0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Σαμουήλ, 7ο κεφάλαιο. Και αφού ο βασιλιάς κάθισε στο σπίτι του και ο Κύριος τον ανέπαυσε από όλους τους εχθρούς του, από παντού, ο βασιλιάς είπε στον Άθαν, τον προφήτη, «Να, εγώ τώρα κατοικώ σε κέδερινο σπίτι και η κυβωτός του Θεού κάθεται ανάμεσα σε παραπετάσματα». Και ο Νάθαν είπε στο βασιλιά, «Πήγαινε, κάνε κάθε τι που είναι στην καρδιά σου, επειδή ο Κύριος είναι μαζί σου». Και εκείνη τη νύχτα έγινε λόγος του Κυρίου προς τον Άθαν, λέγοντας, «Πήγαινε και πες στο δούλο μου το Δαβίδ, έτσι λέει ο Κύριος. Εσύ θα οικοδομήσεις οίκο σε μένα για να κατοικώ, επειδή δεν κατοίκησα σε οίκο από την ημέρα που ανέβασα τους γιους Ισραήλ από την Αίγυπτο μέχρι αυτή την ημέρα, αλλά περιερχόμουν μέσα σε σκηνή και παραπετάσματα. Παντού όπου περπάτησα μαζί με όλους τους γιους Ισραήλ, μίλησα ποτέ σε κάποιον από τις φυλές του Ισραήλ, στον οποίο πρόσταξα να ποιμένει το λαό μου τον Ισραήλ, λέγοντας, γιατί δεν οικοδομήσατε κέδρινο οίκο σε μένα? Τώρα, λοιπόν, έτσι θα πεις στο δούλο μου το Δαβίδ. Έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμεων. Εγώ σε πήρα από τη μάντρα, πίσω από τα πρόβατα, για να είσαι ηγεμόνας επάνω στο λαό μου, επάνω στον Ισραήλ. Και ήμουν μαζί σου παντού όπου περπάτησες. Και εξολόθρευσα όλους τους εχθρούς σου από μπροστά σου. Και σε έκανα ονομαστών, σύμφωνα με το όνομα των μεγάλων που βρίσκονται πάνω στη γη. Και θα διορίσω ένα τόπο για το λαό μου τον Ισραήλ και θα τους φυτέψω και θα κατοικούν σε δικό τους τόπο και δεν θα μεταφέρονται πλέον. Και η γη της αδικίας δεν θα τους καταθλίβουν πια όπως άλλοτε και όπως τις ημέρες κατά τις οποίες είχα καταστήσει κριτές επάνω στο λαό μου Ισραήλ. Και θα σε αναπαύσω από όλους τους εχθρούς σου. Ο Κύριος αναγγέλει ακόμη σε σένα ότι ο Κύριος θα οικοδομήσει σπίτι σε σένα. Αφού συμπληρωθούν οι ημέρες σου και κοιμηθείς μαζί με τους πατέρες σου, θα σηκώσω ύστερα από εσένα το σπέρμα σου που θα βγει από τα σπλάχνα σου και θα στερεώσω τη βασιλεία του. Αυτός θα οικοδομήσει οίκο στο όνομά μου και θα στερεώσω το θρόνο της βασιλείας του μέχρι τον αιώνα. Εγώ θα είμαι σε αυτόν πατέρας και αυτός θα είναι σε μένα γιος. Αν διαπράξει ανομία, θα τον σοφρονίσω με ράβδο ανδρών και με μαστιγώσεις των γιών των ανθρώπων. Το έλεος μου όμως δεν θα αφαιρεθεί από αυτόν, όπως το αφαίρεσα από τον Σαούλ που έβγαλα από μπροστά σου. Και η οικογένειά σου και η βασιλεία σου θα στερεωθεί μπροστά σου μέχρι τον αιώνα. Ο θρόνος σου θα στερεωθεί στον αιώνα». Σύμφωνα με όλα αυτά τα λόγια και σύμφωνα με ολόκληρη αυτή την όραση, έτσι μίλησε ο Νάθαν στο Δαβίδ. Τότε ο βασιλιάς Δαβίδ μπήκε και κάθισε μπροστά στον Κύριο και είπε, «Ποιος είμαι εγώ, Κύριε Θεέ, και ποια είναι η οικογένειά μου, ώστε με έφερες μέχρι σ' αυτό? Αλλά και αυτό ακόμα στάθηκε μικρό στα μάτια σου, Κύριε Θεέ, και μίλησες ακόμη και για την οικογένεια του δούλου σου για ένα μακρινό μέλλον. Και αυτός, δέσποτα Κύριε, είναι ο τρόπος των ανθρώπων. Και τι μπορεί ο Δαβίδ να πει πλέον σε σένα, επειδή εσύ, δέσποτα Κύριε, γνωρίζεις το δούλο σου. Εξαιτίας του λόγου σου και σύμφωνα με την καρδιά σου έκανες όλα αυτά τα μεγαλεία για να τα κάνεις γνωστά στο δούλο σου. Γι' αυτό είσαι μέγας, Κύριε Θεέ, επειδή δεν υπάρχει όμοιός σου, ούτε υπάρχει Θεός εκτός από σένα, σύμφωνα με όλα όσα ακούσαμε με τα αυτιά μας. Και ποιο άλλο έθνος επάνω στη γη είναι όπως ο λαός σου, όπως ο Ισραήλ, που ο Θεός ήρθε να τον εξαγοράσει για δικό του λαό και για να τον κάνει ονομαστό και να ενεργήσει για χάρη σας μεγάλα πράγματα και θαυμαστά, για χάρη της γης σου μπροστά στο λαό σου που λύτρωσες για τον εαυτό σου από την Αίγυπτο, από τα έθνη και από τους θεούς τους? Επειδή στερέωσες στον εαυτό σου το λαό σου Ισραήλ για να είναι λαό σου στον αιώνα και εσύ, Κύριε, έγινες Θεός τους. Και τώρα, Κύριε Θεέ, το λόγο που μίλησες για το δούλο σου και για την οικογένειά του, ας στερεωθεί στον αιώνα και κάνε καθώς μίλησες. Και ας μεγαλυνθεί το όνομά σου μέχρι τον αιώνα, ώστε να λένε «Ο Κύριος των δυνάμεων είναι ο Θεός επάνω στον Ισραήλ και η οικογένεια του δούλου σου Δαβίδ ας είναι μπροστά σου στερεωμένη». Επειδή εσύ, Κύριε των δυνάμεων, Θεέ του Ισραήλ, αποκάλυψες στο δούλο σου λέγοντας «Θα οικοδομήσω σε σένα οίκο». Γι' αυτό ο δούλος σου βρήκε την καρδιά του έτοιμη να προσευχηθεί σε σένα αυτή την προσευχή. Και τώρα, Δέσποτα Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός και τα λόγια σου θα είναι αληθινά και εσύ υποσχέθηκες αυτά τα αγαθά στο δούλο σου. Τώρα, λοιπόν, ευδόκησε να ευλογήσεις την οικογένεια του δούλου σου για να είναι μπροστά σου στον αιώνα. Επειδή εσύ, Δέσποτα Κύριε, μίλησες και από την ευλογία σου ας είναι η οικογένεια του δούλου σου ευλογημένη στον αιώνα. Δευτέρα Σαμουήλ, 8ο κεφάλαιο. Ύστερα δε από αυτά, ο Δαβίδ πάταξε τους Φιλιστέους και τους κατατρόπωσε. Και ο Δαβίδ πήρε από το χέρι των Φιλιστέων την Μεγιά Θαμά. Πάταξε και τους Μωαβίτες και τους μέτρησε με σχοινιά, αφού τους άπλωσε κατά γης. Και για να θανατώσει, τους μέτρησε με 2 σχοινιά και για να αφήσει ζωντανούς με ένα ολόκληρο σχοινί. Έτσι οι Μωαβίτες έγιναν δούλοι υποτελείς του Δαβίδ. Ο Δαβίδ πάταξε ακόμα τον Αδαδέζερ, το γιο του Ρεόβ, βασιλιά της Σοβά, ενώ πήγαινε να εγκαταστήσει την εξουσία του επάνω στον ποταμό Εφράτη. Και ο Δαβίδ πήρε από αυτόν 1.700 καβαλάριδες και 20.000 πεζούς. Και ο Δαβίδ νευροκόπησε όλα τα άλογα των αμαξών και από αυτές διαφύλαξε 100 άμαξες. Και όταν οι Σύριοι της Δαμασκού ήρθαν να βοηθήσουν τον Αδαδέζερ, τον βασιλιά της Σοβά, ο Δαβίδ πάταξε από τους Συρίους 22.000 άνδρες. Και ο Δαβίδ έβαλε φρουρές στη Συρία της Δαμασκού. Και οι Σύριοι έγιναν δούλοι υποτελείς του Δαβίδ. Και ο Κύριος έσωζε τον Δαβίδ παντού όπου πήγαινε. Και ο Δαβίδ πήρε τις χρυσές ασπίδες που ήσαν επάνω στους δούλους του Αδαδέζερ και τις έφερε στην Ιερουσαλήμ. Και από τη Βετάχ και από την Βηροθάη, πόλης του Αδαδέζερ, ο βασιλιάς Δαβίδ πήρε υπερβολικά πολύ χαλκό. Και καθώς ο Θωή, ο βασιλιάς της Εμάθ, άκουσε ότι ο Δαβίδ πάταξε ολόκληρη τη δύναμη του Αδαδέζερ, ο Θωή έστειλε τον Ιωράμ, το γιο του, στο βασιλιά Δαβίδ, για να το χαιρετήσει και να τον ευλογήσει ότι καταπολέμησε τον Αδαδέζερ και τον πάταξε, επειδή ο Αδαδέζερ ήταν εχθρός του Θωή. Και ο Ιωράμ έφερε μαζί του ασημένια σκεύη και χρυσά σκεύη και χάλκινα σκεύη. Και ο βασιλιάς Δαβίδ τα αφιέρωσε στον Κύριο, μαζί με το ασήμι και το χρυσάφι που είχε αφιερώσει από όλα τα έθνη όσα είχε υποτάξει. Από τη Συρία και από το Μωάβ και από τους γιους Αμμών και από τους Φιλιστέους και από τον Αμαλίκ και από τα λάφυρα του Αδαδέζερ, του γιου του Ρεόβ, του βασιλιά της Σοβά. Και ο Δαβίδ απέκτησε όνομα όταν επέστρεφε, αφού είχε κατατροπώσει τους Συρίους στη κοιλάδα του Αλατιού, 18.000. Και έβαλε φρουρές στην Ιδουμαία. Σε ολόκληρη την Ιδουμαία έβαλε φρουρές. Και όλοι οι Ιδουμαίοι έγιναν δούλοι του Δαβίδ. Και ο Κύριος έσωζε το Δαβίδ παντού όπου πήγαινε. Και ο Δαβίδ βασίλευσε σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Και ο Δαβίδ έκανε κρίση και δικαιοσύνη σε ολόκληρο το λαό του. Και ο Ιωάβ, ο γιος της Σερουίας, ήταν επικεφαλής του στρατού. Και ο Ιωσαφάτ, ο γιος του Αχιλούδ, ήταν υπομνηματογράφος. Και ο Σαδόκ, ο γιος του Αχιτόβ, και ο Αχιμέλεχ, ο γιος του Αβιάθαρ, ήσαν ιερείς. Ο δε Σεραΐας ήταν γραμματέας. Και ο Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, ήταν υπεύθυνος για τους Χερεθέους και για τους Φελεθέους. Οι δε γη του Δαβίδ ήσαν αυλάρχες. Ιερεμίας, 13ο κεφάλαιο. Έτσι μου είπε ο Κύριος, πήγαινε και απόκτησε για τον εαυτό σου μια ζώνη λινή και βάλ την ολόγυρα στην οσφή σου και σε νερό μην τη βάλεις. Απέκτησα λοιπόν τη ζώνη σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου και την έβαλα ολόγυρα στην οσφή μου. Και μου έγινε λόγος του Κυρίου για μια δεύτερη φορά λέγοντας, πάρε τη ζώνη που απέκτησες, που είναι πάνω στην οσφή σου, και αφού σηκωθείς πήγαινε στον Εφράτη και κρύψ' την εκεί στην τρύπα του βράχου. Πήγα λοιπόν και την έκρυψα κοντά στον Εφράτη, όπως με είχε προστάξει ο Κύριος. Και ύστερα από πολλές ημέρες ο Κύριος μου είπε, αφού σηκωθείς, πήγαινε στον Εφράτη και πάρε από εκεί τη ζώνη που σε είχα προστάξει να κρύψεις εκεί. Και πήγα στον Εφράτη και έσκαψα και πήρα τη ζώνη από τον τόπο που την είχα κρύψει. Και τι βλέπω, η ζώνη ήταν φθαρμένη, δεν ήταν χρήσιμη για τίποτε. Τότε έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας, έτσι λέει ο Κύριος, με αυτό τον τρόπο θα φθείρω την υπερηφάνεια του Ιούδα και τη μεγάλη υπερηφάνεια της Ιερουσαλήμ. Αυτός ο κακός λαός που αρνούνται να επακούσουν στα λόγια μου και περπατούν στις ορέξεις της καρδιάς τους και πηγαίνουν πίσω από άλλους θεούς για να τους λατρεύουν και να τους προσκυνούν, θα είναι εξάπαντος σαν αυτή τη ζώνη που δεν είναι σε τίποτε χρήσιμη. Επειδή όπως η ζώνη προσκολάται στην οσφή του ανθρώπου, έτσι προσκόλλησα στον εαυτό μου ολόκληρο τον οίκο Ισραήλ και ολόκληρο τον οίκο Ιούδα, λέει ο Κύριος, για να είναι σε μένα λαός και όνομα και καύχημα και δόξα. Αλλά δεν υπάκουσαν. Γι' αυτό θα τους μιλήσεις τούτο το λόγο. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, κάθε ασκός θα γεμίσει από κρασί. Και αυτοί θα σου πούν, μήπως πραγματικά δεν γνωρίζουμε ότι κάθε ασκός θα γεμίσει από κρασί. Τότε θα τους πεις, έτσι λέει ο Κύριος, δέστε, θα γεμίσω όλους τους κατοίκους αυτής της γης και τους βασιλιάδες που κάθονται πάνω στο θρόνο του Δαβίδ και τους ιερείς και τους προφήτες και όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ από μεθοκόπημα. Και θα τους συντρίψω τον ένα με τον άλλον και τους πατέρες και τους γιους μαζί, λέει ο Κύριος. Δεν θα σπλαχνιστώ, ούτε θα λυπηθώ, ούτε θα ελεήσω, αλλά θα τους εξολοθρεύσω. Ακούστε και ακουραστείτε. Να μην υπερηφανεύεστε, επειδή ο Κύριος μίλησε. Δώστε δόξα στον Κύριο το Θεό σας, πριν φέρει σκοτάδι και πριν τα πόδια σας προσκόψουν επάνω στα σκοτεινά βουνά, και ενώ προσμένετε φως, το μετατρέψει σε σκιά θανάτου και το κάνει πυκνό σκοτάδι. Αλλά αν δεν τον ακούσετε, η ψυχή μου θα κλάψει κρυφά για την υπερηφάνειά σας και το μάτι μου θα κλάψει πικρά και θα κατεβάσει δάκρυα, επειδή το πίμνιο του Κυρίου φέρνεται σε αιχμαλωσία. Πείτε στο βασιλιά και στη βασίλισσα, ταπεινωθείτε, καθίστε, επειδή θα κατεβάσουν από τα κεφάλια σας το στεφάνι της δόξας σας. Οι πόλεις του νότου θα κλειστούν και δεν θα υπάρχει εκείνος που τις ανοίγει. Ολόκληρος ο Ιούδας θα φερθεί σε αιχμαλωσία. Θα φερθεί ολοκληρωτικά αιχμάλωτος. Υψώστε τα μάτια σας και κοιτάξτε αυτούς που έρχονται από το βορρά. Πού είναι το πίμνιο που σου είχε δοθεί, τα ωραία σου πρόβατα? Τι θα πεις όταν σε επισκεφθεί? Επειδή εσύ τους δίδαξες να άρχουν επάνω σου σαν ηγεμόνες. Δεν θα σε πιάσουν πόνοι σαν τη γυναίκα που γεννάει? Και αν πεις στην καρδιά σου, γιατί μου συνέβησαν αυτά? Εξαιτίας του πλήθους της ανομίας σου σηκώθηκαν τα κράσπεδά σου και γυμνώθηκαν οι φτέρνες σου. Μπορεί ο Αιθίωπας να αλλάξει το δέρμα του ή η λεοπάρδαλη τα ποικίλματά της? Τότε μπορείτε κι εσείς να κάνετε καλό, οι οποίοι έχετε μάθει το κακό. Γι' αυτό θα τους σκορπίσω σαν άχυρο που φέρνεται από τον άνεμο της ερήμου. Αυτός είναι από μένα ο κλήρος σου, το μετρημένο μερίδιο σε σένα, λέει ο Κύριος, επειδή με λησμόνησες και έλπισες στο ψέμα. Γι' αυτό κι εγώ θα σηκώσω τα κράσπεδά σου επάνω στο πρόσωπό σου και θα φανεί η ντροπή σου. Είδα τις μοιχείες σου και τους χρεμετισμούς σου, την εσχρότητα της πορνείας σου, τα αυδελίγματά σου επάνω στους λόφους, επάνω στις παιδιάδες. Ουέ σε σένα, Ιερουσαλήμ! Δεν θα καθαριστείς? Μέχρι πότε ακόμα? Ιερεμίας, 14ο κεφάλαιο. Ο λόγος του Κυρίου που έγινε στον Ιερεμία για την ανομπρία. Ο Ιούδας πενθεί και οι πύλες του είναι περίλυπες. Κοίτονται κατά γης, μαυροφορεμένες. Και ανέβηκε η κραυγή της Ιερουσαλήμ. Και οι μεγιστάνες της έστειλαν τους νέους τους για νερό. Ήρθαν στα πηγάδια, νερό δεν βρήκαν. Γύρισαν με τα δοχεία τους αδιανά. Εσχύνθηκαν και εντράπηκαν και σκέπασαν τα κεφάλια τους. Επειδή η γη σχίστηκε, επειδή δεν υπήρχε βροχή επάνω στη γη, οι γεωργοί ντροπιάστηκαν, σκέπασαν τα κεφάλια τους. Και η Ελαφίνα ακόμα, που είχε γεννήσει στην πεδιάδα, εγκατέλειψε το παιδί της, επειδή δεν υπήρχε χορτάρι. Και τα άγρια γαϊδούρια στάθηκαν επάνω στους υψηλούς τόπους, ρουφούσαν αέρα σαν τσακάλια. Τα μάτια τους μαράθηκαν επειδή δεν υπήρχε χορτάρι. Κύριε, αν και οι ανομίες μας καταμαρτυρούν εναντίον μας, κάνε όμως για το όνομά σου. Επειδή οι αποστασίες μας πλήθυναν, αμαρτήσαμε σε σένα. Ελπίδα του Ισραήλ, σωτήρας του σε καιρό θλίψης, γιατί θα ήσουν σαν πάρικος στη γη και σαν οδυπόρος, στρέφοντας σε κατάλημα για μια νύχτα? Γιατί θα ήσουν σαν ένας εκστατικός άνθρωπος, σαν ένας ισχυρός που δεν μπορεί να σώσει? Αλλά εσύ, Κύριε, είσαι ανάμεσά μας και το όνομά σου αποκλήθηκε επάνω μας. Μη μας εγκαταλείπεις. Έτσι λέει ο Κύριος σε αυτό το λαό. Επειδή αγάπησαν να πλανιούνται και δεν κράτησαν τα πόδια τους, γι' αυτό ο Κύριος δεν ευδόκησε σε αυτούς. Τώρα θα θυμηθεί την ανομία τους και θα επισκεφθεί τις αμαρτίες τους. Και ο Κύριος μου είπε, μη προσεύχεσαι υπέρ αυτού του λαού για καλό. Και αν νηστέψουν, δεν θα εισακούσω την κραυγή τους. Και αν προσφέρουν ολοκαυτώματα και προσφορά, δεν θα ευδοκίσω σε αυτά. Αλλά θα τους καταναλώσω με μάχαιρα και με πείνα και με μεταδοτική αρρώστια. Και είπα, ω Κύριε Θεέ, δες, οι προφήτες λένε σε αυτούς, δεν θα δείτε μάχαιρα, ούτε θα υπάρχει πείνα σε εσάς, αλλά θα σας δώσω σίγουρη ειρήνη σε αυτό το τόπο. Και ο Κύριος μου είπε, οι προφήτες προφητεύουν αναλυθή πράγματα στο όνομά μου. Δεν τους έστειλα εγώ, ούτε τους πρόσταξα, ούτε μίλησα σε αυτούς. Αυτοί προφητεύουν σε εσάς αναλυθή όραση και μαντεία και ματαιότητα και τη δολιότητα της καρδιάς τους. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος για τους προφήτες που προφητεύουν στο όνομά μου, ενώ δεν τους έστειλα εγώ. Αλλά αυτοί λένε, μάχαιρα και πείνα δεν θα υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Με μάχαιρα και με πείνα θα συντελεστούν εκείνοι οι προφήτες. Ενώ ο λαός τους οποίους αυτοί προφητεύουν θα είναι πεταμένοι στους δρόμους της Ιερουσαλήμ από πείνα και μάχαιρα. Και δεν θα υπάρχει εκείνος που θα τους θάβει, τις γυναίκες τους και τους γιους τους και τις θυγατέρες τους. Και θα ξεχύνω επάνω τους την κακία τους. Γι' αυτό θα τους πεις τούτο το λόγο. Ας χύσουν τα μάτια μου δάκρυα, νύχτα και ημέρα, και ας μη σταματήσουν, επειδή η Παρθένα, η θυγατέρα του λαού μου, συντρίφτηκε με μεγάλο σύντριμα, με υπερβολικά οδυνηρή πληγή. Αν βγω στην πεδιάδα, τότε δέστε, οι φωνευμένοι με μάχαιρα. Και αν πω στην πόλη, τότε δέστε, οι νεκρωμένοι από την πείνα. Και ο προφήτης, ακόμα και ο ιερέας, εμπορεύονται επάνω στη γη και δεν αισθάνονται. Απέρριψες ολοκληρωτικά τον Ιούδα. Αποστράφηκε η ψυχή σου της Ιών. Γιατί μας πάταξες και δεν υπάρχει σε μας θεραπεία. Προσμέναμε ειρήνη, αλλά κανένα αγαθό. Και τον καιρό της θεραπείας και δες, ταραχή. Γνωρίζουμε, Κύριε, την ασέβειά μας, την ανομία των πατέρων μας, ότι αμαρτήσαμε σε Σένα. Μη μας αποστραφείς χάρη του ονόματός Σου. Μη ατιμάσεις τον θρόνο της δόξας Σου. Θυμήσου, μη ακυρώσεις τη διαθήκη Σου που έκανες σε μας. Υπάρχει ανάμεσα στις ματιότητες των εθνών κάποιος που να δίνει βροχή ή οι ουρανοί δίνουν ραγδαίες βροχές? Δεν είσαι Εσύ ο ίδιος ο δοτήρας, Κύριε Θεέ μας? Γι' αυτό θα Σε προσμένουμε, επειδή Εσύ έκανες όλα αυτά.
2: Επιστολή προς Τίτων, κεφάλαιο 1. Ο Παύλος, δούλος του Θεού, που με έστειλε ο Ιησούς Χριστός για να διαδώσω την πίστη αυτών που διάλεξε ο Θεός και τη βαθιά γνώση της χριστιανικής αλήθειας και να κηρύξω την ελπίδα για την αιώνια ζωή. Αυτήν υποσχέθηκε από πολύ παλιά ο αψευδής Θεός, και όταν ήρθε η ορισμένη ώρα φανέρωσε το λόγο Του με το Ευαγγέλιο, που εμπιστεύτηκε σε μένα ο σωτήρας μας Θεός με την εντολή να το κηρύξω. Προς τον Τίτο, γνήσιο παιδί μου, χάρη στην πίστη που μας ενώνει. Εύχομαι ο Θεός Πατέρας και ο σωτήρας μας ο Ιησούς Χριστός να σου δίνουν την χάρη και την ειρήνη. Ο λόγος που σε άφησα στην Κρήτη ήταν να συνεχίσεις να διορθώνεις τις ελλείψεις και να εγκαταστήσεις σε κάθε πόλη πρεσβυτέρους σύμφωνα με τις οδηγίες που σου έδωσα. Πρεσβύτερος να γίνεται όποιος είναι αδιάβλητος, άντρας μιας μόνο γυναίκας και με παιδιά πιστά που δεν κατηγορούνται για άσωτη ζωή και ούτε είναι ανυπάκουα. Γιατί ο επίσκοπος ως διαχειριστής του Θεού πρέπει να είναι αδιάβλητος, να μην είναι υπεροπτικός, ευέξαπτος, μέθυσος, φιλόνικος και να μην επιδιώκει αθέμητα κέρδη. Αντίθετα, πρέπει να είναι φιλόξενος, να αγαπάει το καλό, να είναι συνετός, δίκαιος, ευσεβής, να κυριαρχεί στον εαυτό του. Να είναι προσιλωμένος στο κήρυγμα που συμφωνεί με τη διδαχή που μας παραδόθηκε και συνεπώς είναι αξιόπιστο. Έτσι θα μπορεί και να καθοδηγεί σύμφωνα με τη σωστή διδασκαλία και να ελέγχει όσους είναι αντίθετοι σε αυτήν. Γιατί υπάρχουν πολλοί, προπάντων αυτοί που ήρθαν από τον Ιουδαϊσμό, που δεν θέλουν να υποταχθούν και διδάσκουν ψεύτικα πράγματα εξαπατώντας τους ανθρώπους. Αυτούς πρέπει κανείς να τους κλείνει το στόμα, γιατί γκρεμίζουν ολόκληρα σπίτια διδάσκοντας πράγματα που δεν πρέπει, μόνο και μόνο για να κερδίσουν χρήματα με αθέμητα μέσα. Είπε ένας συμπατριώτης τους, δικός τους προφήτης, «Οι κριτικοί είναι πάντα ψεύτες, θηρία ανήμερα, ράθη με σκυλιές». Αυτός ο λόγος είναι αληθινός. Γι' αυτό να τους ελέγχεις αυστηρά ώστε να έχουν τη σωστή πίστη και να μην προσέχουν σε Ιουδαϊκούς μύθους και σε εντολές ανθρώπων που αποστρέφονται την αλήθεια. Όλα είναι καθαρά για τους καθαρούς. Για τους μολυσμένους όμως και απίστους τίποτα δεν είναι καθαρό, γιατί έχει μολυνθεί και το μυαλό τους και η συνείδησή τους. Διακηρύττουν ότι γνωρίζουν το Θεό, με τα έργα τους όμως τον αρνούνται. Είναι απεχθείς, δεν υποτάσσονται στο Θεό και είναι ανίκανοι για οποιοδήποτε καλό έργο. Προς Τίτον Επιστολή, κεφάλαιο 2. Εσύ όμως να διδάσκεις ό,τι συμφωνεί με τη σωστή διδασκαλία. Να παρακινείς τους ηλικιωμένους να είναι νυφάλιοι, αξιοπρεπείς, να ελέγχουν τον εαυτό τους, να είναι υγιείς στην πίστη, στην αγάπη, στην υπομονή. Το ίδιο και τις ηλικιωμένες γυναίκες, να τις παρακινείς να συμπεριφέρονται έτσι που να εμπνέουν το σεβασμό. Να μην κακολογούν, να μην είναι υποδουλωμένες στο κρασί. Να διδάσκουν το καλό. Έτσι θα καθοδηγούν τις νέες να αγαπούν τους άντρες τους και τα παιδιά τους, να έχουν σοφροσύνη, αγνότητα, να φροντίζουν για το σπίτι τους, να έχουν καλοσύνη και να υποτάσσονται στους άντρες τους, για να μην δυσφημίζεται ο λόγος του Θεού. Το ίδιο και τους νέους, να τους προτρέπεις να είναι εγκρατείς. Και εσύ να συμπεριφέρεσαι έτσι ώστε σε όλα να είσαι υπόδειγμα καλών έργων. Η διδασκαλία σου να είναι καθαρή, σοβαρή, με σωστό περιεχόμενο που δεν θα δίνει αφορμή για κατηγορίες. Έτσι οι αντίπαλοι θα ντροπιαστούν αφού δεν θα έχουν να πούν τίποτε κακό για μας. Συμβούλευε τους δούλους να υποτάσσονται στους κυρίους τους σε όλα. Να τους είναι ευχάριστοι, να μην αντιμιλούν, να μην κλέβουν, αλλά με καλοσύνη να δείχνουν ότι είναι άξιοι εμπιστοσύνης, ώστε με ό,τι κάνουν να τιμούν τη διδασκαλία του Θεού, του Σωτήρα μας. Γιατί ο Θεός φανέρωσε τη χάρη του για να σώσει όλους τους ανθρώπους. Αυτή μας καθοδηγεί να αρνηθούμε την ασέβεια και τις αμαρτωλές επιθυμίες και να ζήσουμε με σοφροσύνη, με δικαιοσύνη και με ευσέβεια στον παρόντα αιώνα, περιμένοντας την μακαριότητα που ελπίζουμε, δηλαδή την εμφάνιση της δόξας του Μεγάλου Θεού και Σωτήρα μας, του Ιησού Χριστού. Αυτός έδωσε τον εαυτό του για μας, για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία, να μας καθαρίσει και να μας κάνει ένα λαό που να ανήκει μόνο σε Αυτόν και να καταγίνεται με ζήλο στα καλά έργα. Αυτά να διδάσκεις και αυτά να συμβουλεύεις. Με βάση αυτά να ελέγχεις με όλο σου το κύρος. Μην αφήνεις κανένα να σε περιφρονεί. Προς Τίτον Επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 3, τελευταίο. Να τους θυμίζεις να υποτάσσονται στους άρχοντες και σε αυτούς που ασκούν την εξουσία. Να πειθαρχούν, να είναι έτοιμοι για κάθε καλό έργο, να μην κακολογούν κανένα. Να είναι ειρηνικοί, ανεξίκακοι και να δείχνουν σε κάθε περίσταση πραότητα προς όλους τους ανθρώπους. Γιατί και εμείς ήμασταν κάποτε άμυαλοι, απίθαρχοι, πλανημένοι, υποδουλωμένοι σε κάθε λογής επιθυμίες και ειδονές. Ζούσαμε μέσα στην κακία και στο φθόνο. Ήμασταν μισητοί και μισούσαμε ο ένας τον άλλο. Όταν όμως ο Σωτήρας μας ο Θεός φανέρωσε την καλοσύνη Του και την αγάπη Του στους ανθρώπους, μας έσωσε όχι για τα καλά έργα που τυχόν κάναμε εμείς, αλλά γιατί μας σπλαχνίστηκε. Μας έσωσε με το βάφτισμα της αναγέννησης και της ανανέωσης που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, που το σκόρπισε πλούσια πάνω μας δια του Ιησού Χριστού του Σωτήρα μας, για να δικαιωθούμε με τη δική Του χάρη και να κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή που προσδοκούμε. Αυτά τα λόγια είναι αξιόπιστα και θέλω να τα βεβαιώνεις με την προσωπική σου μαρτυρία, ώστε όσοι έχουν πιστέψει στο Θεό να φροντίζουν να πρωτοστατούν σε καλά έργα. Αυτά είναι τα καλά και τα χρήσιμα στους ανθρώπους. Από το άλλο μέρος, να αποφεύγεις τις ανόητες αναζητήσεις σε γενεαλογικούς καταλόγους, τις φιλονικίες και τις διαμάχες γύρω από τις διατάξεις του Ιουδαϊκού νόμου, γιατί αυτά είναι ανώφελα και μάταια. Τον άνθρωπο που ακολουθεί πλανημένες διδασκαλίες συμβούλεψε τον 1-2 φορές και αν δεν ακούσει άφησε τον, με την βεβαιότητα πως αυτός έχει πια διαστραφεί και αμαρτάνει, καταδικάζοντας έτσι ο ίδιος τον εαυτό του. Όταν θα σου στείλω τον Αρτεμά ή τον Τυχικό, έλα το συντομότερο να με συναντήσεις στην Νικόπολη, γιατί εκεί αποφάσισα να περάσω το χειμώνα. Το Ζηνά, το Νομικό και τον Απολό να τους εφοδιάσεις πλουσιοπάροχα με ό,τι χρειάζονται για το ταξίδι τους, ώστε να μην τους λείπει τίποτα. Ας μαθαίνουν και οι δικοί μας να πρωτοστατούν σε καλά έργα για να αντιμετωπίζουν τις επίγουσες υλικές ανάγκες, ώστε η ζωή τους να μην είναι άκαρπη. Σε χαιρετούν όλοι όσοι είναι μαζί μου. Χαιρέτησε τους πιστούς που μας αγαπούν. Η χάρη να είναι μαζί με όλους σας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα ο τίτλος του κηρύγματος θα μπορούσε να ήταν, ξεκινήσουμε το τι θα μπορούσε να ήταν, θα μπορούσε να ήταν ποιον θα αποστείλω, τι να θέλω αποστείλει, που λέει στον Ισαΐα. Αλλά προτίμησα ο τίτλος να είναι η απάντηση του Ισαΐα. Αμήν. Απόστειλόν με. Και θέλω σήμερα η απάντηση δικιά μας να είναι αυτή. Αμήν. Βλέπετε, μετά από την παρέθεση αυτή που κάναμε για το γάμο και για την ύφη και όλα αυτά που μιλήσαμε, ήρθε η ώρα να ξαναγυρίσουμε εκεί που αφήσαμε λίγο την παρένθεση, στο ότι ο Κύριος θέλει να αγιάσει το στόμα μας. Αμήν. Θέλει να το καθαρίσει αυτό το στόμα. Είδαμε όλο αυτό το σκηνικό από την εμπειρία, την πνευματική αυτή που είχε ο Ισαΐας με τα Σεραφείμ, καθώς του φέρανε το κάρβουνο αυτό από το θυσιαστήριο, άγγισε τα χείλη του και του καθάρισε τα χείλη και μας μεταφέρει αυτή την όμορφη εμπειρία και σε εμάς, για να μας δείξει ότι ο Κύριος πρέπει να μας καθαρίσει τα χείλη μας. Αμήν. Και βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο με τα χείλη, έχει να κάνει με την καρδιά μας. Και ξαναγυρίζουμε λοιπόν στον Ισαΐα, γιατί ζούμε σε ένα κόσμο, αδερφοί, αν γυρίσουμε και κοιτάξουμε, όπως είπαμε και πιο πριν και θα το ξαναπούμε αυτό το εδάφιο, ότι το σκοτάδι ήδη πλησίασε, αμήν, πλησιάζει. Και ο Κύριος μας ζητάει, όσο έχουμε φως, να περπατούμε μέσα στο φως του, και μάλιστα καθώς περπατούμε σε αυτό το φως, να γίνουμε γη του φωτός. Δεν θέλει απλά να περπατούμε μέσα στο φως, δεν είναι η αποστολή μας απλά και μόνο να περπατήσουμε μέσα στο φως, αλλά η αποστολή μας είναι να γίνουμε γη του φωτός. Αμήν. Και θα ξαναδιαβάσουμε λίγο από τον Ισαΐα το σκηνικό αυτό. Λέει στον Ισαΐα στο 6 κεφάλαιο και 7 εδάφιο: «Και άγγισε αυτόν εις το στόμα μου», και άγγισε αυτόν, δηλαδή μιλάει ότι τον άγγισε το κάρβουνο αυτό που πήρε από το θυσιαστήριο, και το άγγισε αυτό το κάρβουνο στο στόμα του Ισαΐα, και είπε: «Ιδού, τούτο άγγισε τα χείλη σου και η ανομία σου εξελήφθη και η αμαρτία σου εκαθαρίστη». Βλέπουμε ότι δεν είχε μόνο να κάνει όλο αυτό με τα λόγια του Ισαΐα, είχε να κάνει γενικά με το είναι, με το χαρακτήρα του Ισαΐα, με το τι υπήρχε μέσα στον Ισαΐα, και γι' αυτό ο Κύριος του λέει: «Άγγισα τα χείλη σου και η ανομία σου εξαλείφθη και η αμαρτία σου εκαθαρίστη». Βλέπουμε ότι το άγγιγμα στα χείλη του Ισαΐα ήταν ένα βαθύ άγγιγμα μέσα στην καρδιά και μέσα στο χαρακτήρα ολόκληρο του Ισαΐα. Και γεννιέται εδώ η ερώτηση: μας έχει αγγίσει εμάς ο Κύριος? Έχεις νιώσει το άγγιγμα αυτό του Κυρίου μέσα στη ζωή σου? Γιατί αν δεν έχουμε νιώσει αυτό το άγγιγμα, αδερφοί, πρέπει να το νιώσουμε. Και αν μας έχει κάπου χαθεί αυτό το άγγιγμα, είναι μια περίοδος τώρα που πρέπει να πούμε ότι πρέπει να ξανάρθει αυτό το άγγιγμα, να μας αναζωπυρώσει, αμήν, να μας δυναμώσει, να μας ενισχύσει. Βλέπουμε τον κόσμο προσπαθεί μέσα από λαμπάκια, μέσα από δεντράκια, μέσα από γιορτές να γιορτάσει τα Χριστούγεννα, γιατί μέσα τους ο κόσμος τι είναι? Είναι άδειος, είναι κενός, αμήν. Εάν δεν καταλάβει ο άνθρωπος, οποιοσδήποτε άνθρωπος όπως και εμείς, ότι κάποια στιγμή τι ήμασταν, και αυτή ήταν η μέρα των Χριστουγέννων για μένα, αμήν. Είναι η μέρα που νιώθεις ότι ο Κύριος έρχεται στο στάβλο σου, εκεί που είναι γεμάτο ανομία η καρδιά σου, γεμάτο αμαρτία η καρδιά σου, και έρχεται ο Κύριος και γεννιέται μέσα σου και σε αγγίζει. Τότε γιορτάζει ο άνθρωπος τα πραγματικά Χριστούγεννά του. Αμήν. Τότε γεννιέται ο Κύριος μέσα στη ζωή του, γεννιέται μέσα στην καρδιά του. Και μέσα στον Ισαΐα τώρα αυτό που γίνεται είναι μια ανανέωση. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη να μας καθαρίσει ο Κύριος, ανάγκη να μας αγγίσει ο Κύριος. Έχουμε κάποια παραδείγματα πριν μπω μέσα στο κυρίο θέμα, γιατί είναι αναγκαίο να έχουμε αυτό το άγγιγμα του Κυρίου, και θέλω δύο παραδείγματα μόνο να αναφέρω. Το τρίτο είναι του Ισαΐα, ότι ο Κύριος έχει τη δύναμη όταν έρθει να μας αγγίσει να μας καθαρίσει. Αμήν. να πάρει τη λέπρα, να πάρει την αμαρτία. Και όλοι θέλουμε το άγγιγμα του Κυρίου. Το θέλουμε να μας πάρει τη λέπρα, να μας πάρει την αμαρτία από πάνω μας, ίσως να μας πάρει κάποια ασθένεια. Θέλουμε το άγγιγμα του Κυρίου για να γίνουν όλα αυτά μέσα στη ζωή μας. Και βλέπουμε τη συνάντηση, και υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιων ειδών συναντήσεις μέσα στην Αγία Γραφή του Κυρίου με ανθρώπους που ήταν μέσα σε ασθένεια, σε αμαρτία, σε λάθη κτλ. Κτλ. Και βλέπουμε την ίδια εικόνα ακριβώς. Λέει στο κατά Ματθαίο 8 κεφάλαιο και 2 εδάφιο. Και ειδού λεπρός ερθών προς εκείνη αυτόν, λέγον, Κύριε, εάν θέλεις, δύνασε να με καθαρίσεις. Και λέει, και κτίνας την χείρα, ο Ιησούς άγγισε αυτόν, λέγον, θέλω καθαρίστητη, και ευθύς εκαθαρίσει τη λέπρα αυτού. Βλέπετε, εκείνη την ώρα ο Κύριος ήταν το χέρι του Πατέρα. Αμήν. Και λέει ότι άγγισε τον άνθρωπο, παρόλο που ήταν λεπρός, και καθαρίστηκε από τη λέπρα του. Ο άνθρωπος αυτός πήγε μπροστά στον Κύριο και του λέει, Κύριε, θέλω να με καθαρίσεις, θέλω να φύγει η λέπρα από πάνω μου. Και απλά ένα άγγιγμα του Κυρίου ήταν αρκετό για να καθαρίσει την λέπρα του, να καθαρίσει την ανομία του. Αμήν. Ένα άγγιγμα, αδερφοί του Κυρίου, είναι ικανό να μας καθαρίσει. Αμήν. Αυτό που θέλουμε είναι το άγγιγμα μέσα πού? Στην καρδιά μας. Δεν θέλουμε ένα διανοητικό άγγιγμα, αλλά θέλουμε ένα άγγιγμα που να έρθει μέσα στην καρδιά μας, να συντρίψει την καρδιά μας και να νιώσουμε ότι ο Κύριος ήρθε και την καθάρισε αυτή την καρδιά. Άλλοι άνθρωποι δεν το κάνουν με αυτόν τον τρόπο. Άλλοι έχουν ένα διαφορετικό τρόπο. Και ο διαφορετικός τρόπος αυτός είναι στο παράδειγμα που μας δίνει εδώ πέρα με την γυναίκα που αιμορραγούσε. Και βλέπουμε ότι αυτή η γυναίκα είχε μια συνεχής αιμορραγία. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει μέσα στην δική μας πνευματική ζωή. Μπορεί συνέχεια να αιμορραγούμε, να χάνουμε δύναμη. Αμήν. Και να συμπεριφερόμαστε σαν έναν άνθρωπο που στην ουσία αυτό που κάνει συνέχεια είναι να χάνει δύναμη, να χάνει το αίμα. Βλέπουμε όμως αυτή η γυναίκα δεν πήγε να του ζητήσει να τον αγγίσει. Αμήν. Αλλά τι έκανε η ίδια? Η ίδια τον άγγισε. Αμήν. Και αυτό θέλω να δούμε την καρδιά που πρέπει να έχουμε. Ή

θέλουμε να τον αγγίσουμε με αυτή την πίστη. Και λέει πώς το καταλαβαίνεις ότι σε άγγισε κάποιος, τόσοι σε αγγίζουν. Όχι, κάποιος με άγγισε γιατί βγήκε δύναμη από μέσα μου. Βλέπετε, πας για να, σε παρένθεση, να κλέψεις, να αρπάξεις λίγο από τη δύναμη του Κυρίου σου. Αμήν. Την έχεις ανάγκη αυτή τη δύναμη? Εάν νιώθεις ότι την έχεις ανάγκη, θα πας στον Κύριο με αυτό το πνεύμα. Δεν πάει άλλοι να ψάλουν δίπλα, να κάνουν όμορφες προσευχές, να λατρεύουν τον Κύριο. Εάν πας με το πνεύμα να αρπάξεις τη δύναμη του Κυρίου, να πάρεις δύναμη από τον Κύριο, ο Κύριος τι θα κάνει? Θα στη δώσει. Και μάλιστα έκανε και τον ανήξερο ο Κύριος. Γύρισε στο πλήθος και έβλεπε γύρω γύρω. Ποιος με άγγισε? Για ποιο λόγο το έκανε αυτό το πράγμα? Για να αναγκάσει αυτή την γυναίκα να το ομολογήσει. Αμήν. Να ομολογήσει τι είχε γίνει μέσα στη ζωή της. Και ο Κύριος το κάνει αυτό για να μας κάνει να ομολογήσουμε γύρω μας ότι κοίτα, στεκόμαστε αυτή τη στιγμή με τη δύναμη του Κυρίου. Αμήν. Τον αγγίσαμε τον Κύριο. Εάν δεν έρθει λοιπόν ο Κύριος, πρέπει να πας εσύ. Και λέει ο Κύριος αυτή τη γυναίκα, τι της λέει? Η πίστη σου σε έσωσε. Έχουμε αυτή την πίστη, αδερφοί? Εάν το Σεραφείμ δεν μας φέρει το κάρβουνο, πρέπει να το αρπάξουμε εμείς. Αμήν. Εάν δεν μας φέρει το κάρβουνο, πρέπει να το αρπάξουμε εμείς. Σε τι διαφέρει λοιπόν το άγγιγμα, αυτό που έκανε ο Ιησούς στους λεπρούς, αυτό το άγγιγμα που έκανε ο Κύριος στην γυναίκα που είχε αιμορραγία, και σε τι διαφέρει αυτό το άγγιγμα που ο Θεός έκανε στον Ισαΐα? Ποια ήταν η διαφορά? Ποια διαφορά έχει το άγγιγμα του Ισαΐα από αυτά τα άγγιγματα? Αυτό που βλέπουμε στο άγγιγμα του Ισαΐα, ο Ισαΐας, είναι ότι ήταν σε ένα διαφορετικό τόπο ο Ισαΐας. Ποιος ήταν ο τόπος? Μέσα στην παρουσία του Κυρίου ήταν. Πού ήταν λοιπόν ο Ισαΐας? Ήταν μέσα στην παρουσία του Κυρίου και έβλεπε, λέει, το θρόνο του Κυρίου υψηλό και επιρημένο. Και αυτό που έβλεπε ο Ισαΐας τι ήταν? Ότι ο Θεός είναι Άγιος. Μπροστά του ήταν τα Σεραφείμ, σκεφτείτε, αγγελικές δυνάμεις. Δεν μιλάει για ένα και δύο Σεραφείμ. Ήταν αγγελικές δυνάμεις μπροστά του στον Κύριο. Και το μόνο που μπορούσαν να πούνε οι άγγελοι που τον βλέπαν καθημερινά, με όλα αυτά που ο Κύριος κάνει επάνω στη γη, που οι άνθρωποι τι κάνουνε, τον κακολογούνε και λένε πόσο κακός είναι ο Θεός, τι έκανε ο κακός Θεός πάλι, γιατί το επέτρεψε πάλι αυτό ο κακός Θεός. Και οι άγγελοι που τα βλέπαν αυτά τι λέγανε? Και τα βλέπουν καθημερινά: Άγιος, Άγιος, Άγιος. Και το συναίσθημα που μπήκε μέσα στον Ισαΐα ήταν αυτή η αγιοσύνη του Θεού, που και ο Ισαΐας τι ήθελε? Δεν ήθελε εκείνη την ώρα απλά να θεραπευτεί η λέπρα του, ούτε εκείνη την ώρα ήθελε να σταματήσει η αιμορραγία του. Τι ήθελε? Ήθελε την αγιοσύνη του Θεού. Ποθούσε αυτή την αγιοσύνη που έχει ο Θεός. Γι' αυτό και ο Θεός αμέσως είπε: ποιος θέλει υπάγει για εμάς? Αμήν. Και σήμερα ο Κύριος μπορεί να μας κάνει την ερώτηση: ποιος θα πάει για αυτόν? Ποιος θα πάει για αυτόν έξω? Είναι προσωπικό το κάλεσμα. Αμήν. Εάν απαντήσουμε όλοι εμείς, τότε θα, όταν πούμε εγώ όλοι, τότε θα πάμε όλοι εμείς. Αμήν. Ανάλογα το τι ο άνθρωπος

0: όπως θέλει από τον Κύριο, αυτό θα του δώσει ο Κύριος. Αμήν. Ο Κύριος αγαπάει τον άνθρωπο. Εάν τον εξητήσεις για να σηκώσει τη λέπρα σου από πάνω σου, θα το κάνει ο Κύριος. Αμήν. Μας αγαπάει. 10 λεπρούς καθάρισε, ένας τον ευχαρίστησε. Λέει ότι θεράπευε άπαντες. Άγγιζε τους ανθρώπους και τους θεράπευε ο Κύριος. Άσχετα αν μετά τι είπαν, άρον-άρον, σταύρος των αυτών. Ο Κύριος τους θεράπευσε. Θεράπευσε αυτή τη γυναίκα γιατί ήθελε να σταματήσει η αιμορραγία της. Το έκανε ο Κύριος. Και μάλιστα ο Κύριος την ύψωσε για την πίστη της. Αμήν. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που έχουν άλλη ποιότητα μέσα τους, θα έλεγα. Αγαπάνε τον Κύριο, τον αγιασμό του. Καταλαβαίνουν το πόσο Άγιος είναι ο Θεός και το πόσο πρέπει να γίνουμε και εμείς σαν κι Αυτόν. Και θέλω ο Κύριος να μας γεμίσει από τέτοιες εμπειρίες, αδερφοί. Αμήν. Να είμαστε μέσα στην προσευχή, να μας ανεβάσει ο Κύριος μέσα στη δόξα Του, να δούμε για λίγο τη δόξα Του, να δούμε το μεγαλείο Του, να καταλάβουμε πόσο Άγιος είναι, ώστε να καταλάβουμε ότι όλα αυτά που μας περιβάλλουν δεν αξίζει καν να τα ζητάς. Λέει, ζήτα πρώτα τη βασιλεία μου και μετά όλα τα άλλα εγώ θα στα προσθέσω. Αυτό που έχει αξία μέσα στη ζωή, τη δικιά σου, είναι η βασιλεία Του. Και βλέπουμε αυτό που κάνει ο Ισαΐας είναι να ζητάει αυτό και λέει ότι στο 8, Ισαΐας 6 κεφάλαιο και 8, και άκουσα την φωνή του Κυρίου λέγοντος. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι τι να κάνουμε. Να ακούσουμε τη φωνή Του. Την ακούμε σήμερα τη φωνή Του. Μπορούμε να πούμε ότι την ακούμε όλοι μαζί μέσα από πού? Μέσα από το λόγο Του. Τι μας λέει ο Κύριος? Ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες είναι λίγοι. Τουλάχιστον να προσευχόμαστε ούτως ώστε ο Κύριος να φέρει εργάτες για το θερισμό. Το πότε θα έρθει η αναζωπήρωση δεν μου το έχει δώσει ο Κύριος για μένα στην Ελλάδα. Να το ξέρω. Η αναζωπήρωση θα γίνει αύριο. Ο χριστιανός έτσι πρέπει να ζει. Αμήν. Ότι ο Κύριος έρχεται. Και βλέπουμε εδώ ακούει τη φωνή του Κυρίου. Και πρέπει σήμερα να ακούσουμε και εμείς τη φωνή Του. Ποιος θα πάει για μας? Βλέπετε είναι και πληθυντικός, είναι οι άγγελοι εκεί πέρα. Θέλαμε να κάνουμε ένα σκετσάκι με τα παιδιά. Το σκετσάκι έχει με την προσευχή μας και με τους αγγέλους, ότι εάν ο κάθε άνθρωπος δίπλα του έχει αγγέλους που είναι λειτουργικά πνεύματα. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Σκέψου ότι ο Κύριος σου έχει δώσει αγγέλους. Υπάρχουν άνθρωποι που προσεύχονται και όταν προσεύχεσαι αυτοί οι άγγελοι τι κάνουν? Βρίσκονται σε κίνηση. Θα πάνε στον πατέρα, ανθρωπομορφικά τα λέω, θα πούν στον πατέρα, κοίτα, αυτό και αυτό συμβαίνει, ζητάνε αυτό. Ανθρωπομορφικά όλα. Και ο Κύριος θα πει πήγαινε στον άγγελο και κάνε αυτό. Το βάζει στον άγγελο πού? Μέσα σε μία κίνηση. Και υπάρχουν και άλλοι άγγελοι που είναι έτσι στη ζωή μας. Γιατί είμαστε απελπισμένοι απλά. Ο Θεός εμένα δεν με αγαπάει. Ο Θεός εμένα δεν με ακούει. Ο Θεός εμένα έτσι. Τι να θέλω αποστείλει και τι θέλει πάγει για εμάς? Τότε είπα ιδού εγώ αποστηλώνουμε. Άμεση απάντηση του Ισαΐα, είχε καθαρίσει πρώτα το στόμα του. Και λέει τώρα, και είπε, στο 9, είπαγε και είπε προς τούτον το λαό, με την ακοή θέλετε ακούσει και δεν θέλετε νοήσει και βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει. Σε ποιον λαό τους έλεγε ότι θα πάνε και θα γίνουν αυτά τα πράγματα? Σε ποιον λαό έλεγε ο Κύριος να πάει ο Ισαΐας και να τα πει σε αυτά τα πράγματα? Σε ποιον? Στον Ισραήλ. Να θέλω να ακούω. Στον Ισραήλ. Αμήν. Εμείς λέμε έξω στους ανθρώπους, αλλά αυτοί δεν ακούνε. Ο Κύριος θέλει πρώτα να ακούσουν ποιοι? Οι Ισραηλίτες. Αμήν. Αμήν. Θέλει πρώτα να ακούσουν οι Ισραηλίτες. Πρέπει πρώτα να ακούσει ο λαός του. Αμήν. Γι' αυτό ο Κύριος στέλνει τον Ισαΐα στον δικό του λαό. Και θα το δούμε παρακάτω. Θα μας στείλει ο Κύριος και στα έθνη. Και λέει ότι με την ακοή βλέπετε ότι υπάρχουν τα αισθητήρια όργανα. Τι είπε ο Κύριος? Όποιος έχει αυτιά να ακούσει, ας ακούσει. Ο Κύριος σηκώνει κήρυκες, σηκώνει προφήτες, σηκώνει ευαγγελιστές, σηκώνει αποστόλους, σηκώνει διδασκάλους για να διεγείρει τα πνευματικά μας αυτιά. Και λέει με την ακοή θα ακούσετε και δεν θα καταλάβετε. Βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θα καταλάβετε, λέει πάλι. Επαχύνθη η καρδιά του λαού τούτου και έγινε βαρέα. Και έγιναν βαρέα τα ότα αυτών. Και έκλεισαν τους οφθαλμούς αυτών για να μην βλέπωση με τους οφθαλμούς αυτών και ακούωση με τα ότα αυτών και νοήσουν με την καρδιά αυτών και επιστρέψωση και θεραπευθώση. Τι κοιτάει ο Κύριος, τι θέλει ο Κύριος να κάνει στη ζωή μας? Το αποτέλεσμα, αν ανοίξουμε τα αυτιά μας, αν ανοίξουμε τα μάτια μας και δούμε πόσες φορές ο Κύριος έχει κάνει θαυμάσια μες στη ζωή μας. Πείτε, πόσες φορές έχει κάνει? Πόσες φορές έχουμε δει τη δόξα του, έχουμε δει απαντήσεις μέσα στις προσευχές μας? Ο Νίκος κάθε φορά μου λέει, ό,τι του έχω ζητήσει μου το έχει δώσει. Ό,τι του ζητάμε ο Κύριος μας το δίνει. Μας αγαπάει ο Κύριος. Αμήν. Και περιμένει ο Κύριος να νοήσουμε. Τι να νοήσουμε? Ότι πρέπει να επιστρέψουμε με όλη μας την καρδιά σε αυτόν για να τη θεραπεύσει αυτή την καρδιά. Αμήν. Αυτό θέλει ο Κύριος. Να ακούσουμε και αυτή η καρδιά, όταν ακούσουμε το κήρυγμα του Ευαγγελίου, τι να κάνει? Να σπάσει. Να δούμε τα θαυμάσια του και να καταλάβουμε ότι αυτός είναι ο Θεός μας. Μας ακούει. Μας βλέπει. Τον αισθανόμαστε. Έρχεται την ώρα της λατρείας και μας αγγίζει την καρδιά μας. Έρχεται την ώρα της προσευχής, προσωπικής προσευχής μας και σε αγγίζει. Πας με ένα σωρό βάρος και είναι εμπειρία πολλών αυτό. Με μεγάλη θλίψη πας στην προσευχή, 10 λεπτά κάθεσαι και σηκώνεσαι ανακουφισμένος. Θα λες και ήρθε κάποιος και στο σήκωσε αυτό το βάρος. Αμήν. Αυτός είναι ο Κύριος. Και το μόνο που σου ζητάει ο Κύριος είναι να επιστρέψεις. Μη βαραίνουν τα ότα σου. Μη βαρεθεί η καρδιά σου. Λέει στο κατά Μαθαίο 13 κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Εν εκείνη δε την ημέρα εξελθών ο Ιησούς από τη οικία εκάθετο πλησίον της θαλάσσης και συνήχθησαν προς αυτόν όχλοι πολλοί, ώστε εμβάσει εις το πλοίο εκάθετο και πας όχλος ίστατο επί των αγιαλών. Ωραία εικόνα αυτή. Δεν την είχα δει ποτέ αυτή την εικόνα. Λέω πότε θα την κάνουμε αυτή την εικόνα πραγματικότητα. Λέει μαζευτήκαν όχλοι πολλοί μπροστά στον Κύριο και ο Κύριος μπήκε στο καράβι και τι έκανε στη βάρκα? Εκάθισε, λέει, και οι όχλοι στεκόντουσαν. Ο κήρυκας καθότανε και οι υπόλοιποι ήταν όρθιοι. Λέω, Κύριε, σε εμάς σημαίνει το αντίθετο. Ο κήρυκας κηρύττει και όλοι κάθονται. Τι παρατήρησε ένας ποιμένας? Ό,τι θέλει ο καθένας παρατηρεί, μέσα στο λόγο. Αμήν. Και κάθισε, λέει ο Κύριος, και οι άνθρωποι ήταν τόσοι πολλοί που έπρεπε στον αγιαλό εκεί που καθόντουσαν να είναι όρθιοι για να μπορέσουν τον Κύριο να τον ακούσουν. Ο Κύριος είχε απομακρυνθεί λίγο για να μπορεί να έχει την ακουστική αυτή σε όλο αυτό τον όγκο των ανθρώπων για να ανοίξει το στόμα του και να μιλήσει ο Κύριος μας. Αμήν. Είναι μια πολύ όμορφη εικόνα στη φύση εκεί πέρα ο Κύριος να μιλάει. Και λέει και λάλησε προς αυτούς πολλά διαπαραβολών. Και αυτό, ένα από αυτά που τους μίλησε, είναι και αυτή η παραβολή εδώ πέρα. Και λέει, λέγον, ιδού, εξήλθε ο Σπύρον για να σπείρει. Και ενώ έσπειρε, άλλα μεν έπεσον παρά την οδό. και ήλθαν τα πετεινά και κατέφαγαν αυτά. Άλλα δε έπεσαν επί τα πετρώδη, όπου δεν είχαν γη πολύ, και ευθύς ανεφύησαν επειδή δεν είχαν βάθος γης. Και όταν ανέτειλε ο ήλιος, εκαυματίστησαν, και επειδή δεν είχαν ρίζες, ξεράνθησαν. Άλλα δε έπεσαν επί της ακάθας και ανέβησαν οι ακάνθε και απέπνιξαν αυτά. Άλλα δε έπεσαν επί τη γη, την καλή, και έδιδαν καρπό το μεν 100, το δε 60, το δε 30. Ο έχων ότα για να ακούει, ας ακούει. Μ' αρέσει που ο Κύριος πάντα τελείωνε έτσι. Ακόμα και στις 7 εκκλησίες μιλάει ο Κύριος στην Αποκάλυψη και τελειώνει πάντα με αυτόν τον τρόπο. Όποιος έχει ότα, ας ακούσει τι λέει το πνεύμα στις εκκλησίες. Είναι σαν να ο λαός του, αυτοί που διαβάζουν το Ευαγγέλιο, γιατί σε αυτούς απευθύνεται, όταν διαβάζεις την Αποκάλυψη, όταν ανοίγεις την Αποκάλυψη και τη διαβάζεις, το διαβάζεις. Αν την έχεις κλειστεί, δεν μπορείς να ακούσεις, δεν μπορείς να καταλάβεις. Και απευθύνεται ο Κύριος στο λαό του. Και εδώ μιλούσε ο λόγος που έγινε σάρκα. Αμήν. Το έχω ξαναπεί, ο καλύτερος κήρυκας μιλούσε. Και τι τους έλεγε, κάτι που είναι απλό. Λέει, βγαίνει ένας άνθρωπος που κρατάει σπόρο για να σπείρει. Είναι η εικόνα αυτή, ποιος θα επάγει δια μας. Αμήν. Ποιος πάει. Αυτή τη στιγμή, αυτός που έσπειρε ποιος ήτανε. Ο Ιησούς. Αμήν. Ήταν ο Ιησούς. Σπέρνει τον σπόρο, ρίχνει το σπόρο, άλλο λέει πέφτει στο δρόμο. Με το που πέφτει στο δρόμο, πάει το κοράκι, τον αρπάζει, το περιστέρι, όποιο ζώο θέλετε, τρέφεται με αυτά, τον αρπάζει και φεύγει. Χάθηκε ο σπόρος. Είναι οι καταστάσεις που είναι η καρδιά μας. Ποια είναι η θέση της καρδιάς μας. Και ο Κύριος μας προκαλεί να ακούσουμε και να ταξινομήσει ο καθένας την καρδιά του εκεί που είναι. Να κάτσουμε και να σκεφτούμε τελικά η καρδιά μας πού είναι. Σε ποια κατάσταση είναι. Ακούμε το κήρυγμα και με το που φεύγουμε μπορεί να έχει φύγει, να έχει εξαφανιστεί. Είναι σαν να έχει πέσει ο σπόρος και αυτό χάθηκε. Τα άλλα λέει είναι σαν αυτά που πέφτουν πάνω σε γη, αλλά από κάτω είναι η πέτρα. Τα εξηγεί παρακάτω στους μαθητές του. Να τα διαβάσουμε λίγο, να μας τα εξηγήσει ο ίδιος ο Κύριος. Για ποιο λόγο θα το πω. Και προσήλθαν, λέει, οι μαθητές, είπαν προς αυτόν. Δια τι λαλείς προς αυτούς δια παραβολών. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς. Διότι εις εσάς εδόθη να γνωρίζετε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών. Εις εκείνους όμως δεν εδόθη. Αυτό που μου κάνει εντύπωση σε αυτό είναι ότι είναι σαν να λέει σε εσάς ανοίχθηκαν τα αυτιά για να τα ακούσετε. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Σε εσάς ανοίχτηκαν τα αυτιά για να τα ακούσετε. Και το λέει παρακάτω. Διότι όσοις έχει, έτσι θέλει δοθεί σε αυτόν και θέλει περισσευθεί. Εκείνη την ώρα αυτή είχαν τον Ιησού, είχαν τον Μεσσία, είχαν τον λόγο που έγινε σάρκα. Και λέει, όσοις έχει, θα του δοθεί κι άλλο και θα του περισσευθεί ο λόγος. Όσοις όμως δεν έχει, και ό,τι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Αν έχει λίγο, θα αφαιρεθεί και αυτό. Σιγά σιγά θα το χάσει αυτό. Δια τούτο λαλώ προς αυτούς δια παραβολών. Και κοιτάξτε τώρα τι λέει. Λέει ακριβώς αυτό που είπε ο Κύριος τον Ισαΐα. Λέει, διότι βλέποντες δεν βλέπουσι και ακούοντες δεν ακούωσιν ουδέν ουσι. Και εκπληρούται επ' αυτόν η προφητεία του Ισαΐου η λέγουσα. Με την ακοή θέλετε ακούσει και δεν θέλετε νοήσει. Και βλέποντες θέλετε δει και δεν θέλετε καταλάβει. Διότι επαχύνθη η καρδιά του λαού τούτου και με τα ότα βαρέως άκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών έκλεισαν μήποτε η δόση με τους οφθαλμούς και ακούσουσι με τα ότα και νοήσουν με την καρδιά και επιστρέψωσι και ιατρεύσω αυτούς. Βλέπετε μιλούσε πάλι στο λαό Ισραήλ. Δεν ήταν στους μαθητές του, αλλά ήταν πού? Στο λαό Ισραήλ. Και λέει, θα ακούσουν, λέει, εκπληρώνεται η προφητεία του Ισαΐα που λέει, θα ακούσουν μετά όταν. Ποιον ακούσαν εκείνη την ώρα, ποιον ακούγαν, αδερφοί? Ποιον ακούγαν? Τον Ιησού. Ποιον βλέπαν? Τον Ιησού. Τι είδαν από τον Ιησού? Σημεία, δυνάμεις, τεράστια. Παρόλο που τα είδε ο λαός Ισραήλ αυτά, κατάλαβε ότι αυτός που είχε απέναντί του είναι ο Μεσσίας. Το κατάλαβε? Όχι, μέχρι σήμερα δεν το κατάλαβε. Είδε δυνάμεις, είδε σημεία, είδε τεράστια, αλλά η καρδιά του τι ήτανε? Σκληρή. Όταν υπάρχει μέσα μας μια σκληρή καρδιά, υπάρχουν δύο πράγματα που μπορεί να σκληρύνουν την καρδιά. Να έχει, δεν πολλοδιάβασα γιατί λίγο μετά ιατρικά δεν τα έχω και πολύ καλά. Μπορεί να είναι λιπόδης η καρδιά σου, οπότε αυτό το δυσκολεύει. Ή μπορεί να έχει πάγχυση η καρδιά, που έχει να κάνει με τη σκληρότητα που την περιβάλλει, είναι πιο χοντρή από ό,τι πρέπει, από το κανονικό, το εξωτερικό της περίβλημα, και αυτό τη δυσκολεύει. Και αυτά είναι και τα δύο θανάσιμα. Μπορεί να φέρουν θάνατο στον άνθρωπο. Και το ένα και το άλλο, αν δεν το προσέξει, ο άνθρωπος μπορεί αυτό να επιφέρει θάνατο. Και πρέπει να ζεις ανάλογα και να κάνεις τη γυμναστική σου ανάλογα. Μπορεί να ζεις ο άνθρωπος, αλλά μπορεί να τα κάνει ανάλογα με αυτή την καρδιά που έχει. Οπότε είναι πρόβλημα να υπάρχει μια καρδιά που είναι σε πάχος. Θέλει ο Κύριος η καρδιά μας να είναι εύπλαστη. Αμήν. Μην νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, αλλά να είναι η καρδιά μας εύπλαστη μπροστά στον Κύριο. Και λέει ότι δεν μπορούν να ακούσουν και να καταλάβουν, ούτε μπορούν να δουν. Εάν μπορούσαν να ακούσουν και να δουν αυτά που κάνω, τότε η καρδιά τους θα επέστρεφε σε μένα και εγώ θα τους θεράπευα και θα τους έδινα ζωή. Αμήν. Εμείς αδερφοί θέλουμε? Μήπως και εμάς η καρδιά μας κάπου ξεφεύγει?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και λέει τώρα για μας: ημών δε η οφθαλμή είναι μακάρι. Όταν η πνευματική μας οφθαλμή είναι ανοιχτή, τότε τα μάτια μας τι είναι? Μακάρια. Αμήν. Γιατί καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο Ιησούς. Τι είναι ο Ιησούς. Και μας βάζει ο Κύριος εδώ ένα μακαρισμό. Και λέει, εμάς τα μάτια μας είναι μακάρια, γιατί βλέπουν. Και τα ότα μας γιατί ακούνε. Εάν λοιπόν τα μάτια μου βλέπουν και τα ότα μου ακούνε, αυτό που θα με στρέψει? Για πείτε μου, πού θα με στρέψει αυτό? Στη μετάνοια. Για να θεραπεύσει ο Κύριος την καρδιά μου. Εάν τα μάτια μου βλέπουνε σαν τον Ισαΐα και βλέπουν τη δόξα του Θεού, και τα αυτιά μου ακούνε την φωνή των Σεραφείμ που φωνάζουν Άγιος, Άγιος, Άγιος, τότε εγώ τι θα πω? Τι θα πω αν βλέπω και ακούω? Τι θα πω, αδερφοί? Ο τάλας, Κύριε. Είμαι ταλέπορος άνθρωπος. Καθάρισε τα χείλη μου. Καθάρισε την καρδιά μου. Εκεί με οδηγεί. Και είμαστε μακάρι όταν μπορούμε να το συλλάβουμε αυτό, να συλλάβουμε την αγιότητα που μας κάλεσε ο Κύριος. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι η καρδιά μου, ξέρεις κάτι, ναι, είναι σκληρή σαν αυτό το δρόμο. Ναι, μπορώ να το δω. Άμα μπορώ να το δω, τι θα κάνω? Θα πω, Κύριε, φτιάξε αυτή την καρδιά. Αμήν. Δεν έχει λοιπόν σχέση που βρίσκεται η καρδιά σου, σε τι κατάσταση βρίσκεσαι. Αλλά αν καταλαβαίνεις που βρίσκεσαι. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί, τη διαφορά? Κανένας δεν έχει μαλακή καρδιά. Κανενός η καρδιά δεν είναι τόσο τέλεια που ο Κύριος, αν σπείρει, θα φέρει 100 τα πλάσια ή 60 φορές παραπάνω ή 30 φορές παραπάνω. Άρα ο Κύριος θέλει να καταλάβουμε όταν πέφτει ο σπόρος μέσα μας, όταν ακούμε τη φωνή του Κυρίου, πώς αντιδράμε. Ποια είναι η αντίδρασή μας? Γι' αυτό ο Κύριος μετά συνεχίζει και τους ανοίγει την παραβολή, για να την καταλάβουν οι μαθητές τους. Όχι την παραβολή, να καταλάβουν τη στάση της καρδιάς τους απέναντι στον Κύριο. Και τους λέει, «Σεις λοιπόν ακούσατε την παραβολή του Σπύροντος». Σε ποιους το λέει αυτό? Σε σένα και σε μένα. Να μην άκουσέ την. Άκουσέ την. Όχι για να την καταλάβουμε και μετά, όταν θα βρεθούμε στον Ευαγγελισμό, να την πούμε και έτσι να μας δίνει ο Κύριος το Ευαγγέλιο του, ώστε να μας το ανοίξει και να πηγαίνουμε. Η γνώση τι κάνει τον άνθρωπο? Το φουσκώνει, αδερφοί. Αμήν. Αυτό που αλλάζει την κοινωνία, αυτό που θα αλλάξει την κοινωνία, είναι όταν θα αλλάξουμε εμείς. Βλέπετε, το Πνεύμα του Κυρίου επιμένει, γιατί θέλει να μας οδηγήσει στην προσευχή ο Κύριος. Και λέει, παντός ακούοντος το λόγο της βασιλείας. Παντός που ακούει το λόγο της βασιλείας, τον ακούμε? Αμήν. Και μη νοούντος έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το σπαρμένο εν την καρδιά αυτού. Ούτως είναι ο σπαρθής παρά την οδό. Άρα αν μείνουμε εδώ πέρα και λες, α, ωραία τα είπε σήμερα ο τάδε κήρυκας, αλλά δεν κατάλαβα, τι πρέπει να κάνω? Ξέρετε, όταν πρωτοπήγα στην εκκλησία και μιλούσε ο αδερφός ο Θέμης, δεν τα καταλάβαινα κιόλα. Σε πολλά ήμουνα αντιρρησίας, επιφυλακτικός. Αλλά πήγαινα στην προσευχή και έλεγα, Κύριε, δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν το καταλαβαίνω. Μου το κηρύττει ο άλλος, αλλά εγώ δεν το καταλαβαίνω. Άνοιξέ μου το. Τι έκανε ο Κύριος? Το άνοιγε. Και μέχρι τώρα αυτό κάνει. Αμήν. Μας ανοίγει το λόγο του Κυρίου περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο ο Κύριος. Ανάλογα το πόσο αντιλαμβανόμαστε τη δόξα του και το βάζουμε σε εφαρμογή, σε πράξη, ο Κύριος μας ανοίγει. Αν είμαστε λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, ο Κύριος θέλει να μας προχωρήσει. Οδέπειτα Πετρώδης Παρθής, ούτως είναι ο ακούων τον λόγο και ευθύς με τα χαράς δεχόμενος αυτόν. Δεν έχει όμως ρίζα είναι αυτό, αλλά είναι πρόσχερος. Όταν δε γίνει θλίψη ή διωγμός για τον λόγο ευθύς, τι κάνει? Τιν, σκανδαλίζεται. Αδερφέ, σκανδαλίστηκα. Έχω δει ανθρώπους, σας το έχω πει, είναι μια ομολογία που με έκανε εντύπωση, γιατί ήταν ακόμα αρχή της πίστης μου. Και είχε πιστέψει ένας άνθρωπος και είχε έρθει στο γάμο μας πρώτη φορά, κοντά στο γάμο μας, λίγο πριν το γάμο. Και είναι κοντά η επέτειός μας. Και έρχεται αυτός ο άνθρωπος, δεν έχω δει άνθρωπο να ανταποκρίνεται στο Ευαγγέλιο με τόση ταχύτητα. Ενθουσιασμό. Ο Κύριος εκεί στον έβλεπες, το πρόσωπό του έλαμπε. Μέσα σε μία εβδομάδα βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο. Καθόμουν και σκεφτόμουν, λέω, τι θα γίνει αυτός ο άνθρωπος, λέω, τόσο ενθουσιασμός, τόσο αγάπη στον Κύριο, μέσα σε μία εβδομάδα. Εγώ είχαν περάσει χρόνια για να λάβω το Πνεύμα το Άγιο. Και λέω, τι θα γίνει αυτός ο άνθρωπος, αυτός θα γίνει κήρυκας ευαγγελιστής, θα φύγει από εδώ, θα πάει στην Σαχάρα εκεί να βρει τους. Με το που σηκώνει διωγμό ο πατέρας του και του λέει, ξέρεις κάτι, δεν θα κληρονομήσεις τίποτα, αλλά πήγαινε εκεί που πιστεύεις. Πιουμ! Μην είδατε τον Παναή. Ενθουσιασμός, ταχύτητα, ανάπτυξη πνευματική, αλλά με το που βγήκε ο ήλιος, κάηκε ο άνθρωπος. Ο Κύριος θέλει να μας κάνει δυνατούς. Αμήν. Λέει, μέσα από πάρα πολλές θλίψεις, δοκιμασίες, θα μπείτε μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Βλέπετε, εκεί η πεθερά μου που έρχεται ήταν ένας από τους πρώην διώκτες μου. Έχω τη χαρά όμως να τη βλέπω να έρχεται τώρα και να με ακούει. Μου είπαν για την κληρονομιά, δεν θα λάβεις τίποτα, δεν θα πάρεις τίποτα κτλ. Και εκεί που περνούσα δύσκολες καταστάσεις, γινόμουν πιο δυνατός. Ξέρετε, υπάρχει αυτό το παράξενο με την εκκλησία. Όταν η εκκλησία χαλαρώνει, είναι... και με το που μπαίνει σε διωγμούς, και είναι όμορφο αυτό βέβαια. Αμήν. Όταν κάποιος αγαπάει τον Κύριο, με το που μπαίνει σε διωγμούς, αρχίζει η λατρεία, δοξολογία, ζητάει τον Κύριο. Έρχεται ο Κύριος να σε ελευθερώσει. Έρχεται. Αμήν. Έρχεται ο Κύριος. Ακόμα και σε κοιλάδα θανάτου να περάσουμε, ο Κύριος είναι εκεί. Ο δέιστας ακάνθας Σπαρθής, ούτως είναι ο ακούν το λόγο, έπειτα η μέρημνα του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου συμπνίγουσε το λόγο και γίνεται άκαρπος. Βλέπετε, ο εχθρός έχει, σαν να λέγαμε, σαν να πούμε, πολλά βέλη στη φερέτρα του. Αμήν. Ένα άλλο βέλος είναι η ησυχία, να αρχίζει να σου φέρνει πλούτο, ή ακόμα να αρχίσει, επειδή υπάρχει κάποια ανάγκη, να τρέχουμε όλη τη μέρα, να μην προλαβαίνουμε στις δουλειές και να μην βρίσκουμε χρόνο να πάμε να λατρεύσουμε τον Κύριο, να το ζητήσουμε, να μελετήσουμε λίγο, να έχουμε λίγο κοινωνία μαζί του. Βλέπετε, αυτό που έκανε ο διάβολος μέσα στα σχέδιά του όλα αυτά με τους Ισραηλίτες, ποιο ήταν και ποιο είναι σήμερα το σχέδιό του? Έβαζε βάρος στους Ισραηλίτες και δεν μπορούσαν να λατρεύσουν τον Κύριο, λέμε, ελευθερία. Ο Κύριος ήθελε να βγουν μέσα από την Αίγυπτο για να μπορούν να τον λατρεύουν ελεύθερα. Αμήν. Ο Κύριος θέλει να βγούμε μέσα από τις μέρημνες, σε παρένθεση να βγούμε. Δεν μπορείς. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να τα κάνουμε. Έχουμε παιδιά, μεγαλώνουμε το ένα, το άλλο. Πρέπει να σπουδάσουν, πρέπει να κάνουν. Αλλά πρώτος είναι ποιος? Ο Κύριος. Δεν είναι στην άκρη ο Κύριος, αν μου περισσέψει χρόνος. Πρώτος είναι ο Κύριος. Μετά του δίνεις ένα δικαίωμα και θα το πούμε αυτό το δικαίωμα μόλις τελειώσουμε. Και λέει τώρα, ο δε Σπαρθής επί τη γη την καλή, και αυτό είναι βέβαια αυτό που θέλει να φτάσουμε ο Κύριος, ούτως είναι ακούν το λόγο και νοών, όσες και καρποφορεί και κάμνει ο μεν 100, ο δε 60, ο δε 300. Δεν έχει σημασία το πόσο κάνεις. Δεν έχει σημασία αν είναι 30%, αν είναι 60% ή αν είναι 100%, είναι ότι φέρνει στον Κύριο αποτέλεσμα. Αμήν. Σε όλο όμως αυτό που θέλουμε να δούμε, αδερφοί, είναι ότι ο Κύριος δεν θέλει απλά να μείνει σε ένα σπόρος. Αμήν. Θέλει να γίνεις γεωργός, θέλει. Θέλει να σπέρνεις το λόγο. Γι' αυτό μας έχει προετοιμάσει ο Κύριος. Αμήν. Γι' αυτό λέει ότι αυτός που έχει μια καλή γη και καρποφορεί, αυτός φέρνει εκατονταπλάσια. Τι εκατονταπλάσια φέρνει? Φανταστείτε ένα δέντρο και φέρνει ένα καρπό. Ο καρπός μέσα τι έχει? Τι έχει μέσα ο καρπός? Ε? Σπόρο. Αμήν. Με αυτό το σπόρο μπορεί να γίνει άλλο ένα δέντρο. Και ανάλογα τους καρπούς που έχει ένα δέντρο, άλλα τόσα δέντρα μπορεί να κάνει. Βλέπεις μια μπανανιά, ξέρω εγώ, λες αυτή με το που θα κάνει καρπό πρέπει να την κόψεις. Δεν τελείωσε, την κόβεις από τη ρίζα. Δεν ξαναβγάζει μπανάνες την μπανανιά. Όμως έχει βγάλει άλλα 7-10 από κάτω δέντρα. Καρποφορεί. Αμήν. Καρποφορεί. Και αυτό που θέλει ο Κύριος να μας κάνει είναι να καρποφορήσουμε. Ο Κύριος δεν θέλει να μείνουμε απλά σε αυτά που ακούμε και βλέπουμε, αλλά μας λέει ποιος θα πάει για μένα. Ποιος θα πάει για μένα να κάνω τι? Το λέει εδώ στο κατά Ιωάννη. Κατά Ιωάννη εδώ λίγο, είναι το κεφάλαιο 12 και 24. Πιο πριν βλέπουμε να πηγαίνουν οι Έλληνες, λέει, και να βρίσκουν τον Φίλιππο, και ο Φίλιππος νομίζω βρήκε τον Ανδρέα, και ο Ανδρέας μιλήσαμε με τον Φίλιππο, και μετά φέραν τους Έλληνες, λέει, στον Ιησού. Πήγαν οι Έλληνες, με κάνει να νιώθω λίγο περήφανο για όλο αυτό. Δεν σε κάνει να νιώθεις κάτι, ρε παιδί μου? Αναφέρει γραφή το έθνος. Και για να το αναφέρει η γραφή το έθνος μας, για να έχει γραφτεί ο λόγος του στη γλώσσα μας, στα ελληνικά, η Καινή Διαθήκη, κάτι μας λέει αυτό. Αμήν. Μόλις άκουσε ο Κύριος ότι οι Έλληνες θέλουν να τον ακούσουν, πώς ένιωσε, τι ένιωσε, τι είπε? Τι είπε? Ε? Ότι ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Κύριος. Θέλω λίγο να διεγείρω την εθνική μας, σε παρένθεση, περηφάνεια. Αμήν. Κάτι έχει να κάνει ο Κύριος με το έθνος μας. Αμήν. Κάτι πνευματικό έχει να κάνει ο Κύριος με το έθνος μας. Δεν ξεκίνησε άδικα με την Ελλάδα. Αν μου πείτε, από πού να ξεκινήσει ο Παύλος και πού να πάει? Αυτή ήταν η διαδρομή. Όπου και να πήγαινε, ελληνικές αποικίες ήταν. Η γλώσσα τότε, η διεθνής του εμπορίου, ήταν η ελληνική. Γι' αυτό γράφτηκε και η Καινή Διαθήκη στα ελληνικά. Δεν είναι τυχαία όμως όλα αυτά. Κάπου αποσκοπούν. Δεν είναι τυχαίο που πήγαν κάποιοι Έλληνες και ο Κύριος μόλις άκουσε ότι πήγαν οι Έλληνες, λέει ήρθε η ώρα να δοξαστώ. Και τι λέει μετά παρακάτω, στο 24, αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει. Ποιος ήταν ο κόκκος του σίτου εκείνη την ώρα? Ποιος ήταν ο κόκκος του σίτου? Ο Ιησούς. Αμήν. Και μιλούσε για τη σταύρωσή του εκείνη την ώρα. Και κόκκοσή του είμαστε και εμείς. Αμήν. Έχουμε ακούσει τον λόγο. Το σπέρμα του λόγου είναι μέσα μας. Αμήν. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Βλέπουμε καμιά φορά ανθρώπους να αποστατούν, τα παιδιά μας να αποστατούν. Να ξέρετε κάτι, ο λόγος του Κυρίου είναι μέσα τους. Και αν θέλεις να τα ποτίσεις, πότισέ τα στην προσευχή. Αμήν. Και εμένα το παιδί μου έξω είναι. Αλλά ο λόγος είναι μέσα του. Και ένας τρόπος να ποτίσεις είναι να ποτίσεις την προσευχή. Αμήν. Ούτως ώστε να δούμε αυτά τα δέντρα να καρποφορούν. Μπορεί να είναι δύσκολη η γη τους. Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι δύσκολη η γη. Εμείς προσευχόμαστε να βρει γόνιμο έδαφος. Να έρθει η ώρα που να βρει γόνιμο έδαφος και να δούμε αυτό να γίνεται. Γι' αυτό μας δείχνει ο Κύριος την ευθύνη που έχουμε. Αμήν. Ποιος θα πάει για μας? Υπάρχει ανάγκη να σωθεί ο κόσμος, αδερφοί. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Απλώς δεν την καταλαβαίνουμε αυτή την ανάγκη. Και λέει, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολύ καρπό φέρει. Τι περιμένει ο Κύριος από μας; Ε, να πεθάνουμε. Αμήν. Ας τα όνειρά σου, τις επιδιώξεις σου, τις μεγαλομανίες μας, τις καινοδοξίες μας, δεν προσφέρουν τίποτα πνευματικό αυτό. Τίποτα δεν προσφέρει. Και λέει, όστις αγαπά την ψυχή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν, και όστις μισεί την ψυχή αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωή αιώνιο θέλει φυλάξει αυτήν. Βλέπετε, ο Κύριος λέει ότι δεν υπάρχει κάτι που αξίζει επάνω στο πρόσωπο της γης για να δώσουμε την ψυχή μας αυτό. Δεν υπάρχει. Και είναι λυπηρό να φτάσουμε στο τέλος της ζωής μας και να πούμε, τελικά τι κατάλαβα από όλα αυτά που έκανα. Σήμερα έβλεπα ένα βίντεο που μου έχει δώσει κάτι αναζωπηρώσεις. Και μου θύμισε κάτι που είχα ξαναδεί με έναν άνθρωπο, έναν κήρυκα που είχε πάει στους Εσκιμώους. Είχε αφήσει όλη τη ζωή, είχε πάει στους Εσκιμώους, μείωσε 40 βαθμούς. Άτε να ξεκινήσεις να πας εκεί να κηρύξεις αυτούς τους ανθρώπους. Έφερε φοβερή, όχι αναζωπήρωση, έφερε φοβερό έργο στον Κύριο. Πάρα πολλοί Εσκιμώοι πιστέψανε στον Κύριο. Πέθανε άδοξα. Κανείς θα σκεφτόταν, μα γιατί ο Θεός να το επιτρέψει αυτό; Πήγε να βοηθήσει ένα παιδί να σηκώσει τον πάγο, εκπλησοκρότησε καραμπίνα στα πόδια του και το χτύπησε από εδώ στη φέρα και βγήκε από την άλλη μεριά. Έμεινε ανάπηρος για λίγο καιρό, μετά πέθανε. Και λες, μα πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να κάνει αυτό το έργο του Κυρίου, τόσο αγαπητό έργο, να τρέξει με τους Εσκιμώους και αυτά και το ένα και το άλλο και να πεθάνει έτσι άδοξα; Άλλες συμβουλές του Θεού και άλλες συμβουλές των ανθρώπων. Για μας πέθανε, για τον Κύριο όχι. Αμήν. Το μισθό του τον πήρε. Όταν πέθανε αυτός ο άνθρωπος, όλα πήγανε χάλια με τους Εσκιμούς. Αυτοκτονίες, ναρκωτικά, μέσα στα παιδιά κτλ. Κτλ. Όλη όμως αυτή η κατάσταση οδήγησε μετά σε μια τρομερή αναζωπήρωση. Είχανε το σπόρο μέσα τους. Εξητήσαν τον Κύριο όταν φτάσανε στο τέλος. Κρατήστε τα αυτά που σας λέω. Όταν φτάσανε στο τέλος, στον πάτο πια, και είδαν ότι δεν πάει άλλο, οι κοινότητες τους έχουν διαλυθεί. Γεμάτο από θανάτες, από αυτοκτονίες, από παιδιά που αυτοκτονούσανε. Κοιτάξτε σήμερα έξω λίγο τι γίνεται. Κοιτάξτε. Δείτε τα παιδιά μας, δείτε την κοινωνία. Δείτε αυτούς που ψάχνουν την ευτυχία. Και ξέρω ότι μέσα εκεί υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι εκεί μέσα, οι πιο πολύ είναι ευαίσθητοι άνθρωποι, γι' αυτό καταντούν εκεί που καταντούν. Έχουν ευαισθησίες, βλέπουν αδικίες, βλέπουν τέτοια πράγματα. Και επειδή δεν μπορούν να ξεφύγουν, δεν γνωρίζουν τη δικαιοσύνη του Κυρίου, καταλήγουν σε αυτές τις καταστάσεις. Ποιος θα επάει για μας; Ποιος θα πάει να ελευθερώσει τους ανθρώπους αυτούς; Πρέπει να πεθάνει ποιος; Ο σπόρος πρέπει να πεθάνει. Αμήν. Πρέπει να πεθάνει ο σπόρος. Όταν ο σπόρος πεθάνει, θα φέρει καρπό. Και ο Κύριος θέλει να πεθάνουμε ως προς τα όνειρά μας, τις επιδιώξεις μας, και να βάλουμε τη βασιλεία του Κυρίου πρώτη. Να τη βάλουμε πρώτη. Δεν χάνεις, μη στεναχωριέσαι. Και λέει τώρα εδώ πέρα, εάν εμέ υπηρετεί της, εμέ ας ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θέλει είσαι και υπηρετής ο εμός. Και αν της εμέ υπηρετεί, θέλει τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Πώς καταλήγει; Σ' αρέσει αυτή η κατάληξη; Θα σε τιμήσει ποιος; Ο πατέρας. Η πρώτη τιμή, αδελφοί, που μας κάνει ο Κύριος είναι ότι κατοικεί μέσα μας. Το έχουμε κατανοήσει αυτό; Τι μεγάλη τιμή είναι αυτή; Κατοικεί μέσα μας. Αμήν. Έρχεται ο Κύριος και μας αλλάζει. Θέλει να μας κάνει πιο σωστούς ανθρώπους, πιο χρήσιμους ανθρώπους. Ας αφήσουμε την τιμή πια όταν θα πάμε στον ουρανό να ακούσεις ένα Θεό να σου πει έβγε. Περιμένω από το Θεό να μου πει έβγε. Αμήν. Θα το ζήσουμε κι αυτό. Και λέει τώρα εδώ, στο 35, Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς: «Έτιο λίγον καιρό το φως είναι μεθυμών. Περιπατείτε εν όσο έχετε το φως, για να μην σας καταφτάσει το σκότος. Και όστις περιπατεί εν το σκότι, δεν ξέβρει που υπάγει». Λέει, η εικόνα που μας δίνει εδώ είναι το σκότος τι κάνει σήμερα. Τι κάνει το σκοτάδι? Τρέχει. Έχετε δει πως τρέχει στα πρωινάδικα? Ναι. Τρέχει το σκοτάδι. Τρέχει. Τι περιμένεις να ακούσεις δηλαδή από έναν άνθρωπο που βίασε τα παιδιά του? Έβαζε το παιδί του να έχει σχέσεις με την μάνα. Τι περιμένουμε να ακούσουμε ακόμα? Αυτόν τον άνθρωπο θα έπρεπε, τι να πω, ό,τι και να πω είναι λίγο. Τα ζώα δεν φτάνουν σε αυτές τις καταστάσεις. Αυτά τα βλέπουμε πια κάθε μέρα. Έχουν αρχίσει και μας γίνονται λίγο οικεία. Αν το ακούσουμε, αρχίζει και γίνεται λίγο οικείο όλο αυτό το πράγμα. Το σκοτάδι τι κάνει? Τρέχει, τρέχει, τρέχει, τρέχει. Και ο Κύριος μας λέει: πηγαίνετε πιο γρήγορα, μη σας καταφτάσει το σκοτάδι. Αμήν. Είναι η ίδια εικόνα που ο Ηλίας έπρεπε να τρέξει για να προσπεράσει τα άλογα του Αχάβ. Ίδιες εικόνες είναι. Δεν μιλάει ο Κύριος για τότε, μιλάει για μας σήμερα. Αμήν. Και μας λέει ότι πρέπει να τρέξουμε να μην μας καταφτάσει το σκοτάδι. Εάν με καταφτάσει ή καταφτάσει το σκοτάδι, τελείωσε. Μπήκαμε μετά μέσα πού? Στη θλίψη. Στη θλίψη μπήκαμε. Κοιτάξτε τώρα εδώ. Γίνονται εκλογές. Ένα παράδειγμα στη Ρουμανία. Πόσοι παρακολουθούν λίγο πολιτική? Γίνανε εκλογές στη Ρουμανία. Το ξέρετε αυτό? Βγήκε ένα κόμμα που ήταν φιλικό προσκύμενο στη Ρωσία. Δεν ήταν στη Δύση. Κηρύξαν τις εκλογές άκυρες. Το ακούσατε αυτό? Είναι η πρώτη φορά λέει, που συμβαίνει αυτό στην Ευρώπη. Κηρύττουν τις εκλογές άκυρες και κινδυνεύει αυτόν τον άνθρωπο που κέρδισε τις εκλογές να το βάλουν στη φυλακή, γιατί το ψήφισε το πιο μεγάλο μέρος του λαού. Και πάνε να απογορεύσουν, λέει, το TikTok, γιατί λέει επηρέασαν οι Ρώσοι μέσα από το TikTok τις εκλογές της Ρουμανίας. Ψήφισε ό,τι θέλεις εσύ. Ό,τι θέλεις ψήφισε. Πήγαινε σε άλλες εκλογές και ψήφισε ό,τι θέλεις. Να είσαι σίγουρος ότι θα βγει αυτό που θέλουν. Ο Μακρόν στη Γαλλία. Δεν το θέλει ο γαλλικός λαός. Όλο το σύστημα πάει εναντίον του. Αυτός κρατιέται από την καρέκλα. Δεν φεύγει. Είναι δεμένος εκεί πέρα. Πώς τα καταφέρνουν αυτά? Σκοτάδι. Δεν καταλαβαίνουμε τι έρχεται. Δεν καταλαβαίνουμε τι έρχεται. Και ο Κύριος μας λέει να τρέξουμε. Και λέει: ενόσο έχετε φως, το φως που είναι το Ευαγγέλιο, πιστεύετε εις το φως, για να γίνετε ή του φωτός. Ταύτα ελάλησε ο Ιησούς και απελθόν εκρύφθη από αυτόν. Αλλά, λέει τώρα, ενώ έκαμε τόσα θαύματα εμπροσθέν αυτόν, δεν επίστευαν εις αυτόν. Και ξαναγυρίζει το εδάφιο αυτού του Ισαΐα. Για να πληρωθεί ο λόγος του προφήτου Ισαΐα, τον οποίον είπε: Κύριε, τις επίστευσε εις το κήρυγμα ημών και ο βραχίων του Κυρίου εις την απεκαλύφθη? Πας και κηρύττεις και λες: μα δεν ακούνε, δεν πιστεύουν, δεν κάνουν, δεν δείχνουν. Μίλησε. Άσε το σπόρο να πέσει. Αμήν. Άσε το σπόρο να πέσει. Και λέει: δια τούτο δεν είναι δύνατο να πιστεύσουν, διότι πάλι είπε ο Ισαΐας: ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτών και εσκλήρινε την καρδιά αυτών, για να μην ειδώσει με τους οφθαλμούς και νοήσωση με την καρδιά και επιστρέψουση και ιατρέψω αυτούς. Αυτό που κάνει λοιπόν η καρδιά του ανθρώπου είναι να σκληραίνει. Ενώ καταλαβαίνει ότι αυτό είναι αλήθεια, ενώ βλέπει τη δόξα του Κυρίου, η καρδιά των ανθρώπων τι κάνει? Σκληραίνει. Και δεν επιστρέφει στον Κύριο ώστε να την θεραπεύσει. Ταύτα λέει ο Ισαΐας, και εδώ είναι το μεγάλο όμορφο μέρος, λέει: ταύτα είπε ο Ισαΐας όταν είδε τη δόξα αυτού και ελάλησε περί αυτού. Για ποιον το είπε αυτό? Για τον Ιησού. Αμήν. Για τον Ιησού. Θα βλέπουν τόσα σημεία, τόσες δυνάμεις, και όμως δεν θα πιστεύανε. Έρχεται ο διάβολος και τυφλώνει τη διάνοια των ανθρώπων. Τελικά ο Κύριος εκεί που μας οδηγεί είναι το να ανταποκριθούμε, αδερφοί, και να γίνουμε εμείς τις πορείες. Αμήν. Να πούμε στον Κύριο, ξέρεις Κύριε, απόστειλέ μας. Βλέπουμε τον Παύλο, ας αφήσουμε τώρα τον Κύριο, να τελειώσουμε λίγο με τον Παύλο, που ο Παύλος ήταν ένας άνθρωπος σαν και εμάς. Ναι, μεν αγαπούσε το Θεό. Κυνηγούσε όμως τους ανθρώπους, τους χριστιανούς, και τι τους έκανε? Τους σκότωνε. Όταν τον κάλεσε ο Κύριος ήταν Σαύλος. Ήταν ένας διώκτης των χριστιανών. Τον ενοχλεί αυτόν τον Κύριο? Ο Κύριος ξέρει ότι αν ρίξει το σπόρο του σε αυτόν τον άνθρωπο, αν ακούσει αυτός ο άνθρωπος και δει και επιστρέψει, θα το θεραπεύσει. Αμήν. Και όχι μόνο να το θεραπεύσει, τον Παύλο τι τον έκανε κιόλας? Τον έκανε να σπέρνει τον λόγο του Κυρίου. Πήγε ένα ταξίδι, το τελευταίο του ταξίδι στη Ρώμη. Τελειώνουμε στις πράξεις πια στο 28 κεφάλαιο, είναι το τελευταίο κεφάλαιο. Κλείνει την ιστορία του ο Παύλος με το ταξίδι του στη Ρώμη που δεν γύρισε ποτέ από τη Ρώμη. Και βλέπουμε ότι πήγε ο Απόστολος Παύλος στη Ρώμη και πριν πάει στη Ρώμη πάτησε στη Μάλτα, ένα νησάκι πιο κάτω από τη Σικελία, νότια της Σικελίας. Και λέει εκεί τους υποδέχτηκε ένας άνθρωπος οποπλίους που ήταν, αυτός είχε τα πιο πολλά χωράφια εκεί πέρα σε αυτό το νησί στη Μάλτα. Και πήγε λέει στο σπίτι του, και στο σπίτι του ήταν ο πεθερός του, αν δεν κάνω λάθος, και είχε δυσεντερία. Ξέρετε τι είναι δυσεντερία, τρέχεις στην τουαλέτα, αν προλάβεις, πρόλαβες. Και είχε και πυρετό, λέει. Και αμέσως λέει ο Παύλος τι έκανε? Προσευχήθηκε, λέει, και άγγισε αυτόν. Βλέπετε, το χερουβίμ μας αγγίζει, μας καθαρίζει, και μετά ο Κύριος το Σεραφείμ ή το χερουβίμ, τα ίδια είναι, και λέει, μας αγγίζει, και μετά εμείς τι κάνουμε? Αγγίζουμε τους ανθρώπους και θεραπεύονται. Εκεί θέλει να μας φτάσει ο Κύριος, αδερφοί. Εκεί θέλει να μας φτάσει. Αμήν. Κατευθείαν. Και μετά λέει, με το που το άκουσαν εκεί στο νησί, πήγαν όλοι οι ασθενείς. Φανταστείτε ένα νησί εκεί, η Μάλτα, ότι όποιος ασθενής το είχε ακούσει πήγε στον Παύλο. Τι είχε ο κάθε ένας, πυρετό, ο άλλος είχε, δεν ξέρω τι ασθένειες μπορεί να είχαν, και λέει τους, προσευχόταν ο Παύλος και τους θεράπευσε. Θεράπευε ο Κύριος. Εάν πεθάνει ο σπόρος σαν τον Παύλο, εάν γίνουμε σαν τον Παύλο, προσεύχομαι για τον εαυτό μου, αμήν, θα μας τιμήσει ο Πατέρας. Είναι σαν να σου λέει, ποιος θα πάει για μένα? Είναι σαν να πηγαίνει ο Ιησούς. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί, την όμορφη ευθύνη που βάζει ο Κύριος πάνω μας. Δεν είναι τιμή αυτό? Παρόλα αυτά που πέρασε ο Παύλος, πέρασε δυσκολίες ο Παύλος, τα αφισβητεί κανένας? Πέρασε θλίψεις ο Παύλος, θα αφισβητεί κανένας? Η ζωή του όμως ήταν δοσμένη στον Κύριο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Παύλος, από ένα σκληρό δρόμο που έπεφτε ο σπόρος και δεν περνούσε μέσα, από ένας Φαρισαίος, πέρασε, έγινε καλή γη. Και προσέφερε στον Κύριο όχι 30, όχι 60, προσέφερε 100% στον Κύριο. Έδωσε την καρδιά του 100%. Μπορεί να μην φτάσουμε σαν τον Παύλο, ας φέρουμε 30%. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό που ευχαριστεί τον Κύριο. Να φέρουμε κάτι στον Κύριο. Αμήν. Και λέει, όταν έφευγαν από το νησί, φανταστείτε, όταν έφευγαν από το νησί, τον Παύλο τον ευχαριστούσαν και πήραν όλοι τρόφιμα εκεί για το ταξίδι τους, εξαιτίας τίνος του Παύλου. Ενώ τον διώκαν τον Παύλο γιατί θα πήγαινε να δικαστεί στη Ρώμη, όταν έφτασε στη Ρώμη, του δώσανε δικό του μέρος για να μείνει, με έναν φύλακα. Απλά οι υπόλοιποι πήγανε μέσα στις φυλακές. Ο Παύλος είχε το μέρος του εκεί πέρα, μα απλά να το βλέπει ένας φύλακας, νομίζω, και μπορεί να ήταν και σε ένα χώρο αρχοντικού. Και υποδεχόταν, λέει, εκεί τους ανθρώπους. Καλούσε ανθρώπους και μιλούσε μαζί τους. Και κάλεσε κάποια στιγμή και Ιουδαίους. Πάντα ο Παύλος, βλέπεις, ήθελε να μιλήσει στο λαό του. Αγαπούσε τους Ιουδαίους. Αμήν. Και έτσι ο Κύριος θέλει να αγαπήσουμε τους Έλληνες, όποιοι και αν είναι οι αδερφοί μας. Αμήν, όπως και αν είναι. Ήξερε ο Παύλος τι ήτανε. Όμως κοιτάξτε εδώ τι λέει, να τελειώσουμε με αυτό. Λέει στο 28 και 22, επιθυμούμε δεν να ακούσομεν παρά σου τι φρονείς, διότι περί της αιρέσεως ταύτης είναι γνωστό εις εμάς ότι παντακού αντιλέγεται. Πού ανήκουμε? Πού ανήκουμε? Αίρεση. Διαβάζεις τη γραφή? Τι είσαι? Αιρετικός. Μιλάς για τη γραφή? Τι είσαι? Αιρετικός. Μιλάς για τον Χριστό? Τι είσαι? Αιρετικός. Και λέει, για την αίρεση λέει αυτή, ακούσαμε ότι πανταχού τι κάνει? Τι κάνει αυτή η αίρεση? Αντιλέγεται. Ε? Υπήρχε λοιπόν μια διαμάχη. Από τη μια βλέπανε. Βλέπανε τα θαύματα που γινόταν. Τα βλέπανε, όπως και το καιρό του Ιησού. Υπήρχαν θαύματα, υπήρχαν μαρτυρίες, υπήρχαν ομολογίες. Σήμερα δεν υπάρχουν? Υπάρχουν μαρτυρίες, υπάρχουν ομολογίες. Το τι κάνει ο Κύριος. Και αφού λέει διόρισαν εις αυτόν ημέρα, ήρθαν προς αυτόν πολλοί εις το κατάλημα εις το οποίο εξέθεσε διαμαρτυριών τη βασιλεία του Θεού και έπιθεν αυτούς εις τα περί του Ιησού από τέτου νόμου του Μωυσέως και των προφητών από πρωί ως εσπέρας. Καθόταν και μιλούσε από το πρωί μέχρι το βράδυ, λέει, και τους έπιθε. Και άλλοι μεν επίθοντο εις τα λεγόμενα, άλλοι δε επίστου. Ασύμφωνοι δεόντες προς αλλήλους ανεχώρουν. Αφού ο Παύλος είπε ένα λόγο, ότι καλώς ελάλησε το Πνεύμα το Άγιο προς τους πατέρες ημών δια Ισαΐου το προφήτη. Λέει, φεύγανε και συνομιλούσαν μεταξύ τους. Η συζήτηση ποια ήτανε? Αυτά που είπε αλήθεια. Έλα μωρέ, μα ο νόμος λέει αυτό το πράγμα. Μα κοίτα αυτό που είπε. Και υπήρχε μια ταξία στη συζήτησή τους. Υπήρχε μια αταξία. Και λέει, όταν τους είδε ο Παύλος με αυτό το πνεύμα, λέει, καλά λέει ο Κύριος με τον Ισαΐα. Τώρα ποιος ήταν ο σπορέας, αδερφοί? Ο Παύλος. Ποιος ήταν αυτόν που αυτός που απάντησε ο Κύριο, Κύριε, πώς τη λέμε? Πώς φανερώνεται ο Παύλος μέσα στην Αγία Γραφή? Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού. Αμήν, Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού. Τον Απόστηλε. Αμήν, τον Απόστηλε. Και λέει, είπαγε προς τον λαό τούτο και είπε, με την ακοή θέλετε ακούσει και δεν θέλετε νοήσει, και βλέποντες θέλετε ειδεί και δεν θέλετε καταλάβει, διότι επαχύνθη η καρδιά του λαού τούτου και με τα ότα βαρέως άκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών έκλεισαν, μήποτε ειδώσει με τους οφθαλμούς και ακούσε με τα ότα και νοήσουν με την καρδιά και επιστρέψωση και ιατρέψω αυτούς. Αυτό μαρτυράει ότι αυτοί οι άνθρωποι καταλάβανε. Αμήν. Ακούσαν τα αυτιά τους. Είδαν. Παρόλα αυτά κρατήσαν την καρδιά τους πώς? Σκληρή. Γνωστό λοιπόν έστω εις εσάς ότι εις τα έθνη απεστάλλει το σωτήριο του Θεού. Αυτή και θέλωσε ακούσει. Και αφού είπε ταύτα, ανεχώρησαν οι Ιουδαίοι έχοντες πολλή συζήτηση προς αλλήλους. Τι τους είπε, πώς έκλεισε? Έκλεισε με την ευκαιρία που μας δίνει ο Κύριος σε εμάς σήμερα. Αμήν. Τι λέει? Προς τα έθνη θα πάει το Πνεύμα του Κυρίου. Σήμερα είναι στα χέρια μας η ευθύνη αυτή. Αμήν. Είναι στα χέρια μας.

0: παιδιά μου. Αμήν. Θέλω να είναι εύπλαστη και ό,τι έχει να κάνει για σένα, θέλω να το κάνει. Αμήν. Στείλε με εκεί που θέλεις να με στείλεις. Και ο Κύριος ξέρει τι μπορεί ο καθένας μας να σηκώσει. Δεν θα σου βάλει τον βάρος του Παύλου, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι αν σου πει ο Κύριος θυσίασε τον γιο σου σαν τον Αβραάμ. Ξέρει ο Κύριος τι μπορεί ο καθένας μας να κάνει. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, θέλουμε να ακούσουμε τη φωνή σου δυνατά μέσα μας. Σήμερα ακούστηκε ένα κήρυγμα, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε. Ίσως ένας πόρος, Κύριε, έχει, Κύριε, πέσει μέσα μας, Πατέρα Άγιε. Όπως κάθε φορά που ακούμε το Λόγο Σου, Κύριε, μέσα από ένα κήρυγμα, Κύριε, μέσα ακόμα και την ανάγνωση της Γραφής, καθώς αδέρφια μας την διαβάζουν, Κύριε, για μας, Πατέρα Άγιε. Θέλουμε, Κύριε, αυτός ο σπόρος, Κύριε, που έχει πέσει μέσα μας, Πατέρα Άγιε, να μην μας βρει, Κύριε, με μια παχιά, Κύριε, καρδιά, Πατέρα Άγιε. Αλλά θέλουμε, Κύριε, καρδιά μας να είναι εύπλαστη, Πατέρα Άγιε. Να μπορούμε να ελέξουμε, Κύριε, τα αυτιά μας. Αν ακούνε τι το Πνεύμα Σου, Κύριε, μας λέει, Πατέρα Άγιε. Να μπορούμε να ελέξουμε, Κύριε, τα μάτια της πίστης μας, Πατέρα Άγιε. Αν βλέπουν, Κύριε Ιησού Χριστέ, τη δόξα Σου ή αν εθελοτυφλούμε, Πατέρα Άγιε. Ή αν κρατάμε, Κύριε, τα αυτιά μας κλειστά για να μην ακούσουμε, Κύριε, το Λόγο Σου, το θέλημά Σου, Κύριε. Θέλουμε, όπως τον Ισαΐα, Κύριε, να είναι έτοιμη η καρδιά μας, Κύριε, όταν Εσύ, Κύριε, θέλεις να μας αποστείλεις, Κύριε. Σε αυτό, Κύριε, που έχεις, Κύριε, ορίσει στον καθένα να κάνει, Πατέρα Άγιε. Εσύ, Κύριε, μας λες, Κύριε, ότι άλλος θα φέρει 30, άλλος 60, άλλος 100, Πατέρα. Δεν έχει σου μας η ποσότητα, Κύριε, καμία αξία, Πατέρα Άγιε. Αλλά η αξία, Κύριε, είναι στο ότι η καρδιά μας, Κύριε, είναι μαλακή, εύπλαστη, Πατέρα Άγιε. Ακούμε τη φωνή Σου, Κύριε, και κάνουμε αυτό, Κύριε, που μπορεί ο κάθε ένας μας να κάνει. Γιατί Εσύ δεν βάζεις, Κύριε, παραπάνω βάρος, Κύριε, σε κανέναν, Κύριε, από αυτό που αντέχει, Πατέρα Άγιε. Και θέλουμε, Κύριε, αυτή την ώρα, Κύριε, να ανταποκριθούμε, Κύριε, στη φωνή τη δική Σου, Κύριε. Και ότι είναι ορισμένο, Κύριε, από Σένα, Κύριε, να κάνουμε σήμερα, Κύριε, τώρα, Κύριε, αυτό τον καιρό, Πατέρα Άγιε. Εσύ, Κύριε, να μας μιλήσεις, Πατέρα Άγιε, για να μπορούμε να παραδοθούμε, Κύριε, στη φωνή Σου τέλεια, Πατέρα Άγιε. Δώσε μας εμπειρίες, Πατέρα, όπως είχαν οι Άγιοι, Κύριε, όπως είχε ο Ισαΐας, Κύριε, ο Εζεκίλ, ο Ιερεμίας, Πατέρα Άγιε, ώστε να μπορούμε, Κύριε, να ακούμε, Κύριε, τη φωνή Σου και να είμαστε βέβαιοι, Κύριε, για αυτή τη φωνή, Πατέρα Άγιε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε, θέλω να μας δώσεις αυτή τη βεβαιότητα, Κύριε, μέσα μας, Πατέρα Άγιε. Σε ευχαριστώ, Κύριε, σε ευχαριστώ, Ιησού μου, Κύριε. Αλληλούια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Σαμουήλ Β ή Βασιλιών Β, κεφάλαιον Θ. Και είπεν ο Δαβίδ, μένει της έτη εκ του οίκου του Σαούλ δια να κάμω έλεος προς αυτόν χάριν του Ιωνάθαν. Ήτο δε δούλος της εκ του οίκου του Σαούλ ονομαζόμενος Σιβά. Και κάλεσαν αυτόν προς τον Δαβίδ και είπε προς αυτόν ο βασιλεύς, «Σύ είσαι ο Σιβά?» Ο δε είπε, «Ο δούλος σου». Και είπε ο βασιλεύς, «Δεν με νητής έτη εκ του οίκου του Σαούλ δια να κάμω προς αυτόν έλεος Θεού?» Και είπε ο Σιβά προς τον βασιλέα, «Έτη υπάρχει υιός του Ιωνάθαν βεβλαμένος του σπόδας». Και είπε προς αυτόν ο βασιλεύς, «Πού είναι ούτος?» Ο δε Σιβά είπε προς τον βασιλέα, «Ιδού είναι εν το οίκο του Μαχύρ, ιού του Αμιήλ, εν Λοδεβά». Τότε έστειλε ο βασιλεύς Δαβίδ και έλαβεν αυτόν εκ του οίκου του Μαχύρ, ιού του Αμιήλ, εκ Λοδεβά. Και ότε ήρθε προς τον Δαβίδ ο Μεμφιβοστέ, υιός του Ιωνάθαν, ιού του Σαούλ, έπεσε κατά πρόσωπον αυτού και προσεκίνησε. Και είπεν ο Δαβίδ, «Μεμφιβοστέ?» Ο δε είπε, «Ιδού ο δούλος σου». Και είπεν ο Δαβίδ προς αυτόν, «Μη φοβού, διότι βεβαίως θέλω κάμι προσέ έλεος, χάριν Ιωνάθαν του πατρός σου, και θέλω αποδώσει εισέ πάντα τα κτήματα Σαούλ του πατρός σου. Και εσύ θέλεις τρώγει άρτον επί της τραπέζης μου διαπαντός». Ο δε προσεκίνησε αυτόν και είπε, «Τι είναι ο δούλος σου, ώστε να επιβλέψεις εις τιούτον κίνα τεθνικότα, οποίος εγώ?» Και κάλεσε ο βασιλεύς τον Σιβά, τον δούλον του Σαούλ, και είπε προς αυτόν, «Πάντα όσα είχεν ο Σαούλ και πάσο οίκος αυτού έδωκα εις τον ιόν του Κυρίου σου. Θέλεις λοιπόν γεωργή την γην δι' αυτόν, σύ και η ίσου και η δούλη σου, και θέλεις φέρει τα εισοδήματα δια να έχει ο υιός του Κυρίου σου τροφήν να τρώγει. Πλην ο Μεμφιβοστέ, ο υιός του Κυρίου σου, θέλει τρώγει διαπαντός άρτον επί της τραπέζης μου». Είχε δε ο Σιβά 15 υιούς και 20 δούλους. Ο δε Σιβά είπε προς τον βασιλέα, «Κατά πάντα όσα προσέταξεν ο Κύριός μου ο βασιλεύς των δούλων αυτού, ούτω θέλει κάμει ο δούλος σου». Ο δε Μεμφιβοστέ, είπε ο βασιλεύς, «Θέλει τρώγει επί της τραπέζης μου ως εις εκ των υιών του βασιλέως». Είχε δε ο Μεμφιβοστέ υιόν μικρόν ονομαζόμενον Μιχά. Πάντες δε οι κατοικούντες εν το οίκο του Σιβά ήσαν δούλοι του Μεμφιβοστέ. Και ο Μεμφιβοστέ κατόκι εν Ιερουσαλήμ, διότι έτρωγε διαπαντός επί της τραπέζης του βασιλέως. Ήτο δε χολός αμφωτέρους του σπόδας. Σαμουήλ Β ή Βασιλιών Β, κεφάλαιον Ι. Μετά δε ταύτα απέθανεν ο βασιλεύς των ιών Αμών και βασίλευσεν ανταυτού ανούν ο υιός αυτού. Και είπεν ο Δαβίδ, «Θέλω κάμει έλεος προς ανούν των ιών του Νάας, επειδή ο πατήρ αυτού έκαμεν έλεος προς εμέ». Και απέστειλεν ο Δαβίδ να παρηγορήσει αυτόν περί του πατρός αυτού διαχειρός των δούλων αυτού. Και ήρθον οι δούλοι του Δαβίδ εις την γην των ιών Αμών. Και είπον οι άρχοντες των ιών Αμών προς ανούν τον Κύριον αυτόν, «Νομίζεις ότι ο Δαβίδ τιμών τον πατέρα σου απέστειλε προς σε παρηγορητάς?» Δεν απέστειλεν ο Δαβίδ τους δούλους αυτού προς σε δια να ερευνήσει την πόλη και να κατασκοπεύσει αυτήν και να καταστρέψει αυτήν? Και επίασεν ο ανούν τους δούλους του Δαβίδ και εξήρισε το ίμιση του πόγονος αυτών και απέκοψε το ίμιση των ηματίων αυτών μέχρι των γλουτών αυτών και απέπεμψεν αυτούς. Ότε απήγγειλαν τούτο προς τον Δαβίδ, απέστειλε η συνάντηση αυτών, επειδή οι άνδρες ήσαν ετοιμασμένοι σφόδρα. Και είπε ο βασιλεύς, «Καθίσατε εν Ιεριχώ, έως σου αυξηθώσιν υπόγονές σας και επιστρέψατε». Βλέποντες δε οι Ιαμών ότι ήσαν βδελικτοί στον Δαβίδ, απέστειλαν οι Ιαμών και εμίσθωσαν εκ των Συρίων Βεθ Ρεόβ και των Συρίων Σοβά 20.000 πεζών και παρά του βασιλέως Μάχα 1.000 άνδρας και παρά του Ισ Τόβ 12.000 ανδρών. Και ούτε ήκουσεν ταύτα ο Δαβίδ, απέστειλε τον Ιωάβ και άπαν το στράτευμα των δυνατών. Και εξήλθον οι Ιαμών και παρετάχθησαν εις πόλεμον κατά την είσοδον της πύλης. Και οι Σύριοι Σοβά και Ρεόβ και οι Στόβ και Μάχα ήσαν καθεαυτούς εντυπαιδιάδη. Βλέπον δε ο Ιωάβ ότι η μάχη παρετάχθη εναντίον αυτού έμπροσθεν και όπισθεν, έκλεξεν εκ πάντων των εκλεκτών του Ισραήλ και παρέταξεν αυτούς εναντίον των Συρίων. Το δε υπόλοιπον του λαού έδωκεν εις την χείρα του Αβυσέ αδελφού αυτού και παρέταξεν αυτούς εναντίον των Ιών Αμών. Και είπεν, «Εάν οι Σύριοι υπερισχύσωση κατ' εμού, τότε εσύ θέλεις με σώσει. Εάν δε οι Ιαμών υπερισχύσωση κατά σου, τότε εγώ θέλω ελθεί για να σε σώσω. Ανδρίζου και ας κρατεωθόμεν υπέρ του λαού ημών και υπέρ των πόλεων του Θεού ημών. Ο δε Κύριος ας κάμει το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού». Και προσήλθεν ο Ιωάβ και ο λαός ο μεταυτού εις μάχην εναντίον των Συρίων. Ιδε έφυγον απέμπροσθεν αυτού. Και ότε είδον οι Ιαμών ότι οι Σύριοι έφυγον, τότε έφυγον και αυτοί απέμπροσθεν του Αβυσέ και εισήλθον εις την πόλη. Και ο Ιωάβ επέστρεψεν από τον Ιών Αμών και ήλθεν εις Ιερουσαλήμ. Ιδόντες δε οι Σύριοι ότι κατετροπώθησαν έμπροσθεν του Ισραήλ, συνηθρίστησαν ομού. Και απέστειλεν ο Αδαρέζερ και εξήγαγε τους Συρίους τους πέραν του ποταμού. Και ήλθον εις Ελάμ. Και Σοβάκ, ο αρχιστράτηγος του Αδαρέζερ, προεπορεύεται έμπροσθεν αυτόν. Και ότε απηγγέλθη προς τον Δαβίδ, συνήθρισε πάντα τον Ισραήλ και διέβη τον Ιορδάνη και ήλθεν εις Ελάμ. Οι δε Σύριοι παρετάχθησαν εναντίον του Δαβίδ και επολέμησαν με αυτόν. Και έφυγον οι Σύριοι απέμπροσθεν του Ισραήλ. Και εξολόθρευσεν ο Δαβίδ εκ των Συρίων 700 αμάξας και 400.000 υπέων και Σοβάκ των αρχιστράτηγων αυτών επάταξε και απέθανεν εκεί. Και ειδώντες πάντες οι βασιλείς, οι δούλοι του Αδαρέζερ ότι κατετροπώθησαν έμπροσθεν του Ισραήλ, έκαμον ειρήνην μετά του Ισραήλ και έγιναν δούλοι αυτών. Και οι Σύριοι εφοβούντο να βοηθήσωση πλέον τους Ιούς Αμών.
2: Ιερεμίας, κεφάλαιο Ιώτα Έψιλον. Και είπε Κύριος προς εμέ, «Και εάν ο Μωυσής και ο Σαμουήλ ήσταν το ενώπιόν μου, η ψυχή μου δεν ήθελε είστε υπέρ του λαού τούτου. Αποδίωξον αυτούς απέμπροσθέν μου και ας εξέλθωση. Και εάν είπωση προσέ, πού θέλομεν εξέλθει, τότε θέλει πει προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος. Όσοι είναι δια των θάνατων, εις θάνατον, και όσοι δια την μάχεραν, εις μάχεραν, και όσοι δια την πείναν, εις πείναν, και όσοι δια την εχμαλωσίαν, εις εχμαλωσίαν. Και θέλω επιφέρει επ' αυτούς τέσσερα είδη, λέγει Κύριος, την μάχεραν δια σφαγήν, και τους κίνας δια σπαραγμών, και τα πετινά του ουρανού, και τα θηρία της γης, δια να καταφάγωση και να αφανίσωση. Και θέλω παραδώσει αυτούς εις διασποράν, εν πάση της βασιλείης της γης. Εξαιτίας του Μανασί, Ιού Εζεκίου βασιλέως του Ιούδα, διόσα έπραξεν εν Ιερουσαλήμ. Διότι τις θέλησε η κτήρη Ιερουσαλήμ, ή τις θέλησε συλληπιθεί, ή τις θέλει στραφή για να ερωτήσει πώς έχεις, σημαί εγκατέλειπες, λέγει Κύριος, ή πήγες εις τα οπίσω. Δια τούτο θέλω εκτείνει την χείρα μου έπισε και θέλω σε αφανίσει. Απέκαμον ελαιών, και θέλω ελικμίσει αυτούς με το ελικμητήριον εν τες πύλες της γης. Θέλω ατεκνώσει αυτούς, θέλω αφανίσει τον λαόν μου, διότι δεν επιστρέφουσι από τον οδόν αυτών. Εχείρε αυτών επληθύνθησαν ενώπιόν μου υπέρ την άμμον της θαλάσσης. Έφερα επ' αυτούς, επί τας μητέρας των αιών, λεϊλάτην εν μεσημβρία. Επέφερα επ' αυτάς εξέφνης ταραχάς και τρόμους. Εκείνη η της εγέννησε επτά, απέκαμε, παρέδωκε το πνεύμα. Ο ήλιος αυτής έδισεν, εννοεί το έτη ημέρα. κατησχύνθη και εταράχθη. Το δε υπόλοιπον αυτών θέλω παραδώσει εις την μάχεραν, έμπροσθεν των εχθρών αυτών, λέγει Κύριος. Ουέισε με, μήτερ μου, διότι εγέννησα σε με άνδρα έρηδος και άνδρα φιλονικίας μεθόλης της γης. Ούτε ετόκισα, ούτε με ετόκισαν. Και όμως πάστης εξ αυτών με καταράτε. Ο Κύριος λέγει, βεβαίως το υπόλοιπον σου θέλει είστε καλόν. Βεβαίως θέλω με σιτεύσει υπέρ σου προς τον εχθρόν εν καιρό συμφοράς και εν καιρό θλίψεως. Ο σίδηρος θέλει συντρίψει των σίδηρων του βορρά και των χαλκών. Τα υπάρχοντά σου και τους θησαυρούς σου θέλω παραδώσει εις λεϊλασίαν άνεφαντα αλλάγματος και τούτο δια πάσας τα σαμαρτία σου και κατά πάντα τα όρια σου. Και θέλω σε περάσει μετά των εχθρών σου εις τόπων των οποίων δεν γνωρίζεις, διότι πήρε ξύφθι εν το θυμό μου, το οποίον θέλει εκκαυθεί καθημών. Σύ, Κύριε, γνωρίζεις, ενθυμήθητή με και επίσκεψέ με και εκδίκησόν με από τον καταδιωκόντον με. Μη με αρπάσεις εν τη μακροθυμία σου, γνώρισον ότι δια σε υπέφερα ονειδισμών. Καθώς ευρέθησαν οι λόγοι σου, κατέφαγον αυτούς, και ο λόγος σου ήτο εν εμή χαρά και αγαλίασης της καρδίας μου. Διότι το όνομά σου εκλήθη επ' εμέ, Κύριε Θεέ των δυνάμεων. Δεν εκάθισα εν συνεδρίο χλεβαστών και συνεφράνθην. Εκάθισα μόνος εξαιτίας της χειρός σου, διότι σύ με ενέπλησας αδημονίας. Διατί ο πόνος μου είναι παντοτινός και η πληγή μου ανίατος μη θέλουσα να ιατρευθεί. Θέλεις είστε διόλου εις εμέ ως ψεύστης και ως ύδατα απατηλά. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Εάν επιστρέψεις, τότε θέλω σε αποκαταστήσει πάλιν και θέλεις ίσταστε ενώπιόν μου. Και εάν αποχωρήσεις το τίμιον από του αχρίου, θέλεις είστε ως το στόμα μου. Αυτοί ας επιστρέψωσι προσέ, αλλά σύ μη επιστρέψεις προς αυτούς. Και θέλω σε κάμει προς τούτον των λαών οχυρών χαλκούν τείχος. Και θέλουσι σε πολεμήσει, αλλά δεν θέλουσιν υπερισχύσει εναντίον σου. Διότι εγώ είμαι μετασού για να σε σώζω και να σε ελευθερώνω, λέγει Κύριος. Και θέλω σε ελευθερώσει εκ της χειρός των πονηρών και θέλω σε λυτρώσει εκ της χειρός των καταδυναστευόντων. Ιερεμίας, κεφάλαιο, Ιώτα σίγμα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, μη λάβεις σε αυτόν γυναίκα, μη δεν αγίνωσιν εις σε ιή, μη δε θυγατέρες εν το τόπο τούτο. Διότι ούτω λέγει Κύριος περί των ιών και περί των θυγατέρων των γενωμένων εν το τόπο τούτο και περί των μητέρων αυτών έτινες εγέννησαν αυτούς και περί των πατέρων αυτών ήτινες ετεκνοποίησαν αυτούς εν τη γη ταύτη. Θέλουσιν αποθάνει με οδυνηρών θάνατον. Δεν θέλουσι κλαφθεί, ουδέ θέλουσι ταφεί. Θέλουσιν είστε διακοπρίαν επί το πρόσωπον της γης και θέλουσιν αφανιστεί υπό μαχαίρας και υπό πίνης. Και τα πτώματα αυτών θέλουσιν είστε τροφή εις τα πετεινά του ουρανού και εις τα θηρία της γης. Διότι ούτω λέγει Κύριος, μη εισέλθεις εις οίκον πένθους και μη υπάγεις να πενθήσεις, μη δε να συγκλάψεις αυτούς. Διότι αφήρεσα την ειρήνη μου από του λαού τούτου, λέγει Κύριος, το έλεος και τους ικτυρμούς. Και θέλουσιν αποθάνει μεγάλη και μικρή εν τη γη ταύτη. Δεν θέλουσι ταφή, ουδέ θέλουσι κλάψει αυτούς, ουδέ θέλουσι κάμει εντομάς εις τα σώματα αυτών, ουδέ θέλουσι εξηριστεί δι' αυτούς. Ουδέ θέλουσι διαμοιράσει άρτον εις το πένθος προς παρηγορίαν αυτών δια τον τεθνεώτα. Ουδέ θέλουσι ποτίσει αυτούς το ποτήριον της παρηγορίας δια τον πατέρα αυτών ή δια την μητέρα αυτών. Και δεν θέλεις εισέλθει εις οίκον συμποσίου δια να συγκαθίσεις με ταυτόν δια να φάγεις και να πεις. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Ιδού εγώ θέλω παύση από του τόπου τούτου, ενώπιον των οφθαλμών ημών και εν τες ημέρες ημών, την φωνήν της χαράς και την φωνήν της εφροσύνης, την φωνήν του νυμφίου και την φωνήν της νύμφης. Και όταν αναγγείλεις προς τον λαόν τούτον πάντας τούτους τους λόγους, και είπωση προσέ, γιατί ο Κύριος επρόφερεν άπαν τούτο το μέγα κακόν εναντίον ημών, και τις η ανομία ημών, και τις η αμαρτία ημών την οποίαν ημαρτήσαμεν εις Κύριον των Θεών ημών, τότε θέλεις υπή προς αυτούς, επειδή με εγκατέλειπον οι πατέρες ημών, λέγει Κύριος, και υπήγαν πίσω άλλων θεών και ελάτρευσαν αυτούς και προσεκίνησαν αυτούς και εγκατέλειπον εμέ και των νόμων μου δεν εφύλαξαν. Και επειδή εσείς επράξατε χειρότερα παρά τους πατέρας ημών, και ειδού περιπατείτε έκαστος ο πίσω της ορέξεως της πονηράς αυτού καρδίας, ώστε να μη υπακούειται εις εμέ. Δια τούτο θέλω απορρίψει ημάς από της γης ταύτης, εις την γην την οποίαν δεν εγνωρίσατε ημείς και οι πατέρες ημών. Και εκεί θέλετε λατρεύσει άλλους θεούς ημέραν και νύκτα, διότι δεν θέλω κάμι έλεος προς ημάς. Δια τούτο ειδού έρχονται ημέρε, λέγει Κύριος, και δεν θέλουσιν υπή πλέον ζει Κύριος, ώστις ανοίγαγε τους ιούς Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου, αλλά ζει Κύριος, ώστις ανοίγαγε τους ιούς Ισραήλ εκ της γης του Βορρά και εκ πάντων των τόπων όπου είχε διώξει αυτούς. Και θέλω επαναφέρει αυτούς πάλιν εις την γην αυτών, την οποίαν έδωκα εις τους πατέρας αυτών. Ιδού θέλω αποστείλει πολλούς αλλιείς, λέγει Κύριος, και θέλω συναλλιεύσει αυτούς, και μετά ταύτα θέλω αποστείλει πολλούς κυνηγούς, και θέλω συθυρεύσει αυτούς από παντός όρους και από παντός λόφου και από των σχισμών των βράχων. Διότι η οφθαλμή μου είναι επί πάσα στα σοδούς αυτών. Δεν είναι και κρυμμένη από του προσώπου μου, ουδέ η ανομία αυτών είναι και κρυμμένη απέμπροσθεν των οφθαλμών μου. Και πρώτον θέλω ανταποδώσει διπλά την ανομίαν αυτών και την αμαρτίαν αυτών. Διότι εμίαιναν την γην μου με τα πτώματα των βδελιγμάτων αυτών και ενέπλησαν την κληρονομίαν μου από των μοιασμάτων αυτών. Κύριε, δύναμής μου και φρούριόν μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεως, τα έθνη θέλουν συνελθεί προς σε από των περάτων της γης και θέλουν συνειπεί, βεβαίως οι πατέρες ημών εκληρονόμησαν ψεύδος, ματαιότητα και τα ανοφελή. Θέλει κάμι άνθρωπος εις εαυτόν θεούς, τους μη όντας θεούς. Δια τούτο ειδού θέλω κάμι αυτούς ταύτην την φοράν να γνωρίσωση, θέλω κάμι αυτούς να γνωρίσωση την χείρα μου και την δύναμή μου. Και θέλω συγνωρίσει ότι το όνομά μου είναι ο Κύριος.
3: Παύλου του Αποστόλου, η προσφιλήμωνα επιστολή. Παύλος, δέσμιος του Ιησού Χριστού και Τιμόθεος ο αδελφός, προσφιλήμωνα των αγαπητών και συνεργών ημών, και την Απφίαν την αγαπητήν, και άρχιπον των συστρατιώτην ημών, και την κατοίκον σου εκκλησίαν. Χάρις η ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ τον Θεόν μου και μνημονεύωσε πάντοτε εν τες προσευχές μου, ακούον την αγάπην σου και την πίστην, την οποίαν έχεις προς τον Κύριον Ιησούν και εις πάντα στους Αγίους, δια να γίνει η κοινωνία της πίστεώς σου ενεργής, δια της φανερώσεως παντός καλού του εν ημίν εις Χριστόν Ιησούν. Διότι χαράν πολλήν έχομεν και παρηγορίαν δια την αγάπην σου, επειδή τα σπλάχνα των Αγίων ανεπάφθησαν δια σου, αδελφέ. Όθεν, αν και έχω εν Χριστώ πολλήν παρησίαν να επιτάτω εισέ το πρέπον, όμως δια την αγάπην μάλλον σε παρακαλώ, τι ούτως ον, ως Παύλος ο γέρον, τώρα δε και δέσμιος του Ιησού Χριστού, σε παρακαλώ υπέρ του τέκνου μου, τον οποίον εγέννησα εν της δεσμής μου, υπέρ του Ονησίμου, ώστις ήτο ποτέ άχρηστος εισέ, τώρα δε εισέ και εισε με είναι χρήσιμος, τον οποίον πέμπω ο πίσω. Συ δε αυτόν, του τέστη τα σπλάχνα μου, δέχθητη, τον οποίον εγώ ήθελα να κρατώ πλησίον μου, για να με υπηρετεί αντί σου εν της δεσμής του Ευαγγελίου. Χωρίς όμως της γνώμη σου δεν ήθελησα να κάμω ουδέν, για να μη είναι το αγαθόν σου ως κατανάγκην, αλλά εκουσίως. Διότι ίσως δια τούτο εχωρίστη προς ώραν, για να απολάβεις αυτόν διαπαντός. Ουχή πλέον ως δούλων, αλλά υπέρ δούλων, αδελφών αγαπητών, μάλιστα εις εμέ, πόσο δε μάλλον εισέ και κατά σάρκα και εν Κύριο. Εάν λοιπόν έχεις εμέ κοινωνών, δέχθητη αυτόν ως εμέ. Και αν σε ειδίκησε νηστή ή χρεωστή, λογαρίαζε τούτο εις εμέ. Εγώ ο Παύλος έγραψα με την χείρα μου, εγώ θέλω πληρώσει, δια να μη συλλέγω ότι και σε αυτόν έτοιμη χρεωστής. Ναι, αδελφέ, ήθε να λάβω εγώ ταύτην την χάριν παρασού εν Κυρίω. Ανάπαυσόν μου τα σπλάχνα εν Κυρίω. Πεπιθώς εις την υπακοήν σου, έγραψα προσέ. Εξεύρων ότι και πλειότερον αφού τη λέγω, θέλεις κάμι. Εν ταυτό δε, ετοίμαζέ μη και κατάλημα. Επειδή ελπίζω ότι δια των προσευχών σας, θέλω χαριστεί εις εσάς. Ασπάζονται σε Επαφράς ο συνεχμάλωτός μου εν Χριστώ Ιησού, Μάρκος, Αρίσταρχος, Δημάς, Λουκάς, οι συνεργοί μου. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή μετά του Πνεύματος ημών. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντάω τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, τη γατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν ιδίου, τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μιλάμε τον τελευταίο καιρό για τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού. Μυστήρια για τους ανθρώπους. Αλλά ο Κύριος μας τα αποκαλύπτει, γιατί είμαστε παιδιά Του. Έχουμε αυτό το προνόμιο. Θα δούμε και σήμερα, αδελφοί, αυτό ακριβώς. Εκείνους και εμάς. Το πώς μεταχειρίζεται ο Θεός τους ανθρώπους όσον αφορά ιδιαίτερα αυτά που κάνει, αυτό που είναι ο ίδιος, που ο Θεός είναι πνεύμα. Τα θαυμάσια Του, τα μαργαριτάρια Του, ο Κύριος δεν τα δίνει από εδώ και από εκεί, δεν τα πετάει όπως λέει μέσα στους χείρους, αλλά τα δίνει στα τέκνα, σε εκείνους που πραγματικά έχουν πιστέψει σε εκείνον, σε εκείνους οι οποίοι έχουν δώσει την καρδιά τους εκείνον, σε εκείνους που έχουν δεχτεί τη θυσία πάνω στο Σταυρό και έχουν γίνει πνευματικά τέκνα του Θεού. Μέχρι τώρα έχουμε δει το μυστήριο της ζωής. Θυμάστε που μιλήσαμε ότι έφτιαξε εν μια στιγμή χρόνου τον άνθρωπο σαν φυσική οντότητα, αλλά θέλει χρόνο ο Θεός για να δημιουργήσει τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωση. Είναι αυτό που λέει, ας κάμαμε τον άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθ' ομοίωση ημών. Και επίησε ο Θεός τον άνθρωπο. Αυτό το επίησε είναι τον παρά που σε μια στιγμή χρόνου το έκανε ο Κύριος. Δεν έχει πρόβλημα ο Θεός με αυτό. Όμως το να φτιαχτούμε όπως ο Θεός θέλει, σύμφωνα με το θέλημά Του, θέλει χρόνο και κόπο. Αυτό είναι το ασά. Για να το πετύχει αυτό ο Θεός, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι η αναγέννηση. Ακούει ο άνθρωπος το λόγο και έρχεται ένας σπόρος που είναι ο λόγος του Θεού και μπαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και γίνεται η αναγέννηση. Και αυτό πάλι είναι ένα μυστήριο για τους ανθρώπους. Δεν ξέρουνε. Και είπαμε ότι νομίζουν ότι η αναγέννηση γίνεται καθώς βαπτίζουν το μωράκι. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε, όλα μυστήριο είναι, το κάνουμε εμείς και τελείωσε. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Γιατί η αναγέννηση έχει να κάνει με το Λόγο του Θεού. Έχει να κάνει με το να ακούσει ο άνθρωπος το Λόγο του Θεού και να μπει αυτός ο σπόρος μέσα στην καρδιά του ώστε να αναγεννηθεί. Πώς θα αναγεννηθεί? Με το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού τι περιέχει μέσα του? Το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα, το Λόγο του Σταυρού, που λέει πάλι ο Λόγος του Θεού ότι είναι ένα μυστήριο για τους ανθρώπους. Είναι μορία, λέει. Ο Λόγος του Σταυρού είναι μορία σε αυτούς. Είναι τρέλα. Αλλά για μας είναι δύναμη του Θεού. Γιατί δύναμη του Θεού? Γιατί καθώς έρχεται ο Λόγος του Θεού, έρχεται μετά και η δύναμη του Θεού. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό μιλήσαμε την προηγούμενη φορά. Σε αυτό το μυστήριο που είναι το μυστήριο της βάπτισης του ανθρώπου με το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν. Όλο αυτό γιατί γίνεται? Όλη αυτή η εργασία του Θεού από την αναγέννηση, καθώς μας ζητάει μετά να βαπτιστούμε στο όνομά Του, να πεθάνει ο παλιός μας εαυτός, να έρθει το Πνεύμα Του το Άγιο, να εργάζεται και συνέχεια εργάζεται και συνέχεια θα εργάζεται μέχρι τέλος, έχει ένα στόχο. Και αυτός ο στόχος είναι ένα άλλο μυστήριο που το ονομάζει σαν μυστήριο ξανά, το μυστήριο της ευσεβίας. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, δηλαδή το να φανερωθεί ο ίδιος ο Θεός, το Πνεύμα του Θεού μέσα από μας που είμαστε σάρκα. Αυτό έγινε στην περίπτωση του Χριστού τέλεια. Βλέπετε ότι ο Θεός τα έχει κρύψει. Δεν τα φανερώνει σε ανθρώπους οι οποίοι είναι περίεργοι, άνθρωποι οι οποίοι είναι... επιμένουν στην επανάσταση ενάντια στο Θεό, που θέλουν να κάνουν τα δικά τους σαρκικούς ανθρώπους. Όχι, τα αποκαλύπτει και όχι μόνο τα αποκαλύπτει νοητικά να τα καταλάβουμε, αλλά εμπειρικά, γιατί έτσι αποκαλύπτονται. Αποκαλύπτονται καθώς περπατάμε με πίστη, ακούμε το Ευαγγέλιο, πιστεύουμε, έρχεται η αναγέννηση, όλα αυτά τα ζούμε. Ξέρετε, δεν μπορείς να περιγράψεις νοητικά την αναγέννηση. Ούτε μπορεί να περιγράψεις νοητικά τη βάπτιση του Πνεύματος του Αγίου. Αν δεν το ζήσεις. Αν δεν γίνει εμπειρία στη ζωή σου. Όσα λόγια και να πεις. Αμήν. Έτσι αποκαλύπτονται καθώς υπακούμε και καθώς ζούμε όλα εκείνα τα οποία ο Θεός μας έχει χαρίσει και τον ευχαριστούμε. Γιατί έχει ένα στόχο, όπως είπαμε. Να μας κάνει κατ' εικόνα και ομοίωση. Είπαμε ότι υπάρχουν 7 αναφορές την προηγούμενη φορά στην Καινή Διαθήκη όσον αφορά τη βάπτιση στο Άγιο Πνεύμα. Και σε αυτές τις 7 αναφορές λέει ότι να βαπτιστούμε εν πνεύματι Αγίου. Μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό τώρα το συγκρίνει με το βάπτισμα στο νερό. Όπως βαπτίζεται ένας άνθρωπος στο νερό και βυθίζεται, έτσι και ο Θεός θέλει να βυθιστούμε μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Αυτό μπορεί να γίνει, είπαμε, με ένα τρόπο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Καθώς εκχαίει το Πνεύμα του το Άγιο. Τα είπαμε την προηγούμενη φορά. Είναι σαν να μπαίνει σε ένα καταράκτη από κάτω και χάνεσαι μέσα στο νερό. Αμήν, χάνεσαι μέσα στο νερό. Είπαμε ότι καθώς έρχεται το Πνεύμα του Άγιου, έρχεται εξωτερικά, δηλαδή έρχεται μια αόρατη παρουσία του Θεού, του Αγίου Πνεύματος, και κατεβαίνει από άνω και σε περικυκλώνει, σε περιβάλλει γύρω-γύρω. Καθώς θυμάστε και στον λόγο του Κύριου που βλέπουμε ότι ήρθε το Πνεύμα του Άγιου και γέμισε το χώρο που ήτανε οι άνθρωποι που προσευχότανε. Αλλά και εσωτερικά, καθώς διψάς, θυμάστε αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, ως της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει, διότι αυτός που θα πιστέψει σε μένα, λέει, ποταμή ύδατος ζώντος θέλει να σου ρεύσει μέσα από την κοιλιά του. Και αυτό είπε για το Πνεύμα το Άγιο. Καθώς διψάς, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο στα βάθη σου, στο πνεύμα σου. Το Πνεύμα το Άγιο δεν έχει να κάνει με το νου σου. Και οι γλώσσες του Πνεύματος, ξέρουμε πολύ καλά, δεν έχει να κάνει με το νου μας. Ο νους μας είναι αλλού. Μπορεί να λύνεις εξισώσεις και ταυτόχρονα να μιλάς με τις γλώσσες του Πνεύματος. Εκεί φανερώνεται ότι δεν είναι νοητικό όλο αυτό. Αποσυνδέεται η γλώσσα μας, το στόμα μας, από το νου μας. Και πλέον, τι κάνει, το πνεύμα που κατοικεί στην κοιλιά, γι' αυτό και είπε ο Χριστός ότι εκ της κοιλίας σας θέλουν συρρεύσει ποταμή υδάτων ζώντων, μέσα από την κοιλιά, μέσα από το πνεύμα εκφράζεται και μιλάει. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν έχει να κάνει με το νου μας. Έτσι λοιπόν, έρχεται εξωτερικά, έρχεται και εσωτερικά και φανερώνονται αυτοί οι ποταμοί των υδάτων των ζώντων. Και είπαμε ένα παράδειγμα, το λέω γιατί έχει να κάνει με το σημερινό, καθώς θα προχωρήσουμε. Στον καιρό του Νόε, όταν ήρθε ο κατακλυσμός, για να το καταλάβουμε, όταν ήρθε ο κατακλυσμός ήταν μια κρίση του Θεού. Εδώ δεν μιλάμε για κρίση του Θεού, μιλάμε για ευλογία του Θεού. Όμως αυτή ήταν η εικόνα. Λέει μέσα ότι όλες οι πηγές της μεγάλης αβύσου άνοιξαν στον κατακλυσμό. Δηλαδή όλα τα ύδατα τα οποία ήταν, τα νερά που ήταν μέσα στη γη, κρυμμένα, και είναι πολλά, αρκετά και σήμερα, άνοιξαν όλες οι πηγές της αβύσου και μετά, λέει, οι καταράχτες του ουρανού άνοιξαν και έπεσαν ταυτόχρονα πάνω στο πρόσωπο της γης και έγινε ο κατακλυσμός. Αυτό δεν είχε γίνει ποτέ, ούτε πρόκειται να γίνει ξανά. Αμήν. Αλλά αυτό είναι αυτό που ο Θεός θέλει να μας πει για το Πνεύμα του, το Άγιο, αδερφοί. Διαβάζω στον Ψαλμό 42:7. Άβυσσος προσκαλεί άβυσσον εις τον ήχον των καταρακτών σου. Η άβυσσος που είναι μέσα μας, το πνεύμα μας, τα βάθη μας, προσκαλεί μια άλλη άβυσσο, που είναι το Πνεύμα του Θεού. Είναι κάτι το οποίο είναι, δεν υπάρχει περιορισμός. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν, τα πάντα πληρεί. Το ίδιο και το Πνεύμα του ανθρώπου. Ποιος λέει γνώρι.

Μια άλλη εικόνα τώρα που σχετική με αυτό είναι μια εικόνα που βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη όσον αφορά τη βάπτιση του ανθρώπου στο Πνεύμα το Άγιο, και είπαμε ότι όλα αυτά είναι μυστήρια για τους ανθρώπους. Διαβάζω στην Α Κορινθίους το 11, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για το λαό Ισραήλ που έφυγαν μέσα από την Αίγυπτο, μέσα από τη σκλαβιά της Αιγύπτου, και τους λέει: «Δεν θέλω δεν να αγνοείτε αδελφοί ότι οι πατέρες ημών ήσαν πάντες υπό την εφέλη, κάτω από την εφέλη, και πάντες για τις θαλάσσεις διήλθουν. Ο Θεός για να τους προστατεύσει, και όχι μόνο, θα δούμε σήμερα, καθώς έφυγαν μέσα από την Αίγυπτο και ήταν να μπουν μέσα στην έρημο, προμήθευσε ο Θεός μια νεφέλη πάνω από το λαό του. 40 χρόνια που ήταν μέσα στην έρημο, η νεφέλη ήταν πάντοτε πάνω από το λαό του Θεού». Δηλαδή βάδιζαν κάτω από σκιά, μέσα στην έρημο. «Και τη νύχτα ήταν μια στήλη πυρός που τους φώτιζε και τους θέρμαινε το βράδυ, καθώς το βράδυ ξέρουμε ότι στην έρημο κάνει κρύο». Ο Απόστολος Παύλος τώρα λέει εδώ ότι ήταν πάντες κάτω από την εφέλη και πάντες για τις θαλάσσεις δήλθον. Άνοιξε η Ερυθρά θάλασσα με το Μωυσή και πέρασαν ως διαξηράς. Και μετά δοκίμασαν οι Αιγύπτιοι και καταποντίστηκαν, λέει μέσα. Έκλεισαν τα νερά. Μέχρι τώρα βρήκανε τις χρυσές άμαξες του Φαραώ. Ακριβώς έτσι όπως ο Λόγος του Θεού τα περιγράφει. «Και πάντες εις τον Μωυσήν ευαπτίστησαν», ακούστε τώρα, «εν την εφέλη και εν τη θαλάσση». Και μέσα στη θάλασσα βαπτίστηκαν, σύμβολο της βάπτισης του ανθρώπου στο νερό. Βαπτιζόμαστε στο νερό, όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θέλει σωθεί. Αλλά όμως βαπτίστηκαν και εν την εφέλη. Πάλι βλέπουμε την πρόθεση «εν», μέσα στην εφέλη. Οι Ισραηλίτες ζούσαν με αυτό. Και ο Θεός, αδερφοί, θέλει να καταλάβουμε ότι όλα αυτά, τα λέει και ο Απόστολος Παύλος, ήταν σύμβολα. Ζούσαν οι άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη μέσα με την ίδια τους τη ζωή. Ζούσαν παραδείγματα και τύπους και συμβολισμούς που ο Θεός μας τα δίνει σε εμάς σήμερα. 40 χρόνια αυτοί να ταλαιπωρούνται μέσα στην έρημο. Ο Θεός κάτι είχε να μας διδάξει. Γι' αυτό λέει, όλα αυτά έγιναν παραδείγματα για μας. Ήταν παραδείγματα, ήταν τύποι. Μα γιατί να περνάει ο λαός Ισραήλ τόσα χρόνια εκεί? Και όχι μόνο αυτά, τα σύμβολα, τις μάχες που κάνανε και τα λοιπά. Γιατί? Γιατί ήταν τόσο σημαντικό, αδερφοί, και ήταν ο τελικός σκοπός του Θεού για το ανθρώπινο γένος να έρθει ο ίδιος ο Θεός και να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο, σε εμάς. Διαβάζω την πρώτη αναφορά για το πέρασμά τους κάτω από το σύννεφο στην Έξοδο, στο 13:20, λέει: «Ο Κύριος προπορευόταν αυτόν την ημέρα εν στήλο νεφέλης, δια να οδηγεί αυτούς εν τη οδό, και τη νύχτα εν στήλο πυρός, δια να φέγγει σε αυτούς, ώστε να οδηπορώσει ημέρα και νύχτα». Η νεφέλη το πρωί και το βράδυ η στήλη του πυρός. Ήταν ένα θαύμα που ήταν για χρόνια, αδελφοί, αυτό το πράγμα. Ζούσαν με αυτό. Γι' αυτό και μπορούσαν να αντέξουν 40 χρόνια μέσα στην έρημο. Τα ρούχα τους δεν πάλιωσαν. Τα παπούτσια τους δεν φθάρισαν. Δεν υπήρχαν ασθένειες της Αιγύπτου σε αυτούς. Ήταν κάτω από την προστασία του Θεού και την εύνοια του Θεού. Άσχετα ότι πολλοί επαναστατούσαν, δυστυχώς. Γιατί το λέει παρακάτω ο Απόστολος Παύλος ότι ναι μεν πάντες, αλλά λίγοι ήταν αυτοί που τελικά έφτασαν. Αυτό το υπερφυσικό σύννεφο κατέβηκε, αδελφοί, από πάνω τους. Από άνω σε αυτούς. Δεν ξέρω αν έχετε καμιά φορά δει αν

0: μέσα σε κάποιο βουνό και τα λοιπά, να κατεβαίνει το σύννεφο κάτω χαμηλά και να μουλιάζεις από την υγρασία. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το σύννεφο κατέβαινε στο λαό Ισραήλ, ώστε να, αλλά για να το λέει ότι βαφτίσαν, λέει, εν την εφέλη, κατέβαινε. Δεν ξέρω κατά πόσο και σε τι διαστήματα γινόταν αυτό, αλλά μπορούσε να ανέβει, και όταν ανέβαινε η νεφέλη, τους οδηγούσε ο Θεός να σηκωθούν και να στρατοπεδεύσουν σε άλλο σημείο. Όταν κατέβαινε και ησύχαζε, ήταν εκεί, έπρεπε να μείνουν στον ίδιο τόπο. Αυτός τους οδηγούσε. Το σύννεφο αυτό, όπως είπαμε, ήταν αντιληπτό σε δύο πράγματα. Δηλαδή είχε να κάνει, όπως είπαμε, με το σύννεφο και με τη στήλη του πυρός. Γιατί το έδωσε αυτό ο Κύριος σε αυτούς? Όπως είπα, αυτό το σύννεφο τους οδηγούσε, τους καθοδηγούσε, τους προστάτευε. Ήταν ο ίδιος ο Θεός μαζί, θα δούμε παρακάτω. Και θα δούμε τώρα το πώς συγκρίνεται το ένα με το άλλο. Πώς συγκρίνεται αυτή η νεφέλη ή η στήλη του πυρός με το Πνεύμα το Άγιο που ο Κύριος μας έχει δώσει. Αν δούμε για την στήλη του πυρός, το βλέπουμε στην ημέρα της Πεντηκοστής που ήρθε φωτιά πάνω τους. Ήρθε φωτιά πάνω τους. Το σύννεφο επίσης χρησίμευε στο να χωρίζει, προσέξτε τώρα, το λαό του Θεού από τους Αιγυπτίους και να τους προστατεύει από αυτούς. Υπάρχει ένας χωρισμός. Πει κανένας, ο Θεός δεν αγαπάει όλους τους ανθρώπους? Και βέβαια τους αγαπάει, αλλά πάντοτε μέσα από την Αίγυπτο που είναι ο κόσμος, καλεί τα παιδιά του, καλεί το λαό του, ώστε να τους κάνει δικούς του για να μοιάξουν σε εκείνον. Αμήν. Και δεν θέλει να επηρεάζεται ο λαός του από το φρόνημα της Αιγύπτου. Οι Αιγύπτιοι θα κάνουν επιθέσεις και κάνουν επιθέσεις με πολλούς τρόπους και σήμερα. Μα δεν έχουμε τίποτα με τους Αιγυπτίους. Βέβαια δεν έχουμε τίποτα με τους Αιγυπτίους σαν λαό. Έχουμε να κάνουμε όμως με το φρόνημα του κόσμου που έρχεται και κάνει τις επιθέσεις του ενάντια στο λαό του Θεού. Βάλε τηλεόραση, βάλε ίντερνετ, βάλε κοσμικές απολαύσεις, βάλε σαρκικές απολαύσεις, βάλε ό,τι θέλεις, ώστε να διαβρωθεί ο λαός του Θεού. Αυτό κάνει ο διάβολος. Βλέπουμε στην Έξοδο στο 14-19 ότι αυτή η νεφέλη ήρθε μεταξύ, λέει, του στρατεύματος των Αιγυπτίων και του στρατεύματος του Ισραήλ. Σε αυτούς, στους Αιγυπτίους, ήταν ένα νέφος σκοτίζων, σκοτάδι. Σε αυτούς όμως το λαό του Θεού, εις τούτους δε φωτίζουν τη νύχτα. Δηλαδή, καθώς έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, αυτή είναι εφέλη, σε εμάς τι γίνεται? Φως. Αποκάλυψη. Μας δίνει χαρίσματα. Μας δίνει τη φανέρωση του Πνεύματος. Αμήν. Λόγος σοφίας, λέει μέσα. Λόγος γνώσεως, τα 9 χαρίσματα του Πνεύματος. Ο Κύριος μας δίνει. Χαρίσματα γεμάτων μας δίνει. Αμήν. Και άλλα πολλά. Πολλά χαρίσματα. Αποκάλυψη, διακρίσεις πνευμάτων. Είδη γλωσσών. Ερμηνείες γλωσσών. Αποκαλυπτικά πράγματα. Είναι φως. Για εκείνους όμως είναι σκοτάδι. Τι είναι αυτό, λέει. Τι είναι αυτό, είστε τρελοί? Τι τους έλεγε ο όχλος που μαζεύτηκε την ημέρα της Πεντηκοστής? Αυτή είναι μεθυσμένη. Μεθυσμένη, σκοτάδι. Βλέπετε πως συνδυάζονται όλα αυτά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και πήγε και ενάντια, συνετάραξε, λέει, το στράτευμα των Αιγυπτίων ο Κύριος, γιατί επέβλεψε ο Κύριος το λαό του. Δηλαδή, καθώς κάνανε επιθέσεις, εκείνος όχι μόνο τους προστάτευε, αλλά και πολεμούσε υπέρ αυτών. Υπάρχει λοιπόν μια τελείως διαφορετική επίδραση ανάμεσα στο λαό του Θεού και ανάμεσα στον κόσμο. Και σκέφτομαι και λέω, πώς έχουμε πει μέχρι τώρα και πόσα θα δούμε ακόμα περισσότερα, να έχουμε αυτή την αντίληψη εμείς και αυτή την αποκάλυψη, αδερφοί, είναι προνόμιο για μας. Και εκεί είναι που καταλαβαίνουμε πού ζούσαμε, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην άγνοια, που τι μας ενδιέφερε στον κόσμο, πώς να περάσουμε καλά, να φάμε, να πιούμε, ας φάγουμε και ας πιούμε, διότι αύριο αποθνίσκομαι και τελείωσε, αυτό είναι όλο. Και μας κάλεσε ο Θεός για να μας δείξει τα θαυμάσια Του, τα μεγαλεία Του. Αμήν. Και ξέρετε, το να πάρουμε το Πνεύμα το Άγιο και να μιλήσουμε γλώσσες, όπως είπα και την προηγούμενη φορά, είναι μια πύλη. Απλά ανοίγει την πόρτα. Αλλά αδερφοί, δεν είναι αυτό το τέλος. Και είναι η αρχή. Από εκεί και μετά, προσωπικά, ο καθένας άνθρωπος θα πρέπει να ερευνήσει, να βρει τα μεγαλεία του Θεού. Να ανακαλύψει, δηλαδή, τα θαυμάσια και τα μεγαλεία που ο Θεός έχει να δώσει στον καθένα από εμάς. Και είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά. Να δούμε λίγο, να συγκρίνουμε και να δούμε το ένα με το άλλο. Το σύννεφο, το νέφος αυτό που υπήρχε, η Νεφέλη, στην Παλαιά Διαθήκη και το Πνεύμα το Άγιο σε εμάς σήμερα. Πώς δηλαδή τέλεια εφαρμόζεται το ένα με το άλλο. Το σύννεφο κατέβηκε πάνω από το λαό του Θεού, από ψηλά από τον ουρανό, και το βάπτισμα του Πνεύματος του Αγίου είναι η παρουσία του ίδιου του Θεού που κατεβαίνει από ψηλά και κατεβαίνει στο λαό του, σε όλους εμάς, από τον ουρανό, και μας περιβάλλει, όπως είπαμε, και μας βυθίζει μέσα στην παρουσία του. Συμβολισμοί. Το δεύτερο είναι ότι δεν είναι απλώς μια αόρατη επιρροή τον νέφος αυτό, η Νεφέλη, στην Παλαιά Διαθήκη. Το βλέπαν. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν αόρατο. Αισθητά ήταν αντιληπτό ότι υπήρχε. Το ίδιο ακριβώς είναι και το Πνεύμα το Άγιο. Είναι αισθητά αντιληπτό ότι υπάρχει, ότι κάνει πράγματα. Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, είναι σαν τον άνεμο, λέει, όπου είναι αόρατος, δεν το βλέπεις, όμως έχει επιδράσεις. Φυσάει, σηκώνει σκόνη. Ιδιαίτερα άμα έρθει από την Αφρική, γεμίζουμε εδώ πέρα. Αμήν. Έτσι λοιπόν και το Πνεύμα το Άγιο, όταν έρχεται στον άνθρωπο του Θεού, γίνονται πράγματα τα οποία είναι ορατά και αντιληπτά. Καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει. Και ακουστά. Ακούμε το Πνεύμα το Άγιο. Η Νεφέλη παρήχε φως τη νύχτα και σκιά το πρωί, τη μέρα. Και το Άγιο Πνεύμα έρχεται με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή έρχεται ο Χριστός, αρφή, σαν παράκλητος, και μας ζεσταίνει την καρδιά. Αμήν. Μας ζεσταίνει την καρδιά μέσα μας. Μας παρέχει σκιά στη ζέστη και στην παγωνιά είναι, έρχεται και μας ζεσταίνει. Θυμάστε αυτό που λέει, ότι στις τελευταίες μέρες η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ψέξτε των πολλών στις τελευταίες μέρες. Ναι, ξέρουμε, ναι μεν, αλλά παγωνιά. Η αγάπη μας πού είναι? Ποιο είναι εκείνο το οποίο θα μας ζεσταίνει την καρδιά μας, αδερφοί? Το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα του Θεού. Προσέξτε, η αγάπη των πολλών, ποιον πολλών? Των απίστων ή των πιστών? Των πιστών. Γιατί αγάπη πραγματική στους απίστους δεν υπάρχει για το Θεό. Οι πιστοί όμως έχουν αγάπη μέσα τους, Αλλά στις τελευταίες μέρες λέει η αγάπη των πολλών χριστιανών θα ψυχραθεί. Γι' αυτό και πρέπει να προσέχουμε. Επίσης είπαμε ότι η νεφέλη αυτή τους έδινε κατεύθυνση το πού να πάνε. 40 χρόνια στην έρημο έκαναν κύκλους, όχι από επιλογή τους, αλλά καθώς η νεφέλη ήταν από πάνω τους και τους οδηγούσε, τους κατεύθυνε. Καλά, γιατί δεν ξεφεύγαν από αυτό? Θα μπορούσε κανένας να ξεφύγει από αυτό και να ζήσει μέσα στην έρημο? Άρα ο Θεός τους είχε εκεί και τους οδηγούσε. Γιατί ξέρουμε γιατί. Έπρεπε να φύγει αυτό το φρόνημα της Αιγύπτου μέσα από τις καρδιές τους. Μέσα λοιπόν στο σύννεφο επίσης ήταν η παρουσία του ίδιου του Γιάχφε. Ήταν ο άγγελος της παρουσίας του εκεί. Το ίδιο συμβαίνει και σε εμάς σήμερα. Ήταν μαζί τους, ενάντια στους εχθρούς τους, το ίδιο και σε εμάς. Γι' αυτό και λέει, δεν θέλω να σας αφήσει ορφανούς, έρχομαι προς εσάς. Αμήν. Σαν ένα παιδάκι το οποίο είναι μικρό και έχει την ανάγκη του μπαμπά κάθε μέρα. Έτσι και ο Κύριος ήρθε σε εμάς, ο Εμμανουήλ, και κατοικεί ανάμεσά μας και μέσα μας. Δεν μας άφησε ορφανούς. Προσέξτε κάτι που μιλάμε για τα μυστήρια του Θεού. Η νεφέλη έδινε φως στο λαό του Θεού από τη μια, από την άλλη όμως, όπως είπα, στους Αιγυπτίους ήταν σκοτάδι και τρόμος. Αμήν. Σκοτάδι. Μυστήριο. Δεν το είχαν ξαναδεί ποτέ. Ούτε οι μεν ούτε οι δε. Απλά οι μεν είχαν την εμπειρία όσον αφορά την εύνοια του Θεού και οι άλλοι είχαν την εμπειρία της οργής του Θεού και της κρίσης του Θεού. Α Κορινθίους 2:14. Ο φυσικός όμως άνθρωπος, αυτός που πάει μόνο με τα φυσικά του αισθητήρια και δεν έχει πνευματικά αισθητήρια, δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, γιατί είναι μορία εις αυτόν και δεν μπορεί να τα γνωρίσει, διότι πνευματικώς ανακρίνονται. Ο φυσικός άνθρωπος δεν μπορεί να τα γνωρίσει και είναι τρέλα, είναι μυστήρια, όπως λέει αυτός που μιλάει γλώσσα γνώστων, λαλεί μυστήρια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θέλω να προχωρήσουμε λίγο κάτι τώρα, να κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Γιατί? Να δούμε ότι ο Θεός, αδελφοί, πρώτα απ' όλα, όλο αυτό το έχει υποσχεθεί από την Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μέσα στο σχέδιο του Θεού, θα δούμε από την εποχή του Αβραάμ, του έχει υποσχεθεί του Αβραάμ πράγματα. Και σιγά σιγά ο Κύριος μας τα ερμηνεύει, να τα κατανοήσουμε κι εμείς. Ήταν μέσα στη βουλή του και ήταν ο στόχος του, ο τελικός στόχος του όσον αφορά το ανθρώπινο γένος, ήταν τελικά να έρθει ο ίδιος ο Θεός με το πνεύμα του και να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο. Λέει μέσα ότι ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, σε πέτρινους ναούς. Αλλά αλλού λέει ότι εσείς είστε ναός Θεού. Ναός του Αγίου Πνεύματος. Δεν κατοικεί ο Θεός σε χειροποίητους ναούς. Και ο ναός που ήταν φτιαγμένος στην Ιερουσαλήμ, στην Παλαιά Διαθήκη, ήταν ένας τύπος, ένας σύμβολο. Και επειδή ήταν ένα σύμβολο, ο Θεός το κατάστρεψε. Για φανταστείτε το. Και να θέλουν να το ανοικοδομήσουν και να μην μπορούν. Να μην μπορούν. Δεν ξέρω αν σας είχα στείλει για τον τρίτο ναό, που ένα βίντεο που είχε μια πολύ ωραία, η ξενάγηση μου άρεσε πάρα πολύ, που έλεγε εκεί ακριβώς πώς έχουν προετοιμάσει τις στολές, τους ιερείς, το θυσιαστήριο, την εφταφωτή λιχνία, όλα είναι έτοιμα, έτοιμα, έτοιμα και δεν μπορούν να χτίσουν ένα ναό. Γιατί δεν μπορούν? Γιατί ο Θεός δεν το επιτρέπει. Ο Ιησούς Χριστός είπε, δεν αφαιθεί, είναι λίθος επί λίθο σε αυτό το ναό. Γιατί? Γιατί ήρθε ο ίδιος ο ναός. Αυτός ήταν ο ναός. Ο πρώτος ναός ήταν αυτός, ο Χριστός, που κατοίκησε ο Θεός μέσα του και εκείνη το σταύρωσε. Τώρα είμαστε εμείς. Και να σας πω κάτι. Εάν ο διάβολος είχε λύσα ενάντια στο Ιησού, ώστε να φτάσει να το σταυρώσει, τι λέτε? Δεν έχει λύσα για μας? Τι λέτε? Γιατί είμαστε μέσα στον ίδιο δρόμο, αδελφοί? Εκεί μας κάλεσε ο Κύριος. Μας ξεχώρισε τον κόσμο, συγχώρισε τις αμαρτίες μας με το αίμα του και μας έδωσε μια κατεύθυνση να μοιάξουμε με εκείνον. Αν πάρουμε συντηρητικά τις υποσχέσεις που υπάρχουν μέσα στο Λόγο του Θεού, είναι περίπου 7.000 υποσχέσεις. Όμως μία υπόσχεση είναι εκείνη η οποία ξεχωρίζει. Μια υπόσχεση η οποία ο Θεός την είχε δώσει από την εποχή του Αβραάμ, θα δούμε, και είναι μέχρι στις μέρες μας η ίδια υπόσχεση για τους ανθρώπους. Γιατί είναι τόσο βασική αυτή η υπόσχεση? Γιατί έχει να κάνει με το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο. Έχει να κάνει με το να γνωρίσει ο άνθρωπος τον Κύριο, να κατοικήσει ο Θεός μέσα του. Να γίνει αυτό το μυστήριο της ευσεβίας. Αυτή είναι η επαγγελία του Πνεύματος. Η υπόσχεση ότι θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Διαβάζω στις Πράξεις το 2.38, που καθώς κήρυξε ο Απόστολος Πέτρος το πρώτο κήρυγμα, τους λέει μετανοήσατε, μετάνοια, καθώς ακούσετε το Ευαγγέλιο, μετάνοια, να βαπτιστεί ο καθένας σας στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση των αμαρτιών, είναι το δεύτερο βήμα. Αυτή είναι η σειρά. Το μωράκι από τι να μετανοήσει? Και το βαφτίζουνε. Πρώτα μετανοήστε, βαφτιστείτε στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση των αμαρτιών και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία. Προσέξτε τώρα κάτι. Χρησιμοποιεί δύο λέξεις. Δωρεά, που είναι το Πνεύμα το Άγιο, και επαγγελία, υπόσχεση. Προσέξτε, λέει, σε εσάς είναι η επαγγελία. Η υπόσχεση δηλαδή. Αυτή η υπόσχεση είναι, θα λέγαμε, η μεγαλύτερη υπόσχεση που ο Θεός έχει δώσει στο ανθρώπινο γένος για αυτόν εδώ τον κόσμο. Γιατί υπάρχουν και άλλες υποσχέσεις. Ουράνιες. Αλλά γι' αυτό λέω τον κόσμο είναι η μεγαλύτερη υπόσχεση. Μπορεί να σου πει ότι θα σε θεραπεύσω, εγώ θα είμαι μαζί σου, θα σε προστατεύσω, εγώ μη φοβού, εγώ είμαι μαζί σου και τα λοιπά, θα φέρω προμήθεια σε σένα. Όλα αυτά είναι υποσχέσεις του Θεού, αλλά η βασικότερη υπόσχεση για αυτόν τον κόσμο είναι η επαγγελία, η υπόσχεση του Πνεύματος. Και τη λέει δωρεά. Αυτή την υπόσχεση ο Θεός την είχε προετοιμάσει αιώνες πριν, όπως είπα προηγουμένως. Και ο Παύλος την αποκαλεί σαν την ευλογία του Αβραάμ. Γένεση 12:2 λέει εκεί στον Αβραάμ: «Και θέλω σε ευλογήσει και θέλεις είστε εις ευλογία». Όταν ακόμα τον έπαιρνε μέσα από την Ούρ των Χαλδαίων, ήθελε να τον ξεκολλήσει και να τον οδηγήσει στη γη της επαγγελίας. Στη Γένεση του 22:17 λέει ότι ευλογών θέλω σε ευλογήσει. «Εν το σπέρμα τη σου θέλω σε ευλογηθεί πάντα τα έθνη της γης». Και λες, τι υπόσχεση είναι αυτή? Για ποια υπόσχεση αναφέρεται ο Θεός? Ο Παύλος μας λέει και μας δίνει την απάντηση. Γαλάτας 3:13 λέει: «Ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου», να μην το διαβάζω όλο, «για να έλθει στα έθνη η ευλογία του Αβραάμ δια Ιησού Χριστού, ώστε να λάβουμε την επαγγελία του Πνεύματος για τις πίστεως». Αυτή είναι η ευλογία του Αβραάμ. Να λάβουμε την υπόσχεση που λέει και ο Πέτρος. Την επαγγελία, την υπόσχεση. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν είχε πεθάνει ο Χριστός. Και εκεί θέλω να καταλήξω σήμερα. Θέλω να καταλάβουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι η σφραγίδα του Θεού, αδερφοί. Η σφραγίδα του ουρανού όσον αφορά την εξιλέωση του Χριστού. Δηλαδή είναι η απόδειξη, είναι η απόδειξη ότι συγχωρέθησαν οι αμαρτίες μας. Και ότι αυτό που έκανε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό, ο Θεός το δέχτηκε. Εβραίους 9:11 λέει: «Ελθόν ο Χριστός, αρχιερεύς των μελών των αγαθών, δια της μεγαλύτερας και τελειωτέρας σκηνής, όχι χειροποιήτου, ούτε με μόσχους και τράγους, με θυσίες, αλλά δια του ιδίου αυτού αίματος», προσέξτε, προσέξτε κάτι, δεν το είχαμε δει ποτέ αυτό, «δια του ιδίου αυτού αίματος εισήλθε άπαξη στα Άγια, αποκτήσασε αιωνία λύτρωση». Πότε την απέκτησε τη λύτρωση? Πάνω στο Σταυρό ή όταν ανέβηκε πάνω στον ουρανό? Την απόκτησε καθώς εισήλθε μια φορά και για πάντα εις τα Άγια, στην παρουσία του Θεού. Εκεί την απόκτησε. Εκεί έγινε δηλαδή το έργο του τέλειου. Εκεί σημαίνει ότι ο Θεός ο ίδιος αποδέχτηκε τη θυσία του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός εισήλθε εις τα Άγια με το αίμα του, ράντισε λέει τα Άγια των Αγίων ο Κύριος. Και αυτό το αίμα που εισήλθε στα Άγια, ο Θεός το έκανε αποδεκτό ότι ήταν ικανό, αρκετό και επαρκές για να συγχωρέσει τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Αυτό το αίμα λέει αλλού ότι κράζει, λέει, καλύτερα από το αίμα του Άβελ. Γιατί? Γιατί το αίμα του Άβελ χύθηκε εδώ στη γη και έμεινε εδώ στη γη. Ενώ το αίμα του Χριστού εισήλθε στα Άγια των Αγίων. Χύθηκε εδώ και εισήλθε στα Άγια των Αγίων. Θα δούμε ότι αυτό το αίμα είναι άφθαρτο στο τέλος. Το δούμε αυτό σε κάποια άλλη περίπτωση. Το λέει άφθαρτο. Δεν φτύρεται. και έχουμε μία εμπειρία όσον αφορά εδώ στη γη. Θυμάστε που βρήκαν την κυβωτό της Διαθήκης. Αυτό το βιντεάκι που σας έστειλα μιλάει και ότι την έχουν βρει οι Εβραίοι. Δεν είναι χριστιανή αυτή η κοπέλα εκεί. Απλά έκανε ξενάγηση. Αλλά πάνω στη κυβωτό της Διαθήκης βρέθηκε το αίμα του Χριστού, το οποίο ήταν ζωντανό μέχρι σήμερα. Δεν είχε υποστεί φθορά. Πόσο μάλλον στον ουρανό. Κράζει για στην παρουσία του Θεού. Του Άβελ έκραζε για εκδίκηση, όμως το αίμα του Χριστού στην παρουσία του Θεού στα Άγια των Αγίων κράζει προς δικαίωση. Έχει δικαίωμα αυτό το αίμα. Και ο Θεός το έκανε αποδεκτό. Αδερφοί, το έκανε αποδεκτό. Γιατί το λέω αυτό? Και τι έχει να κάνει, αδερφοί, με το Πνεύμα του Άγιο? Έχει να κάνει γιατί καθώς ο Χριστός πήρε την επαγγελία του Πατέρα, την υπόσχεση του Πατέρα, την πήρε πώς? Με ποιο τρόπο την πήρε? Καθώς έγινε αποδεκτό η θυσία του, αποδεκτή η θυσία του. Ήταν επαρκής η θυσία του. Και γι' αυτό μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Α Ιωάννου 5:6. Ακούστε τι λέει. Ούτως είναι, μιλάει για τον Χριστό, ο ελθόν διείδατος και αίματος. Ο Ιησούς Χριστός. Ουχή δια ύδατος μόνος, αλλά και δια του ύδατος και του αίματος. Και ακούστε τι λέει. Και το Πνεύμα είναι το οποίο μαρτυρεί, επειδή το Πνεύμα είναι η αλήθεια. Το Πνεύμα του Θεού δηλαδή δίνει μαρτυρία για το αίμα του Ιησού Χριστού, ότι ήταν επαρκές και ότι ήταν αποδεκτό από το Θεό. Η χορήγηση του Αγίου Πνεύματος σε όσους πιστεύουν στον Ιησού αποτελεί τη μαρτυρία του Πνεύματος του Πατέρα για την επάρκεια του αίματος του, ώστε αυτό το αίμα του Ιησού μπορεί να καθαρίσει κάθε αμαρτία και κάθε ανομία, και να γίνει σκέπασμα και ηλασμός, και να γίνει μόνιμη σκέπη όσον αφορά την αμαρτία μας, η μόνιμη εξηλαίωση. Γι' αυτό και ο Κύριος μετά δεν έχει πρόβλημα να έρθει με το Πνεύμα του το Άγιο σε μας. Ακούστε τι λέει ο Πέτρος, Πράξεις 2:33. Αφού λοιπόν υψώθη δια της δεξιάς του Θεού και έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, εξέχε τούτο το οποίο τώρα εσείς βλέπετε και ακούετε. Τι λέει? Υψώθη δια της δεξιάς. Τον ανέστησε ο Θεός και μπήκε μέσα στα Άγια των Αγίων και έλαβε από τον Πατέρα την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, και όλο αυτό το έδωσε σε μας εξέχε, σαν καταράκτης το έδωσε σε όλους εμάς. Άμα τα ακούσουν αυτά άπιστε, μα τι λέει αυτός? Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε, αδερφοί, από τη μια το σχέδιο του Θεού μέσα στη Βουλή του, την προεικόνηση όλου εκείνου στην Παλαιά Διαθήκη μέσα από συμβολισμούς, και να αντιληφθούμε, αδερφοί, την αγάπη του Θεού που έχει για όλους εμάς και ποιος είναι ο τελικός στόχος. Ξέρετε, ξεκινήσαμε να λέμε για το μυστήριο της ζωής, αλλά καθώς ολοκληρώσουμε όλο αυτό όσον αφορά το Πνεύμα το Άγιο, καταλαβαίνουμε το στόχο του Θεού, γιατί ήρθαμε εδώ στη γη τελικά. Το νόημα της ζωής ποιο είναι και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι τελικά θα καταλάβουν το νόημα της ζωής? Περάσαμε καλά, φάγαμε, ήπιαμε, αυτό είναι το νόημα της ζωής? Γι' αυτό ήρθαμε στη γη? Γι' αυτό ο Κύριος μας δημιούργησε με όλες αυτές, με όλα αυτά τα χαρίσματα? Διαβάσαμε στην αρχή πόσα εκατομμύρια νευρώνες υπάρχουν στο μυαλό μας, στο κεφάλι μας, μέσα στο νου μας, τα κύτταρα όλα αυτά που υπάρχουν μέσα στο σώμα μας είναι μια μικρή, γιατί τα επέτρεψε αυτά ο Θεός να υπάρχουν? Για να ανακαλύψουμε τη μεγαλειότητά Του, αλλά και να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένα σχέδιο, γι' αυτό και μας έφερε σε αυτήν εδώ τη ζωή. Και αυτό το σχέδιο είναι να μοιάξουμε με εκείνον. Θέλω να καταλήξω με κάποια κύρια αποτελέσματα που δημιουργείται, αδερφοί, δημιουργούνται στον άνθρωπο που έχει λάβει Πνεύμα Άγιο, στη ζωή του καθενός χριστιανού που έχει Πνεύμα Άγιο. Γιατί παίρνουμε το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή να δούμε τελικά το αποτέλεσμα. Είπαμε το τι ο Θεός σχεδίασε, το πώς ο Κύριος το έκρυψε σε συμβολισμούς, το πώς μας το έδωσε, το πώς είναι καθώς ήρθαμε σε επαφή με το Πνεύμα το Άγιο, αλλά υπάρχουν κάποια αποτελέσματα. Το πρώτο που λέει ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη της μαρτυρίας. Ένας λόγος που έχουμε το Πνεύμα το Άγιο είναι γιατί ο Θεός θέλει να έχουμε μια μαρτυρία δυνατή, χωρίς φόβο. Χωρίς φόβο. Μου δείξε ο Κύριος χθες στην προσευχή εδώ μια χελώνα, ένα κάθαρτο πνεύμα. Πάει αργά. Έτσι είναι όταν βαδίζουμε, αδερφοί, με φόβο. Έχουμε το καβούκι μας και δεν βγαίνουμε έξω από το καβούκι μας. Μόλις αντιληφθούμε κάτι, κλεινόμαστε. Αλλά έτσι όμως δεν μπορούμε να τρέξουμε τον καλό αγώνα της πίστης που λέει ο Κύριος, αδερφοί. Δεν θέλει. Θέλει να ελευθερωθούμε από αυτό. Με πίστη. Οι πρώτοι χριστιανοί δεν φοβήθηκαν. Και οι επόμενοι χριστιανοί, τότε με τους διωγμούς, δεν φοβήθηκαν. Γιατί δεν φοβήθηκαν? Γιατί είχαν το Πνεύμα το Άγιο. Λέει, εσείς θα είστε μάρτυρες τούτων. Και εγώ, λέει, αποστέλω την επαγγελία του Πατρός. Κάθεστε στην Ιερουσαλήμ, τους λέει, μέχρι να ντυθείτε δύναμη εξ ύψους, το Πνεύμα το Άγιο. Δύναμη μαρτυρίας. Καθώς επίσης παίρνουμε το Πνεύμα το Άγιο, αυτός που παίρνει τη δόξα όλη και ενδοξάζεται είναι ο Ιησούς. Εκείνος θέλει δοξάσει εμέ, μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο, διότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλησε εσάς. Ποιος δοξάζεται? Ο Ιησούς. Θέλει να υψωθεί ο Κύριος. Γιατί θέλει να δοξαστεί ο Κύριος? Για να έχει καμάρι? Όχι, για να σωθούν οι άνθρωποι. Το τρίτο είναι ότι καθώς ο άνθρωπος παίρνει το Πνεύμα το Άγιο, ανοίγει μια πύλη στο υπερφυσικό. Αρχινάει ο άνθρωπος και βλέπει οράσεις. Έχει προφητικό λόγο. Έχει διακρίσεις πνευμάτων. Έχει λόγο γνώσεως, φανέρωση του πνεύματος, λέει εκεί. Λόγο σοφίας. Έχει τα χαρίσματα που ο Κύριος δίνει στο λαό του. Και ανοίγει μια πνευματική σφαίρα, αδερφοί, που είναι καταπληκτική. Αλλά προσοχή στις απομιμήσεις. Γιατί υπάρχουν και απομιμήσεις από το διάβολο. Γι' αυτό μας θέλει, αδερφοί, να είμαστε άγιοι. Η καρδιά μας να ανήκει σε εκείνον. Τέταρτον. Καθώς παίρνουμε το Πνεύμα το Άγιο, η προσευχή μας είναι ενδυναμωμένη με το Πνεύμα του Θεού. Δεν είναι μόνο νοητική η προσευχή, αλλά η προσευχή γίνεται σε πολλές περιπτώσεις υπερφυσική. Σε ένα σημείο λέει ότι το να προσευχηθούμε, λέει, δεν ξέρουμε τις ανάγκες, αλλά το Πνεύμα οικετεύει περιμόν διαστεναγμών αλαλήτων, δηλαδή μας ενισχύει το Πνεύμα για να προσευχόμαστε όπως ο Θεός θέλει στις ιδιαίτερες ανάγκες που υπάρχουν. Το φρόνημα του Πνεύματος είναι ότι κατά Θεό οικετεύει υπέρ των Αγίων. Δηλαδή μιλάμε γλώσσες και ο Κύριος ακούει την προσευχή μας. Καθώς παίρνουμε το Πνεύμα του Άγιου, μυστήρια όλα αυτά, Κι όμως αληθινά, έρχεται αποκάλυψη των γραφών. Σας το έχω ξαναπεί μια φορά που κάναμε τα βιβλικά μαθήματα στο Ηράκλειο. Κάποια αδέρφια για χρόνια προσπαθούσαν να πάρουν Πνεύμα Άγιο, προσευχόντουσαν και έμαθαν ότι κάποια αδέρφια που πήγανε να μάθουν το Λόγο του Θεού πήραν Πνεύμα Άγιο. Πήγανε και άλλα, πήραν Πνεύμα Άγιο. Λέει, θα πάμε κι εμείς να πάρουμε πάμε μάθουμε το λόγο του Θεού για να πάρουμε πνεύμα Άγιο. Κακό κίνητρο, όμως ο Κύριος το έδωσε. Αποκαλύπτεται. Ο Κύριος δίνει αποκάλυψη στις γραφές. Διαβάζω στον Ιωάννη στο 16:13. Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας θέλει σας οδηγήσει εις πάσα την αλήθεια. Θες να μάθεις όλη την αλήθεια? Θα ανοίξει το πνεύμα σου και ο νου σου. Και δεν θέλει λαλίσαφε αυτού, αλλά όλα όσα αν ακούσει, λέει, θέλει λαλίσει και θέλει να αναγγείλει τα μέλλοντα. Αυτές είναι οι ευεργεσίες του Πνεύματος του Αγίου. Καθημερινή καθοδήγηση, ο Κύριος μας οδηγεί. Κύριε, να κάνω αυτό. Τι να κάνω? Σε οδηγεί ο Κύριος. Μόνο να είσαι κοντά του. Αμήν. Μέσα από το Πνεύμα το Άγιο γίνεται μια μεταβίβαση ζωής και υγείας στο λαό του Θεού. Μας λέει να βάζουμε τα χέρια μας αρρώστιες και να γίνονται καλά. Αμήν. Και ένα τελευταίο, και με αυτό θα τελειώσω. Γίνεται μια έκχυση της αγάπης του Θεού στην καρδιά του πιστού. Ρωμαίος 5:5. Η δε ελπής δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι κεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου που δόθηκε σε μας. Δηλαδή, μαζί με το Πνεύμα το Άγιο, τι δίδεται σε μας? Η αγάπη του Θεού για τον πρόσωπό του, αλλά και για όλο τον κόσμο, ώστε να τηρήσουμε τελικά την πρώτη εντολή, που είναι αγάπη Κύριε το Θεό με όλη την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Αμήν. Αδερφοί, βλέπετε, το Πνεύμα το Άγιο είναι αόρατο. Όμως βλέπουμε τα αποτελέσματά του. Αμήν. Και έχει να δώσει ακόμα περισσότερα αποτελέσματα. Για τους ανθρώπους είναι ένα μυστήριο. Τι κάνουνε οι άνθρωποι, είπαμε? Είναι το μυστήριο του χρήσματος. Με το μυστήριο του χρήσματος παίρνουν και πνευμάγιο. Με το λίγο λαδάκι παίρνουν και πνευμάγιο. Δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα θαυμάσια του Θεού, αδερφοί, που μας έκανε ο Κύριος χάρη να τα ανακαλύψουμε και να εμβαθύνουμε μέσα σε αυτά. Αμήν. Λάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, δικός μου είναι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Σαμουήλ, ένατο κεφάλαιο. Και ο Δαβίδ είπε, «Απομένει κάποιος ακόμη από την οικογένεια του Σαούλ για να κάνω έλεος αυτόν, χάρη του Ιωνάθαν?» Υπήρχε δε ένας δούλος από την οικογένεια του Σαούλ που ονομαζόταν Σιβά. Και τον κάλεσαν προς το Δαβίδ και ο βασιλιάς του είπε, «Εσύ είσαι ο Σιβά?» Και εκείνος είπε, «Ο δούλος σου». Και είπε ο βασιλιάς, «Δεν απομένει κάποιος ακόμα από την οικογένεια του Σαούλ για να κάνω σε αυτόν έλεος Θεού?» Και ο Σιβά είπε στο βασιλιά, «Υπάρχει ακόμα ένας γιος του Ιωνάθαν, βλαμμένος στα πόδια». Και ο βασιλιάς του είπε, «Πού είναι αυτός?» Και ο Σιβά είπε στο βασιλιά, «Να, είναι στο σπίτι του Μαχίρ, γιου του Αμμιήλ, στη Λοδεβάρ». Τότε ο βασιλιάς Δαβίδ έστειλε και τον πήρε από το σπίτι του Μαχίρ, γιου του Αμμιήλ, από τη Λοδεβάρ. Και όταν ο Μεμφιβοσθέ, γιος του Ιωνάθαν, γιου του Σαούλ, ήρθε στο Δαβίδ, έπεσε με το πρόσωπό του στη γη και προσκύνησε. Και ο Δαβίδ είπε, «Μεμφιβοσθέ». Και εκείνος είπε, «Να, ο δούλος σου». Και ο Δαβίδ του είπε, «Μη φοβάσαι, επειδή σίγουρα θα κάνω έλεος σε σένα, χάρη του Ιωνάθαν, του πατέρα σου, και θα σου αποδώσω όλα τα κτήματα του Σαούλ, του πατέρα σου. Και εσύ θα τρως ψωμί επάνω στο τραπέζι μου για πάντα». Και εκείνος τον προσκύνησε και είπε, «Ποιος είναι ο δούλος σου, ώστε να επιβλέψεις σε ένα τέτοιο πεθαμένο σκυλί που είμαι εγώ?» Και ο βασιλιάς κάλεσε το Σιβά, το δούλο του Σαούλ, και του είπε, «Όλα όσα είχε ο Σαούλ και ολόκληρη η οικογένειά του, τα έδωσα στο γιο του κυρίου σου. Θα καλλιεργείς λοιπόν τη γη για αυτόν, και εσύ και η γη σου και η δούλη σου, και θα φέρεις τα εισοδήματα για να έχει ο γιος του κυρίου σου τροφή για να τρώει. Πλην ο Μεμφιβοσθέ, ο γιος του κυρίου σου, θα τρώει ψωμί παντοτινά επάνω στο τραπέζι μου». Και ο Σιβά είχε 15 γιους και 20 δούλους. Και ο Σιβά είπε στο βασιλιά, «Σύμφωνα με όλα όσα πρόσταξε ο κύριος μου ο βασιλιάς στο δούλο του, έτσι θα κάνει ο δούλος σου». «Και ο Μεμφιβοσθέ», είπε ο βασιλιάς, «θα τρώει επάνω στο τραπέζι μου σαν ένας από τους γιους του βασιλιά». Και ο Μεμφιβοσθέ είχε ένα μικρό γιο που ονομαζόταν Μιχά. Και όλοι όσοι κατοικούσαν στο σπίτι του Σιβά ήταν δούλοι του Μεμφιβοσθέ. Και ο Μεμφιβοσθέ κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ, επειδή έτρωγε παντοτινά επάνω στο τραπέζι του βασιλιά. Ήταν δε χολός και στα δυο του πόδια. Δευτέρα Σαμουήλ, δέκατο κεφάλαιο. Κι ύστερα από αυτά, ο βασιλιάς των γιών Αμών πέθανε και ανταυτού βασίλευσε ο Ανούν, ο γιος του. Και ο Δαβίδ είπε, «Θα κάνω έλεος στον Ανούν, το γιο του Ναάς, επειδή ο πατέρας του έκανε έλεος σε μένα». Και ο Δαβίδ έστειλε να τον παρηγορήσει για τον πατέρα του διαμέσου των δούλων του. Και οι δούλοι του Δαβίδ ήρθαν στη γη των γιών Αμών. Και οι άρχοντες των γιών Αμών είπαν στον Ανούν τον κύριό τους, «Νομίζεις ότι ο Δαβίδ τιμώντας τον πατέρα σου έστειλε παρηγορητές σε σένα? Δεν έστειλε ο Δαβίδ τους δούλους του σε σένα για να εξερευνήσει την πόλη και να την κατασκοπεύσει και να την καταστρέψει?» Και ο Ανούν έπιασε τους δούλους του Δαβίδ και εξήρισε το μισό πηγούνι τους και απέκοψε το μισό από τα αιμάτια τους μέχρι τους γλουτούς τους και τους εξαπέστειλε. Όταν το ανήγκυλαν στο Δαβίδ, έστειλε σε συνάντησή τους, επειδή οι άνδρες ήσαν υπερβολικά ατιμασμένοι. Και ο βασιλιάς είπε, «Καθίστε στην Ιεριχώ μέχρι ότου αυξηθούν τα πηγούνια σας, και τότε γυρίστε». Και βλέποντας οι γη Αμών ότι ήσαν βδελιχτοί στο Δαβίδ, οι γη Αμών έστειλαν και μίσθωσαν από τους Συρίους της Βεθ Ρεόβ και από τους Συρίους της Σοβά 20.000 πεζούς και από τον βασιλιά Μαχά 1.000 άνδρες και από τον Ισχτόβ 12.000 άνδρες. Και όταν ο Δαβίδ τα άκουσε αυτά, έστειλε τον Ιωάβ και ολόκληρο το στρατό των δυνατών. Και οι γη Αμμών βγήκαν και παρατάχθηκαν σε πόλεμο προς την είσοδο της πύλης. Και οι Σύριοι της Σοβά και της Ρεόβ και του Ιστόβ και του Μάχα ήσαν χωριστά στην πεδιάδα. Και βλέποντας ο Ιωάβ ότι η μάχη παρατάχθηκε εναντίον του από μπροστά και από πίσω, διάλεξε από όλους τους εκλεκτούς του Ισραήλ και τους παρέταξε εναντίον των Σύριων. Και το υπόλοιπο του λαού το έδωσε στο χέρι του αδελφού του, του Αβισέ, και τους παρέταξε ενάντια στους γιους Αμμών. Και είπε, «Αν οι Σύριοι υπερισχύσουν εναντίον μου, τότε θα με σώσεις εσύ. Αν όμως υπερισχύσουν οι γη Αμμών εναντίον σου, τότε εγώ θα έρθω να σε σώσω. Γίνε ανδρείος και ας ενδυναμωθούμε υπέρ του λαού μας και υπέρ των πόλεων του Θεού μας. Και ο Κύριος ας κάνει το αριστό στα μάτια του». Και ήρθε ο Ιωάβ και ο λαός που ήταν μαζί του σε μάχη ενάντια στους Συρίους. Και εκείνοι έφυγαν από μπροστά του. Και όταν οι γη Αμμών είδαν ότι οι Σύριοι έφυγαν, έφυγαν τότε και αυτοί μπροστά από τον Αβισέ και μπήκαν μέσα στην πόλη. Και ο Ιωάβ γύρισε από τους γιους Αμμών και ήρθε στην Ιερουσαλήμ. Βλέποντας δε οι Σύριοι ότι κατατροπώθηκαν μπροστά από τον Ισραήλ, συγκεντρώθηκαν μαζί. Και έστειλε ο Αδαρέζερ και έβγαλε τους Συρίους που ήσαν πέρα από τον ποταμό και ήρθαν στην Ελάμ. Και ο Σοβάκ, ο αρχιστράτηγος του Αδαρέζερ, προπορευόταν μπροστά τους. Και όταν αυτό αναγγέλθηκε στο Δαβίδ, συγκέντρωσε ολόκληρο τον Ισραήλ και πέρασε τον Ιορδάνη και ήρθε στην Ελάμ. Και οι Σύριοι παρατάχθηκαν ενάντια στο Δαβίδ και πολέμησαν με αυτόν. Και οι Σύριοι έφυγαν από μπροστά από τον Ισραήλ. Και ο Δαβίδ εξολόθρευσε από τους Συρίους 700 άμαξες και 40.000 καβαλάριδες και τον Σοβάκ, τον αρχιστράτηγό τους, τον πάταξε και πέθανε εκεί. Και βλέποντας όλοι οι βασιλιάδες, οι δούλοι του Αδαρέζερ, ότι κατατροπώθηκαν μπροστά από τον Ισραήλ, έκαναν ειρήνη με τον Ισραήλ και έγιναν δούλοι τους. Και οι Σύριοι φοβόνταν να βοηθήσουν πλέον τους γιους Αμμών. Ιερεμίας 15ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος είπε σε μένα, «Κι αν ο Μωυσής και ο Σαμουήλ στέκονταν μπροστά μου, η ψυχή μου δεν θα ήταν υπέρ αυτού του λαού. Απόδιωξε τους από μπροστά μου και ας βγουν έξω. Κι αν σου πούν, πού έξω να βγούμε, τότε θα τους πεις, έτσι λέει ο Κύριος, όσοι είναι για το θάνατο, σε θάνατο, και όσοι για τη μάχαιρα, σε μάχαιρα, και όσοι για την πείνα, σε πείνα, και όσοι για την εχμαλωσία, σε εχμαλωσία. Και θα επιφέρω επάνω τους 4 είδη, λέει ο Κύριος, τη μάχαιρα για σφαγή και τα σκυλιά για σπαραγμό και τα πουλιά του ουρανού και τα θηρία της γης για να καταφάνε και να αφανίσουν. Και θα τους παραδώσω σε διασπορά σε όλα τα βασίλεια της γης, εξαιτίας του Μανασί, γιού του Εζεκία, βασιλιά του Ιούδα, για όσα έπραξε στην Ιερουσαλήμ. Επειδή ποιος θα σε εκτήρει, Ιερουσαλήμ, ή ποιος θα σε συλληπιθεί, ή ποιος θα στραφεί για να σε ρωτήσει πώς έχεις. Εσύ με εγκατέλειψες, λέει ο Κύριος, πήγες προς τα πίσω. Γι' αυτό θα απλώσω το χέρι μου εναντίον σου και θα σε αφανίσω. Απέκαμα να ελέω. Και θα τους λιχνίσω με το λιχνιστήρι στις πύλες της γης. Θα τους ατεκνώσω. Θα αφανίσω το λαό μου επειδή δεν επιστρέφουν από τους δρόμους τους. Οι χείρες τους πλήθυναν μπροστά μου περισσότερο από την άμμο της θάλασσας. Έφερα επάνω τους, επάνω στις μητέρες των νέων, λαιλάτι το μεσημέρι. Έφερα επάνω τους ξαφνικά ταραχές και τρόμους. Εκείνη που γέννησε 7, απέκαμε, παρέδωσε το πνεύμα. Ο ήλιος της έδισε, ενώ ακόμη ήταν μέρα. Κατανθρωπιάστηκε και ταράχτηκε. Και το υπόλοιπό τους θα το παραδώσω στη μάχαιρα μπροστά στους εχθρούς τους, λέει ο Κύριος. αλίμονο σε μένα, μητέρα μου, επειδή μου γέννησες άνδρα αέριδας και άνδρα Φιλονικίας μαζί με ολόκληρη τη γη. Ούτε τόκισα, ούτε με τόκισαν, κι όμως κάθε ένας από αυτούς με καταργέται. Ο Κύριος λέει, σίγουρα το υπόλοιπό σου θα είναι καλό. Σίγουρα θα μεσητεύσω για σένα προς τον εχθρό σε καιρό συμφοράς και σε καιρό θλίψης. Το σίδερο θα συντρίψει το σίδερο του βορρά και το χαλκό. Τα υπάρχοντά σου και τους θησαυρούς σου θα τα παραδώσω σε ελεηλασία, χωρίς αντάλλαγμα. Και αυτό για όλες τις αμαρτίες σου και σε όλα τα όρια σου. Και θα σε περάσω μαζί με τους εχθρούς σου σε ένα τόπο που δεν γνωρίζεις. Επειδή στο θυμό μου άναψε φωτιά που θα κάψει εναντίον σας. Εσύ, Κύριε, γνωρίζεις. Θυμήσουμε, επισκέψουμε και κάνε την εκδίκησή μου από εκείνους που με καταδιώκουν. Μη με αρπάξεις στη μακροθυμία σου. Γνώρισε ότι για σένα υπέφερα ονειδισμό. Όπως βρέθηκαν τα λόγια σου, τα κατέφαγα. Και ο λόγος σου ήταν μέσα μου χαρά και αγαλίαση της καρδιάς μου. Επειδή το όνομά σου αποκλήθηκε επάνω μου, Κύριε, Θεέ των δυνάμεων. Δεν κάθισα σε συνέδριο χλεβαστών και εφράνθηκα μαζί τους. Κάθισα μόνος εξαιτίας του χεριού σου, επειδή εσύ με γέμισες από αδειμονία. Γιατί ο πόνος μου είναι παντοτινός και η πληγή μου ανίατη, χωρίς να θέλει να γιατρευτεί. Θα είσαι σε μένα ολοκληρωτικά σαν ψεύτης και σαν τα απατηλά νερά. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος. Αν επιστρέψεις, τότε θα σε αποκαταστήσω πάλι και θα στέκεσαι μπροστά μου. Και αν αποχωρήσεις το τίμιο από το αχρείο, θα είσαι σαν το στόμα μου. Αυτοί ας γυρίσουν σε σένα, αλλά εσύ μη γυρίσεις αυτούς. Και θα σε κάνω σε αυτό το λαό ισχυρό χάλκινο τείχος. Και θα σε πολεμήσουν, όμως δεν θα υπερισχύσουν εναντίον σου. Επειδή εγώ είμαι μαζί σου για να σε σώζω και να σε ελευθερώνω, λέει ο Κύριος. Και θα σε ελευθερώσω από το χέρι των πονηρών και θα σε λυτρώσω από το χέρι εκείνων που καταδυναστεύουν. Η Ιερεμίας κεφάλαιο 16. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου, λέγοντας, «Μη πάρεις γυναίκα για τον εαυτό σου, ούτε να γίνουν σε σένα γιοι, ούτε θυγατέρες σε αυτόν τον τόπο. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος για τους γιους και τις θυγατέρες που γεννιούνται σε αυτόν τον τόπο και για τις μητέρες τους που τους γέννησαν και για τους πατέρες τους που τους τεκνοποίησαν σε αυτή τη γη. Θα πεθάνουν με οδυνηρόν θάνατο. Δεν θα κλαφτούν ούτε θα ταφούν. Θα είναι για κοπριά επάνω στην επιφάνεια της γης και θα αφανιστούν από μάχαιρα και από πείνα. Και τα πτώματά τους θα είναι τροφή στα πουλιά του ουρανού και στα θηρία της γης». Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος, «Μην μπεις μέσα σε σπίτι πένθους και μην πας να πενθήσεις ούτε μαζί να τους κλάψεις. Επειδή αφαίρεσα την ειρήνη μου από τούτο το λαό», λέει ο Κύριος, «το έλεος και τους ικτυρμούς. Και θα πεθάνουν μεγάλοι και μικροί σε αυτή τη γη. Δεν θα ταφούν ούτε θα τους κλάψουν, ούτε θα κάνουν εντομές στα σώματά τους, ούτε θα ξυριστούν για αυτούς, ούτε θα μοιράσουν ψωμί στο πένθος για παρηγοριά τους λόγω του πεθαμένου, ούτε θα τους ποτίσουν το ποτήρι της παρηγοριάς για τον πατέρα τους ή για τη μητέρα τους. Και δεν θα μπεις μέσα σε σπίτι συμποσίου για να καθίσεις μαζί τους, για να φας και να πιείς. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Δέστε, εγώ μπροστά στα μάτια σας και στις ημέρες σας θα σταματήσω από αυτό τον τόπο τη φωνή της χαράς και τη φωνή της ευφροσύνης, τη φωνή του νυμφίου και τη φωνή της νύμφης. Και όταν αναγγείλεις σε αυτό το λαό όλα αυτά τα λόγια και σου πούν, «Γιατί ο Κύριος πρόφερε όλο αυτό το μεγάλο κακό εναντίον μας και ποια είναι η ανομία μας και ποια είναι η αμαρτία μας την οποία αμαρτήσαμε στον Κύριο το Θεό μας», τότε θα τους πεις, «Επειδή με εγκατέλειψαν οι πατέρες σας λέει ο Κύριος, και πήγαν πίσω από άλλους θεούς και τους λάτρευσαν και τους προσκύνησαν και εγκατέλειψαν εμένα και το νόμο μου δεν φύλαξαν. Και επειδή εσείς πράξατε χειρότερα και από τους πατέρες σας, και δέστε, περπατάτε κάθε ένας πίσω από την όρεξη της δικής του πονηρής καρδιάς, ώστε να μην υπακούτε σε μένα. Γι' αυτό θα σας απορρίψω από αυτή τη γη, στη γη που δεν γνωρίσατε, εσείς και πατέρες σας. Και εκεί θα λατρεύσετε άλλους θεούς ημέρα και νύχτα, επειδή δεν θα κάνω σε εσάς έλεος. Γι' αυτό δέστε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, και δεν θα πουν πια «Ζει ο Κύριος που ανέβασε τους γιους Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου», αλλά «Ζει ο Κύριος που ανέβασε τους γιους Ισραήλ από τη γη του Βορρά και από όλους τους τόπους όπου τους είχε διώξει, και θα τους επαναφέρω πάλι στη γη τους που είχα δώσει στους πατέρες τους». Δέστε, θα στείλω πολλούς ψαράδες, λέει ο Κύριος, και θα τους ψαρέψουν. Και ύστερα από αυτά θα στείλω πολλούς κυνηγούς και θα τους κυνηγήσουν από κάθε βουνό και από κάθε λόφο και από τις σχισμές των βράχων. Επειδή τα μάτια μου είναι πάνω σε όλους τους δρόμους τους, δεν είναι κρυμμένοι από το πρόσωπό μου, ούτε η ανομία τους είναι κρυμμένη μπροστά από τα μάτια μου. Και πρώτα θα ανταποδώσω διπλάσια την ανομία τους και την αμαρτία τους, επειδή μόλυναν τη γη μου με τα πτώματα των δελυγμάτων τους και γέμισαν την κληρονομιά μου από τα μολύσματά τους. Κύριε, δύναμή μου και φρούριο μου και καταφυγή μου σε ημέρα θλίψης. Τα έθνη θα έρθουν σε σένα από τα πέρατα της γης και θα πούν «Βέβαια, οι πατέρες μας κληρονόμησαν ψέμα, ματαιότητα και τα ανοφελή». Θα κάνει ο άνθρωπος θεούς για τον εαυτό του, τους θεούς που δεν υπάρχουν. Γι' αυτό, δες, θα τους κάνω αυτή τη φορά να γνωρίσουν, θα τους κάνω να γνωρίσουν το χέρι μου και τη δύναμή μου. Και θα γνωρίσουν ότι το όνομά μου είναι ο Κύριος.
2: Επιστολή προς Φιλήμωνα, κεφάλαιο 1. Ο Παύλος, που είμαι φυλακισμένος για χάρη του Ιησού Χριστού, και ο Τιμόθεος ο αδερφός. Προς τον αγαπητό συνεργάτη μας Φιλήμωνα. Γράφουμε σε σένα, καθώς και στην αδερφή Απφία, στον Άρχιπο, που αγωνίζεται τον ίδιο με μας αγώνα, και στην Εκκλησία που συναθρίζεται στο σπίτι σου. Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν την χάρη και την ειρήνη. Σε θυμάμαι πάντοτε στις προσευχές μου και ευχαριστώ το Θεό μου γιατί ακούω για την αγάπη που δείχνεις σε όλους τους χριστιανούς και για την πίστη που έχεις στον Κύριο Ιησού. Ζητώ από το Θεό η πίστη που μας ενώνει να εκδηλώνεται έμπραχτα στη ζωή σου με όλο και μεγαλύτερη επίγνωση κάθε αγαθού πράγματος που υπάρχει ανάμεσά μας και μας οδηγεί στο Χριστό. Η αγάπη σου μου έδωσε μεγάλη χαρά και ενθάρρυση, αδερφέ μου, γιατί ανακουφίστηκαν οι καρδιές των πιστών χάρη σε σένα. Γι' αυτό, παρόλη την εξουσία που έχω από το Χριστό να σε προστάζω τι πρέπει να κάνεις, προτιμώ στο όνομα της αγάπης να σε παρακαλέσω. Εγώ λοιπόν, ο Παύλος, έτσι που είμαι προχωρημένος στα χρόνια και τώρα μάλιστα φυλακισμένος για τον Ιησού Χριστό, σε παρακαλώ για τον Ονίσιμο, το παιδί μου που εδώ στη φυλακή το γέννησα στη νέα πίστη. Αυτός που σου ήταν κάποτε άχρηστος, τώρα είναι χρήσιμος και σε σένα και σε μένα. Ήθελα να τον κρατήσω κοντά μου ώστε να με διακονεί αντί για σένα, τώρα που είμαι στη φυλακή επειδή κηρύττω το Ευαγγέλιο. Χωρίς τη συγκατάθεσή σου όμως δεν θέλησα να κάνω τίποτε, γιατί δεν θέλω να σε αναγκάσω να μου κάνεις αυτό το καλό. Προτιμώ να το κάνεις με τη θέλησή σου. Και ίσως γι' αυτό απομακρύνθηκε από σένα ο Ονίσιμος προσωρινά, για να τον πάρεις πίσω για πάντα. Όχι πια ως δούλο, αλλά παραπάνω από δούλο, ως αγαπητό αδερφό. Για μένα είναι πράγματι πολύ αγαπητός, πολύ περισσότερο θα είναι για σένα και ως άνθρωπος και ως χριστιανός. Εάν λοιπόν με θεωρείς φίλο σου, δέξου τον σαν να ήμουν εγώ. Και αν σε ζημίωσε ή σου χρωστάει κάτι, χρέωσέ το σε μένα. Εγώ, ο Παύλος, το γράφω με το ίδιο μου το χέρι. Εγώ θα σου το ξεπληρώσω. για να μην σου πω ότι εσύ μου χρωστάς περισσότερα, τον ίδιο τον εαυτό σου. Ναι, αδερφέ μου, ας πάρω κι εγώ κάτι από σένα για χάρη του Κυρίου. Ανακούφισε την καρδιά μου στο όνομα του Χριστού. Αυτά σου τα γράφω επειδή έχω εμπιστοσύνη ότι θα με υπακούσεις και μάλιστα είμαι βέβαιος ότι θα κάνεις ακόμη περισσότερα από όσα γράφω. Συνάμα, ετοίμασέ μου και φιλοξενία, γιατί ελπίζω ότι οι προσευχές σας θα έχουν ως αποτέλεσμα να έρθω πάλι κοντά σας. Σε ασπάζονται ο Επαφράς, που είναι φυλακισμένος μαζί μου για τον Ιησού Χριστό, ο Μάρκος, ο Αρίσταρχος, ο Δημάς και ο Λουκάς, οι συνεργάτες μου. Εύχομαι η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Θυμάστε, σαν να το είναι αυτό που λέει τον Ηλία, πριν έρθει η μέρα μεγάλη. Η μεγάλη, ο Κύριος θα στείλει τον Ηλία, και ο Ηλίας είναι εδώ τώρα. Είναι εδώ τώρα. Και η δουλειά του Ηλία ήταν να ξεσηκώσει ένα λαό. Τους έφερε πάνω στο όρος Κάρμιλος με την οδηγία του Θεού και κάλεσε όλους αυτούς τους ιερείς του Βααλ, όλους αυτούς οι οποίοι λάτρευαν, στην ουσία τι λάτρευαν? Δαίμονες. Δαίμονες. Και ήταν από τη μία μεριά οι προφήτες, οι 400 προφήτες του Βααλ, και από την άλλη μεριά ο Ηλίας μόνος του. Και τους είπε ο Ηλίας, λέει, αν ο Βααλ είναι ο Θεός, λατρέψτε αυτόν. Αλλά εάν ο Κύριος είναι ο Θεός, λατρέψτε εκείνον. Και λέει ένα λυπηρό εδάφιο εγγραφή. Εκεί στην Αλφα Βασιλέων, στο 17, στο 18 είναι που μιλάει, έχουν στο Κάρμινος, λέει, και ο λαός δεν απεκρίθη ουδέν. Το πρόβλημα είναι, αδελφοί, ότι όταν ο άνθρωπος καταλάβει ποιος είναι ο Θεός, μετά είναι που ζητείται από τον άνθρωπο να κάνει πράγματα. Και ο Θεός δεν αφήνει τον εαυτό του αμαρτύρητο. Κάνει τόσα πολλά ο Κύριος κάθε μέρα στη ζωή μας, και όχι μόνο στη δικιά μας τη ζωή. Έχει φτιάξει τα πάντα, έχει φτιάξει όλη την πλάση να μαρτυρούν το μεγαλείο του. Αμήν. Να μαρτυρούν την, όλη αυτή την ομορφιά που ο Θεός έχει. Την έχει βάλει γύρω μας παντού. Αμήν. Στο σώμα μας, στον εαυτό μας. Η τελειότητα αυτή είναι δώρο δικό του. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος για όλους αυτούς οι οποίοι θα σταθούν να πούν στον Κύριο, τι θα πούν δεν ξέρω, λέει, αναπολόγητος είσαι ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει κάτι ο άνθρωπος να μπορεί να απολογηθεί στον Κύριο για ό,τι κάνει που είναι ενάντια σε αυτό που ο Θεός έχει θέσει. Τίποτα. Και επειδή καλούμαστε και εμείς τώρα να ζήσουμε, γιατί ο Ηλίας αυτός που ο λόγος Θεού λέει δεν είναι άλλος από την Εκκλησία στις τελευταίες μέρες. Μην περιμένουμε ότι ο Θεός θα αναστήσει πάλι τον προφήτη Ηλία που έζησε τότε και να τον φέρει πίσω. Αυτό τελείωσε. Ο Ηλίας ήταν για τότε. Τώρα ο Θεός έχει το λαό του. Κάθε φορά ο Θεός είχε ανθρώπους που τους χρησιμοποιούσε για τη δόξα του. Δεν σήκωνε νεκρούς να κάνουν πράγματα. Αυτά είναι άλλα Ευαγγέλια. Έξω από αυτό που ο Θεός μας άφησε. Ο Θεός έχει ζωντανούς ανθρώπους να τους χρησιμοποιήσει για να κάνει τα θαυμάσια του. Θυμάστε ο Κύριος όταν ήρθε και έλεξε τους Φαρισαίους, γιατί αυτοί, λέει, εδώ είναι η τάφη των προφητών, τους οποίους οι πατέρες σας εφώνευσαν, λέει, και εσείς είσαστε σύμφωνοι στο φόνο τους. Δηλαδή ήταν εκεί όλη αυτή η τάφη. Ο Θεός δεν σήκωσε τον Μωυσή, δεν σήκωσε, παρόλο που το Μωυσή του ανάστη τον πήρε στην παρουσία του, αλλά δεν σήκωσε τον Ιερεμία, τον Εζεκίλ να κάνουν το έργο του Θεού. Σήκωνε ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν, αγαπούσαν τον Κύριο και ήθελαν να κάνουν το θέλημά του με όλη τους την καρδιά. Και σε αυτή τη θέση τώρα είμαστε όλοι εμείς. Όλοι εμείς. Και θέλω σήμερα λίγο να δούμε το πώς ο Θεός δουλεύει. Το τι ο Θεός κάνει. Το πώς ενεργεί. Γιατί όλες οι ενέργειες που πηγάζουν μέσα από το Θεό έχουν γίνονται εξαιτίας, έρχονται εξαιτίας αυτού που ο Θεός είναι. Ανάλογα με αυτό που ο Θεός είναι, ανάλογα με αυτό ενεργεί. Και διαβάζω από την προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, εδάφιο 32. Λέει, επειδή ώστις τον ίδιον εαυτού Υιό δεν εφίσθη, αλλά παρέδωσε αυτόν υπερπάντων ημών, πώς και με ταυτού δεν θέλει χαρίσεις ημάς τα πάντα. Ο Θεός δεν λυπήθηκε, λέει, το Υιό του, αλλά τον παρέδωσε για όλους εμάς. Και η παράδοση αυτή του Υιού έχει σαν αποτέλεσμα ο Θεός να μας χαρίζει, τι λέει, τα πάντα. Τα πάντα. Λέει στη Β' Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, στο τρίτο εδάφιο. Καθώς η δύναμη, η θεία δύναμη αυτού, εχάρισε εις ημάς πάντα τα προζωή και ευσέβεια. Καθώς η θεία δύναμη του χάρισε σε εμάς όλα τα απαραίτητα προζωή και ευσέβεια διαμέσου της επίγνωσης εκείνου που μας κάλεσε και τη δόξα του και την αρετή. Βλέπουμε ότι ο Θεός λέει τι έκανε, μας χάρισε. Αμήν. Μας χάρισε. Αμήν. Δηλαδή από τη φύση του ο Θεός τι είναι, τι κάνει,
2: δώρα,
1: δίνει. Δώρα. Δίνει. Και τι μας έδωσε. Τα πάντα τα οποία χρειαζόμαστε για να ζήσουμε μια ζωή η οποία θα είναι ευσεβής. Δηλαδή μια καλή ζωή πνευματικά με σεβασμό σε εκείνον. Αυτό σημαίνει πάντα τα προζωή και ευσέβεια. Δεν κρατάει ο Θεός πράγματι τον εαυτό του. Ο Θεός δεν είναι τζιγκούνης. Πολλοί, γιατί θα δούμε, μιλάνε για τον Κύριο και λένε ότι ο Θεός είναι εγωιστής, θα θέλει όλα τον εαυτό του. Ο Θεός δίνει τα πάντα, αδερφοί. Και είναι πλήρης. Δεν μπορείς να του δώσεις κάτι για να του προσθέσεις. Δεν μπορείς. Ό,τι το πλήρες, δεν μπορείς να του βάλεις κάτι να γίνει πιο πλήρες. Είναι πλήρες από δικού του. Και αυτός είναι ο Θεός μας.
2: Αμήν.
1: Στη Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 9, εδάφιο 6, λέει ο Απόστολος Παύλος, τούτο δεν λέγω. Λέω μάλιστα τούτο, ότι αυτός που σπέρνει φιδωλά, φιδωλά και θα θερήσει. Τι σημαίνει φιδωλά? Τσιγκούνικα. Αυτός ο οποίος ρίχνει το σπόρο, να το πάρουμε από την φυσική μεριά, αυτός ο οποίος παίρνει, ο Γιώργος δηλαδή, όπως πάει να σπείρει, έχει ένα χωράφι οργωμένο, καλό, και ρίχνει λίγο σπόρο, τι θα πάρει πίσω?
3: Λίγο.
1: Είναι απλά απλή νόμη, απλά μαθηματικά. Και αυτός που σπέρνει με αυθονία, πώς θα θερήσει, λέει? Με αυθονία.
2: Αμήν.
1: Και συνεχίζει το 7. Κάθε ένας ανάλογα με την προαίρεση της καρδιάς του, όχι με λύπη ή από ανάγκη, επειδή τον πρόσχαρο δότη αγαπάει ο Θεός. Αμήν. Αγαπάει, λέει, αυτός ο οποίος είναι ηλαρός, αυτός που δίνει με χαρά.
2: Αμήν.
1: Και αυτό σχετίζεται όχι με το τι ο Θεός θέλει να του δώσεις, αλλά σχετίζεται, ο Θεός το σχετίζει με το τι θέλει να σου δώσει. Γιατί λέει, σπέρνεις πλούσια, τι θα κάνεις? Θα λάβεις πλούσια. Δηλαδή ο Θεός βλέπει το τι θέλει να σου δώσει. Και αυτό σε κάνει να είσαι ηλαρός δότης, που σημαίνει ότι ο Θεός δίνει πλούσια. Δεν λυπάται. Και το πώς το θα λάβεις, από τι εξαρτάται? Από τι εξαρτάται? Κοιτάξτε, αδερφοί, πολλοί άνθρωποι περιμένουν και νομίζουν ότι ο Θεός δεν τους δίνει. Έτσι νομίζουν, ότι ο Θεός δεν δίνει. Αλλά το τι θα λάβεις, λέει ο Παύλος, κάθε ένας ανάλογα με την προαίρεση της καρδιάς του. Δηλαδή πόσο θα λάβεις? Ανάλογα πόσο διαθέτεις την καρδιά σου να ανοίξεις, να δώσεις. Όσο περισσότερο διαθέτεις την καρδιά σου, τόσο περισσότερο θα λάβεις.
2: Αμήν.
1: Δεν έχει να κάνει με το τι είναι ο Θεός, με το τι θα κάνει ο Θεός. Έχει να κάνει με το τι θα κάνεις εσύ και το πόσο εσύ θα ανοίξεις για να λάβεις. Γι' αυτό λέει το θέμα όλο, τι είναι? Προαιρετικό. Προαιρετικό. Έχει να κάνει με τη δικιά σου καρδιά, με τη δικιά μου καρδιά. Αυτό είναι που ο Κύριος περιμένει. Λέει στην Α Τιμωθέου 6:17, λέει ο Παύλος πάλι στον Τιμόθεο, στους πλούσιους αυτού του κόσμου να παραγγέλνεις να μην υψηλοφρονούν. Μην νομίζουν ότι είναι κάτι δηλαδή επειδή έχουν χρήματα. Αλλά ούτε να ελπίζουν στην αβεβαιότητα του πλούτου. Και μακάρι να τουλάχιστον στους χριστιανούς να ανοίξουν τα μάτια μας, να καταλάβουμε ότι το να αγωνίζεται ο άνθρωπος για τα χρήματα δεν οδηγεί πουθενά. Λέει, μη μου δώσεις πολλά, λέει, μη μου δώσεις λίγα, μην τυχόν και σε βλασιμίσω, αλλά μην μου δώσεις και πολλά, μην τυχόν και σε ξεχάσω. Γιατί ο πλούτος, το χρήμα, όταν δεν μάθει ο άνθρωπος να γίνεται κύριος του, μπορεί να σε πλανήσει. Και αυτό που κάνει είναι να φέρει τον άνθρωπο να ζει μέσα σε αβεβαιότητα. Και να σας πω κάτι, αδερφοί, σας μιλάω εκ πείρας. Όχι ότι έχω χρήματα, αλλά επειδή έχω έρθει κοντά και έχω κάνει σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολλά χρήματα. Είναι η μεγαλύτερη ανασφάλεια που μπορεί να έχει κάποιος, ο οποίος έχει πολλά χρήματα. Θυμάμαι όταν ξεκίνησε όλο αυτό με την οικονομική κρίση το 2009, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν λεφτά και τα είχαν στην τράπεζα, ή όταν έγινε τότε που κλείσαν οι τράπεζες. Οι άνθρωποι ήταν μέσα στην ανασφάλεια, μέσα στους φόβους, τι θα γίνει, με παίρνουν τηλέφωνο, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε τ' άλλο. Ενώ όταν έχεις τα προστοζήν, είσαι ήσυχος. Είσαι ήσυχος. Λέει, ούτε να ελπίζουν στην αβεβαιότητα του πλούτου, αλλά στον ζωντανό Θεό που μας τα δίνει όλα πλούσια για απόλαυση. Στο κείμενο, να δούμε λίγο. Στο αρχαίο λέει,

0: Α, Τίτος. Κεφάλαιο 3. Εδάφιο 4. Λέει ο Τίτος. Όταν όμως φανερώθηκε η αγαθότητα και η φιλανθρωπία του σωτήρα μας Θεού, όχι από έργα δικαιοσύνης που εμείς πράξαμε, αλλά σύμφωνα με το έλεος του μας έσωσε, διαμέσου λουτρού παλιγενεσίας και ανακαίνησης του Αγίου Πνεύματος, το οποίο, σε τι αναφέρεται όταν λέει το οποίο, στο Πνεύμα το Άγιο, λέει, το οποίο Πνεύμα Άγιο εξέχει επάνω μας, πώς, πλούσια, διαμέσου του Ιησού Χριστού, του σωτήρα μας, ο Θεός μας εξέχει το Πνεύμα του πλούσια. Βλέπετε, σε όλα αυτά τα εδάφια που έχουμε δει, βλέπουμε πουθενά ένα Θεό ο οποίος να είναι σφιχτός ή να κρατάει τον εαυτό του, τι κάνει, δίνει πλούσια, δίνει τα πάντα, δίνει ό,τι είναι αυτό το οποίο είσαι ανάγκη, σου προμηθεύει τα πάντα, είναι εκεί να σου παρέχει τα πάντα σαν καλός πατέρας. Και ό,τι κάνει ο Θεός το κάνει άφθονα, πλούσια, χωρίς να τσιγκουνεύεται, σαν καλός πατέρας. Και όχι απλά έτσι, αλλά καταλήγει. Διαβάσουμε την κατάληξη των πραγμάτων στην Αποκάλυψη 21:7. Λέει, αυτός που νικάει θα κληρονομήσει
1: τα πάντα.
0: Αμήν. Και θα είμαι σε αυτόν Θεός και αυτός θα είναι σε μένα Υιός. Καταλήγει στην Αποκάλυψη, λέει, τελικά αυτός ο οποίος θα σταθεί και θα νικήσει, θα του δώσω τα πάντα. Και ο Θεός είναι ο κτήτρος των πάντων. Του ανήκουν τα πάντα.
1: Αμήν.
0: Και λέει όλα αυτά τα πάντα που θα τα δώσει σε αυτόν που νικάει. Σε αυτόν που νικάει. Δεν κρατάει κάτι ο Θεός για τον εαυτό του. Αδερφοί, αυτόν τον Θεό λατρεύουμε. Αυτόν τον Θεό καλούμαστε, σε αυτόν τον Θεό καλούμαστε να υποτάξουμε τους εαυτούς μας. Σε αυτόν ο οποίος δια του Ιησού Χριστού, λέει, μας χαρίζει τα πάντα. Και δεν είναι εγωιστής, όπως λένε κάποιοι, τα θέλει όλα για τον εαυτό του. Αλλά ό,τι κάνει ο Θεός είναι για να χαρίσει τα πάντα σε όλους εμάς, στα παιδιά του. Αλλά για να φτάσει σε αυτό το σημείο ο Κύριος να μας δώσει τα πάντα, υπάρχει ένας τρόπος που αυτό θα γίνει. Ένας τρόπος. Συνήθως εμάς μας αρέσει να έχουμε τα πάντα, αλλά όταν ερχόμαστε στη δικιά μας πλευρά, τι γίνεται? Να δούμε. Ξεκινήσουμε με το Μάρκο 12:29. Λέει ο Ιησούς, αποκρίνεται προς Αυτόν. Πρώτη από όλες τις εντολές ποια είναι? Άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός σου είναι ένας Κύριος. Μας στρέφει σε ένα πρόσωπο. Και θα αγαπάς τον Κύριο, πώς? Δεν σου ζητάει να κάνεις κάτι που δεν κάνει εκείνος. Δεν σου ζητάει να κάνεις εσύ κάτι που ο Θεός δεν έκανε πρώτος αυτός. Λέει, θα τον αγαπήσεις με όλη σου την καρδιά, με όλη την ψυχή σου, με όλη τη διάνοιά σου και με όλη σου τη δύναμη.
1: Αμήν.
0: Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Για να... Πολλές φορές, επειδή δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να αγαπήσεις το Θεό με ό,τι έχεις και δεν έχεις, με όλο σου το είναι. Μάλλον να το πω, με ό,τι έχεις. Να τον αγαπήσεις με ό,τι έχεις. Λέει, κάποιος είναι ευάρεστος κατά την προέλευση της καρδιάς του, καθώς έχει, όχι καθώς δεν έχει. Δηλαδή, από αυτό που είσαι, από αυτό που έχεις, ο Κύριος περιμένει να ανταποκριθείς ανάλογα. Αλλά το θέμα είναι ότι προκειμένου να λάβεις τα πάντα, τι μας ζητάτε να δώσουμε? Τα πάντα. Τα πάντα. Σου ζητάει ο Θεός να του δώσεις τα πάντα. Θα πει κανείς, μα είναι δυνατόν να δώσω τα πάντα? Και ποια είναι αυτά τα πάντα? Να ρωτήσω, αδερφοί, εάν βάλουμε σε μια ζυγαριά τα πάντα του Θεού που μας δίνει με τα πάντα που καλούμαστε εμείς να δώσουμε, υπάρχει καθόλου σύγκριση? Υπάρχει μέτρο να το δεις, να το μετρήσεις? Γιατί να δούμε πώς ο Θεός βλέπει τα πάντα και πώς θα λάβουμε τα πάντα.

0: Εμείς. Και ξεκινήσαμε να μιλάμε για τον Ηλία. Ο οποίος Ηλίας βγαίνει μπροστά στον Αχάβ, ο οποίος ήταν ο βασιλιάς στο βόρειο Ισραήλ και πήρε για γυναίκα την Ιεζάβελ, γυναίκα η οποία λάτρευε την Αστάρτη, λάτρευε το Βάλ, ήταν μέσα δοσμένη με όλο της το είναι να λατρεύει δαίμονες και παρέστηκε τον Αχάβ στην ίδια λατρεία. Και πήγε ο Ισραήλ, ο βόρειος πήγε, ήταν μέσα στην κόλαση. Και στέλνει, σηκώνει ο Θεός ένα άνθρωπο, τον Ηλία, ο οποίος στέκεται και του λέει: «Με το λόγο του στόματός μου θα κλείσει ο ουρανός για 3,5 χρόνια». Και τον στέλνει ο Θεός στο Χερίθ, το Χήμαρο. Και εκεί του λέει: «Πήγαινε στο Χήμαρο και εκεί θα σε τρέφουν οι κόρακες». Έστελνε ο Θεός πρωί βράδυ άρτο και κρέας και έφεραν στον Ηλία για να τρώει και έπινε από το Χήμαρο. Δεν άφησε ο Θεός. Του έδωσε αυτά που χρειαζότανε.
1: Αμήν.
0: Τα έδωσε. Αλλά φτάνει κάποια στιγμή που ο Χήμαρος ξεράθηκε. Και τώρα τι θα κάνουμε. Όταν ζεις, αδελφή, με πίστη σε αυτό που ο Θεός σε καλεί να ζήσεις, τι λες, ο Θεός θα σε αφήσει? Θα σε αφήσει? Εάν δεν φτάνουν τα χρήματά σου, εάν χρειάζεσαι ενίσχυση, ο Κύριος δεν πρόκειται να σε αφήσει. Γιατί δεν αφήνει τα παιδιά του. Και του λέει του Ηλία στην Α' Βασιλέων στο 17 κεφάλαιο στο 9 εδάφιο. Του λέει: «Σήκω, πήγαινε στα Σαρεπτά της Σιδώνας και κάθισε εκεί. Έχω προστάξει εκεί η γυναίκα Χήρα να σε τρέφει». Και σηκώνεται ο Ηλίας, πηγαίνει στα Σαρεπτά και ως ήλθε στην πύλη της πόλης, ιδού εκεί μια γυναίκα Χήρα η οποία μάζευε ξύλα και φώναξε προς αυτήν και είπε: «Φέρε μου παρακαλώ λίγο νερό στο αγγείο να πιω». Αυτή τη Χήρα την αναφέρει, αδελφοί, ο ίδιος ο Κύριος στα Ευαγγέλια. Την ανέφερε. Στο Λουκάς το 4:26 λέει: «Και σε καμία Χήρα άλλη δεν πήγε ο Ηλίας παρά μόνο στα Σαρεπτά της Σιδώνας». Σε αυτήν τη Χήρα πήρε, που ήταν εθνικιά γυναίκα. Και του λέει: «Προσέταξα εκεί μια Χήρα να σε τρέφει». Τελικά, να δούμε ποιος ήταν αυτός ο οποίος τάιζε τον Ηλία. Η Χήρα ή ο Κύριος με το λόγο του? Να ρωτήσω, του δίνει ο Θεός λόγο? Εάν ο Ηλίας δεν υπάκουε, θα τρεφόταν?
1: Όχι.
0: Δεν θα τρεφόταν. Πίστεψε στο λόγο και πήγε. Και λέει στη γυναίκα: «Δώσε μου να πιω, φέρε μου από το αγγείο που έχεις νερό να πιω». Και ενώ πάει να φέρει αυτό, της φωνάζει και της λέει: «Φέρε μου παρακαλώ ένα κομμάτι άρτο στο χέρι σου». Η δε είπε: «Ζει Κύριος ο Θεός σου, δεν έχω ψωμί. Μια χεριά αλεύρου έχω μόνο στο πιθάρι, λίγο έλαιο στο ρογείο, μαζεύω και δύο ξύλα, να τα κάνω για τον εαυτό μου και για το γιο μου, να φάμε και να πεθάνουμε». Και ο Ηλίας είπε προς αυτήν: «Μη φοβάσαι, πήγαινε κάνε όπως είπες. Πλην από αυτό κάνε σε μένα πρώτα μια μικρή πίτα και φέρε σε μένα και έπειτα κάνε για τον εαυτό σου και για το γιο σου. Γιατί σου λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ: το πιθάρι από το αλεύρι δεν θα αδειάσει, ούτε το ρογείο από το έλαιο θα μειωθεί μέχρι την ημέρα που ο Κύριος θα δώσει βροχή πάνω στο πρόσωπο της γης». Αυτή δε πήγε και έκανε κατά το λόγο του Ηλία και έτρωγε αυτή και αυτός και το σπίτι της πολλές μέρες. Το πιθάρι δεν άδειασε, το ρογείο δεν μειώθηκε κατά το λόγο του Κυρίου τον οποίον μίλησε.
1: Αμήν.
0: Δια του Ηλία.
1: Αμήν.
0: Εάν είμαστε υπάκουοι ο Θεός, θα μας ανοίξει, λέτε, το δρόμο?
1: Αμήν.
0: Θα μας ανοίξει. Και ορισμένες φορές είναι δύσκολο να λάβεις, μιλάω για τον ανθρώπινο νου, ο οποίος πιστεύει ότι αν ο Θεός έχει να δώσει, από πού θα δώσει? Από αυτούς οι οποίοι έχουν πολλά. Αλλά από αυτά τα άτομα που είναι ακόμα σε ανάγκη, γιατί αυτή η Χήρα είχε μεγαλύτερη ανάγκη από ό,τι είχε ο Ηλίας. Μεγαλύτερη ανάγκη. Και έρχεται τώρα ο Ηλίας να τη δοκιμάσει, να δει αν είναι αυτή η Χήρα, αν είναι κάποια άλλη. Γιατί δεν ήταν η μόνη η Χήρα στα Σαρεπτά. Και έρχεται και τη ζητάει νερό και ψωμί να δει τι θα κάνει αυτή η γυναίκα παρόλη την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Η αντίληψή της ποια ήταν? Λέει, έχω μια χεριά αλεύρου, λίγο λάδι στο ρογείο, πάω να το φτιάξω, να τα φάω εγώ και το παιδί μου και να πεθάνουμε. Πού ήταν τα μάτια της τραμμένα? Στις φυσικές καταστάσεις. Στις φυσικές καταστάσεις. Σε αυτό που έβλεπε, σε αυτό που καταλάβαινε, σε αυτό που αισθανόταν. Και θέλω να φέρουμε λίγο τους εαυτούς μας εκεί. Στο πώς εμείς θα συμπεριφερόμασταν εάν ήμασταν στη θέση της. Και τι θα κάναμε. Και το θέμα είναι ότι εδώ δεν έχεις να κάνεις με ένα άνθρωπο απλό. Έχεις να κάνεις με τον προφήτη του Θεού. Και αυτός ο άνθρωπος τη ζητάει να δώσει το τελευταίο γεύμα. Δεν είχε τίποτα άλλο. Λέει, πάμε να κάνουμε, να το ψήσουμε, να το φάμε και μετά να πεθάνουμε. Μια χεριά αλεύρι, λίγο λάδι, φτιάχνεις λίγο ψωμί, τρώει το παιδί, τρώει αυτή και τελειώνει. Ούτε νερό να πιούμε, ούτε τίποτα να ξαναφάμε, εκεί τελειώνει. Η γυναίκα αυτή του πρόσφερε, αδερφή. Ρωτάω, εάν η γυναίκα αυτή το κρατούσε για τον εαυτό της και το γιο της, θα πεθαίνανε. Θα πεθαίνανε. Αλλά ήταν πρόθυμη να προσφέρει παρά την ανέχειά της, γιατί γνώρισε την ημέρα της επίσκεψής της. Γνώρισε ότι παρόλο την κατάσταση αυτή στην οποία ήταν, που δεν είχε τίποτα, έρχεται ο άνθρωπος του Θεού και τη ζητάει να δώσει πρώτα στον Κύριο και μετά στην οικογένειά της και στον εαυτό της, και η γυναίκα η οποία δεν έχει παρά μόνο αυτό το λίγο, τι κάνει? Λίγο. Πόσο πρόσφερε?
1: Όλο.
0: Τα πάντα. Πρόσφερε τα πάντα. Δεν άφησε τίποτα. Πρόσφερε τα πάντα. Και καθώς υπηρετεί τον προφήτη, ο Θεός αναπληρώνει τις ανάγκες της. Αλλιώς θα είχε πεθάνει. Λέει, δεν έχω ψωμίον. Λέει στον Ηλία η χείρα αυτή, δεν έχω ψωμίον. Τι λέτε, αδερφοί? Έχει να κάνει με την ποσότητα. Έχει να κάνει με την ποσότητα. Ο Θεός δεν σε ρωτάει την ποσότητα. Ο Κύριος είναι πρόθυμος και περιμένει τι εσύ και εγώ θα θυσιάσουμε για εκείνον και τη δόξα του. Γιατί περί θυσίας πρόκειται. Και αυτό ήταν ένα τεστ για τη γυναίκα αυτή. Θα είχε την πίστη να ταΐσει τον προφήτη? Εάν δεν έδινε αυτό που είχε, θα πέθαινε. Και το καθήκον του προφήτη ήταν επακούσει στο λόγο του Θεού. Το καθήκον της γυναίκας αυτής ήταν να βάλει πρώτα στον άνθρωπο του Θεού. Πόσο? Τα πάντα. Τα πάντα. Και της λέει ο Ηλίας. Όταν λέει στο 13, ο δε Ηλίας είπε προς αυτήν, μην φοβάσαι. Τι είναι αυτό το οποίο κρατάει τον άνθρωπο συνήθως από του να δώσει στο Θεό τα πάντα?
1: Φόβος.
0: Ο φόβος. Ο Ηλίας την καλεί να πιστέψει. Γιατί ο άνθρωπος χωρίς πίστη δεν μπορεί να δώσει τίποτα, αδερφοί. Δεν μπορεί να δώσει τίποτα. Αλλά ο Κύριος είναι εδώ και σου λέει, εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω όταν όλα ξεραθούν, όταν υπηρετείς σε μένα και δίνεις τα πάντα σε μένα. Η γυναίκα αυτή πίστεψε στον λόγο του προφήτη και εμπιστεύτηκε τον άνθρωπο του Θεού. Και εδώ μαθαίνουμε ότι προκειμένου να λάβεις, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να δώσεις. Πρέπει να δώσεις. Και μην σκεφτόμαστε, κοιτάξτε, δεν θέλω να ο νους μας να πάει στα χρήματα. Δεν έχει να κάνει με χρήματα. Έχει να κάνει με όλη μας τη ζωή. Έχει να κάνει με όλη μας τη ζωή. Με ό,τι ο Θεός σου ζητήσει, με ό,τι σου απαιτηθεί, προκειμένου, γιατί το είπαμε, το θέμα μας ποιο είναι? Να μας δώσει ο Κύριος τα πάντα. Τα πάντα. Στις πράξεις, στο 3ο κεφάλαιο, στο 6 εδάφιο, λέει, ο δε Πέτρος είπε, αργύριο και χρυσίο εγώ δεν έχω. Δεν είχε χρήμα. Όμως αυτό που είχε ο Πέτρος, τι έκανε? Το έδωσε. Το έδωσε. Πλούσια. Αμήν. Αυτό που έχω σου δίνω στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου. Αμήν. Σήκω και περπάτα.
1: Αμήν.
0: Ό,τι είναι αυτό που συζητάτε. Ο Κύριος σε καλεί να το δώσεις. Και αυτό που φαινόταν ότι ήταν ίσο-ίσο, ίσα-ίσα για να τραφούν, ο Κύριος το έκανε να φτάσει μέχρι το τέλος της σειρασίας. Δηλαδή, για πάρα πολλά χρόνια. Τρεφότανε από μία χεριά αλεύρου και από λίγο λάδι μέσα στο ρογείο. Και όλο αυτό γιατί? Γιατί αυτή η γυναίκα αποφάσισε να δώσει τα πάντα. Αυτή είναι η λειτουργία, αδερφοί. Αυτός είναι πνευματικός νόμος λειτουργικός. Και σου λέει ο Κύριος, θα λάβεις ανάλογα με το τι σπέρνεις. Η γυναίκα αυτή τι έσπηρε? Ό,τι είχε. Ό,τι είχε το έδωσε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γυρίσουμε λίγο στο Μάρκο κεφάλαιο 12, εδάφιο 41. Λέει «Και καθίσας ο Ιησούς απέναντι του γαζοφυλακίου, εθεώρη πόσο όχλος έβαζε χαλκό στο γαζοφυλάκιο». Το γαζοφυλάκιο αυτό ήταν ένα κουτί το οποίο είχε κάνει ο βασιλιάς Ιωάς και είχε διατάξει να το φτιάξουν οι ιερείς για να το βάλουν στην πύλη, στην είσοδο του ναού, ώστε ο λαός να δίνει αυτό που ο Θεός είχε διατάξει στο Μωυσή, ώστε να επισκευάζουν το ναό. Και βλέπουμε τον Κύριο, ο οποίος κάθεται σε μια μεριά και βλέπει όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι τι κάνουνε, ρίχνουν χρήματα μέσα στο γαζοφυλάκιο, δηλαδή σαν ένα κουτί, ένα ταμείο, και κάθεται ο Κύριος και βλέπει τους ανθρώπους τι περνάνε και τι βάζει ο καθένας. Παρατηρεί ο Κύριος, αδερφοί? Παρατηρεί το τι του δίνεις? Λέει «Και πολλοί πλούσιοι έβαλαν πολλά». Περνούσαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν πλούσιοι και ιδιαίτερα ήταν φαρισαίοι, κουβαλούσαν και τα έκαναν τα λεφτά τους ψηλά, τα κουβαλούσαν με τσουβάλια και τα έβαζαν μέσα στο κουτί να κάνουν και πολύ θόρυβο καθώς πέφτανε. Και ο Κύριος βλέπει τους πλούσιους οι οποίοι βάζουν πολλά. Λέει και έρχεται μία χείρα από το Χ και βάζει 2 λεπτά του τέστην ένα κοδράντι. Κάθεται ο Κύριος και βλέπει τη χείρα. Και μόλις βλέπει τη χείρα, αναστατώνεται. Αναστατώνεται, δηλαδή αυτό που έκανε αυτή η γυναίκα τον ξεσήκωσε τον Κύριο. 2 λεπτά ένας κοδράντις, ξέρετε πόσο ήταν? Ήταν καταρχήν το μικρότερο νόμισμα. Δηλαδή σαν να λέμε τώρα το λεπτό. Το μικρότερο νόμισμα ήταν τα λεπτά, αυτά, ο ένας κοδράντης, ο οποίος ήταν το 1/64 του διναρίου, δηλαδή το δινάριο ήταν ο μισθός, το μεροκάμα του. Αν βάλουμε τώρα ότι το μεροκάμα του, ξέρω, είναι 50 ευρώ, έτσι, ας πούμε ότι είναι 65 ευρώ το μεροκάμα του, ο ένας κοδράντης ήταν 1 ευρώ. 1 ευρώ. Αν το πεις 50, ήταν λεπτά. Το μικρότερο νόμισμα. Και έρχεται αυτή η χείρα και βάζει μέσα το μικρότερο νόμισμα, ενώ οι άλλοι έχουν περάσει και έχουν βάλει πολλά. Και μόλις τη βλέπει ο Κύριος, καλεί τους μαθητές, τους προσκαλεί τους μαθητές του και τους λέει «Αληθώς σας λέγω, αυτή η χείρα έβαλε περισσότερο από όλους στο γαζοφυλάκιο». Τι είδε ο Κύριος, αδερφοί? Τι ήταν αυτό το οποίο τον διέγειρε την καρδιά του, ώστε να δει τη χείρα αυτή και να επενέσει τόσο πολύ την πράξη της? Λέει «Διότι πάντες από το περίσσευμά τους έβαλαν, αυτή όμως από το υστέρημά της έβαλε πάντα όσα είχε, όλη της την περιουσία». Όλη της την περιουσία. Έρχεται αυτή η γυναίκα, θα πει κανείς, τι τον ενδιαφέρει τον Κύριο, τι χρήματα βάζουν μέσα? Τι τον ενδιαφέρει? Για πείτε μου, τι τον ενδιαφέρει τον Κύριο? Ποτέ μου δεν έχω κάτσει, ποτέ μου δεν έχω σκεφτεί από χρήματα τι και πώς. Ο Κύριος κάθεται και βλέπει. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτό που δίνει ο άνθρωπος με πίστη έχει να κάνει με το τι έχει μέσα η καρδιά του. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πίστη δεν μπορεί να δώσει τίποτα. Τίποτα. Και αυτό έκανα οι πλούσιοι. Έβαζαν πολλά για να τους δούνε, αλλά έρχεται αυτή η χείρα η οποία έβαλε ό,τι είχε. Σημαίνει ότι αυτή η γυναίκα θα μπορούσε την επόμενη στιγμή να μην έχει να φάει. Δεν της έμεινε τίποτα. Αυτό το οποίο είχε το έβαλε μέσα και τελείως θα έμενε νηστική. Ο Κύριος, αδερφοί, δεν βλέπει αυτό που βλέπει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και η γυναίκα αυτή τον ενθουσίασε. Ίσως οι πλούσιοι περνούσαν και να έβαζαν, να έδιναν, οι οποίοι παρέμεναν πλούσιοι και να νόμιζαν ότι ο Κύριος ενθουσιαζόταν που τους έβλεπε να βάζουν πολλά. Ενώ η χείρα αυτή έβαλε ό,τι είχε για να ζήσει, δεν της έμεινε τίποτα. Έδωσε με πίστη. Έδωσε με πίστη, γιατί χρειαζόταν πίστη για να κάνει αυτή την πράξη. Γιατί η ίδια αυτή η γυναίκα ήταν σε κατάσταση ανάγκης. Δεν μπορούσε να ζήσει. Έφευγε από εκεί μετά και ήτανε τίποτα. Δεν είχε τίποτα. τίποτα, δεν είχε χρήματα, δεν μπορούσε να πάρει να φάει, δεν μπορούσε να ζήσει, δεν μπορούσε να πληρώσει λογαριασμούς, δεν μπορούσε να πληρώσει τίποτα. Αλλά έκανε αυτό που ευαρεστούσε τον Κύριο. Ξέρετε ποιο ήταν αυτό? Θυσίασε. Πρόσφερε θυσία. Ήξερε ότι μπορεί μετά να μην είχε να φάει, όμως προτίμησε να υπακούσει το Θεό και να βάλει τον Κύριο πρώτα πρώτον σε ό,τι είχε και στα οικονομικά της και σε όλη τη ζωή της. Ήταν σαν να έδωσε τα πάντα και μετά να είπε: Κύριε, δεν έχω τίποτα. Ό,τι έχω, ό,τι είμαι, στο δώσα, σου παραδίδω και τον εαυτό μου, κάνει ό,τι νομίζεις. Και να πεθάνω, είμαι εδώ να ευαρεστήσω εσένα. Και ο Κύριος, κοιτάξτε, ο Κύριος γνώριζε το πόσο είχε αυτή η χείρα. Θα πει κανείς, την ήξερε και από πριν, ήξερε τις καταθέσεις της, ήξερε τα βιβλιάρια της, ήξερε τι είσαι στην τράπεζα. Αλλά ο Κύριος ήξερε ότι αυτή η γυναίκα είχε μόνο 2 λεπτά. Να ρωτήσω. Ο Κύριος ξέρει την ανάγκη σου.
2: Αμήν.
1: Ξέρει τι έχει.
2: Αμήν.
1: Ξέρει.
2: Αμήν.
1: Ωραία. Εάν γνωρίζει ο Κύριος τι είσαι, τι έχεις, πόσο έχεις, τι είναι αυτό το οποίο έχεις ανάγκη, τι είναι αυτό που σου λείπει, γιατί το ξέρει λες, επειδή είναι περίεργος ή επειδή σε αγαπάει και θέλει να σε φροντίσει.
2: Αμήν.
1: Γιατί σε αγαπάει ο Θεός. Είναι ο καλός μπαμπάς, σε αγαπάει και θέλει να σε φροντίσει, ξέρει τα πάντα για σένα. Είναι αυτός ο οποίος ούτε θα σε αφήσει, ούτε θα σε εγκαταλείψει. Η χείρα αυτή έμαθε να ζει εμπιστευόμενη τον Κύριο, άσχετα με την κατάστασή της. Και μέσα από αυτή την κατάσταση έδωσε στον Κύριο τα πάντα. Βλέπετε πώς κρίνει ο Θεός, αδερφοί. Πώς κρίνει ο Θεός. Έχουμε το παράδειγμα του πλούσιου και του φτωχού Λάζαρου. Ο Θεός πού έβλεπε την ευλογία, αδερφοί? Στο φτωχό, ο οποίος λέει τρεφότανε από τα ψίχουλα που πέφτανε από το τραπέζι του πλούσιου και ερχόταν οι σκύλοι να γλύβουν τις πληγές του. Γιατί ήταν πληγωμένος. Πληγωμένος. Και ο Κύριος βλέπει την καρδιά αυτή μέσα και βλέπουμε μετά, γιατί το συναπάντημα των ανθρώπων είναι το ίδιο. Λέει ο Εκκλησιαστής. Δηλαδή, που φτάνει ο άνθρωπος, φτάνει στο θάνατο και οι δύο έφτασαν στο θάνατο. Αλλά πού βλέπουμε τον ένα και πού βλέπουμε τον άλλο? Ο ένας είναι μέσα στον τόπο της βασάνου και φλέγεται, και ο άλλος είναι στον κόλπο του Αβραάμ και ευλογείται.
2: Αμήν.
1: Και ευλογείται. Και ο ένας στη φλόγα αυτή παρακαλάει να πάει κάποιος να μιλήσει στους ανθρώπους, στα αδέρφια του, να τους πει ότι κοιτάξτε, μην κάνετε τις ανοησίες που έκανα εγώ. Μην κρατάτε τη ζωή σας στα χέρια σας. Μην ζείτε για τους εαυτούς σας, αλλά μάθετε να ανοίξετε την καρδιά σας και να δώσετε. Αν αυτό τον άνθρωπο μετά από αυτό ερχόταν πάνω στη γη, πιθανόν να άδειαζε όλες τις αποθήκες του, να τις μοίραζε. Πιθανόν λέω. Αλλά βλέπετε, η ευκαιρία που έχουμε για πότε είναι? Τώρα. Ξέρεις ότι ο χρόνος που έχεις, που έχω, είναι δανεικός. Μας ανήκει η ζωή μας? Δεν σου ανήκει η ζωή σου. Ό,τι χρόνο έχεις μέσα στη ζωή σου να ζήσεις, ο Κύριος το δίνει δανεικό. Και είναι στο χέρι σου τι θα τον κάνεις το χρόνο σου. Και πώς θα τον ξοδέψεις. Και πού θα τον σπαταλήσεις. Αν τον σπαταλήσεις ή αν τον βάλεις για να ευλογηθεί η Βασιλεία του Θεού. Και ό,τι ο Θεός θέλει να κάνει στη ζωή σου. Και ο Κύριος βλέπει αυτή την καρδιά η οποία έχει μάθει να παραδίδεται ολοκληρωτικά. Αυτό έκανε αυτή η γυναίκα. Αυτό έκανε η χείρα στα σάρτα της Ιδώνας. Σκεφτείτε λίγο ότι φτιάχνοντας την πίτα και δίνοντάς τη στον προφήτη, εάν ο λόγος του προφήτη δεν εκπληρωνόταν, ο γιος της αυτήνης θα πέθανε εκείνη τη στιγμή την πείνα. Δηλαδή ήταν θέμα ημερών. Και πολλοί από εμάς τι θα μπορεί να λέγαμε ή τι μπορεί να λέμε? Εγώ να είμαι καλά, το σπίτι μου να είναι καλά και όλοι οι υπόλοιποι. Πόλεμος γίνεται έξω από την πόρτα μας και σπάει όπου θέλει. Άνθρωποι σκοτώνονται συγγενείς μας δεν είναι, α, σκοτώνονται. Έτσι θα πεις. Ή θα βάλεις την καρδιά σου να αγωνιστείς, να προσευχηθείς, να νηστέψεις, να κάνεις ό,τι μπορείς να κάνεις για να δεις ανθρώπους, γιατί έχουμε εξουσία, αδερφοί, να ελευθερώνονται και μπορεί να έχουν παραδώσει άνθρωποι τη ζωή τους στο διάβολο και ο διάβολος να εξουσιάζει και να καταστρέφει, αλλά είμαστε εδώ και είναι η ώρα να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και είμαστε εδώ να πάρουμε στάση υπέρ του Ευαγγελίου με όλη μας τη ζωή. Ο Παύλος ήξερε. Έρχεται ο προφήτης, ο Άγαβος, παίρνει τη ζώνη του και δένει τα χέρια του και τα πόδια του, Άγαβος, και λέει του ανθρώπου αυτού του οποίου είναι αυτή η ζώνη, έτσι θα πάει δεμένος στην Ιερουσαλήμ. Εκεί που θα πάει. Και μόλις ακούνε την προφητεία, όλοι οι άνθρωποι τι πάθανε? Έκλαιγαν οι αδερφοί και τον παρακαλούσαν τον Παύλο. Παύλο, μην πας. Σαν να σου πει ο Κύριος τώρα, εσένα ή εμένα, κοίτα, σήκω και πήγαινε στο Αφγανιστάν να κηρύξεις το Ευαγγέλιο και ο Κύριος να σώσει. Τι θα κάνεις? Κάποιος θα πρέπει να πάει, βέβαια. Και η Νινεβή, ένα Αφγανιστάν ήταν. Όταν πήγε ο Ιωνάς, νομίζετε ότι θα ήξερε τι θα αντιμετωπίσει? Καθώς πήγαινε στον δρόμο και έβλεπε τους ανθρώπους να είναι παλουκωμένοι και με πίσα γύρω-γύρω για να μένει φωτιά. Βέβαια, είχε ένα background ο Ιωνάς, έλεγε, δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, στην κοιλιά της φάλαινας ή εκεί, του κήτους τέλος πάντων, ή εκεί. Σίγουρα ήταν καλύτερα στην κοιλιά του κήτους παρά να είναι πεθαμένος, αλλά δεν ήξερε τι θα συμβεί. Ο Παύλος ήξερε ότι θα πάει και εκεί που θα πάει θα τον συλλάβουν και θα πάει χειροπόδαρα. Μάλιστα μάζεψε τους αδερφούς λίγο πριν να χωρίσει και στην παραλία όλοι μαζί κλάψανε, λέει, γιατί τους είπε, μετά που θα φύγω δεν θα με ξαναδείτε. Μιλάει στις πράξεις το 20ο κεφάλαιο και δίνει οδηγίες στους πρεσβυτέρους για το πώς να φυλάξουν την εκκλησία. Γιατί λέει, μετά την αναχώρησή μου θα εισέλθουν στο πίμνιο λύκοι βαρύς, λέει. Οι οποίοι δεν θα το φίδονται το πίμνιο, δεν θα το λυπούνται. Θέλουν να το φάνε οι λύκοι το πίμνιο. Το ήξερε ο Παύλος. Ο Πέτρος ήξερε. Του έδειξε ο Κύριος με ποιο τρόπο θα πεθάνει. Και του είπε, τώρα ζώνεις τον εαυτό σου, κάνεις ό,τι θες, πας όπου θες. Θα έρθει η ώρα που άλλοι θα σε πάρουν και θα σε πάνε εκεί που δεν θέλεις. Δεικνύον, λέει, με ποιο τρόπο έμελε να πεθάνει. Ήξερε ο Πέτρος ότι τελικά θα φτάσει σε ένα σημείο που θα δώσει τη ζωή του για τον Κύριο. Τα πάντα δηλαδή. Η ζωούλα μας, ε. Και σκεφτείτε λίγο τώρα τον Πέτρο. Να είναι χτυπημένος ή ο Παύλος να είναι χτυπημένος και να μην μπορεί μέσα στη φυλακή ούτε να κάνει εξετάσεις. Δεν μπορούσε να κάνει σε κάποιο τη φυλακή ο Παύλος. Σου λέει, μήπως έχω, ρε παιδί μου, κανένα ζάχαρο, μήπως έχω καμία πίεση, μην τυχόν και μου εμφανιστεί κανένας καρκίνος, θα τον προλάβω. Δεν μπορούσε να το κάνει. Λέει, εμπιστεύθηκαν τις ψυχές τους στον Κύριο σαν σε πιστό Θεό εν αγαθοποιία. Δηλαδή ο Θεός τι κάνει? Θα σε φροντίσει, θα κάνει το καλύτερο για σένα. Γιατί σε ξέρει. Εάν ήξερε ότι η χείρα το μόνο που είχε στην τσέπη της ήταν 2 λεπτά. Το ήξερε. Γιατί ξέρει τα πάντα. Σε ξέρει και εσένα. Ξέρει την καρδιά σου, ξέρει την ψυχή σου, ξέρει το είναι σου και σε θέλει να, όπως είπε ο Ηλίας σε αυτή τη χείρα, μην φοβάσαι. Μη φοβάσαι να παραδώσεις εκείνον τα πάντα. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι να τον εμπιστευτείς. Αν είναι ένας ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει να περπατήσεις πάνω στο νερό, είναι ο Κύριος.
2: Αμήν.
1: Μπορεί να σε βάλει να περπατήσεις πάνω στο νερό. Μπορεί αν χρειαστεί να χτυπήσει, να σε κάνει, να σε βάλει να χτυπήσει στη θάλασσα, να την ανοίξει, να περάσει μέσα. Το έκανε με το Μωυσή.
2: Αμήν.
1: Και είπε του Μωυσή, Μωυσή πήγαινε μπροστά στη θάλασσα, γονάτισε και άρχισε να την παρακαλείς. Να λέει ο Μωυσής, μα σε παρακαλώ, άνοιξε. Δεν βλέπεις από πίσω πως έρχονται. Μη έτσι ο Μωυσής, του είπε. Χτύπα τη θάλασσα, του λέει. Η θάλασσα με τι έχει να κάνει, αδερφοί? Με τα έθνη. Και στέλνει ο Θεός το Μωυσή του να χτυπήσει τα έθνη. Μα στέλνει ο Θεός να τα κάνουμε τα έθνη άνω κάτω. Δεν σε στέλνει να πας να τα χαϊδεύεις μέσα στην αμαρτία τους. Ε? Μα ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός, είναι έτσι και έτσι. Να μην του στεναχωρήσουμε, να του χαϊδέψουμε. Σε στέλνει ο Κύριος να κάνεις τα έθνη άνω κάτω. Όπως έκαναν οι άνθρωποι του Θεού, λέει, αναστατώσαντες στην οικουμένη. οι αναστατώσαντες στην οικουμένη. Πήγαινε ο Παύλος και ήταν στα χέρια του Θεού, λέει, και πήγαμε παραδεδομένοι στα χέρια του Θεού, στη χάρη του Θεού. Έτσι ζούσαν. Έτσι ζούσαν. Και έτσι ο Θεός μας καλεί και μας να ζήσουμε, αδελφοί. Αυτή είναι η ζωή της ευλογίας. Ξέρεις, δεν υπάρχει ευλογία μες στα ημίμετρα. Τα ημίμετρα, ξέρετε τι είναι? Μακάρι να ήσουν είτε ζεστός είτε κρύος. Αλλά επειδή είσαι χλιαρός, λέει ο Θεός, θα σε εξεμέσω. Ο Θεός δεν μπορεί τα χλιαρά πράγματα. Θέλει φωτιά. Και η φωτιά είναι αυτή η οποία είναι πρόθυμη να πάει οπουδήποτε.
2: Αμήν.
1: Κάποιος πρέπει να πάει. Κάποιος πρέπει να παραδώσει τα πάντα. Ο Ηλίας, νομίζετε, αδελφοί, όταν στεκόταν μπροστά στον Αχάβ και στην Ιεζάβελ, στάθηκε ένας άνθρωπος ανάμεσα σε όλους αυτούς, μπήκε μέσα στο παλάτι, ήταν 400 προφήτες του Βάλ και 450 ιερείς. 850 ήταν εκεί να λατρεύουν το Βάλ και να προφητεύουν υπέρ του Βάλ, και στέκεται ο Ηλίας μόνος του. Με τι καρδιά στάθηκε ο Ηλίας? Με τι καρδιά στέκεται μπροστά στο βασιλιά και του λέει: με το λόγο μου θα κλείσει η γη, θα ξεραθεί το σύμπαν για 3,5 χρόνια. Ξέρετε πως ζούσε? Στέκεται στον Αχάβ μπροστά και λέει: ζει ο Θεός μπροστά στον οποίον παρίσταμε. Δηλαδή κάθε μέρα της ζωής του ο Ηλίας στεκότανε μπροστά στο Θεό. Και όταν στέκεσαι μπροστά στο Θεό και βλέπεις εκείνον, τα άλλα σε τι θα σε ενοχλήσουν? Τι θα σε ενοχλήσουν? Τι είναι αυτό το οποίο λέει, διάβασε

Τι θα σε ενοχλήσουν? Τι είναι αυτό το οποίο λέει, διάβασε τη Λειτουργία, πει, είναι τίποτα. Αυτό το οποίο έρχεται είναι. Εκεί που θα βρεθούμε είναι το θέμα. Το που θα βρεθεί σε όλη την αιωνιότητα της καρδίας.

0: Αυτό το οποίο έρχεται είναι. Εκεί που θα βρεθούμε είναι το θέμα. Το που θα βρεθεί σε όλη την αιωνιότητα της καρδίας. Το οποίο έχει πεκύρου και σου λέει, για δώσε μου τα να τα δώσω να φάνε αυτοί. Και τι θα πεις εσύ.
1: Μπριτς.
0: Άμα στα δώσω εσένα να τα είσαι σε αυτούς, εγώ μετά θα φάω τι. Τι θα φάω. Αυτό λέει ο φυσικός οφθαλμός. Αλλά τα πήραν, ο Κύριος τα ευλόγησε, τα μοίρασε στους μαθητές και τελικά πώς περίσσεψαν. 12 κακοφήνια. Δηλαδή έμεινε στον κάθε μαθητή από τους 12, έμεινε ένα κοπλήρες. Αλλά το πεδίο, κοιτάξτε, να δώσουμε κάτι, αλλά να κρατήσουμε κιόλας. Ε, συνήθως έτσι κάνει ο άνθρωπος. Να δώσουμε κάτι, αλλά μην το παρακάνουμε κιόλας. Ε. Μην κουραστούμε και πολύ, να κουραστούμε λίγο, ή αν είμαστε κουρασμένοι, να κρατήσουμε τον εαυτό μας, για να μην ταλαιπωρήσουμε το σώμα μας. Ή αν ο Κύριος σου ζητάει να σηκωθείς να πας κάπου, εγώ έχω να κάνω κάτι άλλο, γιατί την Τετάρτη το βράδυ έχει ποδόσφαιρο, πρέπει να το δω το ποδόσφαιρο. Γιατί μου αρέσει, είναι το χόμπι μου. Πρέπει να κάνω το χόμπι μου. Και το χόμπι μου είναι πάνω. Γιατί αν χάσω το χόμπι, θα

Εκείνος θα πολλαπλασιάσει. Τους 5 άρτους για τα 2 ψάρια, σε ποιους τους έδωσε? Στους μαθητές τους έδωσε, τους είπε πάρτε και μοιράστε στα πλήθη. Βλέπετε πώς ο Θεός δουλεύει. Ο Θεός θέλει να δώσει στους μαθητές. Όχι, τι να κάνουνε. Σκεφτείτε λίγο τον Πέτρο να έλεγε, μόλις του έδινε το ψωμί ο Κύριος, να έλεγε τώρα που πεινάω εγώ κάτσα να φάω. Τώρα την περισσέψη θα το δώσω. Δεν έκανε έτσι. Οι μαθητές πήραν και μοίρασαν παντού. Και μάζεψαν ο κάθε ένας ένα κοφίνι πλήρες. Δηλαδή τελικά αυτοί οι οποίοι δεν είχαν τίποτα, βρέθηκαν να έχουν ο κάθε ένας ένα γεμάτο κοφίνι. Αυτή η γυναίκα η οποία είχε μια αλευριά, μια χεριά αλεύρι και λίγο λάδι, βρέθηκε να τρώει χρόνια και να μην τελειώνει. Να μην τελειώνει. Αυτός είναι ο τρόπος της ευλογίας, αδερφοί. Και έτσι ο Θεός καλεί εμάς τώρα να ζήσουμε, να Του παραδώσουμε τα πάντα. Ας προσευχηθούμε όλοι μαζί. Σε ευλογούμε Ιησού μας. Σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ο Θεός μας είσαι πλούσιος, Κύριε. Και μπροστά σου ο κάθε ένας από εμάς είναι ο λιγότερο του μηδενός. Και εσύ μας καλείς, λες τον προφήτη Ισαΐα, να έρθουμε σε σένα, την πηγή, Κύριε. Εσύ είσαι η πηγή, Χριστέ μου Άγιε. Και το βράδυ αυτό ο κάθε ένας από εμάς δεν έχει δικό του νερό, δεν έχει τίποτα δικό του, αλλά ερχόμαστε μπροστά σου και ερχόμαστε κάθε μέρα μπροστά σου για να λάβουμε Ιησού. Γιατί εμείς είμαστε ενδεείς, Κύριε, χωρίς εσένα είμαστε τίποτα, Ιησού Άγιε. Ενώ με σένα μαζί είμαστε τα πάντα. Μπροστά σου είμαστε, Κύριε, την ώρα αυτή. Θέλουμε σαν τη χείρα αυτή στα Σαρεπτά της Σιδώνας, η οποία εσύ την ανέφερες, Κύριε, έφερες το παράδειγμά της. Γιατί ενώ δεν σε γνώριζε, Κύριε, υπάκουσε, πίστεψε στο λόγο σου και έδωσε τα πάντα όσα είχε. Έδωσε τα πάντα προκειμένου να ευλογήσει, και εσύ ευλόγησες την ίδια και όλο της τον οίκο, Κύριε. Η χείρα αυτή η οποία έδωσε από το υστέρημά της όλα όσα είχε, Κύριε. Και αυτό έκανε την καρδιά σου να σχυρτήσει και να τη θέσει σαν παράδειγμα Ιησού. Και το βράδυ αυτό είμαστε μπροστά σου και ξέρω ότι κρατάμε πράγματα για τους εαυτούς μας. Κρατάμε, Κύριε, από την καρδιά μας. Κρατάμε από το χρόνο μας. Κρατάμε από σένα, Κύριε, πράγματα τα οποία εσύ μας ζητάς. Και θέλω να έρθεις να ανοίξεις τις καρδιές μας το βράδυ αυτό, να τις ανοίξεις στα βάθη, Κύριε, να δούμε κι εμείς, να γνωρίσουμε, να καταλάβουμε, να εννοήσουμε, Κύριε, γιατί δεν θέλουμε να κρατήσουμε τίποτα για τους εαυτούς μας. Κύριε, ό,τι κρατάμε για τους εαυτούς μας και το αποταμιεύουμε, το αποθηκεύουμε, τελικά το τρώει το σκουλίκι, Κύριε, το τρώει σκουριά, αλλά είμαστε εδώ για να Σου δώσουμε τα πάντα, Χριστέ μου Άγιε, να μπούμε μέσα στη δόξα Σου με όλη μας την καρδιά, με όλο μας το είναι. Να δώσουμε ό,τι Εσύ μας ζητάς, Κύριε. Να δώσουμε από το χρόνο μας, να δώσουμε από την καρδιά μας, από τη ζωή μας ολόκληρη, για να δούμε τη Βασιλεία Σου να ευλογείται, Κύριε. Και δεν ζητάς Εσύ γιατί θες να Σου δώσουμε εις ανάγκη, αλλά καθώς βλέπεις την ανταπόκριση αυτή, Εσύ είσαι αυτός που δίνεις πολλαπλάσια πίσω, Κύριε. Είσαι αυτός που προμηθεύει σε εμάς τα πάντα. Τα πάντα, Κύριε Σου. Ζητάω το βράδυ αυτό Εσύ να ελκύσεις τις καρδιές μας. Αμήν. Κύριε, θέλουμε να έχουμε αγαθή προαίρεση. Αμήν. Ο λαός Σου έδωσε όταν χτιζόταν, όταν φτιαχνόταν η σκηνή του μαρτυρίου, τόσο πολύ που ήρθαν οι δούλοι Σου στον Μωυσή και του είπαν, πες το λαό να σταματήσει να δίνει, είναι υπέρ αρκετά. Και αυτή την προαίρεση της καρδιάς θέλουμε να μας δώσεις, Κύριε. Θέλουμε να σηκώσεις από ανάμεσά μας ανθρώπους να σε υπηρετήσουν με όλο τους το είναι, Χριστέ μου. Και είμαστε όλοι εμείς, δεν θέλουμε να λείπει κανείς από αυτή την κατάσταση, Κύριε.

0: Γιατί αυτό είναι που σε ευαρεστεί και δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα λιγότερο από αυτό που ευαρεστεί εσένα, Σωτήρα. Τίποτα λιγότερο, Πατέρα. Σε ευλογούμε. Σε ευλογούμε, σε ευλογούμε, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Everything we do here, the message and the worship and the teaching and the preaching, it is that you will be taught by God the Almighty Himself. That your eyes and ears will open, that you will know what your Maker wants from you.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη Βουλή του Θεού και στο θέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Σαμουήλ Β ή Βασιλειών Β, κεφάλαιον Ζ. Αφού δε εκάθισεν ο βασιλεύσεν το οίκο αυτού και ανέπαυσεν αυτόν ο Κύριος πανταχώθεν από πάντων των εχθρών αυτού, είπεν ο βασιλεύς προς Νάθαν τον προφήτην, «Ιδε τώρα εγώ κατοικώ εν οίκο και δρύνω, ιδε κυβωτός του Θεού κάθεται εν μέσω παραπετασμάτων». Και είπεν ο Νάθαν προς τον βασιλέα, «Είπαχε καμε πάντο εν την καρδία σου, διότι ο Κύριος είναι μετά σου». Και τη νύχτα εκείνη έγινε λόγος του Κυρίου προς τον Νάθαν λέγον, «Είπαγε και είπε προς τον δούλον μου τον Δαβίδ, ούτω λέγει Κύριος, «Σι θέλεις οικοδομήσει σε με οίκον δια να κατοικώ, διότι δεν κατόκισα εν οίκο αφής ημέρας ανεβίβασα τους Ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου μέχρι της ημέρας ταύτης, αλλά περιειρχόμην εντός σκηνής και παραπετασμάτων. Πανταχού όπου περιεπάτησα μετά πάντων των Ιών Ισραήλ, ελάλησα ποτέ πρόστινα εκ των φυλών του Ισραήλ, εις τον οποίον προσέταξα να ποιμένει των λαών μου τον Ισραήλ, λέγον, «Διατί δεν οκοδομήσατε εις εμέ οίκον και έδρυνον». Τώρα λοιπόν, ούτω θέλεις υπή προς τον δούλον μου τον Δαβίδ, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, «Εγώ σε έλαβον εκ της μάνδρας, απόπισθεν των προβάτων δια να είσαι ηγεμόν επί των λαών μου επί των Ισραήλ. Και ήμην μετά σου πανταχού όπου περιεπάτησας και εξολόθρευσα πάντα στους εχθρούς σου απέμπροσθέ σου και σε έκαμον ονομαστών κατά το όνομα των μεγάλων των επί της γης. Και θέλω διορίσει τόπον δια των λαών μου των Ισραήλ και θέλω φυτεύσει αυτούς και θέλουσι κατοικεί εν τόπο ιδίω εαυτών και δεν θέλουσι μεταφέρεστε πλέον. Και ή της αδικίας δεν θέλουσι καταθλίβει αυτούς πλέον ως το πρώτερο. Και ως από των ημερών καθώς κατέστησα κριτάς επί των λαών μου Ισραήλ και θέλω σε αναπαύσει από πάντων των εχθρών σου». Ο Κύριος προσέτει, αναγγέλει προσέ, ότι ο Κύριος θέλει οικοδομήσει οίκον εισέ. Αφού πληρωθώς είναι η μέρα σου και κοιμηθείς μετά τον πατέρα σου, θέλω να στήσει μετά σε το σπέρμα σου, το οποίο θέλει εξέλθει εκ των σπλάχνων σου, και θέλω στερεώσει την βασιλεία αυτού. Αυτός θέλει οικοδομήσει οίκον εις το όνομά μου, και θέλω στερεώσει τον θρόνο της βασιλείας αυτού έως αιώνος. Εγώ θέλω είστε εις αυτόν πατήρ, και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός. Εάν πράξει ανομίαν, θέλω σοφρονήσει αυτόν εν ράβδο ανδρών και διαμαστιγώσεων ιών ανθρώπων. Το έλεος μου όμως δεν θέλει αφαιρεθεί από αυτού, ως αφήρεσα αυτό από του Σαούλ, τον οποίον εξέβαλον απεμπροστέ σου. Και θέλει στερεωθεί ο οίκος σου και η βασιλεία σου εμπροστέ σου έως αιώνος. Ο θρόνος σου θέλει είστε εστερεωμένος εις τον αιώνα. Κατά πάντα στους λόγους τούτους και καθόλην ταύτην την όρασιν, ούτως ελάλησεν ο Νάθαν προς τον Δαβίδ. Τότε εισήλθεν ο βασιλεύς Δαβίδ και εκάθισε ενώπιον του Κυρίου και είπε, «Τι είμαι εγώ, Κύριε Θεέ, και τι ο οίκος μου, ώστε με έφερες μέχρι τούτου? Αλλά και τούτο έτι εστάθη μικρόν εις τους οφθαλμούς σου, Κύριε Θεέ, και ελάλησας έτι περί του οίκου του δούλου σου διαμέλων μακρών. Και είναι ούτως ο τρόπος των ανθρώπων, δέσποτα Κύριε? Και τι δύναται να είπει πλέον ο Δαβίδ προσέ? Διότι σύ γνωρίζεις τον δούλον σου, δέσποτα Κύριε. Δια τον λόγον σου και κατά την καρδία σου έπραξας πάντα τα αυτά τα μεγαλεία, δια να γνωστοποιήσεις αυτά εις τον δούλον σου. Δια τούτο μέγας είσαι, Κύριε Θεέ, διότι δεν είναι ομοιός σου, ούτε είναι Θεός εκτός σου, κατά πάντα όσα οικούσαμε με τα ότα ημών. Και τι άλλο έθνος επί της γης είναι όσο λαός σου, όσο Ισραήλ, τον οποίον Θεός ήλθε να εξαγοράσει δια λαών εαυτού και να κάνει αυτόν ονομαστόν και να ενεργήσει υπέρ ημών πράγματα μεγάλα και θαυμαστά υπέρ της γης σου, έμπροσθεν του λαού σου, τον οποίον ελύτρωσας δια σε αυτόν εξ Αιγύπτου εκ των εθνών και εκ των θεών αυτών. Διότι εστερέωσας εις σε αυτόν τον λαό σου Ισραήλ, δια να είναι λαό σου εις τον αιώνα. Και εσύ, Κύριε, έγινες Θεός αυτόν. Και τώρα, Κύριε Θεέ, των λόγων των οποίων ελάλησας περί του δούλου σου και περί του οίκου αυτού, αστερεωθεί εις τον αιώνα και κάμε ως ελάλησας. Και ας μεγαλυνθεί το όνομά σου έως αιώνος, ώστε να λέγωσιν «Ο Κύριος των δυνάμεων είναι ο Θεός επί τον Ισραήλ». Και ο οίκος του δούλου σου Δαβίδ ας είναι εστερεωμένος ενώπιον σου. Διότι εσύ, Κύριε των δυνάμεων, Θεέ του Ισραήλ, απεκάλυψας εις τον δούλο σου λέγον «Οίκον θέλω οικοδομήσει εισέ». Δια τούτο ο δούλος σου έβρικε την καρδίαν αυτού, ετοίμην να προσευχηθεί προσέ την προσευχήν ταύτην. Και τώρα, Δέσποτα Κύριε, σύ είσαι ο Θεός, και οι λόγοι σου θέλουν συνείστε αληθινοί, και σύ υπεσχέθεις τα αγαθά ταύτα προς τον δούλον σου. Τώρα λοιπόν ευδόκισον να ευλογήσεις τον οίκον του δούλου σου, δια να είναι ενώπιόν σου εις τον αιώνα. Διότι εσύ, Δέσποτα Κύριε, ελάλησας, και υπό τις ευλογίες σου, ας είναι ο οίκος του δούλου σου ευλογημένος εις τον αιώνα.
2: Σαμουήλ Β ή Βασιλιών Β.
1: Κεφάλαιον Ήτα. Μετά δε ταύτα επάταξεν ο Δαβίδ τους Φιλιστέους και κατετρόπωσεν αυτούς. Και έλαβεν ο Δαβίδ την Μεθέγ Αμά εκ χειρός των Φιλιστέων. Και επάταξε τους Μωαβίτας και διεμέτρησεν αυτούς διασχηνίων, απλώσας αυτούς κατά γης. Και διεμέτρησε δια δύο σχηνίων δια να θανατώσει και δι' ενός πλήρου σχηνίου δια να αφήσει ζώντας. Ούτως οι Μωαβίτε έγιναν δούλοι του Δαβίδ υποτελείς. Επάταξεν έτη ο Δαβίδ τον Αδαδέζερ, ιόν του Ρεόβ, βασιλέα της Σοβά, ενώ υπήγαινε να στήσει την εξουσίαν αυτού επί των ποταμών Εφράτη. Και έλαβε ο Δαβίδ εξ αυτού 1.700 υπείς και 20.000 πεζών. Και ενευροκόπησεν ο Δαβίδ πάντα στους ύπους των αμαξών και εφύλαξεν εξ αυτών 100 αμάξας. Και ότε ήλθον οι Σύριοι της Δαμασκού δια να βοηθήσωσι τον Αδαδέζερ, βασιλέα της Σοβά, ο Δαβίδ επάταξεν εκ των Συρίων 22.000 ανδρών. Και έβαλεν ο Δαβίδ φρουράσεν τη Συρία της Δαμασκού. Και οι Σύριοι έγιναν δούλοι υποτελείς του Δαβίδ. Και έσωζεν ο Κύριος τον Δαβίδ πανταχού όπου επορεύεται. Και έλαβεν ο Δαβίδ τα σασπίδας τας χρυσάς, έτινες ίσαν επί τους δούλους του Αδαδέζερ και έφεραν αυτάς εις Ιερουσαλήμ. Και εκ της Βετάχ και εκ Βηρωθάη πόλεων του Αδαδέζερ ο βασιλεύς Δαβίδ έλαβε χαλκών πολλήν σφόδρα. Ακούσας δε ο Θωή βασιλεύς της Έμαθ ότι ο Δαβίδ επάταξε πάσαν την δύναμη του Αδαδέζερ, απέστειλεν ο Θωή Ιωράμ τον ιόν αυτού προς τον βασιλέα Δαβίδ δια να χαιρετήσει αυτόν και να ευλογήσει αυτόν ότι κατεπολέμησε τον Αδαδέζερ και επάταξεν αυτόν, διότι ο Αδαδέζερ ήτο πολέμιος του Θωή. Και έφερεν ο Ιωράμ μεθε αυτού σκεύη αργυρά και σκεύη χρυσά και σκεύη χάλκινα. Και ταύτα αφιέρωσεν ο βασιλεύς το Δαβίδ εις τον Κύριον μετά του αργυρίου και του χρυσίου τα οποία είχεν αφιερώσει εκ πάντων των εθνών όσα υπέταξεν. Εκ της Συρίας και εκ του Μωάβ και εκ των Ιωναμών και εκ των Φιλιστέων και εκ του Αμαλίκ και εκ των Λαφύρων του Αδαδέζερ ιού του Ρεόβ βασιλέως της Σοβά. Και απέκτησε ο Δαβίδ όνομα ότε επέστρεφε κατατροπώσας τους Συρίους εν τη κοιλάδη του άλατος 18.000. Και έβαλε φρουράς εν τη Ιδουμαία καθόλην την Ιδουμαίαν έβαλε φρουράς. Και πάντες οι Ιδουμαίοι έγιναν δούλοι του Δαβίδ. Και έσωζεν ο Κύριος τον Δαβίδ πανταχού όπου επορεύεται. Και βασίλευσεν ο Δαβίδ επί πάντα τον Ισραήλ, και έκαμεν ο Δαβίδ κρίσιν και δικαιοσύνη εις πάντα των λαών αυτού. Και Ιωάβ, ο γιος της Σερουίας, ήτο επί του στρατεύματος. Ιωσαφάτ δε, ο γιος του Αχιλούδ, υπομνηματογράφος. Και Σαδόκ, ο γιος του Αχιτόβ, και Αχιμέλεχ, ο γιος του Αβιάθαρ, ιερείς. Ο δε Σεραΐας, γραμματές. Και Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, ήτο επί των Χερεθέων και επί των Φελεθέων. Οι δε οι του Δαβίδ ήσαν
3: Ιερεμίας. Κεφάλαιο Ιώτα Γάμα. Ούτως είπε Κύριος προς εμέ. Ήπαγε και απόκτησον εις εαυτόν ζώνην λινήν και περίβαλε αυτήν επί την οσφήν σου και εις είδωρ μη βάλεις αυτήν. Απέκτησα λοιπόν την ζώνην κατά των λόγων του Κυρίου και περιέβαλον επί την οσφήν μου και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ εκ Δευτέρου λέγον «Λάβε την ζώνην την οποίαν απέκτησας, την επί την οσφήν σου και σηκωθείς, ύπαγε εις τον Εφράτην και κρύψον αυτήν εκεί εν τη οπή του βράχου». Υπήγα λοιπόν και έκρυψα αυτήν πλησίον του Εφράτου καθώς προσέταξεν εις εμέ ο Κύριος. Και μετά πολλάς ημέρας είπε Κύριος προς εμέ «Σηκωθείς, ύπαγε εις τον Εφράτην και λάβε εκείθεν την ζώνην την οποίαν προσέταξα εισέ να κρύψεις εκεί». Και υπήγα εις τον Εφράτην και έσκαψα και έλαβον την ζώνην εκ του τόπου όπου έκρυψα αυτήν. Και ειδού η ζώνη ήτο εφθαρμένη, δεν ήτο χρήσιμος εις ουδέν. Τότε έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον «Ούτω λέγει Κύριος, κατά τούτον των τρόπων θέλω φθείρει την υπερηφανίαν του Ιούδα και την μεγάλην υπερηφανίαν της Ιερουσαλήμ. Ο κακός ούτος λαός ήτινες αρνούνται το να υπακούωσιν εις τους λόγους μου και περιπατούσιν εν τες ορέξεση της καρδίας αυτών και υπάγωσιν ο πίσω άλλων θεών δια να λατρεύωσιν αυτούς και να προσκυνώσιν αυτούς, θέλει είστε εξάπαντος ως η ζώνη αυτή ή της δεν είναι χρήσιμος εις ουδέν. Διότι καθώς η ζώνη κολλάται εις την οσφήν του ανθρώπου, ούτως εκόλλησε εις εμ' αυτόν πάντα τον οίκον Ισραήλ και πάνταν τον οίκο Ιούδα, λέγει Κύριος. Δια να είναι εις εμέ λαός και όνομα και καύχημα και δόξα, αλλά δεν υπήκουσαν. Δια τούτο θέλεις λαλήσει προς αυτούς των λόγων τούτων. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Πάσας κος θέλει γεμιστεί ίνου, και αυτοί θέλουν συνυπή προσέ. Μήπως το όντι δεν γνωρίζομεν ότι πάσας κος θέλει γεμιστεί ίνου. Τότε θέλει συνυπή προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος. Ιδού θέλω γεμίσει πάντα στους κατοίκους της γης ταύτης και τους βασιλείς τους καθημένους επί των θρόνων του Δαβίδ και τους ιερείς και τους προφήτας και πάντα στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ από μεθυσμού. Και θέλω συντρίψει αυτούς μεταλλήλων και τους πατέρας και τους ιούς ομού, λέγει Κύριος. Δεν θέλω σπλαχνιστεί, ουδέ φυστεί, ουδέ ελεήσει, αλλά θέλω εξολοθρεύσει αυτούς. Ακούσατε και ακροάστητε. Μη επέρεστε, διότι ο Κύριος ελάλησε. Δότε δόξαν εις Κύριον των Θεών ημών, πριν φέρει σκότος και πριν υπόδε σας προσκόψωσιν επί τα σκοτεινά όρη, και ενώ προσμένετε φως, μετατρέψει αυτό εις σκιάν θανάτου και καταστήσει αυτό πυκνών σκότος. Αλλά αν δεν ακούσετε τούτο, η ψυχή μου θέλει κλάψει κρυφίως δια την υπερηφανία νημών και ο οφθαλμός μου θέλει κλάψει πικρά και καταρρεύσει δάκρυα, διότι το πίμνιον του Κυρίου φέρεται εις εχμαλωσίαν. Είπατε προς τον βασιλέα και προς την βασίλισσαν. Ταπεινώθητε, καθίσατε, διότι θέλει καταβιβαστεί από τον κεφαλόν ημών ο στέφανος της δόξης ημών. Επόλης του νότου θέλει συκλειστεί και δεν θέλει είστε ο ανοίγων. Ο Ιούδας άπας θέλει φερθεί εις εχμαλωσίαν, ολοκλήρως θέλει φερθεί εχμάλωτος. Υψώσατε τους οφθαλμούς ημών και θεωρήσατε τους ερχομένους από βορρά. Πού είναι το πίμνιον το δοθένι σε, τα ωραία σου πρόβατα? Τι θέλεις υπή όταν σε επισκεφθεί? Διότι εσύ εδίδαξες αυτούς να άρχωσιν επί σου ως ηγεμόνες. δεν θέλουσι σε λάβει πόνη, ως γυναίκα τίκτουσαν. Και εάν είπησεν την καρδία σου, δια τι συνέβησαν εις μετά αυτά, δια το πλήθος της ανομία σου, εσηκώθησαν τα κράσπεδά σου και γυμνώθησαν επτέρνε σου. Δύναται ο Αιθίωπς να αλλάξει το δέρμα αυτού ή η πάρδαλη στα ποικίλματα αυτής. Τότε δύναστε κι εσείς να κάμετε καλόν ή μαθώντες το κακόν. Δια τούτο θέλω σκορπίσει αυτούς ως άχυρον, φερόμενον υπό ανέμου της ερήμου. Ούτως είναι παρεμού ο κλήρος σου, το μερίδιον το με μετρημένον εισέ, λέγει Κύριος. Διότι με ελισμόνι σας και ήλπισας επί το ψεύδος. Δια τούτο και εγώ θέλω σηκώσει τα κράσπεδά σου επί το πρόσωπον σου και θέλει φανεί η εσχήνη σου. Είδον τα σμιχεία σου και τους χρεμετισμούς σου, την εσχρότητα της πορνείας σου, τα βδελίγματά σου επί τους λόφους, επί τας παιδιάδας. Ουέ είσαι, Ιερουσαλήμ, δεν θέλεις καθαριστεί. Μεταπότε
0: Ιερεμίας, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα.
3: Ο λόγος του Κυρίου ο γενόμενος προς Ιερεμίαν περί της ανομβρίας. Ο Ιούδας πενθεί και επίλε αυτού είναι περίλυπη. Κοίτονται κατά γης, μελανιμονούσε. Και ανέβη η κραυγή της Ιερουσαλήμ. Και οι μεγιστάνες αυτής απέστειλαν τους νέους αυτών δια είδωρ. Ήλθον εις τα φρέατα, δεν έβρικαν είδωρ. Επέστρεψαν με τα αγγεία αυτών κενά. Ισχύνθησαν και ενετράπησαν και εσκέπασαν τα σκεφαλάς αυτών. Επειδή η γη εσχίσθη, διότι δεν είναι το βροχή επί της γης, οι γεωργοί ισχύνθησαν, εσκέπασαν τα σκεφαλάς αυτών. Και η έλαφος έτη γεννήσασα εν τη παιδιάδη, εγκατέλειπε το τέκνον αυτής, επειδή χόρτος δεν ήτο. Και οι άγριοι όνοι εστάθησαν επί τους υψηλούς τόπους, ερόφουν τον αέρα ως θώες. Οι οφθαλμοί αυτών εμαράνθησαν, επειδή χόρτος δεν ήτο. Κύριε, αν και εανομία ημών καταμαρτυρώσιν εναντίον ημών, κάμε όμως δια το όνομά σου. Διότι εαποστασία ημών επληθύνθησαν, εισέ ημαρτήσαμεν. Ελπίστου Ισραήλ, σωτήρ αυτού εν καιρό θλίψεως, γιατί ήθελες είστε ως πάρικος εν τη γη και ως οδηπόρος εκκλίνων εις κατάλημα, γιατί ήθελες είστε ως άνθρωπος εκστατικός, ως ισχυρός μη δυνάμενος να σώσει, αλλά σύ Κύριε, εν μέσω ημών είσαι και το όνομά σου εκλήθη εφ' ημάς, μη εγκαταλείπεις ημάς. Ούτω λέγει Κύριος προς τον λαόν τούτον, επειδή ηγάπησαν να πλανώνται και δεν εκράτησαν τους πόδας αυτών, δια τούτο ο Κύριος δεν ειβδόκησεν εις αυτούς. Τώρα θέλει ενθυμηθεί την ανομίαν αυτών και επισκεφθεί τας αμαρτίας αυτών. Και είπε Κύριος προς εμέ, μη προσεύχου υπέρ του λαού τούτου δια καλών. Και εάν νηστεύωση, δεν θέλω εις ακούσει της κραυγής αυτών. Και αν προσφέρω συνολοκαυτώματα και προσφοράν, δεν θέλω ευδοκίσει εις αυτά. Αλλά θέλω καταναλώσει αυτούς εν μαχαίρα και εν πίνη και εν λοιμό. Και είπα, «Ω Κύριε Θεέ, ιδού, η προφήτε λέγουσι προς αυτούς, δεν θέλετε ειδή μάχεραν, ουδέ θέλει είστε πείνα εις εσάς, αλλά θέλω σας δώσει ειρήνην ασφαλή εν το τόπο τούτο». Και είπε Κύριος προς εμέ, «Ψευδή προφητεύουσιν η προφήτε εν το ονόματί μου. Εγώ δεν απέστειλα αυτούς, ουδέ προσέταξε εις αυτούς, ουδέ ελάλησα προς αυτούς. Αυτοί προφητεύουσιν εις εσάς όρασιν ψευδή και μαντίαν και ματαιότητα και την δολιότητα της καρδίας αυτών. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος περί των προφητών, των προφητευόντων εν το ονόματί μου, ενώ εγώ δεν απέστειλα αυτούς, αλλά αυτοί λέγουσι μάχαιρα και πείνα δεν θέλει είστε εν το τόπο τούτο. Εν μαχαίρα και εν πείνη θέλουσι συντελεστεί οι προφήτε εκείνοι. Ο δε λαός εις τους οποίους αυτοί προφητεύουσι, θέλουσιν είστε ερημένοι εν τες οδείς της Ιερουσαλήμ υπό πίνης και μαχαίρας. Και δεν θέλει είστε ο θάπτων αυτούς, τας γυναίκας αυτών και τους ιούς αυτών και τας θυγατέρας αυτών. Και θέλω εκχέει επ' αυτούς την κακίαν αυτών. Δια τούτο θέλει σιπή προς αυτούς των λόγων τούτων. Ασχίσωσιν η οφθαλμή μου δάκρυα, νύκτα και ημέραν, και ας μη πάβωση. Διότι η Παρθένος, η θυγάτηρ του λαού μου, συνετρίφθη σύντριμα μέγα, πληγήν οδυνηράν σφόδρα. Εάν εξέλθω εις την παιδιάδα, τότε ειδού υπεφωνευμένη εν μαχαίρα. Και αν εισέλθω εις την πόλην, τότε ειδού είναι νεκρωμένη υπό της πίνης. ο δε προφήτης έτη και ο ιερεύς εμπορεύονται επί της γης και δεν αισθάνονται. Απέρριψας παντάπαση των Ιούδαν, απεστράφει την Σιών η ψυχή σου, διατί επάταξας ημάς και δεν υπάρχει θεραπεία εις ημάς. Επροσμένομεν ειρήνην, αλλού δεν αγαθών, και των καιρών της θεραπείας και ιδού ταραχή. Γνωρίζομεν, Κύριε, την ασέβεια ημών, την ανομίαν των πατέρων ημών, ότι ημαρτήσαμεν εισέ. Μη αποστραφείς ημάς, δια το όνομά σου. Μη ατιμάσεις των θρόνων της δόξης σου. Εν θυμήθητη, μη διασκεδάσεις την διαθήκην σου την προς ημάς. Υπάρχει μεταξύ των ματαιοτήτων των εθνών διδούς βροχήν, ή οι ουρανοί δίδους ηνιετούς. Δεν είσαι εσύ αυτός ο δωτήρ, Κύριε Θεέ ημών. Δια τούτο θέλομεν σε προσμένη, διότι εσύ έκαμες πάντα
0: Παύλου
3: ταύτα.
0: Παύλου του Αποστόλου, η προστήτων επιστολή. Κεφάλαιο πρώτο. Παύλος, δούλος Θεού, Απόστολος δε Ιησού Χριστού, κατά την πίστην των εκλεκτών του Θεού και την επίγνωση της αληθείας της κατευσέβιαν, επελπίδει η ζωή σε αιωνίου, την οποίαν υπεσχέθη ο αψευδής Θεός προχρόνων αιωνίων, εφανέρωσε δε εν καιρής ορισμένη στον λόγον αυτού δια του κηρύγματος, το οποίον ενεπιστεύθην εγώ κατ' επιταγήν του σωτήρος ημών Θεού, προστήτων γνήσιων τέκνων κατά κοινήν ημών πίστην, η χάρις έλεος ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού του σωτήρος ημών. Δια τούτο σε αφήκα εν Κρήτη, να διορθώσεις τα ελείποντα και να καταστήσεις εν πάση πόλη πρεσβυτέρους, καθώς εγώ σε διέταξα, ώστις είναι ανέγκλητος, μιας γυναικός ανήρ, έχουν τέκνα πιστά, μη κατηγορούμενα ως άσωτα ή ανυπότακτα. Διότι πρέπει ο επίσκοπος να είναι ανέγκλητος, ως οικονόμος Θεού, μη αυθάδης, μη οργύλος, μη μέθυσος, μη πλήκτης, μη εσχροκερδής, αλλά φιλόξενος, φιλάγαθος, σόφρον, δίκαιος, όσιος, εγκρατής. Προσκεκολλημένος εις των πιστών λόγων της διδασκαλίας, για να είναι δυνατός και να προτρέπει δια της υγιεινούς της διδασκαλίας και να εξελέγχει τους αντιλέγοντας. Διότι υπάρχουσι πολλοί και ανυπότακτοι ματαιολόγοι και φρενοπλάνοι, μάλιστα οι εκ της περιτομής, τους οποίους πρέπει να αποστομώνομεν, έτινες ανατρέπουσιν ολοκλήρους οίκους, διδάσκοντες όσα δεν πρέπει, χάριν εσχρού κέρδους. Υπέτης εξ αυτών, προφήτης ίδιος αυτών, οι Κρήτες είναι πάντοτε ψεύστε, κακά θηρία, γαστέρες αργέ. Η μαρτυρία αυτή είναι αληθινή, δια την οποίαν αιτίαν έλεγχε αυτούς αποτόμως, δια να υγιένωσιν εν τη πίστη, και να μη προσέχωσιν εις Ιουδαϊκούς μύθους και εντολάς ανθρώπων, αποστρεφωμένων την αλήθειαν. Εις μεν τους καθαρούς, πάντα είναι καθαρά. Εις δε τους μεμιασμένους και απίστους, ουδέν καθαρών, αλλά και ο νους αυτών και η συνείδησης είναι μεμιασμένα. Ομολογούσιν ότι γνωρίζουσι των Θεών, με τα έργα όμως αρνούνται, βδελικτοί όντες και απειθείς, και εις πάν έργων αγαθών αλόκιμοι. Κεφάλαιο δεύτερο. Σύ όμως λάλλει όσα πρέπουσιν εις την υγιένουσαν διδασκαλίαν. Οι γέροντες να είναι άγρυπνοι, σεμνοί, σόφρονες, υγιένοντες εν τη πίστη, τη αγάπη, τη υπομονή. Εγραίος αυτός, να έχωσι τρόπον ιεροπρεπή, μη κατάλαλοι, μη δεδουλωμένε εις πολλήν εινοποσίαν, να είναι διδάσκαλοι των καλών, δια να νουθετώσει τας νέας, να είναι φίλανδροι, φιλότεκνοι, σόφρονες, καθαρέ, οικοφύλακες, αγαθέ, ευπηθήσεις τους ιδίους αυτών άνδρας, δια να μην βλασφημείται ο λόγος του Θεού. Τους νεοτέρους ως αυτός νουθέτει να σοφρονώσει, δεικνύων κατά πάντα σε αυτόν τύπων των καλών έργων, φυλάτων εν τη διδασκαλία, αδιαφθορίαν, σεμνότητα, λόγων υγιή και ακατάκριτων. Δια να εντραπεί ο εναντίος, μη έχω να λέγει δια σας μηδέν κακόν. Τους δούλους να υποτάσσονται εις τους εαυτών δεσπότας, να ευαρεστώσιν εις αυτούς κατά πάντα, να μη αντιλέγωση, να μη σφετερίζονται τα αλότρια, αλλά να δεικνύωση πάσαν πίστην αγαθήν, δια να στολίζωση κατά πάντα την διδασκαλίαν του σωτήρου ημών Θεού. Διότι εφανερώθη η χάρις του Θεού η σωτήριος εις πάντας ανθρώπους. Διδάσκουσα ημάς να αρνηθόμεν την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας και να ζήσομεν σοφρόνος και δικαίος και ευσεβός εν το παρόντι αιώνι, προσμένονται στην μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ώστις έδωκεν εαυτόν υπέρ ημών, δια να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας και να μας καθαρίσει εις εαυτόν λαών εκλεκτών ζηλωτήν καλών έργων. Ταύτα λάλη και πρότρεπε και έλεγχε με τα πάσης εξουσίας. Ας μη σε περιφρονεί μη δεις.
4: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
5: Αλληλούια Κύριε, μας ευχαριστούμε Χριστέ μας Άγιε. Ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες Κύριε με πολύ αγάπη. Και μας έδειξες Κύριε, μας δίδαξες και μας διδάσκεις πώς να περιπατούμε ακριβώς Κύριε, πώς να είναι η ζωή μας. Ποιο είναι το θέλημά σου Χριστέ μας. Και ευχαριστούμε Κύριε γιατί είσαι ένας Θεός που μας δείχνεις πώς θέλεις Κύριε μας να ζούμε. Μας δείχνεις το θέλημά σου Κύριε μας. Συνεχίζουμε αδελφοί, γιατί την προηγούμενη φορά ήταν μεγάλο το μήνυμα και το σταματήσαμε στη μέση, πώς να είμαστε ξεχωριστοί για τον Κύριό μας. Είμαστε μέσα σε έναν κόσμο ολόκληρο, αλλά ο Κύριος ξεχώρισε κάποιες ψυχές για τον εαυτόν του. Αγαπάει όλο τον κόσμο, θέλει να σωθούν όλοι, αλλά προς το παρόν είναι αυτές οι ψυχές οι ξεχωρισμένες, οι οποίες όμως με το φυσικό μάτι δεν φαίνονται. Είναι όλοι το ίδιο και εμείς μέσα στους άλλους και άλλοι σε εμάς. Αλλά ο Κύριος λέει προσέξτε να μένετε ξεχωριστοί μέσα στον κόσμο. Αν μπορούσαμε να το δούμε πνευματικά, όπως είναι κάποιες συχνότητες ή στο φως ή άλλος πως και να ξεχωρίζαμε, θα βλέπαμε κάποια φωτάκια ανάμεσα στα σκοτεινά μέρη. Όπως βλέπεις τη νύχτα από ψηλά, τη γη και κάποιες πόλεις, κάποια χωριά έχουν κάποια φωτάκια και λες, α, εδώ είναι φως, εκεί δεν είναι, είναι σκοτάδι. Δεν φαίνεται όμως αυτό με το φυσικό μάτι. Εμείς έτσι πρέπει να βλέπουμε το φως του Κυρίου μέσα μας. Και υπάρχουν μερικά εδάφια κλειδιά που είναι βασικό να καταλάβουμε για να ξέρουμε τη θέση του χριστιανού που θέλει να περιπατεί ευσεβώς απέναντι στην αμαρτία, απέναντι στα πράγματα που δεν θέλει ο Κύριος και στον αγιασμό ανάλογα για να είμαστε κοντά σε Αυτόν. Ρωμαίους 7:20. Λέει ο Παύλος, αν όμως κάνω τούτο, αυτό που εγώ δεν θέλω, εγώ πια δεν το κατεργάζομαι, αλλά η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου. Μιλάει ο άνθρωπος του Θεού για ένα θέλω που όλοι μας του εμπειριζόμαστε, πιστεύω. Θέλεις να κάνεις το καλό, αλλά δεν σου βγαίνει στο τέλος. Ενώ προσπαθείς, αυτό που εγώ δεν θέλω, το κάνω, άρα δεν είμαι εγώ, αλλά είναι η αμαρτία που είναι μέσα μου. Ωραία θα πει κάποιος. Δεν φταίω εγώ θέλω να κάνω το καλό, η αμαρτία που είναι μέσα μου το κάνει. Ναι, αλλά είμαστε πνεύμα και είμαστε και σώμα. Δεν μπορείς να βάλεις το σώμα σου στην άκρη και να πεις, γιατί υπάρχει και τέτοια διδασκαλία. Αν αμαρτάνω, το σώμα μου αμαρτάνει. Εγώ με τον Κύριο μια χαρά είμαι. Δεν πάει έτσι, λέει ο Κύριος. Ο Παύλος μας διδάσκει ότι υπάρχει ένας νόμος της αμαρτίας σε αυτόν τον κόσμο, που είναι μεγαλύτερος από τον νόμο του Μωυσή και από τον νόμο του νου. Δεν θα αμαρτήσω, δεν θα αμαρτήσω, δεν θα αμαρτήσω, αμάρτησα πάλι. Δεν θα το κάνω αυτό, δεν θα το κάνω αυτό, το έκανα πάλι. Αυτός ο νόμος ο γραμμένος στις πέτρες ή ο νόμος στο νου που θέλουμε εμείς να κάνουμε το σωστό αλλά δεν τα καταφέρνουμε, δείχνει ότι δεν μπορεί να νικήσει αυτήν τη φύση του αμαρτωλού ανθρώπου, του σαρκικού ανθρώπου. Είναι κάτι πιο δυνατό. Όπως είπα, θέλεις να κάνεις το σωστό, αλλά δεν μπορείς και απογοητεύεσαι. Αυτός ο νόμος της αμαρτίας ονομάζεται ο παλαιός άνθρωπος, η παλιά φύση, η σάρκα, ο πρώτος Αδάμ. Το ακούμε πολλές φορές μέσα από το Λόγο του Θεού. Και ο νόμος του Πνεύματος, Ρωμαίους 8:2, είναι ο μόνος που είναι μεγαλύτερος από τον νόμο της αμαρτίας. Νόμος του Πνεύματος. Ο νόμος του Πνεύματος της ζωής μέσα στο Χριστό Ιησού σε ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Είμαστε μέσα στον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου με το που γεννιόμαστε και μεγαλώνουμε, θέλουμε δεν θέλουμε. Και έρχεται αυτός ο νόμος του Πνεύματος της ζωής μέσα στο Χριστό Ιησού και μας ελευθερώνει. Είναι ο μόνος νόμος που μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τη δύναμη της αμαρτίας, αλλά δεν είναι απλά ένα κουμπί να το κλείσεις και τέλειωσε. Έγινε, αναγεννήθηκα, τέλειωσε. Αυτό συμβαίνει γιατί όταν κάποιος βαφτίζεται με το Πνεύμα του Άγιο, έρχεται μια νέα φύση μέσα στον άνθρωπο. Αυτό που λέμε ο νόμος του Πνεύματος. Σαν να μπαίνει μια ζωή μέσα σου και ανοίγουν τα μάτια σου, τα πνευματικά, τα αισθητήρια σου, τα πνευματικά, ξυπνάς. Λες, δεν μπορώ να κάνω αυτό. Εκεί που ήσουν δηλαδή βρώμικος, ας πούμε, λασπωμένος και δεν σε ένοιασε, τώρα λες, δεν μπορώ τη λάσπη. Θέλω να πληθώ, να καθαριστώ. Σαπούνι, καθαριστώ εντελώς, τώρα είμαι καθαρός. Και δεν θέλω να λερώνομαι, δεν θέλω να βρωμίζομαι. Αυτή η φύση η νέα δεν θέλει να αμαρτάνει. Αλλά έχει τους νόμους και τις επιθυμίες του Θεού φυτεμένες μέσα της. Αφού που είδαμε την άλλη φορά, θα γράψω τον νόμο μου στις καρδιές τους. Γίνεται φύση σου πια. Αλλά θα δούμε ότι δεν είναι τόσο απλό. Γιατί θα ήταν πολύ ωραία. Κύριε, μας άλλαξες, ωραία. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι εμείς, το έκανες εσύ. Από την άλλη πρέπει να καταλάβουμε ότι τα καλά έργα δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τον νόμο του Πνεύματος ή να τον ακυρώσουν. Θα κάνω πολλά καλά έργα, αν κάνω και λίγες αμαρτίες δεν πειράζει, αφού κάνω καλά έργα. Η ζυγαριά που ξέρουμε και από άλλες θρησκείες γενικά στον κόσμο. Εδώ δεν μας λέει κάνε αμαρτίες, αλλά κάνε και πιο πολλά καλά έργα και πιο καλά έργα για να ισοβαρύσει, έτσι να έρθει μια... Έκανες 10 αμαρτίες, κάνε 10 καλές πράξεις. Ακούγεται λογικό. 1 Ιωάννου 3 στο 9. Καθένας που είναι γεννημένος από το Θεό δεν κάνει αμαρτία. Γιατί σπέρμα του μέσα σε αυτόν μένει. Και δεν δύναται να αμαρτάνει γιατί από το Θεό έχει γεννήθει. Μα θα πει κάποιος τώρα ειλικρινής, υπάρχει τέτοιος άνθρωπος εκτός από τον Χριστό Ιησού. Δεν κάνει αμαρτία και δεν δύναται να αμαρτάνει γιατί από το Θεό έχει γεννηθεί, αφού ξέρουμε ότι λίγο πολύ όλοι μας αμαρτάνουμε, έστω και αν αγαπούμε τον Κύριο και θα θέλαμε να κάνουμε το καλό. Αυτό το εδάφιο απλά εννοεί ότι το παιδί του Θεού δεν αμαρτάνει από συνήθεια, από αμέλεια, ό,τι έρθει. Μου έρθει μια σκέψη, ας τη δουλέψω. Είδε κάτι που με τραβάει, ας το δω. Τρέχεις από πίσω, δηλαδή τυφλωμένος από τον νόμο της αμαρτίας. Δεν βρίσκεσαι σε μια συνεχή κατάσταση αμαρτίας. Δεν θέλεις να αμαρτάνεις γιατί έχεις πάρει μια καινούργια φύση. Γιατί λέει σπέρμα του μέσα σε αυτόν μένει και δεν δύναται να αμαρτάνει γιατί από το Θεό έχει γεννηθεί. Αυτό σημαίνει ότι ο χριστιανός, εφόσον έχουμε πάρει τη φύση του πατέρα μας, του ουράνιου, του Θεού, ο χριστιανός μισεί την αμαρτία και δεν μπορεί να την υποφέρει στη ζωή του. Προσέξτε, δεν εννοεί ότι δεν δύναται ο χριστιανός να αμαρτήσει, δηλαδή δεν έχει την ικανότητα να αμαρτήσει, γιατί τότε θα ερχόταν σε αντίθεση με εδάφια της ίδιας επιστολής. 1 Ιωάννου 1, 8. Γραφεί ο Ιωάννης, αν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, πλανούμε τους εαυτούς μας και η αλήθεια δεν είναι μέσα μας. Και στο επόμενο κεφάλαιο, στην αρχή, στο 2, παιδάκια μου, αυτά σας τα γράφω για να μην αμαρτήσετε. Και αν κάποιος αμαρτήσει, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό, το δίκαιο. Τι εννοούν αυτά τα εδάφια τώρα? Δηλαδή, αν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, πλανούμε τους εαυτούς μας. Να μην αμαρτάνετε. Αν κάποιος αμαρτήσει, έχουμε παράκλητο. Πες ότι ένα συγκεκριμένο φαγητό σε αειδιάζει ή σε αρρωσταίνει. Δεν το θέλεις αυτό το φαγητό και το βάζουν μπροστά σου. Μπορείς να πεις λυπάμαι, αλλά αυτό το φαγητό δεν το θέλω. Μπορεί να φαίνεται ελκυστικό, αλλά δεν το θέλω. Αν μια συγκεκριμένη πράξη δεν είναι μέσα στα ενδιαφέροντά σου ή έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές σου, μπορείς να πεις δεν θέλω να το κάνω αυτό, δεν μ' αρέσει. Ας πούμε, εμένα δεν με τραβάει το ψάρεμα. Δεν είναι κανένα κακό ή καλό. Δεν θέλω, αργέμαι. Θα κάθομαι εκεί να περιμένω ώρες να τσιμπήσει ένα ψάρι. Και στις δύο περιπτώσεις η έκφραση «δεν θέλω» δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια φυσική ανικανότητα, ότι δεν μπορώ να το πράξω, είτε να φάω, είτε να πάω στο ψάρεμα. Μπορώ να εκτελέσω αυτές τις πράξεις. Αλλά συγκρατιέμαι από τη φύση μου ή από τη γνώση μου. Δεν θέλω. Αποφασίζω να πω όχι. Κατά τον ίδιο τρόπο και οι χριστιανοί συγκρατούνται από την νέα τους φύση να μην αμαρτάνουν. Μπορούν να αμαρτήσουν οποιαδήποτε στιγμή, όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, αλλά έχουν ένα φρένο, αποφασίζουν. Πότε, όσο αυτή η νέα φύση ελέγχει τη ζωή του χριστιανού, αυτός δεν αμαρτάνει. Υπάρχει ο έλεγχος. Το Πνεύμα του Θεού μέσα μας μας δίνει δύναμη και νίκη κατά της αμαρτίας. Θυμάμαι πριν χρόνια είχαν βάλει έτσι ένα σλόγγαν στην Αμερική. Just say no. Και εννοούσαν τα ναρκωτικά και τις ουσίες και αυτά. Και είχαν αυτή τη... Απλά πες όχι. Απλά πες όχι. Μα μπορεί η σάρκα να πει όχι, όχι, όχι. Πόσες φορές θα πεις όχι. Και ήρθαν οι χριστιανοί και το πήραν αυτό. Και το αλλάξαν και το είχαν, θυμάμαι, κάναν έτσι κογκάρδες και τα βάζανε πάνω τους. Just say yes to Jesus. Όταν μπεις ναι στον Ιησού και μπεις στη νέα ζωή, τότε μπορεί να μπεις και όχι στα άλλα, γιατί δεν θα είναι η φύση σου πια. Δεν μπορείς να πάρεις έναν κατσικάκι που είναι κατσίκινη φύση του και να του πεις να συμπεριφέρεται σαν πρόβατο. Σου λέει είμαι κατσίκι. Κάνε με πρόβατο και τότε θα έχω το θέλω του προβάτου. Άρα το Πνεύμα του Θεού μέσα μας μας δίνει δύναμη και νίκη κατά της αμαρτίας. Λίγο πιο κάτω, εκεί που είμαστε στην 1η Ιωάννου, στο 14 εδαφείο. Λέει, έγραψα λέει σε εσάς νεαροί, γιατί είστε ισχυροί και ο Λόγος του Θεού μένει μέσα σας και έχετε νικήσει τον πονηρό. Πώς τον νίκησαν? Γιατί μένει μέσα σας ο Λόγος του Θεού. Με την νέα ζωή εν Χριστώ μπορείς και ζεις όπως ο Κύριος θέλει. Και έναν άλλο στους Ρωμαίους 6:2, εμείς που πεθάναμε ως προς την αμαρτία, πώς ακόμα θα ζούμε μέσα σε αυτήν? Δηλαδή αναγεννήθηκες, άλλαξες, βλέπεις την παλιά σου τη ζωή. Αφού πέθανες, λέεις, ως προς την αμαρτία, πώς θα συνεχίζεις να ζεις μέσα σε αυτήν? Δηλαδή τα εδάφια αυτά συνεχίζουν να λένε ότι ο παλαιός μας εαυτός έχει θυσιαστεί με τον Χριστό, με τη μετάνοια που κάναμε, έτσι ώστε να μην υπηρετούμε πια την αμαρτία. Και λίγο πιο κάτω στο 7 εδάφιο, όποιος πέθανε έχει δικαιωθεί από την αμαρτία. Μας βάζει μια εικόνα λίγο έτσι εξωπραγματική, ότι εφόσον το φυσικό μας σώμα είναι που αμαρτάνει και τι θέλει, το τραβάει η έλξη της αμαρτίας, η απόλαυση της ειδονής, τέλος πάντων η... Έστω να κουτσομπολέψεις, να πεις κάτι κακό, να κάνεις μια πονηρή σκέψη, μίσους, πάθους, αρέσει αυτό στη σάρκα, λέει αφού έχεις πεθάνει ως προς την αμαρτία. Εφόσον ο χριστιανός πρέπει να καταλάβει

Έτσι, αν είμαστε νεκροί κατά την αμαρτία, κάθε πειρασμός που θα μας έκανε να αμαρτήσουμε, λογικά, δεν θα προξενεί καμία αντίδραση εκ μέρους μας. Δηλαδή, είναι σαν να φοράς ένα μουσαμά, το σκάτω αδιάβροχο, και σου ρίχνει κάποιος νεράκι από πάνω. Δεν σε ενοχλεί. Κυλάει και φεύγει. Δεν μπαίνει μέσα σου. Αν είμαστε πραγματικά νεκροί και έχουμε τακτοποιήσει το πρόβλημα της αμαρτίας στη ζωή μας, τότε το να ζεις μια άγια χριστιανική ζωή είναι εύκολο. Γιατί πολλοί πιστοί παραπονιούνται ότι πόσο δύσκολη είναι η χριστιανική τους ζωή, πόσους πειρασμούς έχουν και πόσο οι άλλοι τους ενοχλούν και τα πάντα τους ενοχλούν και είναι πολύ δύσκολο να κρατηθούμε τον Κύριο και είναι, ζητάει πολλά ο Θεός από μας. Γιατί είναι μισοπεθαμένοι και μισοζώντανοι. Όπως τα ζόμπι. Είναι πεθαμένος αλλά ζει και περπατάει και έρχεται και λες, όχι τώρα, τι είναι αυτό. Ο Κύριος σου λέει πρέπει να πεθάνεις ως προς την αμαρτία. Γιατί όταν είσαι μισοπεθαμένος και μισοζώντανος, τότε είναι δύσκολο να ζήσεις για τον Κύριο. Λέει και ο Λόγος του Θεού, δεν μπορούμε να εργαζόμαστε για δύο Κυρίους και τον ένα να υπηρετείς και τον άλλο να υπηρετείς. Το ένα πόδι στον ένα και το άλλο πόδι στον άλλο. Μισή καρδιά στον ένα, μισή στον άλλο. Πρέπει δηλαδή να αντιληφθούμε, αδερφοί, ότι όλη αυτή η υπόθεση της αναγέννησης έχει να κάνει με το ότι ο Θεός θέλει τα πλάσματά Του να είναι μαζί Του, αλλά επειδή είναι Άγιος, να είναι Άγια σαν Αυτόν. Επειδή μας αγάπησε με τέτοια αγάπη και θέλει να μας σώσει. Ξέρουμε ότι τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Δαίμονες, άγγελοι, άνθρωποι, δοκιμασίες, θλίψεις, οι περιστάσεις, ο χρόνος. Κανένας, Ιωάννης 10:29, δεν μπορεί να μας πάρει από τα χέρια του Πατέρα μας. Ακόμα και ο ίδιος, ο διάβολος, ο εχθρός μας. Ο Πατέρας μου, λέει ο Κύριος, που μου τα έχει δώσει, εννοεί τα πρόβατα, είναι μεγαλύτερος από όλους και κανείς δεν δύναται να τα αρπάξει από το χέρι του Πατέρα. Αυτά τα εδάφια πρέπει να τα βάλουμε πιο βαθιά μέσα μας, δηλαδή να είναι το hardware μας εντελώς μέσα, δηλαδή να μην μπορεί να σβηστεί και να αλλοιωθεί και να γίνει κάτι άλλο. Ο Πατέρας μου, σκέψου για τον εαυτό σου, με έχει δώσει στον Κύριο Ιησού και είναι μεγαλύτερος από όλους, αμήν. Και κανένας δεν δύναται να με αρπάξει από το χέρι του Πατέρα μου, του ουράνιου. Ακόμα ένα εδάφιο στην 1 Ιωάννου 5:18. Ξέρουμε ότι καθένας που είναι γεννημένος από το Θεό δεν αμαρτάνει, αλλά αυτός που γεννήθηκε από το Θεό τον φυλάγει. Και ο πονηρός δεν τον αγγίζει. Ωραία. Ωστόσο, ο χριστιανός από μόνος του μπορεί να σπάσει αυτή την τόσο στενή σχέση με το Θεό. Πώς? Με την ανυπακοή του, με την απιστία του. Δηλαδή το παιδί του Θεού που είναι ταυτισμένο με τον Κύριο, μες στο θέλημά του, έχει μια ουράνια προστασία, δεν μπορεί να το αγγίξει κανείς. Γιατί ο Θεός δεν επιτρέπει τίποτα. Το ίδιο το παιδί του Θεού όμως μπορεί να τρυπήσει την προστασία με την απιστία του. Για σκέψου, αφού πίστεψες και είσαι καλά και ο Θεός σε προστατεύει και δεν παθαίνεις τίποτα, να μην προσεύχεσαι πια, να μην πηγαίνεις εκκλησία, να μην ασχολείσαι μετά του Κυρίου, όλη μέρα μες στους πειρασμούς και λέει αφού δεν με αγγίζουν οι πειρασμοί. Σιγά σιγά. Ρωμαίους 11:19. Είναι εκείνα τα ωραία εδάφια που λέει για τον λαό Ισραήλ και τους εθνικούς με την ελιά, που ήταν η φυσική ελιά και εμείς μπήκαμε παραφύση πάνω στη θέση τους. Θα πεις, αποκόπηκαν μερικά κλαδιά για να μπολιαστώ εγώ. Δηλαδή, βγάζει τους Ισραηλίτες που ήταν σπέρμα του Αβραάμ και βάζει εμάς στη θέση τους. Καλώς, λέει στο 20, εξαιτίας της απιστίας αποκόπηκαν. Έπρεπε δηλαδή να ήταν εκεί, αλλά λόγω της απιστίας αποκόπηκαν. Και εσύ, λέει, έχεις σταθεί εξαιτίας της πίστης. Μην υψηλοφρονείς, αλλά να φοβάσαι. Γιατί αν ο Θεός δεν λυπήθηκε τα φυσικά κλαδιά, μήπως ούτε εσένα λυπηθεί. Προσέξτε, μιλάμε για τον ουράνιο Πατέρα που μας αγάπησε και θέλει να είμαστε μαζί του και αυτός μαζί μας. Δες λοιπόν τη χριστότητα και την αυστηρότητα του Θεού. Αφενός σε αυτούς που έπεσαν,

0: αυστηρότητα. Αφετέρου σε σένα Χριστότητα Θεού, αν επιμένεις στη Χριστότητα, αλλιώς και εσύ θα αποκοπείς. Βλέπετε αδερφοί, ο Κύριος έχει τους όρους του. Και λέει στην 1η Ιωάννου 1:8, γιατί είναι ένα εδάφιο που έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές για να διδαχθούν λάθος πράγματα, λέει, αν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, πλανούμε τους εαυτούς μας και η αλήθεια δεν είναι μέσα μας. Έναν ταπεινό εδάφιο που όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Ο Ιωάννης δεν μιλάει για κάποια πράξη αμαρτίας, μιλάει για τη φύση της αμαρτίας που διαμένει σε κάθε άνθρωπο. Δηλαδή αυτή η τάση, αυτή η ροπή υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους, ακόμη και αν έχουν αναγεννηθεί και έχει έρθει ο Κύριος και κατοικεί μέσα με το πνεύμα του. Δηλαδή ακόμα και όταν ένα άτομο έχει τη νέα ζωή, η παλιά φύση υπάρχει. Αλλά σου λέει κράτα την κάτω υποταγμένη. Γι' αυτό λέμε σταυρώνω τη σάρκα. Αλλά είναι εκεί, πάντα είναι εκεί. Σκεφτείτε αδερφοί την κάμπια, έτσι που θα γίνει μεταλούδα. Είναι κάμπια εδώ, περπατάει. Αναγεννήθηκε. Δεν έγινε μεταλούδα, είναι ακόμα κάμπια αναγεννημένη. Στην πράξη, όταν θα γίνει μεταλούδα, όταν θα αρπαχθούμε ή αν πεθάνουμε πιστοί, είμαστε ανασφαλισμένοι, τότε θα είναι η μεταλούδα που θα πετάξει. Τότε είναι που δεν θα υπάρχει ο πειρασμός. Τότε είναι που δεν υπάρχει περίπτωση να πέσεις. Δηλαδή ο πιστός δεν έχει ακόμα μεταμορφωθεί, αλλά Ρωμαίους 8:23 περιμένει την απολύτρωση του σώματός του. Λέει, εμείς ήδη έχουμε την απαρχή του πνεύματος και ήδη εμείς μέσα μας στενάζουμε, η κάμπια στενάζει, παρόλο που είναι ο Κύριος, περιμένοντας την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματός μας. Μα δεν είπε ότι όποιος δεχτεί τον Κύριο ονομάζεται Υιός Θεού και θυγατέρα λογικά. Αλλά λέει, περιμένουμε την υιοθεσία, την απολύτρωση που θα γίνει στην πράξη. Γιατί είμαι και είσαι Υιός Θεού, αλλά αν αύριο πας και πέσεις μέσα στο βούρκο της αμαρτίας, πόσον Υιός Θεού θα είσαι. Γι' αυτό λέει, περιμένουμε την απολύτρωση. Τότε είναι που θα τελειώσει και δεν θα υπάρχει περίπτωση να πέσει κάποιος. Έτσι ο Ιωάννης μας διδάσκει ότι η ικανότητα να αμαρτήσει κανείς είναι εκεί. Γι' αυτό πρέπει οι χριστιανοί να προσέχουν. Λέει και αυτός που στέκεται να μην ψιλοφρονεί, να προσέχει, μην πέσει. Μα είμαι καλά, μακάρι να είσαι καλά κάθε μέρα, να πετάς πνευματικά. Πάλι χρειάζεται να προσέχεις. Πλανάτε δηλαδή αν κάποιος υποστηρίζει τη θεωρία ότι η αμαρτωλή του φύση έχει εκριζωθεί σε κάποια στιγμή της χριστιανικής του πορείας. Ναι, αναγεννήθηκες, άλλαξες δραματικά και προχωράς και αλλάζεις, αλλά πάντα αυτή η σάρκα, εφόσον μένεις σε αυτόν το σώμα, σε αυτόν τον κόσμο, είναι εκεί κάτι να σε τραβήξει προς τα κάτω. Δηλαδή πατώ στη γη, προσέχω. Ενώ υπάρχει ένας οριστικός διαχωρισμός ανάμεσα στον πιστό και την αμαρτωλή του φύση, αυτή του η φύση, η ικανότητα να αμαρτήσει, είναι πάντοτε εκεί. Γι' αυτό, αδερφοί, ακούμε κατά καιρούς κακές ομολογίες ή σκάνδαλα. Τι έγινε με τον τάδε, έπεσε, έκανε αυτό το άλλο. Πώς ρε παιδί μου, αφού ήταν μια χαρά, ήταν καλός, πνευματικός αδερφός, αδερφή. Γιατί δεν πρόσεξε. Είσαι και είμαι καλά μια χαρά, αλλά σε κάποια φάση της ζωής σου μπορεί να φας τα μούτρα σου. Γιατί δεν πρόσεξες. Γι' αυτό στην πραγματικότητα είναι τόσο σημαντικό να κρατηθεί ο κάθε ένας νεκρός κατά την αμαρτία. Είναι όπως το νόμο της βαρύτητας. Όπως αφήνεις το μήλο με τον νεύτωνα και πέφτει κάτω. Άρα και εμείς ανά πάσα στιγμή είμαστε έτοιμοι να πέσουμε κάτω. Αν δεν διατηρούμαστε στην πίστη, παρά τη φύση μας, όπως λέει στους Ρωμαίους που είδαμε, δηλαδή εμπολιασμένοι, ζούμε με τον Κύριο. Αλλά ανά πάσα στιγμή μπορούμε να πέσουμε. Το θέμα είναι ότι ο Θεός έχει ενισχύσει τόσο πολύ τον αναγεννημένο χριστιανό που δεν υπάρχει λόγος να αμαρτάνει. Είναι άσχημο να βλέπεις ένα παιδί του Θεού να είναι αμαρτωλός. Δεν ταιριάζει με τη νέα του φύση. Γιατί ο Θεός έχει δώσει στον Άγιο μια θεία φύση και απέχθεια για την αμαρτία. Και το Πνεύμα του Κυρίου Ιησού, αδερφοί, ξέρουμε ότι έρχεται και κατοικεί μόνιμα μέσα στον πιστό για να το βοηθήσει σε αυτήν τη μάχη ενάντια στην αμαρτία. Υπάρχει η ροπή, υπάρχει η τάση, αλλά έρχεται ο Κύριος και σου λέει, έλα εδώ. Έχουμε άλλα πιο όμορφα πράγματα να κάνουμε μαζί. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα. Πώς είναι να κάθεσαι, ξέρω εγώ, να ακούς ραδιόφωνο και ακούς κοσμική μουσική που δεν σου αρέσει. Λες, θα το κλείσω. Είναι να πατήσεις το κουμπί για να το κλείσεις. Ας πούμε ότι αυτό ήταν η αμαρτία. Ή βλέπεις την τηλεόραση κάτι. Πώς βλέπουμε καμιά φορά στις τηλεοράσεις. Κάποτε είναι κάποια καλά, ουδέτερα, μπορεί μια είδηση, κάτι, ένα έργο. Μπορεί όμως να δεις, ας πούμε τελευταία, όταν βλέπουμε με την οικογένεια, βλέπεις εκεί ένα έργο κοινωνικό και αμέσως βλέπεις δύο άντρες να φιληθούν ή δύο γυναίκες. Εκεί τώρα είναι, εφόσον περνά τις κόκκινες γραμμές σου, γιατί λέμε τώρα για το σωστό και το λάθος, εγώ μόλις δω κάτι τέτοιο, το κλείνω. Μα σε να δούμε, όχι, δεν θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί ξέρει ο διάβολος τι κάνει. Σου βάζει και σου βάζει ακόμα λίγο. Ακόμα λίγο. Και σιγά σιγά ο κόσμος και οι πιστοί κοιμούνται σε αυτό. Λίγο παραπάνω αμαρτία. Ακόμα λίγο σκοτάδι. Και σιγά σιγά για να. Ενώ αν είσαι ευαίσθητος, θα δεις ως εκεί που σηκώνεις εσύ. Τώρα, το τι είναι η γραμμή του καθενός. Έχει άνθρωπο που μπορεί να λέει: εγώ δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση. Ωραία. Έχει άλλον επίπεδο. Στερείται πιο πολλά, σε εισαγωγικά, γιατί δεν θέλει να βάλει τον εαυτό του σε πειρασμό. Κάποιος μπορεί να πει: μπορώ να δω σε αυτό. Αλλά το θέμα είναι πόση διάκριση έχεις και πόση αντοχή έχεις, μη σε παρασύρει σιγά-σιγά. Και να βλέπεις, ξέρω εγώ, σειρές και να με ξεκολλάς. Λέμε τώρα για τηλεόραση, έτσι. Είναι και άλλα πράγματα, δεν είναι αυτό. Μπορεί να είναι το κινητό σου, μπορεί να είναι άλλα. Αλλά αν το ραδιόφωνο παίζει κάτι που είναι ακατάλληλο, ο σωστός χριστιανός θα πει: οπ. Εδώ φτάνει τώρα. Το κλείνω. Κλείνω το διακόπτη. Δηλαδή, έχω την εξουσία να εμποδίσω αυτόν το κουτί να μου μεταδίδει άσχημα μηνύματα. Δεν είμαι υπόχρεος να τα ακούω, γιατί τι να κάνουμε, παίζει. Άπλωσε το χέρι σου και κλείστο. Μα είμαι σε ένα σούπερ μάρκετ και ψωνίζω. Φύγε πιο γρήγορα, πλήρωσε και φύγε. Κάνεις και θυσίες, γιατί πολλές φορές δεν θέλω να κάνω καμιά θυσία και ο Θεός να τα κάνει όλα. Δεν φταίω εγώ που ήρθε ο πειρασμός. Δεύτερος που ήρθε ο πειρασμός, αλλά δεν είσαι υπόχρεο να υποκύψεις τον πειρασμό επειδή ήρθε στο δρόμο σου. Ο Κύριος δεν μας λέει ότι δεν θα έρθει κανένας πειρασμός στο δρόμο μας. Ο Κύριος μας λέει ότι θα έρθουν πειρασμοί και να χαίρεσαι, γιατί νικώντας τον έχεις την νίκη. Να τον νικήσεις όμως. Και ο χριστιανός έχει εξουσία πάνω στην αμαρτία. Δηλαδή, αν το Πνεύμα το Άγιο διοικεί το είναι μου, τότε είμαι ικανός να κλείσω το κουμπί της αμαρτίας που θέλει να μπει στη ζωή μου, αλλά είναι πολλές φορές η αμαρτία δελεαστική, όμορφη. Δεν θα έρθει ενώ με πολύ άσχημο τρόπο, γιατί ξέρω τι θα αντιδράσω. Επομένως, αν ένας χριστιανός αμαρτάνει, αυτό συμβαίνει μόνο επειδή δεν έχει δώσει τον πλήρη έλεγχο στον Κύριο μέσα στη ζωή του. Σε αυτόν τον τομέα τουλάχιστον, γιατί είναι τομείς και τομείς. Δεν είμαστε ένα όλο, αδερφοί. Κάποιος μπορεί να πειράζεται σε έναν τομέα της ζωής του και στον άλλον είναι μια χαρά. Μπορεί, ας πούμε, να έχει πρόβλημα με τα χρήματα. Υπερβολικά τσιγκούνης, δεν ξοδεύει τίποτα. Τίποτα. Όλα για τον εαυτό του δεν θέλει να δώσει σε κανένα. Όμως είναι ο εγκάρδιος, είναι πολύ καλός σε άλλα θέματα. Εννοώ από χριστιανικής πλευράς. Ρωμαίος 6:16. Να προσέχουμε να μην παραχωρούμε τον εαυτό μας στον άλλον Κύριο και να γινόμαστε υπηρέτες του. Δεν ξέρετε ότι σε όποιον παρουσιάζετε τους εαυτούς σας ως δούλους προς υπακοή, είστε δούλοι σε αυτόν που υπακούτε. Ή στην αμαρτία για θάνατο, ή στην υπακοή για δικαιοσύνη. Είναι άσχημο αν υπακούω στην αμαρτία, γιατί λέει με παίρνει στο θάνατο. Και ο θάνατος δεν είναι ο φυσικός, είναι ο αιώνιος. Μα ο χριστιανός αναγεννημένος είναι αμαρτωλός. Η απάντηση είναι όχι. Ως χριστιανοί δεν είμαστε αμαρτωλοί με την έννοια ότι ζούμε μες στην αμαρτία. Είμασταν στο παρελθόν, τώρα έχουμε ελευθερωθεί και είμαστε παιδιά του Θεού. Αλλά ποια είναι η θέση ενός χριστιανού που διαπράττει μια αμαρτία? Όπως έχουμε πει, αυτόν το άτομο προφανώς έχει αφήσει το διάβολο να επηρεάσει τη ζωή του, να μπει μέσα και στην αμαρτωλή φύση του και 1 Ιωάννου 2:1 πρέπει να πάμε αμέσως στον Μεσίτη, τον σύμβουλο μας, τον Κύριο Ιησού. Παιδάκια μου, αυτά σας τα γράφω για να μην αμαρτήσετε. Και αν κάποιος αμαρτήσει, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό το δίκαιο. Τεκνία μου, ταύτα γράφω ημίν, ή να μη αμάρτητε. Και αν της αμάρτη, παράκλητον έχουμε προς τον Πατέραν, Ιησού Χριστόν δίκαιον. Και αυτός η λασμός εστί περί των αμαρτιών ημών. Γιατί αφού τώρα ο Κύριος μας είναι ο αρχιερέας μας, έχει τη θέση του αρχιερέα, μπορούμε να ομολογούμε τις αμαρτίες μας κατευθείαν σε Αυτόν και Αυτός θα μας συγχωρεί. Εφόσον όμως με την εξιμολόγηση στον Κύριο Ιησού ο χριστιανός πετυχαίνει τη συγχώρεση της αμαρτίας που έχει διαπράξει, η προσωπική προσευχή είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή ο χριστιανός αν αμαρτήσει δεν πρέπει να περιμένει να πάει, ξέρω εγώ, την Κυριακή στην εκκλησία που θα είναι εκεί ο Κύριος και τα αδέρφια του γύρω που είναι η παρουσία του Κυρίου για να γονατίσει ή έστω στέκοντα και να ζητήσει συγχώρεση, να εξομολογηθεί τις αμαρτίες του, αλλά πρέπει να το κάνει αμέσως και να ζητήσει συγχώρεση. Και ξέρετε αδερφοί, μια παγίδα που πέφτουν πολλοί πιστοί είναι η ασυγχωρησία στον εαυτό τους. Γιατί αν πραγματικά μετανοείς για κάτι που κάνεις και λες Κύριε σε παρακαλώ συγχώρεσέ με το αίμα σου και αυτήν τη φορά, παρόλο που το έχεις ξανακάνει, ο Κύριος συγχωρεί και μάλιστα συγχωρεί αμέσως. Εμείς όμως δεν το ανεχόμαστε αυτό, διότι λέμε μα σαν να κοροϊδεύω τον Κύριο, πρέπει κάτι να πληρώσω γι' αυτό, πρέπει να περάσω κάποιες μέρες λύπης, θλίψης, να μου έρθει και κανέναν κακό, καμιά τιμωρία, να πάθω κάτι, καμιά αρρώστια. Είναι λογικό να πληρώσω για κάτι. Αλλά αυτό δεν είναι το Ευαγγέλιο, αδερφοί. Γιατί δεν μπορείς να πληρώσεις για την αμαρτία, ενώ να την ξεπληρώσεις την τιμή. Την τιμή την πλήρωσε ο Κύριος. Άρα ή θα σε συγχωρέσει δωρεάν ή δεν θα σε συγχωρέσει. Μα δεν θα έχω συνέπειες. Κάποιες αμαρτίες έχουν συνέπειες. Έκανες κάτι, είπες κάτι, πρέπει να το πληρώσεις με κάποιον τρόπο, έναν κόστος. Στο φυσικό λέω. Αλλά ο Κύριος όταν συγχωρεί, συγχωρεί αμέσως και τέλεια. Απλά έρχεται ο εχθρός και σου λέει πάλι αμάρτησες. Τι να πας τώρα να ζητήσεις συγχώρεση. Άστο. Ας την απολύνουν πολλές φορές να κάνεις μια φορά. Ή δεν τρέπεσαι και νομίζεις ότι Θεός σε συγχώρεσε και θα το μάθει ο ένας και ο άλλος και συνέχεια μέσα μας. Πρέπει σαν όρημη πιστή να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά, να γνωρίζουμε το Ευαγγέλιο. Κύριε, δεν μου αξίζει, αλλά με συγχωρείς και αυτήν τη φορά και σε ευχαριστώ. Το αφήνεις πίσω σου και προχωρείς μπροστά. Αλλά η προσωπική, η ιδιωτική προσευχή είναι η επικοινωνία μας με τον Θεό. Είτε προσευχόμενοι με το νου, είτε καθώς το πνεύμα του Θεού μέσα μας μεσητεύει για μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: 1 Κορινθίους 11:30. Γιατί όλοι χρειάζεται, αδελφοί, να εξετάζουμε τις καρδιές μας και να ζητάμε από το Θεό να μας καθαρίζει από κρυφές αμαρτίες και λάθη. Γιατί ξέρετε, μπορεί να αμαρτάνουμε και να μην αντιλαμβανόμαστε το βάρος της αμαρτίας μας, τις συνέπειες. Γιατί νομίζουμε ότι έχουμε δίκαιο, πες ότι μιλάς εναντίον για κάποιον. Και λες, καλά τα λέω, γιατί έτσι είναι, αφού με αδίκησε, μου έκανε. Πώς ο Κύριος τα βλέπει αυτά. Γι' αυτό λέει, είναι μεταξύ σας πολύ ασθενείς και άρρωστοι και κοιμούνται αρκετοί. Κοιμούνται εννοεί έχουν αποβιώσει. Κάποιοι δηλαδή είναι ασθενείς, κάποιοι είναι άρρωστοι και κάποιοι έχουν πεθάνει. Γιατί, για πράγματα που έχουν κάνει, μιλάμε για πιστούς. Αν λοιπόν εξετάζαμε τους εαυτούς μας, δεν θα κρινόμασταν. Βάζεις τον εαυτό σου σε ένα έλεγχο και λες, ένα λεπτό, τι κάνω, πώς είναι η ζωή μου. Μπορεί να κάνω σωστά, να πηγαίνω εκκλησία με τους άλλους, ωραία, άστα αυτά, σου λέει τώρα, εδώ θέλω να δεις, εγώ και εσύ, λέει ο Κύριος. Είσαι εντάξει μαζί μου, μου μιλάς, έχεις κοινωνία μαζί μου, έχουμε επαφή. Εξετάζεις τον εαυτό σου, τον κρίνεις βάσει του λόγου, βάσει του θελήματος του Κυρίου. Λέει στο 32, όταν κρινόμαστε όμως από τον Κύριο, επειδή δεν εξετάζουμε τον εαυτό μας και τα αφήνουμε, εκπαιδευόμαστε για να μην κατακριθούμε μαζί με τον κόσμο. Δηλαδή ο άρρωστος που είδαμε πριν, μπορεί να σε ρίξει, λέει, στο κρεβάτι, ο Κύριος να το επιτρέψει, να αναγκαστείς να μείνεις εκεί, να φανούν και τα κόκαλα σου που λέμε, από την ασθένεια, για να σκεφτείς να πεις, τι ανόητα, πώς ζω έτσι, τι είναι αυτή η ζωή που κάνω. Πρέπει να τα αφήσω όλα αυτά για να σηκωστώ πάνω και να προχωρήσω με τον Κύριο. Κρινόμαστε από τον Κύριο, εκπαιδευόμαστε και πάλι με τη χάρη του Κυρίου για να μην κατακριθούμε, λέει, μαζί με τον κόσμο. Για να μην δηλαδή πας στην αιώνια αναπόλεια. Τουλάχιστον να αλλάξεις, να καταλάβεις. Είναι ανάγκη να ζητάμε τη διδασκαλία και την οδηγία του Πνεύματος, αδερφοί. Να λέμε, Κύριε, δείξε μου. Και αυτές οι προσευχές δεν είναι βέβαια απαραίτητο να γίνονται φωναχτά στη συνάθρηση, είναι προσωπικό θέμα του ατόμου με τον ουράνιό του τον Πατέρα. Δευτέρα Κορινθίους 7, στην αρχή. Και η προσευχή είναι επίσης το μέσο που θα πάρουμε τη δύναμη να υπερισχύσουμε σε ό,τι ο Θεός έχει για μας. Αφού λοιπόν έχουμε αυτές τις επαγγελίες, αγαπητοί, ας καθαρίσουμε εαυτούς από κάθε μολυσμό σάρκας και πνεύματος, επιτελώντας αγιοσύνη με φόβο Θεού. Προσέξτε, δύο πράγματα. Σάρκας και πνεύματος. Μολυσμός της σάρκας, μολυσμός του πνεύματος. Δηλαδή, σε αυτόν το εδάφιο, η σάρκα αναφέρεται στο φυσικό στοιχείο, ενώ το πνεύμα στο πνευματικό στοιχείο του ανθρώπου. Άρα και το πνεύμα μπορεί να μολυνθεί και η σάρκα μας, το φυσικό. Και το πρώτο πράγμα που μπορούμε να σημειώσουμε είναι ότι δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε σε αυτόν τον κόσμο εδώ τη σάρκα, το σώμα δηλαδή, από το πνεύμα. Είμαστε πακέτο. Όπως είπα πριν, μπορεί να πεις, αμαρτάνει η σάρκα μου, αλλά εγώ στο πνεύμα μου είμαι μια χαρά. Ένα παράδειγμα, ένα γνωστό εδάφιο που είπε ο Κύριος στο Ματθαίο 5:28, στο κατά Ματθαίο. Εγώ όμως σας λέω ότι καθένας που βλέπει γυναίκα με σκοπό να επιθυμήσει αυτήν, ήδη μύχευσε με αυτή μέσα στην καρδιά του. Εννοείται και το ανάποδο, έτσι, αν είναι γυναίκα με άντρα. Εδώ τι κάνει, ταξινομεί την επιθυμία για μια γυναίκα ως μοιχεία που διαπράττεται στην καρδιά. Έτσι, γιατί αυτή είναι η αμαρτία του πνεύματος. Στην πραγματικότητα η σάρκα δεν την πράττει. Όμως, στα μάτια του Θεού αυτό είναι το ίδιο αμαρτία. Επομένως, γιατί να δούμε πώς τα βλέπει ο Θεός. Εάν έχω εγώ μίσος στην καρδιά μου για κάποιον, ο Θεός με βλέπει σαν φωνιά, δολοφόνο. Ας πούμε να λέω να το σκοτώσω. Αλλά δεν κάνω τίποτα, είμαι μόνος μου στο σπίτι μου, στο δωμάτιό μου, χαμογελαστός. Ο Κύριος λέει, πρόσεξε, είναι το ίδιο με την πράξη του φόνου. Έτσι ο Παύλος μας λέει, όπως είδαμε στο προηγούμενο εδάφιο, να καθαρίσουμε τις σκέψεις του νου μας, καθώς και τις πράξεις του σώματός μας. Θα πρέπει δηλαδή να καθαρίσουμε και πνεύμα και σώμα, για να είμαστε άγιοι στα μάτια του Θεού. Το σώμα, αδερφοί, φανταστείτε το σαν το σπίτι, μέσα στο οποίο κατοικεί το πνεύμα. Αλλά το σώμα δεν σημαίνει ότι είναι κάτι εντελώς απρόσωπο, δεν είναι απλά σάρκα. Όταν κάποιος αναγεννιέται, μπαίνει μέσα σε μια πάλη, σε έναν πόλεμο μεταξύ της σάρκας και του πνεύματος. Και γι' αυτό είπα και πριν, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η μάχη συνεχίζεται σε όλη μας τη ζωή, όσο είμαστε εδώ στη γη. Είναι κουραστικό πολλές φορές. Πολλές φορές απεχθανόμαστε τον εαυτό μας για τα ίδια και τα ίδια που πέφτουμε. Και μη σας κάνει εντύπωση που πέφτουμε στα ίδια και στα ίδια, γιατί έτσι είναι οι άνθρωποι. Έχουν αδυναμίες, έχουν πόρτες ανοιχτές, έχουν πληγές από παλιά, ό,τι να είναι, εκεί καταπονούνται. Σε άλλα θέματα, όπως είπα, σε άλλους τομείς της ζωής είναι μια χαρά. Δηλαδή, ο αλκοολικός τον τραβάει το αλκοόλ. Εκεί είναι το πρόβλημά του συνέχεια. Δεν έχει πρόβλημα με άλλα θέματα, ή μπορεί να έχει. Ένας οξύθυμος που σηκώνεται πάνω και φωνάζει και μετά ζητάει συγγνώμη. Και την επόμενη φορά ξανά. Και έχει αυτό, ενώ οι άλλοι δεν το έχουν. Σε άλλα θέματα μπορεί να είναι καλός. Αλλά επειδή το κάνει ξανά και ξανά, δεν σημαίνει ότι έχει εκεί αδυναμία, ας το πούμε. Γι' αυτό πρέπει να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο για μας, αν εμείς μένουμε σταθεροί στις βασικές αρχές που μας έχει δώσει. Ο διάβολος τι κάνει, προσπαθεί να μας πείσει ότι όσο είμαστε σε αυτόν τον σώμα και η σάρκα είναι ασθενής, δεν μπορούμε να ζήσουμε άγια. Θέλει να πιστεύουμε ότι δεν γίνεται τίποτα και ότι θα αμαρτάνουμε κάθε μέρα. Αλλά αδερφοί, η πραγματικότητα είναι άλλη. Ο Θεός μας έχει διατάξει να είμαστε κάθε μέρα άγιοι. Και έχω ξαναπεί, όταν ο Θεός ζητάει κάτι, ξέρει τη φύση μας, αυτός είναι ο δημιουργός μας. Δεν μας ζητάει πράγματα άπιαστα. Δεν μας ζητάει δηλαδή να κάνουμε κάτι που είναι ανέφικτο για τον άνθρωπο να το κάνει. Ξέρει ότι μας έχει δώσει τα εφόδια να ζήσουμε με αυτά. Είναι αλήθεια ότι η σάρκα είναι ασθενής, αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι ο Ιησούς Χριστός κατέκρινε την αμαρτία στη σάρκα. Γιατί ο Κύριος είχε σάρκα όπως εμείς. Και μέσα από τη θυσία του, από το θάνατό του, κατέργησε, λέει, τον έχοντα το κράτος του θανάτου, δηλαδή το διάβολο. Νίκησε ο Κύριος την αμαρτία στη σάρκα και τώρα είναι το παράδειγμα μας. Μα εγώ και εσύ δεν είμαστε ο Ιησούς. Το ίδιο και εμείς μπορούμε να νικήσουμε την αμαρτία στη σάρκα, γιατί έχουμε το Πνεύμα του Χριστού να κατοικεί μέσα μας. Αμήν. Ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, μας διδάσκει ότι αυξάνουμε προς την τελειότητα. Αλλά υπάρχει η απόλυτη τελειότητα και υπάρχει και η σχετική τελειότητα. Δηλαδή, όλοι αγωνιζόμαστε για την απόλυτη τελειότητα, γιατί ξέρουμε ότι το παράδειγμα μας είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αλλά ακόμα και αν βρισκόμαστε σε αυτή την πορεία της αύξησης, δέστε το έτσι σαν στατιστικά όπως κάνουν τις γραμμές που πάει πάνω, πάνω, κάτω, κάτω κλπ. Μπορούμε να θεωρηθούμε τέλειοι αν αυξάνουμε κανονικά. Δηλαδή στο επίπεδο, αναγεννήθηκες, ήσουν τέλειος. Όχι. Πόσες ελλείψεις είχαμε. Περνάει ένα χρονικό διάστημα, ακόμα ένα χρονικό διάστημα. Σιγά σιγά χτίζεται η ωριμότητα μέσα μας. Δηλαδή ένα μωρό μόλις γεννιέται, ένας μηνός. Δεν είναι ένα τέλειο μωρό, ένα τέλειο μωρό ενός μηνός. Δεν έχει δόντια, δεν έχει πλήρη λογική, δεν μπορεί να περπατήσει. Αν το βάζεις να περπατήσει, πέσει κάτω. Δεν μπορεί να μιλήσει. Αλλά είναι τέλειο με μια σχετική έννοια, γιατί ανάλογα με την ηλικία του αυξάνεται κανονικά. Τώρα, αν γίνει το μωρό, γίνει 6 χρονών και δεν στέκεται, δεν μπορεί να σταθεί, δεν μιλάει, εκεί βλέπουμε ότι δεν είναι μια τέλεια ύπαρξη. Η μιλιά, το μπουμπούκι της, την άνοιξη. Δεν είναι μήλο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι τέλειο το μπουμπουκάκι εκείνο. Και σιγά σιγά θα γίνει μια μπαλίτσα και μεγάλος θα γίνει μήλο. Σε όλα τα στάδια ήταν τέλειο, αλλά δεν έχει φτάσει στην πλήρη τελειότητα. Να οριμάσει δηλαδή. Για να γίνει αυτό σε εμάς πρέπει συνέχεια να μελετάμε, να αυξανόμαστε, να διορθώνουμε τα λάθη μας. Δηλαδή δεν μπορούμε να μένουμε στην ίδια θέση που είμαστε όταν είχαμε αναγεννηθεί. Ναι, κρατάς τη σωτηρία σου, αλλά ο Κύριος περιμένει αύξηση. Όπως ένα μωρό πάει στο σχολείο, θα βγεις στο πανεπιστήμιο, θα ξέρει αυτά που ήξερε στην πρώτη και δευτέρα δημοτικού. Τώρα, μερικοί άνθρωποι είναι ικανοί να αυξάνουν πιο γρήγορα από άλλους. Έχουμε, λέει, διαφορετικές ταχύτητες. Έτσι λέμε, είναι δύο ταχυτήτων. Γιατί δεν έχουν όλοι το ίδιο background ή την ίδια γνώση, νόηση. Ένας που γεννήθηκε σε μια χριστιανική οικογένεια, τέλεια, με τις προσευχές, οι γονείς, οι παππούδες, όλοι γύρω, από βρέφος, από έμβριο, μεγαλώνει στην εκκλησία, συνέχεια, προσοχή, διδάσκεται, προστατεύεται με τις προσευχές. Είναι πολύ πιο εύκολο θεμέλιο και είναι εύκολο να αυξηθεί γρήγορα. Αλλά άλλοι που έρχονται από ένα αθεϊστικό περιβάλλον, ιδωλολατρικό, με μαγείες, με 1000 στραβά μέσα τους πράγματα που δεν ήξεραν, πρέπει να αλλάξουν όλες οι ιδέες, όλα τα σχέδια τους. Είναι λογικό αυτή η ψυχή να καθυστερήσει. Επομένως, αν αναγεννηθούν δύο άτομα την ίδια μέρα σε μια εκκλησία, ας πούμε, και ο ένας στα 5 χρόνια κηρύττει σε όλο τον κόσμο και ο άλλος ακόμα προσπαθεί, δεν πρέπει να πούμε «Α, δεν είσαι καλός πιστός». Γιατί είναι τι έχεις και τι δουλεύεις. Εμείς, αδερφοί, Ματθαίος 7:1, δεν είμαστε κριτές για να τους κρίνουμε. Είναι πολύ βασικά αυτά τα εδάφια. Το μην κρίνετε για να μην κριθείτε, γιατί εμείς κρίνουμε εύκολα γιατί βλέπουμε τα λάθη και λέμε αφού για να κρίνω είμαι καλύτερος, αλλά ο Κύριος σου λέει να μην κριθείς από ποιον, όχι από αυτόν που κρίνεις, από τον Θεό. Ο Θεός είναι αναμάρτητος, είναι τέλειος. Δεν μας συμφέρει να μας κρίνει ο Θεός, γιατί αν μας κρίνει ως προς τον εαυτόν του, κανείς δεν περνάει τον έλεγχο. Δηλαδή ιδιαίτερα οι Άγιοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, να μην καταδικάζουν άλλους που ίσως δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν σε κάποιο αναμενόμενο βαθμό τελειότητας. Έτσι, σε ένα σώμα, μια εκκλησία, σε ένα γκρουπ ανθρώπων βλέπεις κάποιον που σέρνεται, δεν προχωράει, ενώ οι άλλοι προχωρούν. Λες τώρα τι άνθρωπος, τι πιστός είναι αυτός, δεν είναι καλός, δεν αγαπάει το Θεό, αποφασίζουμε εμείς. Ο Κύριος βλέπει, ξέρει, εργάζεται και δεν θέλει ο Κύριος να εμποδίζουμε το έργο του σε αυτήν την ψυχή με την καταδίκη μας που βάζουμε εμείς, γιατί χαλούμε το έργο του Κυρίου. Δηλαδή σκέψου ο Θεός να κάνει ένα λεπτό έργο σε κάποιον που πέφτει, σηκώνεται, δεν τα καταφέρνει, είναι στραβός χαρακτήρας όπως θέλετε πέστε το, έχει πληγές, έχει γενεαλογικές κατάρες και δουλεύει ο Κύριος. Δουλεύει προσεκτικά να το φέρει πάνω. Και ερχόμαστε εμείς και το δίνουμε μια γλωτσιά να φύγει, γιατί μας εμποδίζει. Δεν είναι καλή ομολογία για μας, για το επίπεδο που θέλουμε να είμαστε. Ο Κύριος λέει τι κάνεις, είναι ασθενής, είναι άρρωστος, είναι ένα προβατάκι άρρωστο, κουτσό, μη τυφλό, ασθενικό, πρέπει να το πάρω στα χέρια μου, ας το, προχώρα εσύ, αλλά μην κρίνεις, μην με δυσκολεύεις δηλαδή. Αυτά είναι τα πρώτιστα, είναι δουλειά του Κυρίου, η διακονία του Πνεύματος του Κυρίου, να επιβλέψει με προσοχή και υπομονή την τελειοποίηση μιας ψυχής και κάθε ψυχής, γιατί δεν είναι μόνο στις αρχές. Μπορεί κάποιος να είναι χρόνια στον Κύριο και να του ήρθε μια επίθεση από τον εχθρό, δαιμονική, να το ρίξει κάτω, να περάσει μια αγκυλάδα σκιάς θανάτου. Μπορεί να πεθάνει το παιδί του. Μπορεί να μην συμβεί κάτι εξωτερικό για να το δούμε εμείς. Μπορεί να περνάει μέσα του βαθιά πράγματα που δεν μπορεί ούτε να τα εκφραστεί. Και εσύ λες τώρα ήταν καλά αυτός και τώρα πώς είναι έτσι. Μας κάνει ρεζίλι. Δεν το θέλουμε να είναι κοντά μας. Δηλαδή εκεί που πρέπει να πλώσεις το χέρι να βοηθήσεις τη ψυχή. Να τη σηκώσει, την απορρίπτει εντελώς. Για σκέψου πώς νιώθει και εκείνη η ψυχή, αλλά και ο ίδιος ο Κύριος. Και αδερφοί, όχι μόνο οι ψυχές έχουν διαφορετικούς βαθμούς τελειότητας, ακόμα και ολόκληρα εκκλησιάσματα είναι διαφορετικά, γιατί εξαρτάται από το περιβάλλον και από το θεμέλιο των Αγίων. Ποιος είναι ο εργάτης που διακονεί, ποιος κηρύττει, πώς ζουν αυτοί, τι διδασκαλία έχουν. Όταν η διδασκαλία δηλαδή. Έχει εργάτες που δεν διδάσκουν εναντίον καμιάς κατάστασης. Όλα καλά, τίποτα. Δεν λένε αυτά που λέμε εμείς τώρα, για παράδειγμα, που είναι λίγο σκληρά. Η ψυχή πώς, τι θα αντλήσει, πώς θα ζήσει. Το ποιμνιόν δεν μπορεί να αυξηθεί από την τροφή που παίρνει. Δηλαδή, αν έχεις να του δίνεις κάποιο τροφή, αλλά δεν του δίνεις τις βιταμίνες του, τα μέταλλα, τα ιχνοστοιχεία που χρειάζεται. Τρώει, γεμίζει κοιλιά, παχαίνει, αλλά δεν έχει. Είναι αδύνατος στην πίστη. Άλλοι χτίζουν την Εκκλησία πάνω στο λόγο του Θεού και όχι στο τι πιστεύουν οι ίδιοι. Και τα μέλη αυξάνουν, τελειοποιούνται γιατί είναι πάνω στο λόγο. Είναι ωραία να ξέρεις το λόγο, αλλά να ορθοτομείς το λόγο. Όχι εδάφιον εδώ, εδάφιον εκεί, μόνο αυτά που μας αρέσουν και είναι όλα καλά. Γι' αυτό, αδερφοί, λέμε αυτά τα λόγια, για να αποδείξουμε ότι ο αγιασμός είναι μια εντολή που κάθε χριστιανός πρέπει να επακούει στη ζωή του καθημερινά. 1 Πέτρου 1:16. Γιατί λέει, είναι γραμμένο, Άγιοι να είστε, γιατί εγώ είμαι Άγιος. Άγιοι έσεστε, ότι εγώ Άγιος. Ο Κύριος τα λέει. Δεν μπορούμε να μην τα λέμε γιατί είναι δύσκολα. Εγώ είμαι Άγιος. Αφού ο Θεός είναι αυτός που μας διέταξε να είμαστε Άγιοι, ξέρουμε ότι θα μας δώσει την ικανότητα να γίνουμε. Γιατί όπως είπα, ποτέ δεν θα μας ζητήσει κάτι που δεν είμαστε ικανοί να κάνουμε. Και ο αγιασμός και η δικαιοσύνη όμως μας δίνονται από το Πνεύμα του Κυρίου, δεν μπορούμε να τα κάνουμε εμείς από τη σάρκα μας. Πρέπει να συνεχίσουμε να ζούμε μια Άγια ζωή. Και ένας λόγος γι' αυτό, Εφεσίους 5:27, είναι λέει για να μας παρουσιάσει αυτός την Εκκλησία ένδοξη στον εαυτό του, χωρίς να έχει κοιλίδα ή ρητίδα ή κάτι τέτοιο, αλλά να είναι άγια και άμωμη. Η Εκκλησία δεν είναι ένα αόρατο πράγμα που δεν το βλέπεις. Είναι άντρας, άντρας, γυναίκα, γυναίκα, παιδιά, όλοι μαζί, όλος κόσμος, κόσμος, κόσμος, Εκκλησία. Τι πρέπει να είναι? Άγια και άμωμη. Δεν μπορώ να πω εγώ, ή άλλες είναι άγιοι, εγώ θα είμαι λιγότερον άγιοι. Άλλες είναι άμωμοι, εγώ θα είμαι, έχω λίγη ρητίδα και λίγη κοιλίδα. Δεν γίνεται. Ή θα είσαι στον γκρουπ ή δεν θα είσαι. Μη έχουσαν σπήλον ή ρητίδα ή τίτων τιούτων. Εάν αποκτήσουμε ρητίδα ή κοιλίδα, πρέπει αμέσως να καθαριστούμε με το αίμα του Ιησού Χριστού διαμέσου της μετάνοιας. Επομένως, αδερφοί, το Πνεύμα του Κυρίου μας δίνει την ικανότητα να ζήσουμε μια ζωή αποχωρισμού. Αλλά είναι δική μας υπευθυνότητα να αφήσουμε τον Κύριο να βασιλεύσει στη ζωή μας και, όπως είπα, να κρατήσουμε νεκρό τον παλαιό άνθρωπο κατά την αμαρτία και τον κόσμο. Ο παλαιός άνθρωπος θέλει να ανασταίνεται, θέλει να εγείρεται και να μπαίνει στη ζωή μας, αλλά εμείς πρέπει να του λέμε κάτω. Πρέπει να τον κρατάμε κάτω. Στα μάτια του Θεού έχουμε δικαιωθεί, μπορούμε να ζήσουμε μια άγια ζωή, αλλά να μην αναπαυόμαστε μόνο στην εμπειρία της αναγέννησης, να αυξάνουμε και να οικοδομούμαστε. Γίνεται αυτό. Πρέπει να βρούμε τρόπους να αυξάνουμε και να οικοδομούμαστε. Να πληρωνόμαστε με το Πνεύμα του Άγιο και να καθαρίζουμε κάθε λεκέ. Γιατί ο Κύριος θέλει να μας φέρει, αδερφοί, στην τελειότητα. Θέλει να το κάνει και πρέπει να είμαστε μαζί, ομοθυμαδών μαζί, σε αυτόν τον δρόμο. Αμήν. Ευλόγησε, Κύριε, μας ζητώ αυτά τα λόγια στις καρδιές μας. Βοήθησε μας να μένουμε ξεχωρισμένοι, Κύριε, από ό,τι είναι του εχθρού, Κύριε, να είναι έξω από το περιοχή μας, Κύριε μας, από το σώμα μας, από το σπίτι μας, Κύριε μας, από εκεί που ζούμε. Να μάθουμε να διακρίνουμε, Κύριε μας, και να αφαιρούμε κάθε επιβολή του εχθρού μέσα στη ζωή μας, Κύριε μας, Ιησού μας, και να προσκολόμαστε σε Σένα, Χριστέ μας Άγιε. Και όλα τα υπόλοιπα θα είναι εύκολα, Κύριε, γιατί Εσύ θα εργάζεσαι άνετα και απρόσκοπτα μέσα στη ζωή μας. Δεν θέλουμε, Κύριε μας, να σε εμποδίζουμε εμείς στο έργο που κάνεις μέσα μας. Γιατί ξέρουμε ότι Εσύ μπορεί να νικήσεις τον διάβολο οποιαδήποτε στιγμή το θελήσεις και θα γίνει στο τέλος. Αλλά περιμένεις από εμάς να πάρουμε, Κύριε μας, εμείς τη μάχαιρα, Κύριε μας, να βάλουμε την περικεφαλαία μας, Κύριε, την πανοπλία μας όλοι, όπως θέλεις, Κύριε μας, τη ζώνη μας, τα υποδήματα, Χριστέ μας, να κάνουμε αυτά που πρέπει, Κύριε, όπως μας διδάσκεις μέσα από το λόγο σου. Και να σταθούμε, Κύριε μας, Ιησού μας, και να κρατήσουμε τον τόπο που Εσύ μας έδωσες, Ιησού μας, Άγιε, και να τον απλώσουμε και να τον ανοίξουμε ακόμα παραπάνω, Κύριε. Να επεκτείνουμε τα παραπετάσματα της σκηνής μας, Κύριε μας, να καλύψουμε, Χριστέ μας, έδαφος που είναι εκεί και περιμένει να το κατακτήσουμε, Κύριε μας, γιατί έχει γη Χανάν που δεν την πήραμε ακόμη, Κύριε, και μέσα μας ίσως και έξω γύρω μας, να φτάσουμε στις ψυχές, Κύριε, τις πολύτιμες που περιμένουν, Χριστέ μας. Εσύ θα το κάνεις, Κύριέ μας, αλλά περιμένεις από μας να συνεργαστούμε όπως μας θέλεις, Κύριε Ιησού μου. Αμήν. Αμήν, αδερφοί μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει την παλά μου. Σε βλέπω κάθε μέρα. Εμού είσαι. Δικός μου είσαι. Σε ξέρω. Από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα. Αυτός είναι ο Θεός μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Σαμουήλ, 7ο κεφάλαιο. Και αφού ο βασιλιάς κάθισε στο σπίτι του και ο Κύριος τον ανέπαυσε από όλους τους εχθρούς του, από παντού, ο βασιλιάς είπε στον Άνθαν, τον προφήτη, «Να, εγώ τώρα κατοικώ σε κέδρινο σπίτι και η κυβωτός του Θεού κάθεται ανάμεσα σε παραπετάσματα». Και ο Νάθαν είπε στο βασιλιά, «Πήγαινε, κάνε κάθε τι που είναι στην καρδιά σου, επειδή ο Κύριος είναι μαζί σου». Και εκείνη τη νύχτα έγινε λόγος του Κυρίου προς τον Άθαν, λέγοντας, «Πήγαινε και πες στο δούλο μου το Δαβίδ, έτσι λέει ο Κύριος. Εσύ θα οικοδομήσεις οίκο σε μένα για να κατοικώ, επειδή δεν κατοίκησα σε οίκο από την ημέρα που ανέβασα τους γιους Ισραήλ από την Αίγυπτο μέχρι αυτή την ημέρα, αλλά περιερχόμουν μέσα σε σκηνή και παραπετάσματα. Παντού όπου περπάτησα μαζί με όλους τους γιους Ισραήλ, μίλησα ποτέ σε κάποιον από τις φυλές του Ισραήλ, στον οποίο πρόσταξα να πειμένει το λαό μου τον Ισραήλ, λέγοντας, γιατί δεν οικοδομήσατε κέδρινο οίκο σε μένα? Τώρα, λοιπόν, έτσι θα πεις στο δούλο μου το Δαβίδ. Έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμεων. Εγώ σε πήρα από τη μάντρα, πίσω από τα πρόβατα, για να είσαι ηγεμόνας επάνω στο λαό μου, επάνω στον Ισραήλ. Και ήμουν μαζί σου παντού όπου περπάτησες. Και εξολόθρευσα όλους τους εχθρούς σου από μπροστά σου. Και σε έκανα ονομαστών, σύμφωνα με το όνομα των μεγάλων που βρίσκονται πάνω στη γη. Και θα διορίσω ένα τόπο για το λαό μου τον Ισραήλ και θα τους φυτέψω και θα κατοικούν σε δικό τους τόπο και δεν θα μεταφέρονται πλέον. Και η γη της αδικίας δεν θα τους καταθλίβουν πια όπως άλλοτε και όπως τις ημέρες κατά τις οποίες είχα καταστήσει κριτές επάνω στο λαό μου Ισραήλ. Και θα σε αναπαύσω από όλους τους εχθρούς σου. Ο Κύριος αναγγέλει ακόμη σε σένα ότι ο Κύριος θα οικοδομήσει σπίτι σε σένα. Αφού συμπληρωθούν οι ημέρες σου και κοιμηθείς μαζί με τους πατέρες σου, θα σηκώσω ύστερα από εσένα το σπέρμα σου που θα βγει από τα σπλάχνα σου και θα στερεώσω τη βασιλεία του. Αυτός θα οικοδομήσει οίκο στο όνομά μου και θα στερεώσω το θρόνο της βασιλείας του μέχρι τον αιώνα. Εγώ θα είμαι σε αυτόν πατέρας και αυτός θα είναι σε μένα γιος. Αν διαπράξει ανομία, θα τον σοφρονήσω με ράβδο ανδρών και με μαστιγώσεις των γιών των ανθρώπων. Το έλεος μου όμως δεν θα αφαιρεθεί από αυτόν, όπως το αφαίρεσα από τον Σαούλ που έβγαλα από μπροστά σου. Και η οικογένειά σου και η βασιλεία σου θα στερεωθεί μπροστά σου μέχρι τον αιώνα. Ο θρόνος σου θα στερεωθεί στον αιώνα». Σύμφωνα με όλα αυτά τα λόγια και σύμφωνα με ολόκληρη αυτή την όραση, έτσι μίλησε ο Νάθαν στο Δαβίδ. Τότε ο βασιλιάς Δαβίδ μπήκε και κάθισε μπροστά στον Κύριο και είπε, «Ποιος είμαι εγώ, Κύριε Θεέ, και ποια είναι η οικογένειά μου, ώστε με έφερες μέχρι σε αυτό? Αλλά και αυτό ακόμα στάθηκε μικρό στα μάτια σου, Κύριε Θεέ, και μίλησες ακόμη και για την οικογένεια του δούλου σου για ένα μακρινό μέλλον. Και αυτός, δέσποτα Κύριε, είναι ο τρόπος των ανθρώπων. Και τι μπορεί ο Δαβίδ να πει πλέον σε σένα, επειδή εσύ, δέσποτα Κύριε, γνωρίζεις το δούλο σου. Εξαιτίας του λόγου σου και σύμφωνα με την καρδιά σου έκανες όλα αυτά τα μεγαλεία για να τα κάνεις γνωστά στο δούλο σου. Γι' αυτό είσαι μέγας, Κύριε Θεέ, επειδή δεν υπάρχει όμοιός σου, ούτε υπάρχει Θεός εκτός από σένα, σύμφωνα με όλα όσα ακούσαμε με τα αυτιά μας. Και ποιο άλλο έθνος επάνω στη γη είναι όπως ο λαός σου, όπως ο Ισραήλ, που ο Θεός ήρθε να τον εξαγοράσει για δικό του λαό και για να τον κάνει ονομαστό και να ενεργήσει για χάρη σας μεγάλα πράγματα και θαυμαστά, για χάρη της γης σου μπροστά στο λαό σου που λύτρωσες για τον εαυτό σου από την Αίγυπτο, από τα έθνη και από τους θεούς τους? Επειδή στερέωσες στον εαυτό σου το λαό σου Ισραήλ για να είναι λαό σου στον αιώνα και εσύ Κύριε έγινες Θεός τους. Και τώρα Κύριε Θεέ, το λόγο που μίλησες για το δούλο σου και για την οικογένειά του, ας στερεωθεί στον αιώνα και κάνε καθώς μίλησες. Και ας μεγαλυνθεί το όνομά σου μέχρι τον αιώνα, ώστε να λένε «Ο Κύριος των δυνάμεων είναι ο Θεός επάνω στον Ισραήλ και η οικογένεια του δούλου σου Δαβίδ ας είναι μπροστά σου στερεωμένη». Επειδή εσύ, Κύριε των δυνάμεων, Θεέ του Ισραήλ, αποκάλυψες στο δούλο σου λέγοντας «Θα οικοδομήσω σε σένα οίκο». Γι' αυτό ο δούλος σου βρήκε την καρδιά του έτοιμη να προσευχηθεί σε σένα αυτή την προσευχή. Και τώρα, Δέσποτα Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός και τα λόγια σου θα είναι αληθινά και εσύ υποσχέθηκες αυτά τα αγαθά στο δούλο σου. Τώρα, λοιπόν, ευδόκησε να ευλογήσεις την οικογένεια του δούλου σου για να είναι μπροστά σου στον αιώνα. Επειδή εσύ, Δέσποτα Κύριε, μίλησες και από την ευλογία σου ας είναι η οικογένεια του δούλου σου ευλογημένη στον αιώνα. Δευτέρα Σαμουήλ, 8ο κεφάλαιο. Ύστερα δε από αυτά, ο Δαβίδ πάταξε τους Φιλιστέους και τους κατατρόπωσε. Και ο Δαβίδ πήρε από το χέρι των Φιλιστέων την Μεγιά Θαμά. Πάταξε και τους Μαβίτες και τους μέτρησε με σχοινιά, αφού τους άπλωσε κατά γης. Και για να θανατώσει, τους μέτρησε με 2 σχοινιά και για να αφήσει ζωντανούς με ένα ολόκληρο σχοινί. Έτσι οι Μωαβίτες έγιναν δούλοι υποτελείς του Δαβίδ. Ο Δαβίδ πάταξε ακόμα τον Αδαδέζερ, το γιο του Ρεόβ, βασιλιά της Σοβά, ενώ πήγαινε να εγκαταστήσει την εξουσία του επάνω στον ποταμό Εφράτη. Και ο Δαβίδ πήρε από αυτόν 1.700 καβαλάριδες και 20.000 πεζούς. Και ο Δαβίδ νευροκόπησε όλα τα άλογα των αμαξών και από αυτές διαφύλαξε 100 άμαξες. Και όταν οι Σύριοι της Δαμασκού ήρθαν να βοηθήσουν τον Αδαδέζερ, τον βασιλιά της Σόβα, ο Δαβίδ πάταξε από τους Συρίους 22.000 άνδρες. Και ο Δαβίδ έβαλε φρουρές στη Συρία της Δαμασκού. Και οι Σύριοι έγιναν δούλοι υποτελείς του Δαβίδ. Και ο Κύριος έσωζε τον Δαβίδ παντού όπου πήγαινε. Και ο Δαβίδ πήρε τις χρυσές ασπίδες που ήσαν επάνω στους δούλους του Αδαδέζερ και τις έφερε στην Ιερουσαλήμ. Και από τη Βετάχ και από την Βηροθάη, πόλης του Αδαδέζερ, ο βασιλιάς Δαβίδ πήρε υπερβολικά πολύ χαλκό. Και καθώς ο Θωή, ο βασιλιάς της Εμάθ, άκουσε ότι ο Δαβίδ πάταξε ολόκληρη τη δύναμη του Αδαδέζερ, ο Θωή έστειλε τον Ιωράμ, το γιο του, στο βασιλιά Δαβίδ, για να το χαιρετήσει και να τον ευλογήσει ότι καταπολέμησε τον Αδαδέζερ και τον πάταξε, επειδή ο Αδαδέζερ ήταν εχθρός του Θωή. Και ο Ιωράμ έφερε μαζί του ασημένια σκεύη και χρυσά σκεύη και χάλκινα σκεύη. Και ο βασιλιάς Δαβίδ τα αφιέρωσε στον Κύριο, μαζί με το ασήμι και το χρυσάφι που είχε αφιερώσει από όλα τα έθνη όσα είχε υποτάξει. Από τη Συρία και από το Μωάβ και από τους γιους Αμμών και από τους Φιλιστέους και από τον Αμαλίκ και από τα λάφυρα του Αδαδέζερ, του γιου του Ρεόβ, του βασιλιά της Σοβά. Και ο Δαβίδ απέκτησε όνομα όταν επέστρεφε, αφού είχε κατατροπώσει τους Συρίους στην κοιλάδα του Αλατιού, 18.000. Και έβαλε φρουρές στην Ιδουμαία. Σε ολόκληρη την Ιδουμαία έβαλε φρουρές. Και όλοι οι Ιδουμαίοι έγιναν δούλοι του Δαβίδ. Και ο Κύριος έσωζε το Δαβίδ παντού όπου πήγαινε. Και ο Δαβίδ βασίλευσε σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Και ο Δαβίδ έκανε κρίση και δικαιοσύνη σε ολόκληρο το λαό του. Και ο Ιωάβ, ο γιος της Σερουίας, ήταν επικεφαλής του στρατού. Και ο Ιωσαφάτ, ο γιος του Αχιλούδ, ήταν υπομνηματογράφος. Και ο Σαδόκ, ο γιος του Αχιτόβ, και ο Αχιμέλεχ, ο γιος του Αβιάθαρ, ήσαν ιερείς. Ο δε Σεραΐας ήταν γραμματέας. Και ο Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, ήταν υπεύθυνος για τους Χερεθέους και για τους Φελεθέους. Οι δε γη του Δαβίδ ήσαν αυλάρχες.
2: Ιερεμίας, 13ο κεφάλαιο. Έτσι μου είπε ο Κύριος, πήγαινε και απόκτησε για τον εαυτό σου μια ζώνη λινή και βάλ την ολόγυρα στην οσφή σου και σε νερό μην τη βάλεις. Απέκτησα λοιπόν τη ζώνη σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου και την έβαλα ολόγυρα στην οσφή μου. Και μου έγινε λόγος του Κυρίου για μια δεύτερη φορά λέγοντας, πάρε τη ζώνη που απέκτησες, που είναι πάνω στην οσφή σου, και αφού σηκωθείς πήγαινε στον Εφράτη και κρύψ' την εκεί στην τρύπα του βράχου. Πήγα λοιπόν και την έκρυψα κοντά στον Εφράτη, όπως με είχε προστάξει ο Κύριος. Κι ύστερα από πολλές ημέρες ο Κύριος μου είπε, αφού σηκωθείς πήγαινε στον Εφράτη και πάρε από εκεί τη ζώνη που σε είχα προστάξει να κρύψεις εκεί. Και πήγα στον Εφράτη και έσκαψα και πήρα τη ζώνη από τον τόπο που την είχα κρύψει. Και τι βλέπω? Η ζώνη ήταν φθαρμένη, δεν ήταν χρήσιμη για τίποτε. Τότε έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας, «Έτσι λέει ο Κύριος, με αυτόν τον τρόπο θα φθείρω την υπερηφάνεια του Ιούδα και τη μεγάλη υπερηφάνεια της Ιερουσαλήμ. Αυτός ο κακός λαός που αρνούνται να επακούσουν στα λόγια μου και περπατούν στις ορέξεις της καρδιάς τους και πηγαίνουν πίσω από άλλους θεούς για να τους λατρεύουν και να τους προσκυνούν, θα είναι εξάπαντος σαν αυτή τη ζώνη που δεν είναι σε τίποτε χρήσιμη. Επειδή όπως η ζώνη προσκολάται στην οσφή του ανθρώπου, έτσι προσκόλλησα στον εαυτό μου ολόκληρο τον οίκο Ισραήλ και ολόκληρο τον οίκο Ιούδα», λέει ο Κύριος, «για να είναι σε μένα λαός και όνομα και καύχημα και δόξα. Αλλά δεν υπάκουσαν. Γι' αυτό θα τους μιλήσεις τούτο το λόγο. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, κάθε ασκός θα γεμίσει από κρασί. Και αυτοί θα σου πούν, μήπως πραγματικά δεν γνωρίζουμε ότι κάθε ασκός θα γεμίσει από κρασί? Τότε θα τους πεις, έτσι λέει ο Κύριος, δέστε, θα γεμίσω όλους τους κατοίκους αυτής της γης και τους βασιλιάδες που κάθονται πάνω στο θρόνο του Δαβίδ και τους ιερείς και τους προφήτες και όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ από μεθοκόπημα. Και θα τους συντρίψω τον ένα με τον άλλον και τους πατέρες και τους γιους μαζί, λέει ο Κύριος. Δεν θα σπλαχνιστώ, ούτε θα λυπηθώ, ούτε θα ελεήσω, αλλά θα τους εξολοθρεύσω. Ακούστε και ακουραστείτε. Να μην υπερηφανεύεστε, επειδή ο Κύριος μίλησε. Δώστε δόξα στον Κύριο το Θεό σας, πριν φέρει σκοτάδι και πριν τα πόδια σας προσκόψουν επάνω στα σκοτεινά βουνά, και ενώ προσμένετε φως, το μετατρέψει σε σκιά θανάτου και το κάνει πυκνό σκοτάδι. Αλλά αν δεν τον ακούσετε, η ψυχή μου θα κλάψει κρυφά για την υπερηφάνειά σας και το μάτι μου θα κλάψει πικρά και θα κατεβάσει δάκρυα, επειδή το πίμνιο του Κυρίου φέρνεται σε αιχμαλωσία. Πείτε στο βασιλιά και στη βασίλισσα, ταπεινωθείτε, καθίστε, επειδή θα κατεβάσουν από τα κεφάλια σας το στεφάνι της δόξας σας. Οι πόλεις του νότου θα κλειστούν και δεν θα υπάρχει εκείνος που τις ανοίγει. Ολόκληρος ο Ιούδας θα φερθεί σε αιχμαλωσία, θα φερθεί ολοκληρωτικά αιχμάλωτος. Υψώστε τα μάτια σας και κοιτάξτε αυτούς που έρχονται από το βορρά. Πού είναι το πίμνιο που σου είχε δοθεί, τα ωραία σου πρόβατα? Τι θα πεις όταν σε επισκεφθεί? Επειδή εσύ τους δίδαξες να άρχουν επάνω σου σαν ηγεμόνες, δεν θα σε πιάσουν πόνι σαν τη γυναίκα που γεννάει? Και αν πεις στην καρδιά σου, γιατί μου συνέβησαν αυτά? Εξαιτίας του πλήθους της ανομίας σου σηκώθηκαν τα κράσπεδά σου και γυμνώθηκαν οι φτέρνες σου. Μπορεί ο Αιθίωπας να αλλάξει το δέρμα του ή η λεοπάρδαλη τα ποικίλματά της? Τότε μπορείτε κι εσείς να κάνετε καλό, οι οποίοι έχετε μάθει το κακό. Γι' αυτό θα τους σκορπίσω σαν άχυρο που φέρνεται από τον άνεμο της ερήμου. Αυτός είναι από μένα ο κλήρος σου, το μετρημένο μερίδιο σε σένα, λέει ο Κύριος, επειδή με λησμόνησες και έλπισες στο ψέμα. Γι' αυτό κι εγώ θα σηκώσω τα κράσπεδά σου επάνω στο πρόσωπό σου και θα φανεί η ντροπή σου. Είδα τις μοιχείες σου και τους χρεμετισμούς σου, την εσχρότητα της πορνείας σου, τα αυδελίγματά σου επάνω στους λόφους, επάνω στις παιδιάδες. Ουέ σε σένα, Ιερουσαλήμ! Δεν θα καθαριστείς? Μέχρι πότε ακόμα? Ιερεμίας, 14ο κεφάλαιο. Ο λόγος του Κυρίου που έγινε στον Ιερεμία για την ανομπρία. Ο Ιούδας πενθεί και οι πύλες του είναι περίλυπες. Κοίτονται κατά γης, μαυροφορεμένες. Και ανέβηκε η κραυγή της Ιερουσαλήμ. Και οι μεγιστάνες της έστειλαν τους νέους τους για νερό. Ήρθαν στα πηγάδια, νερό δεν βρήκαν. Γύρισαν με τα δοχεία τους αδιανά. Εσχύνθηκαν και εντράπηκαν και σκέπασαν τα κεφάλια τους. Επειδή η γη σχίστηκε, επειδή δεν υπήρχε βροχή επάνω στη γη, οι γεωργοί ντροπιάστηκαν, σκέπασαν τα κεφάλια τους. Και η Ελαφίνα ακόμα, που είχε γεννήσει στην παιδιάδα, εγκατέλειψε το παιδί της, επειδή δεν υπήρχε χορτάρι. Και τα άγρια γαϊδούρια στάθηκαν επάνω στους υψηλούς τόπους, ρουφούσαν αέρα σαν τσακάλια. Τα μάτια τους μαράθηκαν επειδή δεν υπήρχε χορτάρι. Κύριε, αν και οι ανομίες μας καταμαρτυρούν εναντίον μας, κάνε όμως για το όνομά σου. Επειδή οι αποστασίες μας πλήθυναν, αμαρτήσαμε σε σένα. Ελπίδα του Ισραήλ, σωτήρας του σε καιρό θλίψης, γιατί θα ήσουν σαν πάρικος στη γη και σαν οδοιπόρος, στρέφοντας σε κατάλημα για μια νύχτα? Γιατί θα ήσουν σαν ένας εκστατικός άνθρωπος, σαν ένας ισχυρός που δεν μπορεί να σώσει? Αλλά εσύ, Κύριε, είσαι ανάμεσά μας και το όνομά σου αποκλήθηκε επάνω μας. Μη μας εγκαταλείπεις. Έτσι λέει ο Κύριος σε αυτό το λαό. Επειδή αγάπησαν να πλανιούνται και δεν κράτησαν τα πόδια τους, γι' αυτό ο Κύριος δεν ευδόκησε σε αυτούς. Τώρα θα θυμηθεί την ανομία τους και θα επισκεφθεί τις αμαρτίες τους. Και ο Κύριος μου είπε, μη προσεύχεσαι υπέρ αυτού του λαού για καλό. Και αν νηστέψουν, δεν θα εισακούσω την κραυγή τους. Και αν προσφέρουν ολοκαυτώματα και προσφορά, δεν θα ευδοκίσω σε αυτά. Αλλά θα τους καταναλώσω με μάχαιρα και με πείνα και με μεταδοτική αρρώστια. Και είπα, «Ω Κύριε Θεέ, δες, οι προφήτες λένε σε αυτούς, δεν θα δείτε μάχαιρα, ούτε θα υπάρχει πείνα σε εσάς, αλλά θα σας δώσω σίγουρη ειρήνη σε αυτό το τόπο». Και ο Κύριος μου είπε, «Οι προφήτες προφητεύουν αναλυθή πράγματα στο όνομά μου. Δεν τους έστειλα εγώ, ούτε τους πρόσταξα, ούτε μίλησα σε αυτούς. Αυτοί προφητεύουν σε εσάς αναλυθή όραση και μαντεία και ματαιότητα και τη δολιότητα της καρδιάς τους. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος για τους προφήτες που προφητεύουν στο όνομά μου, ενώ δεν τους έστειλα εγώ, αλλά αυτοί λένε, μάχαιρα και πείνα δεν θα υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Με μάχαιρα και με πείνα θα συντελεστούν εκείνοι οι προφήτες, ενώ ο λαός τους οποίους αυτοί προφητεύουν θα είναι πεταμένοι στους δρόμους της Ιερουσαλήμ από πείνα και μάχαιρα. Και δεν θα υπάρχει εκείνος που θα τους θάβει, τις γυναίκες τους και τους γιους τους και τις θυγατέρες τους. Και θα ξεχύνω επάνω τους την κακία τους. Γι' αυτό θα τους πεις τούτο το λόγο. Ας χύσουν τα μάτια μου δάκρυα, νύχτα και ημέρα, και ας μη σταματήσουν, επειδή η Παρθένα, η θυγατέρα του λαού μου, συντρίφτηκε με μεγάλο σύντριμα, με υπερβολικά οδυνηρή πληγή. Αν βγω στην πεδιάδα, τότε δέστε, η φωνευμένη με μάχαιρα. Και αν πω στην πόλη, τότε δέστε, η νεκρωμένη από την πείνα. Και ο προφήτης, ακόμα και ο ιερέας, εμπορεύονται επάνω στη γη και δεν αισθάνονται. Απέρριψες ολοκληρωτικά τον Ιούδα. Αποστράφηκε η ψυχή σου της Ιών. Γιατί μας πάταξες και δεν υπάρχει σε μας θεραπεία. Προσμέναμε ειρήνη, αλλά κανένα αγαθό. Και τον καιρό της θεραπείας και δες, ταραχή. Γνωρίζουμε, Κύριε, την ασέβειά μας, την ανομία των πατέρων μας, ότι αμαρτήσαμε σε Σένα. Μη μας αποστραφείς χάρη του ονόματός Σου. Μη ατιμάσεις τον θρόνο της δόξας Σου. Θυμήσου, μη ακυρώσεις τη διαθήκη Σου που έκανες σε μας. Υπάρχει ανάμεσα στις ματιότητες των εθνών κάποιος που να δίνει βροχή ή οι ουρανοί δίνουν ραγδαίες βροχές? Δεν είσαι Εσύ ο ίδιος ο δοτήρας, Κύριε Θεέ μας? Γι' αυτό θα Σε προσμένουμε, επειδή Εσύ έκανες όλα αυτά.
3: Επιστολή προς Τίτων, κεφάλαιο 1. Ο Παύλος, δούλος του Θεού, που με έστειλε ο Ιησούς Χριστός για να διαδώσω την πίστη αυτών που διάλεξε ο Θεός και τη βαθιά γνώση της χριστιανικής αλήθειας και να κηρύξω την ελπίδα για την αιώνια ζωή. Αυτήν υποσχέθηκε από πολύ παλιά ο αψευδής Θεός και όταν ήρθε η ορισμένη ώρα φανέρωσε το λόγο του με το Ευαγγέλιο, που εμπιστεύτηκε σε μένα ο σωτήρας μας Θεός με την εντολή να το κηρύξω. Προς τον Τίτο, γνήσιο παιδί μου, χάρη στην πίστη που μας ενώνει. Εύχομαι ο Θεός Πατέρας και ο σωτήρας μας ο Ιησούς Χριστός να σου δίνουν την χάρη και την ειρήνη. Ο λόγος που σε άφησα στην Κρήτη ήταν να συνεχίσεις να διορθώνεις τις ελλείψεις και να εγκαταστήσεις σε κάθε πόλη πρεσβυτέρους σύμφωνα με τις οδηγίες που σου έδωσα. Πρεσβύτερος να γίνεται όποιος είναι αδιάβλητος, άντρας μιας μόνο γυναίκας και με παιδιά πιστά που δεν κατηγορούνται για άσωτη ζωή και ούτε είναι ανυπάκουα. Γιατί ο επίσκοπος ως διαχειριστής του Θεού πρέπει να είναι αδιάβλητος, να μην είναι υπεροπτικός, ευέξαπτος, μέθυσος, φιλόνικος και να μην επιδιώκει αθέμητα κέρδη. Αντίθετα, πρέπει να είναι φιλόξενος, να αγαπάει το καλό, να είναι συνετός, δίκαιος, ευσεβής, να κυριαρχεί στον εαυτό του. Να είναι προσιλωμένος στο κήρυγμα που συμφωνεί με τη διδαχή που μας παραδόθηκε και συνεπώς είναι αξιόπιστο. Έτσι θα μπορεί και να καθοδηγεί σύμφωνα με τη σωστή διδασκαλία και να ελέγχει όσους είναι αντίθετοι σε αυτήν. Γιατί υπάρχουν πολλοί, προπάντων αυτοί που ήρθαν από τον Ιουδαϊσμό, που δεν θέλουν να υποταχτούν και διδάσκουν ψεύτικα πράγματα εξαπατώντας τους ανθρώπους. Αυτούς πρέπει κανείς να τους κλείνει το στόμα, γιατί γκρεμίζουν ολόκληρα σπίτια διδάσκοντας πράγματα που δεν πρέπει, μόνο και μόνο για να κερδίσουν χρήματα με αθέμητα μέσα. Είπε ένας συμπατριώτης τους, δικός τους προφήτης, «Οι κριτικοί είναι πάντα ψεύτες, θηρία ανήμερα, ράθη με σκυλιές». Αυτός ο λόγος είναι αληθινός. Γι' αυτό να τους ελέγχεις αυστηρά ώστε να έχουν τη σωστή πίστη και να μην προσέχουν σε Ιουδαϊκούς μύθους και σε εντολές ανθρώπων που αποστρέφονται την αλήθεια. Όλα είναι καθαρά για τους καθαρούς. Για τους μολυσμένους όμως και απίστους τίποτα δεν είναι καθαρό γιατί έχει μολυνθεί και το μυαλό τους και η συνείδησή τους. Διακηρύττουν ότι γνωρίζουν το Θεό, με τα έργα τους όμως τον αρνούνται. Είναι απεχθείς, δεν υποτάσσονται στο Θεό και είναι ανίκανοι για οποιοδήποτε καλό έργο. Προς Τίτον Επιστολή, κεφάλαιο 2. Εσύ όμως να διδάσκεις ό,τι συμφωνεί με τη σωστή διδασκαλία. Να παρακινείς τους ηλικιωμένους να είναι νυφάλιοι, αξιοπρεπείς, να ελέγχουν τον εαυτό τους, να είναι υγιείς στην πίστη, στην αγάπη, στην υπομονή. Το ίδιο και τις ηλικιωμένες γυναίκες, να τις παρακινείς να συμπεριφέρονται έτσι που να εμπνέουν το σεβασμό. Να μην κακολογούν, να μην είναι υποδουλωμένες στο κρασί. Να διδάσκουν το καλό. Έτσι θα καθοδηγούν τις νέες να αγαπούν τους άντρες τους και τα παιδιά τους, να έχουν σοφροσύνη, αγνότητα, να φροντίζουν για το σπίτι τους, να έχουν καλοσύνη και να υποτάσσονται στους άντρες τους, για να μην δυσφημίζεται ο λόγος του Θεού. Το ίδιο και τους νέους, να τους προτρέπεις να είναι εγκρατείς. Και εσύ να συμπεριφέρεσαι έτσι ώστε σε όλα να είσαι υπόδειγμα καλών έργων. Η διδασκαλία σου να είναι καθαρή, σοβαρή, με σωστό περιεχόμενο που δεν θα δίνει αφορμή για κατηγορίες. Έτσι οι αντίπαλοι θα ντροπιαστούν αφού δεν θα έχουν να πούν τίποτε κακό για μας. Συμβούλευε τους δούλους να υποτάσσονται στους κυρίους τους σε όλα. Να τους είναι ευχάριστοι, να μην αντιμιλούν, να μην κλέβουν, αλλά με καλοσύνη να δείχνουν ότι είναι άξιοι εμπιστοσύνης, ώστε με ό,τι κάνουν να τιμούν τη διδασκαλία του Θεού, του Σωτήρα μας. Γιατί ο Θεός φανέρωσε τη χάρη Του για να σώσει όλους τους ανθρώπους. Αυτή μας καθοδηγεί να αρνηθούμε την ασέβεια και τις αμαρτωλές επιθυμίες και να ζήσουμε με σοφροσύνη, με δικαιοσύνη και με ευσέβεια στον παρόντα αιώνα, περιμένοντας την μακαριότητα που ελπίζουμε, δηλαδή την εμφάνιση της δόξας του Μεγάλου Θεού και Σωτήρα μας, του Ιησού Χριστού. Αυτός έδωσε τον εαυτό Του για μας, για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία, να μας καθαρίσει και να μας κάνει ένα λαό που να ανήκει μόνο σε Αυτόν και να καταγίνεται με ζήλο στα καλά έργα. Αυτά να διδάσκεις και αυτά να συμβουλεύεις. Με βάση αυτά να ελέγχεις με όλο σου το κύρος. Μην αφήνεις κανένα να σε περιφρονεί. Προς Τίτον Επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 3, τελευταίο. Να τους θυμίζεις να υποτάσσονται στους άρχοντες και σε αυτούς που ασκούν την εξουσία. Να πειθαρχούν, να είναι έτοιμοι για κάθε καλό έργο, να μην κακολογούν κανένα. Να είναι ειρηνικοί, ανεξίκακοι και να δείχνουν σε κάθε περίσταση πραότητα προς όλους τους ανθρώπους. Γιατί και εμείς ήμασταν κάποτε άμυαλοι, απίθαρχοι, πλανημένοι, υποδουλωμένοι σε κάθε λογής επιθυμίες και ειδονές. Ζούσαμε μέσα στην κακία και στο φθόνο. Ήμασταν μισητοί και μισούσαμε ο ένας τον άλλο. Όταν όμως ο Σωτήρας μας ο Θεός φανέρωσε την καλοσύνη Του και την αγάπη Του στους ανθρώπους, μας έσωσε όχι για τα καλά έργα που τυχόν κάναμε εμείς, αλλά γιατί μας σπλαχνίστηκε. Μας έσωσε με το βάφτισμα της αναγέννησης και της ανανέωσης που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, που το σκόρπισε πλούσια πάνω μας δια του Ιησού Χριστού του Σωτήρα μας, για να δικαιωθούμε με τη δική Του χάρη και να κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή που προσδοκούμε. Αυτά τα λόγια είναι αξιόπιστα και θέλω να τα βεβαιώνεις με την προσωπική σου μαρτυρία, ώστε όσοι έχουν πιστέψει στο Θεό να φροντίζουν να πρωτοστατούν σε καλά έργα. Αυτά είναι τα καλά και τα χρήσιμα στους ανθρώπους. Από το άλλο μέρος, να αποφεύγεις τις ανόητες αναζητήσεις σε γενεαλογικούς καταλόγους, τις φιλονικίες και τις διαμάχες γύρω από τις διατάξεις του Ιουδαϊκού νόμου, γιατί αυτά είναι ανώφελα και μάταια. Τον άνθρωπο που ακολουθεί πλανημένες διδασκαλίες συμβούλεψε τον 1-2 φορές και αν δεν ακούσει άφησε τον, με την βεβαιότητα πως αυτός έχει πια διαστραφεί και αμαρτάνει, καταδικάζοντας έτσι ο ίδιος τον εαυτό του. Όταν θα σου στείλω τον Αρτεμά ή τον Τυχικό, έλα το συντομότερο να με συναντήσεις στην Νικόπολη, γιατί εκεί αποφάσισα να περάσω το χειμώνα. Το Ζηνά, το Νομικό και τον Απολό να τους εφοδιάσεις πλουσιοπάροχα με ό,τι χρειάζονται για το ταξίδι τους, ώστε να μην τους λείπει τίποτα. Ας μαθαίνουν και οι δικοί μας να πρωτοστατούν σε καλά έργα για να αντιμετωπίζουν τις επίγουσες υλικές ανάγκες, ώστε η ζωή τους να μην είναι άκαρπη. Σε χαιρετούν όλοι όσοι είναι μαζί μου. Χαιρέτησε τους πιστούς που μας αγαπούν. Η χάρη να είναι μαζί με όλους σας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα ο τίτλος του κηρύγματος θα μπορούσε να ήταν, ξεκινήσουμε το τι θα μπορούσε να ήταν. Θα μπορούσε να ήταν ποιον θα αποστείλω, τι να θέλω αποστείλει, που λέει στον Ισαΐα. Αλλά προτίμησα ο τίτλος να είναι η απάντηση του Ισαΐα. Αμήν. Απόστειλον με. Και θέλω σήμερα η απάντηση δικιά μας να είναι αυτή. Αμήν. Βλέπετε, μετά από την παρέθεση αυτή που κάναμε για το γάμο και για την ύφη και όλα αυτά που μιλήσαμε, ήρθε η ώρα να ξαναγυρίσουμε εκεί που αφήσαμε λίγο την παρένθεση, στο ότι ο Κύριος θέλει να αγιάσει το στόμα μας. Αμήν. Θέλει να το καθαρίσει αυτό το στόμα. Είδαμε όλο αυτό το σκηνικό από την εμπειρία, την πνευματική αυτή που είχε ο Ισαΐας με τα Σεραφείμ, καθώς του φέρανε το κάρβουνο αυτό από το θυσιαστήριο, άγγισε τα χείλη του και του καθάρισε τα χείλη, και μας μεταφέρει αυτή την όμορφη εμπειρία και σε εμάς, για να μας δείξει ότι ο Κύριος πρέπει να μας καθαρίσει τα χείλη μας. Αμήν. Και βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο με τα χείλη, έχει να κάνει με την καρδιά μας. Και ξαναγυρίζουμε λοιπόν στον Ισαΐα, γιατί ζούμε σε ένα κόσμο, αδερφοί, αν γυρίσουμε και κοιτάξουμε, όπως είπαμε και πιο πριν και θα το ξαναπούμε αυτό το εδάφιο, ότι το σκοτάδι ήδη πλησίασε, αμήν, πλησιάζει. Και ο Κύριος μας ζητάει, όσο έχουμε φως, να περπατούμε μέσα στο φως του, και μάλιστα καθώς περπατούμε σε αυτό το φως, να γίνουμε γη του φωτός. Δεν θέλει απλά να περπατούμε μέσα στο φως, δεν είναι η αποστολή μας απλά και μόνο να περπατήσουμε μέσα στο φως, αλλά η αποστολή μας είναι να γίνουμε γη του φωτός. Αμήν. Και θα ξαναδιαβάσουμε λίγο από τον Ισαΐα το σκηνικό αυτό. Λέει στον Ισαΐα στο 6 κεφάλαιο και 7 εδάφιο: «Και άγγισε αυτόν εις το στόμα μου», και άγγισε αυτόν, δηλαδή μιλάει ότι τον άγγισε το κάρβουνο αυτό που πήρε από το θυσιαστήριο, και το άγγισε αυτό το κάρβουνο στο στόμα του Ισαΐα, και είπε: «Ιδού, τούτο άγγισε τα χείλη σου και η ανομία σου εξελήφθη και η αμαρτία σου εκαθαρίστη». Βλέπουμε ότι δεν είχε μόνο να κάνει όλο αυτό με τα λόγια του Ισαΐα, είχε να κάνει γενικά με το είναι, με το χαρακτήρα του Ισαΐα, με το τι υπήρχε μέσα στον Ισαΐα, και γι' αυτό ο Κύριος του λέει: «Άγγισα τα χείλη σου και η ανομία σου εξαλείφθη και η αμαρτία σου εκαθαρίστη». Βλέπουμε ότι το άγγιγμα στα χείλη του Ισαΐα ήταν ένα βαθύ άγγιγμα μέσα στην καρδιά και μέσα στο χαρακτήρα ολόκληρο του Ισαΐα. Και γεννιέται εδώ η ερώτηση: μας έχει αγγίσει εμάς ο Κύριος? Έχεις νιώσει το άγγιγμα αυτό του Κυρίου μέσα στη ζωή σου? Γιατί αν δεν έχουμε νιώσει αυτό το άγγιγμα, αδερφοί, πρέπει να το νιώσουμε. Και αν μας έχει κάπου χαθεί αυτό το άγγιγμα, είναι μια περίοδος τώρα που πρέπει να πούμε ότι πρέπει να ξανάρθει αυτό το άγγιγμα, να μας αναζωπυρώσει, αμήν, να μας δυναμώσει, να μας ενισχύσει. Βλέπουμε τον κόσμο προσπαθεί μέσα από λαμπάκια, μέσα από δεντράκια, μέσα από γιορτές να γιορτάσει τα Χριστούγεννα, γιατί μέσα τους ο κόσμος τι είναι? Είναι άδειος, είναι κενός, αμήν. Εάν δεν καταλάβει ο άνθρωπος, οποιοδήποτε άνθρωπος όπως και εμείς, ότι κάποια στιγμή τι ήμασταν, και αυτή ήταν η μέρα των Χριστουγέννων για μένα, αμήν. Είναι η μέρα που νιώθεις ότι ο Κύριος έρχεται στο στάβλο σου, εκεί που είναι γεμάτο ανομία η καρδιά σου, γεμάτο αμαρτία η καρδιά σου, και έρχεται ο Κύριος και γεννιέται μέσα σου και σε αγγίζει. Τότε γιορτάζει ο άνθρωπος τα πραγματικά Χριστούγεννά του. Αμήν. Τότε γεννιέται ο Κύριος μέσα στη ζωή του, γεννιέται μέσα στην καρδιά του. Και μέσα στον Ισαΐα τώρα αυτό που γίνεται είναι μια ανανέωση. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη να μας καθαρίσει ο Κύριος, ανάγκη να μας αγγίσει ο Κύριος. Έχουμε κάποια παραδείγματα πριν μπω μέσα στο κυρίο θέμα, γιατί είναι αναγκαίο να έχουμε αυτό το άγγιγμα του Κυρίου, και θέλω δύο παραδείγματα μόνο να αναφέρω. Το τρίτο είναι του Ισαΐα, ότι ο Κύριος έχει τη δύναμη όταν έρθει να μας αγγίσει να μας καθαρίσει. Αμήν. να πάρει τη λέπρα, να πάρει την αμαρτία. Και όλοι θέλουμε το άγγιγμα του Κυρίου. Το θέλουμε να μας πάρει τη λέπρα, να μας πάρει την αμαρτία από πάνω μας, ίσως να μας πάρει κάποια ασθένεια. Θέλουμε το άγγιγμα του Κυρίου για να γίνουν όλα αυτά μέσα στη ζωή μας. Και βλέπουμε τη συνάντηση, και υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιων ειδών συναντήσεις μέσα στην Αγία Γραφή του Κυρίου με ανθρώπους που ήταν μέσα σε ασθένεια, σε αμαρτία, σε λάθη κτλ. Κτλ. Και βλέπουμε την ίδια εικόνα ακριβώς. Λέει στο κατά Ματθαίο 8 κεφάλαιο και 2 εδάφιο. Και ειδού λεπρός ελθών προς εκείνη αυτόν, λέγον: Κύριε, εάν θέλεις, δύνασε να με καθαρίσεις. Και λέει: Και κτίνας την χείρα, ο Ιησούς άγγισε αυτόν, λέγον: Θέλω, καθαρίστητη. Και ευθύς εκαθαρίστη λέπρα αυτού. Βλέπετε, εκείνη την ώρα ο Κύριος ήταν το χέρι του Πατέρα. Αμήν. Και λέει ότι άγγισε τον άνθρωπο, παρόλο που ήταν λεπρός, και καθαρίστηκε από τη λέπρα του. Ο άνθρωπος αυτός πήγε μπροστά στον Κύριο και του λέει: Κύριε, θέλω να με καθαρίσεις, θέλω να φύγει η λέπρα από πάνω μου. Και απλά ένα άγγιγμα του Κυρίου ήταν αρκετό για να καθαρίσει την λέπρα του, να καθαρίσει την ανομία του. Αμήν. Ένα άγγιγμα, αδερφοί του Κυρίου, είναι ικανό να μας καθαρίσει. Αμήν. Αυτό που θέλουμε είναι το άγγιγμα μέσα πού? Στην καρδιά μας. Δεν θέλουμε ένα διανοητικό άγγιγμα, αλλά θέλουμε ένα άγγιγμα που να έρθει μέσα στην καρδιά μας, να συντρίψει την καρδιά μας και να νιώσουμε ότι ο Κύριος ήρθε και την καθάρισε αυτή την καρδιά. Άλλοι άνθρωποι δεν το κάνουν με αυτόν τον τρόπο. Άλλοι έχουν ένα διαφορετικό τρόπο. Και ο διαφορετικός τρόπος αυτός είναι στο παράδειγμα που μας δίνει εδώ πέρα με την γυναίκα που αιμορραγούσε. Και βλέπουμε ότι αυτή η γυναίκα είχε μια συνεχής αιμορραγία. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει μέσα στην δική μας πνευματική ζωή. Μπορεί συνέχεια να αιμορραγούμε, να χάνουμε δύναμη. Αμήν. Και να συμπεριφερόμαστε σαν έναν άνθρωπο που στην ουσία αυτό που κάνει συνέχεια είναι να χάνει δύναμη, να χάνει το αίμα. Βλέπουμε όμως αυτή η γυναίκα δεν πήγε να του ζητήσει να τον αγγίσει. Αμήν. Αλλά τι έκανε η ίδια? Η ίδια τον άγγισε. Αμήν. Και αυτό θέλω να δούμε, την καρδιά που πρέπει να έχουμε. Είτε έρθει ο Κύριος να μας αγγίσει, είτε δεν έρθει, εμείς δεν πρέπει να κουραζόμαστε. Αμήν. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που ψάλλουν μπροστά στον Κύριο, τον δοξάζουν, επικαλούνται το όνομά του και να μην νιώθουν τίποτα, τίποτα. Απολύτως τίποτα. Εκείνη την ώρα τον Κύριο πάρα πολλοί άνθρωποι τον σπρώχνανε, τον στριμώχνανε. Και όταν μάλιστα ο Κύριος σταμάτησε και είπε: Κάποιος με άγγισε, κάποιος με άγγισε, κάποιος με άγγισε. Θέλουμε να τον αγγίσουμε με αυτή την πίστη? Και λέει: Πώς το καταλαβαίνεις ότι σε άγγισε κάποιος? Τόσοι σε αγγίζουν. Όχι, κάποιος με άγγισε γιατί βγήκε δύναμη από μέσα μου. Βλέπετε, πας για να, σε παρένθεση, να κλέψεις, να αρπάξεις λίγο από τη δύναμη του Κυρίου σου. Αμήν. Την έχεις ανάγκη αυτή τη δύναμη? Εάν νιώθεις ότι την έχεις ανάγκη, θα πας στον Κύριο με αυτό το πνεύμα. Δεν πάει άλλοι να ψάλλουν δίπλα, να κάνουν όμορφες προσευχές, να λατρεύουν τον Κύριο. Εάν πας με το πνεύμα να αρπάξεις τη δύναμη του Κυρίου, να πάρεις δύναμη από τον Κύριο, ο Κύριος τι θα κάνει? Θα στη δώσει. Και μάλιστα έκανε και τον ανήξερο ο Κύριος. Γύρισε στο πλήθος και έβλεπε γύρω γύρω: Ποιος με άγγισε, ποιος με άγγισε? Για ποιο λόγο το έκανε αυτό το πράγμα? Για να αναγκάσει αυτή την γυναίκα να το ομολογήσει. Αμήν. Να ομολογήσει τι είχε γίνει μέσα στη ζωή της. Και ο Κύριος το κάνει αυτό για να μας κάνει να ομολογήσουμε γύρω μας ότι κοίτα, στεκόμαστε αυτή τη στιγμή με τη δύναμη του Κυρίου. Αμήν. Τον αγγίσαμε τον Κύριο. Εάν δεν έρθει λοιπόν ο Κύριος, πρέπει να πας εσύ. Και λέει ο Κύριος αυτή τη γυναίκα, τι της λέει? Η πίστη σου σε έσωσε. Έχουμε αυτή την πίστη, αδερφοί? Εάν το Σεραφείμ δεν μας φέρει το κάρβουνο, πρέπει να το αρπάξουμε εμείς. Αμήν. Εάν δεν μας φέρει το κάρβουνο, πρέπει να το αρπάξουμε εμείς. Σε τι διαφέρει λοιπόν το άγγιγμα, αυτό που έκανε ο Ιησούς στους λεπρούς, αυτό το άγγιγμα που έκανε ο Κύριος στην γυναίκα που είχε αιμορραγία, και σε τι διαφέρει αυτό το άγγιγμα που ο Θεός έκανε στον Ισαΐα? Ποια ήταν η διαφορά? Ε? Ποια διαφορά έχει το άγγιγμα του Ισαΐα από αυτά τα άγγιγματα? Αυτό που βλέπουμε στο άγγιγμα του Ισαΐα, ο Ισαΐας, είναι ότι ήταν σε ένα διαφορετικό τόπο ο Ισαΐας. Ποιος ήταν ο τόπος? Ποιος ήταν ο τόπος? Μέσα στην παρουσία του Κυρίου ήταν. Πού ήταν λοιπόν ο Ισαΐας? Ήταν μέσα στην παρουσία του Κυρίου και έβλεπε, λέει, το θρόνο του Κυρίου υψηλό και επιρημένο. Και αυτό που έβλεπε ο Ισαΐας τι ήταν? Ότι ο Θεός είναι Άγιος. Μπροστά του ήταν τα Σεραφείμ, σκεφτείτε, αγγελικές δυνάμεις. Δεν μιλά για ένα και δύο Σεραφείμ. Ήταν αγγελικές δυνάμεις μπροστά του στον Κύριο. Και το μόνο που μπορούσαν να πούνε οι άγγελοι που τον βλέπαν καθημερινά, με όλα αυτά που ο Κύριος κάνει επάνω στη γη, που οι άνθρωποι τι κάνουνε, τον κακολογούνε και λένε πόσο κακός είναι ο Θεός, τι έκανε ο κακός Θεός πάλι, γιατί το επέτρεψε πάλι αυτό ο κακός Θεός. Και οι άγγελοι που τα βλέπαν αυτά τι λέγανε, και τα βλέπουν καθημερινά, Άγιος, Άγιος, Άγιος. Και το συνέστημα που μπήκε μέσα στον Ισαΐα ήταν αυτή η αγιοσύνη του Θεού, που και ο Ισαΐας τι ήθελε. Δεν ήθελε εκείνη την ώρα απλά να θεραπευτεί η λέπρα του, ούτε εκείνη την ώρα ήθελε να σταματήσει η αιμορραγία του. Τι ήθελε? Ήθελε την αγιοσύνη του Θεού. Ποθούσε αυτή την αγιοσύνη που έχει ο Θεός. Γι' αυτό και ο Θεός αμέσως είπε, ποιος θέλει υπάγει για εμάς? Αμήν. Και σήμερα ο Κύριος μπορεί να μας κάνει την ερώτηση, ποιος θα πάει για αυτόν? Ποιος θα πάει για αυτόν έξω? Είναι προσωπικό το κάλεσμα. Αμήν. Εάν απαντήσουμε όλοι εμείς, τότε θα, όταν πούμε εγώ όλοι, τότε θα πάμε όλοι εμείς. Αμήν. Ανάλογα το τι ο άνθρωπος θέλει από τον Κύριο, αυτό θα του δώσει ο Κύριος. Αμήν. Ο Κύριος αγαπάει τον άνθρωπο. Εάν τον εξητήσεις για να σηκώσει τη λέπρα σου από πάνω σου, θα το κάνει ο Κύριος. Αμήν. Μας αγαπάει. 10 λεπρούς καθάρισε, ένας τον ευχαρίστησε. Λέει ότι θεράπευε άπαντες, άγγιζε τους ανθρώπους και τους θεράπευε ο Κύριος. Άσχετα αν μετά τι είπαν, άρον άρον, σταύρος των αυτών. Ο Κύριος τους θεράπευσε. Θεράπευσε αυτή τη γυναίκα γιατί ήθελε να σταματήσει η αιμορραγία της. Το έκανε ο Κύριος. Και μάλιστα ο Κύριος την ύψωσε για την πίστη της. Αμήν. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που έχουν άλλη ποιότητα μέσα τους, θα έλεγα. Αγαπάνε τον Κύριο, τον αγιασμό του. Καταλαβαίνουν το πόσο Άγιος είναι ο Θεός και το πόσο πρέπει να γίνουμε και εμείς σαν κι Αυτόν. Και θέλω ο Κύριος να μας γεμίσει από τέτοιες εμπειρίες, αδερφοί. Αμήν.

στο 8, Ισαΐας 6 κεφάλαιο και 8. Και άκουσα την φωνή του Κυρίου λέγοντος. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι τι να κάνουμε. Να ακούσουμε τη φωνή του. Την ακούμε σήμερα τη φωνή του. Μπορούμε να πούμε ότι την ακούμε όλοι μαζί μέσα από πού? Μέσα από το λόγο του. Τι μας λέει ο Κύριος? Ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες είναι λίγοι. Τουλάχιστον να προσευχόμαστε ούτως ώστε ο Κύριος να φέρει εργάτες για το θερισμό. Το πότε θα έρθει η αναζωπήρωση δεν μου το έχει δώσει ο Κύριος για μένα στην Ελλάδα. Να το ξέρω. Η αναζωπήρωση θα γίνει αύριο. Ο χριστιανός έτσι πρέπει να ζει. Αμήν. Ότι ο Κύριος έρχεται. Και βλέπουμε εδώ ακούει τη φωνή του Κυρίου. Και πρέπει σήμερα να ακούσουμε και εμείς τη φωνή του. Ποιος θα πάει για μας? Βλέπετε είναι και πληθυντικός, ε? Είναι οι άγγελοι εκεί πέρα. Θέλαμε να κάνουμε ένα σκετσάκι με τα παιδιά. Το σκετσάκι έχει με την προσευχή μας και με τους αγγέλους, ότι εάν ο κάθε άνθρωπος δίπλα του έχει αγγέλους που είναι λειτουργικά πνεύματα. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Σκέψου ότι ο Κύριος σου έχει δώσει αγγέλους. Υπάρχουν άνθρωποι που προσεύχονται και όταν προσεύχεσαι αυτοί οι άγγελοι τι κάνουν? Βρίσκονται σε κίνηση. Θα πάνε στον πατέρα, ανθρωπομορφικά τα λέω, θα πούν στον πατέρα, κοίτα, αυτό και αυτό συμβαίνει, ζητάνε αυτό, ανθρωπομορφικά όλα. Και ο Κύριος θα πει πήγαινε στον άγγελο και κάνε αυτό. Το βάζει στον άγγελο πού? Μέσα σε μία κίνηση. Και υπάρχουν και άλλοι άγγελοι που είναι έτσι στη ζωή μας. Γιατί είμαστε απελπισμένοι απλά. Ο Θεός εμένα δεν με αγαπάει. Ο Θεός εμένα δεν με ακούει. Ο Θεός εμένα έτσι. Τι να θέλω αποστείλει και τι θέλει πάγει για εμάς? Τότε είπα ιδού εγώ αποστηλών με. Άμεση απάντηση του Ισαΐα, είχε καθαρίσει πρώτα το στόμα του. Και λέει τώρα και είπε στο 9, είπαγε και είπε προς τούτον το λαό, με την ακοή θέλετε ακούσει και δεν θέλετε νοήσει, και βλέποντες θέλετε ειδεί και δεν θέλετε καταλάβει. Σε ποιον λαό τους έλεγε ότι θα πάνε και θα γίνουν αυτά τα πράγματα? Σε ποιον λαό έλεγε ο Κύριος να πάει ο Ισαΐας και να τα πει σε αυτά τα πράγματα? Σε ποιον? Στον Ισραήλ. Να θέλω να ακούω. Στον Ισραήλ. Αμήν. Εμείς λέμε έξω στους ανθρώπους, αλλά αυτοί δεν ακούνε. Ο Κύριος θέλει πρώτα να ακούσουν ποιοι? Οι Ισραηλίτες. Αμήν. Αμήν. Θέλει πρώτα να ακούσουν οι Ισραηλίτες. Πρέπει πρώτα να ακούσει ο λαός του. Αμήν. Γι' αυτό ο Κύριος στέλνει τον Ισαΐα στον δικό του λαό. Και θα το δούμε παρακάτω. Θα μας στείλει ο Κύριος και στα έθνη. Και λέει ότι με την ακοή, βλέπετε ότι υπάρχουν τα αισθητήρια όργανα. Τι είπε ο Κύριος? Όποιος έχει αυτιά να ακούσει, ας ακούσει. Ο Κύριος σηκώνει κήρυκες, σηκώνει προφήτες, σηκώνει ευαγγελιστές, σηκώνει αποστόλους, σηκώνει διδασκάλους για να διεγείρει τα πνευματικά μας αυτιά. Και λέει με την ακοή θα ακούσετε και δεν θα καταλάβετε. Βλέποντες θέλετε ειδί και δεν θα καταλάβετε, λέει πάλι. Επαχύνθη η καρδιά του λαού τούτου και έγινε βαρέα. Και έγιναν βαρέα τα ότα αυτών. Και έκλεισαν τους οφθαλμούς αυτών για να μην βλέπωση με τους οφθαλμούς αυτών και ακούωση με τα ότα αυτών και νοήσουν με την καρδιά αυτών και επιστρέψωση και θεραπευθώση. Τι κοιτάει ο Κύριος, τι θέλει ο Κύριος να κάνει στη ζωή μας? Το αποτέλεσμα, αν ανοίξουμε τα αυτιά μας, αν ανοίξουμε τα μάτια μας και δούμε πόσες φορές ο Κύριος έχει κάνει θαυμάσια μες στη ζωή μας. Πείτε, πόσες φορές έχει κάνει? Πόσες φορές έχουμε δει τη δόξα του, έχουμε δει απαντήσεις μέσα στις προσευχές μας? Ο Νίκος κάθε φορά μου λέει, ό,τι του έχω ζητήσει μου το έχει δώσει. Ό,τι του ζητάμε ο Κύριος μας το δίνει. Μας αγαπάει ο Κύριος. Αμήν.

0: Και περιμένει ο Κύριος να νοήσουμε. Τι να νοήσουμε? Ότι πρέπει να επιστρέψουμε με όλη μας την καρδιά σε αυτόν, για να τη θεραπεύσει αυτή την καρδιά. Αμήν. Αυτό θέλει ο Κύριος. Να ακούσουμε και αυτή η καρδιά, όταν ακούσουμε το κήρυγμα του Ευαγγελίου, τι να κάνει? Να σπάσει. Να δούμε τα θαυμάσια του και να καταλάβουμε ότι αυτός είναι ο Θεός μας. Μας ακούει. Μας βλέπει. Τον αισθανόμαστε. Έρχεται την ώρα της λατρείας και μας αγγίζει την καρδιά μας. Έρχεται την ώρα της προσευχής, προσωπικής προσευχής μας, και σε αγγίζει. Πας με ένα σωρό βάρος και είναι εμπειρία πολλών αυτό. Με μεγάλη θλίψη πας στην προσευχή, 10 λεπτά κάθεση και σηκώνεσαι ανακουφισμένος. Θα λες και ήρθε κάποιος και στο σήκωσε αυτό το βάρος. Αμήν. Αυτός είναι ο Κύριος. Και το μόνο που σου ζητάει ο Κύριος είναι να επιστρέψεις. Μη βαραίνουν τα ότα σου. Μη βαρεθεί η καρδιά σου. Λέει στο κατά Μαθαίο 13 κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Εν εκείνη δε την ημέρα εξελθών ο Ιησούς από τη οικίας εκάθετο πλησίον της θαλάσσης, και συνήχθησαν προς αυτόν όχλοι πολλοί, ώστε εμβάσει εις το πλοίο εκάθετο και πας όχλος ίστατο επί των αγιαλών. Ωραία εικόνα αυτή. Δεν την είχα δει ποτέ αυτή την εικόνα. Λέω, πότε θα την κάνουμε αυτή την εικόνα πραγματικότητα. Λέει, μαζευτήκαν όχλοι πολλοί μπροστά στον Κύριο, και ο Κύριος μπήκε στο καράβι και τι έκανε στη βάρκα? Εκάθισε, λέει, και οι όχλοι στεκόντουσαν. Ο Κύρικας καθότανε και οι υπόλοιποι ήταν όρθιοι. Λέω, Κύριε, σε εμάς συμβαίνει το αντίθετο. Ο Κύρικας κηρύττει και όλοι κάθονται. Τι παρατήρησε ένας ποιμένας? Ό,τι θέλει ο καθένας παρατηρεί, που είναι στο λόγο. Αμήν. Και κάθισε, λέει, ο Κύριος, και οι άνθρωποι ήταν τόσοι πολλοί που έπρεπε στον αγιαλό εκεί που καθόντουσαν να είναι όρθιοι για να μπορέσουν τον Κύριο να τον ακούσουν. Ο Κύριος είχε απομακρυνθεί λίγο για να μπορεί να έχει την ακουστική αυτή σε όλο αυτό τον όγκο των ανθρώπων, για να ανοίξει το στόμα του και να μιλήσει ο Κύριος μας. Αμήν. Είναι μια πολύ όμορφη εικόνα στη φύση εκεί πέρα ο Κύριος να μιλάει. Και λέει, και λάλησε προς αυτούς πολλά διαπαραβολών. Και αυτό, ένα από αυτά που τους μίλησε, είναι και αυτή η παραβολή εδώ πέρα. Και λέει, λέγον, ιδού, εξήλθε ο Σπύρον για να σπείρει. Και ενώ έσπειρε, άλλα μεν έπεσον παρά την οδό, και ήλθαν τα πετεινά και κατέφαγαν αυτά. Άλλα δε έπεσον επί τα πετρώδη, όπου δεν είχαν γη πολύ, και ευθύς ανεφύησαν επειδή δεν είχαν βάθος γης. Και όταν ανέτειλε ο ήλιος, εκαυματίστησαν, και επειδή δεν είχαν ρίζες, ξεράνθησαν. Άλλα δε έπεσαν επί της ακάθας και ανέβησαν οι ακάνθε και απέπνιξαν αυτά. Άλλα δε έπεσαν επί τη γη, την καλή, και έδιδαν καρπό, το μεν 100, το δε 60, το δε 30. Ο έχων ότα για να ακούει, ας ακούει. Μ' αρέσει που ο Κύριος πάντα τελείωνε έτσι. Ακόμα και στις 7 εκκλησίες μιλάει ο Κύριος στην Αποκάλυψη και τελειώνει πάντα με αυτόν τον τρόπο. Όποιος έχει ότα, ας ακούσει τι λέει το πνεύμα στις εκκλησίες. Είναι σαν να ο λαός του, αυτοί που διαβάζουν το Ευαγγέλιο, γιατί σε αυτούς απευθύνεται, όταν διαβάζεις την Αποκάλυψη, όταν ανοίγεις την Αποκάλυψη και τη διαβάζεις, το διαβάζεις. Αν την έχεις κλειστεί, δεν μπορείς να ακούσεις, δεν μπορείς να καταλάβεις. Και απευθύνεται ο Κύριος στο λαό του. Και εδώ μιλούσε ο λόγος που έγινε σάρκα. Αμήν. Το έχω ξαναπεί, ο καλύτερος κήρυκας μιλούσε. Και τι τους έλεγε? Κάτι που είναι απλό. Λέει, βγαίνει ένας άνθρωπος που κρατάει σπόρο για να σπείρει. Είναι η εικόνα αυτή. Ποιος θα επάγει δια μας? Αμήν. Ποιος πάει? Αυτή τη στιγμή αυτός που έσπειρε ποιος ήτανε? Ο Ιησούς. Αμήν. Ήταν ο Ιησούς. Σπέρνει τον σπόρο, ρίχνει το σπόρο, άλλο λέει πέφτει στο δρόμο. Με το που πέφτει στο δρόμο, πάει το κοράκι, τον αρπάζει, το περιστέρι, όποιο ζώο θέλετε που τρέφεται με αυτά, τον αρπάζει και φεύγει. Χάθηκε ο σπόρος. Είναι οι καταστάσεις που είναι η καρδιά μας. Ποια είναι η θέση της καρδιάς μας. Και ο Κύριος μας προκαλεί να ακούσουμε και να ταξινομήσει ο καθένας την καρδιά του εκεί που είναι. Να κάτσουμε και να σκεφτούμε τελικά η καρδιά μας πού είναι. Σε ποια κατάσταση είναι. Ακούμε το κήρυγμα και με το που φεύγουμε μπορεί να έχει φύγει, να έχει εξαφανιστεί. Είναι σαν να έχει πέσει ο σπόρος και αυτό χάθηκε. Τα άλλα λέει είναι σαν αυτά που πέφτουν επάνω σε γη, αλλά από κάτω είναι η πέτρα. Τα εξηγεί παρακάτω στους μαθητές του. Θα τα διαβάσουμε λίγο, να μας τα εξηγήσει ο ίδιος ο Κύριος. Για ποιο λόγο θα το πω. Και προσήλθαν, λέει, οι μαθητές, είπαν προς αυτόν. Γιατί λαλείς προς αυτούς δια παραβολών? Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς: διότι εις εσάς εδόθη να γνωρίζετε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, εις εκείνους όμως δεν εδόθη. Αυτό που μου κάνει εντύπωση σε αυτό είναι ότι είναι σαν να λέει σε εσάς ανοίχθηκαν τα αυτιά για να τα ακούσετε. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Σε εσάς ανοίχθηκαν τα αυτιά για να τα ακούσετε. Και το λέει παρακάτω: διότι όσοι σου έχει, έτσι θέλει δοθεί σε αυτόν και θέλει περισσευθεί. Εκείνη την ώρα αυτοί είχαν τον Ιησού, είχαν τον Μεσσία, είχαν τον λόγο που έγινε σάρκα. Και λέει: όσοι σου έχει, θα του δοθεί κι άλλο και θα του περισσευθεί ο λόγος. Όσοι όμως δεν έχει, και ό,τι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Αν έχει λίγο, θα αφαιρεθεί και αυτό. Σιγά σιγά θα το χάσει αυτό. Δια τούτο λαλώ προς αυτούς δια παραβολών. Και κοιτάξτε τώρα τι λέει. Λέει ακριβώς αυτό που είπε ο Κύριος στον Ισαΐα. Λέει: διότι βλέποντες δεν βλέπουσι, και ακούοντες δεν ακούωσιν, ουδέν νοούσι. Και εκπληρούται επ' αυτόν η προφητεία του Ισαΐου η λέγουσα: με την ακοή θέλετε ακούσει και δεν θέλετε νοήσει, και βλέποντες θέλετε δει και δεν θέλετε καταλάβει. Διότι επαχύνθη η καρδιά του λαού τούτου, και με τα ότα βαραίως άκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών έκλεισαν, μήποτε ειδώσει με τους οφθαλμούς και ακούσουσι με τα ότα και νοήσουν με την καρδιά και επιστρέψωσι και ιατρεύσω αυτούς. Βλέπετε, μιλούσε πάλι στο λαό Ισραήλ. Δεν ήταν στους μαθητές του, αλλά ήταν πού? Στο λαό Ισραήλ. Και λέει: θα ακούσουν, λέει, εκπληρώνεται η προφητεία του Ισαΐα που λέει θα ακούσουν με τα ότα. Ποιον ακούσαν εκείνη την ώρα? Ποιον ακούγαν, αδερφοί? Ποιον ακούγαν? Τον Ιησού. Ποιον βλέπαν? Τον Ιησού. Τι είδαν από τον Ιησού? Σημεία, δυνάμεις, τεράστια. Παρόλα που τα είδε ο λαός Ισραήλ αυτά, κατάλαβε ότι αυτός που είχε απέναντί του είναι ο Μεσσίας? Το κατάλαβε? Όχι, μέχρι σήμερα δεν το κατάλαβε. Είδε δυνάμεις, είδε σημεία, είδε τεράστια, αλλά η καρδιά του τι ήτανε? Σκληρή. Όταν υπάρχει μέσα μας μια σκληρή καρδιά, υπάρχουν δύο πράγματα που μπορεί να σκληρύνουν την καρδιά. Είπε να έχει, δεν πολλοδιάβασα γιατί λίγο με τα ιατρικά δεν τα έχω και πολύ καλά, μπορεί να είναι λιπόδης η καρδιά σου, οπότε αυτό το δυσκολεύει, ή μπορεί να έχει πάγχυση η καρδιά που έχει να κάνει με τη σκληρότητα που την περιβάλλει, είναι πιο χοντρή από ό,τι πρέπει, από το κανονικό, το εξωτερικό της περίβλημα, και αυτό τη δυσκολεύει. Και αυτά είναι και τα δύο θανάσιμα. Μπορεί να φέρουν θάνατο στον άνθρωπο. Και το ένα και το άλλο, αν δεν το προσέξει ο άνθρωπος, μπορεί αυτό να επιφέρει θάνατο. Και πρέπει να ζεις ανάλογα και να κάνεις τη γυμναστική σου ανάλογα. Μπορεί να ζεις ο άνθρωπος, αλλά μπορεί να τα κάνει ανάλογα με αυτή την καρδιά που έχει. Οπότε είναι πρόβλημα να υπάρχει μια καρδιά που είναι σε πάχος. Θέλει ο Κύριος η καρδιά μας να είναι εύπλαστη. Αμήν. Μην νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, αλλά να είναι η καρδιά μας εύπλαστη μπροστά στον Κύριο. Και λέει ότι δεν μπορούν να ακούσουν και να καταλάβουν, ούτε μπορούν να δουν. Εάν μπορούσαν να ακούσουν και να δουν αυτά που κάνω, τότε η καρδιά τους θα επέστρεφε σε μένα και εγώ θα τους θεράπευα και θα τους έδινα ζωή. Αμήν. Εμείς αδερφοί θέλουμε. Μήπως και εμάς η καρδιά μας κάπου ξεφεύγει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και λέει τώρα για μας: ημών δε η οφθαλμή είναι μακάρι. Όταν η πνευματική μας οφθαλμή είναι ανοιχτή, τότε τα μάτια μας τι είναι? Μακάρι. Αμήν. Γιατί καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο Ιησούς. Τι είναι ο Ιησούς. Και μας βάζει ο Κύριος εδώ ένα μακαρισμό. Και λέει: εμάς τα μάτια μας είναι μακάρια, γιατί βλέπουν. Και τα ότα μας γιατί ακούνε. Εάν λοιπόν τα μάτια μου βλέπουν και τα ότα μου ακούνε, αυτό που θα με στρέψει? Για πείτε μου, πού θα με στρέψει αυτό? Στη μετάνοια. Για να θεραπεύσει ο Κύριος την καρδιά μου. Εάν τα μάτια μου βλέπουνε σαν τον Ισαΐα και βλέπουν τη δόξα του Θεού, και τα αυτιά μου ακούνε την φωνή των Σεραφείμ που φωνάζουν Άγιος, Άγιος, Άγιος, τότε εγώ τι θα πω? Τι θα πω αν βλέπω και ακούω? Τι θα πω, αδερφοί? Ο τάλας, Κύριε. Είμαι ταλέπορος άνθρωπος. Καθάρισε τα χείλη μου. Καθάρισε την καρδιά μου. Εκεί με οδηγεί. Και είμαστε μακάρι όταν μπορούμε να το συλλάβουμε αυτό, να συλλάβουμε την αγιότητα που μας κάλεσε ο Κύριος. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι η καρδιά μου, ξέρεις κάτι, ναι, είναι σκληρή σαν αυτό το δρόμο. Ναι, μπορώ να το δω. Άμα μπορώ να το δω, τι θα κάνω? Θα πω: Κύριε, φτιάξε αυτή την καρδιά. Αμήν. Δεν έχει λοιπόν σχέση που βρίσκεται η καρδιά σου, σε τι κατάσταση βρίσκεσαι, αλλά αν καταλαβαίνεις που βρίσκεσαι. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί, τη διαφορά? Κανένας δεν έχει μαλακή καρδιά. Κανενός η καρδιά δεν είναι τόσο τέλεια που ο Κύριος αν σπείρει θα φέρει 100 τα πλάσια ή 60 φορές παραπάνω ή 30 φορές παραπάνω. Άρα ο Κύριος θέλει να καταλάβουμε όταν πέφτει ο σπόρος μέσα μας, όταν ακούμε τη φωνή του Κυρίου, πώς αντιδράμε. Ποια είναι η αντίδρασή μας. Γι' αυτό ο Κύριος μετά συνεχίζει και τους ανοίγει την παραβολή, για να την καταλάβουν οι μαθητές τους. Όχι την παραβολή, να καταλάβουν τη στάση της καρδιάς τους απέναντι στον Κύριο. Και τους λέει: «Σεις λοιπόν ακούσατε την παραβολή του Σπύροντος». Σε ποιους το λέει αυτό? Σε σένα και σε μένα. Να μην. Άκουσέ την. Άκουσέ την. Όχι για να την καταλάβουμε και μετά όταν θα βρεθούμε στον Ευαγγελισμό να την πούμε και έτσι να μας δίνει ο Κύριος το Ευαγγέλιο του, ώστε να μας το ανοίξει και να πηγαίνουμε. Η γνώση τι κάνει τον άνθρωπο? Το φουσκώνει, αδερφοί. Αμήν. Αυτό που αλλάζει την κοινωνία, αυτό που θα αλλάξει την κοινωνία, είναι όταν θα αλλάξουμε εμείς. Βλέπετε, το πνεύμα του Κυρίου επιμένει. Γιατί θέλει να μας οδηγήσει στην προσευχή ο Κύριος. Και λέει: «Παντός ακούοντος το λόγο της βασιλείας». Παντός. Που ακούει το λόγο της βασιλείας. Τον ακούμε? Αμήν. «Και μη νοούντος έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το εσπαρμένο εν την καρδιά αυτού. Ούτως είναι ο σπαρθής παρά την οδό». Άρα αν μείνουμε εδώ πέρα και λες: «Α, ωραία τα είπε σήμερα ο τάδε κήρυκας, αλλά δεν κατάλαβα. Τι πρέπει να κάνω?» Ξέρετε, όταν πρωτοπήγα στην εκκλησία και μιλούσε ο αδερφός ο Θέμης, δεν τα καταλάβαινα κιόλα. Σε πολλά ήμουνα αντιρρησίας, επιφυλακτικός. Αλλά πήγαινα στην προσευχή και έλεγα: «Κύριε, δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν το καταλαβαίνω. Μου το κηρύττει ο άλλος, αλλά εγώ δεν το καταλαβαίνω». Άνοιξέ μου το. Τι έκανε ο Κύριος? Το άνοιγε. Και μέχρι τώρα αυτό κάνει. Αμήν. Μας ανοίγει το λόγο του Κυρίου περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο ο Κύριος. Ανάλογα το πόσο αντιλαμβανόμαστε τη δόξα του και το βάζουμε σε εφαρμογή, σε πράξη, ο Κύριος μας ανοίγει. Αν είμαστε λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, ο Κύριος θέλει να μας προχωρήσει. Ο δέπειτα Πετρώδης Παρθής, ούτως είναι ο ακούων τον λόγο και ευθύς με τα χαράς δεχόμενος αυτόν. Δεν έχει όμως ρίζα, είναι αυτό, αλλά είναι πρόσχερος. Όταν δε γίνει θλίψη ή διωγμός για τον λόγο ευθύς, τι κάνει? Τιν, σκανδαλίζεται. Άδερφε, σκανδαλίστηκα. Έχω δει ανθρώπους, σας το έχω πει, είναι μια ομολογία που με έκανε εντύπωση, γιατί ήταν ακόμα αρχή της πίστης μου. Και είχε πιστέψει ένας άνθρωπος και είχε έρθει στο γάμο μας πρώτη φορά, κοντά στο γάμο μας, λίγο πριν το γάμο. Και είναι κοντά η επέτειός μας. Και έρχεται αυτός ο άνθρωπος, δεν έχω δει άνθρωπο να ανταποκρίνεται στο Ευαγγέλιο με τόση ταχύτητα. Ενθουσιασμό. Ο Κύριος εκεί στον έβλεπες, το πρόσωπό του έλαμπε. Μέσα σε μία εβδομάδα βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο. Καθόμουν και σκεφτόμουν, λέω, τι θα γίνει αυτός ο άνθρωπος, λέω, τόσο ενθουσιασμός, τόσο αγάπη στον Κύριο. Μέσα σε μία εβδομάδα, εγώ είχαν περάσει χρόνια για να λάβω το Πνεύμα του Άγιο. Και λέω, τι θα γίνει αυτός ο άνθρωπος, αυτός θα γίνει κήρυκας ευαγγελιστής, θα φύγει από εδώ, θα πάει στην Σαχάρα εκεί να βρει τους. Με το που σηκώνει διωγμό ο πατέρας του και του λέει, ξέρεις κάτι, δεν θα κληρονομήσεις τίποτα, αλλά πήγαινε εκεί που πιστεύεις. Μην είδατε τον Παναή. Ενθουσιασμός, ταχύτητα, ανάπτυξη πνευματική, αλλά με το που βγήκε ο ήλιος, κάηκε ο άνθρωπος. Ο Κύριος θέλει να μας κάνει δυνατούς. Αμήν. Λέει, μέσα από πάρα πολλές θλίψεις, δοκιμασίες, θα μπείτε μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Βλέπετε, εκεί η πεθερά μου που έρχεται ήτανε ένας από τους πρώην διώκτες μου. Έχω τη χαρά όμως να τη βλέπω να έρχεται τώρα και να με ακούει. Μου είπαν για την κληρονομιά, δεν θα λάβεις τίποτα, δεν θα πάρεις τίποτα κτλ. Κτλ. Και εκεί που περνούσα δύσκολες καταστάσεις, γινόμουν πιο δυνατός. Ξέρετε, υπάρχει αυτό το παράξενο με την Εκκλησία. Όταν η Εκκλησία χαλαρώνει, είναι. Και με το που μπαίνει σε διωγμούς, και είναι όμορφο αυτό βέβαια. Αμήν. Όταν κάποιος αγαπάει τον Κύριο, με το που μπαίνει σε διωγμούς, αρχίζει λατρεία, δοξολογία, ζητάει τον Κύριο. Έρχεται ο Κύριος να σε ελευθερώσει. Έρχεται. Αμήν. Έρχεται ο Κύριος. Ακόμα και σε κοιλάδα θανάτου να περάσουμε, ο Κύριος είναι εκεί. Ο δέιστας ακάνθας Παρθής, ούτως είναι ο ακούν τον λόγο, έπειτα η μέρημνα του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου συμπνίγουσε τον λόγο και γίνεται άκαρπος. Βλέπετε, ο εχθρός έχει, σαν να λέγαμε, σαν να πούμε, πολλά βέλη στη φερέτρα του. Αμήν. Ένα άλλο βέλος είναι η ησυχία, να αρχίζει να σου φέρνει πλούτο, ή ακόμα να αρχίσει, επειδή υπάρχει κάποια ανάγκη, να τρέχουμε όλη τη μέρα, να μην προλαβαίνουμε στις δουλειές και να μην βρίσκουμε χρόνο να πάμε να λατρεύσουμε τον Κύριο, να το ζητήσουμε, να μελετήσουμε λίγο, να έχουμε λίγο κοινωνία μαζί του. Βλέπετε, αυτό που έκανε ο διάβολος μέσα στα σχέδιά του όλα αυτά με τους Ισραηλίτες, ποιο ήταν και ποιο είναι σήμερα το σχέδιό του? Έβαζε βάρος στους Ισραηλίτες και δεν μπορούσαν να λατρεύσουν τον Κύριο, λέμε, με ελευθερία. Ο Κύριος ήθελε να βγουν μέσα από την Αίγυπτο για να μπορούν να τον λατρεύουν ελεύθερα. Αμήν. Ο Κύριος θέλει να βγούμε μέσα από τις μέρημνες. Σε παρένθεση να βγούμε. Δεν μπορείς. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να τα κάνουμε. Έχουμε παιδιά, μεγαλώνουμε το ένα το άλλο. Πρέπει να σπουδάσουν, πρέπει να κάνουν. Αλλά πρώτος είναι ποιος? Ο Κύριος. Δεν είναι στην άκρη ο Κύριος, αν μου περισσέψει χρόνος. Πρώτος είναι ο Κύριος. Μετά του δίνεις ένα δικαίωμα και θα το πούμε αυτό το δικαίωμα μόλις τελειώσουμε. Και λέει τώρα, ο δες Παρθής επί τη γη την καλή, και αυτό είναι βέβαια αυτό που θέλει να φτάσουμε ο Κύριος, ούτως είναι ακούν το λόγο και νοών, όσες και καρποφορεί και κάμνει, ο μεν 100, ο δε 60, ο δε 30. Δεν έχει σημασία το πόσο κάνεις. Δεν έχει σημασία αν είναι 30%, αν είναι 60% ή αν είναι 100%, είναι ότι φέρνει στον Κύριο αποτέλεσμα. Αμήν. Σε όλο όμως αυτό που θέλουμε να δούμε, αδερφοί, είναι ότι ο Κύριος δεν θέλει απλά να μείνει σε ένα σπόρος. Αμήν. Θέλει να γίνεις γεωργός, θέλει. Θέλει να σπέρνεις το λόγο. Γι' αυτό μας έχει προετοιμάσει ο Κύριος. Αμήν. Γι' αυτό λέει ότι αυτός που έχει μια καλή γη και καρποφορεί, αυτός φέρνει εκατονταπλάσια. Τι εκατονταπλάσια φέρνει? Φανταστείτε ένα δέντρο και φέρνει ένα καρπό. Ο καρπός μέσα τι έχει? Τι έχει μέσα ο καρπός? Σπόρο. Αμήν. Με αυτό το σπόρο μπορεί να γίνει άλλο ένα δέντρο. Και ανάλογα τους καρπούς που έχει ένα δέντρο, άλλα τόσα δέντρα μπορεί να κάνει. Βλέπεις μια μπανανιά, ξέρω εγώ, λες αυτή με το που θα κάνει καρπό πρέπει να την κόψεις. Δεν τελείωσε, την κόβεις από τη ρίζα. Δεν ξαναβγάζει μπανάνες στην μπανανιά. Όμως έχει βγάλει άλλα 7-10 από κάτω δέντρα. Καρποφορεί. Αμήν. Καρποφορεί. Και αυτό που θέλει ο Κύριος να μας κάνει είναι να καρποφορήσουμε. Ο Κύριος δεν θέλει να μείνουμε απλά σε αυτά που ακούμε και βλέπουμε, αλλά μας λέει ποιος θα πάει για μένα. Ποιος θα πάει για μένα να κάνω τι? Το λέει εδώ στο κατά Ιωάννη. Κατά Ιωάννη εδώ λίγο, είναι το κεφάλαιο 12 και 24. Πιο πριν βλέπουμε να πηγαίνουν οι Έλληνες, λέει, και να βρίσκουν τον Φίλιππο, και ο Φίλιππος νομίζω βρήκε τον Ανδρέα, και ο Ανδρέας μιλήσαμε με τον Φίλιππο, και μετά φέραν τους Έλληνες, λέει, στο νησού. Πήγαν οι Έλληνες, με κάνει να νιώθω λίγο περήφανο για όλο αυτό. Δεν σε κάνει να νιώθεις κάτι, ρε παιδί μου? Αναφέρει γραφή το έθνος. Και για να το αναφέρει η γραφή το έθνος μας, για να έχει γραφτεί ο λόγος του στη γλώσσα μας, στα ελληνικά, η Καινή Διαθήκη, κάτι μας λέει αυτό. Αμήν. Μόλις άκουσε ο Κύριος ότι οι Έλληνες θέλουν να τον ακούσουν, πώς ένιωσε, τι ένιωσε, τι είπε? Τι είπε? Ότι ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Κύριος. Θέλω λίγο να διεγείρω την εθνική μας, σε παρένθεση, περηφάνεια. Αμήν. Κάτι έχει να κάνει ο Κύριος με το έθνος μας. Αμήν. Κάτι πνευματικό έχει να κάνει ο Κύριος με το έθνος μας. Δεν ξεκίνησε άδικα με την Ελλάδα. Αν μου πείτε, από πού να ξεκινήσει ο Παύλος και πού να πάει? Αυτή ήταν η διαδρομή. Όπου και να πήγαινε, ελληνικές αποικίες ήταν. Η γλώσσα τότε, η διεθνής του εμπορίου, ήταν η ελληνική. Γι' αυτό γράφτηκε και η Καινή Διαθήκη στα ελληνικά. Δεν είναι τυχαία όμως όλα αυτά. Κάπου αποσκοπούν. Δεν είναι τυχαίο που πήγανε κάποιοι Έλληνες, και ο Κύριος μόλις άκουσε ότι πήγαν οι Έλληνες, λέει ήρθε η ώρα να δοξαστώ. Και τι λέει μετά παρακάτω, στο 24, αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει. Ποιος ήταν ο κόκκος του σίτου εκείνη την ώρα? Ποιος ήταν ο κόκκος του σίτου? Ο Ιησούς. Αμήν. Και μιλούσε για τη σταύρωσή του εκείνη την ώρα. Και κόκκοσή του είμαστε και εμείς. Αμήν. Έχουμε ακούσει τον λόγο. Το σπέρμα του λόγου είναι μέσα μας. Αμήν. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Βλέπουμε καμιά φορά ανθρώπους να αποστατούν, τα παιδιά μας να αποστατούν. Να ξέρετε κάτι, ο λόγος του Κυρίου είναι μέσα τους. Και αν θέλεις να τα ποτίσεις, πότισέ τα στην προσευχή. Αμήν. Και εμένα το παιδί μου έξω είναι. Αλλά ο λόγος είναι μέσα του. Και ένας τρόπος να ποτίσεις είναι να ποτίσεις την προσευχή. Αμήν. Ούτως ώστε να δούμε αυτά τα δέντρα να καρποφορούν. Μπορεί να είναι δύσκολη η γη τους. Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι δύσκολη η γη. Εμείς προσευχόμαστε να βρει γόνιμο έδαφος. Να έρθει η ώρα που να βρει γόνιμο έδαφος και να δούμε αυτό να γίνεται. Γι' αυτό μας δείχνει ο Κύριος την ευθύνη που έχουμε. Αμήν. Ποιος θα πάει για μας? Υπάρχει ανάγκη να σωθεί ο κόσμος, αδερφοί. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Απλώς δεν την καταλαβαίνουμε αυτή την ανάγκη. Και λέει, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολύ καρπό φέρει. Τι περιμένει ο Κύριος από εμάς? Να πεθάνουμε. Αμήν. Ας τα όνειρά σου, τις επιδιώξεις σου, τις μεγαλομανίες μας, τις καινοδοξίες μας, δεν προσφέρουν τίποτα πνευματικό αυτό. Τίποτα δεν προσφέρει. Και λέει, όστις αγαπά την ψυχή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν, και όστις μισεί την ψυχή αυτού εν τον κόσμο τούτο, η ζωή αιώνιο θέλει φυλάξει αυτήν. Βλέπετε, ο Κύριος λέει ότι δεν υπάρχει κάτι που αξίζει επάνω στο πρόσωπο της γης για να δώσουμε την ψυχή μας σε αυτό. Δεν υπάρχει. Και είναι λυπηρό να φτάσουμε στο τέλος της ζωής μας και να πούμε τελικά τι κατάλαβα από όλα αυτά που έκανα. Σήμερα έβλεπα ένα βίντεο που μου έχει δώσει με κάτι αναζωπηρώσεις. Και μου θύμισε κάτι που είχα ξαναδεί με έναν άνθρωπο, έναν κήρυκα που είχε πάει στους Εσκιμώους. Είχε αφήσει όλη τη ζωή, είχε πάει στους Εσκιμώους. Μείωσε 40 βαθμούς. Άτε να ξεκινήσεις να πας εκεί να κηρύξεις αυτούς τους ανθρώπους. Έφερε φοβερή, όχι αναζωπήρωση, έφερε φοβερό έργο στον Κύριο. Πάρα πολλοί Εσκιμώοι πιστέψανε στον Κύριο. Πέθανε άδοξα. Κανείς θα σκεφτόταν, μα γιατί ο Θεός να το επιτρέψει αυτό. Πήγε να βοηθήσει ένα παιδί να σηκώσει τον πάγο, εκπυρσοκρότησε καραμπίνα στα πόδια του και το χτύπησε από εδώ στη σφαίρα και βγήκε από την άλλη μεριά. Έμεινε ανάπηρος για λίγο καιρό, μετά πέθανε. Και λες, μα πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να κάνει αυτό το έργο του Κυρίου, τόσο αγαπητό έργο, να τρέξει με τους Εσκιμώους και αυτά και το ένα και το άλλο και να πεθάνει έτσι άδοξα. Άλλες συμβουλές του Θεού και άλλες συμβουλές των ανθρώπων. Για μας πέθανε. Για τον Κύριο όχι. Αμήν. Το μισθό του τον πήρε. Όταν πέθανε αυτός ο άνθρωπος, όλα πήγανε χάλια με τους Εσκιμούς. Αυτοκτονίες, ναρκωτικά, μέσα στα παιδιά κτλ. Κτλ. Όλη όμως αυτή η κατάσταση οδήγησε μετά σε μια τρομερή αναζωπήρωση. Είχανε το σπόρο μέσα τους. Εξητήσαν τον Κύριο όταν φτάσανε στο τέλος. Κρατήστε τα αυτά που σας λέω. Όταν φτάσανε στο τέλος, στον πάτο πια, και είδαν ότι δεν πάει άλλο, οι κοινότητες τους έχουν διαλυθεί. Γεμάτο από θανάτες, από αυτοκτονίες, από παιδιά που αυτοκτονούσανε. Κοιτάξτε σήμερα έξω λίγο τι γίνεται. Κοιτάξτε. Δείτε τα παιδιά μας, δείτε την κοινωνία. Δείτε αυτούς που ψάχνουν την ευτυχία. Και ξέρω ότι μέσα εκεί υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι εκεί μέσα, πιο πολύ είναι ευαίσθητοι άνθρωποι, γι' αυτό καταντούν εκεί που καταντούν. Έχουν ευαισθησίες, βλέπουν αδικίες, βλέπουν τέτοια πράγματα. Και επειδή δεν μπορούν να ξεφύγουν, δεν γνωρίζουν τη δικαιοσύνη του Κυρίου, καταλήγουν σε αυτές τις καταστάσεις. Ποιος θα επάει για μας? Ποιος θα πάει να ελευθερώσει τους ανθρώπους αυτούς? Πρέπει να πεθάνει ποιος? Ο σπόρος πρέπει να πεθάνει. Αμήν. Πρέπει να πεθάνει ο σπόρος. Όταν ο σπόρος πεθάνει, θα φέρει καρπό. Και ο Κύριος θέλει να πεθάνουμε ως προς τα όνειρά μας, τις επιδιώξεις μας, και να βάλουμε τη βασιλεία του Κυρίου πρώτη. Να τη βάλουμε πρώτη. Δεν χάνεις, μη στεναχωριέσαι. Και λέει τώρα εδώ πέρα, εάν εμέ υπηρετεί της, εμέ ας ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θέλει είσαι και υπηρετήσει ο εμός. Και αν της εμέ υπηρετεί, θέλει τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Πώς καταλήγει? Σ' αρέσει αυτή η κατάληξη? Θα σε τιμήσει ποιος? Ο πατέρας. Η πρώτη τιμή, αδελφοί, που μας κάνει ο Κύριος είναι ότι κατοικεί μέσα μας. Το έχουμε κατανοήσει αυτό? Τι μεγάλη τιμή είναι αυτή? Κατοικεί μέσα μας. Αμήν. Έρχεται ο Κύριος και μας αλλάζει. Θέλει να μας κάνει πιο σωστούς ανθρώπους, πιο χρήσιμους ανθρώπους. Ας αφήσουμε την τιμή πια όταν θα πάμε στον ουρανό να ακούσεις ένα Θεό να σου πει έβγε. Περιμένω από το Θεό να μου πει έβγε. Αμήν. Θα το ζήσουμε κι αυτό. Και λέει τώρα εδώ, στο 35, Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς: «Έτειο λίγον καιρό, το φως είναι μεθυμών. Περιπατείτε ενόσο έχετε το φως, για να μην σας καταφθάσει το σκότος. Και όστις περιπατεί εν το σκότι, δεν ξέβρει που υπάγει». Λέει, η εικόνα που μας δίνει εδώ είναι το σκότος τι κάνει σήμερα. Τι κάνει το σκοτάδι? Τρέχει. Έχετε δει πως τρέχει στα πρωινάδικα? Τρέχει το σκοτάδι. Τρέχει. Τι περιμένεις να ακούσεις δηλαδή από έναν άνθρωπο που βίαζε τα παιδιά του? Έβαζε το παιδί του να έχει σχέσεις με την μάνα. Τι περιμένουμε να ακούσουμε ακόμα? Αυτόν τον άνθρωπο θα έπρεπε, τι να πω, ό,τι και να πω είναι λίγο. Τα ζώα δεν φτάνουν σε αυτές τις καταστάσεις. Αυτά τα βλέπουμε πια κάθε μέρα. Έχουν αρχίσει και μας γίνονται λίγο οικεία. Αν το ακούσουμε, αρχίζει και γίνεται λίγο οικείο όλο αυτό το πράγμα. Το σκοτάδι τι κάνει? Τρέχει, τρέχει, τρέχει, τρέχει. Και ο Κύριος μας λέει: πηγαίνετε πιο γρήγορα, μη σας καταφτάσει το σκοτάδι. Αμήν. Είναι η ίδια εικόνα που ο Ηλίας έπρεπε να τρέξει για να προσπεράσει τα άλογα του Αχάβ. Ίδιες εικόνες είναι. Δεν μιλάει ο Κύριος για τότε, μιλάει για μας σήμερα. Αμήν. Και μας λέει ότι πρέπει να τρέξουμε να μην μας καταφτάσει το σκοτάδι. Εάν με καταφτάσει ή καταφτάσει το σκοτάδι, τελείωσε. Μπήκαμε μετά μέσα πού? Στη θλίψη. Στη θλίψη μπήκαμε. Κοιτάξτε τώρα εδώ. Γίνονται εκλογές. Ένα παράδειγμα στη Ρουμανία. Πόσοι παρακολουθούν λίγο πολιτική? Γίνανε εκλογές στη Ρουμανία. Το ξέρετε αυτό? Βγήκε ένα κόμμα που ήταν φιλικό προσκύμενο στη Ρωσία. Δεν ήταν στη Δύση. Κηρύξαν τις εκλογές άκυρες. Το ακούσατε αυτό? Είναι η πρώτη φορά λέει, που συμβαίνει αυτό στην Ευρώπη. Κηρύττουν τις εκλογές άκυρες και κινδυνεύει αυτόν τον άνθρωπο που κέρδισε τις εκλογές να το βάλουν στη φυλακή, γιατί το ψήφισε το πιο μεγάλο μέρος του λαού. Και πάνε να απογορεύσουν, λέει, το TikTok, γιατί λέει επηρέασαν οι Ρώσοι μέσα από το TikTok τις εκλογές της Ρουμανίας. Ψήφισε ό,τι θέλεις εσύ. Ό,τι θέλεις ψήφισε. Πήγαινε σε άλλες εκλογές και ψήφισε ό,τι θέλεις. Να είσαι σίγουρος ότι θα βγει αυτό που θέλουν. Ο Μακρόν στη Γαλλία. Δεν το θέλει ο γαλλικός λαός. Όλο το σύστημα πάει εναντίον του. Αυτός κρατιέται από την καρέκλα. Δεν φεύγει. Είναι δεμένος εκεί πέρα. Πώς θα καταφέρουν αυτά? Σκοτάδι. Δεν καταλαβαίνουμε τι έρχεται. Δεν καταλαβαίνουμε τι έρχεται. Και ο Κύριος μας λέει να τρέξουμε. Και λέει, ενόσο έχετε φως, το φως που είναι το Ευαγγέλιο, πιστεύετε εις το φως, για να γίνετε ή του φωτός. Ταύτα ελάλησε ο Ιησούς και απελθόν εκρύφθη από αυτόν. Αλλά, λέει τώρα, ενώ έκαμε τόσα θαύματα εμπροσθέν αυτόν, δεν επίστευαν εις αυτόν. Και ξαναγυρίζει το εδάφιο αυτού του Ισαΐα. Για να πληρωθεί ο λόγος του προφήτου Ισαΐα, τον οποίον είπε: Κύριε, τις επίστευσε εις το κήρυγμα ημών και ο βραχίων του Κυρίου εις την απεκαλύφθη? Πας και κηρύττεις και λες, μα δεν ακούνε, δεν πιστεύουν, δεν κάνουν, δεν δείχνουν. Μίλησε. Άσε το σπόρο να πέσει. Αμήν. Άσε το σπόρο να πέσει. Και λέει, δια τούτο δεν είναι δύνατο να πιστεύσουν, διότι πάλι είπε ο Ισαΐας, ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτών και εσκλήρινε την καρδιά αυτών, για να μην ειδώσει με τους οφθαλμούς και νοήσωση, με την καρδιά και επιστρέψουση και ιατρέψω αυτούς. Αυτό που κάνει λοιπόν η καρδιά του ανθρώπου είναι να σκληραίνει. Ενώ καταλαβαίνει ότι αυτό είναι αλήθεια, ενώ βλέπει τη δόξα του Κυρίου, η καρδιά των ανθρώπων τι κάνει? Σκληραίνει. Και δεν επιστρέφει στον Κύριο ώστε να την θεραπεύσει. Ταύτα λέει ο Ισαΐας, και εδώ είναι το μεγάλο όμορφο μέρος, λέει, ταύτα είπε ο Ισαΐας όταν είδε τη δόξα αυτού και ελάλησε περί αυτού. Για ποιον το είπε αυτό? Για τον Ιησού. Αμήν, για τον Ιησού. Θα βλέπουν τόσα σημεία, τόσες δυνάμεις και όμως δεν θα πιστεύανε. Έρχεται ο διάβολος και τυφλώνει τη διάνοια των ανθρώπων. Τελικά ο Κύριος εκεί που μας οδηγεί είναι το να ανταποκριθούμε, αδερφοί, και να γίνουμε εμείς οι σπορείς. Αμήν. Να πούμε στον Κύριο, ξέρεις Κύριε, απόστειλέ μας. Βλέπουμε τον Παύλο, ας αφήσουμε τώρα τον Κύριο, να τελειώσουμε λίγο με τον Παύλο, που ο Παύλος ήταν ένας άνθρωπος σαν και εμάς. Ναι, μεν αγαπούσε το Θεό. Κυνηγούσε όμως τους ανθρώπους, τους χριστιανούς, και τι τους έκανε? Τους σκότωνε. Όταν τον κάλεσε ο Κύριος ήταν Σαύλος. Ήταν ένας διώκτης των χριστιανών. Τον ενοχλεί αυτόν τον Κύριο. Ο Κύριος ξέρει ότι αν ρίξει το σπόρο του σε αυτόν τον άνθρωπο, αν ακούσει αυτός ο άνθρωπος και δει και επιστρέψει, θα το θεραπεύσει. Αμήν. Και όχι μόνο να το θεραπεύσει, τον Παύλο τι τον έκανε κιόλας? Τον έκανε να σπέρνει τον λόγο του Κυρίου. Πήγε ένα ταξίδι, το τελευταίο του ταξίδι στη Ρώμη. Τελειώνουμε στις πράξεις, πια στο 28 κεφάλαιο, είναι το τελευταίο κεφάλαιο. Κλείνει την ιστορία του ο Παύλος με το ταξίδι του στη Ρώμη, που δεν γύρισε ποτέ από τη Ρώμη. Και βλέπουμε ότι πήγε ο Απόστολος Παύλος στη Ρώμη και πριν πάει στη Ρώμη πάτησε στη Μάλτα, ένα νησάκι πιο κάτω από τη Σικελία, νότια της Σικελίας. Και λέει εκεί τους υποδέχτηκε ένας άνθρωπος οποπλίους, που ήταν αυτός, είχε τα πιο πολλά χωράφια εκεί πέρα σε αυτό το νησί στη Μάλτα. Και πήγε λέει στο σπίτι του, και στο σπίτι του ήταν ο πεθερός του, αν δεν κάνω λάθος, και είχε δυσεντερία. Ξέρετε τι είναι δυσεντερία, τρέχει στην τουαλέτα, αν προλάβεις, πρόλαβες. Και είχε και πυρετό, λέει. Και αμέσως λέει ο Παύλος τι έκανε? Προσευχήθηκε, λέει, και άγγισε αυτόν. Βλέπετε, το χερουβίμ μας αγγίζει, μας καθαρίζει, και μετά ο Κύριος το σεραφείμ ή το χερουβίμ, τα ίδια είναι, και λέει, μας αγγίζει, και μετά εμείς τι κάνουμε? Αγγίζουμε τους ανθρώπους και θεραπεύονται. Εκεί θέλει να μας φτάσει ο Κύριος, αδερφοί. Εκεί θέλει να μας φτάσει. Αμήν. Κατευθείαν. Και μετά λέει, με το που το άκουσαν εκεί στο νησί, πήγαν όλοι οι ασθενείς. Φανταστείτε ένα νησί εκεί, η Μάλτα, ότι όποιος ασθενής το είχε ακούσει πήγε στον Παύλο. Τι είχε ο κάθε ένας? Πυρετό, ο άλλος είχε, δεν ξέρω τι ασθένειες μπορεί να είχαν, και λέει τους, προσευχόταν ο Παύλος και τους θεράπευσε. Θεράπευε ο Κύριος. Εάν πεθάνει ο σπόρος σαν τον Παύλο, εάν γίνουμε σαν τον Παύλο, προσεύχομαι για τον εαυτό μου, αμήν, θα μας τιμήσει ο Πατέρας. Είναι σαν να σου λέει, ποιος θα πάει για μένα? Είναι σαν να πηγαίνει ο Ιησούς. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί, την όμορφη ευθύνη που βάζει ο Κύριος πάνω μας. Δεν είναι τιμή αυτό? Παρόλα αυτά που πέρασε ο Παύλος, πέρασε δυσκολίες ο Παύλος. Τα αφισβητεί κανένας? Πέρασε θλίψεις ο Παύλος, αφισβητεί κανένας? Η ζωή του όμως ήταν δοσμένη στον Κύριο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Παύλος, από ένας σκληρός δρόμος που έπεφτε ο σπόρος και δεν περνούσε μέσα, από ένας φαρισαίος, πέρασε, έγινε καλή γη. Και προσέφερε στον Κύριο όχι 30, όχι 60, προσέφερε 100% στον Κύριο. Έδωσε την καρδιά του 100%. Μπορεί να μην φτάσουμε σαν τον Παύλο, ας φέρουμε 30%. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό που ευχαριστεί τον Κύριο. Να φέρουμε κάτι στον Κύριο. Αμήν. Και λέει, όταν έφευγαν από το νησί, φανταστείτε, όταν έφευγαν από το νησί, τον Παύλο τον ευχαριστούσαν και πήραν όλοι τρόφιμα εκεί για το ταξίδι τους, εξαιτίας τίνος του Παύλου. Ενώ τον διώκαν τον Παύλο γιατί θα πήγαινε να δικαστεί στη Ρώμη, όταν έφτασε στη Ρώμη του δώσανε δικό του μέρος για να μείνει με έναν φύλακα. Απλά οι υπόλοιποι πήγανε μέσα στις φυλακές. Ο Παύλος είχε το μέρος του εκεί πέρα, απλά να το βλέπει ένας φύλακας, νομίζω, και μπορεί να ήταν και σε ένα χώρο αρχοντικού. Και υποδεχόταν, λέει, εκεί τους ανθρώπους. Καλούσε ανθρώπους και μιλούσε μαζί τους. Και κάλεσε κάποια στιγμή και Ιουδαίους. Πάντα ο Παύλος, βλέπεις, ήθελε να μιλήσει στο λαό του. Αγαπούσε τους Ιουδαίους. Αμήν. Και έτσι ο Κύριος θέλει να αγαπήσουμε τους Έλληνες, όποιοι και αν είναι οι αδερφοί μας. Αμήν, όπως και αν είναι. Ήξερε ο Παύλος τι ήτανε. Όμως κοιτάξτε εδώ τι λέει, να τελειώσουμε με αυτό. Λέει στο 28 και 22, επιθυμούμε δεν να ακούσομεν παρά σου τι φρονείς, διότι περί της αιρέσεως ταύτης είναι γνωστό εις εμάς ότι παντακού αντιλέγεται. Πού ανήκουμε? Πού ανήκουμε? Αίρεση. Διαβάζεις τη γραφή? Τι είσαι? Αιρετικός. Μιλάς για τη γραφή? Τι είσαι? Αιρετικός. Μιλάς για τον Χριστό? Τι είσαι? Αιρετικός. Και λέει, για την αίρεση λέει αυτή, ακούσαμε ότι πανταχού τι κάνει? Τι κάνει αυτή η αίρεση? Αντιλέγεται. Ε? Υπήρχε λοιπόν μια διαμάχη. Από τη μια βλέπανε. Βλέπανε τα θαύματα που γινόταν. Τα βλέπανε, όπως και τον καιρό του Ιησού. Υπήρχαν θαύματα, υπήρχαν μαρτυρίες, υπήρχαν ομολογίες. Σήμερα δεν υπάρχουνε? Υπάρχουν μαρτυρίες, υπάρχουν ομολογίες. Το τι κάνει ο Κύριος. Και αφού λέει, διόρισαν εις αυτόν ημέρα, ήρθαν προς αυτόν πολλοί εις το κατάλημα, εις το οποίο εξέθεσε διαμαρτυριών τη Βασιλεία του Θεού και έπιθεν αυτούς εις τα περί του Ιησού από τέτου νόμου του Μωυσέως και των προφητών από πρωί ως εσπέρας. Καθόταν και μιλούσε από το πρωί μέχρι το βράδυ, λέει, και τους έπιθε. Και άλλοι μεν επίθοντο εις τα λεγόμενα, άλλοι δε επίστουν. Ασύμφωνοι δέοντες προς αλλήλους ανεχώρουν. Αφού ο Παύλος είπε ένα λόγο, ότι καλώς ελάλησε το Πνεύμα το Άγιο προς τους πατέρες ημών δια Ισαΐου το προφήτου. Λέει, φεύγανε και συνομιλούσαν μεταξύ τους. Ε. Η συζήτηση ποια ήταν? Ε. Αυτά που είπε αλήθεια. Έλα μωρέ, μα ο νόμος λέει αυτό το πράγμα. Μα κοίτα αυτό που είπε. Και υπήρχε μια ταξία στη συζήτησή τους. Ε. Υπήρχε μια αταξία. Και λέει, όταν τους είδε ο Παύλος με αυτό το πνεύμα, λέει, καλά λέει ο Κύριος με τον Ισαΐα. Τώρα ποιος ήταν ο σπορέας, αδερφοί? Ο Παύλος. Ποιος ήταν αυτός που απάντησε ο Κύριο, Κύριε, πώς τη λέμε? Πώς φανερώνεται ο Παύλος μέσα στην Αγία Γραφή? Ε? Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού. Αμήν. Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού. Τον Απόστηλε. Αμήν. Τον Απόστηλε. Και λέει, είπα και προς το λαό τούτο και είπε, με την ακοή θέλετε ακούσει και δεν θέλετε νοήσει, και βλέποντες θέλετε ειδεί και δεν θέλετε καταλάβει, διότι επαχύνθη η καρδιά του λαού τούτου, και με τα ότα βαρέως άκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών έκλεισαν, μήποτε ειδώσει με τους οφθαλμούς και ακούσε με τα ότα και νοήσουν με την καρδιά και επιστρέψωση και ιατρέψω αυτούς. Αυτό μαρτυράει ότι αυτοί οι άνθρωποι καταλάβανε. Αμήν. Ακούσαν τα αυτιά τους. Είδαν. Παρόλα αυτά κρατήσαν την καρδιά τους πώς? Σκληρή. Γνωστό λοιπόν έστω εις εσάς ότι εις τα έθνη απεστάλλει το σωτήριο του Θεού. Αυτή και θέλωσε ακούσει. Και αφού είπε ταύτα, ανεχώρησαν οι Ιουδαίοι έχοντες πολλή συζήτηση προς αλλήλους. Τι τους είπε, πώς έκλεισε? Έκλεισε με την ευκαιρία που μας δίνει ο Κύριος σε εμάς σήμερα. Αμήν. Τι λέει? Προς τα έθνη θα πάει το Πνεύμα του Κυρίου. Σήμερα είναι στα χέρια μας η ευθύνη αυτή. Αμήν. Είναι στα χέρια μας. 2000 χρόνια μετά βλέπουμε πως τρέχει το σκοτάδι και η κραυγή του Κυρίου σε εμάς είναι ίδια. Ποιος θέλει να πάει για μένα? Αμήν. Θέλω να φύγουμε σήμερα με αυτή την πρόσκληση μέσα μας. Και ανάλογα το τι μπορεί να κάνει ο καθένας μας για τον Κύριο, να το κάνουμε. Απλά πρέπει να βάλουμε τον εαυτό μας κάτω και να δούμε σε τι κατάσταση είναι η καρδιά μας. Είναι σε αυτή την κατάσταση? Αν, Κύριε, είναι σε αυτή την κατάσταση, θεράπευσέ την. Δεν θέλω να είναι παχιά η καρδιά μου. Αμήν. Θέλω να είναι εύπλαστη και ό,τι έχει να κάνει για σένα θέλω να το κάνει. Αμήν. Στείλε με εκεί που θέλεις να με στείλεις. Και ο Κύριος ξέρει τι μπορεί ο καθένας μας να σηκώσει. Δεν θα σου βάλει τον βάρος του Παύλου, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι Αν σου πει ο Κύριος θυσίασε τον γιο σου σαν τον Αβραάμ. Ξέρει ο Κύριος τι μπορεί ο καθένας μας να κάνει. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, θέλουμε να ακούσουμε τη φωνή σου δυνατά μέσα μας. Σήμερα ακούστηκε ένα κήρυγμα, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε. Ίσως ένας πόρος, Κύριε, έχει, Κύριε, πέσει μέσα μας, Πατέρα Άγιε. Όπως κάθε φορά που ακούμε το Λόγο σου, Κύριε, μέσα από ένα κήρυγμα, Κύριε, μέσα ακόμα και την ανάγνωση της Γραφής, καθώς αδέρφια μας την διαβάζουν, Κύριε, για μας, Πατέρα Άγιε. Θέλουμε, Κύριε, αυτός ο σπόρος, Κύριε, που έχει πέσει μέσα μας, Πατέρα Άγιε, να μην μας βρει, Κύριε, με μια παχιά, Κύριε, καρδιά, Πατέρα Άγιε. Αλλά θέλουμε, Κύριε, καρδιά μας να είναι εύπλαστη, Πατέρα Άγιε. Να μπορούμε να ελέξουμε, Κύριε, τα αυτιά μας. Αν ακούνε τι το πνεύμα σου, Κύριε, μας λέει, Πατέρα Άγιε. Να μπορούμε να ελέξουμε, Κύριε, τα μάτια της πίστης μας, Πατέρα Άγιε. Αν βλέπουν, Κύριε Ιησού Χριστέ, τη δόξα σου ή αν εθελοτυφλούμε, Πατέρα Άγιε. Ή αν κρατάμε, Κύριε, τα αυτιά μας κλειστά για να μην ακούσουμε, Κύριε, το λόγο σου, το θέλημά σου, Κύριε. Θέλουμε, όπως τον Ισαΐα, Κύριε, να είναι έτοιμη η καρδιά μας, Κύριε, όταν εσύ, Κύριε, θέλεις να μας αποστείλεις, Κύριε. Σε αυτό, Κύριε, που έχεις, Κύριε, ορίσει στον καθένα να κάνει, Πατέρα Άγιε. Εσύ, Κύριε, μας λες, Κύριε, ότι άλλος θα φέρει 30, άλλος 60, άλλος 100, Πατέρα. Δεν έχει σώμα η ποσότητα, Κύριε, καμία αξία, Πατέρα Άγιε. Αλλά η αξία, Κύριε, είναι στο ότι η καρδιά μας, Κύριε, είναι μαλακή, εύπλαστη, Πατέρα Άγιε. Ακούμε τη φωνή σου, Κύριε, και κάνουμε αυτό, Κύριε, που μπορεί ο κάθε ένας μας να κάνει. Γιατί εσύ δεν βάζεις, Κύριε, παραπάνω βάρος, Κύριε, σε κανέναν, Κύριε, από αυτό που αντέχει, Πατέρα Άγιε. Και θέλουμε, Κύριε, αυτή την ώρα, Κύριε, να ανταποκριθούμε, Κύριε, στη φωνή τη δική σου, Κύριε. Και ότι είναι ορισμένο, Κύριε, από σένα, Κύριε, να κάνουμε σήμερα, Κύριε, τώρα, Κύριε, αυτό τον καιρό, Πατέρα Άγιε. Εσύ, Κύριε, να μας μιλήσεις, Πατέρα Άγιε, για να μπορούμε να παραδοθούμε, Κύριε, στη φωνή σου τέλεια, Πατέρα Άγιε. Δώσε μας εμπειρίες, Πατέρα, όπως είχαν οι Άγιοι, Κύριε, όπως είχε ο Ισαΐας, Κύριε, ο Εζεκίλ, ο Ιερεμίας, Πατέρα Άγιε, ώστε να μπορούμε, Κύριε, να ακούμε, Κύριε, τη φωνή σου και να είμαστε βέβαιοι, Κύριε, για αυτή τη φωνή, Πατέρα Άγιε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε, θέλω να μας δώσεις αυτή τη βεβαιότητα, Κύριε, μέσα μας, Πατέρα Άγιε. Σε ευχαριστώ, Κύριε, σε ευχαριστώ, Ιησού μου, Κύριε. Αλληλούια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει, τα πήρε όλα επάνω του, επάνω του.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσω του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Σαμουήλ Β ή Βασιλιών Β. Κεφάλαιον Θήτα. Και είπεν ο Δαβίδ, μένει της έτη εκ του οίκου του Σαούλ δια να κάμω έλεος προς αυτόν χάριν του Ιωνάθαν. Ήτο δε δούλος της εκ του οίκου του Σαούλ ονομαζόμενος Σιβά. Και κάλεσαν αυτόν προς τον Δαβίδ και είπε προς αυτόν ο βασιλεύς, «Σύ είσαι ο Σιβά?» Ο δε είπεν, «Ο δούλος σου». Και είπεν ο βασιλεύς, «Δεν μένει της έτη εκ του οίκου του Σαούλ δια να κάμω προς αυτόν έλεος Θεού?» Και είπεν ο Σιβά προς τον βασιλέα, «Έτι υπάρχει υιός του Ιωνάθαν βεβλαμένος τους πόδας». Και είπε προς αυτόν ο βασιλεύς, «Πού είναι ούτος?» Ο δε Σιβά είπε προς τον βασιλέα, «Ιδού είναι εν το οίκο του Μαχύρ ιού του Αμιήλ εν Λοδεβά». Τότε έστειλεν ο βασιλεύς Δαβίδ και έλαβεν αυτόν εκ του οίκου του Μαχύρ ιού του Αμιήλ εκ Λοδεβά. Και ότε ήρθε προς τον Δαβίδ ο Μεμφιβοστέ, υιός του Ιωνάθαν, υιού του Σαούλ, έπεσε κατά πρόσωπον αυτού και προσεκίνησε. Και είπεν ο Δαβίδ, «Μεμφιβοστέ?» Ο δε είπε, «Ιδού ο δούλος σου». Και είπεν ο Δαβίδ προς αυτόν, «Μη φοβού, διότι βεβαίως θέλω κάμι προσέ έλεος, χάριν Ιωνάθαν του πατρός σου, και θέλω αποδώσει εισέ πάντα τα κτήματα Σαούλ του πατρός σου. Και εσύ θέλεις τρώγει άρτον επί της τραπέζης μου διαπαντός». Ο δε προσεκίνησε αυτόν και είπε, «Τι είναι ο δούλος σου, ώστε να επιβλέψεις εις τιού τον κίνα τεθνικότα, ο οποίος εγώ?» Και κάλεσε ο βασιλεύς τον Σιβά, τον δούλον του Σαούλ, και είπε προς αυτόν, «Πάντα όσα είχεν ο Σαούλ και πάσο οίκος αυτού έδωκα εις τον Υιόν του Κυρίου σου. Θέλεις λοιπόν γεωργή την γην δι' αυτόν, σύ και η σου και η δούλη σου, και θέλεις φέρει τα εισοδήματα δια να έχει ο Υιός του Κυρίου σου τροφήν να τρώγει. Πλην ο Μεμφιβοστέ, ο Υιός του Κυρίου σου θέλει τρώγει διαπαντός άρτον επί της τραπέζης μου». Είχε δε ο Σιβά 15 υιούς και 20 δούλους. Ο δε Σιβά είπε προς τον βασιλέα, «Κατά πάντα όσα προσέταξεν ο Κύριός μου ο βασιλεύς των δούλων αυτού, ούτω θέλει κάμει ο δούλος σου». Ο δε Μεμφιβοστέ, είπε ο βασιλεύς, «θέλει τρώγει επί της τραπέζης μου ως εις εκ των υιών του βασιλέως». Είχε δε ο Μεμφιβοστέ υιόν μικρόν ονομαζόμενον Μιχά. Πάντες δε οι κατοικούντες εν το οίκο του Σιβά ήσαν δούλοι του Μεμφιβοστέ. Και ο Μεμφιβοστέ κατόκει εν Ιερουσαλήμ, διότι έτρωγε διαπαντός επί της τραπέζης του βασιλέως. Ήτο δε χολός αμφωτέρους τους πόδας. Σαμουήλ Β ή Βασιλιών Β. Κεφάλαιον Ι. Μετά δε ταύτα απέθανεν ο βασιλεύς τον υιόν Αμών και βασίλευσεν ανταυτού Ανούν ο υιός αυτού. Και είπεν ο Δαβίδ, «Θέλω κάμι έλεος προς Ανούν τον υιόν του Νάας, επειδή ο πατήρ αυτού έκαμεν έλεος προς εμέ». Και απέστειλεν ο Δαβίδ να παρηγορήσει αυτόν περί του πατρός αυτού διαχειρός των δούλων αυτού. Και ήλθον οι δούλοι του Δαβίδ εις την γην των υιών Αμών. Και είπον οι άρχοντες των υιών Αμών προς Ανούν τον Κύριον αυτόν, «Νομίζεις ότι ο Δαβίδ τιμών τον πατέρα σου απέστειλε προς σε παρηγορητάς?» Δεν απέστειλεν ο Δαβίδ τους δούλους αυτού προς σε δια να ερευνήσει την πόλη και να κατασκοπεύσει αυτήν και να καταστρέψει αυτήν? Και επίασεν ο Ανούν τους δούλους του Δαβίδ και εξήρισε το ίμιση του πόγονος αυτών και απέκοψε το ίμιση των ηματίων αυτών μέχρι των γλουτών αυτών και απέπεμψεν αυτούς. Ότε απήγγειλαν τούτο προς τον Δαβίδ, απέστειλε η συνάντηση αυτών, επειδή οι άνδρες ήσαν ετοιμασμένοι σφόδρα. Και είπεν ο βασιλεύς, «Καθίσατε εν Ιεριχώ, εώσου αυξηθώσιν υπόγονές σας και επιστρέψατε». Βλέποντες δε οι Ιαμών ότι ήσαν ουδελικτής τον Δαβίδ, απέστειλαν οι Ιαμών και εμίσθωσαν εκ των Συρίων Βεθ Ρεόβ και των Συρίων Σοβά 20.000 πεζών και παρά του βασιλέως Μάχα 1.000 άνδρας και παρά του Ισ Τόβ 12.000 ανδρών. Κι ούτε ήκουσεν ταύτα ο Δαβίδ, απέστειλε τον Ιωάβ και άπαν το στράτευμα των δυνατών. Και εξήλθον οι Ιαμών και παρετάχθησαν εις πόλεμον κατά την είσοδον της πύλης. Και οι Σύριοι Σοβά και Ρεόβ και οι Στόβ και Μάχα ήσαν καθεαυτούς εντυπαιδιάδη. Βλέπον δε ο Ιωάβ ότι η μάχη παρετάχθη εναντίον αυτού έμπροσθεν και όπισθεν, έκλεξεν εκ πάντων των εκλεκτών του Ισραήλ και παρέταξεν αυτούς εναντίον των Συρίων. Το δε υπόλοιπον του λαού έδωκεν εις την χείρα του Αβυσέ αδελφού αυτού και παρέταξεν αυτούς εναντίον των Ιών Αμών. Και είπε, «Εάν οι Σύριοι υπερισχύσωση κατ' εμού, τότε εσύ θέλεις με σώσει. Εάν δε οι Ιαμών υπερισχύσωση κατά σου, τότε εγώ θέλω ελθεί για να σε σώσω. Ανδρίζου και ας κρατεωθόμεν υπέρ του λαού ημών και υπέρ των πόλεων του Θεού ημών. Ο δε Κύριος ας κάμει το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού». Και προσήλθεν ο Ιωάβ και ο λαός ο μεταυτού εις μάχην εναντίον των Συρίων. Ιδε έφυγον απέμπροσθεν αυτού. Και ότε είδον οι Ιαμών ότι οι Σύριοι έφυγον, τότε έφυγον και αυτοί απέμπροσθεν του Αβυσέ και εισήλθον εις την πόλη. Και ο Ιωάβ επέστρεψεν από τον Ιών Αμών και ήλθεν εις Ιερουσαλήμ. Ιδόντες δε οι Σύριοι ότι κατετροπώθησαν έμπροσθεν του Ισραήλ, συνηθρίστησαν ομού. Και απέστειλεν ο Αδαρέζερ και εξήγαγε τους Συρίους τους πέραν του ποταμού. Και ήλθον εις Ελάμ. Και Σοβάκ, ο αρχιστράτηγος του Αδαρέζερ, προεπορεύετο έμπροσθεν αυτόν. Και ότε απηγγέλθη προς τον Δαβίδ, συνήθρισε πάντα τον Ισραήλ και διέβη τον Ιορδάνη και ήλθεν εις Ελάμ. Οι Δεσύριοι παρετάχθησαν εναντίον του Δαβίδ και επολέμησαν με αυτόν. Και έφυγον οι Σύριοι απέμπροσθεν του Ισραήλ. Και εξολόθρευσεν ο Δαβίδ εκ των Συρίων 700 αμάξας και 400.000 υπέων και Σοβάκ των αρχιστράτηγων αυτών επάταξε και απέθανεν εκεί. Και ειδώντες πάντες οι βασιλείς, οι δούλοι του Αδαρέζερ ότι κατετροπώθησαν έμπροσθεν του Ισραήλ, έκαμον ειρήνην μετά του Ισραήλ και έγιναν δούλοι αυτών. Και οι Σύριοι εφοβούντο να βοηθήσωση πλέον τους Ιούς Αμών.
2: Ιερεμίας, κεφάλαιο Ιώτα Έψιλον. Και είπε Κύριος προς εμέ, «Και εάν ο Μωυσής και ο Σαμουήλ ήσταν το ενώπιόν μου, η ψυχή μου δεν ήθελε είστε υπέρ του λαού τούτου. Αποδίωξον αυτούς απέμπροσθέν μου και ας εξέλθωση. Και εάν είπωση προσέ, πού θέλουμε να εξέλθει, τότε θέλει πει προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος. Όσοι είναι δια των θάνατων, εις θάνατον, και όσοι δια την μάχεραν, εις μάχεραν, και όσοι δια την πείναν, εις πείναν, και όσοι δια την εχμαλωσίαν, εις εχμαλωσίαν. Και θέλω επιφέρει επ' αυτούς τέσσερα είδη, λέγει Κύριος, την μάχεραν διασφαγήν, και τους κίνας διασπαραγμών, και τα πετεινά του ουρανού, και τα θηρία της γης, δια να καταφάγωση και να αφανίσωση. Και θέλω παραδώσει αυτούς εις διασποράν, εν πάση της βασιλείης της γης. Εξαιτίας του Μανασί, Ιού Εζεκίου βασιλέως του Ιούδα, διόσα έπραξεν εν Ιερουσαλήμ. Διότι τις θέλησε η κτήρη Ιερουσαλήμ, ή τις θέλησε συλληπιθεί, ή τις θέλει στραφή για να ερωτήσει πώς έχεις, σημαίνει εγκατέλειπες, λέγει Κύριος, ή πήγες εις τα οπίσω. Δια τούτο θέλω εκτείνει την χείρα μου έπισε, και θέλω σε αφανίσει. Απέκαμον ελαιών, και θέλω ελικμίσει αυτούς με το ελικμητήριον εν τες πύλες της γης. Θέλω ατεκνώσει αυτούς, θέλω αφανίσει των λαών μου, διότι δεν επιστρέφουσι από τον οδόν αυτών. Εχείρε αυτών επληθύνθησαν ενώπιόν μου υπέρ την άμμον της θαλάσσης. Έφερα επ' αυτούς, επί τας μητέρας των νεών, λεϊλάτην εν μεσημβρία. Επέφερα επ' αυτάς εξέφνης ταραχάς και τρόμους. Εκείνη η της εγέννησε επτά, απέκαμε, παρέδωκε το πνεύμα. Ο ήλιος αυτής έδισεν, εννοεί το έτη ημέρα. κατησχύνθη και εταράχθη. Το δε υπόλοιπον αυτών θέλω παραδώσει εις την μάχεραν, έμπροσθεν των εχθρών αυτών, λέγει Κύριος. Ουέι σε με, μήτερ μου, διότι εγέννησα σε με άνδρα έριδος και άνδρα φιλονικίας μεθόλης της γης. Ούτε ετόκισα, ούτε με ετόκισαν. Και όμως πάστης εξ αυτών με καταράτε. Ο Κύριος λέγει, βεβαίως το υπόλοιπον σου θέλει είστε καλόν. Βεβαίως θέλω με σιτεύσει υπέρ σου προς τον εχθρόν εν καιρό συμφοράς και εν καιρό θλίψεως. Ο σίδηρος θέλει συντρίψει των σίδηρων του βορρά και των χαλκών. Τα υπάρχοντά σου και τους θησαυρού σου θέλω παραδώσει εις λεηλασίαν άνεφαντα λάγματος και τούτο δια πάσα στα σαμαρτία σου και κατά πάντα τα όρια σου. Και θέλω σε περάσει μετά των εχθρών σου εις τόπων των οποίων δεν γνωρίζεις. Διότι πήρε ξύφθιεν το θυμό μου, το οποίον θέλει εκκαυθεί καθημών. Σύ, Κύριε, γνωρίζεις, ενθυμήθητή με και επίσκεψέ με και εκδίκησόν με από τον καταδιωκόντον με. Μη με αρπάσεις εν τη μακροθυμία σου. Γνώρισον ότι δια σε υπέφερα ονειδισμών. Καθώς ευρέθησαν οι λόγοι σου, κατέφαγον αυτούς. Και ο λόγος σου ήτο εν εμή χαρά και αγαλίασης της καρδίας μου. Διότι το όνομά σου εκλήθη επ' εμέ, Κύριε Θεέ των δυνάμεων. Δεν εκάθισα εν συνεδρίο χλεβαστών και συνεφράνθην. Εκάθισα μόνος εξαιτίας της χειρός σου, διότι σύ με ενέπλησας αδημονίας. Διατί ο πόνος μου είναι παντοτινός και η πληγή μου ανίατος μη θέλουσα να ιατρευθεί. Θέλεις είστε διόλου εις εμέ ως ψεύστης και ως ύδατα απατηλά. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Εάν επιστρέψεις, τότε θέλω σε αποκαταστήσει πάλιν και θέλεις ίσταστε ενώπιόν μου. Και εάν αποχωρήσεις το τίμιον από του αχρίου, θέλεις είστε ως το στόμα μου. Αυτοί ας επιστρέψωσι προς σε, αλλά σύ μη επιστρέψεις προς αυτούς. Και θέλω σε κάμι προς τούτον των λαών οχυρών χαλκούν τείχος. Και θέλουσι σε πολεμήσει, αλλά δεν θέλουσι υπερισχύσει εναντίον σου. Διότι εγώ είμαι με τα σου για να σε σώζω και να σε ελευθερώνω, λέγει Κύριος. Και θέλω σε ελευθερώσει εκ της χειρός των πονηρών και θέλω σε λυτρώσει εκ της χειρός των καταδυναστευόντων. Ιερεμίας, κεφάλαιο, γιώτα σίγμα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, μη λάβεις σε αυτόν γυναίκα, μη δεν αγίνωσιν σε ιή, μη δε θυγατέρες εν το τόπο τούτο. Διότι ούτω λέγει Κύριος περί των ιών και περί των θυγατέρων των γενωμένων εν το τόπο τούτο και περί των μητέρων αυτών έτινες εγέννησαν αυτούς και περί των πατέρων αυτών ήτινες ετεκνοποίησαν αυτούς εν τη γη ταύτη. Θέλουσιν αποθάνει με οδυνηρών θάνατων. Δεν θέλουσι κλαφθεί, ουδέ θέλουσι ταφεί. Θέλουσιν είστε διακοπρίαν επί το πρόσωπον της γης και θέλουσιν αφανιστεί υπό μαχαίρας και υπό πίνης. Και τα πτώματα αυτών θέλουσιν είστε τροφή εις τα πετεινά του ουρανού και εις τα θηρία της γης. Διότι ούτω λέγει Κύριος, μη εισέλθεις εις οίκον πένθους και μη υπάγεις να πενθήσεις, μη δεν ασυγκλάψεις αυτούς. Διότι αφήρεσα την ειρήνη μου από του λαού τούτου, λέγει Κύριος, το έλεος και τους ικτυρμούς. Και θέλουσιν αποθάνει μεγάλη και μικρή εν τη γη ταύτη. Δεν θέλουσι ταφή, ουδέ θέλουσι κλάψει αυτούς, ουδέ θέλουσι κάμι εντομάς εις τα σώματα αυτών, ουδέ θέλουσι ξυριστεί δι' αυτούς. Ουδέ θέλουσι διαμοιράσει άρτον εις το πένθος προς παρηγορίαν αυτών δια τον τεθνεώτα. Ουδέ θέλουσι ποτίσει αυτούς το ποτήριον της παρηγορίας δια τον πατέρα αυτών ή δια την μητέρα αυτών. Και δεν θέλεις εισέλθει εις οίκον συμποσίου δια να συγκαθίσεις με ταυτόν δια να φάγεις και να πεις. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Ιδού εγώ θέλω πάυση από του τόπου τούτου, ενώπιον των οφθαλμών ημών και εν τες ημέρες ημών, την φωνήν της χαράς και την φωνήν της εφροσύνης, την φωνήν του νυμφίου και την φωνήν της νύμφης. Και όταν αναγγείλεις προς τον λαόν τούτον πάντας τούτους τους λόγους και είπωσι προσέ, διατί ο Κύριος επρόφερεν άπαν τούτο το μέγα κακόν εναντίον ημών και τις η ανομία ημών, και τις η αμαρτία ημών την οποίαν ημαρτήσαμεν εις Κύριον των Θεών ημών, τότε θέλεις υπή προς αυτούς, επειδή με εγκατέλειπον οι πατέρες ημών, λέγει Κύριος, και υπήγανο πίσω άλλων θεών και ελάτρευσαν αυτούς και προσεκίνησαν αυτούς και εγκατέλειπον εμέ και τον νόμον μου δεν εφύλαξαν. Και επειδή εσείς επράξατε χειρότερα παρά τους πατέρας ημών και ειδού περιπατείτε έκαστος ο πίσω της ορέξεως της πονηράς αυτού καρδίας, ώστε να μη υπακούειτε εις εμέ. Δια τούτο θέλω απορρίψει ημάς από της γης ταύτης, εις την γην την οποίαν δεν εγνωρίσατε, ημείς και οι πατέρες ημών. Και εκεί θέλετε λατρεύσει άλλους θεούς ημέραν και νύκτα, διότι δεν θέλω κάμι έλεος προς ημάς. Δια τούτο ιδού έρχονται ημέρε, λέγει Κύριος, και δεν θέλουσιν υπή πλέον «Ζή Κύριος», ως της ανοίγαγε τους ιούς Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου, αλλά «Ζή Κύριος», ως της ανοίγαγε τους ιούς Ισραήλ εκ της γης του Βορρά και εκ πάντων των τόπων όπου είχε διώξει αυτούς. Και θέλω επαναφέρει αυτούς πάλιν εις την γην αυτών, την οποίαν έδωκα εις τους πατέρας αυτών. Ιδού θέλω αποστείλει πολλούς αλλιείς, λέγει Κύριος, και θέλω συναλλιεύσει αυτούς, και με τα ταύτα θέλω αποστείλει πολλούς κυνηγούς, και θέλω συθυρεύσει αυτούς από παντός όρους και από παντός λόφου και από των σχισμών των βράχων. Διότι η οφθαλμή μου είναι επί πάσα στα σοδούς αυτών. Δεν είναι και κρυμμένη από του προσώπου μου, ουδέ η ανομία αυτών είναι και κρυμμένη απέμπροσθεν των οφθαλμών μου. Και πρώτον θέλω ανταποδώσει διπλά την ανομίαν αυτών και την αμαρτίαν αυτών. Διότι εμίαιναν την γην μου με τα πτώματα των δελιγμάτων αυτών και ενέπλησαν την κληρονομίαν μου από των μοιασμάτων αυτών. Κύριε, δύναμής μου και φρούριόν μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεως, τα έθνη θέλουν συνελθεί προς ε από των περάτων της γης και θέλουν συνειπεί «Βεβαίως οι πατέρες ημών εκληρονόμησαν ψεύδος, ματαιότητα και τα ανοφελεί. Θέλει κάμι άνθρωπος εις εαυτόν θεούς, τους μη όντας θεούς? Δια τούτο ιδού θέλω κάμι αυτούς ταύτην την φοράν να γνωρίσωση, θέλω κάμι αυτούς να γνωρίσωση την χείρα μου και την δύναμή μου. Και θέλουσι γνωρίσει ότι το όνομά μου είναι ο Κύριος».
3: Παύλου του Αποστόλου, η προς Φιλήμωνα επιστολή. Παύλος, δέσμιος του Ιησού Χριστού και Τιμόθεος ο αδελφός, προς Φιλήμωνα των αγαπητών και συνεργών ημών, και την Απφίαν την αγαπητήν, και άρχιπον των συστρατιώτην ημών, και την κατοίκον σου εκκλησίαν. Χάρις η ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ τον Θεόν μου και μνημονεύωσε πάντοτε εν τες προσευχές μου, ακούον την αγάπην σου και την πίστην, την οποίαν έχεις προς τον Κύριον Ιησούν και εις πάντα στους Αγίους, δια να γίνει η κοινωνία της πίστεώς σου ενεργής, δια της φανερώσεως παντός καλού του εν ημίν εις Χριστόν Ιησούν. Διότι χαράν πολλήν έχομεν και παρηγορίαν δια την αγάπην σου, επειδή τα σπλάχνα των Αγίων ανεπάφθησαν δια σου, αδελφέ. Όθεν, αν και έχω εν Χριστώ πολλήν παρησίαν να επιτάτω εις το πρέπον, όμως δια την αγάπην μάλλον σε παρακαλώ, τι ούτως ον, ως Παύλος ο γέρον, τώρα δε και δέσμιος του Ιησού Χριστού, σε παρακαλώ υπέρ του τέκνου μου, τον οποίον εγέννησα εν της δεσμής μου, υπέρ του Ονυσίμου, ώστις ήτο ποτέ άχρηστος εισέ, τώρα δε εισέ και εισε με είναι χρήσιμος, τον οποίον πέμπω ο πίσω. Σι δε αυτόν, του τέστη τα σπλάχνα μου, δέχθητη, τον οποίον εγώ ήθελον να κρατώ πλησίον μου, για να με υπηρετεί αντί σου εν της δεσμής του Ευαγγελίου. Χωρίς όμως της γνώμης σου, δεν ηθέλησα να κάμω ουδέν, για να μη είναι το αγαθόν σου ως κατανάγκην, αλλά εκουσίως. Διότι ίσως δια τούτο εχωρίστη προσώραν, για να απολάβεις αυτόν διαπαντός. Ουχή πλέον ως δούλων, αλλά υπέρ δούλων, αδελφών αγαπητών, μάλιστα εις εμέ, πόσο δε μάλλον εισέ και κατά σάρκα και εν Κύριο. Εάν λοιπόν έχεις εμέ κοινωνών, δέχθητη αυτόν ως εμέ. Και αν σε ειδίκησε νηστή ή χρεωστή, λογαρίαζε τούτο εις εμέ. Εγώ ο Παύλος έγραψα με την χείρα μου, εγώ θέλω πληρώσει, για να μη συλλέγω ότι και σε αυτόν έτοιμη χρεωστής. Ναι, αδελφέ, ήθε να λάβω εγώ ταύτην την χάριν παρασού εν Κυρίω. Ανάπαυσόν μου τα σπλάχνα εν Κυρίω. Πεπιθώσει στην υπακοήν σου, έγραψα προσέ. Εξεύρον ότι και πλειότερον αφού τη λέγω, θέλεις κάμι. Εν ταυτό δε, ετοίμαζέ μη και κατάλημα. Επειδή ελπίζω ότι δια των προσευχών σας, θέλω χαριστεί εις εσάς. ασπάζονται σε Επαφράς ο συνεχμάλωτός μου εν Χριστώ Ιησού, Μάρκος, Αρίσταρχος, Δημάς, Λουκάς, η συνεργή μου. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ή μετά του Πνεύματος ημών. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μιλάμε τον τελευταίο καιρό για τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού. Μυστήρια για τους ανθρώπους. Αλλά ο Κύριος μας τα αποκαλύπτει, γιατί είμαστε παιδιά Του. Έχουμε αυτό το προνόμιο. Θα δούμε και σήμερα, αδελφοί, αυτό ακριβώς. Εκείνους και εμάς. Το πώς μεταχειρίζεται ο Θεός τους ανθρώπους όσον αφορά ιδιαίτερα αυτά που κάνει. Αυτό που είναι ο ίδιος. Που ο Θεός είναι πνεύμα. Τα θαυμάσια Του. Τα μαργαριτάρια Του ο Κύριος δεν τα δίνει από εδώ και από εκεί. Δεν τα πετάει, όπως λέει μέσα στους χείρους. Αλλά τα δίνει στα τέκνα. Σε εκείνους που πραγματικά έχουν πιστέψει σε εκείνον, σε εκείνους οι οποίοι έχουν δώσει την καρδιά τους εκείνον, σε εκείνους που έχουν δεχτεί τη θυσία πάνω στο Σταυρό και έχουν γίνει πνευματικά τέκνα του Θεού. Μέχρι τώρα έχουμε δει το μυστήριο της ζωής. Θυμάστε που μιλήσαμε ότι έφτιαξε εν μια στιγμή χρόνου τον άνθρωπο σαν φυσική οντότητα, αλλά θέλει χρόνο ο Θεός για να δημιουργήσει τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωση. Είναι αυτό που λέει, ας κάμαμε τον άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθ' ομοίωση ημών. Και επίησε ο Θεός τον άνθρωπο. Αυτό το επίησε είναι τον παρά που σε μια στιγμή χρόνου το έκανε ο Κύριος. Δεν έχει πρόβλημα ο Θεός με αυτό. Όμως το να φτιαχτούμε όπως ο Θεός θέλει, σύμφωνα με το θέλημά Του, θέλει χρόνο και κόπο. Αυτό είναι το ασά. Για να το πετύχει αυτό ο Θεός, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι η αναγέννηση. Ακούει ο άνθρωπος το λόγο και έρχεται ένας σπόρος που είναι ο λόγος του Θεού και μπαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και γίνεται η αναγέννηση. Και αυτό πάλι είναι ένα μυστήριο για τους ανθρώπους. Δεν ξέρουνε. Και είπαμε ότι νομίζουν ότι η αναγέννηση γίνεται καθώς βαπτίζουν το μωράκι. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε, όλα μυστήριο είναι, το κάνουμε εμείς και τελείωσε. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Γιατί η αναγέννηση έχει να κάνει με το Λόγο του Θεού. Έχει να κάνει με το να ακούσει ο άνθρωπος το Λόγο του Θεού και να μπει αυτός ο σπόρος μέσα στην καρδιά του ώστε να αναγεννηθεί. Πώς θα αναγεννηθεί? Με το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού τι περιέχει μέσα του? Το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα, το Λόγο του Σταυρού, που λέει πάλι ο Λόγος του Θεού ότι είναι ένα μυστήριο για τους ανθρώπους. Είναι μορία, λέει. Ο Λόγος του Σταυρού είναι μορία σε αυτούς. Είναι τρέλα. Αλλά για μας είναι δύναμη Θεού. Γιατί δύναμη του Θεού? Γιατί καθώς έρχεται ο Λόγος του Θεού, έρχεται μετά και η δύναμη του Θεού. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό μιλήσαμε την προηγούμενη φορά. Σε αυτό το μυστήριο που είναι το μυστήριο της βάπτισης του ανθρώπου με το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν. Όλο αυτό γιατί γίνεται? Όλη αυτή η εργασία του Θεού από την αναγέννηση, καθώς μας ζητάει μετά να βαπτιστούμε στο όνομά Του, να πεθάνει ο παλιός μας εαυτός, να έρθει το Πνεύμα Του το Άγιο, να εργάζεται και συνέχεια εργάζεται και συνέχεια θα εργάζεται μέχρι τέλος, έχει ένα στόχο. Και αυτός ο στόχος είναι ένα άλλο μυστήριο που το ονομάζει σαν μυστήριο ξανά, το μυστήριο της ευσεβίας. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, δηλαδή το να φανερωθεί ο ίδιος ο Θεός, το Πνεύμα του Θεού μέσα από μας που είμαστε σάρκα. Αυτό έγινε στην περίπτωση του Χριστού τέλεια. Βλέπετε ότι ο Θεός τα έχει κρύψει. Δεν τα φανερώνει σε ανθρώπους οι οποίοι είναι περίεργοι, άνθρωποι οι οποίοι είναι επιμένουν στην επανάσταση ενάντια στο Θεό. Θέλουν να κάνουν τα δικά τους σαρκικούς ανθρώπους. Όχι, τα αποκαλύπτει και όχι μόνο τα αποκαλύπτει νοητικά να τα καταλάβουμε, αλλά εμπειρικά. Γιατί έτσι αποκαλύπτονται. Αποκαλύπτονται καθώς περπατάμε με πίστη, ακούμε το Ευαγγέλιο, πιστεύουμε, έρχεται η αναγέννηση, όλα αυτά τα ζούμε. Ξέρετε, δεν μπορείς να περιγράψεις νοητικά την αναγέννηση, ούτε μπορεί να περιγράψεις νοητικά τη βάπτιση του Πνεύματος του Αγίου, αν δεν το ζήσεις, αν δεν γίνει εμπειρία στη ζωή σου, όσα λόγια και να πεις. Αμήν. Έτσι αποκαλύπτονται καθώς υπακούμε και καθώς ζούμε όλα εκείνα τα οποία ο Θεός μας έχει χαρίσει και τον ευχαριστούμε, γιατί έχει ένα στόχο, όπως είπαμε, να μας κάνει κατ' εικόνα και ομοίωση. Είπαμε ότι υπάρχουν 7 αναφορές την προηγούμενη φορά στην Καινή Διαθήκη όσον αφορά τη βάπτιση στο Άγιο Πνεύμα. Και σε αυτές τις 7 αναφορές λέει ότι να βαπτιστούμε εν Πνεύματι Αγίου, μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό τώρα το συγκρίνει με το βάπτισμα στο νερό. Όπως βαπτίζεται ένας άνθρωπος στο νερό και βυθίζεται, έτσι και ο Θεός θέλει να βυθιστούμε μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Αυτό μπορεί να γίνει, είπαμε, με ένα τρόπο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Καθώς εκχέει το Πνεύμα του το Άγιο, τα είπαμε την προηγούμενη φορά. Είναι σαν να μπαίνει σε ένα καταράκτη από κάτω και χάνεσαι μέσα στο νερό. Αμήν, χάνεσαι μέσα στο νερό. Είπαμε ότι καθώς έρχεται το Πνεύμα του Άγιου, έρχεται εξωτερικά, δηλαδή έρχεται μια αόρατη παρουσία του Θεού, του Αγίου Πνεύματος, και κατεβαίνει από άνω και σε περικυκλώνει, σε περιβάλλει γύρω γύρω, καθώς θυμάστε και στον λόγο του Κύριου που βλέπουμε ότι ήρθε το Πνεύμα του Άγιου και γέμισε το χώρο που ήταν οι άνθρωποι που προσευχότανε. Αλλά και εσωτερικά, καθώς διψάς, θυμάστε αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, ως της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει, διότι αυτός που θα πιστέψει σε μένα, λέει, ποταμή ύδατος ζώντος θέλει τους ρεύσει μέσα από την κοιλιά του. Και αυτό είπε για το Πνεύμα το Άγιο. Καθώς διψάς, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο στα βάθη σου, στο πνεύμα σου. Το Πνεύμα το Άγιο δεν έχει να κάνει με το νου σου. Και οι γλώσσες του Πνεύματος, ξέρουμε πολύ καλά, δεν έχει να κάνει με το νου μας. Ο νους μας είναι αλλού. Μπορεί να γίνεις εξισώσεις και ταυτόχρονα να μιλάς με τις γλώσσες του Πνεύματος. Εκεί φανερώνεται ότι δεν είναι νοητικό όλο αυτό. Αποσυνδέεται η γλώσσα μας, το στόμα μας, από το νου μας. Και πλέον, τι κάνει το πνεύμα που κατοικεί στην κοιλιά, γι' αυτό και είπε ο Χριστός ότι εκ της κοιλίας σας θέλουν συρρεύσει ποταμί υδάτων ζώντων, μέσα από την κοιλιά, μέσα από το πνεύμα εκφράζεται και μιλάει. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν έχει να κάνει με το νου μας. Έτσι λοιπόν έρχεται εξωτερικά, έρχεται και εσωτερικά και φανερώνονται αυτοί οι ποταμοί των υδάτων των ζώντων. Και είπαμε ένα παράδειγμα, το λέω γιατί έχει να κάνει με το σημερινό, καθώς θα προχωρήσουμε. Στον καιρό του Νόε, όταν ήρθε ο κατακλυσμός, για να το καταλάβουμε, όταν ήρθε ο κατακλυσμός ήταν μια κρίση του Θεού. Εδώ δεν μιλάμε για κρίση του Θεού, μιλάμε για ευλογία του Θεού. Όμως αυτή ήταν η εικόνα. Λέει μέσα ότι όλες οι πηγές της μεγάλης αβύσου άνοιξαν στον κατακλυσμό. Δηλαδή όλα τα ύδατα τα οποία ήταν, τα νερά που ήταν μέσα στη γη κρυμμένα, και είναι πολλά, αρκετά και σήμερα, άνοιξαν όλες οι πηγές της αβύσου και μετά λέει οι καταράχτες του ουρανού άνοιξαν και έπεσαν ταυτόχρονα πάνω στο πρόσωπο της γης και έγινε ο κατακλυσμός. Αυτό δεν είχε γίνει ποτέ, ούτε πρόκειται να γίνει ξανά. Αμήν. Αλλά αυτό είναι αυτό που ο Θεός θέλει να μας πει για το Πνεύμα του, το Άγιο, αδερφοί. Διαβάζω στον Ψαλμό 42:7. Άβυσσος προσκαλεί άβυσσον εις τον ήχον των καταρακτών σου. Η άβυσσος που είναι μέσα μας, το πνεύμα μας, τα βάθη μας, προσκαλεί μια άλλη άβυσσο, που είναι το Πνεύμα του Θεού. Είναι κάτι το οποίο είναι, δεν υπάρχει περιορισμός. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν, τα πάντα πληρεί. Το ίδιο και το Πνεύμα του ανθρώπου. Ποιος λέει γνωρίζει τα βάθη του ανθρώπου, ή μη το πνεύμα του ανθρώπου του είναι αυτό. Έχουμε βάθη τεράστια. Και ποιος γνωρίζει τα βάθη του Θεού, είναι το πνεύμα του Θεού. Δεν είμαστε απλά ένα κομμάτι κρέας. Η ψυχή μας και ιδιαίτερα το πνεύμα μας μέσα έχει τεράστια βάθη που ο Θεός θέλει να τα πλημμυρίσει, να τα γεμίσει με τη δικιά του άβυσσο. Αμήν. Αυτό πάει να πει να πληρώνεσαι με πνεύμα Άγιο κάθε μέρα. Να γεμίζεις. Μια άλλη εικόνα τώρα που σχετική με αυτό είναι μια εικόνα που βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη όσον αφορά τη βάπτιση του ανθρώπου στο πνεύμα το Άγιο, και είπαμε ότι όλα αυτά είναι μυστήρια για τους ανθρώπους. Διαβάζω στην Α' Κορινθίους το 11, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για το λαό Ισραήλ που έφυγαν μέσα από την Αίγυπτο, μέσα από τη σκλαβιά της Αιγύπτου, και τους λέει: «Δεν θέλω δεν αγνοείτε αδελφοί ότι οι πατέρες ημών ήσαν πάντες υπό την εφέλη, κάτω από την εφέλη, και πάντες για τις θαλάσσεις διήλθουν. Ο Θεός για να τους προστατεύσει, και όχι μόνο, θα δούμε σήμερα, καθώς έφυγαν μέσα από την Αίγυπτο και ήταν να μπουν μέσα στην έρημο, προμήθευσε ο Θεός μια νεφέλη πάνω από το λαό του. 40 χρόνια που ήταν μέσα στην έρημο, η νεφέλη ήταν πάντοτε πάνω από το λαό του Θεού». Δηλαδή βάδιζαν κάτω από σκιά, μέσα στην έρημο. «Και τη νύχτα ήταν μια στήλη πυρός που τους φώτιζε και τους θέρμαινε το βράδυ, καθώς το βράδυ ξέρουμε ότι στην έρημο κάνει κρύο». Ο Απόστολος Παύλος τώρα λέει εδώ ότι ήταν πάντες κάτω από την εφέλη και πάντες για τις θαλάσσεις δήλθον. Άνοιξε η Ερυθρά θάλασσα με το Μωυσή και πέρασαν ως διαξηράς. Και μετά δοκίμασαν οι Αιγύπτιοι και καταποντίστηκαν, λέει μέσα. Έκλεισαν τα νερά. Μέχρι τώρα βρήκανε τις χρυσές άμαξες του Φαραώ. Ακριβώς έτσι όπως ο Λόγος του Θεού τα περιγράφει. «Και πάντες εις τον Μωυσήν ευαπτίστησαν», ακούστε τώρα, «εν την εφέλη και εν τη θαλάσση». Και μέσα στη θάλασσα βαπτίστηκαν, σύμβολο της βάπτισης του ανθρώπου στο νερό. Βαπτιζόμαστε στο νερό, όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θέλει σωθεί,

τύπους και συμβολισμούς που ο Θεός μας τα δίνει σε εμάς σήμερα. 40 χρόνια αυτοί να ταλαιπωρούνται μέσα στην έρημο. Ο Θεός κάτι είχε να μας διδάξει. Γι' αυτό λέει, όλα αυτά έγιναν παραδείγματα για μας. Ήταν παραδείγματα, ήταν τύποι. Μα γιατί να περνάει ο λαός Ισραήλ τόσα χρόνια εκεί? Και όχι μόνο αυτά τα σύμβολα, τις μάχες που κάνανε και τα λοιπά. Γιατί? Γιατί ήταν τόσο σημαντικό, αδερφοί, και ήταν ο τελικός σκοπός του Θεού για το ανθρώπινο γένος να έρθει ο ίδιος ο Θεός και να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο, σε μας. Διαβάζω την πρώτη αναφορά για το πέρασμά τους κάτω από το σύννεφο στην Έξοδο, στο 13:20, λέει: «Ο Κύριος προπορευόταν αυτόν την ημέρα εν στήλο νεφέλης, για να οδηγεί αυτούς εν τη οδό, και τη νύχτα εν στήλο πυρός, για να φέγγει σε αυτούς, ώστε να οδηπορώσει ημέρα και νύχτα». Η νεφέλη το πρωί και το βράδυ η στήλη του πυρός. Ήταν ένα θαύμα που ήταν για χρόνια, αδελφοί, αυτό το πράγμα. Ζούσαν με αυτό. Γι' αυτό και μπορούσαν να αντέξουν 40 χρόνια μέσα στην έρημο. Τα ρούχα τους δεν πάλιωσαν. Τα παπούτσια τους δεν φθάρισαν. Δεν υπήρχαν ασθένειες της Αιγύπτου σε αυτούς. Ήταν κάτω από την προστασία του Θεού και την εύνοια του Θεού. Άσχετα ότι πολλοί επαναστατούσαν δυστυχώς. Γιατί το λέει παρακάτω ο Απόστολος Παύλος, ότι ναι μεν πάντες, αλλά λίγοι ήταν αυτοί που τελικά έφτασαν. Αυτό το υπερφυσικό σύννεφο κατέβηκε, αδελφοί, από πάνω τους. Από άνω σε αυτούς. Δεν ξέρω αν έχετε καμιά φορά δει, αν είσαι σε κάποιο βουνό και τα λοιπά, να κατεβαίνει το σύννεφο κάτω χαμηλά και να μουλιάζεις από την υγρασία. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το σύννεφο κατέβαινε στο λαό Ισραήλ, ώστε να, αλλά για να το λέει ότι βαφτίζεσαν, λέει, εν την εφέλη, κατέβαινε. Δεν ξέρω κατά πόσο και σε τι διαστήματα γινόταν αυτό, αλλά μπορούσε να ανέβει, και όταν ανέβαινε η νεφέλη, τους οδηγούσε ο Θεός να σηκωθούν και να στρατοπεδεύσουν σε άλλο σημείο. Όταν κατέβαινε και ησύχαζε, ήταν εκεί. Έπρεπε να μείνουν στον ίδιο τόπο. Αυτός τους οδηγούσε. Το σύννεφο αυτό, όπως είπαμε, ήταν αντιληπτό σε δύο πράγματα. Δηλαδή, είχε να κάνει, όπως είπαμε, με το σύννεφο και με τη στήλη του πυρός. Γιατί το έδωσε αυτό ο Κύριος σε αυτούς? Όπως είπα, αυτό το σύννεφο τους οδηγούσε, τους καθοδηγούσε, τους προστάτευε. Ήταν ο ίδιος ο Θεός μαζί, θα δούμε παρακάτω. Και θα δούμε τώρα το πώς συγκρίνεται το ένα με το άλλο. Πώς συγκρίνεται αυτή η νεφέλη ή η στήλη του πυρός με το Πνεύμα το Άγιο που ο Κύριος μας έχει δώσει. Αν δούμε για την στήλη του πυρός, το βλέπουμε στην ημέρα της Πεντηκοστής που ήρθε φωτιά πάνω τους. Ήρθε φωτιά πάνω τους. Το σύννεφο επίσης χρησίμευε στο να χωρίζει, προσέξτε τώρα, το λαό του Θεού από τους Αιγυπτίους και να τους προστατεύει από αυτούς. Υπάρχει ένας χωρισμός. Πει κανένας, ο Θεός δεν αγαπάει όλους τους ανθρώπους? Και βέβαια τους αγαπάει. Αλλά πάντοτε μέσα από την Αίγυπτο, που είναι ο κόσμος, καλεί τα παιδιά του, καλεί το λαό του, ώστε να τους κάνει δικούς του, για να μοιάξουν σε εκείνον. Αμήν. Και δεν θέλει να επηρεάζεται ο λαός του από το φρόνημα της Αιγύπτου. Οι Αιγύπτιοι θα κάνουν επιθέσεις και κάνουν επιθέσεις με πολλούς τρόπους και σήμερα. Μα δεν έχουμε τίποτα με τους Αιγυπτίους. Βέβαια δεν έχουμε τίποτα με τους Αιγυπτίους σαν λαό. Έχουμε να κάνουμε όμως με το φρόνημα του κόσμου που έρχεται και κάνει τις επιθέσεις του ενάντια στο λαό του Θεού. Βάλε τηλεόραση,

0: βάλε ίντερνετ, βάλε κοσμικές απολαύσεις, βάλε σαρκικές απολαύσεις, βάλε ό,τι θέλεις, ώστε να διαβρωθεί ο λαός του Θεού. Αυτό κάνει ο διάβολος. Βλέπουμε στην Έξοδο στο 14-19 ότι αυτή η νεφέλη ήρθε μεταξύ, λέει, του στρατεύματος των Αιγυπτίων και του στρατεύματος του Ισραήλ. Σε αυτούς, στους Αιγυπτίους, ήταν ένα νέφος σκοτίζων, σκοτάδι. Σε αυτούς όμως, το λαό του Θεού, εις τούτους δε φωτίζουν τη νύχτα. Δηλαδή, καθώς έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, αυτή είναι νεφέλη, σε εμάς τι γίνεται? Φως. Αποκάλυψη. Μας δίνει χαρίσματα. Μας δίνει τη φανέρωση του Πνεύματος. Αμήν. Λόγος σοφίας, λέει μέσα. Λόγος γνώσεως. Τα 9 χαρίσματα του Πνεύματος. Ο Κύριος μας δίνει. Χαρίσματα γεμάτων μας δίνει. Αμήν. Και άλλα πολλά. Πολλά χαρίσματα. Αποκάλυψη, διακρίσεις πνευμάτων. Είδη γλωσσών. Ερμηνείες γλωσσών. Αποκαλυπτικά πράγματα. Είναι φως. Για εκείνους όμως είναι σκοτάδι. Τι είναι αυτό, όλοι? Τι είναι αυτό? Είστε τρελοί? Τι τους έλεγε ο όχλος που μαζεύτηκε την ημέρα της Πεντηκοστής? Αυτή είναι μεθυσμένη. Μεθυσμένη, σκοτάδι. Βλέπετε πώς συνδυάζονται όλα αυτά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και πήγε και ενάντια, συνετάραξε, λέει, το στράτευμα των Αιγυπτίων ο Κύριος, γιατί επέβλεψε ο Κύριος το λαό του. Δηλαδή, καθώς κάνανε επιθέσεις, εκείνος όχι μόνο τους προστάτευε, αλλά και πολεμούσε υπέρ αυτών. Υπάρχει λοιπόν μια τελείως διαφορετική επίδραση ανάμεσα στο λαό του Θεού και ανάμεσα στον κόσμο. Και σκέφτομαι και λέω, πώς έχουμε πει μέχρι τώρα και πόσα θα δούμε ακόμα περισσότερα, να έχουμε αυτή την αντίληψη εμείς και αυτή την αποκάλυψη, αδερφοί, είναι προνόμιο για μας. Και εκεί είναι που καταλαβαίνουμε πού ζούσαμε, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην άγνοια, που τι μας ενδιέφερε στον κόσμο, πώς να περάσουμε καλά, να φάμε, να πιούμε, ας φάγουμε και ας πίωμε, διότι αύριο αποθνίσκουμε και τελείωσε, αυτό είναι όλο. Και μας κάλεσε ο Θεός για να μας δείξει τα θαυμάσια Του, τα μεγαλεία Του. Αμήν. Και ξέρετε, το να πάρουμε το Πνεύμα το Άγιο και να μιλήσουμε γλώσσες, όπως είπα και την προηγούμενη φορά, είναι μια πύλη. Απλά ανοίγεις την πόρτα. Αλλά, αδερφοί, δεν είναι αυτό το τέλος. Και είναι η αρχή. Από εκεί και μετά, προσωπικά, ο καθένας άνθρωπος θα πρέπει να ερευνήσει, να βρει τα μεγαλεία του Θεού. Να ανακαλύψει, δηλαδή, τα θαυμάσια και τα μεγαλεία που ο Θεός έχει να δώσει στον καθένα από εμάς. Και είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά. Να δούμε λίγο, να συγκρίνουμε και να δούμε το ένα με το άλλο. Το σύννεφο, το νέφος αυτό που υπήρχε, η νεφέλη, στην Παλαιά Διαθήκη και το Πνεύμα το Άγιο σε εμάς σήμερα. Πώς, δηλαδή, τέλεια εφαρμόζεται το ένα με το άλλο. Το σύννεφο κατέβηκε πάνω από το λαό του Θεού, από ψηλά από τον ουρανό, και το βάπτισμα του Πνεύματος του Αγίου είναι η παρουσία του ίδιου του Θεού που κατεβαίνει από ψηλά και κατεβαίνει στο λαό του, σε όλους εμάς, από τον ουρανό, και μας περιβάλλει, όπως είπαμε, και μας βυθίζει μέσα στην παρουσία του. Συμβολισμοί. Το δεύτερο είναι ότι δεν είναι απλώς μια αόρατη επιρροή τον νέφος αυτό, η νεφέλη, στην Παλαιά Διαθήκη. Το βλέπαν. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν αόρατο. Αισθητά ήταν αντιληπτό ότι υπήρχε. Το ίδιο ακριβώς είναι και το Πνεύμα το Άγιο. Είναι αισθητά αντιληπτό ότι υπάρχει ότι κάνει πράγματα. Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, είναι σαν τον άνεμο, λέει, όπου είναι αόρατος, δεν το βλέπεις τον, όμως έχει επιδράσεις, φυσάει, σηκώνει σκόνη. Ιδιαίτερα άμα έρθει από την Αφρική, γεμίζουμε εδώ πέρα. Αμήν. Έτσι λοιπόν και το Πνεύμα το Άγιο, όταν έρχεται στον άνθρωπο του Θεού, γίνονται πράγματα τα οποία είναι ορατά και αντιληπτά. Καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει. Και ακουστά. Ακούμε το Πνεύμα το Άγιο. Η νεφέλη παρήχε φως τη νύχτα και σκιά το πρωί, τη μέρα. Και το Άγιο Πνεύμα έρχεται με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή έρχεται ο Χριστός, αρφή, σαν παράκλητος και μας ζεσταίνει την καρδιά. Αμήν. Μας ζεσταίνει την καρδιά μέσα μας. Μας παρέχει σκιά στη ζέστη και στην παγωνιά είναι, έρχεται και μας ζεσταίνει. Θυμάστε αυτό που λέει ότι στις τελευταίες μέρες η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ψέξτε των πολλών στις τελευταίες μέρες. Ναι, ξέρουμε, ναι μεν, αλλά παγωνιά. Η αγάπη μας πού είναι? Ποιο είναι εκείνο το οποίο θα μας ζεσταίνει την καρδιά μας, αδερφή? Το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα του Θεού. Προσέξτε, η αγάπη των πολλών, ποιων πολλών? Των απίστων ή των πιστών? Των πιστών. Γιατί αγάπη πραγματική στους απίστους δεν υπάρχει για το Θεό. Οι πιστοί όμως έχουν αγάπη μέσα τους. Αλλά στις τελευταίες μέρες λέει η αγάπη των πολλών χριστιανών θα ψυχραθεί. Γι' αυτό και πρέπει να προσέχουμε. Επίσης είπαμε ότι η νεφέλη αυτή τους έδινε κατεύθυνση το πού να πάνε. 40 χρόνια στην έρημο έκαναν κύκλους. Όχι από επιλογή τους, αλλά καθώς η νεφέλη ήταν από πάνω τους και τους οδηγούσε, τους κατεύθυνε. Καλά, γιατί δεν ξεφεύγαν από αυτό? Θα μπορούσε κανένας να ξεφύγει από αυτό και να ζήσει μέσα στην έρημο? Άρα ο Θεός τους είχε εκεί και τους οδηγούσε. Γιατί? Γιατί ξέρουμε γιατί. Έπρεπε να φύγει αυτό το φρόνημα της Αιγύπτου μέσα από τις καρδιές τους. Μέσα λοιπόν στο σύννεφο επίσης ήταν η παρουσία του ίδιου του Γιάχφε. Ήταν ο άγγελος της παρουσίας του εκεί. Το ίδιο συμβαίνει και σε εμάς σήμερα. Ήταν μαζί τους, ενάντια στους εχθρούς τους, το ίδιο και σε εμάς. Γι' αυτό και λέει, δεν θέλω να σας αφήσει ορφανούς, έρχομαι προς εσάς. Αμήν. Σαν ένα παιδάκι το οποίο είναι μικρό και έχει την ανάγκη του μπαμπά κάθε μέρα. Έτσι και ο Κύριος ήρθε σε εμάς, ο Εμμανουήλ, και κατοικεί ανάμεσά μας και μέσα μας. Δεν μας άφησε ορφανούς. Προσέξτε κάτι που μιλάμε για τα μυστήρια του Θεού. Η νεφέλη έδινε φως στο λαό του Θεού από τη μια, από την άλλη όμως, όπως είπα, στους Αιγυπτίους ήταν σκοτάδι και τρόμος. Αμήν. Σκοτάδι. Μυστήριο. Δεν το είχαν ξαναδεί ποτέ. Ούτε η μεν ούτε η δε. Απλά οι μεν είχαν την εμπειρία όσον αφορά την εύνοια του Θεού και οι άλλοι είχαν την εμπειρία της οργής του Θεού και της κρίσης του Θεού. Α Κορινθίους 2.14. Ο φυσικός όμως άνθρωπος, αυτός που πάει μόνο με τα φυσικά του αισθητήρια και δεν έχει πνευματικά αισθητήρια, δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, γιατί είναι μορία εις αυτόν και δεν μπορεί να τα γνωρίσει, διότι πνευματικώς ανακρίνονται. Ο φυσικός άνθρωπος δεν μπορεί να τα γνωρίσει και είναι τρέλα, είναι μυστήρια, όπως λέει αυτός που μιλάει γλώσσα γνώστων, λαλή μυστήρια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θέλω να προχωρήσουμε λίγο κάτι τώρα, να κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Γιατί? Να δούμε ότι ο Θεός, αδερφοί, πρώτα απ' όλα, όλο αυτό το έχει υποσχεθεί από την Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μέσα στο σχέδιο του Θεού, θα δούμε από την εποχή του Αβραάμ, του έχει υποσχεθεί του Αβραάμ πράγματα. Και σιγά σιγά ο Κύριος μας τα ερμηνεύει, να τα κατανοήσουμε κι εμείς. Ήταν μέσα στη βουλή του και ήταν ο στόχος του, ο τελικός στόχος του όσον αφορά το ανθρώπινο γένος, ήταν τελικά να έρθει ο ίδιος ο Θεός με το πνεύμα του και να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο. Λέει μέσα ότι ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, σε πέτρινους ναούς. Αλλά αλλού λέει ότι εσείς είστε ναός Θεού. Ναός του Αγίου Πνεύματος. Δεν κατοικεί ο Θεός σε χειροποίητους ναούς. Και ο ναός που ήταν φτιαγμένος στην Ιερουσαλήμ, στην Παλαιά Διαθήκη, ήταν ένας τύπος, ένας σύμβολο. Και επειδή ήταν ένα σύμβολο, ο Θεός το κατάστρεψε. Για φανταστείτε το. Και να θέλουν να το ανοικοδομήσουν και να μην μπορούν. Να μην μπορούν. Δεν ξέρω αν σας είχα στείλει για τον τρίτο ναό, που ένα βίντεο που είχε μια πολύ ωραία, η ξενάγηση μου άρεσε πάρα πολύ, που έλεγε εκεί ακριβώς πώς έχουν προετοιμάσει τις στολές, τους ιερείς, το θυσιαστήριο, την εφταφωτή λιχνία, όλα είναι έτοιμα, έτοιμα, έτοιμα και δεν μπορούν να χτίσουν ένα ναό. Γιατί δεν μπορούν? Γιατί ο Θεός δεν το επιτρέπει. Ο Ιησούς Χριστός είπε, δεν αφαιθεί, είναι λίθος επί λίθο σε αυτό το ναό. Γιατί? Γιατί ήρθε ο ίδιος ο ναός. Αυτός ήταν ο ναός. Ο πρώτος ναός ήταν αυτός, ο Χριστός, που κατοίκησε ο Θεός μέσα του και εκείνη το σταύρωσε. Τώρα είμαστε εμείς. Και να σας πω κάτι. Εάν ο διάβολος είχε λύσα ενάντια στο Ιησού, ώστε να φτάσει να το σταυρώσει, τι λέτε? Δεν έχει λύσα για μας? Τι λέτε? Γιατί είμαστε μέσα στον ίδιο δρόμο, αδελφοί? Εκεί μας κάλεσε ο Κύριος. Μας ξεχώρισε τον κόσμο, συγχώρισε τις αμαρτίες μας με το αίμα του και μας έδωσε μια κατεύθυνση να μοιάξουμε με εκείνον. Αν πάρουμε συντηρητικά τις υποσχέσεις που υπάρχουν μέσα στο Λόγο του Θεού, είναι περίπου 7.000 υποσχέσεις. Όμως μία υπόσχεση είναι εκείνη η οποία ξεχωρίζει. Μια υπόσχεση η οποία ο Θεός την είχε δώσει από την εποχή του Αβραάμ, θα δούμε, και είναι μέχρι στις μέρες μας η ίδια υπόσχεση για τους ανθρώπους. Γιατί είναι τόσο βασική αυτή η υπόσχεση? Γιατί έχει να κάνει με το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο. Έχει να κάνει με το να γνωρίσει ο άνθρωπος τον Κύριο, να κατοικήσει ο Θεός μέσα του. Να γίνει αυτό το μυστήριο της ευσεβίας. Αυτή είναι η επαγγελία του Πνεύματος. Η υπόσχεση ότι θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Διαβάζω στις Πράξεις 2:38, που καθώς κήρυξε ο Απόστολος Πέτρος το πρώτο κήρυγμα, του λέει μετανοήσατε, μετάνοια, καθώς ακούσετε το Ευαγγέλιο, μετάνοια, να βαπτιστεί ο καθένας σας στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση των αμαρτιών, είναι το δεύτερο βήμα. Αυτή είναι η σειρά. Το μωράκι από τι να μετανοήσει? Και το βαφτίζουνε. Πρώτα μετανοήστε, βαφτιστείτε στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση των αμαρτιών και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία. Προσέξτε τώρα κάτι. Χρησιμοποιεί δύο λέξεις. Δωρεά, που είναι το Πνεύμα το Άγιο, και επαγγελία, υπόσχεση. Προσέξτε, λέει, σε εσάς είναι η επαγγελία. Η υπόσχεση δηλαδή. Αυτή η υπόσχεση είναι, θα λέγαμε, η μεγαλύτερη υπόσχεση που ο Θεός έχει δώσει στο ανθρώπινο γένος για αυτόν εδώ τον κόσμο. Γιατί υπάρχουν και άλλες υποσχέσεις, ουράνιες. Αλλά για αυτόν εδώ τον κόσμο είναι η μεγαλύτερη υπόσχεση. μπορεί να σου πει ότι θα σε θεραπεύσω, εγώ θα είμαι μαζί σου, θα σε προστατεύσω, εγώ μη φοβού, εγώ είμαι μαζί σου και τα λοιπά, θα φέρω προμήθεια σε σένα. Όλα αυτά είναι υποσχέσεις του Θεού, αλλά η βασικότερη υπόσχεση για αυτόν τον κόσμο είναι η επαγγελία, η υπόσχεση του Πνεύματος. Και τη λέει δωρεά. Αυτή την υπόσχεση ο Θεός την είχε προετοιμάσει αιώνες πριν, όπως είπα προηγουμένως. Και ο Παύλος την αποκαλεί σαν την ευλογία του Αβραάμ. Γένεση 12:2 λέει εκεί στον Αβραάμ: «Και θέλω σε ευλογήσει και θέλεις είστε εις ευλογία». Όταν ακόμα τον έπαιρνε μέσα από την Ούρ των Χαλδαίων, ήθελε να τον ξεκολλήσει και να τον οδηγήσει στη γη της επαγγελίας. Στη Γένεση το 22:17 λέει ότι ευλογών θέλω σε ευλογήσει. «Εν το σπέρμα τί σου θέλω σε ευλογηθεί πάντα τα έθνη της γης». Και λες, τι υπόσχεση είναι αυτή? Για ποια υπόσχεση αναφέρεται ο Θεός? Ο Παύλος μας λέει και μας δίνει την απάντηση. Γαλάτας 3:13 λέει: «Ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου», να μην το διαβάζω όλο, «για να έλθει στα έθνη η ευλογία του Αβραάμ δια Ιησού Χριστού, ώστε να λάβουμε την επαγγελία του Πνεύματος για τις πίστεως». Αυτή είναι η ευλογία του Αβραάμ. Να λάβουμε την υπόσχεση που λέει και ο Πέτρος. Την επαγγελία. Την υπόσχεση. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν είχε πεθάνει ο Χριστός. Και εκεί θέλω να καταλήξω σήμερα. Θέλω να καταλάβουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι η σφραγίδα του Θεού, αδερφοί. Η σφραγίδα του ουρανού όσον αφορά την εξιλέωση του Χριστού. Δηλαδή είναι η απόδειξη, είναι η απόδειξη ότι συγχωρέθησαν οι αμαρτίες μας. Και ότι αυτό που έκανε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό, ο Θεός το δέχτηκε. Εβραίος 9:11 λέει: «Ελθόν ο Χριστός, αρχιερεύς των μελών των αγαθών, δια της μεγαλύτερας και τελειωτέρας σκηνής, όχι χειροποιήτου, ούτε με μόσχους και τράγους, με θυσίες, αλλά δια του ιδίου αυτού αίματος», προσέξτε, προσέξτε κάτι, δεν το είχαμε δει ποτέ αυτό, «δια του ιδίου αυτού αίματος εισήλθε άπαξη στα Άγια, αποκτήσασε αιωνία λύτρωση». Πότε την απέκτησε τη λύτρωση? Πάνω στο Σταυρό ή όταν ανέβηκε πάνω στον ουρανό? Την απόκτησε καθώς εισήλθε μια φορά και για πάντα εις τα Άγια, στην παρουσία του Θεού. Εκεί την απόκτησε. Εκεί έγινε δηλαδή το έργο του τέλειου. Εκεί σημαίνει ότι ο Θεός ο ίδιος αποδέχτηκε τη θυσία του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός εισήλθε εις τα Άγια με το αίμα του. Ράντισε, λέει, τα Άγια των Αγίων ο Κύριος. Και αυτό το αίμα που εισήλθε στα Άγια, ο Θεός το έκανε αποδεκτό ότι ήταν ικανό, αρκετό και επαρκές για να συγχωρέσει τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Αυτό το αίμα, λέει αλλού, ότι κράζει, λέει, καλύτερα από το αίμα του Άβελ. Γιατί? Γιατί το αίμα του Άβελ χύθηκε εδώ στη γη και έμεινε εδώ στη γη. Ενώ το αίμα του Χριστού εισήλθε στα Άγια των Αγίων. Χύθηκε εδώ και εισήλθε στα Άγια των Αγίων. Θα δούμε ότι αυτό το αίμα είναι άφθαρτο στο τέλος. Το δούμε αυτό σε κάποια άλλη περίπτωση. Το λέει άφθαρτο. Δεν φτύρεται. Και έχουμε μία εμπειρία όσον αφορά εδώ στη γη. Θυμάστε που βρήκαν την κυβωτό της Διαθήκης. Αυτό το βιντεάκι που σας έστειλα μιλάει και ότι την έχουν βρει οι Εβραίοι. Δεν είναι χριστιανή αυτή η κοπέλα εκεί. Απλά έκανε ξενάγηση. Αλλά πάνω στη κυβωτό της Διαθήκης βρέθηκε το αίμα του Χριστού, το οποίο ήταν ζωντανό μέχρι σήμερα. Δεν είχε υποστεί φθορά. Πόσο μάλλον στον ουρανό. Κράζει για στην παρουσία του Θεού. Του Άβελ έκραζε για εκδίκηση, όμως το αίμα του Χριστού στην παρουσία του Θεού στα Άγια των Αγίων κράζει προς δικαίωση. Έχει δικαίωμα αυτό το αίμα. Και ο Θεός το έκανε αποδεκτό. Αδερφοί, το έκανε αποδεκτό. Γιατί το λέω αυτό? Και τι έχει να κάνει, αδερφοί, με το Πνεύμα του Άγιο? Έχει να κάνει γιατί καθώς ο Χριστός πήρε την επαγγελία του Πατέρα, την υπόσχεση του Πατέρα, την πήρε πώς? Με ποιο τρόπο την πήρε? Καθώς έγινε αποδεκτό η θυσία του, αποδεκτή η θυσία του. Ήταν επαρκής η θυσία του. Και γι' αυτό μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Α Ιωάννου 5:6. Ακούστε τι λέει. Ούτως είναι, μιλάει για τον Χριστό, ο ελθόν διείδατος και αίματος. Ο Ιησούς Χριστός. Ουχή δια ύδατος μόνο, αλλά και δια του ύδατος και του αίματος. Και ακούστε τι λέει. Και το πνεύμα είναι το οποίο μαρτυρεί, επειδή το πνεύμα είναι η αλήθεια. Το πνεύμα του Θεού δηλαδή δίνει μαρτυρία για το αίμα του Ιησού Χριστού, ότι ήταν επαρκές και ότι ήταν αποδεκτό από το Θεό. Η χορήγηση του Αγίου Πνεύματος σε όσους πιστεύουν στον Ιησού αποτελεί τη μαρτυρία του Πνεύματος του Πατέρα για την επάρκεια του αίματος του, ώστε αυτό το αίμα του Ιησού μπορεί να καθαρίσει κάθε αμαρτία και κάθε ανομία και να γίνει σκέπασμα και ηλασμός και να γίνει μόνιμη σκέπη όσον αφορά την αμαρτία μας, η μόνιμη εξηλαίωση. Γι' αυτό και ο Κύριος μετά δεν έχει πρόβλημα να έρθει με το Πνεύμα του το Άγιο σε εμάς. Ακούστε τι λέει ο Πέτρος, Πράξεις 2:33. Αφού λοιπόν υψώθη δια της δεξιάς του Θεού και έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, εξέχε τούτο το οποίο τώρα εσείς βλέπετε και ακούετε. Τι λέει? Υψώθη δια της δεξιάς, τον ανέστησε ο Θεός και μπήκε μέσα στα Άγια των Αγίων και έλαβε από τον Πατέρα την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος και όλο αυτό το έδωσε σε μας εξέχε, σαν καταράκτης το έδωσε σε όλους εμάς. Άμα τα ακούσουν αυτά άπιστε, μα τι λέει αυτός? Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε, αδερφοί, από τη μια το σχέδιο του Θεού μέσα στη Βουλή του. Την προεικόνηση όλου εκείνου στην Παλαιά Διαθήκη μέσα από συμβολισμούς και να αντιληφθούμε, αδερφοί, την αγάπη του Θεού που έχει για όλους εμάς και ποιος είναι ο τελικός στόχος. Ξέρετε, ξεκινήσαμε να λέμε για το μυστήριο της ζωής, αλλά καθώς ολοκληρώσουμε όλο αυτό όσον αφορά το Πνεύμα το Άγιο, καταλαβαίνουμε το στόχο του Θεού, γιατί ήρθαμε εδώ στη γη τελικά. Το νόημα της ζωής ποιο είναι και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι τελικά θα καταλάβουν το νόημα της ζωής? Περάσαμε καλά, φάγαμε, ήπιαμε, αυτό είναι το νόημα της ζωής. Γι' αυτό ήρθαμε στη γη. Γι' αυτό ο Κύριος μας δημιούργησε με όλες αυτές, με όλα αυτά τα χαρίσματα. Διαβάσαμε στην αρχή πόσα εκατομμύρια νευρώνες υπάρχουν στο μυαλό μας, στο κεφάλι μας, μέσα στο νου μας. Τα κύτταρα, όλα αυτά που υπάρχουν μέσα στο σώμα μας είναι μια μικρή, γιατί τα επέτρεψε αυτά ο Θεός να υπάρχουν? Για να ανακαλύψουμε τη μεγαλειότητά του. αλλά και να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένα σχέδιο, γι' αυτό και μας έφερε σε αυτήν εδώ τη ζωή. Και αυτό το σχέδιο είναι να μοιάξουμε με εκείνον. Θέλω να καταλήξω με κάποια κύρια αποτελέσματα που δημιουργείται, αδερφοί, δημιουργούνται στον άνθρωπο που έχει λάβει Πνεύμα Άγιο, στη ζωή του καθενός χριστιανού που έχει Πνεύμα Άγιο. Γιατί παίρνουμε το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή να δούμε τελικά το αποτέλεσμα. Είπαμε το τι ο Θεός σχεδίασε, το πώς ο Κύριος το έκρυψε σε συμβολισμούς, το πώς μας το έδωσε, το πώς είναι καθώς ήρθαμε σε επαφή με το Πνεύμα το Άγιο, αλλά υπάρχουν και κάποια αποτελέσματα. Το πρώτο που λέει ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη της μαρτυρίας. Ένας λόγος που έχουμε το Πνεύμα το Άγιο είναι γιατί ο Θεός θέλει να έχουμε μια μαρτυρία δυνατή, χωρίς φόβο. Χωρίς φόβο. Μου δείξε ο Κύριος χθες στην προσευχή εδώ μια χελώνα, ένα κάθαρτο πνεύμα. Πάει αργά. Έτσι είναι όταν βαδίζουμε, αδερφοί, με φόβο. Έχουμε το καβούκι μας και δεν βγαίνουμε έξω από το καβούκι μας. Μόλις αντιληφθούμε κάτι, κλεινόμαστε. Αλλά έτσι όμως δεν μπορούμε να τρέξουμε τον καλό αγώνα της πίστης που λέει ο Κύριος, αδερφοί. Δεν θέλει. Θέλει να ελευθερωθούμε από αυτό. Με πίστη. Οι πρώτοι χριστιανοί δεν φοβήθηκαν. Και οι επόμενοι χριστιανοί, τότε με τους διωγμούς, δεν φοβήθηκαν. Γιατί δεν φοβήθηκαν? Γιατί είχαν το Πνεύμα το Άγιο. Λέει, εσείς θα είστε μάρτυρες τούτων. Και εγώ, λέει, αποστέλω την επαγγελία του Πατρός. Κάθεστε στην Ιερουσαλήμ, τους λέει, μέχρι να ντυθείτε δύναμη εξ ύψους, το Πνεύμα το Άγιο. Δύναμη μαρτυρίας. Καθώς επίσης παίρνουμε το Πνεύμα το Άγιο, αυτός που παίρνει τη δόξα όλη και δοξάζεται είναι ο Ιησούς. Εκείνος θέλει δοξάσει εμέ, μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο, διότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλησε εσάς. Ποιος δοξάζεται? Ο Ιησούς. Θέλει να υψωθεί ο Κύριος. Γιατί θέλει να δοξαστεί ο Κύριος? Για να έχει καμάρι? Όχι, για να σωθούν οι άνθρωποι. Το τρίτο είναι ότι καθώς ο άνθρωπος παίρνει το Πνεύμα το Άγιο, ανοίγει μια πύλη στο υπερφυσικό. Αρχινάει ο άνθρωπος και βλέπει οράσεις. Έχει προφητικό λόγο. Έχει διακρίσεις πνευμάτων. Έχει λόγο γνώσεως, φανέρωση του πνεύματος, λέει εκεί. Λόγο σοφίας. Έχει τα χαρίσματα που ο Κύριος δίνει στο λαό του. Και ανοίγει μια πνευματική σφαίρα, αδερφοί, που είναι καταπληκτική. Αλλά προσοχή στις απομιμήσεις. Γιατί υπάρχουν και απομιμήσεις από τον διάβολο. Γι' αυτό μας θέλει, αδερφοί, να είμαστε άγιοι. Η καρδιά μας να ανήκει σε εκείνον. Τέταρτον, καθώς παίρνουμε το Πνεύμα το Άγιο, η προσευχή μας είναι ενδυναμωμένη με το Πνεύμα του Θεού. Δεν είναι μόνο νοητική η προσευχή, αλλά η προσευχή γίνεται σε πολλές περιπτώσεις υπερφυσική. Σε ένα σημείο λέει ότι το να προσευχηθούμε, λέει, δεν ξέρουμε τις ανάγκες, αλλά το Πνεύμα οικετεύει περιμόν διαστεναγμών αλαλήτων, δηλαδή μας ενισχύει το Πνεύμα για να προσευχόμαστε όπως ο Θεός θέλει στις ιδιαίτερες ανάγκες που υπάρχουν. Το φρόνημα του Πνεύματος είναι ότι κατά Θεό οικετεύει υπέρ των Αγίων. Δηλαδή μιλάμε γλώσσες και ο Κύριος ακούει την προσευχή μας. Καθώς παίρνουμε το Πνεύμα του Άγιου, μυστήρια όλα αυτά, Κι όμως αληθινά, έρχεται αποκάλυψη των γραφών. Σας το έχω ξαναπεί μια φορά που κάναμε τα βιβλικά μαθήματα στο Ηράκλειο. Κάποια αδέρφια για χρόνια προσπαθούσαν να πάρουν Πνεύμα Άγιο, προσευχόντουσαν και έμαθαν ότι κάποια αδέρφια που πήγανε να μάθουν το Λόγο του Θεού πήραν Πνεύμα Άγιο. Πήγανε και άλλα, πήραν Πνεύμα Άγιο. Λέει, θα πάμε κι εμείς να πάρουμε. Πάμε. Μάθουμε το Λόγο του Θεού για να πάρουμε Πνεύμα Άγιο. Κακό κίνητρο, όμως ο Κύριος το έδωσε. Αποκαλύπτεται. Ο Κύριος δίνει αποκάλυψη στις γραφές. Διαβάζω στον Ιωάννη στο 16:13. Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας θέλει να σου οδηγήσει εις πάσα την αλήθεια. Θες να μάθεις όλη την αλήθεια? Θα ανοίξει το πνεύμα σου και ο νου σου. Και δεν θέλει λαλήσει αφ' αυτού, αλλά όλα όσα αν ακούσει, λέει, θέλει λαλήσει και θέλει να αναγγείλει τα μέλλοντα. Αυτές είναι οι ευεργεσίες του Πνεύματος του Αγίου. Καθημερινή καθοδήγηση, ο Κύριος μας οδηγεί. Κύριε, να κάνω αυτό. Τι να κάνω? Σε οδηγεί ο Κύριος. Μόνο να είσαι κοντά του. Αμήν. Μέσα από το Πνεύμα το Άγιο γίνεται μια μεταβίβαση ζωής και υγείας στο λαό του Θεού. Μας λέει να βάζουμε τα χέρια μας αρρώστους και να γίνονται καλά. Αμήν. Και ένα τελευταίο, και με αυτό θα τελειώσω. Γίνεται μια έκχυση της αγάπης του Θεού στην καρδιά του πιστού. Ρωμαίος 5:5. Η δε ελπίς δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι κεχημένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου που δόθηκε σε μας. Δηλαδή, μαζί με το Πνεύμα το Άγιο, τι δίδεται σε μας? Η αγάπη του Θεού για τον πρόσωπό του, αλλά και για όλο τον κόσμο, ώστε να τηρήσουμε τελικά την πρώτη εντολή, που είναι: αγάπη Κύριε το Θεό με όλη την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Αμήν. Αδελφοί, βλέπετε, το Πνεύμα το Άγιο είναι αόρατο. Όμως βλέπουμε τα αποτελέσματά του. Αμήν. Και έχει να δώσει ακόμα περισσότερα αποτελέσματα. Για τους ανθρώπους είναι ένα μυστήριο. Τι κάνουνε οι άνθρωποι, είπαμε? Είναι το μυστήριο του χρήσματος. Με το μυστήριο του χρήσματος παίρνουν και πνευμάγιο. Με το λίγο λαδάκι παίρνουν και πνευμάγιο. Δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα θαυμάσια του Θεού, αδερφοί, που μας έκανε ο Κύριος χάρη να τα ανακαλύψουμε και να εμβαθύνουμε μέσα σε αυτά. Αμήν. Λάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Σαμουήλ, ένατο κεφάλαιο. Και ο Δαβίδ είπε: «Απομένει κάποιος ακόμη από την οικογένεια του Σαούλ για να κάνω έλεος αυτόν, χάρη του Ιωνάθαν?» Υπήρχε δε ένας δούλος από την οικογένεια του Σαούλ που ονομαζόταν Σιβά. Και τον κάλεσαν προς το Δαβίδ και ο βασιλιάς του είπε: «Εσύ είσαι ο Σιβά?» Και εκείνος είπε: «Ο δούλος σου». Και είπε ο βασιλιάς: «Δεν απομένει κάποιος ακόμα από την οικογένεια του Σαούλ για να κάνω σε αυτόν έλεος Θεού?» Και ο Σιβά είπε στο βασιλιά: «Υπάρχει ακόμα ένας γιος του Ιωνάθαν, βλαμμένος στα πόδια». Και ο βασιλιάς του είπε: «Πού είναι αυτός?» Και ο Σιβά είπε στο βασιλιά: «Να, είναι στο σπίτι του Μαχίρ, γιου του Αμιήλ, στη Λοδεβάρ». Τότε ο βασιλιάς Δαβίδ έστειλε και τον πήρε από το σπίτι του Μαχίρ, γιου του Αμιήλ, από τη Λοδεβάρ. Και όταν ο Μεμφιβοσθέ, γιος του Ιωνάθαν, γιου του Σαούλ, ήρθε στο Δαβίδ, έπεσε με το πρόσωπο του στη γη και προσκύνησε. Και ο Δαβίδ είπε: «Μεμφιβοσθέ». Και εκείνος είπε: «Να, ο δούλος σου». Και ο Δαβίδ του είπε: «Μη φοβάσαι, επειδή σίγουρα θα κάνω έλεος σε σένα, χάρη του Ιωνάθαν, του πατέρα σου, και θα σου αποδώσω όλα τα κτήματα του Σαούλ, του πατέρα σου. Και εσύ θα τρως ψωμί επάνω στο τραπέζι μου για πάντα». Και εκείνος τον προσκύνησε και είπε: «Ποιος είναι ο δούλος σου, ώστε να επιβλέψεις σε ένα τέτοιο πεθαμένο σκυλί που είμαι εγώ?» Και ο βασιλιάς κάλεσε το Σιβά, το δούλο του Σαούλ, και του είπε: «Όλα όσα είχε ο Σαούλ και ολόκληρη η οικογένειά του, τα έδωσα στο γιο του κυρίου σου. Θα καλλιεργείς λοιπόν τη γη για αυτόν, και εσύ και η γη σου και η δούλη σου, και θα φέρεις τα εισοδήματα για να έχει ο γιος του κυρίου σου τροφή για να τρώει. Πλην ο Μεμφιβοσθέ, ο γιος του κυρίου σου, θα τρώει ψωμί παντοτινά επάνω στο τραπέζι μου». Και ο Σιβά είχε 15 γιους και 20 δούλους. Και ο Σιβά είπε στο βασιλιά: «Σύμφωνα με όλα όσα πρόσταξε ο κύριος μου ο βασιλιάς στο δούλο του, έτσι θα κάνει ο δούλος σου». «Και ο Μεμφιβοσθέ», είπε ο βασιλιάς, «θα τρώει επάνω στο τραπέζι μου σαν ένας από τους γιους του βασιλιά». Και ο Μεμφιβοσθέ είχε ένα μικρό γιο που ονομαζόταν Μιχά. Και όλοι όσοι κατοικούσαν στο σπίτι του Σιβά ήταν δούλοι του Μεμφιβοσθέ. Και ο Μεμφιβοσθέ κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ, επειδή έτρωγε παντοτινά επάνω στο τραπέζι του βασιλιά. Ήταν δε χολός και στα δυο του πόδια. Δευτέρα Σαμουήλ, 10ο κεφάλαιο. Κι ύστερα από αυτά, ο βασιλιάς των γιών Αμών πέθανε και ανταυτού βασίλευσε ο Ανούν, ο γιος του. Και ο Δαβίδ είπε: «Θα κάνω έλεος στον Ανούν, το γιο του Ναάς, επειδή ο πατέρας του έκανε έλεος σε μένα». Και ο Δαβίδ έστειλε να τον παρηγορήσει για τον πατέρα του, διαμέσου των δούλων του. Και οι δούλοι του Δαβίδ ήρθαν στη γη των γιών Αμών. Και οι άρχοντες των γιών Αμών είπαν στον Ανούν τον κύριό τους: «Νομίζεις ότι ο Δαβίδ, τιμώντας τον πατέρα σου, έστειλε παρηγορητές σε σένα? Δεν έστειλε ο Δαβίδ τους δούλους του σε σένα για να εξερευνήσει την πόλη και να την κατασκοπεύσει και να την καταστρέψει?» Και ο Ανούν έπιασε τους δούλους του Δαβίδ και εξήρισε το μισό πηγούνι τους και απέκοψε το μισό από τα αιμάτια τους μέχρι τους γλουτούς τους και τους εξαπέστειλε. Όταν το ανήγγυλαν στο Δαβίδ, έστειλε σε συνάντησή τους, επειδή οι άνδρες ήσαν υπερβολικά ατιμασμένοι. Και ο βασιλιάς είπε: «Καθίστε στην Ιεριχώ μέχρι ότου αυξηθούν τα πηγούνια σας, και τότε γυρίστε». Και βλέποντας οι γιοι Αμών ότι ήσαν βδελιχτοί στο Δαβίδ, οι γιοι Αμών έστειλαν και μίσθωσαν από τους Συρίους της Βεθρεόβ και από τους Συρίους της Σοβά 20.000 πεζούς και από τον βασιλιά Μαχά 1.000 άνδρες και από τον Ιστόβ 12.000 άνδρες. Και όταν ο Δαβίδ τα άκουσε αυτά, έστειλε τον Ιωάβ και ολόκληρο το στρατό των δυνατών. Και οι γη Αμμών βγήκαν και παρατάχθηκαν σε πόλεμο προς την είσοδο της πύλης. Και οι Σύριοι της Σοβά και της Ρεόβ και του Ιστόβ και του Μάχα ήσαν χωριστά στην πεδιάδα. Και βλέποντας ο Ιωάβ ότι η μάχη παρατάχθηκε εναντίον του από μπροστά και από πίσω, διάλεξε από όλους τους εκλεκτούς του Ισραήλ και τους παρέταξε εναντίον των Σύριων. Και το υπόλοιπο του λαού το έδωσε στο χέρι του αδελφού του, του Αβισέ, και τους παρέταξε ενάντια στους γιους Αμμών. Και είπε, «Αν οι Σύριοι υπερισχύσουν εναντίον μου, τότε θα με σώσεις εσύ. Αν όμως υπερισχύσουν οι γη Αμμών εναντίον σου, τότε εγώ θα έρθω να σε σώσω. Γίνε ανδρείος και ας ενδυναμωθούμε υπέρ του λαού μας και υπέρ των πόλεων του Θεού μας. Και ο Κύριος ας κάνει το αριστό στα μάτια του». Και ήρθε ο Ιωάβ και ο λαός που ήταν μαζί του σε μάχη ενάντια στους Συρίους. Και εκείνοι έφυγαν από μπροστά του. Και όταν οι γη Αμμών είδαν ότι οι Σύριοι έφυγαν, έφυγαν τότε και αυτοί μπροστά από τον Αβισέ και μπήκαν μέσα στην πόλη. Και ο Ιωάβ γύρισε από τους γιους Αμμών και ήρθε στην Ιερουσαλήμ. Βλέποντας δε οι Σύριοι ότι κατατροπώθηκαν μπροστά από τον Ισραήλ, συγκεντρώθηκαν μαζί. Και έστειλε ο Αδαρέζερ και έβγαλε τους Συρίους που ήσαν πέρα από τον ποταμό και ήρθαν στην Ελάμ. Και ο Σοβάκ, ο αρχιστράτηγος του Αδαρέζερ, προπορευόταν μπροστά τους. Και όταν αυτό αναγγέλθηκε στο Δαβίδ, συγκέντρωσε ολόκληρο τον Ισραήλ και πέρασε τον Ιορδάνη και ήρθε στην Ελάμ. Και οι Σύριοι παρατάχθηκαν ενάντια στο Δαβίδ και πολέμησαν με αυτόν. Και οι Σύριοι έφυγαν από μπροστά από τον Ισραήλ. Και ο Δαβίδ εξολόθρευσε από τους Συρίους 700 άμαξες και 40.000 καβαλάριδες και τον Σοβάκ, τον αρχιστράτηγό τους, τον πάταξε και πέθανε εκεί. Και βλέποντας όλοι οι βασιλιάδες, οι δούλοι του Αδαρέζερ, ότι κατατροπώθηκαν μπροστά από τον Ισραήλ, έκαναν ειρήνη με τον Ισραήλ και έγιναν δούλοι τους. Και οι Σύριοι φοβόνταν να βοηθήσουν πλέον τους γιους Αμμών. Η Ιερεμίας, 15ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος είπε σε μένα, «Κι αν ο Μωυσής και ο Σαμουήλ στέκονταν μπροστά μου, η ψυχή μου δεν θα ήταν υπέρ αυτού του λαού. Απόδιωξε τους από μπροστά μου και ας βγουν έξω. Κι αν σου πούν, πού έξω να βγούμε, τότε θα τους πεις, έτσι λέει ο Κύριος, όσοι είναι για το θάνατο, σε θάνατο. Κι όσοι για τη μάχαιρα, σε μάχαιρα. Κι όσοι για την πείνα, σε πείνα. Κι όσοι για την εχμαλωσία, σε εχμαλωσία. Και θα επιφέρω επάνω τους 4 είδη», λέει ο Κύριος. «Τη μάχαιρα για σφαγή και τα σκυλιά για σπαραγμό και τα πουλιά του ουρανού και τα θηρία της γης για να καταφάνε και να αφανίσουν. Και θα τους παραδώσω σε διασπορά σε όλα τα βασίλεια της γης, εξαιτίας του Μανασί, γιού του Εζεκία, βασιλιά του Ιούδα, για όσα έπραξε στην Ιερουσαλήμ. Επειδή ποιος θα σε εκτήρει, Ιερουσαλήμ, ή ποιος θα σε συλληπιθεί, ή ποιος θα στραφεί για να σε ρωτήσει πώς έχεις. Εσύ με εγκατέλειψες», λέει ο Κύριος, «πήγες προς τα πίσω. Γι' αυτό θα απλώσω το χέρι μου εναντίον σου και θα σε αφανίσω. Απέκαμα να ελέω. Και θα τους λιχνίσω με το λιχνιστήρι στις πύλες της γης. Θα τους ατεκνώσω. Θα αφανίσω το λαό μου επειδή δεν επιστρέφουν από τους δρόμους τους. Οι χείρες τους πλήθυναν μπροστά μου περισσότερο από την άμμο της θάλασσας. Έφερα επάνω τους, επάνω στις μητέρες των νέων, λαιλάτι το μεσημέρι. Έφερα επάνω τους ξαφνικά ταραχές και τρόμους. Εκείνη που γέννησε 7, απέκαμε, παρέδωσε το πνεύμα. Ο ήλιος της έδισε, ενώ ακόμη ήταν μέρα. Κατανθρωπιάστηκε και ταράχτηκε. Και το υπόλοιπό τους θα το παραδώσω στη μάχαιρα μπροστά στους εχθρούς τους», λέει ο Κύριος.
2: αλίμονο σε μένα, μητέρα μου, επειδή μου γέννησες άνδρα Έριδας και άνδρα Φιλονικίας μαζί με ολόκληρη τη γη. Ούτε τόκισα, ούτε με τόκισαν, κι όμως κάθε ένας από αυτούς με καταργέται. Ο Κύριος λέει, σίγουρα το υπόλοιπό σου θα είναι καλό. Σίγουρα θα μεσητεύσω για σένα προς τον εχθρό σε καιρό συμφοράς και σε καιρό θλίψης. Το σίδερο θα συντρίψει το σίδερο του βορρά και το χαλκό. Τα υπάρχοντά σου και τους θησαυρούς σου θα τα παραδώσω σε λαιλασία, χωρίς αντάλλαγμα. Και αυτό για όλες τις αμαρτίες σου και σε όλα τα όρια σου. Και θα σε περάσω μαζί με τους εχθρούς σου σε ένα τόπο που δεν γνωρίζεις. Επειδή στο θυμό μου άναψε φωτιά που θα κάψει εναντίον σας. Εσύ, Κύριε, γνωρίζεις. Θυμήσουμε, επισκέψουμε και κάνε την εκδίκησή μου από εκείνους που με καταδιώκουν. Μη με αρπάξεις στη μακροθυμία σου. Γνώρισε ότι για σένα υπέφερα ονειδισμό. Όπως βρέθηκαν τα λόγια σου, τα κατέφαγα. Και ο λόγος σου ήταν μέσα μου χαρά και αγαλίαση της καρδιάς μου. Επειδή το όνομά σου αποκλήθηκε επάνω μου, Κύριε, Θεέ των δυνάμεων. Δεν κάθισα σε συνέδριο χλεβαστών και εφράνθηκα μαζί τους. Κάθισα μόνος εξαιτίας του χεριού σου, επειδή εσύ με γέμισες από αδειμονία. Γιατί ο πόνος μου είναι παντοτινός και η πληγή μου ανίατη, χωρίς να θέλει να γιατρευτεί. Θα είσαι σε μένα ολοκληρωτικά σαν ψεύτης και σαν τα απατηλά νερά. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος. Αν επιστρέψεις, τότε θα σε αποκαταστήσω πάλι και θα στέκεσαι μπροστά μου. Και αν αποχωρήσεις το τίμιο από το αχρίο, θα είσαι σαν το στόμα μου. Αυτοί ας γυρίσουν σε σένα, αλλά εσύ μη γυρίσεις αυτούς. Και θα σε κάνω σε αυτό το λαό ισχυρό χάλκινο τείχος. Και θα σε πολεμήσουν, όμως δεν θα υπερισχύσουν εναντίον σου. Επειδή εγώ είμαι μαζί σου για να σε σώζω και να σε ελευθερώνω, λέει ο Κύριος. Και θα σε ελευθερώσω από το χέρι των πονηρών και θα σε λυτρώσω από το χέρι εκείνων που καταδυναστεύουν. Η Ιερεμίας κεφάλαιο 16. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου, λέγοντας, «Μη πάρεις γυναίκα για τον εαυτό σου, ούτε να γίνουν σε σένα γη, ούτε θυγατέρες σε αυτό το τόπο. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος για τους γιους και τις θυγατέρες που γεννιούνται σε αυτό το τόπο και για τις μητέρες τους που τους γέννησαν και για τους πατέρες τους που τους τεκνοποίησαν σε αυτή τη γη. Θα πεθάνουν με οδυνηρόν θάνατο. Δεν θα κλαφτούν ούτε θα ταφούν. Θα είναι για κοπριά επάνω στην επιφάνεια της γης και θα αφανιστούν από μάχαιρα και από πείνα. Και τα πτώματά τους θα είναι τροφή στα πουλιά του ουρανού και στα θηρία της γης». Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος, «Μην μπεις μέσα σε σπίτι πένθους και μην πας να πενθήσεις ούτε μαζί να τους κλάψεις. Επειδή αφαίρεσα την ειρήνη μου από τούτο το λαό», λέει ο Κύριος, «το έλεος και τους ικτυρμούς. Και θα πεθάνουν μεγάλοι και μικροί σε αυτή τη γη. Δεν θα ταφούν ούτε θα τους κλάψουν, ούτε θα κάνουν εντομές στα σώματά τους, ούτε θα ξυριστούν για αυτούς, ούτε θα μοιράσουν ψωμί στο πένθος για παρηγοριά τους λόγω του πεθαμένου, ούτε θα τους ποτίσουν το ποτήρι της παρηγοριάς για τον πατέρα τους ή για τη μητέρα τους. Και δεν θα μπεις μέσα σε σπίτι συμποσίου για να καθίσεις μαζί τους, για να φας και να πιεις. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Δέστε, εγώ μπροστά στα μάτια σας και στις ημέρες σας θα σταματήσω από αυτό τον τόπο τη φωνή της χαράς και τη φωνή της ευφροσύνης, τη φωνή του νυμφίου και τη φωνή της νύμφης. Και όταν αναγγείλεις σε αυτό το λαό όλα αυτά τα λόγια και σου πούν, γιατί ο Κύριος πρόφερε όλο αυτό το μεγάλο κακό εναντίον μας και ποια είναι η ανομία μας και ποια είναι η αμαρτία μας την οποία αμαρτήσαμε στον Κύριο το Θεό μας, τότε θα τους πεις, επειδή με εγκατέλειψαν οι πατέρες σας λέει ο Κύριος, και πήγαν πίσω από άλλους θεούς και τους λάτρευσαν και τους προσκύνησαν και εγκατέλειψαν εμένα και το νόμο μου δεν φύλαξαν. Και επειδή εσείς πράξατε χειρότερα και από τους πατέρες σας, και δέστε, περπατάτε κάθε ένας πίσω από την όρεξη της δικής του πονηρής καρδιάς, ώστε να μην υπακούτε σε μένα. Γι' αυτό θα σας απορρίψω από αυτή τη γη, στη γη που δεν γνωρίσατε, εσείς και οι πατέρες σας. Και εκεί θα λατρεύσετε άλλους θεούς ημέρα και νύχτα, επειδή δεν θα κάνω σε εσάς έλεος. Γι' αυτό δέστε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, και δεν θα πούν πια «Ζει ο Κύριος που ανέβασε τους γιους Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου», αλλά «Ζει ο Κύριος που ανέβασε τους γιους Ισραήλ από τη γη του Βορρά και από όλους τους τόπους όπου τους είχε διώξει, και θα τους επαναφέρω πάλι στη γη τους που είχα δώσει στους πατέρες τους». Δέστε, θα στείλω πολλούς ψαράδες, λέει ο Κύριος, και θα τους ψαρέψουν. Και ύστερα από αυτά θα στείλω πολλούς κυνηγούς και θα τους κυνηγήσουν από κάθε βουνό και από κάθε λόφο και από τις σχισμές των βράχων. Επειδή τα μάτια μου είναι πάνω σε όλους τους δρόμους τους, δεν είναι κρυμμένοι από το πρόσωπό μου, ούτε η ανομία τους είναι κρυμμένη μπροστά από τα μάτια μου. Και πρώτα θα ανταποδώσω διπλάσια την ανομία τους και την αμαρτία τους, επειδή μόλυναν τη γη μου με τα πτώματα των βδελυγμάτων τους και γέμισαν την κληρονομιά μου από τα μολύσματά τους. Κύριε, δύναμη μου και φρούριο μου και καταφυγή μου σε ημέρα θλίψης. Τα έθνη θα έρθουν σε σένα από τα πέρατα της γης και θα πούν «Βέβαια, οι πατέρες μας κληρονόμησαν ψέμα, ματαιότητα και τα ανοφελή». Θα κάνει ο άνθρωπος θεούς για τον εαυτό του, τους θεούς που δεν υπάρχουν. Γι' αυτό, δες, θα τους κάνω αυτή τη φορά να γνωρίσουν, θα τους κάνω να γνωρίσουν το χέρι μου και τη δύναμή μου. Και θα γνωρίσουν ότι το όνομά μου είναι ο Κύριος.
1: Επιστολή προς Φιλήμωνα, κεφάλαιο 1. Ο Παύλος, που είμαι φυλακισμένος για χάρη του Ιησού Χριστού, και ο Τιμόθεος ο αδερφός. Προς τον αγαπητό συνεργάτη μας Φιλήμωνα. Γράφουμε σε σένα, καθώς και στην αδερφή Απφία, στον Άρχιπο, που αγωνίζεται τον ίδιο με μας αγώνα, και στην Εκκλησία, που συναθρίζεται στο σπίτι σου. Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν την χάρη και την ειρήνη. Σε θυμάμαι πάντοτε στις προσευχές μου και ευχαριστώ το Θεό μου γιατί ακούω για την αγάπη που δείχνεις σε όλους τους χριστιανούς και για την πίστη που έχεις στον Κύριο Ιησού. Ζητώ από το Θεό η πίστη που μας ενώνει να εκδηλώνεται έμπραχτα στη ζωή σου με όλο και μεγαλύτερη επίγνωση κάθε αγαθού πράγματος που υπάρχει ανάμεσά μας και μας οδηγεί στο Χριστό. Η αγάπη σου μου έδωσε μεγάλη χαρά και ενθάρρυση, αδερφέ μου, γιατί ανακουφίστηκαν οι καρδιές των πιστών χάρη σε σένα. Γι' αυτό, παρόλη την εξουσία που έχω από το Χριστό να σε προστάζω τι πρέπει να κάνεις, προτιμώ στο όνομα της αγάπης να σε παρακαλέσω. Εγώ λοιπόν, ο Παύλος, έτσι που είμαι προχωρημένος στα χρόνια και τώρα μάλιστα φυλακισμένος για τον Ιησού Χριστό, σε παρακαλώ για τον Ονίσιμο, το παιδί μου που εδώ στη φυλακή το γέννησα στη νέα πίστη. Αυτός που σου ήταν κάποτε άχρηστος, τώρα είναι χρήσιμος και σε σένα και σε μένα. Ήθελα να τον κρατήσω κοντά μου ώστε να με διακονεί αντί για σένα, τώρα που είμαι στη φυλακή επειδή κηρύττω το Ευαγγέλιο. Χωρίς τη συγκατάθεσή σου όμως δεν θέλησα να κάνω τίποτε, γιατί δεν θέλω να σε αναγκάσω να μου κάνεις αυτό το καλό. Προτιμώ να το κάνεις με τη θέλησή σου. Και ίσως γι' αυτό απομακρύνθηκε από σένα ο Ονίσιμος προσωρινά, για να τον πάρεις πίσω για πάντα. Όχι πια ως δούλο, αλλά παραπάνω από δούλο, ως αγαπητό αδερφό. Για μένα είναι πράγματι πολύ αγαπητός, πολύ περισσότερο θα είναι για σένα και ως άνθρωπος και ως χριστιανός. Εάν λοιπόν με θεωρείς φίλο σου, δέξου τον σαν να ήμουν εγώ. Και αν σε ζημίωσε ή σου χρωστάει κάτι, χρέωσέ το σε μένα. Εγώ, ο Παύλος, το γράφω με το ίδιο μου το χέρι. Εγώ θα σου το ξεπληρώσω.
3: για να μην σου πω ότι εσύ μου χρωστάς περισσότερα, τον ίδιο τον εαυτό σου. Ναι, αδερφέ μου, ας πάρω κι εγώ κάτι από σένα για χάρη του Κυρίου. Ανακούφισε την καρδιά μου στο όνομα του Χριστού. Αυτά σου τα γράφω επειδή έχω εμπιστοσύνη ότι θα με υπακούσεις και μάλιστα είμαι βέβαιος ότι θα κάνεις ακόμη περισσότερα από όσα γράφω. Συνάμα, ετοίμασέ μου και φιλοξενία, γιατί ελπίζω ότι οι προσευχές σας θα έχουν ως αποτέλεσμα να έρθω πάλι κοντά σας. Σε ασπάζονται ο Επαφράς, που είναι φυλακισμένος μαζί μου για τον Ιησού Χριστό, ο Μάρκος, ο Αρίσταρχος, ο Δημάς και ο Λουκάς, οι συνεργάτες μου. Εύχομαι η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Θυμάστε, σαν να το είναι αυτό που λέει τον Ηλία, πριν έρθει η μέρα η μεγάλη, ο Κύριος θα στείλει τον Ηλία, και ο Ηλίας είναι εδώ τώρα. Είναι εδώ τώρα. Και η δουλειά του Ηλία ήταν να ξεσηκώσει ένα λαό. Τους έφερε πάνω στο όρος Κάρμιλος με την οδηγία του Θεού και κάλεσε όλους αυτούς τους ιερείς του Βααλ, όλους αυτούς οι οποίοι λάτρευαν, στην ουσία τι λάτρευαν? Δαίμονες. Δαίμονες. Και ήταν από τη μία μεριά οι προφήτες, οι 400 προφήτες του Βααλ, και από την άλλη μεριά ο Ηλίας μόνος του. Και τους είπε ο Ηλίας, λέει, αν ο Βααλ είναι ο Θεός, λατρέψτε αυτόν. Αλλά εάν ο Κύριος είναι ο Θεός, λατρέψτε εκείνον. Και λέει ένα λυπηρό εδάφιο εγγραφή. Εκεί στην Αλφα Βασιλέων, στο 17, στο 18 είναι που μιλάει, έχουν στο Κάρνος, λέει, και ο λαός δεν απεκρίθη ουδέν. Το πρόβλημα είναι, αδελφοί, ότι όταν ο άνθρωπος καταλάβει ποιος είναι ο Θεός, μετά είναι που ζητείται από τον άνθρωπο να κάνει πράγματα. Και ο Θεός δεν αφήνει τον εαυτό του αμαρτύρητο. Κάνει τόσα πολλά ο Κύριος κάθε μέρα στη ζωή μας, και όχι μόνο στη δικιά μας τη ζωή. Έχει φτιάξει τα πάντα, έχει φτιάξει όλη την πλάση να μαρτυρούν το μεγαλείο του. Αμήν. Να μαρτυρούν την, όλη αυτή την ομορφιά που ο Θεός έχει. Την έχει βάλει γύρω μας παντού. Αμήν. Στο σώμα μας, στον εαυτό μας. Η τελειότητα αυτή είναι δώρο δικό του. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος για όλους αυτούς οι οποίοι θα σταθούν να πούν στον Κύριο, τι θα πούν δεν ξέρω, λέει, αναπολόγητος είσαι ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει κάτι ο άνθρωπος να μπορεί να απολογηθεί στον Κύριο για ό,τι κάνει που είναι ενάντια σε αυτό που ο Θεός έχει θέσει. Τίποτα. Και επειδή καλούμαστε και εμείς τώρα να ζήσουμε, γιατί ο Ηλίας αυτός που ο Λόγος Θεού λέει δεν είναι άλλος από την Εκκλησία στις τελευταίες μέρες. Μην περιμένουμε ότι ο Θεός θα αναστήσει πάλι τον προφήτη Ηλία που έζησε τότε και να τον φέρει πίσω. Αυτό τελείωσε. Ο Ηλίας ήταν για τότε. Τώρα ο Θεός έχει εμάς, το λαό του. Κάθε φορά ο Θεός είχε ανθρώπους που τους χρησιμοποιούσε για τη δόξα του. Δεν σήκωνε νεκρούς να κάνουν πράγματα. Αυτά είναι άλλα Ευαγγέλια. Έξω από αυτό που ο Θεός μας άφησε. Ο Θεός έχει ζωντανούς ανθρώπους να τους χρησιμοποιήσει για να κάνει τα θαυμάσια του. Αμήν. Θυμάστε ο Κύριος όταν ήρθε και έλεξε τους Φαρισαίους, γιατί αυτοί, λέει, εδώ είναι η τάφη των προφητών, τους οποίους οι πατέρες σας εφώνευσαν, λέει, και εσείς είσαστε σύμφωνοι στο φόνο τους. Δηλαδή ήταν εκεί όλη αυτή η τάφη. Ο Θεός δεν σήκωσε τον Μωυσή, δεν σήκωσε, παρόλο που το Μωυσή του ανάστη τον πήρε στην παρουσία του, αλλά δεν σήκωσε τον Ιερεμία, τον Εζεκίλ να κάνουν το έργο του Θεού. Σήκωνε ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν, αγαπούσαν τον Κύριο και ήθελαν να κάνουν το θέλημά του με όλη τους την καρδιά. Και σε αυτή τη θέση τώρα είμαστε όλοι εμείς. Όλοι εμείς. Και θέλω σήμερα λίγο να δούμε το πώς ο Θεός δουλεύει. Το τι ο Θεός κάνει. Το πώς ενεργεί. Γιατί όλες οι ενέργειες που πηγάζουν μέσα από το Θεό έχουν γίνονται εξαιτίας, έρχονται εξαιτίας αυτού που ο Θεός είναι. Ανάλογα με αυτό που ο Θεός είναι, ανάλογα με αυτό ενεργεί. Και διαβάζω από την προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, εδάφιο 32. Λέει, επειδή ως της τον ίδιον εαυτού Υιό δεν εφίσθη, αλλά παρέδωσε αυτόν υπερπάντων ημών, πώς και με ταυτού δεν θέλει χαρίσεις ημάς τα πάντα. Ο Θεός δεν λυπήθηκε, λέει, το Υιό του, αλλά τον παρέδωσε για όλους εμάς. Και η παράδοση αυτή του Υιού έχει σαν αποτέλεσμα ο Θεός να μας χαρίζει, τι λέει, τα πάντα. Τα πάντα. Λέει στη Β' Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, στο τρίτο εδάφιο. Καθώς η δύναμη, η θεία δύναμη αυτού, εχάρισε εις ημάς πάντα τα προζωή και ευσέβεια. Καθώς η θεία δύναμη του χάρισε σε εμάς όλα τα απαραίτητα προζωή και ευσέβεια διαμέσου της επίγνωσης εκείνου που μας κάλεσε και τη δόξα του και την αρετή. Βλέπουμε ότι ο Θεός λέει τι έκανε, μας χάρισε. Αμήν. Μας χάρισε. Αμήν. Δηλαδή από τη φύση του ο Θεός τι είναι, τι κάνει,
2: δώρα,
1: δίνει. Αμήν. Δίνει. Και τι μας έδωσε. Τα πάντα τα οποία χρειαζόμαστε για να ζήσουμε μια ζωή η οποία θα είναι ευσεβής. Δηλαδή μια καλή ζωή πνευματικά με σεβασμό σε εκείνον. Αυτό σημαίνει πάντα τα προζωή και ευσέβεια. Δεν κρατάει ο Θεός πράγματι τον εαυτό του. Ο Θεός δεν είναι τζιγκούνης. Πολλοί, γιατί θα δούμε, μιλάνε για τον Κύριο και λένε ότι ο Θεός είναι εγωιστής, θα θέλει όλοι τον εαυτό του. Ο Θεός δίνει τα πάντα, αδερφοί. Και είναι πλήρης. Δεν μπορείς να του δώσεις κάτι για να του προσθέσεις. Δεν μπορείς. Ό,τι το πλήρες, δεν μπορείς να του βάλεις κάτι να γίνει πιο πλήρες. Είναι πλήρες από δικού του. Και αυτός είναι ο Θεός μας.
2: Αμήν.
1: Στη Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 9, εδάφιο 6, λέει ο Απόστολος Παύλος, τούτο δεν λέγω. Λέω μάλιστα τούτο, ότι αυτός που σπέρνει φιδωλά, φιδωλά και θα θερήσει. Τι σημαίνει φιδωλά?
2: Λίγο.
1: Τσιγκούνικα. Αυτός ο οποίος ρίχνει το σπόρο, να το πάρουμε από την φυσική μεριά, αυτός ο οποίος παίρνει, ο Γιωργός δηλαδή, όπως πάει να σπείρει, έχει ένα χωράφι οργωμένο, καλό και ρίχνει λίγο σπόρο, τι θα πάρει πίσω?
3: Λίγο.
1: Είναι απλά απλή νόμη, απλά μαθηματικά. Και αυτός που σπέρνει με αυθονία, πώς θα θερήσει, λέει? Με αυθονία.
2: Αμήν.
1: Και συνεχίζει το 7. Κάθε ένας ανάλογα με την προαίρεση της καρδιάς του, όχι με λύπη ή από ανάγκη, επειδή τον πρόσχαρο δότη αγαπάει ο Θεός. Αμήν. Αγαπάει, λέει, αυτός ο οποίος είναι ηλαρός, αυτός που δίνει με χαρά.
2: Αμήν.
1: Και αυτό σχετίζεται όχι με το τι ο Θεός θέλει να του δώσεις, αλλά σχετίζεται, ο Θεός το σχετίζει με το τι θέλει να σου δώσει. Γιατί λέει, σπέρνεις πλούσια, τι θα κάνεις? Θα λάβεις πλούσια. Δηλαδή ο Θεός βλέπει το τι θέλει να σου δώσει. Και αυτό σε κάνει να είσαι ηλαρός δότης, που σημαίνει ότι ο Θεός δίνει πλούσια. Δεν λυπάται. Και το πώς το θα λάβεις, από τι εξαρτάται? Από τι εξαρτάται? Κοιτάξτε, αδερφοί, πολλοί άνθρωποι περιμένουν και νομίζουν ότι ο Θεός δεν τους δίνει. Έτσι νομίζουν, ότι ο Θεός δεν δίνει. Αλλά το τι θα λάβεις, λέει ο Παύλος, κάθε ένας ανάλογα με την προαίρεση της καρδιάς του. Δηλαδή πόσο θα λάβεις? Ανάλογα πόσο διαθέτεις την καρδιά σου να ανοίξεις, να δώσεις. Όσο περισσότερο διαθέτεις την καρδιά σου, τόσο περισσότερο θα λάβεις.
2: Αμήν.
1: Δεν έχει να κάνει με το τι είναι ο Θεός, με το τι θα κάνει ο Θεός. Έχει να κάνει με το τι θα κάνεις εσύ και το πόσο εσύ θα ανοίξεις για να λάβεις. Γι' αυτό λέει το θέμα όλο, τι είναι? Προαιρετικό. Προαιρετικό. Έχει να κάνει με τη δικιά σου καρδιά, με τη δικιά μου καρδιά. Αυτό είναι που ο Κύριος περιμένει. Λέει στην Α Τιμωθέου 6:17. Λέει ο Παύλος πάλι στον Τιμόθεο, στους πλούσιους αυτού του κόσμου να παραγγέλνεις να μην υψηλοφρονούν. Μην νομίζουν ότι είναι κάτι δηλαδή επειδή έχουν χρήματα. Ε? Αλλά ούτε να ελπίζουν στην αβεβαιότητα του πλούτου. Και μακάρι να τουλάχιστον στους χριστιανούς να ανοίξουν τα μάτια μας, να καταλάβουμε ότι το να αγωνίζεται ο άνθρωπος για τα χρήματα δεν οδηγεί πουθενά. Λέει, μη μου δώσεις πολλά, λέει, μη μου δώσεις λίγα, μην τυχόν και σε βλασιμήσω, αλλά μην μου δώσεις και πολλά, μην τυχόν και σε ξεχάσω. Γιατί ο πλούτος, το χρήμα, όταν δεν μάθει ο άνθρωπος να γίνεται κύριος του, μπορεί να σε πλανήσει. Και αυτό που κάνει είναι να φέρει τον άνθρωπο να ζει μέσα σε αβεβαιότητα. Και να σας πω κάτι, αδερφοί, θα σας μιλάω εκ πείρας. Όχι ότι έχω χρήματα, αλλά επειδή έχω έρθει κοντά και έχω κάνει σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολλά χρήματα. Είναι η μεγαλύτερη ανασφάλεια που μπορεί να έχει κάποιος, ο οποίος έχει πολλά χρήματα. Θυμάμαι όταν ξεκίνησε όλο αυτό με την οικονομική κρίση το 2009. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν λεφτά και τα είχαν στην τράπεζα, ή όταν έγινε τότε που κλείσαν οι τράπεζες. Οι άνθρωποι ήταν μέσα στην ανασφάλεια, μέσα στους φόβους, τι θα γίνει, με παίρνουν τηλέφωνο, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε τ' άλλο. Ενώ όταν έχεις τα προστοζήν, είσαι ήσυχος. Είσαι ήσυχος. Λέει, ούτε να ελπίζουν στην αβεβαιότητα του πλούτου, αλλά στον ζωντανό Θεό που μας τα δίνει όλα πλούσια για απόλαυση. Στο κείμενο, να δούμε λίγο. Στο αρχαίο λέει, να μην ελπίζουν στην αδειλότητα του πλούτου, αλλά επί τον Θεό τον παρέχοντα σε εμάς πάντα πλούσια σε απόλαυση. Δηλαδή ο Θεός τι κάνει, όχι απλά σου δίνει, σε κάθε ανάγκη που έχεις, τι κάνει, σου παρέχει. Είναι σαν να έχεις μια ανοιχτή πηγή ευλογίας σε κάθε τομέα που χρειάζεσαι και ο Θεός σε αυτή την ανάγκη σου, στην κάθε ανάγκη σου, σου παρέχει. Σε αυτόν που μας παρέχει, λέει, και τον ευχαριστούμε. Τίτος, κεφάλαιο 3, εδάφιο 4, λέει ο Τίτος, όταν όμως φανερώθηκε η αγαθότητα και η φιλανθρωπία του σωτήρα μας Θεού, όχι από έργα δικαιοσύνης που εμείς πράξαμε, αλλά σύμφωνα με το έλεος του μας έσωσε, διαμέσου λουτρού παλιγενεσίας και ανακαίνησης του Αγίου Πνεύματος. Το οποίο, σε τι αναφέρεται όταν λέει το οποίο? Στο Πνεύμα το Άγιο. Λέει, το οποίο Πνεύμα Άγιο εξέχει επάνω μας, πώς? Πλούσια. Διαμέσου του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μας. Ο Θεός μας εξέχει το Πνεύμα Του πλούσια. Βλέπετε, σε όλα αυτά τα εδάφια που έχουμε δει, βλέπουμε πουθενά ένα Θεό ο οποίος να είναι σφιχτός ή να κρατάει τον εαυτό του? Τι κάνει? Δίνει πλούσια. Δίνει τα πάντα. Δίνει ό,τι είναι αυτό το οποίο έχει ανάγκη. Σου προμηθεύει τα πάντα. Είναι εκεί να σου παρέχει τα πάντα. Σαν καλός πατέρας. Και ό,τι κάνει ο Θεός, το κάνει άφθονα, πλούσια, χωρίς να τσιγκουνεύεται. Σαν καλός πατέρας. Και όχι απλά έτσι, αλλά καταλήγει. Διαβάσουμε την κατάληξη των πραγμάτων στην Αποκάλυψη 21:7. Λέει, αυτός που νικάει θα κληρονομήσει
2: τα πάντα.
1: Αμήν. Και θα είμαι σε αυτόν Θεός και αυτός θα είναι σε μένα Υιός. Καταλήγει στην Αποκάλυψη, λέει, τελικά αυτός ο οποίος θα σταθεί και θα νικήσει, θα του δώσω τα πάντα. Αμήν. Και ο Θεός είναι οκτήτρο των πάντων. Αμήν. Του ανήκουν τα πάντα. Και λέει όλα αυτά, τα πάντα που θα τα δώσει, σε αυτόν που νικάει. Σε αυτόν που νικάει. Δεν κρατάει κάτι ο Θεός για τον εαυτό του. Αδερφοί, αυτόν τον Θεό λατρεύουμε. Αυτόν τον Θεό καλούμαστε, σε αυτόν τον Θεό καλούμαστε να υποτάξουμε τους εαυτούς μας. Σε αυτόν ο οποίος δια του Ιησού Χριστού, λέει, μας χαρίζει τα πάντα. Και δεν είναι εγωιστής, όπως λένε κάποιοι, τα θέλει όλα για τον εαυτό του. Αλλά ό,τι κάνει ο Θεός είναι για να χαρίσει τα πάντα σε όλους εμάς, στα παιδιά του. Αλλά για να φτάσει σε αυτό το σημείο ο Κύριος να μας δώσει τα πάντα, υπάρχει ένας τρόπος που αυτό θα γίνει. Ένας τρόπος. Συνήθως εμάς μας αρέσει να έχουμε τα πάντα, αλλά όταν ερχόμαστε

0: κάνεις εσύ κάτι που ο Θεός δεν έκανε πρώτος αυτός. Λέει, θα τον αγαπήσεις με όλη σου την καρδιά, με όλη την ψυχή σου, με όλη τη διάνοιά σου και με όλη σου τη δύναμη.
1: Αμήν.
0: Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Για να... Πολλές φορές, επειδή δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να αγαπήσεις το Θεό με ό,τι έχεις και δεν έχεις, με όλο σου το είναι. Μάλλον να το πω, με ό,τι έχεις. Να τον αγαπήσεις με ό,τι έχεις. Λέει, κάποιος είναι ευάριστος κατά την προέλευση της καρδιάς του, καθώς έχει, όχι καθώς δεν έχει. Δηλαδή, από αυτό που είσαι, από αυτό που έχεις, ο Κύριος περιμένει να ανταποκριθείς ανάλογα. Αλλά το θέμα είναι ότι προκειμένου να λάβεις τα πάντα, τι μας ζητάτε να δώσουμε? Τα πάντα. Τα πάντα. Σου ζητάει ο Θεός να του δώσεις τα πάντα. Θα πει κανείς, μα είναι δυνατόν να δώσω τα πάντα? Και ποια είναι αυτά τα πάντα? Να ρωτήσω, αδερφοί, εάν βάλουμε σε μια ζυγαριά τα πάντα του Θεού που μας δίνει με τα πάντα που καλούμαστε εμείς να δώσουμε, υπάρχει καθόλου σύγκριση? Υπάρχει μέτρο να το δεις, να το μετρήσεις? Γιατί να δούμε πώς ο Θεός βλέπει τα πάντα και πώς θα λάβουμε τα πάντα εμείς. Και ξεκινήσαμε να μιλάμε για τον Ηλία, ο οποίος Ηλίας βγαίνει μπροστά στον Αχάβ, ο οποίος ήταν ο βασιλιάς στο βόρειο Ισραήλ και πήρε για γυναίκα την Ιεζάβελ, γυναίκα η οποία λάτρευε την Αστάρτη, λάτρευε το Βάλ, ήταν μέσα δοσμένη με όλο της το είναι να λατρεύει δαίμονες και παρέστησε τον Αχάβ στην ίδια λατρεία. Και πήγε ο Ισραήλ, ο βόρειος πήγε, ήταν μέσα στην κόλαση. Και στέλνει, σηκώνει ο Θεός ένα άνθρωπο, τον Ηλία, ο οποίος στέκεται και του λέει, με το λόγο του στόματός μου θα κλείσει ο ουρανός για 3,5 χρόνια. Και τον στέλνει ο Θεός στο Χερίθ, το Χήμαρο. Και εκεί του λέει, πήγαινε στο Χήμαρο και εκεί θα σε τρέφουν οι κόρακες. Έστελνε ο Θεός πρωί βράδυ άρτο και κρέας και έφεραν στον Ηλία για να τρώει και έπινε από το Χήμαρο. Δεν άφησε ο Θεός. Του έδωσε αυτά που χρειαζότανε?
1: Αμήν.
0: Τα έδωσε. Αλλά φτάνει κάποια στιγμή που ο Χήμαρος ξεράθηκε. Και τώρα τι θα κάνουμε? Όταν ζεις, αδελφή, με πίστη σε αυτό που ο Θεός σε καλεί να ζήσεις, τι λες, ο Θεός θα σε αφήσει? Θα σε αφήσει? Εάν δεν φτάνουν τα χρήματά σου, εάν χρειάζεσαι ενίσχυση, ο Κύριος δεν πρόκειται να σε αφήσει. Γιατί δεν αφήνει τα παιδιά του. Και του λέει του Ηλία, στην Α' Βασιλέον στο 17 κεφάλαιο στο 9 εδάφιο, του λέει, σήκω, πήγαινε στα Σαρεπτά της Σιδώνας και κάθισε εκεί. Έχω προστάξει εκεί η γυναίκα Χήρα να σε τρέφει. Και σηκώνεται ο Ηλίας, πηγαίνει στα Σαρεπτά και ως ήλθε στην πύλη της πόλης, ειδού εκεί μια γυναίκα Χήρα η οποία μάζευε ξύλα και φώναξε προς αυτήν και είπε, φέρε μου παρακαλώ λίγο νερό στο αγγείο να πιω. Αυτή τη Χήρα την αναφέρει, αδελφοί, ο ίδιος ο Κύριος στα Ευαγγέλια. Την ανέφερε. Στο Λουκάς το 4:26 λέει, και σε καμία Χήρα άλλη δεν πήγε ο Ηλίας παρά μόνο στα Σαρεπτά της Σιδώνας. Σε αυτήν τη Χήρα πήρε, που ήταν εθνικιά γυναίκα. Και του λέει, προσέταξα εκεί μια Χήρα να σε τρέφει. Τελικά, να δούμε ποιος ήταν αυτός ο οποίος τάιζε τον Ηλία. Η Χήρα ή ο Κύριος με το λόγο του? Να ρωτήσω, του δίνει ο Θεός λόγο? Εάν ο Ηλίας δεν υπάκουε, θα τρεφόταν?
1: Όχι.
0: Δεν θα τρεφόταν. Πίστεψε στο λόγο και πήγε. Και λέει στη γυναίκα, δώσε μου να πιω, φέρε μου από το αγγείο που έχεις νερό να πιω. Και ενώ πάει να φέρει αυτό, της φωνάζει και της λέει, φέρε μου παρακαλώ ένα κομμάτι άρτο στο χέρι σου. Η δε είπε, ζει Κύριος ο Θεός σου, δεν έχω ψωμί. Μια χεριά αλεύρου έχω μόνο στο πιθάρι, λίγο έλαιο στο ρογείο, μαζεύω και δύο ξύλα, να τα κάνω για τον εαυτό μου και για το γιο μου, να φάμε και να πεθάνουμε.

0: Και ο Ηλίας είπε προς αυτήν: «Μη φοβάσαι, πήγαινε κάνε όπως είπες. Πλην από αυτό κάνε σε μένα πρώτα μια μικρή πίτα και φέρε σε μένα και έπειτα κάνε για τον εαυτό σου και για το γιο σου. Γιατί σου λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, το πιθάρι από το αλεύρι δεν θα αδειάσει, ούτε το ρογείο από το έλαιο θα μειωθεί μέχρι την ημέρα που ο Κύριος θα δώσει βροχή πάνω στο πρόσωπο της γης». Αυτή δε πήγε και έκανε κατά το λόγο του Ηλία και έτρωγε αυτή και αυτός και το σπίτι της πολλές μέρες. Το πιθάρι δεν άδειασε, το ρογείο δεν μειώθηκε κατά το λόγο του Κυρίου τον οποίον μίλησε δια του Ηλία. Εάν είμαστε υπάκουοι ο Θεός, θα μας ανοίξει, λέτε, το δρόμο. Θα μας ανοίξει. Και ορισμένες φορές είναι δύσκολο να λάβεις, μιλάω για τον ανθρώπινο νου, ο οποίος πιστεύει ότι αν ο Θεός έχει να δώσει, από πού θα δώσει? Από αυτούς οι οποίοι έχουν πολλά. Αλλά από αυτά τα άτομα που είναι ακόμα σε ανάγκη, γιατί αυτή η χείρα είχε μεγαλύτερη ανάγκη από ό,τι είχε ο Ηλίας. Μεγαλύτερη ανάγκη. Και έρχεται τώρα ο Ηλίας να τη δοκιμάσει, να δει αν είναι αυτή η χείρα, αν είναι κάποια άλλη. Γιατί δεν ήταν η μόνη χείρα στα Σάρεπτα. Και έρχεται και τη ζητάει νερό και ψωμί να δει τι θα κάνει αυτή η γυναίκα παρόλη την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Η αντίληψή της ποια ήταν? Λέει, έχω μια χεριά αλεύρου, λίγο λάδι στο ρογείο, πάω να το φτιάξω, να τα φάω εγώ και το παιδί μου και να πεθάνουμε. Πού ήταν τα μάτια της τραμμένα? Στις φυσικές καταστάσεις. Στις φυσικές καταστάσεις. Σε αυτό που έβλεπε, σε αυτό που καταλάβαινε, σε αυτό που αισθανόταν. Και θέλω να φέρουμε λίγο τους εαυτούς μας εκεί. Στο πώς εμείς θα συμπεριφερόμασταν εάν ήμασταν στη θέση της. Και τι θα κάναμε. Και το θέμα είναι ότι εδώ δεν έχεις να κάνεις με ένα άνθρωπο απλό. Έχεις να κάνεις με τον προφήτη του Θεού. Και αυτός ο άνθρωπος τη ζητάει να δώσει το τελευταίο γεύμα. Δεν είχε τίποτα άλλο. Λέει, πάμε να κάνουμε, να το ψήσουμε, να το φάμε και μετά να πεθάνουμε. Μια χεριά αλεύρι, λίγο λάδι, φτιάχνεις λίγο ψωμί, τρώει το παιδί, τρώει αυτή και τελειώνει. Ούτε νερό να πιούμε, ούτε τίποτα να ξαναφάμε, εκεί τελειώνει. Η γυναίκα αυτή του πρόσφερε, αδερφή. Ρωτάω, εάν η γυναίκα αυτή το κρατούσε για τον εαυτό της και το γιο της, θα πεθαίνανε. Θα πεθαίνανε. Αλλά ήταν πρόθυμη να προσφέρει παρά την ανέχειά της, γιατί γνώρισε την ημέρα της επίσκεψής της. Γνώρισε ότι παρόλο την κατάσταση αυτή στην οποία ήταν, που δεν είχε τίποτα, έρχεται ο άνθρωπος του Θεού και τη ζητάει να δώσει πρώτα στον Κύριο και μετά στην οικογένειά της και στον εαυτό της, και η γυναίκα η οποία δεν έχει παρά μόνο αυτό το λίγο, τι κάνει? Το λίγο. Πόσο πρόσφερε? Τα πάντα. Πρόσφερε τα πάντα. Δεν άφησε τίποτα. Πρόσφερε τα πάντα. Και καθώς υπηρετεί τον προφήτη, ο Θεός αναπληρώνει τις ανάγκες της. Αλλιώς θα είχε πεθάνει. Λέει, δεν έχω ψωμίων. Λέει στον Ηλία η χείρα αυτή, δεν έχω ψωμίων. Τι λέτε, αδερφοί? Έχει να κάνει με την ποσότητα. Έχει να κάνει με την ποσότητα. Ο Θεός δεν σε ρωτάει την ποσότητα. Ο Κύριος είναι πρόθυμος και περιμένει τι εσύ και εγώ θα θυσιάσουμε για εκείνον και τη δόξα του. Γιατί περί θυσίας πρόκειται. Και αυτό ήταν ένα τεστ για τη γυναίκα αυτή. Θα είχε την πίστη να ταΐσει τον προφήτη? Εάν δεν έδινε αυτό που είχε, θα πέθαινε. Και το καθήκον του προφήτη ήταν επακούσει στο λόγο του Θεού. Το καθήκον της γυναίκας αυτής ήταν να βάλει πρώτα στον άνθρωπο του Θεού. Πόσο? Τα πάντα. Τα πάντα. Και της λέει ο Ηλίας. Όταν λέει Στο 13, ο δε Ηλίας είπε προς αυτήν, μην φοβάσαι. Τι είναι αυτό το οποίο κρατάει τον άνθρωπο συνήθως από του να δώσει στο Θεό τα πάντα?
1: Φόβος.
0: Ο φόβος. Ο Ηλίας την καλεί να πιστέψει. Γιατί ο άνθρωπος χωρίς πίστη δεν μπορεί να δώσει τίποτα, αδερφή. Δεν μπορεί να δώσει τίποτα. Αλλά ο Κύριος είναι εδώ και σου λέει, εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω όταν όλα ξεραθούν, όταν υπηρετείς εμένα και δίνεις τα πάντα σε μένα. Η γυναίκα αυτή πίστεψε στον λόγο του προφήτη και εμπιστεύτηκε τον άνθρωπο του Θεού. Και εδώ μαθαίνουμε ότι προκειμένου να λάβεις, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να δώσεις. Πρέπει να δώσεις. Και μην σκεφτόμαστε, κοιτάξτε, δεν θέλω να ο νους μας να πάει στα χρήματα. Δεν έχει να κάνει με χρήματα. Έχει να κάνει με όλη μας τη ζωή. Έχει να κάνει με όλη μας τη ζωή. Με ό,τι ο Θεός σου ζητήσει, με ό,τι σου απαιτηθεί, προκειμένου, γιατί το, είπαμε, το θέμα μας ποιο είναι? Να μας δώσει ο Κύριος τα πάντα. Τα πάντα. Στις πράξεις, στο 3ο κεφάλαιο, στο 6 εδάφιο, λέει, ο δε Πέτρος είπε, αργύριο και χρυσίο εγώ δεν έχω. Δεν είχε χρήμα. Όμως αυτό που είχε ο Πέτρος, τι έκανε? Το έδωσε. Το έδωσε. Πλούσια. Αμήν. Αυτό που έχω σου δίνω στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου. Αμήν. Σήκω και περπάτα.
1: Αμήν.
0: Ό,τι είναι αυτό που συζητάτε. Ο Κύριος σε καλεί να το δώσεις. Και αυτό που φαινόταν ότι ήταν ίσο-ίσο, ίσα-ίσα για να τραφούν, ο Κύριος το έκανε να φτάσει μέχρι το τέλος της σειρασίας. Δηλαδή,
1: αμήν,
0: για πάρα πολλά χρόνια. Τρεφότανε από μία χεριά αλεύρου και από λίγο λάδι μέσα στο ρογείο. Και όλο αυτό γιατί? Γιατί αυτή η γυναίκα αποφάσισε να δώσει τα πάντα.
1: Αμήν. Αμήν.
0: Αυτή είναι η λειτουργία, αδερφοί. Αυτός είναι πνευματικός νόμος λειτουργικός.
1: Αμήν.
0: Και σου λέει ο Κύριος, θα λάβεις ανάλογα με το τι σπέρνεις. Η γυναίκα αυτή τι έσπηρε? Ό,τι είχε. Ό,τι είχε το έδωσε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γυρίσουμε λίγο στο Μάρκο κεφάλαιο 12, εδάφιο 41. Λέει «Και καθίσας ο Ιησούς απέναντι του γαζοφυλακίου, εθεώρη πόσο όχλος έβαζε χαλκό στο γαζοφυλάκιο». Το γαζοφυλάκιο αυτό ήταν ένα κουτί το οποίο είχε κάνει ο βασιλιάς Ιωάς και είχε διατάξει να το φτιάξουν οι ιερείς για να το βάλουν στην πύλη, στην είσοδο του ναού, ώστε ο λαός να δίνει αυτό που ο Θεός είχε διατάξει στο Μωυσή, ώστε να επισκευάζουν το ναό. Και βλέπουμε τον Κύριο, ο οποίος κάθεται σε μια μεριά και βλέπει όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι τι κάνουνε, ρίχνουν χρήματα μέσα στο γαζοφυλάκιο, δηλαδή σαν ένα κουτί, ένα ταμείο, και κάθεται ο Κύριος και βλέπει τους ανθρώπους τι περνάνε και τι βάζει ο καθένας. Παρατηρεί ο Κύριος, αδερφή. Παρατηρεί το τι του δίνεις. Λέει «Και πολλοί πλούσιοι έβαλαν πολλά». Περνούσαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν πλούσιοι και ιδιαίτερα ήταν φαρισαίοι, κουβαλούσαν και τα έκαναν τα λεφτά τους ψηλά και τα κουβαλούσαν με τσουβάλια και τα έβαζαν μέσα στο κουτί να κάνουν και πολύ θόρυβο καθώς πέφτανε. Και ο Κύριος βλέπει τους πλούσιους οι οποίοι βάζουν πολλά. Λέει «Και έρχεται μια χείρα πτωχή και βάζει 2 λεπτά του τέστην ένα κοδράντι». Κάθεται ο Κύριος και βλέπει τη χείρα και μόλις βλέπει τη χείρα αναστατώνεται. Αναστατώνεται, δηλαδή αυτό που έκανε αυτή η γυναίκα τον ξεσήκωσε τον Κύριο. 2 λεπτά ένας κοδράντης, ξέρετε πόσο ήταν. Ήταν καταρχήν το μικρότερο νόμισμα. Δηλαδή σαν να λέμε τώρα το λεπτό. Το μικρότερο νόμισμα ήταν τα λεπτά αυτά, ο ένας κοδράντης, ο οποίος ήταν το 1/64 του δυναρίου. Δηλαδή το δυνάριο ήταν ο μισθός, το μεροκάματο. Αν βάλουμε τώρα ότι το μεροκάματο, ξέρω εγώ, είναι 50 ευρώ, έτσι, ας πούμε ότι είναι 65 ευρώ το μεροκάματο, ο ένας κοδράντης ήταν 1 ευρώ. 1 ευρώ. Αν το πεις 50 ευρώ ήταν λεπτά. Το μικρότερο νόμισμα. Και έρχεται αυτή η χείρα και βάζει μέσα το μικρότερο νόμισμα, ενώ οι άλλοι έχουν περάσει και έχουν βάλει πολλά. Και μόλις τη βλέπει ο Κύριος, καλεί τους μαθητές, τους προσκαλεί τους μαθητές του και τους λέει «Αληθώς σας λέγω, αυτή η χείρα έβαλε περισσότερο από όλους στο γαζοφυλάκιο». Τι είδε ο Κύριος, αδερφοί? Τι ήταν αυτό το οποίο τον διέγειρε την καρδιά του ώστε να δει τη χείρα αυτή και να επενέσει τόσο πολύ την πράξη της? Λέει «Διότι πάντες από το περίσσευμά τους έβαλαν, αυτή όμως από το υστέρημά της έβαλε πάντα όσα είχε, όλη της την περιουσία». Όλη της την περιουσία. Έρχεται αυτή η γυναίκα, θα πει κανείς, τι τον ενδιαφέρει τον Κύριο, τι χρήματα βάζουν μέσα? Τι τον ενδιαφέρει? Για πείτε μου, τι τον ενδιαφέρει τον Κύριο? Ποτέ μου δεν έχω κάτσει, ποτέ μου δεν έχω σκεφτεί από χρήματα τι και πώς. Ο Κύριος κάθεται και βλέπει. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτό που δίνει ο άνθρωπος με πίστη έχει να κάνει με το τι έχει μέσα η καρδιά του. Αμήν. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πίστη δεν μπορεί να δώσει τίποτα. Τίποτα. Και αυτό έκαναν οι πλούσιοι. Έβαζαν πολλά για να τους δούνε, αλλά έρχεται αυτή η χείρα η οποία έβαλε ό,τι είχε. Σημαίνει ότι αυτή η γυναίκα θα μπορούσε την επόμενη στιγμή να μην έχει να φάει. Δεν της έμεινε τίποτα. Αυτό το οποίο είχε το έβαλε μέσα και τελείως θα έμενε νηστική. Ο Κύριος, αδερφοί, δεν βλέπει αυτό που βλέπει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και η γυναίκα αυτή τον ενθουσίασε. Ίσως οι πλούσιοι περνούσαν και να έβαζαν, να έδιναν, οι οποίοι παρέμεναν πλούσιοι και να νόμιζαν ότι ο Κύριος ενθουσιαζόταν που τους έβλεπε να βάζουν πολλά. Ενώ η χείρα αυτή έβαλε ό,τι είχε για να ζήσει, δεν της έμεινε τίποτα. Έδωσε με πίστη. Έδωσε με πίστη, γιατί χρειαζόταν πίστη για να κάνει αυτή την πράξη. Γιατί η ίδια αυτή η γυναίκα ήταν σε κατάσταση ανάγκης. Δεν μπορούσε να ζήσει. Έφευγε από εκεί μετά και ήτανε τίποτα. Δεν είχε τίποτα. τίποτα, δεν είχε χρήματα, δεν μπορούσε να πάρει να φάει, δεν μπορούσε να ζήσει, δεν μπορούσε να πληρώσει λογαριασμούς, δεν μπορούσε να πληρώσει τίποτα. Αλλά έκανε αυτό που ευαρεστούσε τον Κύριο. Ξέρετε ποιο ήταν αυτό? Θυσίασε. Πρόσφερε θυσία. Ήξερε ότι μπορεί μετά να μην είχε να φάει, όμως προτίμησε να υπακούσει το Θεό και να βάλει τον Κύριο πρώτον σε ό,τι είχε και στα οικονομικά της και σε όλη τη ζωή της. Ήταν σαν να έδωσε τα πάντα και μετά να είπε: Κύριε, δεν έχω τίποτα. Ό,τι έχω, ό,τι είμαι, στο έδωσα, σου παραδίδω και τον εαυτό μου, κάνει ό,τι νομίζεις. Και να πεθάνω, είμαι εδώ να ευαρεστήσω εσένα. Και ο Κύριος, κοιτάξτε, ο Κύριος γνώριζε το πόσο είχε αυτή η χείρα. Θα πει κανείς, την ήξερε και από πριν, ήξερε τις καταθέσεις της, ήξερε τα βιβλιάρια της, ήξερε τι είσαι στην τράπεζα. Αλλά ο Κύριος ήξερε ότι αυτή η γυναίκα είχε μόνο 2 λεπτά. Να ρωτήσω. Ο Κύριος ξέρει την ανάγκη σου.
2: Αμήν.
1: Ξέρει τι έχει.
2: Αμήν.
1: Ξέρει.
2: Αμήν.
1: Ωραία. Εάν γνωρίζει ο Κύριος τι είσαι, τι έχεις, πόσο έχεις, τι είναι αυτό το οποίο έχεις ανάγκη, τι είναι αυτό που σου λείπει, γιατί το ξέρει λες, επειδή είναι περίεργος ή επειδή σε αγαπάει και θέλει να σε φροντίσει?
2: Αμήν.
1: Γιατί σε αγαπάει ο Θεός. Είναι ο καλός μπαμπάς, σε αγαπάει και θέλει να σε φροντίσει, ξέρει τα πάντα για σένα. Είναι αυτός ο οποίος ούτε θα σε αφήσει, ούτε θα σε εγκαταλείψει. Η χείρα αυτή έμαθε να ζει εμπιστευόμενη τον Κύριο, άσχετα με την κατάστασή της. Και μέσα από αυτή την κατάσταση έδωσε στον Κύριο τα πάντα. Βλέπετε πώς κρίνει ο Θεός, αδερφοί. Πώς κρίνει ο Θεός. Έχουμε το παράδειγμα του πλούσιου και του φτωχού Λάζαρου. Ο Θεός πού έβλεπε την ευλογία, αδερφοί? Στο φτωχό, ο οποίος λέει τρεφότανε από τα ψίχουλα που πέφτανε από το τραπέζι του πλούσιου και ερχόταν οι σκύλοι να γλύβουν τις πληγές του. Γιατί ήταν πληγωμένος. Πληγωμένος. Και ο Κύριος βλέπει την καρδιά αυτή μέσα και βλέπουμε μετά, γιατί το συναπάντημα των ανθρώπων είναι το ίδιο. Λέει ο Εκκλησιαστής. Δηλαδή που φτάνει ο άνθρωπος, φτάνει στο θάνατο και οι δύο έφτασαν στο θάνατο. Αλλά πού βλέπουμε τον ένα και πού βλέπουμε τον άλλο? Ο ένας είναι μέσα στον τόπο της βασάνου και φλέγεται και ο άλλος είναι στον κόλπο του Αβραάμ και ευλογείται.
2: Αμήν.
1: Και ευλογείται. Και ο ένας στη φλόγα αυτή παρακαλάει να πάει κάποιος να μιλήσει στους ανθρώπους, στα αδέρφια του, να τους πει ότι κοιτάξτε, μην κάνετε τις ανοησίες που έκανα εγώ. Μην κρατάτε τη ζωή σας στα χέρια σας. Μην ζείτε για τους εαυτούς σας, αλλά μάθετε να ανοίξετε την καρδιά σας και να δώσετε. Αν αυτόν τον άνθρωπο μετά από αυτό ερχόταν πάνω στη γη, πιθανόν να άδειαζε όλες τις αποθήκες του, να τις μοίραζε. Πιθανόν λέω. Αλλά βλέπετε, η ευκαιρία που έχουμε για πότε είναι? Τώρα. Ξέρεις ότι ο χρόνος που έχεις, που έχω, είναι δανεικός. Μας ανήκει η ζωή μας? Δεν σου ανήκει η ζωή σου. Ό,τι χρόνο έχεις μέσα στη ζωή σου να ζήσεις, ο Κύριος το δίνει δανεικό. Και είναι στο χέρι σου τι θα τον κάνεις τον χρόνο σου. Και πώς θα τον ξοδέψεις. Και πού θα τον σπαταλήσεις. Αν τον σπαταλήσεις ή αν τον βάλεις για να ευλογηθεί η Βασιλεία του Θεού. Και ό,τι ο Θεός θέλει να κάνει στη ζωή σου. Και ο Κύριος βλέπει αυτή την καρδιά η οποία έχει μάθει να παραδίδεται ολοκληρωτικά. Αυτό έκανε αυτή η γυναίκα. Αυτό έκανε η χείρα στα σάρτα της Σιδώνας. Σκεφτείτε λίγο ότι φτιάχνοντας την πίτα και δίνοντάς τη στον προφήτη, εάν ο λόγος του προφήτη δεν εκπληρωνόταν, ο γιος της αυτής θα πέθανε εκείνη τη στιγμή, την πείνα. Δηλαδή ήταν θέμα ημερών. Και πολλοί από εμάς τι θα μπορεί να λέγαμε ή τι μπορεί να λέμε? Εγώ να είμαι καλά, το σπίτι μου να είναι καλά και όλοι οι υπόλοιποι. Πόλεμος γίνεται έξω από την πόρτα μας και σπάει όπου θέλει. Άνθρωποι σκοτώνονται συγγενείς μας δεν είναι, α, σκοτώνονται. Έτσι θα πεις. Ή θα βάλεις την καρδιά σου να αγωνιστείς, να προσευχηθείς, να νηστέψεις, να κάνεις ό,τι μπορείς να κάνεις για να δεις ανθρώπους, γιατί έχουμε εξουσία, αδερφοί, να ελευθερώνονται και μπορεί να έχουν παραδώσει άνθρωποι τη ζωή τους στο διάβολο και ο διάβολος να εξουσιάζει και να καταστρέφει, αλλά είμαστε εδώ και είναι η ώρα να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και είμαστε εδώ να πάρουμε στάση υπέρ του Ευαγγελίου με όλη μας τη ζωή. Ο Παύλος ήξερε. Έρχεται ο προφήτης, ο άγαβος, παίρνει τη ζώνη του και δένει τα χέρια του και τα πόδια του άγαβος και λέει του ανθρώπου αυτού του οποίου είναι αυτή η ζώνη, έτσι θα πάει δεμένος στην Ιερουσαλήμ. Εκεί που θα πάει. Και μόλις ακούνε την προφητεία όλοι οι άνθρωποι, τι πάθανε? Έκλαιγαν οι αδερφοί και τον παρακαλούσαν τον Παύλο. Παύλο, μην πας. Σαν να σου πει ο Κύριος τώρα, εσένα ή εμένα, κοίτα, σήκω και πήγαινε στο Αφγανιστάν να κηρύξεις το Ευαγγέλιο και ο Κύριος να σώσει. Τι θα κάνεις? Κάποιος θα πρέπει να πάει, βέβαια. Και η Νινεβή, ένα Αφγανιστάν ήταν. Όταν πήγε ο Ιωνάς, νομίζετε ότι θα ήξερε τι θα αντιμετωπίσει? Καθώς πήγαινε στον δρόμο και έβλεπε τους ανθρώπους να είναι παλουκωμένοι και με πίσα γύρω γύρω για να μένει φωτιά. Βέβαια είχε ένα background ο Ιωνάς, έλεγε δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, στην κοιλιά της φάλαινας ή εκεί, του κήτους τέλος πάντων, ή εκεί. Σίγουρα ήταν καλύτερα στην κοιλιά του κήτους παρά να είναι πεθαμένος, αλλά δεν ήξερε τι θα συμβεί. Ο Παύλος ήξερε ότι θα πάει και εκεί που θα πάει θα τον συλλάβουν και θα πάει χειροπόδαρα. Μάλιστα μάζεψε τους αδερφούς λίγο πριν να χωρίσει και στην παραλία όλοι μαζί κλάψανε, λέει, γιατί τους είπε «Μετά που θα φύγω δεν θα με ξαναδείτε». Μιλάει στις πράξεις το 20ο κεφάλαιο και δίνει οδηγίες στους πρεσβυτέρους για το πώς να φυλάξουν την εκκλησία. Γιατί λέει «Μετά την αναχώρησή μου θα εισέλθουν στο πίμνιο λύκη βαρύς», λέει. Οι οποίοι δεν θα το φίδονται το πίμνιο, δεν θα το λυπούνται. Θέλουν να το φάνε οι λύκοι το πίμνιο. Το ήξερε ο Παύλος. Ο Πέτρος ήξερε. Του έδειξε ο Κύριος με ποιο τρόπο θα πεθάνει. Και του είπε. Τώρα ζώνεις τον εαυτό σου, κάνεις ό,τι θες, πας όπου θες. Θα έρθει η ώρα που άλλοι θα σε πάρουν και θα σε πάνε εκεί που δεν θέλεις. Δεικνύον, λέει, με ποιο τρόπο έμελε να πεθάνει. Δηλαδή ήξερε ο Πέτρος ότι τελικά θα φτάσει σε ένα σημείο που θα δώσει τη ζωή του για τον Κύριο. Τα πάντα δηλαδή. Η ζωούλα μας, ε. Και σκεφτείτε λίγο τώρα τον Πέτρο. Να είναι χτυπημένος ή ο Παύλος να είναι χτυπημένος και να μην μπορεί μέσα στη φυλακή ούτε να κάνει εξετάσεις. Δεν μπορείς να κάνεις κάποιο στη φυλακή ο Παύλος. Σου λέει μήπως έχω, ρε παιδί μου, κανένα ζάχαρο. Μήπως έχω καμία πίεση. Μην τυχόν και μου εμφανιστεί κανένας καρκίνος, θα τον προλάβω. Δεν μπορούσε να το κάνει. Λέει εμπιστεύθηκαν τις ψυχές τους στον Κύριο σαν σε πιστό Θεό εν αγαθοποιία. Δηλαδή ο Θεός τι κάνει? Θα σε φροντίσει, θα κάνει το καλύτερο για σένα. Γιατί σε ξέρει. Εάν ήξερε ότι η χείρα το μόνο που είχε στην τσέπη της ήταν 2 λεπτά. Το ήξερε. Γιατί ξέρει τα πάντα. Σε ξέρει και εσένα. Ξέρει την καρδιά σου, ξέρει την ψυχή σου, ξέρει το είναι σου και σε θέλει να, όπως είπε ο Ηλίας σε αυτή τη χείρα, μην φοβάσαι. Μη φοβάσαι να παραδώσεις εκείνο τα πάντα. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι να τον εμπιστευτείς. Αν είναι ένας ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει να περπατήσεις πάνω στο νερό, είναι ο Κύριος.
2: Αμήν.
1: Μπορεί να σε βάλει να περπατήσεις πάνω στο νερό. Μπορεί αν χρειαστεί να χτυπήσει, να σε βάλει να χτυπήσεις τη θάλασσα, να την ανοίξει, να περάσεις μέσα. Το έκανε με το Μωυσή.
2: Αμήν.
1: Και είπε του Μωυσή, Μωυσή πήγαινε μπροστά στη θάλασσα, γονάτισε και άρχισε να την παρακαλείς. Να λέει ο Μωυσής, μα σε παρακαλώ, άνοιξε. Δεν βλέπεις από πίσω πώς έρχονται. Έτσι ο Μωυσής του είπε. Χτύπα τη θάλασσα, του λέει. Η θάλασσα με τι έχει να κάνει, αδερφοί? Με τα έθνη. Και στέλνει ο Θεός το Μωυσή του να χτυπήσει τα έθνη. Μα στέλνει ο Θεός να τα κάνουμε τα έθνη άνω κάτω. Δεν σε στέλνει να πας να τα χαϊδεύεις μέσα στην αμαρτία τους. Ε? Μα ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός, είναι έτσι και έτσι. Να μην του στεναχωρήσουμε, να του χαϊδέψουμε. Σε στέλνει ο Κύριος να κάνεις τα έθνη άνω κάτω. Όπως έκαναν οι άνθρωποι του Θεού, λέει, αναστατώσαντες στην οικουμένη. οι αναστατώσαντες στην οικουμένη. Πήγαινε ο Παύλος και ήταν στα χέρια του Θεού, λέει, και πήγαμε παραδεδομένοι στα χέρια του Θεού, στη χάρη του Θεού. Έτσι ζούσαν. Έτσι ζούσαν. Και έτσι ο Θεός μας καλεί και μας να ζήσουμε. Αδελφοί, αυτή είναι η ζωή της ευλογίας. Ξέρεις, δεν υπάρχει ευλογία μες στα ημίμετρα.
2: Αμήν.
1: Τα ημίμετρα, ξέρετε τι είναι? Μακάρι να ήσουν είτε ζεστός είτε κρύος. Αλλά επειδή είσαι χλιαρός, λέει ο Θεός, θα σε εξημέσω. Ο Θεός δεν μπορεί τα χλιαρά πράγματα. Θέλει φωτιά. Και η φωτιά είναι αυτή η οποία είναι πρόθυμη να πάει οπουδήποτε.
2: Αμήν.
1: Κάποιος πρέπει να πάει. Κάποιος πρέπει να παραδώσει τα πάντα. Ο Ηλίας, νομίζετε, αδελφοί, όταν στεκόταν μπροστά στον Αχάβ και στην Ιεζάβελ, στάθηκε ένας άνθρωπος ανάμεσα σε όλους αυτούς, μπήκε μέσα στο παλάτι, ήταν 400 προφήτες του Βάλ και 450 ιερείς. 850 ήταν εκεί να λατρεύουν το Βάλ και να προφητεύουν υπέρ του Βάλ, και στέκεται ο Ηλίας μόνος του. Με τι καρδιά στάθηκε ο Ηλίας? Με τι καρδιά στέκεται μπροστά στο βασιλιά και του λέει, με το λόγο μου θα κλείσει η γη, θα ξεραθεί το σύμπαν για 3,5 χρόνια. Ξέρετε πως ζούσε? Στέκεται στον Αχάβ μπροστά και λέει, ζει ο Θεός μπροστά στον οποίον παρίσταμε. Δηλαδή κάθε μέρα της ζωής του ο Ηλίας στεκότανε μπροστά στο Θεό. Και όταν στέκεσαι μπροστά στο Θεό και βλέπεις εκείνον, τα άλλα σε τι θα σε ενοχλήσουν? Τι θα σε ενοχλήσουν? Τι είναι αυτό το οποίο λέει, διάβασε στην Προσρωμαίους, λέει ο Παύλος, εάν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος θα είναι εναντίον μας? Ποιος μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Ποιος? Ο θάνατος, άλλη κτήση, ο διωγμός, η δυσκολία, τι μπορεί να σε χωρίσει από αυτή την αγάπη? Να δεις ότι έδωσε ο Θεός τα πάντα ώστε να σου χαρίσει τελικά τα πάντα. Γιατί αυτό το οποίο ζούμε σε αυτή τη γη, αδελφοί, είναι τίποτα. Αυτό το οποίο έρχεται είναι. Εκεί που θα βρεθούμε είναι το θέμα. Το που θα βρεθεί σε όλη την αιωνιότητα. Και αυτό που θα πάρει σε όλη την αιωνιότητα, από τι εξαρτάται? Πώς το είπε ο Παύλος? Από την προαίρεση της καρδίας. Από την προαίρεση της καρδιάς μας. Διαβάσουμε λίγο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 6, εδάφιο 5. Μαζεύονται τα πλήθη και υψώνει ο Κύριος τα μάτια του και βλέπει πολύ όχλο να έρχεται προς αυτόν και λέει στον Φίλιππο, από πού θα αγοράσουμε άρτους να φάνε αυτοί? Πει κανείς, για να φάει τόσος κόσμος ήθελε, ήτανε 5.000 άνθρωποι, που σημαίνει ότι μετριότανε από 20 και πάνω, παντρεμένοι, μετρούσαν τους άντρες, αν είχαν και παιδιά θα ήταν από 10-15 και πάνω χιλιάδες. Και λέει, το έλεγε αυτό, δοκιμάζουν αυτόν, γιατί τι θα έκανε ο Ιησούς. Και απεκρίνεται προς αυτόν ο Φίλιππος, 200 διναρίων άρτη δεν αρκούν σε αυτούς, για να πάρει ο καθένας λίγο να φάει. Και λέει προς αυτόν ένας από τους μαθητές του, Ανδρέας, ο αδερφός του Σίμωνα, εδώ είναι ένα παιδάκι το οποίο έχει 5 άρτους και 2 ψάρια, αλλά αυτά τι είναι σε αυτούς? Έρχεται λοιπόν ο Κύριος και σου λέει, έχεις εσύ 5 άρτους και 2 ψάρια, και έρχεται ο Κύριος και σου λέει, για δώσε μου τα να τα δώσω να φάνε αυτοί. Και τι θα πεις εσύ? Μπριτς. Άμα στα δώσω εσένα να τα είσαι σε αυτούς, εγώ μετά θα φάω τι? Τι θα φάω? Αυτό λέει ο φυσικός οφθαλμός. Αλλά τα πήραν, ο Κύριος τα ευλόγησε, τα μοίρασε στους μαθητές και τελικά πόσο περίσεψαν?
2: 12
1: κοφίνια. Δηλαδή έμεινε στον κάθε μαθητή από τους 12, έμεινε ένα κοφίνι πλήρες. Αλλά το παιδί αυτό το πήγε τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια, πόσα έδωσε? Θα μπορούσε να πει, κοίτα, εντάξει, θα κάνουμε ένα deal. Θα σου δώσω 2 άρτους, να κρατήσω κι εγώ τους 3, θα σου δώσω και μισό ψάρι, να κρατήσω εγώ το 1,5. Γιατί ξέρετε, το ψάρι δεν σε στέγει. Δεν είναι μπριτζούλα όμως χαρίσια. Ένα ψάρι τώρα, τι να σου κάνει? Θα μπορούσε να πει, εντάξει, Κοιτάξτε, να δώσουμε κάτι, αλλά να κρατήσουμε κιόλας. Ε? Συνήθως έτσι κάνει ο άνθρωπος. Να δώσουμε κάτι, αλλά μην το παρακάνουμε κιόλας. Ε? Μην κουραστούμε και πολύ, να κουραστούμε λίγο. Εάν είμαστε κουρασμένοι, να κρατήσουμε τον εαυτό μας για να μην ταλαιπωρήσουμε το σώμα μας. Ή αν ο κύριος σου ζητάει να σηκωθείς να πας κάπου, εγώ έχω να κάνω κάτι άλλο. Γιατί την Τετάρτη το βράδυ έχει ποδόσφαιρο. Πρέπει να το δω το ποδόσφαιρο. Γιατί μου αρέσει, είναι το χόμπι μου. Πρέπει να κάνω το χόμπι μου. Και το χόμπι μου είναι πάνω. Γιατί αν χάσω το χόμπι, σαν πως θα έχεις στον ουρανό τηλεοράσει να βλέπεις ποδόσφαιρο. Ή μπάσκετ, ξέρω εγώ. Άλλους τους αρέσει το μπάσκετ, άλλους το ποδόσφαιρο, άλλους τους αρέσει κάτι άλλο. Έτσι. Άλλους τους αρέσει να πάνε να τρέχουν. Βλέπω, καμιά φορά περπατάω και βλέπω ένα παιδί που είμαστε συμμαθητές και τρέχει. Τον βλέπω και τρέχει. Φεύγω από το λιμάνι, πάω στον Αλικαρνασό, γυρίζω, τρέχει. Τρέχει και είναι. Και τρέχει. Αυτό είναι. Αυτό του αρέσει. Σαν πως όταν πάει άνθρωπος στον ουρανό θα τρέχει. Δεν έχει τέτοια αδερφή. Τι θα μετρήσει τον ουρανό? Για πείτε μου, τι θα μετρήσει? Θα μετρήσει αν εγώ ήμουνα διάσημος ποδοσφαιριστής στα νιάτα μου. Ήταν να παίξω ποδόσφαιρο και κάτι μου έκανε ο πατέρας μου και ενευρίασα μαζί του, τσατίστηκα και δεν ξαναπήγα ποτέ. Λέω έτσι είσαι, τώρα θα δεις, δεν ξαναπάω. Και ήταν η μεγαλύτερη ευλογία για μένα. Γιατί ο Θεός με γλίτωσε. Εντάξει, δεν ξέρω τι θα γινόταν, αλλά τότε για μένα ήταν έτσι. Γιατί θα... Δεν ξέρω τι θα μπορούσα να είχα γίνει. Στον ουρανό, αδερφοί, μετράει το τι θα έχεις κάνει για εκείνον, το πόσο θα έχεις δώσει για εκείνον από τη ζωή σου, από το χρόνο σου. Πόσο θα έχεις αφήσει να χτίσει ο Θεός τη βασιλεία σου. Είσαι διατεθειμένος να του δώσεις και τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια. Είσαι διατεθειμένος να του δώσεις όλο το αλεύρι και όλο το λάδι και τα 2 σου λεπτά τα τελευταία. Ε? Ή άμα τα δώσεις δεν θα σου μείνει τίποτα μετά και μετά τι θα γίνει. Ο Θεός, αδερφοί, σε αυτόν που δίνει, το απόθεμά του δεν θα πρόκειται να τελειώσει ποτέ.
2: Αμήν, αμήν.
1: Ποτέ. Γιατί ο Θεός από τη φύση του βλέπει και φροντίζει. Και ο Κύριος, κλείσουμε με αυτό. Ο Κύριος δεν θέλει πολλοί από μας. Δεν θέλει πολλοί από μας. Μας θέλει ολόκληρο. Σε θέλει ολόκληρο. Θέλει εσένα πρώτα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Ας σηκωθούμε. Εάν πάρεις και φυσικά τον πλούτο στη ζωή επάνω. Λέει ο Λόγος του Θεού, για διαβάσω ένα εδάφιο. Στην προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 10, εδάφιο 34. Λέει ο Παύλος. Διότι δείξατε συμπάθεια στα δεσμά μου και δεχθήκατε με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων σας, ξέροντας ότι έχετε τον εαυτό σας περιουσία στους ουρανούς καλύτερη και η οποία μένει. Αμήν. Δηλαδή μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος στο σημείο να του παίρνουν τα υπάρχοντα και να χαίρεται. Έτσι λέει. Λέει, δεχθήκατε με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων σας. Όχι γιατί είσαστε... Τα βλέπετε μαζοχιστικά τα πράγματα. Γιατί? Γιατί ξέρετε στους εαυτούς σας ότι έχετε περιουσία στους ουρανούς καλύτερη η οποία διαμένει.
2: Αμήν.
1: Σε καλεί ο Κύριος να του δώσεις τα πάντα. Όλο σου το είναι. Και είναι αυτός ο οποίος θα σε φροντίσει, λέει, αυτός που θα αρνηθεί πατέρα, μητέρα, αδερφούς, αδερφές, αγρούς για μένα, λέει, θα λάβει εκατονταπλάσια τώρα και στο μέλλον τα αιώνα ζωή αιώνιο. Δεν θα σε αφήσει ο Κύριος. Ξέρει ότι στην τσέπη σου έχεις 2 λεπτά. Καμιά φορά μπορεί να μην έχεις ούτε 2 λεπτά. Πνευματικά μιλάω. Αισθάνεσαι ότι είσαι άδειος, αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ότι δεν μπορείς να δώσεις τίποτα. Ο Κύριος σε καλεί σε κάθε κατάσταση της ζωής σου να τον εμπιστευτείς. Και είναι αυτός ο οποίος θα πολλαπλασιάσει μέσα σου. Εκείνος θα πολλαπλασιάσει. Τους 5 άρτους για τα 2 ψάρια, σε ποιους τους έδωσε? στους μαθητές τους έδωσε, τους είπε πάρτε και μοιράστε στα πλήθη. Βλέπετε πώς ο Θεός δουλεύει.
2: Αμήν.
1: Ο Θεός θέλει να δώσει στους μαθητές. Όχι, τι να κάνουνε. Σκεφτείτε λίγο τον Πέτρο να έλεγε, μόλις του έδινε το ψωμί ο Κύριος, να έλεγε τώρα που πεινάω εγώ κάτσε να φάω, τώρα την περισσέψη θα το δώσω. Δεν έκανε έτσι. Οι μαθητές πήραν και μοίρασαν παντού. Και μάζεψαν ο κάθε ένας ένα κοφίνι πλήρες. Δηλαδή τελικά αυτοί οι οποίοι δεν είχαν τίποτα, βρέθηκαν να έχουν ο κάθε ένας ένα γεμάτο κοφίνι. Αυτή η γυναίκα η οποία είχε μια αλευριά, μια χεριά αλεύρι και λίγο λάδι, βρέθηκε να τρώει χρόνια και να μην τελειώνει. Να μην τελειώνει. Αυτός είναι ο τρόπος της ευλογίας, αδερφοί. Και έτσι ο Θεός καλεί εμάς τώρα να ζήσουμε, να Του παραδώσουμε τα πάντα. Ας προσευχηθούμε όλοι μαζί. Σε ευλογούμε Ιησού μας. Σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ ο Θεός μας είσαι πλούσιος, Κύριε. Και μπροστά Σου ο κάθε ένας από εμάς είναι ο λιγότερο του μηδενός. Και Εσύ μας καλείς, λες τον προφήτη Ισαΐα, να έρθουμε σε Σένα, την πηγή, Κύριε. Εσύ είσαι η πηγή, Χριστέ μου Άγιε. Και το βράδυ αυτό ο κάθε ένας από εμάς δεν έχει δικό του νερό, δεν έχει τίποτα δικό του, αλλά ερχόμαστε μπροστά Σου και ερχόμαστε κάθε μέρα μπροστά Σου για να λάβουμε Ιησού. Γιατί εμείς είμαστε ενδεείς, Κύριε, χωρίς Εσένα είμαστε τίποτα, Ιησού Άγιε. Ενώ με Σένα μαζί είμαστε τα πάντα. Μπροστά Σου είμαστε, Κύριε, την ώρα αυτή. Θέλουμε σαν τη χείρα αυτή στα Σαρεπτά της Σιδώνας, η οποία Εσύ την ανέφερες, Κύριε, έφερες το παράδειγμά της. Γιατί ενώ δεν σε γνώριζε, Κύριε, υπάκουσε, πίστεψε στο λόγο Σου και έδωσε τα πάντα όσα είχε. Έδωσε τα πάντα προκειμένου να ευλογήσει, και Εσύ ευλόγησες την ίδια και όλο της τον οίκο, Κύριε. Η χείρα αυτή η οποία έδωσε από το υστέρημά της όλα όσα είχε, Κύριε, και αυτό έκανε την καρδιά Σου να σχυρτήσει και να τη θέσει σαν παράδειγμα Ιησού. Και το βράδυ αυτό είμαστε μπροστά Σου και ξέρω ότι κρατάμε πράγματα για τους εαυτούς μας. Κρατάμε, Κύριε, από την καρδιά μας, κρατάμε από το χρόνο μας, κρατάμε από Σένα, Κύριε, πράγματα τα οποία Εσύ μας ζητάς. Και θέλω να έρθεις να ανοίξεις τις καρδιές μας το βράδυ αυτό, να τις ανοίξεις στα βάθη, Κύριε, να δούμε κι εμείς, να γνωρίσουμε, να καταλάβουμε, να εννοήσουμε, Κύριε, γιατί δεν θέλουμε να κρατήσουμε τίποτα για τους εαυτούς μας. Κύριε, ό,τι κρατάμε για τους εαυτούς μας και το αποταμιεύουμε, το αποθηκεύουμε, τελικά το τρώει το σκουλίκι, Κύριε, το τρώει σκουριά, αλλά είμαστε εδώ για να Σου δώσουμε τα πάντα, Χριστέ μου Άγιε, να μπούμε μέσα στη δόξα Σου με όλη μας την καρδιά, με όλο μας το είναι, να δώσουμε ό,τι Εσύ μας ζητάς, Κύριε, να δώσουμε από το χρόνο μας, να δώσουμε από την καρδιά μας, από τη ζωή μας ολόκληρη, για να δούμε τη Βασιλεία Σου να ευλογείται, Κύριε. Και δεν ζητάς Εσύ γιατί θες να Σου δώσουμε εις ανάγκη, αλλά καθώς βλέπεις την ανταπόκριση αυτή, Εσύ είσαι αυτός που δίνεις πολλαπλάσια πίσω, Κύριε. Είσαι αυτός που προμηθεύει σε εμάς τα πάντα. Τα πάντα, Κύριε Σου. Ζητάω το βράδυ αυτό Εσύ να ελκύσεις τις καρδιές μας.
2: Αμήν.
1: Κύριε, θέλουμε να έχουμε αγαθή προαίρεση.
2: Αμήν.
1: Ο λαός Σου έδωσε όταν χτιζόταν, όταν φτιαχνόταν η σκηνή του μαρτυρίου, τόσο πολύ που ήρθαν οι δούλοι Σου στον Μωυσή και του είπαν, πες το λαό να σταματήσει να δίνει, το είναι υπέρ αρκετά. Και αυτή την προαίρεση της καρδιάς θέλουμε να μας δώσεις, Κύριε. Θέλουμε να σηκώσεις από ανάμεσά μας ανθρώπους να σε υπηρετήσουν με όλο τους το είναι, Χριστέ μου. Και είμαστε όλοι εμείς, δεν θέλουμε να λείπει κανείς από αυτή την κατάσταση, Κύριε. Γιατί αυτό είναι που σε ευαρεστεί και δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα λιγότερο από αυτό που ευαρεστεί Εσένα, Σωτήρα. Τίποτα λιγότερο, Πατέρα. Σε ευλογούμε. Σε ευλογούμε, σε ευλογούμε, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένο στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Σαμουήλ Β ή Βασιλειών Β, κεφάλαιον Ζ. Αφού δε εκάθισεν ο βασιλεύσεν το οίκο αυτού και ανέπαυσεν αυτόν ο Κύριος πανταχώθεν από πάντων των εχθρών αυτού, είπεν ο βασιλεύς προς Νάθαν τον προφήτην, «Ιδε τώρα εγώ κατοικώ εν οίκο και δρύνω, ιδε κυβωτός του Θεού κάθεται εν μέσω παραπετασμάτων». Και είπεν ο Νάθαν προς τον βασιλέα, «Είπαχε καμε πάντο εν την καρδία σου, διότι ο Κύριος είναι μετά σου». Και τη νύχτα εκείνη έγινε λόγος του Κυρίου προς τον Νάθαν λέγον, «Είπαγε και είπε προς τον δούλον μου τον Δαβίδ, ούτω λέγει Κύριος, «Σι θέλεις οικοδομήσει σε με οίκον διανακατοικώ, διότι δεν κατόκισα εν οίκο αφής ημέρας ανεβίβασα τους Ιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου μέχρι της ημέρας ταύτης, αλλά περιειρχόμην εντός σκηνής και παραπετασμάτων. Πανταχού όπου περιεπάτησα μετά πάντων των Ιών Ισραήλ, ελάλησα ποτέ πρόστινα εκ των φυλών του Ισραήλ, εις τον οποίον προσέταξα να πειμένει των λαών μου τον Ισραήλ, λέγον, «Διατί δεν οικοδομήσατε εις εμέ οίκον κέδρινον?» Τώρα λοιπόν, ούτω θέλεις πει προς τον δούλον μου τον Δαβίδ, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, «Εγώ σε έλαβον εκ της μάνδρας, απόπισθεν των προβάτων, δια να είσαι ηγεμόν επί των λαών μου επί των Ισραήλ. Και ήμην μετά σου πανταχού όπου περιεπάτησας, και εξολόθρευσα πάντα στους εχθρούς σου απέμπροσθέν σου, και σε έκαμον ονομαστών κατά το όνομα των μεγάλων των επί της γης. Και θέλω διορίσει τόπον δια των λαών μου των Ισραήλ, και θέλω φυτεύσει αυτούς, και θέλουσι κατοικεί εν τόπο ιδίω εαυτών, και δεν θέλουσι μεταφέρεστε πλέον. Και ή της αδικίας δεν θέλουσι καταθλίβει αυτούς πλέον ως το πρώτερο. Και ως από των ημερών καθώς κατέστησα κριτάς επί των λαών μου Ισραήλ, και θέλω σε αναπαύσει από πάντων τον εχθρό σου». Ο Κύριος προσέτει, αναγγέλει προσέ, ότι ο Κύριος θέλει οικοδομήσει οίκον εισέ. Αφού πληρωθώς είναι η μέρα σου και κινηθείς μετά τον πατέρα σου, θέλω να στήσει μετά σε το σπέρμα σου, το οποίο θέλει εξέλθει εκ των σπλάχνων σου, και θέλω στερεώσει την βασιλείαν αυτού. Αυτός θέλει οικοδομήσει οίκον εις το όνομά μου, και θέλω στερεώσει τον θρόνο της βασιλείας αυτού έως αιώνος. Εγώ θέλω είστε εις αυτόν πατήρ, και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός. Εάν πράξει ανομίαν, θέλω σοφρονήσει αυτόν εν ράβδο ανδρών και διαμαστιγώσεων Υιών ανθρώπων. Το έλεος μου όμως δεν θέλει αφαιρεθεί από αυτού, ως αφήρεσα αυτό από του Σαούλ, τον οποίον εξέβαλον απεμπροσθέν σου. Και θέλει στερεωθεί ο οίκος σου και η βασιλεία σου εμπροσθέν σου έως αιώνος. Ο θρόνος σου θελείστε εστερεωμένος εις τον αιώνα. Κατά πάντα στους λόγους τούτους και καθόλην ταύτην την όρασιν, ούτως ελάλησεν ο Νάθαν προς τον Δαβίδ. Τότε εισήλθεν ο βασιλεύς Δαβίδ και εκάθισε ενώπιον του Κυρίου και είπε, «Τι είμαι εγώ, Κύριε Θεέ, και τι ο οίκος μου, ώστε με έφερες μέχρι τούτου? Αλλά και τούτο έτη εστάθη μικρόν εις τους οφθαλμούς σου, Κύριε Θεέ, και ελάλησας έτη περί του οίκου του δούλου σου διαμέλων μακρόν. Και είναι ούτως ο τρόπος των ανθρώπων, δέσποτα Κύριε? Και τι δύναται να είπει πλέον ο Δαβίδ προσέ? Διότι σύ γνωρίζεις τον δούλον σου, δέσποτα Κύριε, δια τον λόγο σου και κατά την καρδία σου έπραξας πάντα τα αυτά τα μεγαλεία, δια να γνωστοποιήσεις αυτά εις τον δούλον σου. Δια τούτο μέγας είσαι, Κύριε Θεέ, διότι δεν είναι ομοιός σου, ούτε είναι Θεός εκτός σου, κατά πάντα όσα οικούσαμεν με τα ότα ημών. Και τι άλλο έθνος επί της γης είναι όσο λαό σου, όσο Ισραήλ, τον οποίον Θεός ή ήλθε να εξαγοράσει δια λαών εαυτού και να κάνει αυτόν ονομαστόν και να ενεργήσει υπέρ ημών πράγματα μεγάλα και θαυμαστά υπέρ της γης σου, έμπροσθεν του λαού σου, τον οποίον ελύτρωσας δια σε αυτόν εξ Αιγύπτου εκ των εθνών και εκ των θεών αυτών. Διότι εστερέωσας εις σε αυτόν τον λαό σου Ισραήλ, δια να είναι λαό σου εις τον αιώνα. Και εσύ, Κύριε, έγινες Θεός αυτόν. Και τώρα, Κύριε Θεέ, των λόγων των οποίων ελάλησας περί του δούλου σου και περί του οίκου αυτού, αστερεωθεί εις τον αιώνα και κάμε ως ελάλησας. Και ας μεγαλυνθεί το όνομά σου έως αιώνος, ώστε να λέγωσιν, ο Κύριος των δυνάμεων είναι ο Θεός επί τον Ισραήλ. Και ο οίκος του δούλου σου Δαβίδ ας είναι εστερεωμένος ενώπιον σου. Διότι εσύ, Κύριε των δυνάμεων, Θεέ του Ισραήλ, απεκάλυψας εις τον δούλο σου λέγον, οίκον θέλω οικοδομήσει εισέ. Δια τούτο ο δούλος σου έβρικε την καρδίαν αυτού, ετοίμην να προσευχηθεί προσέ την προσευχήν τάχτην. Και τώρα, Δέσποτα Κύριε, σύ είσαι ο Θεός, και οι λόγοι σου θέλουν συνείστε αληθινοί, και σύ υπεσχέθεις τα αγαθά τάχτα προς τον δούλο σου. Τώρα λοιπόν ευδόκισο να ευλογήσεις τον οίκον του δούλου σου, δια να είναι ενώπιόν σου εις τον αιώνα. Διότι εσύ, Δέσποτα Κύριε, ελάλησας, και υπό της ευλογίας σου ας είναι ο οίκος του δούλου σου ευλογημένος εις τον αιώνα.
2: Σαμουήλ Β' ή Βασιλιών Β'.
1: Κεφάλαιον Ήτα. Μετά δε ταύτα επάταξεν ο Δαβίδ τους Φιλιστέους και κατετρόπωσεν αυτούς. Και έλαβεν ο Δαβίδ την Μεθέγ Αμά εκ χειρός των Φιλιστέων. Και επάταξε τους Μωαβίτας και διεμέτρησεν αυτούς διασχηνίων απλώσας αυτούς κατά γης. Και διεμέτρησε δια δύο σχηνίων δια να θανατώσει και δια ενός πλήρους σχηνίου δια να αφήσει ζώντας. Ούτως οι Μωαβίτε έγιναν δούλοι του Δαβίδ υποτελείς. Επάταξεν έτσι ο Δαβίδ τον Αδαδέζερ, ιόν του Ρεόβ, βασιλέα της Σοβά, ενώ πήγαινε να στήσει την εξουσία αυτού επί των ποταμών Εφράτη. Και έλαβε ο Δαβίδ εξ αυτού 1.700 υπείς και 20.000 πεζών. Και ενευροκόπησε ο Δαβίδ πάντα στους ύπους των αμαξών και εφύλαξεν εξ αυτών 100 αμάξας. Και ότε ήλθαν οι Σύριοι της Δαμασκού δια να βοηθήσωσι τον Αδαδέζερ, βασιλέα της Σοβά, ο Δαβίδ επάταξεν εκ των Συρίων 22.000 ανδρών. Και έβαλεν ο Δαβίδ φρουράσεν τη Συρία της Δαμασκού. Και οι Σύριοι έγιναν δούλοι υποτελείς του Δαβίδ. Και έσωζεν ο Κύριος τον Δαβίδ πανταχού όπου επορεύεται. Και έλαβεν ο Δαβίδ τα σασπίραστας χρυσάς, έτινες ίσαν επί τους δούλους του Αδαδέζερ και έφεραν αυτάς εις Ιερουσαλήμ. Και εκ της Βετάχ και εκ Βηρωθάη πόλεων του Αδαδέζερ, ο βασιλές Δαβίδ έλαβε χαλκόν πολλήν σφόδρα. Ακούσας δε ο Θωή, βασιλές της Έμαθ, ότι ο Δαβίδ επάταξε πάσαν την δύναμη του Αδαδέζερ, απέστειλεν ο Θωή, Ιωράμ τον ιόν αυτού προς τον βασιλέα Δαβίδ, δια να χαιρετήσει αυτόν και να ευλογήσει αυτόν, ότι κατεπολέμησε τον Αδαδέζερ και επάταξεν αυτόν, διότι ο Αδαδέζερ ήτο πολέμιος του Θωή. Και έφερεν ο Ιωράμ με θεαυτού σκεύη αργυρά και σκεύη χρυσά και σκεύη χάλκινα. Και ταύτα αφιέρωσεν ο βασιλεύς του Δαβίδ εις τον Κύριον μετά του αργυρίου και του χρυσίου τα οποία είχεν αφιερώσει εκ πάντων των εθνών όσα υπέταξεν. Εκ της Συρίας και εκ του Μωάβ και εκ των Ιωναμών και εκ των Φιλιστέων και εκ του Αμαλίκ και εκ των Λαφύρων του Αδαδέζερ ιού του Ρεόβ βασιλέως της Σοβά. Και απέκτησεν ο Δαβίδ όνομα ότε επέστρεφε, κατατροπώσας τους Συρίους εν τη κοιλάδη του άλατος 18.000. Και έβαλε φρουράς εν τη Ιδουμαία. καθόλην την Ιδουμαίαν έβαλε φρουράς. Και πάντες οι Ιδουμαίοι έγιναν δούλοι του Δαβίδ. Και έσωζεν ο Κύριος τον Δαβίδ πανταχού όπου επορεύεται. Και βασίλευσεν ο Δαβίδ επί πάντα τον Ισραήλ, και έκαμεν ο Δαβίδ κρίσιν και δικαιοσύνη εις πάντα των λαών αυτού. Και Ιωάβ, ο γιος της Σερουίας, ήτο επί του στρατεύματος. Ιωσαφάτ δε, ο γιος του Αχιλούδ, υπομνηματογράφος. Και Σαδόκ, ο γιος του Αχιτόβ, και Αχιμέλεχ, ο γιος του Αβιάθαρ, ιερείς. Ο δε Σεραΐας, γραμματές. Και Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, ήτο επί των Χερεθέων και επί των Φελεθέων. Οι δε οι του Δαβίδ ήσαν αυλάχια. Ιερεμίας,
3: κεφάλαιο, γιώτα γάμα. Ούτως είπε Κύριος προς εμέ. Είπαγε και απόκτησον εις εαυτόν ζώνην λινήν και περίβαλε αυτήν επί την οσφήν σου και εις είδωρ μη βάλεις αυτήν. Απέκτησα λοιπόν την ζώνην κατά των λόγων του Κυρίου και περιέβαλον επί την οσφήν μου και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ εκ Δευτέρου λέγον «Λάβε την ζώνην την οποίαν απέκτησας, την επί την οσφήν σου και σηκωθείς, είπαγε εις τον Εφράτην και κρύψον αυτήν εκεί εν τη οπή του βράχου. Υπήγα λοιπόν και έκρυψα αυτήν πλησίον του Εφράτου καθώς προσέταξεν εις εμέ ο Κύριος. Και μετά πολλάς ημέρας είπε Κύριος προς εμέ «Σηκωθείς, είπαγε εις τον Εφράτην και λάβε εκείθεν την ζώνην την οποίαν προσέταξα εισέ να κρύψεις εκεί. Και υπήγα εις τον Εφράτην και έσκαψα και έλαβον την ζώνην εκ του τόπου όπου έκρυψα αυτήν. Και ειδού η ζώνη ήτο εφθαρμένη, δεν ήτο χρήσιμος εις ουδέν. Τότε έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον «Ούτω λέγει Κύριος, κατά τούτον των τρόπων θέλω φθείρει την υπερηφανίαν του Ιούδα και την μεγάλην υπερηφανίαν της Ιερουσαλήμ. Ο κακός ούτος λαός ήτινες αρνούνται το να υπακούωσιν εις τους λόγους μου και περιπατούσιν εν τες ορέξεση της καρδίας αυτών και υπάγουσιν ο πίσω άλλων θεών δια να λατρεύωσιν αυτούς και να προσκυνώσιν αυτούς, θέλει είστε εξάπαντος ως η ζώνη αυτή ή της δεν είναι χρήσιμος εις ουδέν. Διότι καθώς η ζώνη κολλάται εις την οσφήν του ανθρώπου, ούτως εκόλλησε εις εμ' αυτόν πάντα τον οίκον Ισραήλ και πάνταν τον οίκο Ιούδα, λέγει Κύριος. Δια να είναι εις εμέ λαός και όνομα και καύχημα και δόξα, αλλά δεν υπήκουσαν. Δια τούτο θέλεις λαλήσει προς αυτούς των λόγων τούτων. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Πάσας κος θέλει γεμιστεί ίνου και αυτοί θέλουν συνυπή προσέ. Μήπως το όντι δεν γνωρίζομεν ότι πάσας κος θέλει γεμιστεί ίνου. Τότε θέλει συνυπή προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος. Ιδού θέλω γεμίσει πάντα στους κατοίκους της γης ταύτης και τους βασιλείς τους καθημένους επί των θρόνων του Δαβίδ και τους ιερείς και τους προφήτας και πάντα στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ από μεθυσμού. Και θέλω συντρίψει αυτούς με τα λύλων και τους πατέρας και τους ιούς ομού, λέγει Κύριος. Δεν θέλω σπλαχνιστεί, ουδέ φυστεί, ουδέ ελεήσει, αλλά θέλω εξολοθρεύσει αυτούς. Ακούσατε και ακροάστητε. Μη επέρεστε, διότι ο Κύριος ελάλησε. Δότε δόξαν εις Κύριον των Θεών ημών, πριν φέρει σκότος και πριν η πόδα σας προσκόψωσιν επί τα σκοτεινά όρη, και ενώ προσμένετε φως, μετατρέψει αυτό εις σκιάν θανάτου και καταστήσει αυτό πυκνών σκότος. Αλλά αν δεν ακούσετε τούτο, η ψυχή μου θέλει κλάψει κρυφίως δια την υπερηφανία νημών και ο οφθαλμός μου θέλει κλάψει πικρά και καταρρεύσει δάκρυα, διότι το πίμνιον του Κυρίου φέρεται εις εχμαλωσίαν. Είπατε προς τον βασιλέα και προς την βασίλισσαν. Ταπεινώθητε, καθίσατε, διότι θέλει καταβιβαστεί από τον κεφαλόν ημών ο στέφανος της δόξης ημών. Επόλης του νότου θέλει συκλειστεί και δεν θέλει είστε ο ανοίγων. Ο Ιούδας άπας θέλει φερθεί εις εχμαλωσίαν, ολοκλήρως θέλει φερθεί εχμάλωτος. Υψώσατε τους οφθαλμούς ημών και θεωρήσατε τους ερχομένους από βορρά. Πού είναι το πίμνιον το δοθένει σε τα ωραία σου πρόβατα? Τι θέλεις πει όταν σε επισκεφθεί, διότι εσύ εδίδαξες αυτούς να άρχωσιν επί σου ως ηγεμόνες. δεν θέλουσι σε λάβει πόνη, ως γυναίκα τίκτουσαν. Και εάν είπησεν την καρδία σου, δια τι συνέβησαν είσαι μετά αυτά, δια το πλήθος της ανομίας σου, εσηκώθησαν τα κράσπεδά σου και γυμνώθησαν επτέρνες σου. Δύνατε ο Αιθίωπς να αλλάξει το δέρμα αυτού ή η πάρδαλη στα ποικίλματα αυτής. Τότε δύναστε κι εσείς να κάμετε καλόν ή μαθώντες το κακόν. Δια τούτο θέλω σκορπίσει αυτούς ως άχυρον, φερόμενον υπό ανέμου της ερήμου. Ούτως είναι παρεμού ο κλήρος σου, το μερίδιον το με μετρημένον εισέ, λέγει Κύριος. Διότι με ελισμόνησας και ήλπισας επί το ψεύδος. Δια τούτο και εγώ θέλω σηκώσει τα κράσπεδά σου επί το πρόσωπον σου και θέλει φανεί η εσχήνη σου. Είδον τα σμιχεία σου και τους χρεμετισμού σου, την εσχρότητα της πορνείας σου, τα βδελήγματά σου επί τους λόφους, επί τα σπεδιάδας. Ουέισε Ιερουσαλήμ, δεν θέλεις καθαριστεί. Μεταπότε
4: Ιερεμίας, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα.
3: Ο λόγος του Κυρίου ο γενόμενος προς Ιερεμίαν περί της ανομβρίας. Ο Ιούδας πενθεί και επίλε αυτού είναι περίλυπη. Κοίτονται κατά γης μελανιμονούσε. Και ανέβη η κραυγή της Ιερουσαλήμ. Και οι μεγιστάνες αυτοίς απέστειλαν τους νέους αυτών δια είδωρ. Ήλθον εις τα φρέατα, δεν έβρικαν είδωρ. Επέστρεψαν με τα αγγεία αυτών κενά. Ισχύνθησαν και ενετράπησαν και εσκέπασαν τα σκεφαλάς αυτών. Επειδή η γη εσχίσθη, διότι δεν είναι το βροχή επί της γης, οι γεωργοί ισχύνθησαν, εσκέπασαν τα σκεφαλάς αυτών. Και η έλαφος έτη γεννήσασα εν τη παιδιάδη, εγκατέλειπε το τέκνον αυτής, επειδή χόρτος δεν ήτο. Και οι άγριοι όνοι εστάθησαν επί τους υψηλούς τόπους, ερόφουν τον αέρα ως θώες. Οι οφθαλμοί αυτών εμαράνθησαν, επειδή χόρτος δεν ήτο. Κύριε, αν και εανομία ημών καταμαρτυρώσιν εναντίον ημών, κάμε όμως δια το όνομά σου. Διότι εαποστασία ημών επληθύνθησαν, εισέ ημαρτήσαμεν. Ελπίστου Ισραήλ, σωτήρ αυτού εν καιρό θλίψεως, γιατί ήθελες είστε ως πάρικος εν τη γη και ως οδηπόρος εκλίνων εις κατάλημα, γιατί ήθελες είστε ως άνθρωπος εκστατικός, ως ισχυρός μη δυνάμενος να σώσει, αλλά σύ Κύριε, εν μέσω ημών είσαι και το όνομά σου εκλήθη εφ' ημάς, μη εγκαταλείπεις ημάς. Ούτω λέγει Κύριος προς τον λαόν τούτον, επειδή οι γάπησαν να πλανώνται και δεν εκράτησαν τους πόδας αυτών, δια τούτο ο Κύριος δεν ευδόκησεν εις αυτούς. Τώρα θέλει ενθυμηθεί την ανομίαν αυτών και επισκεφθεί τα αμαρτίας αυτών. Και είπε Κύριος προς εμέ, μη προσεύχου υπέρ του λαού τούτου διακαλών, και εάν νηστεύωση, δεν θέλω εις ακούσει της κραυγής αυτών. Και αν προσφέρω συνολοκαυτώματα και προσφοράν, δεν θέλω ευδοκίσει εις αυτά. Αλλά θέλω καταναλώσει αυτούς εν μαχαίρα και εν πίνη και εν λιμό. Και είπα, «Ω Κύριε Θεέ, ιδού, η προφήτε λέγουσι προς αυτούς, δεν θέλετε ειδή μάχεραν, ουδέ θέλει είστε πείνα εις εσάς, αλλά θέλω σας δώσει ειρήνην ασφαλή εν το τόπο τούτο». Και είπε Κύριος προς εμέ, «Ψευδή προφητεύουσιν η προφήτε εν το ονόματί μου. Εγώ δεν απέστειλα αυτούς, ουδέ προσέταξα εις αυτούς, ουδέ ελάλησα προς αυτούς. Αυτοί προφητεύουσιν εις εσάς όρασιν ψευδή και μαντίαν και ματαιότητα και την δολιότητα της καρδίας αυτών. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος περί των προφητών, των προφητευόντων εν το ονόματί μου, ενώ εγώ δεν απέστειλα αυτούς, αλλά αυτοί λέγουσι μάχαιρα και πείνα δεν θέλει είστε εν το τόπο τούτο. Εν μαχαίρα και εν πείνη θέλουσι συντελεστεί ή προφήτε εκείνη. Ο δε λαός εις τους οποίους αυτοί προφητεύουσι, θέλουσιν είστε ερημένοι εν τες οδείς της Ιερουσαλήμ υπό πείνης και μαχαίρας. Και δεν θέλει είστε ο θάπτον αυτούς, τας γυναίκας αυτών και τους ιούς αυτών και τας θυγατέρας αυτών. Και θέλω εκχαίει επ' αυτούς την κακίαν αυτών. Δια τούτο θέλει σιπή προς αυτούς των λόγων τούτων. Ασχίσωσιν η οφθαλμή μου δάκρυα, νύκτα και ημέραν, και ας μη πάβωση. Διότι η Παρθένος, η θυγάτηρ του λαού μου, συνετρίφθη σύντριμα μέγα, πληγήν οδυνηράν σφόδρα. Εάν εξέλθω εις την παιδιάδα, τότε ιδού υπεφωνευμένη εν μαχαίρα. Και εάν εισέλθω εις την πόλην, τότε ιδού είναι νεκρωμένη υπό της πίνης.
4: Ο δε προφήτης έτη και ο ιερεύς εμπορεύονται επί της γης και δεν αισθάνονται. Απέρριψας παντάπαση των Ιούδαν, απεστράφει την Σιών η ψυχή σου. Διατί επάταξας ημάς και δεν υπάρχει θεραπεία εις ημάς? Επροσμένομεν ειρήνην, αλλού δεν αγαθών. Και των καιρών της θεραπείας και ιδού ταραχή. Γνωρίζομεν, Κύριε, την ασέβεια ημών, την ανομία των πατέρων ημών, ότι ημαρτήσαμεν εισέ. Μη αποστραφείς ημάς δια το όνομά σου. Μη ατιμάσεις των θρόνων της δόξης σου. Εν θυμήθητη, μη διασκεδάσεις την διαθήκην σου την προς ημάς. Υπάρχει μεταξύ των ματαιοτήτων των εθνών διδούς βροχήν, ή οι ουρανοί διδούς ηνιετούς. Δεν είσαι εσύ αυτός ο δωτήρ, Κύριε Θεέ ημών? Δια τούτο θέλομεν σε προσμένη, διότι εσύ έκαμες πάντα
3: ταύτα. Παύλου του Αποστόλου, η προστήτων επιστολή. Κεφάλαιο πρώτο. Παύλος, δούλος Θεού, Απόστολος δε Ιησού Χριστού, κατά την πίστην των εκλεκτών του Θεού και την επίγνωσιν της αληθείας της κατευσέβιαν, επελπίδει η ζωή αιωνίου, την οποίαν υπεσχέθη ο αψευδής Θεός προχρόνων αιωνίων, εφανέρωσε δε εν καιρής ορισμένη στον λόγον αυτού δια του κηρύγματος, το οποίον ενεπιστεύθην εγώ κατ' επιταγήν του σωτήρος ημών Θεού, προστήτων γνήσιων τέκνων κατά κοινήν ημών πίστην, η χάρις έλεος ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού του σωτήρος ημών. Δια τούτο σε αφήκα εν Κρήτη να διορθώσεις τα ελείποντα και να καταστήσεις εν πάση πόλη πρεσβυτέρους, καθώς εγώ σε διέταξα, ώστις είναι ανέγκλητος μιας γυναικός ανήρ, έχουν τέκνα πιστά, μη κατηγορούμενα ως άσωτα ή ανυπότακτα. Διότι πρέπει ο επίσκοπος να είναι ανέγκλητος, ως οικονόμος Θεού, μη αυθάδης, μη οργύλος, μη μέθυσος, μη πλήκτης, μη εσχροκερδής, αλλά φιλόξενος, φιλάγαθος, σόφρον, δίκαιος, όσιος, εγκρατής. Προσκεκολλημένος εις των πιστών λόγων της διδασκαλίας, για να είναι δυνατός και να προτρέπει δια της υγιενούσης διδασκαλίας και να εξελέγχει τους αντιλέγοντας. Διότι υπάρχουσι πολλοί και ανυπότακτοι ματαιολόγοι και φρενοπλάνοι, μάλιστα οι εκ της περιτομής, τους οποίους πρέπει να αποστομώνομεν, έτινες ανατρέπουσιν ολοκλήρους οίκους, διδάσκοντες όσα δεν πρέπει, χάριν εσχρού κέρδους. Υπέτης εξ αυτών, προφήτης ίδιος αυτών, οι Κρήτες είναι πάντοτε ψεύστε, κακά θηρία, γαστέρες αργέ. Η μαρτυρία αυτή είναι αληθινή, δια την οποίαν αιτίαν έλεγχε αυτούς αποτόμως, δια να υγιένωσιν εν τη πίστη, και να μην προσέχωσιν εις Ιουδαϊκούς μύθους και εντολάς ανθρώπων, αποστρεφωμένων την αλήθειαν. Εις μεν τους καθαρούς, πάντα είναι καθαρά. Εις δε τους μεμιασμένους και απίστους, ουδέν καθαρών, αλλά και ο νους αυτών και η συνείδησης είναι μεμιασμένα. Ομολογούσιν ότι γνωρίζουσι των Θεών, με τα έργα όμως αρνούνται, βδελικτοί όντες και απειθείς, και εις πάν έργων αγαθών αλόκιμοι. Κεφάλαιο δεύτερο. Σύ όμως λάλλει όσα πρέπουσιν εις την υγιένουσαν διδασκαλίαν. Οι γέροντες να είναι άγρυπνοι, σεμνοί, σόφρονες, υγιένοντες εν τη πίστη, τη αγάπη, τη υπομονή. Εγραίος αυτός, να έχωσι τρόπον ιεροπρεπή, μη κατάλαλη, μη δεδουλωμένε εις πολλήν εινοποσίαν, να είναι διδάσκαλοι των καλών, δια να νουθετώσει τας νέας, να είναι φίλανδροι, φιλότεκνοι, σόφρονες, καθαρέ, οικοφύλακες, αγαθέ, ευπηθήσεις τους ιδίους αυτών άνδρας, δια να μην βλασφημείται ο λόγος του Θεού. Τους νεοτέρους ως αυτός νουθέτει να σοφρονώσει, δεικνύων κατά πάντα σε αυτόν τύπων των καλών έργων, φυλάτων εν τη διδασκαλία, αδιαφθορίαν, σεμνότητα, λόγων υγιή και ακατάκριτων. Δια να εντραπεί ο εναντίος, μη έχω να λέγει δια σας μηδέν κακών. Τους δούλους να υποτάσσονται εις τους εαυτών δεσπότας, να ευαρεστώσουν εις αυτούς κατά πάντα, να μη αντιλέγωση, να μη σφετερίζονται τα αλότρια, αλλά να δεικνύωση πάσαν πίστην αγαθήν, δια να στολίζωση κατά πάντα την διδασκαλίαν του σωτήρου ημών Θεού. Διότι εφανερώθη η χάρις του Θεού η σωτήριος εις πάντας ανθρώπους. Διδάσκουσα ημάς να αρνηθόμεν την ασέβιαν και τας κοσμικάς επιθυμίας και να ζήσομεν σοφρόνος και δικαίος και ευσεβός εν το παρόντι αιώνι, προσμένονται στην μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.
5: ώστις έδωκεν εαυτόν υπέρ ημών, δια να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας και να μας καθαρίσει εις εαυτόν λαών εκλεκτών, ζηλωτήν καλών έργων. Ταύτα λάλη και πρότρεπε και έλεγχε με τα πάσης εξουσίας. Επιστολή. Ας μη σε φάλαιο τριμιδής. Υπενθύμιζε αυτούς να υποτάσσονται εις τας αρχάς και εξουσίας, να πειθαρχώσει, να είναι έτοιμη εις παν έργων αγαθών, να μη βλασφημώσει η μηδένα, να είναι άμαχη, συμβιβαστική, να δεικνύωσει προς πάντας ανθρώπους πάσαν πραότητα. Διότι είμεθα ποτέ και εμείς ανόητοι, απειθείς, πλανόμενοι, δουλεύοντες εις διαφόρους επιθυμίας και ειδονάς, ζώντες εν κακία και φθόνο, μισητοί και μισούντες αλλήλους. Αλλότε εφανερώθη η Χριστώτης και η φιλανθρωπία του Σωτήρος ημών Θεού, ουχή εξ έργων δικαιοσύνης τα οποία επράξαμεν εμείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς, δια λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος, το οποίον εξέχε επλουσίως εφ' ημάς, δια Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών. Ή να δικαιωθέντες δια της χάριτος εκείνου, γίνομεν κληρονόμοι κατά την ελπίδα της αιωνίου ζωής. Πιστός ο λόγος. Και θέλω ταύτα να διαβεβαιείς, δια να φροντίζωσιν οι πιστεύσαντες εις τον Θεόν, να προείστανται καλών έργων. Ταύτα είναι τα καλά και ωφέλιμα εις τους ανθρώπους. Μωράς δε φιλονικίας και γενεαλογίας και έρηδας και μάχας νομικάς φεύγε, διότι είναι ανοφελής και μάταιε. Ερετικών άνθρωπων, μεταμίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού, εξεύρων ότι διεφθάρει ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Όταν πέμψω προσέ τον αρτεμάν ή τον τυχικόν, σπούδασον να έλθεις προς με εις Νικόπολην, διότι εκεί απεφάσισα να παραχυμάσω. Ζηνάν των νομικών και των απολό, πρόπεμψον επιμελώς, δια να μην λείπει εις αυτούς μηδέν. Ας μανθάνωσι δε και οι ημέτεροι να προείστανται καλών έργων εις τας αναγκαίας χρίας, δια να μην είναι άκαρποι. Ασπάζονται σε πάντες ημέτε μου.
6: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Κύριε, μας ευχαριστούμε Χριστέ μας Άγιε. Ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες Κύριε με πολύ αγάπη. Και μας έδειξες Κύριε, μας δίδαξες και μας διδάσκεις πώς να περιπατούμε ακριβώς Κύριε, πώς να είναι η ζωή μας. Ποιο είναι το θέλημά σου Χριστέ μας. Και ευχαριστούμε Κύριε γιατί είσαι ένας Θεός που μας δείχνεις πώς θέλεις Κύριε μας να ζούμε. Μας δείχνεις το θέλημά σου Κύριε μας. Συνεχίζουμε αδελφοί, γιατί την προηγούμενη φορά ήταν μεγάλο το μήνυμα και το σταματήσαμε στη μέση. Πώς να είμαστε ξεχωριστοί για τον Κύριο μας. Είμαστε μέσα σε έναν κόσμο ολόκληρο, αλλά ο Κύριος ξεχώρισε κάποιες ψυχές για τον εαυτόν του. Αγαπάει όλο τον κόσμο, θέλει να σωθούν όλοι, αλλά προς το παρόν είναι αυτές οι ψυχές οι ξεχωρισμένες, οι οποίες όμως με το φυσικό μάτι δεν φαίνονται. Είναι όλοι το ίδιο, και εμείς μέσα στους άλλους και άλλοι σε εμάς. Αλλά ο Κύριος λέει προσέξτε να μένετε ξεχωριστοί μέσα στον κόσμο. Αν μπορούσαμε να το δούμε πνευματικά, όπως είναι κάποιες συχνότητες ή στο φως ή άλλος πως, και να ξεχωρίζαμε, θα βλέπαμε κάποια φωτάκια ανάμεσα στα σκοτεινά μέρη. Όπως βλέπεις τη νύχτα από ψηλά, τη γη, και κάποιες πόλεις, κάποια χωριά έχουν κάποια φωτάκια και λες, α, εδώ είναι φως, εκεί δεν είναι, είναι σκοτάδι. Δεν φαίνεται όμως αυτό με το φυσικό μάτι. Εμείς έτσι πρέπει να βλέπουμε το φως του Κυρίου μέσα μας. Και υπάρχουν μερικά εδάφια κλειδιά που είναι βασικό να καταλάβουμε για να ξέρουμε τη θέση του χριστιανού που θέλει να περιπατεί ευσεβώς απέναντι στην αμαρτία, απέναντι στα πράγματα που δεν θέλει ο Κύριος και στον αγιασμό ανάλογα για να είμαστε κοντά σε Αυτόν. Ρωμαίους 7:20. Λέει ο Παύλος, αν όμως κάνω τούτο, αυτό που εγώ δεν θέλω, εγώ πια δεν το κατεργάζομαι, αλλά η αμαρτία που κατοικεί μέσα μου. Μιλάει ο άνθρωπος του Θεού για ένα θέλω που όλοι μας του εμπειριζόμαστε, εμπιστεύω. Θέλεις να κάνεις το καλό, αλλά δεν σου βγαίνει στο τέλος. Ενώ προσπαθείς, αυτό που εγώ δεν θέλω, το κάνω, άρα δεν είμαι εγώ, αλλά είναι η αμαρτία που είναι μέσα μου. Ωραία θα πει κάποιος. Δεν φταίω εγώ. Εγώ θέλω να κάνω το καλό. Η αμαρτία που είναι μέσα μου το κάνει. Ναι, αλλά είμαστε πνεύμα και είμαστε και σώμα. Δεν μπορείς να βάλεις το σώμα σου στην άκρη και να πεις γιατί υπάρχει και τέτοια διδασκαλία. Αν αμαρτάνω, το σώμα μου αμαρτάνει. Εγώ με τον Κύριο μια χαρά είμαι. Δεν πάει έτσι, λέει ο Κύριος. Ο Παύλος μας διδάσκει ότι υπάρχει ένας νόμος της αμαρτίας σε αυτόν τον κόσμο, που είναι μεγαλύτερος από τον νόμο του Μωυσή και από τον νόμο του νου. Δεν θα αμαρτήσω, δεν θα αμαρτήσω, δεν θα αμαρτήσω. Αμάρτησα πάλι. Δεν θα το κάνω αυτό, δεν θα το κάνω αυτό. Το έκανα πάλι. Αυτός ο νόμος ο γραμμένος στις πέτρες ή ο νόμος στο νου που θέλουμε εμείς να κάνουμε το σωστό αλλά δεν τα καταφέρνουμε, δείχνει ότι δεν μπορεί να νικήσει αυτήν τη φύση του αμαρτωλού ανθρώπου, του σαρκικού ανθρώπου. Είναι κάτι πιο δυνατό. Όπως είπα, θέλεις να κάνεις το σωστό, αλλά δεν μπορείς και απογοητεύεσαι. Αυτός ο νόμος της αμαρτίας ονομάζεται ο παλαιός άνθρωπος, η παλιά φύση, η σάρκα, ο πρώτος Αδάμ. Το ακούμε πολλές φορές μέσα από το Λόγο του Θεού. Και ο νόμος του Πνεύματος, Ρωμαίους 8:2, είναι ο μόνος που είναι μεγαλύτερος από τον νόμο της αμαρτίας. Νόμος του Πνεύματος. Ο νόμος του Πνεύματος της ζωής μέσα στο Χριστό Ιησού σε ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Είμαστε μέσα στον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου με το που γεννιόμαστε και μεγαλώνουμε, θέλουμε ή δεν θέλουμε. Και έρχεται αυτός ο νόμος του Πνεύματος της ζωής μέσα στο Χριστό Ιησού και μας ελευθερώνει. Είναι ο μόνος νόμος που μπορεί να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τη δύναμη της αμαρτίας, αλλά δεν είναι απλά ένα κουμπί να το κλείσεις και τέλειωσε. Έγινε, αναγεννήθηκα, τέλειωσε. Αυτό συμβαίνει γιατί όταν κάποιος βαφτίζεται με το Πνεύμα το Άγιο, έρχεται μια νέα φύση μέσα στον άνθρωπο. Αυτό που λέμε ο νόμος του Πνεύματος. Σαν να μπαίνει μια ζωή μέσα σου και ανοίγουν τα μάτια σου, τα πνευματικά, τα αισθητήρια σου, τα πνευματικά, ξυπνάς. Λες, δεν μπορώ να κάνω αυτό. Εκεί που ήσουν δηλαδή βρώμικος, ας πούμε, λασπωμένος και δεν σε ένοιασε, τώρα λες, δεν μπορώ τη λάσπη. Θέλω να πληθώ, να καθαριστώ. Σαπούνι, καθαριστώ εντελώς, τώρα είμαι καθαρός. Και δεν θέλω να λερώνομαι, δεν θέλω να βρωμίζομαι. Αυτή η φύση η νέα δεν θέλει να αμαρτάνει. Αλλά έχει τους νόμους και τις επιθυμίες του Θεού φυτεμένες μέσα της. Αφού που είδαμε την άλλη φορά, θα γράψω τον νόμο μου στις καρδιές τους. Γίνεται φύση σου πια. Αλλά θα δούμε ότι δεν είναι τόσο απλό. Γιατί θα ήταν πολύ ωραία. Κύριε, μας άλλαξες, ωραία. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι εμείς, το έκανες εσύ. Από την άλλη πρέπει να καταλάβουμε ότι τα καλά έργα δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τον νόμο του Πνεύματος ή να τον ακυρώσουν. Θα κάνω πολλά καλά έργα, αν κάνω και λίγες αμαρτίες δεν πειράζει, αφού κάνω καλά έργα. Η ζυγαριά που ξέρουμε και από άλλες θρησκείες γενικά στον κόσμο. Εδώ δεν μας λέει κάνε αμαρτίες, αλλά κάνε και πιο πολλά καλά έργα και πιο καλά έργα για να ισοβαρύσει. Έτσι να έρθει μια... Έκανες 10 αμαρτίες, κάνε 10 καλές πράξεις. Ακούγεται λογικό. 1 Ιωάννου 3 στο 9. Καθένας που είναι γεννημένος από το Θεό δεν κάνει αμαρτία. Γιατί σπέρμα του μέσα σε αυτόν μένει. Και δεν δύναται να αμαρτάνει γιατί από το Θεό έχει γεννήθει. Μα θα πει κάποιος τώρα ειλικρινής, υπάρχει τέτοιος άνθρωπος εκτός από τον Χριστό Ιησού. Δεν κάνει αμαρτία και δεν δύναται να αμαρτάνει γιατί από το Θεό έχει γεννηθεί, αφού ξέρουμε ότι λίγο πολύ όλοι μας αμαρτάνουμε, έστω και αν αγαπούμε τον Κύριο και θα θέλαμε να κάνουμε το καλό. Αυτό το εδάφιο απλά εννοεί ότι το παιδί του Θεού δεν αμαρτάνει από συνήθεια, από αμέλεια. Ό,τι έρθει, μου έρθει μια σκέψη, ας τη δουλέψω. Είδε κάτι που με τραβάει, ας το δω. Τρέχεις από πίσω, δηλαδή τυφλωμένος από τον νόμο της αμαρτίας. Δεν βρίσκεσαι σε μια συνεχή κατάσταση αμαρτίας. Δεν θέλεις να αμαρτάνεις γιατί έχεις πάρει μια καινούργια φύση. Γιατί λέει σπέρμα του μέσα σε αυτόν μένει και δεν δύναται να αμαρτάνει γιατί από το Θεό έχει γεννηθεί. Αυτό σημαίνει ότι ο χριστιανός, εφόσον έχουμε πάρει τη φύση του πατέρα μας, του ουράνιου, του Θεού, ο χριστιανός μισεί την αμαρτία και δεν μπορεί να την υποφέρει στη ζωή του. Προσέξτε, δεν εννοεί ότι δεν δύναται ο χριστιανός να αμαρτήσει, δηλαδή δεν έχει την ικανότητα να αμαρτήσει, γιατί τότε θα ερχόταν σε αντίθεση με εδάφια της ίδιας επιστολής. 1 Ιωάννου 1:8. Γράφει ο Ιωάννης, αν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, πλανούμε τους εαυτούς μας και η αλήθεια δεν είναι μέσα μας. Και στο επόμενο κεφάλαιο, στην αρχή, στο 2, παιδάκια μου, αυτά σας τα γράφω για να μην αμαρτήσετε. Και αν κάποιος αμαρτήσει, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό, το δίκαιο. Τι εννοούν αυτά τα εδάφια τώρα? Δηλαδή, αν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, πλανούμε τους εαυτούς μας. Να μην αμαρτάνετε. Αν κάποιος αμαρτήσει, έχουμε παράκλητο. Πες ότι ένα συγκεκριμένο φαγητό σε αειδιάζει ή σε αρρωσταίνει, δεν το θέλεις αυτό το φαγητό και το βάζουν μπροστά σου. Μπορείς να πεις λυπάμαι, αλλά αυτό το φαγητό δεν το θέλω. Μπορεί να φαίνεται ελκυστικό, αλλά δεν το θέλω. Αν μια συγκεκριμένη πράξη δεν είναι μέσα στα ενδιαφέροντά σου ή έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές σου, μπορείς να πεις δεν θέλω να το κάνω αυτό, δεν μ' αρέσει. Ας πούμε, εμένα δεν με τραβάει το ψάρεμα. Δεν είναι κανένα κακό ή καλό, δεν θέλω, αργέμαι. Θα κάθομαι εκεί να περιμένω ώρες να τσιμπήσει ένα ψάρι. Και στις δύο περιπτώσεις η έκφραση «δεν θέλω» δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια φυσική ανικανότητα, ότι δεν μπορώ να το πράξω, είτε να φάω, είτε να πάω στο ψάρεμα. Μπορώ να εκτελέσω αυτές τις πράξεις, αλλά συγκρατιέμαι από τη φύση μου ή από τη γνώση μου. Δεν θέλω. Αποφασίζω να πω όχι. Κατά τον ίδιο τρόπο και οι χριστιανοί συγκρατούνται από τη νέα τους φύση να μην αμαρτάνουν. Μπορούν να αμαρτήσουν οποιαδήποτε στιγμή, όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι, αλλά έχουν ένα φρένο, αποφασίζουν. Πότε, όσο αυτή η νέα φύση ελέγχει τη ζωή του χριστιανού, αυτός δεν αμαρτάνει. Υπάρχει ο έλεγχος. Το Πνεύμα του Θεού μέσα μας μας δίνει δύναμη και νίκη κατά της αμαρτίας. Θυμάμαι πριν χρόνια είχαν βάλει έτσι ένα σλόγγαν στην Αμερική. Just say no. Και εννοούσαν τα ναρκωτικά και τις ουσίες και αυτά. Και είχαν αυτή τη... Απλά πες όχι. Απλά πες όχι. Μα μπορεί η σάρκα να πει όχι, όχι, όχι. Πόσες φορές θα πεις όχι. Και ήρθαν οι χριστιανοί και το πήραν αυτό. Και το αλλάξαν και το είχαν, θυμάμαι, κάναν έτσι κογκάρδες και τα βάζανε πάνω τους. Just say yes to Jesus. Όταν πεις ναι στον Ιησού και μπεις στη νέα ζωή, τότε μπορεί να πεις και όχι στα άλλα, γιατί δεν θα είναι η φύση σου πια. Δεν μπορείς να πάρεις έναν κατσικάκι που είναι κατσίκι η φύση του και να του πεις να συμπεριφέρεται σαν πρόβατο. Σου λέει είμαι κατσίκι. Κάνε με πρόβατο και τότε θα έχω το θέλω του προβάτου. Άρα το Πνεύμα του Θεού μέσα μας μας δίνει δύναμη και νίκη κατά της αμαρτίας. Λίγο πιο κάτω, εκεί που είμαστε στην 1η Ιωάννου, στο 14 εδαφείο. Λέει, έγραψα λέει σε εσάς νεαροί, γιατί είστε ισχυροί και ο Λόγος του Θεού μένει μέσα σας και έχετε νικήσει τον πονηρό. Πώς τον νίκησαν? Γιατί μένει μέσα σας ο Λόγος του Θεού. Με την νέα ζωή εν Χριστώ μπορείς και ζεις όπως ο Κύριος θέλει. Και έναν άλλο στους Ρωμαίους 6:2, εμείς που πεθάναμε ως προς την αμαρτία, πώς ακόμα θα ζούμε μέσα σε αυτήν? Δηλαδή αναγεννήθηκες, άλλαξες, βλέπεις την παλιά σου τη ζωή. Αφού πέθανες, λέεις, ως προς την αμαρτία, πώς θα συνεχίζεις να ζεις μέσα σε αυτήν? Δηλαδή τα εδάφια αυτά συνεχίζουν να λένε ότι ο παλαιός μας εαυτός έχει θυσιαστεί με τον Χριστό, με τη μετάνοια που κάναμε, έτσι ώστε να μην υπηρετούμε πια την αμαρτία. Και λίγο πιο κάτω στο 7 εδάφιο, όποιος πέθανε έχει δικαιωθεί από την αμαρτία. Μας βάζει μια εικόνα λίγο έτσι εξωπραγματική, ότι εφόσον το φυσικό μας σώμα είναι που αμαρτάνει και τι θέλει, το τραβάει η έλξη της αμαρτίας, η απόλαυση της ειδονής, τέλος πάντων, έστω να κουτσομπολέψεις, να πεις κάτι κακό, να κάνεις μια πονηρή σκέψη, μίσους, πάθους, αρέσει αυτό στη σάρκα, λέει αφού έχεις πεθάνει ως προς την αμαρτία. Εφόσον ο χριστιανός πρέπει να καταλάβει ότι είναι νεκρός, έχει πια ελευθερωθεί από αυτή. Αλλά τι σημαίνει είμαι νεκρός κατά την αμαρτία? Για σκέψου ένα νεκρό σε ένα φέρετρο, νεκρός εντελώς έτσι. Και πάει κάποιος και του δίνει ένα χαστούκι, τον κοροϊδεύει, τον βρίζει, τον ενοχλεί, προσπαθεί να τον κάνει. Και αντίδραση θα έχει ο νεκρός? Τίποτα. Είναι ένας άντρας νεκρός και πάει μια πανέμορφη γυναίκα γυμνή και χορεύει μπροστά του. Τίποτα. Δεν θα υπάρξει καμιά έλξη. Δεν υπάρχει αντίδραση. Έτσι, αν είμαστε νεκροί κατά την αμαρτία, κάθε πειρασμός που θα μας έκανε να αμαρτήσουμε, λογικά, δεν θα προξενεί καμία αντίδραση εκ μέρους μας. Δηλαδή είναι σαν να φοράς ένα μουσαμά, το σκάτω αδιάβροχο, και σου ρίχνει κάποιος νεράκι από πάνω. Δεν σε ενοχλεί. Κυλάει και φεύγει. Δεν μπαίνει μέσα σου. Αν είμαστε πραγματικά νεκροί και έχουμε τακτοποιήσει το πρόβλημα της αμαρτίας στη ζωή μας, τότε το να ζεις μια άγια χριστιανική ζωή είναι εύκολο. Γιατί πολλοί πιστοί παραπονιούνται ότι πόσο δύσκολη είναι η χριστιανική τους ζωή, πόσους πειρασμούς έχουν και πόσο οι άλλοι τους ενοχλούν και τα πάντα τους ενοχλούν και είναι πολύ δύσκολο να κρατηθούν με τον Κύριο και είναι, ζητάει πολλά ο Θεός από μας. Γιατί είναι μισοπεθαμένοι και μισοζώντανοι, όπως τα ζόμπι. Είναι πεθαμένος αλλά ζει και περπατάει και έρχεται και λες, όχι τώρα, τι είναι αυτό? Ο Κύριος σου λέει πρέπει να πεθάνεις ως προς την αμαρτία. Γιατί όταν είσαι μισοπεθαμένος και μισοζώντανος, τότε είναι δύσκολο να ζήσεις για τον Κύριο. Λέει και ο Λόγος του Θεού, δεν μπορούμε να εργαζόμαστε για δύο Κυρίους και τον ένα να υπηρετείς και τον άλλο να υπηρετείς. Το ένα πόδι στον ένα και το άλλο πόδι στον άλλο. Μισή καρδιά στον ένα, μισή στον άλλο. Πρέπει δηλαδή να αντιληφθούμε, αδερφοί, ότι όλη αυτή η υπόθεση της αναγέννησης έχει να κάνει με το ότι ο Θεός θέλει τα πλάσματά Του να είναι μαζί Του, αλλά επειδή είναι Άγιος, να είναι Άγια σαν Αυτόν. επειδή μας αγάπησε με τέτοια αγάπη και θέλει να μας σώσει. Ξέρουμε ότι τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Δαίμονες, άγγελοι, άνθρωποι, δοκιμασίες, θλίψεις, οι περιστάσεις, ο χρόνος. Κανένας, Ιωάννης 10:29, δεν μπορεί να μας πάρει από τα χέρια του Πατέρα μας. Ακόμα και ο ίδιος, ο διάβολος, ο εχθρός μας. Ο Πατέρας μου, λέει ο Κύριος, που μου τα έχει δώσει, εννοεί τα πρόβατα, είναι μεγαλύτερος από όλους και κανείς δεν δύναται να τα αρπάξει από το χέρι του Πατέρα. Αυτά τα εδάφια πρέπει να τα βάλουμε πιο βαθιά μέσα μας, δηλαδή να είναι το hardware μας εντελώς μέσα, δηλαδή να μην μπορεί να σβηστεί και να αλλοιωθεί και να γίνει κάτι άλλο. Ο Πατέρας μου, σκέψου για τον εαυτό σου, με έχει δώσει στον Κύριο Ιησού και είναι μεγαλύτερος από όλους, αμήν. Και κανένας δεν δύναται να με αρπάξει από το χέρι του Πατέρα μου, του ουράνιου. Ακόμα ένα εδάφιο στην 1η Ιωάννου 5:18. Ξέρουμε ότι καθένας που είναι γεννημένος από το Θεό δεν αμαρτάνει, αλλά αυτός που γεννήθηκε από το Θεό τον φυλάγει. Και ο πονηρός δεν τον αγγίζει. Ωραία. Ωστόσο, ο χριστιανός από μόνος του μπορεί να σπάσει αυτή την τόσο στενή σχέση με το Θεό. Πώς? Με την ανυπακοή του, με την απιστία του. Δηλαδή το παιδί του Θεού που είναι ταυτισμένο με τον Κύριο, με στο θέλημά του, έχει μια ουράνια προστασία, δεν μπορεί να το αγγίξει κανείς. Γιατί ο Θεός δεν επιτρέπει τίποτα. Το ίδιο το παιδί του Θεού όμως μπορεί να τρυπήσει την προστασία με την απιστία του. Για σκέψου, αφού πίστεψες και είσαι καλά και ο Θεός σε προστατεύει και δεν παθαίνεις τίποτα, να μην προσεύχεσαι πια, να μην πηγαίνεις εκκλησία, να μην ασχολείσαι μετά του Κυρίου, όλη μέρα μέσα στους πειρασμούς και λέει αφού δεν με αγγίζουν οι πειρασμοί. Σιγά σιγά. Ρωμαίους 11:19. Είναι εκείνα τα ωραία εδάφια που λέει για τον λαό Ισραήλ και τους εθνικούς με την ελιά, που ήταν η φυσική ελιά και εμείς μπήκαμε παραφύση πάνω στη θέση τους. Θα πεις, αποκόπηκαν μερικά κλαδιά για να μπολιαστώ εγώ. Δηλαδή, βγάζει τους Ισραηλίτες που ήταν σπέρμα του Αβραάμ και βάζει εμάς στη θέση τους. Καλώς, λέει στο 20, εξαιτίας της απιστίας αποκόπηκαν. Έπρεπε δηλαδή να ήταν εκεί, αλλά λόγω της απιστίας αποκόπηκαν. Και εσύ, λέει, έχεις σταθεί εξαιτίας της πίστης.

Ο Κύριος έχει τους όρους του. Και λέει στην 1η Ιωάννου 1:8, γιατί είναι ένα εδάφιο που έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές για να διδαχθούν λάθος πράγματα, λέει, αν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, πλανούμε τους εαυτούς μας και η αλήθεια δεν είναι μέσα μας. Έναν ταπεινόν εδάφιο που όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Ο Ιωάννης δεν μιλάει για κάποια πράξη αμαρτίας, μιλάει για τη φύση της αμαρτίας που διαμένει σε κάθε άνθρωπο. Δηλαδή αυτή η τάση, αυτή η ροπή υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους, ακόμη και αν έχουν αναγεννηθεί και έχει έρθει ο Κύριος και κατοικεί μέσα με το Πνεύμα Του. Δηλαδή ακόμα και όταν ένα άτομο έχει τη νέα ζωή, η παλιά φύση υπάρχει. Αλλά σου λέει κράτα την κάτω υποταγμένη. Γι' αυτό λέμε σταυρώνω τη σάρκα. Αλλά είναι εκεί, πάντα είναι εκεί. Σκεφτείτε αδερφή την κάμπια, έτσι που θα γίνει μεταλούδα. Είναι κάμπια εδώ, περπατάει. Αναγεννήθηκε. Δεν έγινε μεταλούδα, είναι ακόμα κάμπια αναγεννημένη. Στην πράξη, όταν θα γίνει μεταλούδα, όταν θα αρπαχθούμε ή αν πεθάνουμε πιστοί, είμαστε ανασφαλισμένοι, τότε θα είναι η μεταλούδα που θα πετάξει. Τότε είναι που δεν θα υπάρχει ο πειρασμός. Τότε είναι που δεν υπάρχει περίπτωση να πέσεις. Δηλαδή ο πιστός δεν έχει ακόμα μεταμορφωθεί, αλλά Ρωμαίους 8:23 περιμένει την απολύτρωση του σώματός του. Λέει, εμείς ήδη έχουμε την απαρχή του Πνεύματος και ήδη εμείς μέσα μας στενάζουμε, η κάμπια στενάζει, παρόλο που είναι ο Κύριος, περιμένοντας την υιοθεσία, την απολύτρωση του σώματός μας. Μα δεν είπε ότι όποιος δεχτεί τον Κύριο ονομάζεται Υιός Θεού και θυγατέρα λογικά. Αλλά λέει, περιμένουμε την υιοθεσία, την απολύτρωση που θα γίνει στην πράξη. Γιατί είμαι και είσαι Υιός Θεού, αλλά αν αύριο πας και πέσεις μέσα στο βούρκο της αμαρτίας, πόσον Υιός Θεού θα είσαι. Γι' αυτό λέει, περιμένουμε την απολύτρωση. Τότε είναι που θα τελειώσει και δεν θα υπάρχει περίπτωση να πέσει κάποιος. Έτσι ο Ιωάννης μας διδάσκει ότι η ικανότητα να αμαρτήσει κανείς είναι εκεί. Γι' αυτό πρέπει οι χριστιανοί να προσέχουν. Λέει και αυτός που στέκεται να μην ψιλοφρονεί, να προσέχει, μην πέσει. Μα είμαι καλά, μακάρι να είσαι καλά κάθε μέρα, να πετάς πνευματικά. Πάλι χρειάζεται να προσέχεις. Πλανάτε δηλαδή αν κάποιος υποστηρίζει τη θεωρία ότι η αμαρτωλή του φύση έχει εκριζωθεί σε κάποια στιγμή της χριστιανικής του πορείας. Ναι, αναγεννήθηκες, άλλαξες δραματικά και προχωράς και αλλάζεις, αλλά πάντα αυτή η σάρκα, εφόσον μένεις σε αυτόν το σώμα, σε αυτόν τον κόσμο, είναι εκεί κάτι να σε τραβήξει προς τα κάτω. Δηλαδή πατώ στη γη, προσέχω. Ενώ υπάρχει ένας οριστικός διαχωρισμός ανάμεσα στον πιστό και την αμαρτωλή του φύση, αυτή του η φύση, η ικανότητα να αμαρτήσει, είναι πάντοτε εκεί. Γι' αυτό, αδερφοί, ακούμε κατά καιρούς κακές ομολογίες ή σκάνδαλα. Τι έγινε με τον τάδε, έπεσε, έκανε αυτό το άλλο. Πώς ρε παιδί μου, αφού ήταν μια χαρά, ήταν καλός, πνευματικός αδερφός, αδερφή. Γιατί δεν πρόσεξε. Είσαι και είμαι καλά μια χαρά, αλλά σε κάποια φάση της ζωής σου μπορεί να φας τα μούτρα σου. Γιατί δεν πρόσεξες. Γι' αυτό στην πραγματικότητα είναι τόσο σημαντικό να κρατηθεί ο κάθε ένας νεκρός κατά την αμαρτία. Είναι όπως το νόμο της βαρύτητας, όπως αφήνεις το μήλο με τον νεύτωνα και πέφτει κάτω. Άρα και εμείς ανά πάσα στιγμή είμαστε έτοιμοι να πέσουμε κάτω. Αν δεν διατηρούμαστε στην πίστη, παρά τη φύση μας, όπως λέει στους Ρωμαίους που είδαμε, δηλαδή εμπολιασμένοι, ζούμε με τον Κύριο, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορούμε να πέσουμε. Το θέμα είναι ότι ο Θεός έχει ενισχύσει τόσο πολύ τον αναγεννημένο χριστιανό που δεν υπάρχει λόγος να αμαρτάνει. Είναι άσχημο να βλέπεις ένα παιδί του Θεού να είναι αμαρτωλός. Δεν ταιριάζει με τη νέα του φύση. Γιατί ο Θεός έχει δώσει στον Άγιο μια θεία φύση και απέχθεια για την αμαρτία. Και το Πνεύμα του Κυρίου Ιησού, αδερφοί, ξέρουμε ότι έρχεται και κατοικεί μόνιμα μέσα στον πιστό για να το βοηθήσει σε αυτήν τη μάχη ενάντια στην αμαρτία. Υπάρχει η ροπή, υπάρχει η τάση, αλλά έρχεται ο Κύριος και σου λέει, έλα εδώ. Έχουμε άλλα πιο όμορφα πράγματα να κάνουμε μαζί. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα. Πώς είναι να κάθεσαι, ξέρω εγώ, να ακούς

0: ραδιόφωνο και ακούς κοσμική μουσική που δεν σου αρέσει, δεν λες θα το κλείσω. Είναι να πατήσεις το κουμπί για να το κλείσεις. Ας πούμε ότι αυτό ήταν η αμαρτία ή βλέπεις την τηλεόραση κάτι. Πώς βλέπουμε καμιά φορά στις τηλεοράσεις. Κάποτε είναι κάποια καλά, ουδέτερα, μια είδηση, κάτι, ένα έργο. Μπορεί όμως να δεις, ας πούμε τελευταία, όταν βλέπουμε με την οικογένεια, βλέπεις εκεί ένα έργο κοινωνικό και αμέσως βλέπεις δύο άντρες να φιληθούν ή δύο γυναίκες. Εκεί τώρα είναι, εφόσον περνά τις κόκκινες γραμμές σου, γιατί λέμε τώρα για το σωστό και το λάθος, εγώ μόλις δω κάτι τέτοιο, το κλείνω. Μα άσε να δούμε, όχι, δεν θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί ξέρει ο διάβολος τι κάνει. Σου βάζει και σου βάζει ακόμα λίγο. Ακόμα λίγο. Και σιγά σιγά ο κόσμος και οι πιστοί κοιμούνται σε αυτό. Λίγο παραπάνω αμαρτία. Ακόμα λίγο σκοτάδι. Και σιγά σιγά για να. Ενώ αν είσαι ευαίσθητος, θα δεις ως εκεί που σηκώνεις εσύ. Τώρα, το τι είναι η γραμμή του καθενός. Έχει άνθρωπο που μπορεί να λέει: εγώ δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση. Ναι, ωραία. Έχει άλλον επίπεδο. Στερείται πιο πολλά, σε εισαγωγικά, γιατί δεν θέλει να βάλει τον εαυτό του σε πειρασμό. Κάποιος μπορεί να πει: μπορώ να δω σε αυτό. Αλλά το θέμα είναι πόση διάκριση έχεις και πόση αντοχή έχεις. Μη σε παρασύρει σιγά-σιγά. Και να βλέπεις, ξέρω εγώ, σειρές και να με ξεκολλάς. Λέμε τώρα για τηλεόραση, έτσι. Είναι και άλλα πράγματα. Δεν είναι αυτό. Μπορεί να είναι το κινητό σου, μπορεί να είναι άλλα. Αλλά αν το ραδιόφωνο παίζει κάτι που είναι ακατάλληλο, ο σωστός χριστιανός θα πει: οπ, εδώ φτάνει τώρα. Το κλείνω. Κλείνω το διακόπτη. Δηλαδή, έχω την εξουσία να εμποδίσω αυτόν το κουτί να μου μεταδίδει άσχημα μηνύματα. Δεν είμαι υπόχρεος να τα ακούω, γιατί τι να κάνουμε, παίζει. Άπλωσε το χέρι σου και κλείστο. Μα είμαι σε ένα σούπερ μάρκετ και ψωνίζω. Φύγε πιο γρήγορα, πλήρωσε και φύγε. Κάνεις και θυσίες, γιατί πολλές φορές δεν θέλω να κάνω καμιά θυσία και ο Θεός να τα κάνει όλα. Δεν φταίω εγώ που ήρθε ο πειρασμός. Δεύτερος που ήρθε ο πειρασμός, αλλά δεν είσαι υπόχρεο να υποκύψει τον πειρασμό επειδή ήρθε στο δρόμο σου. Ο Κύριος δεν μας λέει ότι δεν θα έρθει κανένας πειρασμός στο δρόμο μας. Ο Κύριος μας λέει ότι θα έρθουν πειρασμοί και να χαίρεσαι γιατί νικώντας τον έχεις την νίκη. Να τον νικήσεις όμως. Και ο χριστιανός έχει εξουσία πάνω στην αμαρτία. Δηλαδή, αν το πνεύμα το Άγιο διοικεί το είναι μου, τότε είμαι ικανός να κλείσω το κουμπί της αμαρτίας που θέλει να μπει στη ζωή μου, αλλά είναι πολλές φορές η αμαρτία δελεαστική, όμορφη. Δεν θα έρθει, εννοώ, με πολύ άσχημο τρόπο, γιατί ξέρω τι θα αντιδράσω. Επομένως, αν ένας χριστιανός αμαρτάνει, αυτό συμβαίνει μόνο επειδή δεν έχει δώσει τον πλήρη έλεγχο στον Κύριο μέσα στη ζωή του. Σε αυτόν τον τομέα τουλάχιστον, γιατί είναι τομείς και τομείς. Δεν είμαστε ένα όλο, αδερφοί. Κάποιος μπορεί να πειράζεται σε έναν τομέα της ζωής του και στον άλλον είναι μια χαρά. Μπορεί, ας πούμε, να έχει πρόβλημα με τα χρήματα. Υπερβολικά τσιγκούνης, δεν ξοδεύει τίποτα. Τίποτα. Όλα για τον εαυτό του δεν θέλει να δώσει σε κανένα. Όμως είναι ο εγκάρδιος, είναι πολύ καλός σε άλλα θέματα. Ενώ από χριστιανικής πλευράς. Ρωμαίους 6:16. Να προσέχουμε να μην παραχωρούμε τον εαυτό μας στον άλλον Κύριο και να γινόμαστε υπηρέτες του. Δεν ξέρετε ότι σε όποιον παρουσιάζετε τους εαυτούς σας ως δούλους προς υπακοή, είστε δούλοι σε αυτόν που υπακούτε, ή στην αμαρτία για θάνατο, ή στην υπακοή για δικαιοσύνη. Είναι άσχημο αν υπακούω στην αμαρτία, γιατί λέει με παίρνει στο θάνατο. Και ο θάνατος δεν είναι ο φυσικός, είναι ο αιώνιος. Μα ο χριστιανός αναγεννημένος είναι αμαρτωλός? Η απάντηση είναι όχι. Ως χριστιανοί δεν είμαστε αμαρτωλοί, με την έννοια ότι ζούμε μες στην αμαρτία. Ήμασταν στο παρελθόν, τώρα έχουμε ελευθερωθεί και είμαστε παιδιά του Θεού. Αλλά ποια είναι η θέση ενός χριστιανού που διαπράττει μια αμαρτία? Όπως έχουμε πει, αυτόν το άτομο προφανώς έχει αφήσει το διάβολο να επηρεάσει τη ζωή του, να μπει μέσα και στην αμαρτωλή φύση του, και 1 Ιωάννου 2:1 πρέπει να πάμε αμέσως στο Μεσίτη, τον σύμβουλο μας, τον Κύριο Ιησού. Παιδάκια μου, αυτά σας τα γράφω για να μην αμαρτήσετε. Και αν κάποιος αμαρτήσει, έχουμε παράκλητο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό, το δίκαιο. Τεκνία μου, ταύτα γράφω ημίν ή να μην αμάρτητε. Και αν της αμάρτη, παράκλητον έχουμε προς τον Πατέρα, Ιησού Χριστόν δίκαιον. Και αυτός η λασμός εστί περί των αμαρτιών ημών. Γιατί αφού τώρα ο Κύριος μας είναι ο αρχιερέας μας, έχει τη θέση του αρχιερέα, μπορούμε να ομολογούμε τις αμαρτίες μας κατευθείαν σε Αυτόν και Αυτός θα μας συγχωρεί. Εφόσον όμως με την εξιμολόγηση στον Κύριο Ιησού ο χριστιανός πετυχαίνει τη συγχώρεση της αμαρτίας που έχει διαπράξει, η προσωπική προσευχή είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή ο χριστιανός αν αμαρτήσει δεν πρέπει να περιμένει να πάει, ξέρω εγώ, την Κυριακή στην εκκλησία που θα είναι εκεί ο Κύριος και τα αδέρφια του γύρω που είναι η παρουσία του Κυρίου για να γονατίσει ή έστω στέκοντα και να ζητήσει συγχώρεση, να εξομολογηθεί τις αμαρτίες του, αλλά πρέπει να το κάνει αμέσως και να ζητήσει συγχώρεση. Και ξέρετε αδερφοί, μια παγίδα που πέφτουν πολύ πιστοί είναι η ασυγχωρησία στον εαυτόν τους. Γιατί αν πραγματικά μετανοείς για κάτι που κάνεις και λες Κύριε σε παρακαλώ συγχώρεσέ με το αίμα σου και αυτήν τη φορά, παρόλο που το έχεις ξανακάνει, ο Κύριος συγχωρεί και μάλιστα συγχωρεί αμέσως. Εμείς όμως δεν το ανεχόμαστε αυτό, διότι λέμε μα σαν να κοροϊδεύω τον Κύριο, πρέπει κάτι να πληρώσω γι' αυτό, πρέπει να περάσω κάποιες μέρες λύπης, θλίψης, να μου έρθει και κανέναν κακό, κανένα τιμωρία, να πάθω κάτι, καμιά αρρώστια, είναι λογικό να πληρώσω για κάτι. Αλλά αυτό δεν είναι το Ευαγγέλιο, αδερφοί. Γιατί δεν μπορείς να πληρώσεις για την αμαρτία, ενώ να την ξεπληρώσεις την τιμή. Την τιμή την πλήρωσε ο Κύριος. Άρα ή θα σε συγχωρέσει δωρεάν ή δεν θα σε συγχωρέσει. Μα δεν θα έχω συνέπειες. Κάποιες αμαρτίες έχουν συνέπειες. Έκανες κάτι, είπες κάτι, πρέπει να το πληρώσεις με κάποιον τρόπο, έναν κόστος. Στο φυσικό λέω. Αλλά ο Κύριος όταν συγχωρεί, συγχωρεί αμέσως και τέλεια. Απλά έρχεται ο εχθρός και σου λέει πάλι αμαρτήσεις. Τι να πας τώρα να ζητήσεις συγχώρεση. Άστο. Ας την απολύνουν πολλές φορές να κάνεις μια φορά. Ή δεν τρέπεσαι και νομίζω ότι Θεός σε συγχώρεσε και θα το μάθει ο ένας και ο άλλος και συνέχεια μέσα μας. Πρέπει σαν όρημη πιστή να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά. Να γνωρίζουμε το Ευαγγέλιο. Κύριε, δεν μου αξίζει, αλλά με συγχωρείς και αυτήν τη φορά και σε ευχαριστώ. Το αφήνεις πίσω σου και προχωρείς μπροστά. Αλλά η προσωπική, η ιδιωτική προσευχή είναι η επικοινωνία μας με τον Θεό. Είτε προσευχόμενοι με το νου, είτε καθώς το πνεύμα του Θεού μέσα μας μεσητεύει για μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: 1 Κορυφαίους 11:30. Γιατί όλοι χρειάζεται, αδελφοί, να εξετάζουμε τις καρδιές μας και να ζητάμε από το Θεό να μας καθαρίζει από κρυφές αμαρτίες και λάθη. Γιατί ξέρετε, μπορεί να αμαρτάνουμε και να μην αντιλαμβανόμαστε το βάρος της αμαρτίας μας, τις συνέπειες. Γιατί νομίζουμε ότι έχουμε δίκαιο, πες ότι μιλάς εναντίον για κάποιον. Και λες, καλά τα λέω, γιατί έτσι είναι, αφού με αδίκησε, μου έκανε. Πώς ο Κύριος τα βλέπει αυτά. Γι' αυτό λέει, είναι μεταξύ σας πολύ ασθενείς και άρρωστοι και κοιμούνται αρκετοί. Κοιμούνται εννοεί έχουν αποβιώσει. Κάποιοι δηλαδή είναι ασθενείς, κάποιοι είναι άρρωστοι και κάποιοι έχουν πεθάνει. Γιατί, για πράγματα που έχουν κάνει. Μιλάμε για πιστούς. Αν λοιπόν εξετάζαμε τους εαυτούς μας, δεν θα κρινόμασταν. Βάζεις τον εαυτό σου σε ένα έλεγχο και λες, ένα λεπτό, τι κάνω, πώς είναι η ζωή μου. Μπορεί να κάνω σωστά, να πηγαίνω εκκλησία με τους άλλους. Ωραία, άστα αυτά, σου λέει τώρα, εδώ θέλω να δεις, εγώ και εσύ, λέει ο Κύριος. Είσαι εντάξει μαζί μου, μου μιλάς, έχεις κοινωνία μαζί μου, έχουμε επαφή. Εξετάζεις τον εαυτό σου, τον κρίνεις βάσει του λόγου, βάσει του θελήματος του Κυρίου. Λέει στο 32, όταν κρινόμαστε όμως από τον Κύριο, επειδή δεν εξετάζουμε τον εαυτό μας και τα αφήνουμε, εκπαιδευόμαστε για να μην κατακριθούμε μαζί με τον κόσμο. Δηλαδή ο άρρωστος που είδαμε πριν, μπορεί να σε ρίξει, λέει, στο κρεβάτι, ο Κύριος να το επιτρέψει, να αναγκαστείς να μείνεις εκεί, να φανούν και τα κόκαλα σου που λέμε, από την ασθένεια, για να σκεφτείς να πεις, τι ανόητα, πώς ζω έτσι, τι είναι αυτή η ζωή που κάνω. Πρέπει να τα αφήσω όλα αυτά για να σηκωστώ πάνω και να προχωρήσω με τον Κύριο. Κρινόμαστε από τον Κύριο, εκπαιδευόμαστε και πάλι με τη χάρη του Κυρίου για να μην κατακριθούμε, λέει, μαζί με τον κόσμο. Για να μην δηλαδή πας στην αιώνια αναπόλεια. Τουλάχιστον να αλλάξεις, να καταλάβεις. Είναι ανάγκη να ζητάμε τη διδασκαλία και την οδηγία του Πνεύματος, αδερφοί. Να λέμε, Κύριε, δείξε μου. Και αυτές οι προσευχές δεν είναι βέβαια απαραίτητο να γίνονται φωναχτά στη συνάθρηση, είναι προσωπικό θέμα του ατόμου με τον ουράνιό του τον Πατέρα. Δευτέρα Κορυφαίους 7, στην αρχή. Και η προσευχή είναι επίσης το μέσο που θα πάρουμε τη δύναμη να υπερισχύσουμε σε ό,τι ο Θεός έχει για μας. Αφού λοιπόν έχουμε αυτές τις επαγγελίες, αγαπητοί, ας καθαρίσουμε εαυτούς από κάθε μολυσμό σάρκας και πνεύματος, επιτελώντας αγιοσύνη με φόβο Θεού. Προσέξτε, δύο πράγματα. Σάρκας και πνεύματος. Μολυσμός της σάρκας, μολυσμός του πνεύματος. Δηλαδή σε αυτόν το εδάφιο η σάρκα αναφέρεται στο φυσικό στοιχείο, ενώ το πνεύμα στο πνευματικό στοιχείο του ανθρώπου. Άρα και το πνεύμα μπορεί να μολυθεί και η σάρκα μας, το φυσικό. Και το πρώτο πράγμα που μπορούμε να σημειώσουμε είναι ότι δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε σε αυτόν τον κόσμο εδώ τη σάρκα, το σώμα δηλαδή, από το πνεύμα. Είμαστε πακέτο. Όπως είπα πριν, μπορεί να πεις, αμαρτάνει η σάρκα μου, αλλά εγώ στο πνεύμα μου είμαι μια χαρά. Ένα παράδειγμα, ένα γνωστό εδάφιο που είπε ο Κύριος στο Μαθαίο 5:28, στο κατά Μαθαίο. Εγώ όμως σας λέω ότι καθένας που βλέπει γυναίκα με σκοπό να επιθυμήσει αυτήν, ήδη μίχευσε με αυτή μέσα στην καρδιά του. Εννοείται και το ανάποδο, έτσι, αν είναι γυναίκα με άντρα. Εδώ τι κάνει, ταξινομεί την επιθυμία για μια γυναίκα ως μοιχεία που διαπράττεται στην καρδιά. Έτσι, γιατί αυτή είναι η αμαρτία του πνεύματος. Στην πραγματικότητα η σάρκα δεν την πράττει. Όμως, στα μάτια του Θεού αυτό είναι το ίδιο αμαρτία. Επομένως, γιατί να δούμε πώς τα βλέπει ο Θεός. Εάν έχω εγώ μίσος στην καρδιά μου για κάποιον, ο Θεός με βλέπει σαν φωνιά, δολοφόνο. Ας πούμε να λέω να το σκοτώσω. Αλλά δεν κάνω τίποτα, είμαι μόνος μου στο σπίτι μου, στο δωμάτιό μου, χαμογελαστός. Ο Κύριος λέει, πρόσεξε, είναι το ίδιο με την πράξη του φόνου. Έτσι ο Παύλος μας λέει, όπως είδαμε στο προηγούμενο εδάφιο, να καθαρίσουμε τις σκέψεις του νου μας, καθώς και τις πράξεις του σώματός μας. Θα πρέπει δηλαδή να καθαρίσουμε και πνεύμα και σώμα, για να είμαστε άγιοι στα μάτια του Θεού. Το σώμα, αδερφοί, φανταστείτε το σαν το σπίτι, μέσα στο οποίο κατοικεί το πνεύμα. Αλλά το σώμα δεν σημαίνει ότι είναι κάτι εντελώς απρόσωπο, δεν είναι απλά σάρκα. Όταν κάποιος αναγεννιέται, μπαίνει μέσα σε μια πάλη, σε έναν πόλεμο μεταξύ της σάρκας και του πνεύματος. Και γι' αυτόν είπα και πριν, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η μάχη συνεχίζεται σε όλη μας τη ζωή, όσο είμαστε εδώ στη γη. Είναι κουραστικό πολλές φορές. Πολλές φορές απεχθανόμαστε τον εαυτό μας για τα ίδια και τα ίδια που πέφτουμε. Και μη σας κάνει εντύπωση που πέφτουμε στα ίδια και στα ίδια, γιατί έτσι είναι οι άνθρωποι. Έχουν αδυναμίες, έχουν πόρτες ανοιχτές, έχουν πληγές από παλιά, ό,τι να είναι, εκεί καταπονούνται. Σε άλλα θέματα, όπως είπα, σε άλλους τομείς της ζωής είναι μια χαρά. Δηλαδή, ο αλκοολικός τον τραβάει το αλκοόλ. Εκεί είναι το πρόβλημά του συνέχεια. Δεν έχει πρόβλημα με άλλα θέματα, ή μπορεί να έχει. Ένας οξύθυμος που σηκώνεται πάνω και φωνάζει και μετά ζητάει συγγνώμη. Και την επόμενη φορά ξανά. Και έχει αυτό, ενώ οι άλλοι δεν το έχουν. Σε άλλα θέματα μπορεί να είναι καλός. Αλλά επειδή το κάνει ξανά και ξανά, δεν σημαίνει ότι έχει εκεί αδυναμία, ας το πούμε. Γι' αυτό πρέπει να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο για μας, αν εμείς μένουμε σταθεροί στις βασικές αρχές που μας έχει δώσει. Ο διάβολος τι κάνει, προσπαθεί να μας πείσει ότι όσο είμαστε σε αυτόν τον σώμα και η σάρκα είναι ασθενής, δεν μπορούμε να ζήσουμε άγια. Θέλει να πιστεύουμε ότι δεν γίνεται τίποτα και ότι θα αμαρτάνουμε κάθε μέρα. Αλλά αδερφοί, η πραγματικότητα είναι άλλη. Ο Θεός μας έχει διατάξει να είμαστε κάθε μέρα άγιοι. Και έχω ξαναπεί, όταν ο Θεός ζητάει κάτι, ξέρει τη φύση μας, αυτός είναι ο Δημιουργός μας. Δεν μας ζητάει πράγματα άπιαστα. Δεν μας ζητάει δηλαδή να κάνουμε κάτι που είναι ανέφικτο για τον άνθρωπο να το κάνει. Ξέρει ότι μας έχει δώσει τα εφόδια να ζήσουμε με αυτά. Είναι αλήθεια ότι η σάρκα είναι ασθενής, αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι ο Ιησούς Χριστός κατέκρινε την αμαρτία στη σάρκα. Γιατί ο Κύριος είχε σάρκα όπως εμείς. Και μέσα από τη θυσία του, από το θάνατό του, κατέργησε, λέει, τον έχοντα το κράτος του θανάτου, δηλαδή το διάβολο. Νίκησε ο Κύριος την αμαρτία στη σάρκα και τώρα είναι το παράδειγμα μας. Μα εγώ και εσύ δεν είμαστε ο Ιησούς. Το ίδιο και εμείς μπορούμε να νικήσουμε την αμαρτία στη σάρκα, γιατί έχουμε το Πνεύμα του Χριστού να κατοικεί μέσα μας. Αμήν. Ο Λόγος του Θεού, αδερφοί, μας διδάσκει ότι αυξάνουμε προς την τελειότητα. Αλλά υπάρχει η απόλυτη τελειότητα και υπάρχει και η σχετική τελειότητα. Δηλαδή, όλοι αγωνιζόμαστε για την απόλυτη τελειότητα, γιατί ξέρουμε ότι το παράδειγμα μας είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αλλά ακόμα και αν βρισκόμαστε σε αυτή την πορεία της αύξησης, δέστε το έτσι σαν στατιστικά όπως κάνουν τις γραμμές που πάει πάνω, πάνω, κάτω, κάτω κλπ. Μπορούμε να θεωρηθούμε τέλειοι αν αυξάνουμε κανονικά. Δηλαδή στο επίπεδο, αναγεννήθηκες, ήσουν τέλειος? Όχι. Πόσες ελλείψεις είχαμε? Περνάει ένα χρονικό διάστημα, ακόμα ένα χρονικό διάστημα. Σιγά σιγά χτίζεται η ωριμότητα μέσα μας. Δηλαδή ένα μωρό μόλις γεννιέται, ένας μηνός. Δεν είναι ένα τέλειο μωρό? Ένα τέλειο μωρό ενός μηνός. Δεν έχει δόντια, δεν έχει πλήρη λογική, δεν μπορεί να περπατήσει. Αν το βάζεις να περπατήσει, θα πέσει κάτω. Δεν μπορεί να μιλήσει. Αλλά είναι τέλειο με μια σχετική έννοια, γιατί ανάλογα με την ηλικία του αυξάνεται κανονικά. Τώρα, αν γίνει το μωρό, γίνει 6 χρονών και δεν στέκεται, δεν μπορεί να σταθεί, δεν μιλάει, εκεί βλέπουμε ότι δεν είναι μια τέλεια ύπαρξη. Η μιλιά, το μπουμπούκι της, την άνοιξη. Δεν είναι μήλο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι τέλειο το μπουμπουκάκι εκείνο. Και σιγά σιγά θα γίνει μια μπαλίτσα και μεγάλος θα γίνει μήλο. Σε όλα τα στάδια ήταν τέλειο, αλλά δεν έχει φτάσει στην πλήρη τελειότητα. Να οριμάσει δηλαδή. Για να γίνει αυτό σε εμάς πρέπει συνέχεια να μελετάμε, να αυξανόμαστε, να διορθώνουμε τα λάθη μας. Δηλαδή δεν μπορούμε να μένουμε στην ίδια θέση που είμαστε όταν είχαμε αναγεννηθεί. Ναι, κρατάς τη σωτηρία σου, αλλά ο Κύριος περιμένει αύξηση. Όπως ένα μωρό πάει στο σχολείο, θα βγεις στο πανεπιστήμιο, θα ξέρει αυτά που ήξερε στην πρώτη και δευτέρα δημοτικού. Τώρα, μερικοί άνθρωποι είναι ικανοί να αυξάνουν πιο γρήγορα από άλλους. Έχουμε, λέει, διαφορετικές ταχύτητες. Έτσι λέμε, είναι δύο ταχυτήτων. Γιατί δεν έχουν όλοι το ίδιο background ή την ίδια γνώση, νόηση. Ένας που γεννήθηκε σε μια χριστιανική οικογένεια, τέλεια, με τις προσευχές, οι γονείς, οι παππούδες, όλοι γύρω, από βρέφος, από έμβριο, μεγαλώνει στην εκκλησία, συνέχεια, προσοχή, διδάσκεται, προστατεύεται με τις προσευχές. Είναι πολύ πιο εύκολο θεμέλιο και είναι εύκολο να αυξηθεί γρήγορα. Αλλά άλλοι που έρχονται από ένα αθεϊστικό περιβάλλον, ειδωλολατρικό, με μαγείες, με 1000 στραβά μέσα τους πράγματα που δεν ήξεραν, πρέπει να αλλάξουν όλες οι ιδέες, όλα τα σχέδια τους. Είναι λογικό αυτή η ψυχή να καθυστερήσει. Επομένως, αν αναγεννηθούν δύο άτομα την ίδια μέρα σε μια εκκλησία, ας πούμε, και ο ένας στα 5 χρόνια κηρύττει σε όλο τον κόσμο και ο άλλος ακόμα προσπαθεί, δεν πρέπει να πούμε «Α, δεν είσαι καλός πιστός». Γιατί είναι τι έχεις και τι δουλεύεις. Εμείς, αδερφοί, Ματθαίος 7:1, δεν είμαστε κριτές για να τους κρίνουμε. Είναι πολύ βασικά αυτά τα εδάφια. Το μην κρίνετε για να μην κριθείτε, γιατί εμείς κρίνουμε εύκολα γιατί βλέπουμε τα λάθη και λέμε αφού για να κρίνουμε καλύτερος, αλλά ο Κύριος σου λέει να μην κριθείς από ποιον, όχι από αυτόν που κρίνεις, από τον Θεό. Ο Θεός είναι αναμάρτητος, είναι τέλειος. Δεν μας συμφέρει να μας κρίνει ο Θεός, γιατί αν μας κρίνει ως προς τον εαυτόν του, κανείς δεν περνάει τον έλεγχο. Δηλαδή ιδιαίτερα οι Άγιοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, να μην καταδικάζουν άλλους που ίσως δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν σε κάποιο αναμενόμενο βαθμό τελειότητας. Έτσι, σε ένα σώμα, μια εκκλησία, σε ένα γκρουπ ανθρώπων βλέπεις κάποιον που σέρνεται, δεν προχωράει, ενώ οι άλλοι προχωρούν. Λες τώρα τι άνθρωπος, τι πιστός είναι αυτός, δεν είναι καλός, δεν αγαπάει το Θεό, αποφασίζουμε εμείς. Ο Κύριος βλέπει, ξέρει, εργάζεται και δεν θέλει ο Κύριος να εμποδίζουμε το έργο του σε αυτήν την ψυχή με την καταδίκη μας που βάζουμε εμείς, γιατί χαλούμε το έργο του Κυρίου. Δηλαδή σκέψε ο Θεός να κάνει ένα λεπτό έργο σε κάποιον που πέφτει, σηκώνεται, δεν καταφέρνει, είναι στραβός χαρακτήρας όπως θέλετε πέστε το, έχει πληγές, έχει γενεαλογικές κατάρες και δουλεύει ο Κύριος. Δουλεύει προσεκτικά να το φέρει πάνω. Και ερχόμαστε εμείς και το δίνουμε μια γλωτσιά να φύγει, γιατί μας εμποδίζει. Δεν είναι καλή ομολογία για μας, για το επίπεδο που θέλουμε να είμαστε. Ο Κύριος λέει τι κάνεις, είναι ασθενής, είναι άρρωστος, είναι ένα προβατάκι άρρωστο, κουτσό, μη τυφλό, ασθενικό. Πρέπει να το πάρω στα χέρια μου. Άστο, προχώρα εσύ, αλλά μην κρίνεις, μην με δυσκολεύεις δηλαδή. Αυτά είναι τα πρώτιστα, είναι δουλειά του Κυρίου, η διακονία του Πνεύματος του Κυρίου, να επιβλέψει με προσοχή και υπομονή την τελειοποίηση μιας ψυχής και κάθε ψυχής, γιατί δεν είναι μόνο στις αρχές. Μπορεί κάποιος να είναι χρόνια στον Κύριο και να του ήρθε μια επίθεση από τον εχθρό, δαιμονική, να το ρίξει κάτω, να περάσει μια αγκυλάδα σκιάς θανάτου. Μπορεί να πεθάνει το παιδί του. Μπορεί να μην συμβεί κάτι εξωτερικό για να το δούμε εμείς. Μπορεί να περνάει μέσα του βαθιά πράγματα που δεν μπορεί ούτε να τα εκφραστεί. Και εσύ λες τώρα ήταν καλά αυτός και τώρα πώς είναι έτσι. Μας κάνει ρεζίλι. Δεν το θέλουμε να είναι κοντά μας. Δηλαδή εκεί που πρέπει να πλώσεις το χέρι να βοηθήσεις τη ψυχή να τη σηκώσει, την απορρίπτεις εντελώς. Για σκέψου πώς νιώθει και εκείνη η ψυχή, αλλά και ο ίδιος ο Κύριος. Και αδερφοί, όχι μόνο οι ψυχές έχουν διαφορετικούς βαθμούς τελειότητας, ακόμα και ολόκληρα εκκλησιάσματα είναι διαφορετικά, γιατί εξαρτάται από το περιβάλλον και από το θεμέλιο των Αγίων. Ποιος είναι ο εργάτης που διακονεί, ποιος κηρύττει, πώς ζουν αυτοί, τι διδασκαλία έχουν. Όταν η διδασκαλία δηλαδή. Έχει εργάτες που δεν διδάσκουν εναντίον καμιάς κατάστασης. Όλα καλά, τίποτα. Δεν λένε αυτά που λέμε εμείς τώρα, για παράδειγμα, που είναι λίγο σκληρά. Η ψυχή πώς, τι θα αντιλήσει, πώς θα ζήσει. Το ποιμνιόν δεν μπορεί να αυξηθεί από την τροφή που παίρνει. Δηλαδή, αν έχεις να του δίνεις κάποιο τροφή, αλλά δεν του δίνεις τις βιταμίνες του, τα μέταλλα, τα ιχνοστοιχεία που χρειάζεται. Τρώει, γεμίζει κοιλιά, παχαίνει, αλλά δεν έχει. Είναι αδύνατος στην πίστη. Άλλοι χτίζουν την Εκκλησία πάνω στο λόγο του Θεού και όχι στο τι πιστεύουν οι ίδιοι. Και τα μέλη αυξάνουν, τελειοποιούνται γιατί είναι πάνω στον λόγο. Είναι ωραία να ξέρεις τον λόγο, αλλά να ορθοτομείς τον λόγο. Όχι εδάφιον εδώ, εδάφιον εκεί, μόνο αυτά που μας αρέσουν και είναι όλα καλά. Γι' αυτό, αδερφοί, λέμε αυτά τα λόγια, για να αποδείξουμε ότι ο αγιασμός είναι μια εντολή που κάθε χριστιανός πρέπει να επακούει στη ζωή του καθημερινά. 1 Πέτρου 1:16. Γιατί λέει, είναι γραμμένο, Άγιοι να είστε, γιατί εγώ είμαι Άγιος. Άγιοι έσεστε, ότι εγώ Άγιος. Ο Κύριος τα λέει. Δεν μπορούμε να μην τα λέμε γιατί είναι δύσκολα. Εγώ είμαι Άγιος. Αφού ο Θεός είναι αυτός που μας διέταξε να είμαστε Άγιοι, ξέρουμε ότι θα μας δώσει την ικανότητα να γίνουμε. Γιατί όπως είπα, ποτέ δεν θα μας ζητήσει κάτι που δεν είμαστε ικανοί να κάνουμε. Και ο αγιασμός και η δικαιοσύνη όμως μας δίνονται από το Πνεύμα του Κυρίου, δεν μπορούμε να τα κάνουμε εμείς από τη σάρκα μας. Πρέπει να συνεχίσουμε να ζούμε μια Άγια ζωή. Και ένας λόγος γι' αυτό, Εφεσίους 5:27, είναι λέει για να μας παρουσιάσει αυτός την Εκκλησία ένδοξη στον εαυτό του, χωρίς να έχει κοιλίδα ή ρητίδα ή κάτι τέτοιο, αλλά να είναι άγια και άμωμη. Η Εκκλησία δεν είναι ένα αόρατο πράγμα που δεν το βλέπεις. Είναι άντρας, άντρας, γυναίκα, γυναίκα, παιδιά, όλοι μαζί, όλος κόσμος, κόσμος, κόσμος, Εκκλησία. Τι πρέπει να είναι? Άγια και άμωμη. Δεν μπορώ να πω εγώ, ή άλλες είναι άγιοι, εγώ θα είμαι λιγότερο άγιοι. Άλλες είναι άμωμοι, εγώ θα είμαι, έχω λίγη ρητίδα και λίγη κοιλίδα. Δεν γίνεται. Ή θα είσαι στον γκρουπ ή δεν θα είσαι. Μη έχουσαν σπήλων ή ρητίδα ή τι των τιούτων. Εάν αποκτήσουμε ρητίδα ή κοιλίδα, πρέπει αμέσως να καθαριστούμε με το αίμα του Ιησού Χριστού διαμέσου της μετάνοιας. Επομένως, αδερφοί, το Πνεύμα του Κυρίου μας δίνει την ικανότητα να ζήσουμε μια ζωή αποχωρισμού. Αλλά είναι δική μας υπευθυνότητα να αφήσουμε τον Κύριο να βασιλεύσει στη ζωή μας και, όπως είπα, να κρατήσουμε νεκρό τον παλαιό άνθρωπο κατά την αμαρτία και τον κόσμο. Ο παλαιός άνθρωπος θέλει να ανασταίνεται, θέλει να εγείρεται και να μπαίνει στη ζωή μας, αλλά εμείς πρέπει να του λέμε κάτω. Πρέπει να τον κρατάμε κάτω. Στα μάτια του Θεού έχουμε δικαιωθεί, μπορούμε να ζήσουμε μια άγια ζωή, αλλά να μην αναπαυόμαστε μόνο στην εμπειρία της αναγέννησης, να αυξάνουμε και να οικοδομούμαστε. Γίνεται αυτό. Πρέπει να βρούμε τρόπους να αυξάνουμε και να οικοδομούμαστε. Να πληρωνόμαστε με το Πνεύμα του Άγιο και να καθαρίζουμε κάθε λεκέ. Γιατί ο Κύριος θέλει να μας φέρει, αδερφοί, στην τελειότητα. Θέλει να το κάνει και πρέπει να είμαστε μαζί. Ομοθυμαδών μαζί σε αυτόν τον δρόμο. Αμήν. Ευλόγησε, Κύριε, μας ζητώ αυτά τα λόγια στις καρδιές μας. Βοήθησε μας να μένουμε ξεχωρισμένοι, Κύριε, από ό,τι είναι του εχθρού, Κύριε, να είναι έξω από το περιοχή μας, Κύριε μας, από το σώμα μας, από το σπίτι μας, Κύριε μας, από εκεί που ζούμε. Να μάθουμε να διακρίνουμε, Κύριε μας, και να αφαιρούμε κάθε επιβολή του εχθρού μέσα στη ζωή μας, Κύριε μας, Ιησού μας, και να προσκολόμαστε σε Σένα, Χριστέ μας, Άγιε. Και όλα τα υπόλοιπα θα είναι εύκολα, Κύριε, γιατί Εσύ θα εργάζεσαι άνετα και απρόσκοπτα μέσα στη ζωή μας. Δεν θέλουμε, Κύριε μας, να σε εμποδίζουμε εμείς στο έργο που κάνεις μέσα μας. Γιατί ξέρουμε ότι Εσύ μπορεί να νικήσεις τον διάβολο οποιαδήποτε στιγμή το θελήσεις και θα γίνει στο τέλος. Αλλά περιμένεις από εμάς να πάρουμε, Κύριε μας, εμείς τη μάχαιρα, Κύριε μας, να βάλουμε την περικεφαλαία μας, Κύριε, την πανοπλία μας όλοι, όπως θέλεις, Κύριε μας, τη ζώνη μας, τα υποδήματα, Χριστέ μας, να κάνουμε αυτά που πρέπει, Κύριε, όπως μας διδάσκεις μέσα από το λόγο σου. Και να σταθούμε, Κύριε μας, Ιησού μας, και να κρατήσουμε τον τόπο που Εσύ μας έδωσες, Ιησού μας, Άγιε, και να τον απλώσουμε και να τον ανοίξουμε ακόμα παραπάνω, Κύριε. Να επεκτείνουμε τα παραπετάσματα της σκηνής μας, Κύριε μας, να καλύψουμε, Χριστέ μας, έδαφος που είναι εκεί και περιμένει να το κατακτήσουμε, Κύριε μας, γιατί έχει γη Χανάν που δεν την πήραμε ακόμη, Κύριε, και μέσα μας ίσως και έξω γύρω μας, να φτάσουμε στις ψυχές, Κύριε, τις πολύτιμες που περιμένουν, Χριστέ μας. Εσύ θα το κάνεις, Κύριέ μας, αλλά περιμένεις από μας να συνεργαστούμε όπως μας θέλεις, Κύριε Ιησού μου. Αμήν. Αμήν, αδερφοί μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Σαμουήλ, 7ο κεφάλαιο. Και αφού ο βασιλιάς κάθισε στο σπίτι του και ο Κύριος τον ανέπαυσε από όλους τους εχθρούς του, από παντού, ο βασιλιάς είπε στον Άνθαν, τον προφήτη, «Να, εγώ τώρα κατοικώ σε κέδερινο σπίτι και η κυβωτός του Θεού κάθεται ανάμεσα σε παραπετάσματα». Και ο Νάθαν είπε στο βασιλιά, «Πήγαινε, κάνε κάθε τι που είναι στην καρδιά σου, επειδή ο Κύριος είναι μαζί σου». Και εκείνη τη νύχτα έγινε λόγος του Κυρίου προς τον Άθαν, λέγοντας, «Πήγαινε και πες στο δούλο μου το Δαβίδ, έτσι λέει ο Κύριος, εσύ θα οικοδομήσεις οίκο σε μένα για να κατοικώ, επειδή δεν κατοίκησα σε οίκο από την ημέρα που ανέβασα τους γιους Ισραήλ από την Αίγυπτο μέχρι αυτή την ημέρα, αλλά περιερχόμουν μέσα σε σκηνή και παραπετάσματα. Παντού όπου περπάτησα μαζί με όλους τους γιους Ισραήλ, μίλησα ποτέ σε κάποιον από τις φυλές του Ισραήλ, στον οποίο πρόσταξα να επιμένει το λαό μου τον Ισραήλ, λέγοντας, γιατί δεν οικοδομήσατε κέδρινο οίκο σε μένα? Τώρα, λοιπόν, έτσι θα πεις στο δούλο μου το Δαβίδ. Έτσι λέει ο Κύριος το δυνάμειον. Εγώ σε πήρα από τη μάντρα, πίσω από τα πρόβατα, για να είσαι ηγεμόνας επάνω στο λαό μου, επάνω στον Ισραήλ. Και ήμουν μαζί σου παντού όπου περπάτησες. Και εξολόθρευσα όλους τους εχθρούς σου από μπροστά σου. Και σε έκανα ονομαστών, σύμφωνα με το όνομα των μεγάλων που βρίσκονται πάνω στη γη. Και θα διορίσω ένα τόπο για το λαό μου τον Ισραήλ και θα τους φυτέψω και θα κατοικούν σε δικό τους τόπο και δεν θα μεταφέρονται πλέον. Και η γη της αδικίας δεν θα τους καταθλίβουν πια όπως άλλοτε και όπως τις ημέρες κατά τις οποίες είχα καταστήσει κριτές επάνω στο λαό μου Ισραήλ. Και θα σε αναπαύσω από όλους τους εχθρούς σου. Ο Κύριος αναγγέλει ακόμη σε σένα ότι ο Κύριος θα οικοδομήσει σπίτι σε σένα. Αφού συμπληρωθούν οι ημέρες σου και κοιμηθείς μαζί με τους πατέρες σου, θα σηκώσω ύστερα από εσένα το σπέρμα σου που θα βγει από τα σπλάχνα σου και θα στερεώσω τη βασιλεία του. Αυτός θα οικοδομήσει οίκο στο όνομά μου και θα στερεώσω το θρόνο της βασιλείας του μέχρι τον αιώνα. Εγώ θα είμαι σε αυτόν πατέρας και αυτός θα είναι σε μένα γιος. Αν διαπράξει ανομία, θα τον σοφρονίσω με ράβδο ανδρών και με μαστιγώσεις των γιών των ανθρώπων. Το έλεος μου όμως δεν θα αφαιρεθεί από αυτόν, όπως το αφαίρεσα από το Σαούλ που έβγαλα από μπροστά σου. Και η οικογένειά σου και η βασιλεία σου θα στερεωθεί μπροστά σου μέχρι τον αιώνα. Ο θρόνος σου θα στερεωθεί στον αιώνα». Σύμφωνα με όλα αυτά τα λόγια και σύμφωνα με ολόκληρη αυτή την όραση, έτσι μίλησε ο Νάθαν στο Δαβίδ. Τότε ο βασιλιάς Δαβίδ μπήκε και κάθισε μπροστά στον Κύριο και είπε, «Ποιος είμαι εγώ, Κύριε Θεέ, και ποια είναι η οικογένειά μου, ώστε με έφερες μέχρι σ' αυτό? Αλλά και αυτό ακόμα στάθηκε μικρό στα μάτια σου, Κύριε Θεέ, και μίλησες ακόμη και για την οικογένεια του δούλου σου για ένα μακρινό μέλλον. Και αυτός, δέσποτα Κύριε, είναι ο τρόπος των ανθρώπων. Και τι μπορεί ο Δαβίδ να πει πλέον σε σένα, επειδή εσύ, δέσποτα Κύριε, γνωρίζεις το δούλο σου. Εξαιτίας του λόγου σου και σύμφωνα με την καρδιά σου έκανες όλα αυτά τα μεγαλεία για να τα κάνεις γνωστά στο δούλο σου. Γι' αυτό είσαι μέγας, Κύριε Θεέ, επειδή δεν υπάρχει όμοιός σου, ούτε υπάρχει Θεός εκτός από σένα, σύμφωνα με όλα όσα ακούσαμε με τα αυτιά μας. Και ποιο άλλο έθνος επάνω στη γη είναι όπως ο λαός σου, όπως ο Ισραήλ, που ο Θεός ήρθε να τον εξαγοράσει για δικό του λαό και για να τον κάνει ονομαστό και να ενεργήσει για χάρη σας μεγάλα πράγματα και θαυμαστά, για χάρη της γης σου μπροστά στο λαό σου που λύτρωσες για τον εαυτό σου από την Αίγυπτο, από τα έθνη και από τους θεούς τους? Επειδή στερέωσες στον εαυτό σου το λαό σου Ισραήλ για να είναι λαό σου στον αιώνα και εσύ Κύριε έγινες Θεός τους. Και τώρα Κύριε Θεέ, το λόγο που μίλησες για το δούλο σου και για την οικογένειά του, ας στερεωθεί στον αιώνα και κάνε καθώς μίλησες. Και ας μεγαλεθεί το όνομά σου μέχρι τον αιώνα, ώστε να λένε «Ο Κύριος των δυνάμεων είναι ο Θεός επάνω στον Ισραήλ και η οικογένεια του δούλου σου Δαβίδ ας είναι μπροστά σου στερεωμένη». Επειδή εσύ, Κύριε των δυνάμεων, Θεέ του Ισραήλ, αποκάλυψες στο δούλο σου λέγοντας «Θα οικοδομήσω σε σένα οίκο». Γι' αυτό ο δούλος σου βρήκε την καρδιά του έτοιμη να προσευχηθεί σε σένα αυτή την προσευχή. Και τώρα, Δέσποτα Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός και τα λόγια σου θα είναι αληθινά και εσύ υποσχέθηκες αυτά τα αγαθά στο δούλο σου. Τώρα, λοιπόν, ευδόκησε να ευλογήσεις την οικογένεια του δούλου σου για να είναι μπροστά σου στον αιώνα. Επειδή εσύ, Δέσποτα Κύριε, μίλησες και από την ευλογία σου ας είναι η οικογένεια του δούλου σου ευλογημένη στον αιώνα. Δευτέρα Σαμουήλ, 8ο κεφάλαιο. Ύστερα δε από αυτά, ο Δαβίδ πάταξε τους Φιλιστέους και τους κατατρόπωσε. Και ο Δαβίδ πήρε από το χέρι των Φιλιστέων την Μεγιά Θαμά. Πάταξε και τους Μωαβίτες και τους μέτρησε με σχοινιά, αφού τους άπλωσε κατά γης. Και για να θανατώσει, τους μέτρησε με 2 σχοινιά και για να αφήσει ζωντανούς με ένα ολόκληρο σχοινί. Έτσι οι Μωαβίτες έγιναν δούλοι υποτελείς του Δαβίδ. Ο Δαβίδ πάταξε ακόμα τον Αδαδέζερ, το γιο του Ρεόβ, βασιλιά της Σοβά, ενώ πήγαινε να εγκαταστήσει την εξουσία του επάνω στον ποταμό Εφράτη. Και ο Δαβίδ πήρε από αυτόν 1.700 καβαλάριδες και 20.000 πεζούς. Και ο Δαβίδ νευροκόπησε όλα τα άλογα των αμαξών και από αυτές διαφύλαξε 100 άμαξες. Και όταν οι Σύριοι της Δαμασκού ήρθαν να βοηθήσουν τον Αδαδέζερ, τον βασιλιά της Σοβά, ο Δαβίδ πάταξε από τους Συρίους 22.000 άνδρες. Και ο Δαβίδ έβαλε φρουρές στη Συρία της Δαμασκού. Και οι Σύριοι έγιναν δούλοι υποτελείς του Δαβίδ. Και ο Κύριος έσωζε τον Δαβίδ παντού όπου πήγαινε. Και ο Δαβίδ πήρε τις χρυσές ασπίδες που ήσαν πάνω στους δούλους του Αδαδέζερ και τις έφερε στην Ιερουσαλήμ. Και από τη Βετάχ και από την Βηροθάη, πόλης του Αδαδέζερ, ο βασιλιάς Δαβίδ πήρε υπερβολικά πολύ χαλκό. Και καθώς ο Θωή, ο βασιλιάς της Εμάθ, άκουσε ότι ο Δαβίδ πάταξε ολόκληρη τη δύναμη του Αδαδέζερ, ο Θωή έστειλε τον Ιωράμ, το γιο του, στο βασιλιά Δαβίδ, για να το χαιρετήσει και να τον ευλογήσει ότι καταπολέμησε τον Αδαδέζερ και τον πάταξε, επειδή ο Αδαδέζερ ήταν εχθρός του Θωή. Και ο Ιωράμ έφερε μαζί του ασημένια σκεύη και χρυσά σκεύη και χάλκινα σκεύη. Και ο βασιλιάς Δαβίδ τα αφιέρωσε στον Κύριο, μαζί με το ασήμι και το χρυσάφι που είχε αφιερώσει από όλα τα έθνη όσα είχε υποτάξει. Από τη Συρία και από το Μωάβ και από τους γιους Αμμών και από τους Φιλιστέους και από τον Αμαλίκ και από τα λάφυρα του Αδαδέζερ, του γιου του Ρεόβ, του βασιλιά της Σοβά. Και ο Δαβίδ απέκτησε όνομα όταν επέστρεφε αφού είχε κατατροπώσει τους Συρίους στη κοιλάδα του Αλατιού, 18.000. Και έβαλε φρουρές στην Ιδουμαία. Σε ολόκληρη την Ιδουμαία έβαλε φρουρές. Και όλοι οι Ιδουμαίοι έγιναν δούλοι του Δαβίδ. Και ο Κύριος έσωζε το Δαβίδ παντού όπου πήγαινε. Και ο Δαβίδ βασίλευσε σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Και ο Δαβίδ έκανε κρίση και δικαιοσύνη σε ολόκληρο το λαό του. Και ο Ιωάβ, ο γιος της Σερουίας, ήταν επικεφαλής του στρατού. Και ο Ιωσαφάτ, ο γιος του Αχιλούδ, ήταν υπομνηματογράφος. Και ο Σαδόκ, ο γιος του Αχιτόβ, και ο Αχιμέλεχ, ο γιος του Αβιάθαρ, ήσαν ιερείς. Ο δε Σεραΐας ήταν γραμματέας. Και ο Βεναΐας, ο γιος του Ιωδαέ, ήταν υπεύθυνος για τους Χερεθέους και για τους Φελεθέους. Οι δε γη του Δαβίδ ήσαν αυλάρχες. Ιερεμίας, 13ο κεφάλαιο. Έτσι μου είπε ο Κύριος, πήγαινε και απόκτησε για τον εαυτό σου μια ζώνη λινή και βάλ την ολόγυρα στην οσφή σου και σε νερό μην τη βάλεις. Απέκτησα λοιπόν τη ζώνη σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου και την έβαλα ολόγυρα στην οσφή μου. Και μου έγινε λόγος του Κυρίου για μια δεύτερη φορά λέγοντας, πάρε τη ζώνη που απέκτησες, που είναι πάνω στην οσφή σου, και αφού σηκωθείς πήγαινε στον Εφράτη και κρύψ την εκεί στην τρύπα του βράχου. Πήγα λοιπόν και την έκρυψα κοντά στον Εφράτη, όπως με είχε προστάξει ο Κύριος. Κι ύστερα από πολλές ημέρες ο Κύριος μου είπε, αφού σηκωθείς, πήγαινε στον Εφράτη και πάρε από εκεί τη ζώνη που σε είχα προστάξει να κρύψεις εκεί. Και πήγα στον Εφράτη και έσκαψα και πήρα τη ζώνη από τον τόπο που την είχα κρύψει. Και τι βλέπω, η ζώνη ήταν φθαρμένη, δεν ήταν χρήσιμη για τίποτε. Τότε έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας, έτσι λέει ο Κύριος, με αυτόν τον τρόπο θα φθείρω την υπερηφάνεια του Ιούδα και τη μεγάλη υπερηφάνεια της Ιερουσαλήμ. Αυτός ο κακός λαός που αρνούνται να επακούσουν στα λόγια μου και περπατούν στις ορέξεις της καρδιάς τους και πηγαίνουν πίσω από άλλους θεούς για να τους λατρεύουν και να τους προσκυνούν, θα είναι εξάπαντος σαν αυτή τη ζώνη που δεν είναι σε τίποτε χρήσιμη. Επειδή όπως η ζώνη προσκολάται στην οσφή του ανθρώπου, έτσι προσκόλλησα στον εαυτό μου ολόκληρο τον οίκο Ισραήλ και ολόκληρο τον οίκο Ιούδα, λέει ο Κύριος, για να είναι σε μένα λαός και όνομα και καύχημα και δόξα. Αλλά δεν υπάκουσαν. Γι' αυτό θα τους μιλήσεις τούτο το λόγο. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, κάθε ασκός θα γεμίσει από κρασί. Και αυτοί θα σου πούν, μήπως πραγματικά δεν γνωρίζουμε ότι κάθε ασκός θα γεμίσει από κρασί. Τότε θα τους πεις, έτσι λέει ο Κύριος, δέστε, θα γεμίσω όλους τους κατοίκους αυτής της γης και τους βασιλιάδες που κάθονται πάνω στο θρόνο του Δαβίδ και τους ιερείς και τους προφήτες και όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ από μεθοκόπημα. Και θα τους συντρίψω τον ένα με τον άλλον και τους πατέρες και τους γιους μαζί, λέει ο Κύριος. Δεν θα σπλαχνιστώ, ούτε θα λυπηθώ, ούτε θα ελεήσω, αλλά θα τους εξολοθρεύσω. Ακούστε και ακουραστείτε. Να μην υπερηφανεύεστε, επειδή ο Κύριος μίλησε. Δώστε δόξα στον Κύριο το Θεό σας, πριν φέρει σκοτάδι και πριν τα πόδια σας προσκόψουν επάνω στα σκοτεινά βουνά, και ενώ προσμένετε φως, το μετατρέψει σε σκιά θανάτου και το κάνει πυκνό σκοτάδι. Αλλά αν δεν τον ακούσετε, η ψυχή μου θα κλάψει κρυφά για την υπερηφάνειά σας και το μάτι μου θα κλάψει πικρά και θα κατεβάσει δάκρυα, επειδή το πίμνιο του Κυρίου φέρνεται σε αιχμαλωσία. Πείτε στο βασιλιά και στη βασίλισσα, ταπεινωθείτε, καθίστε, επειδή θα κατεβάσουν από τα κεφάλια σας το στεφάνι της δόξας σας. Οι πόλεις του νότου θα κλειστούν και δεν θα υπάρχει εκείνος που τις ανοίγει. Ολόκληρος ο Ιούδας θα φερθεί σε αιχμαλωσία, θα φερθεί ολοκληρωτικά αιχμάλωτος. Υψώστε τα μάτια σας και κοιτάξτε αυτούς που έρχονται από το βορρά. Πού είναι το πίμνιο που σου είχε δοθεί, τα ωραία σου πρόβατα? Τι θα πεις όταν σε επισκεφθεί? Επειδή εσύ τους δίδαξες να άρχουν επάνω σου σαν ηγεμόνες. Δεν θα σε πιάσουν πόνοι σαν τη γυναίκα που γεννάει? Και αν πεις στην καρδιά σου, γιατί μου συνέβησαν αυτά? Εξαιτίας του πλήθους της ανομίας σου σηκώθηκαν τα κράσπεδά σου και γυμνώθηκαν οι φτέρνες σου. Μπορεί ο Αιθίωπας να αλλάξει το δέρμα του ή η λεοπάρδαλη τα ποικίλματά της? Τότε μπορείτε κι εσείς να κάνετε καλό οι οποίοι έχετε μάθει το κακό. Γι' αυτό θα τους σκορπίσω σαν άχυρο που φέρνεται από τον άνεμο της ερήμου. Αυτός είναι από μένα ο κλήρος σου, το μετρημένο μερίδιο σε σένα, λέει ο Κύριος, επειδή με λησμόνησες και έλπισες στο ψέμα. Γι' αυτό κι εγώ θα σηκώσω τα κράσπεδά σου επάνω στο πρόσωπό σου και θα φανεί η ντροπή σου. Είδα τις μοιχείες σου και τους χρεμετισμούς σου, την εσχρότητα της πορνείας σου, τα αυδελίγματα σου επάνω στους λόφους, επάνω στις παιδιάδες. Ουέ σε σένα, Ιερουσαλήμ! Δεν θα καθαριστείς! Μέχρι πότε ακόμα? Ιερεμίας, 14ο κεφάλαιο. Ο λόγος του Κυρίου που έγινε στον Ιερεμία για την ανομπρία. Ο Ιούδας πενθεί και οι πύλες του είναι περίλυπες. Κοίτονται κατά γης, μαυροφορεμένες. Και ανέβηκε η κραυγή της Ιερουσαλήμ. Και οι μεγιστάνες της έστειλαν τους νέους τους για νερό. Ήρθαν στα πηγάδια, νερό δεν βρήκαν. Γύρισαν με τα δοχεία τους αδιανά. Εσχύνθηκαν και εντράπηκαν και σκέπασαν τα κεφάλια τους. Επειδή η γη σχίστηκε, επειδή δεν υπήρχε βροχή επάνω στη γη, οι γεωργοί ντροπιάστηκαν, σκέπασαν τα κεφάλια τους. Και η Ελαφίνα ακόμα, που είχε γεννήσει στην πεδιάδα, εγκατέλειψε το παιδί της, επειδή δεν υπήρχε χορτάρι. Και τα άγρια γαϊδούρια στάθηκαν επάνω στους υψηλούς τόπους, ρουφούσαν αέρα σαν τσακάλια. Τα μάτια τους μαράθηκαν επειδή δεν υπήρχε χορτάρι. Κύριε, αν και οι ανομίες μας καταμαρτυρούν εναντίον μας, κάνε όμως για το όνομά σου. Επειδή οι αποστασίες μας πλήθυναν, αμαρτήσαμε σε σένα. Ελπίδα του Ισραήλ, σωτήρας του σε καιρό θλίψης, γιατί θα ήσουν σαν πάρικος στη γη και σαν οδοιπόρος, στρέφοντας σε κατάλημα για μια νύχτα? Γιατί θα ήσουν σαν ένας εκστατικός άνθρωπος, σαν ένας ισχυρός που δεν μπορεί να σώσει? Αλλά εσύ, Κύριε, είσαι ανάμεσά μας και το όνομά σου αποκλήθηκε επάνω μας. Μη μας εγκαταλείπεις. Έτσι λέει ο Κύριος σε αυτό το λαό. Επειδή αγάπησαν να πλανιούνται και δεν κράτησαν τα πόδια τους, γι' αυτό ο Κύριος δεν ευδόκησε σε αυτούς. Τώρα θα θυμηθεί την ανομία τους και θα επισκεφθεί τις αμαρτίες τους. Και ο Κύριος μου είπε, μη προσεύχεσαι υπέρ αυτού του λαού για καλό. Και αν νηστέψουν, δεν θα εισακούσω την κραυγή τους. Και αν προσφέρουν ολοκαυτώματα και προσφορά, δεν θα ευδοκίσω σε αυτά. Αλλά θα τους καταναλώσω με μάχαιρα και με πείνα και με μεταδοτική αρρώστια. Και είπα, ω Κύριε Θεέ, δες, οι προφήτες λένε σε αυτούς, δεν θα δείτε μάχαιρα, ούτε θα υπάρχει πείνα σε εσάς, αλλά θα σας δώσω σίγουρη ειρήνη σε αυτό το τόπο. Και ο Κύριος μου είπε, οι προφήτες προφητεύουν αναλυθή πράγματα στο όνομά μου. Δεν τους έστειλα εγώ, ούτε τους πρόσταξα, ούτε μίλησα σε αυτούς. Αυτοί προφητεύουν σε εσάς αναλυθή όραση και μαντεία και ματαιότητα και τη δολιότητα της καρδιάς τους. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος για τους προφήτες που προφητεύουν στο όνομά μου, ενώ δεν τους έστειλα εγώ. Αλλά αυτοί λένε, μάχαιρα και πείνα δεν θα υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Με μάχαιρα και με πείνα θα συντελεστούν εκείνοι οι προφήτες. Ενώ ο λαός τους οποίους αυτοί προφητεύουν θα είναι πεταμένοι στους δρόμους της Ιερουσαλήμ από πείνα και μάχαιρα. Και δεν θα υπάρχει εκείνος που θα τους θάβει, τις γυναίκες τους και τους γιους τους και τις θυγατέρες τους. Και θα ξεχύνω επάνω τους την κακία τους. Γι' αυτό θα τους πεις τούτο το λόγο. Ας σχίσουν τα μάτια μου δάκρυα, νύχτα και ημέρα, και ας μη σταματήσουν, επειδή η Παρθένα, η θυγατέρα του λαού μου, συντρίφτηκε με μεγάλο σύντριμα, με υπερβολικά οδυνηρή πληγή. Αν βγω στην πεδιάδα, τότε δέστε, η φωνευμένη με μάχαιρα. Και αν πω στην πόλη, τότε δέστε, η νεκρωμένη από την πείνα. Και ο προφήτης, ακόμα και ο ιερέας, εμπορεύονται επάνω στη γη και δεν αισθάνονται. Απέρριψες ολοκληρωτικά τον Ιούδα. Αποστράφηκε η ψυχή σου της Ιών. Γιατί μας πάταξες και δεν υπάρχει σε μας θεραπεία. Προσμέναμε ειρήνη, αλλά κανένα αγαθό. Και τον καιρό της θεραπείας και δες, ταραχή. Γνωρίζουμε, Κύριε, την ασέβειά μας, την ανομία των πατέρων μας, ότι αμαρτήσαμε σε σένα. Μη μας αποστραφείς χάρη του ονόματός σου. Μη ατιμάσεις τον θρόνο της δόξα σου. Θυμήσου, μη ακυρώσεις τη διαθήκη σου που έκανες σε μας. Υπάρχει ανάμεσα στις ματιότητες των εθνών κάποιος που να δίνει βροχή ή οι ουρανοί δίνουν ραγδαίες βροχές? Δεν είσαι εσύ ο ίδιος ο δοτήρας, Κύριε Θεέ μας? Γι' αυτό θα σε προσμένουμε, επειδή εσύ έκανες όλα αυτά.
2: Επιστολή προς Τίτον, κεφάλαιο 1. Ο Παύλος, δούλος του Θεού, που με έστειλε ο Ιησούς Χριστός για να διαδώσω την πίστη αυτών που διάλεξε ο Θεός και τη βαθιά γνώση της χριστιανικής αλήθειας και να κηρύξω την ελπίδα για την αιώνια ζωή. Αυτήν υποσχέθηκε από πολύ παλιά ο αψευδής Θεός και όταν ήρθε η ορισμένη ώρα φανέρωσε το λόγο του με το Ευαγγέλιο, που εμπιστεύτηκε σε μένα ο σωτήρας μας Θεός με την εντολή να το κηρύξω. Προς τον Τίτο, γνήσιο παιδί μου, χάρη στην πίστη που μας ενώνει. Εύχομαι ο Θεός Πατέρας και ο σωτήρας μας ο Ιησούς Χριστός να σου δίνουν την χάρη και την ειρήνη. Ο λόγος που σε άφησα στην Κρήτη ήταν να συνεχίσεις να διορθώνεις τις ελλείψεις και να εγκαταστήσεις σε κάθε πόλη πρεσβυτέρους σύμφωνα με τις οδηγίες που σου έδωσα. Πρεσβύτερος να γίνεται όποιος είναι αδιάβλητος, άντρας μιας μόνο γυναίκας και με παιδιά πιστά που δεν κατηγορούνται για άσωτη ζωή και ούτε είναι ανυπάκουα. Γιατί ο επίσκοπος, ως διαχειριστής του Θεού, πρέπει να είναι αδιάβλητος, να μην είναι υπεροπτικός, ευέξαπτος, μέθυσος, φιλόνικος και να μην επιδιώκει αθέμητα κέρδη. Αντίθετα, πρέπει να είναι φιλόξενος, να αγαπάει το καλό, να είναι συνετός, δίκαιος, ευσεβής, να κυριαρχεί στον εαυτό του. Να είναι προσιλωμένος στο κήρυγμα που συμφωνεί με τη διδαχή που μας παραδόθηκε και συνεπώς είναι αξιόπιστο. Έτσι θα μπορεί και να καθοδηγεί σύμφωνα με τη σωστή διδασκαλία και να ελέγχει όσους είναι αντίθετοι σε αυτήν. Γιατί υπάρχουν πολλοί, προπάντων αυτοί που ήρθαν από τον Ιουδαϊσμό, που δεν θέλουν να υποταχτούν και διδάσκουν ψεύτικα πράγματα εξαπατώντας τους ανθρώπους. Αυτούς πρέπει κανείς να τους κλείνει το στόμα, γιατί γκρεμίζουν ολόκληρα σπίτια διδάσκοντας πράγματα που δεν πρέπει, μόνο και μόνο για να κερδίσουν χρήματα με αθέμητα μέσα. Είπε ένας συμπατριώτης τους, δικός τους προφήτης, «Οι κριτικοί είναι πάντα ψεύτες, θηρία ανήμερα, ράθη με σκυλιές». Αυτός ο λόγος είναι αληθινός. Γι' αυτό να τους ελέγχεις αυστηρά ώστε να έχουν τη σωστή πίστη και να μην προσέχουν σε Ιουδαϊκούς μύθους και σε εντολές ανθρώπων που αποστρέφονται την αλήθεια. Όλα είναι καθαρά για τους καθαρούς. Για τους μολυσμένους όμως και απίστους τίποτα δεν είναι καθαρό γιατί έχει μολυνθεί και το μυαλό τους και η συνείδησή τους. Διακηρύττουν ότι γνωρίζουν το Θεό, με τα έργα τους όμως τον αρνούνται. Είναι απεχθείς, δεν υποτάσσονται στο Θεό και είναι ανίκανοι για οποιοδήποτε καλό έργο. Προς Τίτον Επιστολή, κεφάλαιο 2. Εσύ όμως να διδάσκεις ό,τι συμφωνεί με τη σωστή διδασκαλία. Να παρακινείς τους ηλικιωμένους να είναι νυφάλιοι, αξιοπρεπείς, να ελέγχουν τον εαυτό τους, να είναι υγιείς στην πίστη, στην αγάπη, στην υπομονή. Το ίδιο και τις ηλικιωμένες γυναίκες να τις παρακινείς να συμπεριφέρονται έτσι που να εμπνέουν το σεβασμό. Να μην κακολογούν, να μην είναι υποδουλωμένες στο κρασί. Να διδάσκουν το καλό. Έτσι θα καθοδηγούν τις νέες να αγαπούν τους άντρες τους και τα παιδιά τους, να έχουν σοφροσύνη, αγνότητα, να φροντίζουν για το σπίτι τους, να έχουν καλοσύνη και να υποτάσσονται στους άντρες τους, για να μην δυσφημίζεται ο λόγος του Θεού. Το ίδιο και τους νέους, να τους προτρέπεις να είναι εγκρατείς. Και εσύ να συμπεριφέρεσαι έτσι ώστε σε όλα να είσαι υπόδειγμα καλών έργων. Η διδασκαλία σου να είναι καθαρή, σοβαρή, με σωστό περιεχόμενο που δεν θα δίνει αφορμή για κατηγορίες. Έτσι οι αντίπαλοι θα ντροπιαστούν αφού δεν θα έχουν να πούν τίποτε κακό για μας. Συμβούλευε τους δούλους να υποτάσσονται στους κυρίους τους σε όλα. Να τους είναι ευχάριστοι, να μην αντιμιλούν, να μην κλέβουν, αλλά με καλοσύνη να δείχνουν ότι είναι άξιοι εμπιστοσύνης, ώστε με ό,τι κάνουν να τιμούν τη διδασκαλία του Θεού, του Σωτήρα μας. Γιατί ο Θεός φανέρωσε τη χάρη Του για να σώσει όλους τους ανθρώπους. Αυτή μας καθοδηγεί να αρνηθούμε την ασέβεια και τις αμαρτωλές επιθυμίες και να ζήσουμε με σοφροσύνη, με δικαιοσύνη και με ευσέβεια στον παρόντα αιώνα, περιμένοντας την μακαριότητα που ελπίζουμε, δηλαδή την εμφάνιση της δόξας του Μεγάλου Θεού και Σωτήρα μας, του Ιησού Χριστού. Αυτός έδωσε τον εαυτό Του για μας, για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία, να μας καθαρίσει και να μας κάνει ένα λαό που να ανήκει μόνο σε Αυτόν και να καταγίνεται με ζήλο στα καλά έργα. Αυτά να διδάσκεις και αυτά να συμβουλεύεις. Με βάση αυτά να ελέγχεις με όλο σου το κύρος. Μην αφήνεις κανένα να σε περιφρονεί. Προς Τίτον Επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 3, τελευταίο. Να τους θυμίζεις να υποτάσσονται στους άρχοντες και σε αυτούς που ασκούν την εξουσία. Να πειθαρχούν, να είναι έτοιμοι για κάθε καλό έργο, να μην κακολογούν κανένα. Να είναι ειρηνικοί, ανεξίκακοι και να δείχνουν σε κάθε περίσταση πραότητα προς όλους τους ανθρώπους. Γιατί και εμείς ήμασταν κάποτε άμυαλοι, απίθαρχοι, πλανημένοι, υποδουλωμένοι σε κάθε λογής επιθυμίες και ειδονές. Ζούσαμε μέσα στην κακία και στο φθόνο. Ήμασταν μισητοί και μισούσαμε ο ένας τον άλλο. Όταν όμως ο Σωτήρας μας ο Θεός φανέρωσε την καλοσύνη Του και την αγάπη Του στους ανθρώπους, μας έσωσε όχι για τα καλά έργα που τυχόν κάναμε εμείς, αλλά γιατί μας σπλαχνίστηκε. Μας έσωσε με το βάφτισμα της αναγέννησης και της ανανέωσης που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, που το σκόρπισε πλούσια πάνω μας δια του Ιησού Χριστού του Σωτήρα μας, για να δικαιωθούμε με τη δική Του χάρη και να κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή που προσδοκούμε. Αυτά τα λόγια είναι αξιόπιστα και θέλω να τα βεβαιώνεις με την προσωπική σου μαρτυρία, ώστε όσοι έχουν πιστέψει στο Θεό να φροντίζουν να πρωτοστατούν σε καλά έργα. Αυτά είναι τα καλά και τα χρήσιμα στους ανθρώπους. Από το άλλο μέρος, να αποφεύγεις τις ανόητες αναζητήσεις σε γενεαλογικούς καταλόγους, τις φιλονικίες και τις διαμάχες γύρω από τις διατάξεις του Ιουδαϊκού νόμου, γιατί αυτά είναι ανώφελα και μάταια. Τον άνθρωπο που ακολουθεί πλανημένες διδασκαλίες συμβούλεψε τον 1-2 φορές και αν δεν ακούσει άφησε τον, με την βεβαιότητα πως αυτός έχει πια διαστραφεί και αμαρτάνει, καταδικάζοντας έτσι ο ίδιος τον εαυτό του. Όταν θα σου στείλω τον Αρτεμά ή τον Τυχικό, έλα το συντομότερο να με συναντήσεις στην Νικόπολη, γιατί εκεί αποφάσισα να περάσω το χειμώνα. Το Ζηνά, το Νομικό και τον Απολό να τους εφοδιάσεις πλουσιοπάροχα με ό,τι χρειάζονται για το ταξίδι τους, ώστε να μην τους λείπει τίποτα. Ας μαθαίνουν και οι δικοί μας να πρωτοστατούν σε καλά έργα για να αντιμετωπίζουν τις επίγουσες υλικές ανάγκες, ώστε η ζωή τους να μην είναι άκαρπη. Σε χαιρετούν όλοι όσοι είναι μαζί μου. Χαιρέτησε τους πιστούς που μας αγαπούν. Η χάρη να είναι μαζί με όλους σας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα ο τίτλος του κηρύγματος θα μπορούσε να ήταν, ξεκινήσουμε το τι θα μπορούσε να ήταν. Θα μπορούσε να ήταν ποιον θα αποστείλω, τι να θέλω αποστείλει, που λέει στον Ισαΐα. Αλλά προτίμησα ο τίτλος να είναι η απάντηση του Ισαΐα. Αμήν. Απόστειλον με. Και θέλω σήμερα η απάντηση δικιά μας να είναι αυτή. Αμήν. Βλέπετε, μετά από την παρέθεση αυτή που κάναμε για το γάμο και για την ύφη και όλα αυτά που μιλήσαμε, ήρθε η ώρα να ξαναγυρίσουμε εκεί που αφήσαμε λίγο την παρένθεση, στο ότι ο Κύριος θέλει να αγιάσει το στόμα μας. Αμήν. Θέλει να το καθαρίσει αυτό το στόμα. Είδαμε όλο αυτό το σκηνικό από την εμπειρία, την πνευματική αυτή που είχε ο Ισαΐας με τα Σεραφείμ, καθώς του φέρανε το κάρβουνο αυτό από το θυσιαστήριο, άγγισε τα χείλη του και του καθάρισε τα χείλη, και μας μεταφέρει αυτή την όμορφη εμπειρία και σε εμάς, για να μας δείξει ότι ο Κύριος πρέπει να μας καθαρίσει τα χείλη μας. Αμήν. Και βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο με τα χείλη, έχει να κάνει με την καρδιά μας. Και ξαναγυρίζουμε λοιπόν στον Ισαΐα, γιατί ζούμε σε ένα κόσμο, αδερφοί, αν γυρίσουμε και κοιτάξουμε, όπως είπαμε και πιο πριν και θα το ξαναπούμε αυτό το εδάφιο, ότι το σκοτάδι ήδη πλησίασε, αμήν, πλησιάζει. Και ο Κύριος μας ζητάει, όσο έχουμε φως, να περπατούμε μέσα στο φως του, και μάλιστα καθώς περπατούμε σε αυτό το φως, να γίνουμε γη του φωτός. Δεν θέλει απλά να περπατούμε μέσα στο φως, δεν είναι η αποστολή μας απλά και μόνο να περπατήσουμε μέσα στο φως, αλλά η αποστολή μας είναι να γίνουμε γη του φωτός. Αμήν. Και θα ξαναδιαβάσουμε λίγο από τον Ισαΐα το σκηνικό αυτό. Λέει στον Ισαΐα στο 6 κεφάλαιο και 7 εδάφιο: «Και άγγισε αυτόν εις το στόμα μου», και άγγισε αυτόν, δηλαδή μιλάει ότι τον άγγισε το κάρβουνο αυτό που πήρε από το θυσιαστήριο, και το άγγισε αυτό το κάρβουνο στο στόμα του Ισαΐα, και είπε: «Ιδού, τούτο άγγισε τα χείλη σου και η ανομία σου εξελήφθη και η αμαρτία σου εκαθαρίστη». Βλέπουμε ότι δεν είχε μόνο να κάνει όλο αυτό με τα λόγια του Ισαΐα, είχε να κάνει γενικά με το είναι, με το χαρακτήρα του Ισαΐα, με το τι υπήρχε μέσα στον Ισαΐα, και γι' αυτό ο Κύριος του λέει: «Άγγισα τα χείλη σου και η ανομία σου εξαλείφθη και η αμαρτία σου εκαθαρίστη». Βλέπουμε ότι το άγγιγμα στα χείλη του Ισαΐα ήταν ένα βαθύ άγγιγμα μέσα στην καρδιά και μέσα στο χαρακτήρα ολόκληρο του Ισαΐα. Και γεννιέται εδώ η ερώτηση: μας έχει αγγίσει εμάς ο Κύριος? Έχεις νιώσει το άγγιγμα αυτό του Κυρίου μέσα στη ζωή σου? Γιατί αν δεν έχουμε νιώσει αυτό το άγγιγμα, αδερφοί, πρέπει να το νιώσουμε. Και αν μας έχει κάπου χαθεί αυτό το άγγιγμα, είναι μια περίοδος τώρα που πρέπει να πούμε ότι πρέπει να ξανάρθει αυτό το άγγιγμα, να μας αναζωπυρώσει, αμήν, να μας δυναμώσει, να μας ενισχύσει. Βλέπουμε τον κόσμο προσπαθεί μέσα από λαμπάκια, μέσα από δεντράκια, μέσα από γιορτές να γιορτάσει τα Χριστούγεννα, γιατί μέσα τους ο κόσμος τι είναι? Είναι άδειος, είναι κενός, αμήν. Εάν δεν καταλάβει ο άνθρωπος, οποιοδήποτε άνθρωπος όπως και εμείς, ότι κάποια στιγμή τι ήμασταν, και αυτή ήταν η μέρα των Χριστουγέννων για μένα, αμήν. Είναι η μέρα που νιώθεις ότι ο Κύριος έρχεται στο στάβλο σου, εκεί που είναι γεμάτο ανομία η καρδιά σου, γεμάτο αμαρτία η καρδιά σου, και έρχεται ο Κύριος και γεννιέται μέσα σου και σε αγγίζει. Τότε γιορτάζει ο άνθρωπος τα πραγματικά Χριστούγεννά του. Αμήν. Τότε γεννιέται ο Κύριος μέσα στη ζωή του, γεννιέται μέσα στην καρδιά του. Και μέσα στον Ισαΐα τώρα αυτό που γίνεται είναι μια ανανέωση. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη να μας καθαρίσει ο Κύριος, ανάγκη να μας αγγίσει ο Κύριος. Έχουμε κάποια παραδείγματα πριν μπω μέσα στο κυρίο θέμα, γιατί είναι αναγκαίο να έχουμε αυτό το άγγιγμα του Κυρίου, και θέλω δύο παραδείγματα μόνο να αναφέρω. Το τρίτο είναι του Ισαΐα, ότι ο Κύριος έχει τη δύναμη όταν έρθει να μας αγγίσει να μας καθαρίσει. Αμήν. να πάρει τη λέπρα, να πάρει την αμαρτία. Και όλοι θέλουμε το άγγιγμα του Κυρίου. Το θέλουμε να μας πάρει τη λέπρα, να μας πάρει την αμαρτία από πάνω μας, ίσως να μας πάρει κάποια ασθένεια. Θέλουμε το άγγιγμα του Κυρίου για να γίνουν όλα αυτά μέσα στη ζωή μας. Και βλέπουμε τη συνάντηση, και υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιων ειδών συναντήσεις μέσα στην Αγία Γραφή του Κυρίου με ανθρώπους που ήταν μέσα σε ασθένεια, σε αμαρτία, σε λάθη κτλ. Κτλ. Και βλέπουμε την ίδια εικόνα ακριβώς. Λέει στο κατά Ματθαίο 8 κεφάλαιο και 2 εδάφη. Και ειδού λεπρός ελθών προς εκείνη αυτόν, λέγον: Κύριε, εάν θέλεις, δύνασε να με καθαρίσεις. Και λέει: Και κτίνας την χείρα, ο Ιησούς άγγισε αυτόν, λέγον: Θέλω, καθαρίστητη. Και ευθύς εκαθαρίστη λέπρα αυτού. Βλέπετε, εκείνη την ώρα ο Κύριος ήταν το χέρι του Πατέρα. Αμήν. Και λέει ότι άγγισε τον άνθρωπο, παρόλο που ήταν λεπρός, και καθαρίστηκε από τη λέπρα του. Ο άνθρωπος αυτός πήγε μπροστά στον Κύριο και του λέει: Κύριε, θέλω να με καθαρίσεις, θέλω να φύγει η λέπρα από πάνω μου. Και απλά ένα άγγιγμα του Κυρίου ήταν αρκετό για να καθαρίσει την λέπρα του, να καθαρίσει την ανομία του. Αμήν. Ένα άγγιγμα, αδερφοί του Κυρίου, είναι ικανό να μας καθαρίσει. Αμήν. Αυτό που θέλουμε είναι το άγγιγμα μέσα πού? Στην καρδιά μας. Δεν θέλουμε ένα διανοητικό άγγιγμα, αλλά θέλουμε ένα άγγιγμα που να έρθει μέσα στην καρδιά μας, να συντρίψει την καρδιά μας και να νιώσουμε ότι ο Κύριος ήρθε και την καθάρισε αυτή την καρδιά. Άλλοι άνθρωποι δεν το κάνουν με αυτόν τον τρόπο. Άλλοι έχουν ένα διαφορετικό τρόπο. Και ο διαφορετικός τρόπος αυτός είναι στο παράδειγμα που μας δίνει εδώ πέρα με την γυναίκα που αιμορραγούσε. Και βλέπουμε ότι αυτή η γυναίκα είχε μια συνεχής αιμορραγία. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει μέσα στην δική μας πνευματική ζωή. Μπορεί συνέχεια να αιμορραγούμε, να χάνουμε δύναμη. Αμήν. Και να συμπεριφερόμαστε σαν έναν άνθρωπο που στην ουσία αυτό που κάνει συνέχεια είναι να χάνει δύναμη, να χάνει το αίμα. Βλέπουμε όμως αυτή η γυναίκα δεν πήγε να του ζητήσει να τον αγγίσει. Αμήν. Αλλά τι έκανε η ίδια? Η ίδια τον άγγισε. Αμήν. Και αυτό θέλω να δούμε, την καρδιά που πρέπει να έχουμε. Είτε έρθει ο Κύριος να μας αγγίσει, είτε δεν έρθει, εμείς δεν πρέπει να κουραζόμαστε. Αμήν. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που ψάλλουν μπροστά στον Κύριο, τον δοξάζουν, επικαλούνται το όνομά του και να μην νιώθουν τίποτα, τίποτα, απολύτως τίποτα. Εκείνη την ώρα τον Κύριο πάρα πολλοί άνθρωποι τον σπρώχνανε, τον στριμώχνανε. Και όταν μάλιστα ο Κύριος σταμάτησε και είπε: Κάποιος με άγγισε, κάποιος με άγγισε, κάποιος με άγγισε. Θέλουμε να τον αγγίσουμε με αυτή την πίστη? Και λέει: Πώς το καταλαβαίνεις ότι σε άγγισε κάποιος? Τόσοι σε αγγίζουν. Όχι, κάποιος με άγγισε γιατί βγήκε δύναμη από μέσα μου. Βλέπετε, πας για να, σε παρένθεση, να κλέψεις, να αρπάξεις λίγο από τη δύναμη του Κυρίου σου. Αμήν. Την έχεις ανάγκη αυτή τη δύναμη? Εάν νιώθεις ότι την έχεις ανάγκη, θα πας στον Κύριο με αυτό το πνεύμα. Δεν πάει άλλοι να ψάλλουν δίπλα, να κάνουν όμορφες προσευχές, να λατρεύουν τον Κύριο. Εάν πας με το πνεύμα να αρπάξεις τη δύναμη του Κυρίου, να πάρεις δύναμη από τον Κύριο, ο Κύριος τι θα κάνει? Θα στη δώσει. Και μάλιστα έκανε και τον ανήξερο ο Κύριος. Γύρισε στο πλήθος και έβλεπε γύρω γύρω: Ποιος με άγγισε, ποιος με άγγισε? Για ποιο λόγο το έκανε αυτό το πράγμα? Για να αναγκάσει αυτή την γυναίκα να το ομολογήσει. Αμήν. Να ομολογήσει τι είχε γίνει μέσα στη ζωή της. Και ο Κύριος το κάνει αυτό για να μας κάνει να ομολογήσουμε γύρω μας ότι κοίτα, στεκόμαστε αυτή τη στιγμή με τη δύναμη του Κυρίου. Αμήν. Τον αγγίσαμε τον Κύριο. Εάν δεν έρθει λοιπόν ο Κύριος, πρέπει να πας εσύ. Και λέει ο Κύριος αυτή τη γυναίκα, τι της λέει? Η πίστη σου σε έσωσε. Έχουμε αυτή την πίστη, αδερφοί? Εάν το Σεραφείμ δεν μας φέρει το κάρβουνο, πρέπει να το αρπάξουμε εμείς. Αμήν. Εάν δεν μας φέρει το κάρβουνο, πρέπει να το αρπάξουμε εμείς. Σε τι διαφέρει λοιπόν το άγγιγμα, αυτό που έκανε ο Ιησούς στους λεπρούς, αυτό το άγγιγμα που έκανε ο Κύριος στην γυναίκα που είχε αιμορραγία, και σε τι διαφέρει αυτό το άγγιγμα που ο Θεός έκανε στον Ισαΐα? Ποια ήταν η διαφορά? Ναι, ποια διαφορά έχει το άγγιγμα του Ισαΐα από αυτά τα αγγίγματα? Αυτό που βλέπουμε στο άγγιγμα του Ισαΐα, ο Ισαΐας, είναι ότι ήταν σε ένα διαφορετικό τόπο ο Ισαΐας. Ποιος ήταν ο τόπος? Ποιος ήταν ο τόπος? Μέσα στην παρουσία του Κυρίου ήταν. Πού ήταν λοιπόν ο Ισαΐας? Ήταν μέσα στην παρουσία του Κυρίου και έβλεπε, λέει, το θρόνο του Κυρίου υψηλό και επιρημένο. Και αυτό που έβλεπε ο Ισαΐας τι ήταν? Ότι ο Θεός είναι Άγιος. Μπροστά του ήταν τα Σεραφείμ, σκεφτείτε, αγγελικές δυνάμεις. Δεν μιλά για ένα και δύο Σεραφείμ. Ήταν αγγελικές δυνάμεις μπροστά του στον Κύριο. Και το μόνο που μπορούσαν να πούνε οι άγγελοι που τον βλέπαν καθημερινά, με όλα αυτά που ο Κύριος κάνει επάνω στη γη, που οι άνθρωποι τι κάνουνε, τον κακολογούνε και λένε πόσο κακός είναι ο Θεός, τι έκανε ο κακός Θεός πάλι, γιατί το επέτρεψε πάλι αυτό ο κακός Θεός. Και οι άγγελοι που τα βλέπαν αυτά τι λέγανε, και τα βλέπουν καθημερινά, Άγιος, Άγιος, Άγιος. Και το συνέστημα που μπήκε μέσα στον Ισαΐα ήταν αυτή η αγιοσύνη του Θεού, που και ο Ισαΐας τι ήθελε. Δεν ήθελε εκείνη την ώρα απλά να θεραπευτεί η λέπρα του, ούτε εκείνη την ώρα ήθελε να σταματήσει η αιμορραγία του. Τι ήθελε? Ήθελε την αγιοσύνη του Θεού. Ποθούσε αυτή την αγιοσύνη που έχει ο Θεός. Γι' αυτό και ο Θεός αμέσως είπε, ποιος θέλει υπάγει για εμάς? Αμήν. Και σήμερα ο Κύριος μπορεί να μας κάνει την ερώτηση, ποιος θα πάει για αυτόν? Ποιος θα πάει για αυτόν έξω? Είναι προσωπικό το κάλεσμα. Αμήν. Εάν απαντήσουμε όλοι εμείς, τότε θα, όταν πούμε εγώ όλοι, τότε θα πάμε όλοι εμείς. Αμήν. Ανάλογα το τι ο άνθρωπος θέλει από τον Κύριο, αυτό θα του δώσει ο Κύριος. Αμήν. Ο Κύριος αγαπάει τον άνθρωπο. Εάν τον εξητήσεις για να σηκώσει τη λέπρα σου από πάνω σου, θα το κάνει ο Κύριος. Αμήν. Μας αγαπάει. 10 λεπρούς καθάρισε, ένας τον ευχαρίστησε. Λέει ότι θεράπευε άπαντες, άγγιζε τους ανθρώπους και τους θεράπευε ο Κύριος. Άσχετα αν μετά τι είπαν, άρον άρον, σταύρος των αυτών. Ο Κύριος τους θεράπευσε. Θεράπευσε αυτή τη γυναίκα γιατί ήθελε να σταματήσει η αιμορραγία της. Το έκανε ο Κύριος. Και μάλιστα ο Κύριος την ύψωσε για την πίστη της. Αμήν. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που έχουν άλλη ποιότητα μέσα τους, θα έλεγα. Αγαπάνε τον Κύριο, τον αγιασμό του. Καταλαβαίνουν το πόσο Άγιος είναι ο Θεός και το πόσο πρέπει να γίνουμε και εμείς σαν κι Αυτόν. Και θέλω ο Κύριος να μας γεμίσει από τέτοιες εμπειρίες, αδερφοί. Αμήν. Να είμαστε μέσα στην προσευχή, να μας ανεβάσει ο Κύριος μέσα στη δόξα Του, να δούμε για λίγο τη δόξα Του, να δούμε το μεγαλείο Του, να καταλάβουμε πόσο Άγιος είναι, ώστε να καταλάβουμε ότι όλα αυτά που μας περιβάλλουν δεν αξίζει καν να τα ζητάς. Λέει, ζήτα πρώτα τη βασιλεία μου και μετά όλα τα άλλα εγώ θα στα προσθέσω. Αυτό που έχει αξία μέσα στη ζωή, τη δικιά σου, είναι η βασιλεία Του. Και βλέπουμε αυτό που κάνει ο Ισαΐας είναι να ζητάει αυτό και λέει ότι στο 8, Ισαΐας 6 κεφάλαιο και 8, και άκουσα την φωνή του Κυρίου λέγοντος. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να κάνουμε είναι τι να κάνουμε. Να ακούσουμε τη φωνή του. Την ακούμε σήμερα τη φωνή του. Μπορούμε να πούμε ότι την ακούμε όλοι μαζί μέσα από πού? Μέσα από το λόγο του. Τι μας λέει ο Κύριος? Ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες είναι λίγοι. Τουλάχιστον να προσευχόμαστε ούτως ώστε ο Κύριος να φέρει εργάτες για το θερισμό. Το πότε θα έρθει η αναζωπήρωση δεν μου το έχει δώσει ο Κύριος για μένα στην Ελλάδα. Να το ξέρω. Η αναζωπήρωση θα γίνει αύριο. Ο χριστιανός έτσι πρέπει να ζει. Αμήν. Ότι ο Κύριος έρχεται. Και βλέπουμε εδώ, ακούει τη φωνή του Κυρίου. Και πρέπει σήμερα να ακούσουμε και εμείς τη φωνή του. Ποιος θα πάει για μας? Βλέπετε, είναι και πληθυντικός, ε? Είναι οι άγγελοι εκεί πέρα. Θέλαμε να κάνουμε ένα σκετσάκι με τα παιδιά. Το σκετσάκι έχει με την προσευχή μας και με τους αγγέλους, ότι εάν ο κάθε άνθρωπος δίπλα του έχει αγγέλους που είναι λειτουργικά πνεύματα. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Σκέψω ότι ο Κύριος σου έχει δώσει αγγέλους. Υπάρχουν άνθρωποι που προσεύχονται και όταν προσεύχεσαι αυτοί οι άγγελοι τι κάνουν? Βρίσκονται σε κίνηση. Θα πάνε στον πατέρα, ανθρωπομορφικά τα λέω, θα πούν στον πατέρα, κοίτα, αυτό και αυτό συμβαίνει, ζητάνε αυτό, ανθρωπομορφικά όλα. Και ο Κύριος θα πει πήγαινε στον άγγελο και κάνε αυτό. Το βάζει στον άγγελο πού? Μέσα σε μία κίνηση. Και υπάρχουν και άλλοι άγγελοι που είναι έτσι στη ζωή μας. Γιατί είμαστε απελπισμένοι απλά. Ο Θεός εμένα δεν με αγαπάει. Ο Θεός εμένα δεν με ακούει. Ο Θεός εμένα έτσι. Τι να θέλω αποστείλει και τι θέλει πάγει για εμάς? Τότε είπα ιδού εγώ αποστηλών με. Άμεση απάντηση του Ισαΐα, είχε καθαρίσει πρώτα το στόμα του. Και λέει τώρα, και είπε στο 9, είπαγε και είπε προς τούτον το λαό, με την ακοή θέλετε ακούσει και δεν θέλετε νοήσει, και βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει. Σε ποιον λαό τους έλεγε ότι θα πάνε και θα γίνουν αυτά τα πράγματα? Σε ποιον λαό έλεγε ο Κύριος να πάει ο Ισαΐας και να τα πει σε αυτά τα πράγματα? Σε ποιον? Στον Ισραήλ. Να θέλω να ακούω. Στον Ισραήλ. Αμήν. Εμείς λέμε έξω στους ανθρώπους, αλλά αυτοί δεν ακούνε. Ο Κύριος θέλει πρώτα να ακούσουν ποιοι? Οι Ισραηλίτες. Αμήν. Αμήν. Θέλει πρώτα να ακούσουν οι Ισραηλίτες. Πρέπει πρώτα να ακούσει ο λαός του. Αμήν. Γι' αυτό ο Κύριος στέλνει τον Ισαΐα στον δικό του λαό. Και θα το δούμε παρακάτω. Θα μας στείλει ο Κύριος και στα έθνη. Και λέει ότι με την ακοή, βλέπετε ότι υπάρχουν τα αισθητήρια όργανα. Τι είπε ο Κύριος? Όποιος έχει αυτιά να ακούσει, ας ακούσει. Ο Κύριος σηκώνει κήρυκες. Σηκώνει προφήτες, σηκώνει ευαγγελιστές, σηκώνει αποστόλους, σηκώνει διδασκάλους για να διεγείρει τα

Φορές ο Κύριος έχει κάνει θαυμάσια μες στη ζωή μας. Πείτε, πόσες φορές έχει κάνει? Πόσες φορές έχουμε δει τη δόξα Του? Έχουμε δει απαντήσεις μέσα στις προσευχές μας? Ο Νίκος κάθε φορά μου λέει, ό,τι Του έχω ζητήσει μου το έχει δώσει. Ό,τι Του ζητάμε ο Κύριος μας το δίνει. Μας αγαπάει ο Κύριος. Αμήν. Και περιμένει ο Κύριος να νοήσουμε. Τι να νοήσουμε? Ότι πρέπει να επιστρέψουμε με όλη μας την καρδιά σε Αυτόν για να τη θεραπεύσει αυτή την καρδιά. Αμήν. Αυτό θέλει ο Κύριος. Να ακούσουμε και αυτή η καρδιά, όταν ακούσουμε το κήρυγμα του Ευαγγελίου, τι να κάνει? Να σπάσει. Να δούμε τα θαυμάσια Του και να καταλάβουμε ότι Αυτός είναι ο Θεός μας. Μας ακούει. Μας βλέπει. Τον αισθανόμαστε. Έρχεται την ώρα της λατρείας και μας αγγίζει την καρδιά μας. Έρχεται την ώρα της προσευχής, προσωπικής προσευχής μας, και σε αγγίζει. Πας με ένα σωρό βάρος και είναι εμπειρία πολλών αυτό. Με μεγάλη θλίψη πας στην προσευχή, 10 λεπτά κάθεσαι και σηκώνεσαι ανακουφισμένος. Θα λες και ήρθε κάποιος και στο σήκωσε αυτό το βάρος. Αμήν. Αυτός είναι ο Κύριος. Και το μόνο που σου ζητάει ο Κύριος είναι να επιστρέψεις. Μη βαραίνουν τα ότα σου. Μη βαρεθεί η καρδιά σου. Λες στο κατά Ματθαίο 13 κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Εν εκείνη δε την ημέρα εξελθών ο Ιησούς από τη οικίας εκάθετο πλησίον της θαλάσσης, και συνήχθησαν προς Αυτόν όχλοι πολλοί, ώστε εμβάσει εις το πλοίο εκάθητο και πας όχλος ίστατο επί των αγιαλών. Ωραία εικόνα αυτή. Δεν την είχα δει ποτέ αυτή την εικόνα. Λέω, πότε θα την κάνουμε αυτή την εικόνα πραγματικότητα. Λέει, μαζευτήκαν όχλοι πολλοί μπροστά στον Κύριο, και ο Κύριος μπήκε στο καράβι και τι έκανε στη βάρκα? Εκάθισε, λέει, και οι όχλοι στεκόντουσαν. Ο Κύρικας καθότανε και οι υπόλοιποι ήταν όρθιοι. Λέω, Κύριε, σε εμάς σημαίνει το αντίθετο. Ο Κύρικας κηρύττει και όλοι κάθονται. Τι παρατήρησε ένας ποιμένας? Ό,τι θέλει ο καθένας παρατηρεί, μέσα στο λόγο. Αμήν. Και κάθισε, λέει ο Κύριος, και οι άνθρωποι ήταν τόσοι πολλοί που έπρεπε στον αγιαλό εκεί που καθόντουσαν να είναι όρθιοι για να μπορέσουν τον Κύριο να τον ακούσουν. Ο Κύριος είχε απομακρυνθεί λίγο για να μπορεί να έχει την ακουστική αυτή σε όλο αυτό τον όγκο των ανθρώπων, για να ανοίξει το στόμα Του και να μιλήσει ο Κύριος μας. Αμήν. Είναι μια πολύ όμορφη εικόνα στη φύση εκεί πέρα, ο Κύριος να μιλάει. Και λέει, και λάλησε προς αυτούς πολλά διαπαραβολών. Και αυτό, ένα από αυτά που τους μίλησε, είναι και αυτή η παραβολή εδώ πέρα. Και λέει, λέγον, ιδού, εξήλθε ο Σπύρον τι να σπύρει. Και ενώ έσπυρε, άλλα μεν έπεσον παρά την οδό, και ήλθαν τα πετινά και κατέφαγαν αυτά. Άλλα δε έπεσον επί τα πετρώδη, όπου δεν είχαν γη πολύ, και ευθύς ανεφύησαν επειδή δεν είχαν βάθος γης. Και όταν ανέτειλε ο ήλιος, εκαυματίστησαν, και επειδή δεν είχαν ρίζες, ξεράνθησαν. Άλλα δε έπεσαν επί της ακάθας και ανέβησαν οι ακάνθε και απέπνιξαν αυτά. Άλλα δε έπεσαν επί τη γη, την καλή, και έδιδαν καρπό το μεν 100, το δε 60, το δε 30. Ο έχων ότα για να ακούει, ας ακούει. Μ' αρέσει που ο Κύριος πάντα τελείωνε έτσι. Ακόμα και στις 7 εκκλησίες μιλάει ο Κύριος στην Αποκάλυψη και τελειώνει πάντα με αυτόν τον τρόπο. Όποιος έχει ότα, ας ακούσει τι λέει το πνεύμα στις εκκλησίες. Είναι σαν να ο λαός Του, αυτοί που διαβάζουν το Ευαγγέλιο, γιατί σε αυτούς απευθύνεται, όταν διαβάζεις την Αποκάλυψη, όταν ανοίγεις την Αποκάλυψη και τη διαβάζεις, το διαβάζεις. Αν την έχεις κλειστεί, δεν μπορείς να ακούσεις, δεν μπορείς να καταλάβεις. Και απευθύνεται ο Κύριος στο λαό Του. Και εδώ μιλούσε ο λόγος που έγινε σάρκα. Αμήν. Το έχω ξαναπεί, ο καλύτερος κήρυκας μιλούσε. Και τι τους έλεγε? Κάτι που είναι απλό. Λέει, βγαίνει ένας άνθρωπος που κρατάει σπόρο για να σπείρει.

0: Είναι η εικόνα αυτή, ποιος θα επάγει διά μας. Αμήν. Ποιος πάει. Αυτή τη στιγμή αυτός που έσπηρε ποιος ήτανε. Ο Ιησούς. Αμήν. Ήταν ο Ιησούς. Σπέρνει τον σπόρο, ρίχνει το σπόρο, άλλο λέει πέφτει στο δρόμο. Με το που πέφτει στο δρόμο, πάει το κοράκι, τον αρπάζει, το περιστέρι, όποιο ζώο θέλετε που τρέφεται με αυτά, τον αρπάζει και φεύγει. Χάθηκε ο σπόρος. Είναι οι καταστάσεις που είναι η καρδιά μας. Ποια είναι η θέση της καρδιάς μας. Και ο Κύριος μας προκαλεί να ακούσουμε και να ταξινομήσει ο καθένας την καρδιά του εκεί που είναι. Να κάτσουμε και να σκεφτούμε τελικά η καρδιά μας πού είναι. Σε ποια κατάσταση είναι. Ακούμε το κήρυγμα και με το που φεύγουμε μπορεί να έχει φύγει, να έχει εξαφανιστεί. Είναι σαν να έχει πέσει ο σπόρος και αυτό χάθηκε. Τα άλλα λέει είναι σαν αυτά που πέφτουν πάνω σε γη, αλλά από κάτω είναι η πέτρα. Τα εξηγεί παρακάτω στους μαθητές του. Θα τα διαβάσουμε λίγο, να μας τα εξηγήσει ο ίδιος ο Κύριος. Για ποιο λόγο θα το πω. Και προσήλθαν λέει οι μαθητές, είπαν προς αυτόν. Δια τι λαλείς προς αυτούς δια παραβολών. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς. Διότι εις εσάς εδόθη να γνωρίζετε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών. Εις εκείνους όμως δεν εδόθη. Αυτό που μου κάνει εντύπωση σε αυτό είναι ότι είναι σαν να λέει σε εσάς ανοίχθηκαν τα αυτιά για να τα ακούσετε. Το καταλαβαίνουμε αδερφοί. Σε εσάς ανοίχτηκαν τα αυτιά για να τα ακούσετε. Και το λέει παρακάτω. Διότι όσοις έχει έτσι θέλει δοθεί σε αυτόν και θέλει περισσευθεί. Εκείνη την ώρα αυτή είχαν τον Ιησού, είχαν τον Μεσσία, είχαν τον λόγο που έγινε σάρκα. Και λέει όσοις έχει θα του δοθεί κι άλλο και θα του περισσευθεί ο λόγος. Όσοις όμως δεν έχει και ό,τι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Αν έχει λίγο θα αφαιρεθεί και αυτό, σιγά σιγά θα το χάσει αυτό. Δια τούτο λαλώ προς αυτούς δια παραβολών. Και κοιτάξτε τώρα τι λέει. Λέει ακριβώς αυτό που είπε ο Κύριος τον Ισαΐα. Λέει διότι βλέποντες δεν βλέπουσι και ακούοντες δεν ακούωσιν ουδέν ουσι. Και εκπληρούται επ' αυτόν η προφητεία του Ισαΐου η λέγουσα με την ακοή θέλετε ακούσει και δεν θέλετε νοήσει και βλέποντες θέλετε δει και δεν θέλετε καταλάβει. Διότι επαχύνθη η καρδιά του λαού τούτου και με τα ότα βαρέως άκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών έκλεισαν μήποτε η δόση με τους οφθαλμούς και ακούσουσι με τα ότα και νοήσουν με την καρδιά και επιστρέψωσι και ιατρεύσω αυτούς. Βλέπετε μιλούσε πάλι στο λαό Ισραήλ. Δεν ήταν στους μαθητές του αλλά ήταν πού. Στο λαό Ισραήλ. Και λέει θα ακούσουν λέει. Εκπληρώνεται η προφητεία του Ισαΐα που λέει θα ακούσουνε με τα ότα. Ποιον ακούσαν εκείνη την ώρα, ποιον ακούγαν αδερφοί. Ποιον ακούγαν. Τον Ιησού. Ποιον βλέπαν. Τον Ιησού. Τι είδαν από τον Ιησού. Σημεία. Δυνάμεις. Τεράστια. Παρόλα που τα είδε ο λαός Ισραήλ αυτά, κατάλαβε ότι αυτός που είχε απέναντί του είναι ο Μεσσίας. Το κατάλαβε. Όχι. Μέχρι σήμερα. Δεν το κατάλαβε. Είδε δυνάμεις, είδε σημεία, είδε τεράστια, αλλά η καρδιά του τι ήτανε. Σκληρή. Όταν υπάρχει μέσα μας μια σκληρή καρδιά, υπάρχουν δύο πράγματα που μπορεί να σκληρύνουν την καρδιά. Να έχει, δεν πολλοδιάβασα γιατί λίγο με τα ιατρικά δεν τα έχω και πολύ καλά. Μπορεί να είναι λιπόδης η καρδιά σου, οπότε αυτό το δυσκολεύει. Ή μπορεί να έχει πάγχυση η καρδιά που έχει να κάνει με τη σκληρότητα που την περιβάλλει. Είναι πιο χοντρή από ό,τι πρέπει, από το κανονικό, το εξωτερικό της περίβλημα και αυτό τη δυσκολεύει. Και αυτά είναι και τα δύο θανάσιμα. Μπορεί να φέρουν θάνατο στον άνθρωπο. και το ένα και το άλλο, αν δεν το προσέξει, ο άνθρωπος μπορεί αυτό να επιφέρει θάνατο. Και πρέπει να ζεις ανάλογα και να κάνεις τη γυμναστική σου ανάλογα. Μπορεί να ζεις ο άνθρωπος, αλλά μπορεί να το κάνει, να τα κάνει ανάλογα με αυτή την καρδιά που έχει. Οπότε είναι πρόβλημα να υπάρχει μια καρδιά που είναι σε πάχος. Ε? Θέλει ο Κύριος η καρδιά μας να είναι εύπλαστη. Αμήν. Μην νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, αλλά να είναι η καρδιά μας εύπλαστη μπροστά στον Κύριο. Και λέει ότι δεν μπορούν να ακούσουν και να καταλάβουν, ούτε μπορούν να δουν. Εάν μπορούσαν να ακούσουν και να δουν αυτά που κάνω, τότε η καρδιά τους θα επέστρεφε σε μένα και εγώ θα τους θεράπευα και θα τους έδινα ζωή. Αμήν. Εμείς αδερφοί θέλουμε. Μήπως και εμάς η καρδιά μας κάπου ξεφεύγει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και λέει τώρα για μας: ημών δε η οφθαλμή είναι μακάρι. Όταν η πνευματική μας οφθαλμή είναι ανοιχτή, τότε τα μάτια μας τι είναι? Μακάρι. Αμήν. Γιατί καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο Ιησούς. Τι είναι ο Ιησούς. Και μας βάζει ο Κύριος εδώ ένα μακαρισμό. Και λέει: εμάς τα μάτια μας είναι μακάρια, γιατί βλέπουν. Και τα ότα μας γιατί ακούνε. Εάν λοιπόν τα μάτια μου βλέπουν και τα ότα μου ακούνε, αυτό που θα με στρέψει? Για πείτε μου, πού θα με στρέψει αυτό? Στη μετάνοια. Για να θεραπεύσει ο Κύριος την καρδιά μου. Εάν τα μάτια μου βλέπουν σαν τον Ισαΐα και βλέπουν τη δόξα του Θεού, και τα αυτιά μου ακούνε την φωνή των Σεραφείμ που φωνάζουν Άγιος, Άγιος, Άγιος, τότε εγώ τι θα πω? Τι θα πω αν βλέπω και ακούω? Τι θα πω, αδερφοί? Ο τάλας, Κύριε. Είμαι ταλέπορος άνθρωπος. Καθάρισε τα χείλη μου. Καθάρισε την καρδιά μου. Εκεί με οδηγεί. Και είμαστε μακάρι όταν μπορούμε να το συλλάβουμε αυτό, να συλλάβουμε την αγιότητα που μας κάλεσε ο Κύριος. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι η καρδιά μου, ξέρεις κάτι, ναι, είναι σκληρή σαν αυτό το δρόμο. Ναι, μπορώ να το δω. Άμα μπορώ να το δω, τι θα κάνω? Θα πω: Κύριε, φτιάξε αυτή την καρδιά. Αμήν. Δεν έχει λοιπόν σχέση που βρίσκεται η καρδιά σου, σε τι κατάσταση βρίσκεσαι, αλλά αν καταλαβαίνεις που βρίσκεσαι. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί, τη διαφορά? Κανένας δεν έχει μαλακή καρδιά. Κανενός η καρδιά δεν είναι τόσο τέλεια που ο Κύριος αν σπείρει θα φέρει 100 τα πλάσια ή 60 φορές παραπάνω ή 30 φορές παραπάνω. Άρα ο Κύριος θέλει να καταλάβουμε όταν πέφτει ο σπόρος μέσα μας, όταν ακούμε τη φωνή του Κυρίου, πώς αντιδράμε. Ποια είναι η αντίδρασή μας? Γι' αυτό ο Κύριος μετά συνεχίζει και τους ανοίγει την παραβολή, για να την καταλάβουν οι μαθητές τους. Όχι την παραβολή, να καταλάβουν τη στάση της καρδιάς τους απέναντι στον Κύριο. Και τους λέει: «Σεις λοιπόν ακούσατε την παραβολή του Σπύροντος». Σε ποιους το λέει αυτό? Σε σένα και σε μένα. Να μην. Άκουσέ την. Άκουσέ την. Όχι για να την καταλάβουμε και μετά όταν θα βρεθούμε στον Ευαγγελισμό να την πούμε, και έτσι να μας δίνει ο Κύριος το Ευαγγέλιο του, ώστε να μας το ανοίξει και να πηγαίνουμε. Η γνώση τι κάνει τον άνθρωπο? Το φουσκώνει, αδερφοί. Αμήν. Αυτό που αλλάζει την κοινωνία, αυτό που θα αλλάξει την κοινωνία, είναι όταν θα αλλάξουμε εμείς. Βλέπετε, το πνεύμα του Κυρίου επιμένει. Γιατί θέλει να μας οδηγήσει στην προσευχή ο Κύριος. Και λέει: «Παντός ακούοντος το λόγο της βασιλείας». Παντός. Που ακούει το λόγο της βασιλείας. Τον ακούμε? Αμήν. «Και μη νοούντος έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το εσπαρμένο εν την καρδιά αυτού. Ούτως είναι ο σπαρθής παρά την οδό». Άρα, αν μείνουμε εδώ πέρα και λες: «Α, ωραία τα είπε σήμερα ο τάδε κήρυκας, αλλά δεν κατάλαβα. Τι πρέπει να κάνω?» Ξέρετε, όταν πρωτοπήγα στην εκκλησία και μιλούσε ο αδερφός ο Θέμης, δεν τα καταλάβαινα κιόλα. Σε πολλά ήμουνα αντιρρησίας, επιφυλακτικός. Αλλά πήγαινα στην προσευχή και έλεγα: «Κύριε, δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν το καταλαβαίνω. Μου το κηρύττει ο άλλος, αλλά εγώ δεν το καταλαβαίνω». Άνοιξέ μου το. Τι έκανε ο Κύριος? Το άνοιγε. Και μέχρι τώρα αυτό κάνει. Αμήν. Μας ανοίγει το λόγο του Κυρίου περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο ο Κύριος. Ανάλογα το πόσο αντιλαμβανόμαστε τη δόξα του και το βάζουμε σε εφαρμογή, σε πράξη, ο Κύριος μας ανοίγει. Αν είμαστε λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, ο Κύριος θέλει να μας προχωρήσει. Ο δε επί τα πετρώ δυσπαρθείς, ούτως είναι ο ακούν τον λόγο και ευθύς με τα χαράς δεχόμενος αυτόν. Δεν έχει όμως ρίζα, είναι αυτό, αλλά είναι πρόσχερος. Όταν δε γίνει θλίψη ή διωγμός για τον λόγο ευθύς, τι κάνει? Σκανδαλίζεται. Αδερφέ, σκανδαλίστηκα. Έχω δει ανθρώπους, σας το έχω πει, είναι μια ομολογία που με έκανε εντύπωση, γιατί ήταν ακόμα αρχή της πίστης μου. Και είχε πιστέψει ένας άνθρωπος και είχε έρθει στο γάμο μας πρώτη φορά, κοντά στο γάμο μας, λίγο πριν το γάμο. Και είναι κοντά η επέτειός μας. Και έρχεται αυτός ο άνθρωπος, δεν έχω δει άνθρωπο να ανταποκρίνεται στο Ευαγγέλιο με τόση ταχύτητα. Ενθουσιασμό. Ο Κύριος εκεί στον έβλεπες, το πρόσωπό του έλαμπε. Μέσα σε μία εβδομάδα βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο. Καθόμουν και σκεφτόμουν, λέω, τι θα γίνει αυτός ο άνθρωπος, λέω, τόσο ενθουσιασμός, τόσο αγάπη στον Κύριο. Μέσα σε μία εβδομάδα, εγώ είχαν περάσει χρόνια για να λάβω το Πνεύμα του Άγιο. Και λέω, τι θα γίνει αυτός ο άνθρωπος, αυτός θα γίνει κήρυκας, ευαγγελιστής, θα φύγει από εδώ, θα πάει στην Σαχάρα εκεί να βρει τους. Με το που σηκώνει διωγμό ο πατέρας του και του λέει, ξέρεις κάτι, δεν θα κληρονομήσεις τίποτα, αλλά πήγαινε εκεί που πιστεύεις και μην είδατε τον Παναή. Ενθουσιασμός, ταχύτητα, ανάπτυξη πνευματική, αλλά με το που βγήκε ο ήλιος, κάηκε ο άνθρωπος. Ο Κύριος θέλει να μας κάνει δυνατούς. Αμήν. Λέει, μέσα από πάρα πολλές θλίψεις, δοκιμασίες, θα μπείτε μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Βλέπετε, εκεί η πεθερά μου που έρχεται ήταν ένας από τους πρώην διώκτες μου. Έχω τη χαρά όμως να τη βλέπω να έρχεται τώρα και να με ακούει. Μου είπαν για την κληρονομιά, δεν θα λάβεις τίποτα, δεν θα πάρεις τίποτα κτλ. Κτλ. Και εκεί που περνούσα δύσκολες καταστάσεις, γινόμουν πιο δυνατός. Ξέρετε, υπάρχει αυτό το παράξενο με την Εκκλησία. Όταν η Εκκλησία χαλαρώνει, είναι. Και με το που μπαίνει σε διωγμούς, και είναι όμορφο αυτό βέβαια. Αμήν. Όταν κάποιος αγαπάει τον Κύριο, με το που μπαίνει σε διωγμούς, αρχίζει λατρεία, δοξολογία, ζητάει τον Κύριο. Έρχεται ο Κύριος να σε ελευθερώσει. Έρχεται. Αμήν. Έρχεται ο Κύριος. Ακόμα και σε κοιλάδα θανάτου να περάσουμε, ο Κύριος είναι εκεί. Ο δε εις τας ακάνθας σπαρθείς, ούτως είναι ο ακούν το λόγο, έπειτα η μέρημνα του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου συμπνίγουσι το λόγο και γίνεται άκαρπος. Βλέπετε, ο εχθρός έχει, σαν να λέγαμε, σαν να πούμε, πολλά βέλη στη φερέτρα του. Αμήν. Ένα άλλο βέλος είναι η ησυχία, να αρχίζει να σου φέρνει πλούτο, ή ακόμα να αρχίσει, επειδή υπάρχει κάποια ανάγκη, να τρέχουμε όλη τη μέρα, να μην προλαβαίνουμε στις δουλειές και να μην βρίσκουμε χρόνο να πάμε να λατρεύσουμε τον Κύριο, να το ζητήσουμε, να μελετήσουμε λίγο, να έχουμε λίγο κοινωνία μαζί του. Βλέπετε, αυτό που έκανε ο διάβολος μέσα στα σχέδιά του όλα αυτά με τους Ισραηλίτες, ποιο ήταν και ποιο είναι σήμερα το σχέδιό του? Έβαζε βάρος στους Ισραηλίτες και δεν μπορούσαν να λατρεύσουν τον Κύριο, λέμε, ελευθερία. Ο Κύριος ήθελε να βγουν μέσα από την Αίγυπτο για να μπορούν να τον λατρεύουν ελεύθερα. Αμήν. Ο Κύριος θέλει να βγούμε μέσα από τις μέρημνες. Σε παρένθεση να βγούμε. Δεν μπορείς. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να τα κάνουμε. Έχουμε παιδιά, μεγαλώνουμε το ένα το άλλο. Πρέπει να σπουδάσουν, πρέπει να κάνουν. Αλλά πρώτος είναι ποιος? Ο Κύριος. Δεν είναι στην άκρη ο Κύριος, αν μου περισσέψει χρόνος. Πρώτος είναι ο Κύριος. Μετά του δίνεις ένα δικαίωμα και θα το πούμε αυτό το δικαίωμα μόλις τελειώσουμε. Και λέει τώρα, ο δε σπαρθείς επί τη γη την καλή, και αυτό είναι βέβαια αυτό που θέλει να φτάσουμε ο Κύριος, ούτως είναι ακούν το λόγο και νοών. Όσοις και καρποφορεί και κάμνει, ο μεν 100, ο δε 60, ο δε 300. Δεν έχει σημασία το πόσο κάνεις. Δεν έχει σημασία αν είναι 30%, αν είναι 60% ή αν είναι 100%, είναι ότι φέρνει στον Κύριο αποτέλεσμα. Αμήν. Σε όλο όμως αυτό που θέλουμε να δούμε, αδερφοί, είναι ότι ο Κύριος δεν θέλει απλά να μείνει σε ένα σπόρος. Αμήν. Θέλει να γίνεις γεωργός, θέλει. Θέλει να σπέρνεις το λόγο. Γι' αυτό μας έχει προετοιμάσει ο Κύριος. Αμήν. Γι' αυτό λέει ότι αυτός που έχει μια καλή γη και καρποφορεί, αυτός φέρνει εκατονταπλάσια. Τι εκατονταπλάσια φέρνει? Φανταστείτε ένα δέντρο και φέρνει ένα καρπό. Ο καρπός μέσα τι έχει? Τι έχει μέσα ο καρπός? Σπόρο. Αμήν. Με αυτό το σπόρο μπορεί να γίνει άλλο ένα δέντρο. Και ανάλογα τους καρπούς που έχει ένα δέντρο, άλλα τόσα δέντρα μπορεί να κάνει. Βλέπεις μια μπανανιά, ξέρω εγώ, λες αυτή με το που θα κάνει καρπό πρέπει να την κόψεις. Δεν τελείωσε, την κόβεις από τη ρίζα. Δεν ξαναβγάζει μπανάνες στην μπανανιά. Όμως έχει βγάλει άλλα 7-10 από κάτω δέντρα. Καρποφορεί. Αμήν. Καρποφορεί. Και αυτό που θέλει ο Κύριος να μας κάνει είναι να καρποφορήσουμε. Ο Κύριος δεν θέλει να μείνουμε απλά σε αυτά που ακούμε και βλέπουμε, αλλά μας λέει ποιος θα πάει για μένα. Ποιος θα πάει για μένα να κάνω τι? Το λέει εδώ στο κατά Ιωάννη. Κατά Ιωάννη εδώ λίγο, είναι το κεφάλαιο 12 και 24. Πιο πριν βλέπουμε να πηγαίνουν οι Έλληνες, λέει, και να βρίσκουν τον Φίλιππο, και ο Φίλιππος νομίζω βρήκε τον Ανδρέα, και ο Ανδρέας μιλήσαμε με τον Φίλιππο, και μετά φέραν τους Έλληνες, λέει, στο νησού. Πήγαν οι Έλληνες, με κάνει να νιώθω λίγο περήφανο για όλο αυτό. Δεν σε κάνει να νιώθεις κάτι, ρε παιδί μου? Αναφέρει γραφή το έθνος. Και για να το αναφέρει η γραφή το έθνος μας, για να έχει γραφτεί ο λόγος του στη γλώσσα μας, στα ελληνικά, η Καινή Διαθήκη, κάτι μας λέει αυτό. Αμήν. Μόλις άκουσε ο Κύριος ότι οι Έλληνες θέλουν να τον ακούσουν, πώς ένιωσε, τι ένιωσε, τι είπε? Τι είπε? Ότι ήρθε η ώρα να δοξαστεί ο Κύριος. Θέλω λίγο να διεγείρω την εθνική μας, σε παρένθεση, περηφάνεια. Αμήν. Κάτι έχει να κάνει ο Κύριος με το έθνος μας. Αμήν. Κάτι πνευματικό έχει να κάνει ο Κύριος με το έθνος μας. Δεν ξεκίνησε άδικα με την Ελλάδα. Αν μου πείτε, από πού να ξεκινήσει ο Παύλος και πού να πάει? Αυτή ήταν η διαδρομή. Όπου και να πήγαινε, ελληνικές αποικίες ήταν. Η γλώσσα τότε, η διεθνή του εμπορίου, ήταν η ελληνική. Γι' αυτό γράφτηκε και η Καινή Διαθήκη στα ελληνικά. Δεν είναι τυχαία όμως όλα αυτά. Κάπου αποσκοπούν. Δεν είναι τυχαίο που πήγανε κάποιοι Έλληνες και ο Κύριος μόλις άκουσε ότι πήγαν οι Έλληνες, λέει ήρθε η ώρα να δοξαστώ. Και τι λέει μετά παρακάτω, στο 24, αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει. Ποιος ήταν ο κόκκος του σίτου εκείνη την ώρα? Ποιος ήταν ο κόκκος του σίτου? Ο Ιησούς. Αμήν. Και μιλούσε για τη σταύρωσή του εκείνη την ώρα. Και κόκκος του είμαστε και εμείς. Αμήν. Έχουμε ακούσει τον λόγο. Το σπέρμα του λόγου είναι μέσα μας. Αμήν. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Βλέπουμε καμιά φορά ανθρώπους να αποστατούν, τα παιδιά μας να αποστατούν. Να ξέρετε κάτι, ο λόγος του Κυρίου είναι μέσα τους. Και αν θέλεις να τα ποτίσεις, πότισέ τα στην προσευχή. Αμήν. Και εμένα το παιδί μου έξω είναι. Αλλά ο λόγος είναι μέσα του. Και ένας τρόπος να ποτίσεις είναι να ποτίσεις την προσευχή. Αμήν. Ούτως ώστε να δούμε αυτά τα δέντρα να καρποφορούν. Μπορεί να είναι δύσκολη η γη τους. Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι δύσκολη η γη. Εμείς προσευχόμαστε να βρει γόνιμο έδαφος. Να έρθει η ώρα που να βρει γόνιμο έδαφος και να δούμε αυτό να γίνεται. Γι' αυτό μας δείχνει ο Κύριος την ευθύνη που έχουμε. Αμήν. Ποιος θα πάει για μας? Υπάρχει ανάγκη να σωθεί ο κόσμος, αδερφοί. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Απλώς δεν την καταλαβαίνουμε αυτή την ανάγκη. Και λέει, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολύ καρπό φέρει. Τι περιμένει ο Κύριος από εμάς? να πεθάνουμε. Αμήν. Ας τα όνειρά σου, τις επιδιώξεις σου, τις μεγαλομανίες μας, τις καινοδοξίες μας, δεν προσφέρουν τίποτα πνευματικό αυτό. Τίποτα δεν προσφέρει. Και λέει, όστις αγαπά την ψυχή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όστις μισεί την ψυχή αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωή αιώνιο θέλει φυλάξει αυτήν. Βλέπετε, ο Κύριος λέει ότι δεν υπάρχει κάτι που αξίζει επάνω στο πρόσωπο της γης για να δώσουμε την ψυχή μας σε αυτό. Δεν υπάρχει. Και είναι λυπηρό να φτάσουμε στο τέλος της ζωής μας και να πούμε τελικά τι κατάλαβα από όλα αυτά που έκανα. Σήμερα έβλεπα ένα βίντεο που μου έχει δώσει κάτι αναζωπηρώσεις. Και μου θύμισε κάτι που είχα ξαναδεί με έναν άνθρωπο, έναν κήρυκα που είχε πάει στους Εσκιμώους. Είχε αφήσει όλη τη ζωή, είχε πάει στους Εσκιμώους, μείον 40 βαθμούς. Άτε να ξεκινήσεις να πας εκεί να κηρύξεις αυτούς τους ανθρώπους. Έφερε φοβερή, όχι αναζωπήρωση, έφερε φοβερό έργο στον Κύριο. Πάρα πολλοί Εσκιμώοι πιστέψανε στον Κύριο. Πέθανε άδοξα. Κανείς θα σκεφτόταν, μα γιατί ο Θεός να το επιτρέψει αυτό. Πήγε να βοηθήσει ένα παιδί να σηκώσει τον πάγο, εκπλησοκρότησε καραμπίνα στα πόδια του και το χτύπησε από εδώ στη φέρα και βγήκε από την άλλη μεριά. Έμεινε ανάπηρος για λίγο καιρό, μετά πέθανε. Και λες, μα πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος να κάνει αυτό το έργο του Κυρίου, τόσο αγαπητό έργο, να τρέξει με τους Εσκιμώους και αυτά και το ένα και το άλλο και να πεθάνει έτσι άδοξα. Άλλες συμβουλές του Θεού και άλλες συμβουλές των ανθρώπων. Για μας πέθανε. Για τον Κύριο όχι. Αμήν. Το μισό του τον πήρε. Όταν πέθανε αυτός ο άνθρωπος, όλα πήγανε χάλια με τους Εσκιμούς. Αυτοκτονίες, ναρκωτικά, μέσα στα παιδιά κτλ. Κτλ. Όλη όμως αυτή η κατάσταση οδήγησε μετά σε μια τρομερή αναζωπήρωση. Είχανε το σπόρο μέσα τους. Εξήτησαν τον Κύριο όταν φτάσανε στο τέλος. Κρατήστε τα αυτά που σας λέω. Όταν φτάσανε στο τέλος, στον πάτο πια, και είδαν ότι δεν πάει άλλο, οι κοινότητες τους έχουν διαλυθεί. Γεμάτο από θανάτες, από αυτοκτονίες, από παιδιά που αυτοκτονούσαν. Κοιτάξτε σήμερα, έξω λίγο, τι γίνεται. Κοιτάξτε. Δείτε τα παιδιά μας, δείτε την κοινωνία. Δείτε αυτούς που ψάχνουν την ευτυχία. Και ξέρω ότι μέσα εκεί υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι εκεί μέσα, πιο πολύ είναι ευαίσθητοι άνθρωποι, γι' αυτό καταντούν εκεί που καταντούν. Έχουν ευαισθησίες, βλέπουν αδικίες, βλέπουν τέτοια πράγματα. Και επειδή δεν μπορούν να ξεφύγουν, δεν γνωρίζουν τη δικαιοσύνη του Κυρίου, καταλήγουν σε αυτές τις καταστάσεις. Ποιος θα επάει για μας? Ποιος θα πάει να ελευθερώσει τους ανθρώπους αυτούς? Πρέπει να πεθάνει ποιος? Ο σπόρος πρέπει να πεθάνει. Αμήν. Πρέπει να πεθάνει ο σπόρος. Όταν ο σπόρος πεθάνει, θα φέρει καρπό. Και ο Κύριος θέλει να πεθάνουμε ως προς τα όνειρά μας, τις επιδιώξεις μας και να βάλουμε τη βασιλεία του Κυρίου πρώτη. Να τη βάλουμε πρώτη. Δεν χάνεις, μη στεναχωριέσαι. Και λέει τώρα εδώ πέρα. Εάν εμέ υπηρετεί της, εμέ ας ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θέλει είσαι και υπηρετής ο εμός. Και αν της εμέ υπηρετεί, θέλει τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Πώς καταλήγει? Σ' αρέσει αυτή η κατάληξη? Θα σε τιμήσει ποιος? Ο πατέρας. Η πρώτη τιμή, αδελφοί, που μας κάνει ο Κύριος είναι ότι κατοικεί μέσα μας. Το έχουμε κατανοήσει αυτό? Τι μεγάλη τιμή είναι αυτή? Κατοικεί μέσα μας. Αμήν. Έρχεται ο Κύριος και μας αλλάζει. Θέλει να μας κάνει πιο σωστούς ανθρώπους, πιο χρήσιμους ανθρώπους. Ας αφήσουμε την τιμή πια όταν θα πάμε στον ουρανό να ακούσεις ένα Θεό να σου πει έβγε. Περιμένω από το Θεό να μου πει έβγε. Αμήν. Θα το ζήσουμε κι αυτό. Και λέει τώρα εδώ, στο 35, Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, έτειο λίγον καιρό, το φως είναι μεθυμών. Περιπατείτε ενόσο έχετε το φως για να μην σας καταφτάσει το σκότος. Και όστις περιπατεί εν το σκότι, δεν ξέβρει που υπάγει. Λέει, η εικόνα που μας δίνει εδώ είναι το σκότος τι κάνει σήμερα. Τι κάνει το σκοτάδι. Τρέχει. Έχετε δει πως τρέχει στα πρωινάδικα. Τρέχει το σκοτάδι. Τρέχει. Τι περιμένεις να ακούσεις δηλαδή από έναν άνθρωπο που βίασε τα παιδιά του. Έβαζε το παιδί του να έχει σχέσεις με την μάνα. Τι περιμένουμε να ακούσουμε ακόμα. Αυτόν τον άνθρωπο θα έπρεπε, τι να πω, ό,τι και να πω είναι λίγο. Τα ζώα δεν φτάνουν σε αυτές τις καταστάσεις. Αυτά τα βλέπουμε πια κάθε μέρα. Έχουν αρχίσει και μας γίνονται λίγο οικεία. Αν το ακούσουμε, αρχίζει και γίνεται λίγο οικείο όλο αυτό το πράγμα. Το σκοτάδι τι κάνει. Τρέχει, τρέχει, τρέχει, τρέχει. Και ο Κύριος μας λέει, πηγαίνετε πιο γρήγορα, μη σας καταφτάσει το σκοτάδι. Αμήν. Είναι η ίδια εικόνα που ο Ηλίας έπρεπε να τρέξει για να προσπεράσει τα άλογα του Αχάβ. Ίδιες εικόνες είναι. Δεν μιλάει ο Κύριος για τότε, μιλάει για μας σήμερα. Αμήν. Και μας λέει ότι πρέπει να τρέξουμε να μην μας καταφτάσει το σκοτάδι. Εάν με καταφτάσει ή καταφτάσει το σκοτάδι, τελείωσε. Μπήκαμε μετά μέσα πού? Στη θλίψη. Στη θλίψη μπήκαμε. Κοιτάξτε τώρα εδώ. Γίνονται εκλογές. Ένα παράδειγμα στη Ρουμανία. Πόσοι παρακολουθούν λίγο πολιτική. Γίνανε εκλογές στη Ρουμανία, το ξέρετε αυτό. Βγήκε ένα κόμμα που ήταν φιλικό προσκύμενο στη Ρωσία. Δεν ήταν στη Δύση. Κηρύξαν τις εκλογές άκυρες. Το ακούσατε αυτό? Είναι η πρώτη φορά λέει, που συμβαίνει αυτό στην Ευρώπη. Κηρύττουν τις εκλογές άκυρες και κινδυνεύει αυτόν τον άνθρωπο που κέρδισε τις εκλογές να το βάλουν στη φυλακή. Γιατί το ψήφισε το πιο μεγάλο μέρος του λαού. Και πάνε να απογορεύσουν λέει το TikTok, γιατί λέει επηρέασαν οι Ρώσοι μέσα από το TikTok τις εκλογές της Ρουμανίας. Ψήφισε ό,τι θέλεις εσύ. Ό,τι θέλεις ψήφισε. Πήγαινε στις άλλες εκλογές και ψήφισε ό,τι θέλεις. Να είσαι σίγουρος ότι θα βγει αυτό που θέλουν. Ο Μακρόν στη Γαλλία. Δεν το θέλει ο γαλλικός λαός. Όλο το σύστημα πάει εναντίον του. Αυτός κρατιέται από την καρέκλα. Δεν φεύγει. Είναι δεμένος εκεί πέρα. Πώς θα καταφέρουν αυτά? Σκοτάδι. Δεν καταλαβαίνουμε τι έρχεται. Δεν καταλαβαίνουμε τι έρχεται. Και ο Κύριος μας λέει να τρέξουμε. Και λέει, ενόσο έχετε φως, το φως που είναι το Ευαγγέλιο, πιστεύετε στο φως, για να γίνετε ή του φωτός. Ταύτα ελάλησε ο Ιησούς και απελθόν εκρύφθη από αυτόν. Αλλά, λέει τώρα, ενώ έκαμε τόσα θαύματα εμπροσέν αυτόν, δεν επίστευαν σε αυτόν. Και ξαναγυρίζει το εδάφιο αυτού του Ισαΐα. Για να πληρωθεί ο λόγος του προφήτου Ισαΐα, τον οποίον είπε, Κύριε, τις επίστευσε εις το κήρυγμα ημών και ο βραχίων του Κυρίου εις την απεκαλύφθη. Πας και κηρύττεις. Και λες, μα δεν ακούνε, δεν πιστεύουν, δεν κάνουν, δεν δείχνουν. Μίλησε. Άσε το σπόρο να πέσει. Αμήν. Άσε το σπόρο να πέσει. Και λέει, δια τούτο δεν είναι δύνατο να πιστεύσουν, διότι πάλι είπε ο Ισαΐας, ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτών και εσκλήρινε την καρδιά αυτών, για να μείνει δώσει με τους οφθαλμούς και νοήσωση με την καρδιά και επιστρέψουσι και ιατρέψω αυτούς. Αυτό που κάνει λοιπόν η καρδιά του ανθρώπου είναι να σκληραίνει. Ενώ καταλαβαίνει ότι αυτό είναι αλήθεια, ενώ βλέπει τη δόξα του Κυρίου, η καρδιά των ανθρώπων τι κάνει? Σκληραίνει. Και δεν επιστρέφει στον Κύριο ώστε να την θεραπεύσει. Ταύτα λέει ο Ισαΐας, και εδώ είναι το μεγάλο όμορφο μέρος, λέει ταύτα είπε ο Ισαΐας όταν είδε τη δόξα αυτού και ελάλησε περί αυτού. Για ποιον το είπε αυτό? Για τον Ιησού. Αμήν, για τον Ιησού. Θα βλέπουν τόσα σημεία, τόσες δυνάμεις και όμως δεν θα πιστεύανε. Έρχεται ο διάβολος και τυφλώνει τη διάνοια των ανθρώπων. Τελικά ο Κύριος εκεί που μας οδηγεί είναι το να ανταποκριθούμε, αδερφοί, και να γίνουμε εμείς οι σπορείς. Αμήν. Να πούμε στον Κύριο, ξέρεις Κύριε, απόστειλέ μας. Βλέπουμε τον Παύλο, ας αφήσουμε τώρα τον Κύριο, να τελειώσουμε λίγο με τον Παύλο, που ο Παύλος ήταν ένας άνθρωπος σαν και εμάς. Ναι, μεν αγαπούσε το Θεό. Κυνηγούσε όμως τους ανθρώπους, τους χριστιανούς, και τι τους έκανε? Τους σκότωνε. Όταν τον κάλεσε ο Κύριος ήταν Σαύλος. Ήταν ένας διώκτης των χριστιανών. Τον ενοχλεί αυτόν τον Κύριο. Ο Κύριος ξέρει ότι αν ρίξει το σπόρο του σε αυτόν τον άνθρωπο, αν ακούσει αυτός ο άνθρωπος και δει και επιστρέψει, θα το θεραπεύσει. Αμήν. Και όχι μόνο να το θεραπεύσει, τον Παύλο τι τον έκανε κιόλας? Τον έκανε να σπέρνει τον λόγο του Κυρίου. Πήγε ένα ταξίδι, το τελευταίο του ταξίδι στη Ρώμη. Τελειώνουμε στις πράξεις, πια στο 28 κεφάλαιο, είναι το τελευταίο κεφάλαιο. Κλείνει την ιστορία του ο Παύλος με το ταξίδι του στη Ρώμη που δεν γύρισε ποτέ από τη Ρώμη. Και βλέπουμε ότι πήγε ο Απόστολος Παύλος στη Ρώμη και πριν πάει στη Ρώμη πάτησε στη Μάλτα, ένα νησάκι πιο κάτω από τη Σικελία, νότια της Σικελίας. Και λέει εκεί τους υποδέχτηκε ένας άνθρωπος οποπλίους που ήταν, αυτός είχε τα πιο πολλά χωράφια εκεί πέρα σε αυτό το νησί στη Μάλτα. Και πήγε λέει στο σπίτι του, και στο σπίτι του ήταν ο πεθερός του, αν δεν κάνω λάθος, και είχε δυσεντερία. Ξέρετε τι είναι δυσεντερία, τρέχεις στην τουαλέτα, αν προλάβεις, πρόλαβες. Και είχε και πυρετό, λέει. Και αμέσως λέει ο Παύλος τι έκανε? Προσευχήθηκε, λέει, και άγγισε αυτόν. Βλέπετε, το χερουβίμ μας αγγίζει, μας καθαρίζει, και μετά ο Κύριος το Σεραφείμ ή το χερουβίμ, τα ίδια είναι, και λέει, μας αγγίζει, και μετά εμείς τι κάνουμε? Αγγίζουμε τους ανθρώπους και θεραπεύονται. Εκεί θέλει να μας φτάσει ο Κύριος, αδερφοί. Εκεί θέλει να μας φτάσει. Αμήν. Κατευθείαν. Και μετά λέει, με το που το άκουσαν εκεί στο νησί, πήγαν όλοι οι ασθενείς. Φανταστείτε ένα νησί εκεί, η Μάλτα, ότι όποιος ασθενής το είχε ακούσει πήγε στον Παύλο. Τι είχε ο κάθε ένας, πυρετό, ο άλλος είχε, δεν ξέρω τι ασθένειες μπορεί να είχανε, και λέει τους, προσευχόταν ο Παύλος και τους θεράπευσε. Θεράπευε ο Κύριος. Εάν πεθάνει ο σπόρος σαν τον Παύλο, εάν γίνουμε σαν τον Παύλο, προσεύχομαι για τον εαυτό μου, αμήν, θα μας τιμήσει ο Πατέρας. Είναι σαν να σου λέει, ποιος θα πάει για μένα? Είναι σαν να πηγαίνει ο Ιησούς. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί, την όμορφη ευθύνη που βάζει ο Κύριος πάνω μας. Δεν είναι τιμή αυτό? Παρόλα αυτά που πέρασε ο Παύλος, πέρασε δυσκολίες ο Παύλος. Τα αφισβητεί κανένας? Πέρασε θλίψεις ο Παύλος, τα αφισβητεί κανένας? Η ζωή του όμως ήταν δοσμένη στον Κύριο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Παύλος, από ένα σκληρό δρόμο που έπεφτε ο σπόρος και δεν περνούσε μέσα, από ένας φαρισαίος, πέρασε, έγινε καλή γη. Και προσέφερε στον Κύριο όχι 30, όχι 60, προσέφερε 100% στον Κύριο. Έδωσε την καρδιά του 100%. Μπορεί να μην φτάσουμε σαν τον Παύλο, ας φέρουμε 30%. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό που ευχαριστεί τον Κύριο. Να φέρουμε κάτι στον Κύριο. Αμήν. Και λέει, όταν έφευγαν από το νησί, φανταστείτε, όταν έφευγαν από το νησί, τον Παύλο τον ευχαριστούσαν και πήραν όλοι τρόφιμα εκεί για το ταξίδι τους, εξαιτίας τίνος του Παύλου. Ενώ τον διώκαν τον Παύλο γιατί θα πήγαινε να δικαστεί στη Ρώμη, όταν έφτασε στη Ρώμη του δώσανε δικό του μέρος για να μείνει με έναν φύλακα. Απλά οι υπόλοιποι πήγανε μέσα στις φυλακές. Ο Παύλος είχε το μέρος του εκεί πέρα, απλά να το βλέπει ένας φύλακας, νομίζω, και μπορεί να ήταν και σε ένα χώρο αρχοντικού. Και υποδεχόταν, λέει, εκεί τους ανθρώπους. Καλούσε ανθρώπους και μιλούσε μαζί τους. Και κάλεσε κάποια στιγμή και Ιουδαίους. Πάντα ο Παύλος, βλέπεις, ήθελε να μιλήσει στο λαό του. Αγαπούσε τους Ιουδαίους. Αμήν. Και έτσι ο Κύριος θέλει να αγαπήσουμε τους Έλληνες, όποιοι και αν είναι οι αδερφοί μας. Αμήν, όπως και αν είναι. Ήξερε ο Παύλος τι ήτανε. Όμως κοιτάξτε εδώ τι λέει, να τελειώσουμε με αυτό. Λέει στο 28 και 22, επιθυμούμε δεν να ακούσομεν παρά σου τι φρονείς, διότι περί της αιρέσεως ταύτης είναι γνωστό εις εμάς ότι παντακού αντιλέγεται. Πού ανήκουμε? Πού ανήκουμε? Αίρεση. Διαβάζεις τη γραφή? Τι είσαι? Αιρετικός. Μιλάς για τη γραφή? Τι είσαι? Αιρετικός. Μιλάς για τον Χριστό? Τι είσαι? Αιρετικός. Και λέει, για την αίρεση λέει αυτή, ακούσαμε ότι πανταχού τι κάνει? Τι κάνει αυτή η αίρεση? Αντιλέγεται. Ε? Υπήρχε λοιπόν μια διαμάχη. Από τη μια βλέπανε. Βλέπανε τα θαύματα που γινόταν. Τα βλέπανε, όπως και τον καιρό του Ιησού. Υπήρχαν θαύματα, υπήρχαν μαρτυρίες, υπήρχαν ομολογίες. Σήμερα δεν υπάρχουνε? Υπάρχουν μαρτυρίες, υπάρχουν ομολογίες. Το τι κάνει ο Κύριος. Και αφού λέει, διόρισαν εις αυτόν ημέρα, ήρθαν προς αυτόν πολλοί εις το κατάλημα, εις το οποίο εξέθεσε διαμαρτυριών τη Βασιλεία του Θεού και έπιθεν αυτούς εις τα περί του Ιησού από τέτου νόμου του Μωυσέως και των προφητών από πρωί ως εσπέρας. Καθόταν και μιλούσε από το πρωί μέχρι το βράδυ, λέει, και τους έπιθε. Και άλλοι μεν επίθοντο εις τα λεγόμενα, άλλοι δε επίστουν. Ασύμφωνοι δεόντες προς αλλήλους ανεχώρουν. Αφού ο Παύλος είπε ένα λόγο, ότι καλώς ελάλησε το Πνεύμα το Άγιο προς τους πατέρες ημών δια Ισαΐου το προφήτου. Λέει, φεύγανε και συνομιλούσαν μεταξύ τους. Ε? Η συζήτηση ποια ήταν? Ε? Αυτά που είπε αλήθεια. Έλα μωρέ, μα ο νόμος λέει αυτό το πράγμα. Μα κοίτα αυτό που είπε. Μα. Και υπήρχε μια ταξία στη συζήτησή τους. Ε? Υπήρχε μια αταξία. Και λέει, όταν τους είδε ο Παύλος με αυτό το πνεύμα, λέει, καλά λέει ο Κύριος με τον Ισαΐα. Τώρα ποιος ήταν ο σπορέας, αδερφοί? Ο Παύλος. Ποιος ήταν αυτός που απάντησε ο Κύριο, Κύριε, πώς τη λέμε? Πώς φανερώνεται ο Παύλος μέσα στην Αγία Γραφή? Ε? Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού. Αμήν. Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού. Τον Απόστηλε. Αμήν. Τον Απόστηλε. Και λέει, είπαγε προς το λαό τούτο και είπε, με την ακοή θέλετε ακούσει και δεν θέλετε νοήσει, και βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει, διότι επαχύνθη η καρδιά του λαού τούτου και με τα ότα βαρέως άκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών έκλεισαν, μήποτε ειδώσει με τους οφθαλμούς και ακούσε με τα ότα και νοήσουν με την καρδιά και επιστρέψωση και ιατρέψω αυτούς. Αυτό μαρτυράει ότι αυτοί οι άνθρωποι καταλάβανε. Αμήν. Ακούσαν τα αυτιά τους, είδαν. Παρόλα αυτά κρατήσαν την καρδιά τους πώς? Σκληρή. Γνωστό λοιπόν έστω εις εσάς ότι εις τα έθνη απεστάλλει το σωτήριο του Θεού. Αυτή και θέλουσε ακούσει. Και αφού είπε ταύτα, ανεχώρησαν οι Ιουδαίοι έχοντες πολλή συζήτηση προς αλλήλους. Τι τους είπε, πώς έκλεισε? Έκλεισε με την ευκαιρία που μας δίνει ο Κύριος σε εμάς σήμερα. Αμήν. Τι λέει? Προς τα έθνη θα πάει το Πνεύμα του Κυρίου. Σήμερα είναι στα χέρια μας η ευθύνη αυτή. Αμήν. Είναι στα χέρια μας. 2000 χρόνια μετά βλέπουμε πως τρέχει το σκοτάδι και ο Κύριος, η κραυγή του Κυρίου σε εμάς είναι ίδια. Ποιος θέλει να πάει για μένα? Αμήν. Θέλω να φύγουμε σήμερα με αυτή την πρόσκληση μέσα μας. Και ανάλογα το τι μπορεί να κάνει ο καθένας μας για τον Κύριο, να το κάνουμε. Απλά πρέπει να βάλουμε τον εαυτό μας κάτω και να δούμε σε τι κατάσταση είναι η καρδιά μας. Είναι σε αυτή την κατάσταση? Αν, Κύριε, είναι σε αυτή την κατάσταση, θεράπευσέ την. Δεν θέλω να είναι παχιά η καρδιά μου. Αμήν. Θέλω να είναι εύπλαστη και ό,τι έχει να κάνει για σένα θέλω να το κάνει. Αμήν. Στείλε με εκεί που θέλεις να με στείλεις. Και ο Κύριος ξέρει τι μπορεί ο καθένας μας να σηκώσει. Δεν θα σου βάλει το βάρος του Παύλου. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι Αν σου πει ο Κύριος θυσίασε τον γιο σου σαν τον Αβραάμ. Ξέρει ο Κύριος τι μπορεί ο καθένας μας να κάνει. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, θέλουμε να ακούσουμε τη φωνή σου δυνατά μέσα μας. Σήμερα ακούστηκε ένα κήρυγμα, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε. Ίσως ένας πόρος, Κύριε, έχει, Κύριε, πέσει μέσα μας, Πατέρα Άγιε. Όπως κάθε φορά που ακούμε το Λόγο σου, Κύριε, μέσα από ένα κήρυγμα, Κύριε, μέσα ακόμα και την ανάγνωση της Γραφής, καθώς αδέρφια μας την διαβάζουν, Κύριε, για μας, Πατέρα Άγιε. Θέλουμε, Κύριε, αυτός ο σπόρος, Κύριε, που έχει πέσει μέσα μας, Πατέρα Άγιε, να μην μας βρει, Κύριε, με μια παχιά, Κύριε, καρδιά, Πατέρα Άγιε. Αλλά θέλουμε, Κύριε, καρδιά μας να είναι εύπλαστη, Πατέρα Άγιε. Να μπορούμε να ελέξουμε, Κύριε, τα αυτιά μας. Αν ακούνε τι το πνεύμα σου, Κύριε, μας λέει, Πατέρα Άγιε. Να μπορούμε να ελέξουμε, Κύριε, τα μάτια της πίστης μας, Πατέρα Άγιε. Αν βλέπουν, Κύριε Ιησού Χριστέ, τη δόξα σου ή αν εθελοτυφλούμε, Πατέρα Άγιε. Ή αν κρατάμε, Κύριε, τα αυτιά μας κλειστά για να μην ακούσουμε, Κύριε, το λόγο σου, το θέλημά σου, Κύριε. Θέλουμε, όπως τον Ισαΐα, Κύριε, να είναι έτοιμη η καρδιά μας, Κύριε, όταν εσύ, Κύριε, θέλεις να μας αποστείλεις, Κύριε. Σε αυτό, Κύριε, που έχεις, Κύριε, ορίσει στον καθένα να κάνει, Πατέρα Άγιε. Εσύ, Κύριε, μας λες, Κύριε, ότι άλλος θα φέρει 30, άλλος 60, άλλος 100, Πατέρα. Δεν έχει σου μας η ποσότητα, Κύριε, καμία αξία, Πατέρα Άγιε. Αλλά η αξία, Κύριε, είναι στο ότι η καρδιά μας, Κύριε, είναι μαλακή, εύπλαστη, Πατέρα Άγιε. Ακούμε τη φωνή σου, Κύριε, και κάνουμε αυτό, Κύριε, που μπορεί ο κάθε ένας μας να κάνει. Γιατί εσύ δεν βάζεις, Κύριε, παραπάνω βάρος, Κύριε, σε κανέναν, Κύριε, από αυτό που αντέχει, Πατέρα Άγιε. Και θέλουμε, Κύριε, αυτή την ώρα, Κύριε, να ανταποκριθούμε, Κύριε, στη φωνή τη δική σου, Κύριε. Και ότι είναι ορισμένο, Κύριε, από σένα, Κύριε, να κάνουμε σήμερα, Κύριε, τώρα, Κύριε, αυτό τον καιρό, Πατέρα Άγιε. Εσύ, Κύριε, να μας μιλήσεις, Πατέρα Άγιε, για να μπορούμε να παραδοθούμε, Κύριε, στη φωνή σου τέλεια, Πατέρα Άγιε. Δώσε μας εμπειρίες, Πατέρα, όπως είχαν οι Άγιοι, Κύριε, όπως είχε ο Ισαΐας, Κύριε, ο Εζεκίλ, ο Ιερεμίας, Πατέρα Άγιε, ώστε να μπορούμε, Κύριε, να ακούμε, Κύριε, τη φωνή σου και να είμαστε βέβαιοι, Κύριε, για αυτή τη φωνή, Πατέρα Άγιε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, Κύριε, θέλω να μας δώσεις αυτή τη βεβαιότητα, Κύριε, μέσα μας, Πατέρα Άγιε. Σε ευχαριστώ, Κύριε, σε ευχαριστώ, Ιησού μου, Κύριε. Αλληλούια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα, να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Σαμουήλ Β ή Βασιλιών Β, κεφάλαιον Θ. Και είπεν ο Δαβίδ, μένει της έτη εκ του οίκου του Σαούλ δια να κάμω έλεος προς αυτόν χάριν του Ιωνάθαν. Ήτο δε δούλος της εκ του οίκου του Σαούλ ονομαζόμενος Σιβά. Και κάλεσαν αυτόν προς τον Δαβίδ και είπε προς αυτόν ο βασιλεύς, «Σύ είσαι ο Σιβά?» Ο δε είπεν, «Ο δούλος σου». Και είπεν ο βασιλεύς, «Δεν με νητής έτη εκ του οίκου του Σαούλ δια να κάμω προς αυτόν έλεος Θεού?» Και είπεν ο Σιβά προς τον βασιλέα, «Έτι υπάρχει υιός του Ιωνάθαν βεβλαμένος του σπόδας». Και είπε προς αυτόν ο βασιλεύς, «Πού είναι ούτος?» Ο δε Σιβά είπε προς τον βασιλέα, «Ιδού είναι εν το οίκο του Μαχύρ, ιού του Αμιήλ, εν Λοδεβά». Τότε έστειλε ο βασιλεύς του Δαβίδ και έλαβεν αυτόν εκ του οίκου του Μαχύρ, ιού του Αμιήλ, εκ Λοδεβά. Και ότε ήρθε προς τον Δαβίδ ο Μεμφιβοστέ, υιός του Ιωνάθαν, ιού του Σαούλ, έπεσε κατά πρόσωπον αυτού και προσεκίνησε. Και είπεν ο Δαβίδ, «Μεμφιβοστέ?» Ο δε είπε, «Ιδού ο δούλος σου». Και είπεν ο Δαβίδ προς αυτόν, «Μη φοβού, διότι βεβαίως θέλω κάμει προσέ έλεος, χάριν Ιωνάθαν του πατρός σου, και θέλω αποδώσει εισέ πάντα τα κτήματα Σαούλ του πατρός σου. Και εσύ θέλεις τρώγει άρτον επί της τραπέζης μου διαπαντός». Ο δε προσεκίνησε αυτόν και είπε, «Τι είναι ο δούλος σου, ώστε να επιβλέψεις εις τιούτον κίνα τεθνικότα, οποίος εγώ?» Και κάλεσε ο βασιλεύς τον Σιβά, τον δούλον του Σαούλ, και είπε προς αυτόν, «Πάντα όσα είχεν ο Σαούλ και πάσο οίκος αυτού έδωκα εις τον ιόν του Κυρίου σου. Θέλεις λοιπόν γεωργή την γην δι' αυτόν, σύ και η σου και η δούλη σου, και θέλεις φέρει τα εισοδήματα δια να έχει ο υιός του Κυρίου σου τροφήν να τρώγει. Πλην ο Μεμφιβοστέ, ο υιός του Κυρίου σου, θέλει τρώγει διαπαντός άρτον επί της τραπέζης μου». Είχε δε ο Σιβά 15 υιούς και 20 δούλους. Ο δε Σιβά είπε προς τον βασιλέα, «Κατά πάντα όσα προσέταξεν ο Κύριός μου ο βασιλεύς των δούλων αυτού, ούτω θέλει κάμει ο δούλος σου». Ο δε Μεμφιβοστέ, είπε ο βασιλεύς, «Θέλει τρώγει επί της τραπέζης μου ως εις εκ των υιών του βασιλέως». Είχε δε ο Μεμφιβοστέ υιόν μικρόν ονομαζόμενον Μιχά. Πάντες δε οι κατοικούντες εν το οίκο του Σιβά ήσαν δούλοι του Μεμφιβοστέ. Και ο Μεμφιβοστέ κατόκει εν Ιερουσαλήμ, διότι έτρωγε διαπαντός επί της τραπέζης του βασιλέως. Ήτο δε χολός αμφωτέρους τους πόδας. Σαμουήλ Β ή Βασιλιών Β, κεφάλαιον Ιώτα. Μετά δε ταύτα απέθανε ο βασιλεύς των ιών Αμών και βασίλευσεν ανταυτού ανούν ο γιος αυτού. Και είπεν ο Δαβίδ, «Θέλω κάμει έλεος προς ανούν των ιών του Νάας, επειδή ο πατήρ αυτού έκαμεν έλεος προς εμέ». Και απέστειλεν ο Δαβίδ να παρηγορήσει αυτόν περί του πατρός αυτού διαχειρός των δούλων αυτού. Και ήρθον οι δούλοι του Δαβίδ εις την γην των ιών Αμών. Και είπον οι άρχοντες των ιών Αμών προς ανούν τον Κύριον αυτόν, «Νομίζεις ότι ο Δαβίδ τιμών τον πατέρα σου απέστειλε προς σε παρηγορητάς?» Δεν απέστειλεν ο Δαβίδ τους δούλους αυτού προς σε δια να ερευνήσει την πόλη και να κατασκοπεύσει αυτήν και να καταστρέψει αυτήν? Και επίασεν ο Ανούν τους δούλους του Δαβίδ και εξήρισε το ίμιση του πόγονος αυτών και απέκοψε το ίμιση των ηματίων αυτών μέχρι των γλουτών αυτών και απέπεμψεν αυτούς. Ότε απήγγειλαν τούτο προς τον Δαβίδ, απέστειλε η συνάντηση αυτών, επειδή οι άνδρες ήσαν ετοιμασμένοι σφόδρα. Και είπε ο βασιλεύς, «Καθίσατε εν Ιεριχώ, έως σου αυξηθώσιν υπόγονές σας και επιστρέψατε». Βλέποντες δε οι Ιαμών ότι ήσαν βδελικτοί στον Δαβίδ, απέστειλαν οι Ιαμών και εμίσθωσαν εκ των Συρίων Βεθ Ρεόβ και των Συρίων Σοβά 20.000 πεζών και παρά του βασιλέως Μάχα 1.000 άνδρας και παρά του Ισ Τόβ 12.000 ανδρών. Κι ούτε ήκουσεν ταύτα ο Δαβίδ, απέστειλε τον Ιωάβ και άπαν το στράτευμα των δυνατών. Και εξήλθον οι Ιαμών και παρετάχθησαν εις πόλεμον κατά την είσοδον της πύλης. Και οι Σύριοι Σοβά και Ρεόβ και οι Στόβ και Μάχα ήσαν καθεαυτούς εντυπαιδιάδη. Βλέπον δε ο Ιωάβ ότι η μάχη παρετάχθη εναντίον αυτού έμπροσθεν και όπισθεν, έκλεξεν εκ πάντων των εκλεκτών του Ισραήλ και παρέταξεν αυτούς εναντίον των Συρίων. Το δε υπόλοιπον του λαού έδωκεν εις την χείρα του Αβυσσέ αδελφού αυτού και παρέταξεν αυτούς εναντίον των Ιωναμών. Και είπεν, «Εάν οι Σύριοι υπερισχύσωσι κατ' εμού, τότε εσύ θέλεις με σώσει. Εάν δε η Ιαμών υπερισχύσωση κατά σου, τότε εγώ θέλω ελθεί για να σε σώσω. Ανδρίζου και ας κρατεωθόμεν υπέρ του λαού ημών και υπέρ των πόλεων του Θεού ημών. Ο δε Κύριος ας κάμει το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού». Και προσήλθεν ο Ιωάβ και ο λαός ο μεταυτού εις μάχην εναντίον των Συρίων. Ιδε έφυγον απέμπροσθεν αυτού. Και ότε είδον οι Ιαμών ότι οι Σύριοι έφυγον, τότε έφυγον και αυτοί απέμπροσθεν του Αβυσσέ και εισήλθον εις την πόλη. Και ο Ιωάβ επέστρεψεν από τον Ιωναμών και ήλθεν εις Ιερουσαλήμ. Ιδόντες δε οι Σύριοι ότι κατετροπώθησαν έμπροσθεν του Ισραήλ, συνηθρίστησαν ομού. Και απέστειλεν ο Αδαρέζερ και εξήγαγε τους Συρίους τους πέραν του ποταμού. Και ήλθον εις Ελάμ. Και Σοβάκ ο αρχιστράτηγος του Αδαρέζερ προεπορεύεται έμπροσθεν αυτόν. Και ότε απηγγέλθη προς τον Δαβίδ, συνήθρισε πάντα τον Ισραήλ και διέβη τον Ιορδάνη και ήλθεν εις Ελάμ. Οι δε Σύριοι παρετάχθησαν εναντίον του Δαβίδ και επολέμησαν με αυτόν. Και έφυγον οι Σύριοι απέμπροσθεν του Ισραήλ. Και εξολόθρευσεν ο Δαβίδ εκ των Συρίων 700 αμάξας και 400.000 υπέων και Σοβάκ των αρχιστράτηγων αυτών επάταξε και απέθανεν εκεί. Και ειδώντες πάντες οι βασιλείς, οι δούλοι του Αδαρέζερ ότι κατετροπώθησαν έμπροσθεν του Ισραήλ, έκαμον ειρήνην μετά του Ισραήλ και έγιναν δούλοι αυτών. Και οι Σύριοι εφοβούντο να βοηθήσωσι πλέον τους Ιούς Αμών.
2: Ιερεμίας, κεφάλαιο Ιώτα Έψιλον. Και είπε Κύριος προς εμέ, «Και εάν ο Μωυσής και ο Σαμουήλ ήσταν το ενώπιόν μου, η ψυχή μου δεν ήθελε είστε υπέρ του λαού τούτου. Αποδίωξον αυτούς απέμπροσθέν μου και ας εξέλθωσι. Και εάν είπωσι προσέ, πού θέλω μεν εξέλθει, τότε θέλει πει προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος. Όσοι είναι δια των θάνατων, εις θάνατον, και όσοι δια την μάχεραν, εις μάχεραν, και όσοι δια την πείναν, εις πείναν, και όσοι δια την εχμαλωσίαν, εις εχμαλωσίαν. Και θέλω επιφέρει επ' αυτούς τέσσερα είδη, λέγει Κύριος. Την μάχεραν διασφαγήν και τους κίνας διασπαραγμών και τα πετεινά του ουρανού και τα θηρία της γης για να καταφάγωση και να αφανίσωση. Και θέλω παραδώσει αυτούς εις διασποράν εν πάση της βασιλείης της γης. Εξαιτίας του Μανασί, Ιού Εζεκίου βασιλέως του Ιούδα, διόσα έπραξεν εν Ιερουσαλήμ. Διότι τι θέλησε η κτήρη Ιερουσαλήμ, ή τι θέλει σε συλληπιθεί, ή τι θέλει στραφεί για να ερωτήσει πώς έχεις, σημαί εγκατέλειπες, λέγει Κύριος, ή πήγες εις τα οπίσω. Δια τούτο θέλω εκτείνει την χείρα μου έπισε, και θέλω σε αφανίσει. Απέκαμον ελαιών, και θέλω ελικμίσει αυτούς με το ελικμητήριον εν τες πύλες της γης. Θέλω ατεκνώσει αυτούς, θέλω αφανίσει των λαών μου, διότι δεν επιστρέφουσι από τον οδόν αυτών. Εχείρε αυτών επληθύνθησαν ενώπιόν μου υπέρ την άμμον της θαλάσσης. Έφερα επ' αυτούς επί τας μητέρας των αιών, λέει Λάτιν εν μεσημβρία. Επέφερα επ' αυτάς εξέφνης ταραχάς και τρόμους. Εκείνη η της εγέννησε επτά, απέκαμε, παρέδωκε το πνεύμα. Ο ήλιος αυτής έδισεν, εννοεί το έτη ημέρα. κατησχύνθη και εταράχθη. Το δε υπόλοιπον αυτών θέλω παραδώσει εις την μάχεραν, έμπροσθεν των εχθρών αυτών, λέγει Κύριος. Ουέισε με, μήτερ μου, διότι εγέννησα σε με άνδρα έρηδος και άνδρα φιλονικίας μεθόλης της γης. Ούτε ετόκισα, ούτε με ετόκισαν. Και όμως πάστης εξ αυτών με καταράτε. Ο Κύριος λέγει, βεβαίως το υπόλοιπον σου θέλει είστε καλόν. Βεβαίως θέλω μεσητεύσει υπέρ σου προς τον εχθρόν εν καιρό συμφοράς και εν καιρό θλίψεως. Ο σίδηρος θέλει συντρίψει των σίδηρων του βορρά και των χαλκών. Τα υπάρχοντά σου και τους θησαυρούς σου θέλω παραδώσει εις λεϊλασίαν άνεφαντα αλλάγματος και τούτο δια πάσα στα σαμαρτία σου και κατά πάντα τα όρια σου. Και θέλω σε περάσει μετά των εχθρών σου εις τόπων των οποίων δεν γνωρίζεις, διότι πήρε ξύφθι εν το θυμό μου, το οποίον θέλει εκκαυθεί καθημών. Σύ, Κύριε, γνωρίζεις, ενθυμήθητή με και επίσκεψέ με και εκδίκησόν με από τον καταδιωκόντον με. Μη με αρπάσεις εν τη μακροθυμία σου, γνώρισον ότι διασέ υπέφερα ονειδισμών. Καθώς ευρέθησαν οι λόγοι σου, κατέφαγον αυτούς, και ο λόγος σου ήτο εν εμή χαρά και αγαλίαση της καρδίας μου. Διότι το όνομά σου εκλήθη επ' εμέ, Κύριε Θεέ των δυνάμεων. Δεν εκάθισα εν συνεδρίο χλεβαστών και συνεφράνθην. Εκάθισα μόνος εξαιτίας της χειρός σου, διότι σύ με ενέπλησας αδημονίας. Διατί ο πόνος μου είναι παντοτινός και η πληγή μου ανίατος μη θέλουσα να ιατρευθεί. Θέλεις είστε διόλου εις εμέ ως ψεύστης και ως ύδατα απατηλά. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Εάν επιστρέψεις, τότε θέλω σε αποκαταστήσει πάλιν και θέλεις ίσταστε ενώπιόν μου. Και εάν αποχωρήσεις το τίμιον από του αχρίου, θέλεις είστε ως το στόμα μου. Αυτή ας επιστρέψω σι προσέ, αλλά σύ μη επιστρέψεις προς αυτούς. Και θέλω σε κάμι προς τούτον των λαών οχυρών χαλκούν τείχος. Και θέλω σι σε πολεμήσει, αλλά δεν θέλω σι υπερισχύσει εναντίον σου. Διότι εγώ είμαι μετά σου για να σε σώζω και να σε ελευθερώνω, λέγει Κύριος. Και θέλω σε ελευθερώσει εκ της χειρός των πονηρών και θέλω σε λυτρώσει εκ της χειρός των καταδυναστευόντων. Ιερεμίας, κεφάλαιο, Ιώτα Σίγμα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, μη λάβεις σε αυτόν γυναίκα, μη δεν αγίνωσιν εις σε ιή, μη δε θυγατέρες εν το τόπο τούτο. Διότι ούτω λέγει Κύριος περί των ιών και περί των θυγατέρων των γενωμένων εν το τόπο τούτο και περί των μητέρων αυτών έτινες εγέννησαν αυτούς και περί των πατέρων αυτών ήτινες ετεκνοποίησαν αυτούς εν τη γη ταύτη. Θέλουσιν αποθάνει με οδυνηρών θάνατον. Δεν θέλουσι κλαφθεί, ουδέ θέλουσι ταφεί. Θέλουσιν είστε διακοπρίαν επί το πρόσωπον της γης και θέλουσιν αφανιστεί υπό μαχαίρας και υπό πίνης. Και τα πτώματα αυτών θέλουσιν είστε τροφή εις τα πετεινά του ουρανού και εις τα θηρία της γης. Διότι ούτω λέγει Κύριος, μη εισέλθεις εις οίκον πένθους και μη υπάγεις να πενθήσεις, μη δε να συγκλάψεις αυτούς. Διότι αφήρεσα την ειρήνη μου από του λαού τούτου, λέγει Κύριος, το έλεος και τους ικτυρμούς. Και θέλουσιν αποθάνει μεγάλη και μικρή εν τη γη ταύτη. Δεν θέλουσι ταφή, ουδέ θέλουσι κλάψει αυτούς, ουδέ θέλουσι κάμι εντομάς εις τα σώματα αυτών, ουδέ θέλουσι ξυριστεί δι' αυτούς. Ουδέ θέλουσι διαμοιράσει άρτον εις το πένθος προς παρηγορίαν αυτών δια τον τεθνεώτα. Ουδέ θέλουσι ποτίσει αυτούς το ποτήριον της παρηγορίας δια τον πατέρα αυτών ή δια την μητέρα αυτών. Και δεν θέλεις εισέλθει εις οίκον συμποσίου δια να συγκαθίσεις με ταυτόν δια να φάγεις και να πεις. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Ιδού εγώ θέλω πάυση από του τόπου τούτου, ενώπιον των οφθαλμών ημών και εν τες ημέρες ημών, την φωνήν της χαράς και την φωνήν της εφροσύνης, την φωνήν του νυμφίου και την φωνήν της νύμφης. Και όταν αναγγείλεις προς τον λαόν τούτον πάντας τούτους τους λόγους, και είπωση προσέ, γιατί ο Κύριος επρόφερεν άπαν τούτο το μέγα κακόν εναντίον ημών, και τις η ανομία ημών, και τις η αμαρτία ημών την οποίαν ημαρτήσαμεν εις Κύριον των Θεών ημών, τότε θέλεις υπή προς αυτούς, επειδή με εγκατέλειπον οι πατέρες ημών, λέγει Κύριος, και υπήγανο πίσω άλλων θεών και ελάτρευσαν αυτούς και προσεκίνησαν αυτούς και εγκατέλειπον εμέ και τον νόμον μου δεν εφύλαξαν. Και επειδή εσείς επράξατε χειρότερα παρά τους πατέρας ημών, και ειδού περιπατείτε έκαστος ο πίσω της ορέξεως της πονηράς αυτού καρδίας, ώστε να μη υπακούειται εις εμέ. Δια τούτο θέλω απορρίψει ημάς από της γης ταύτης, εις την γην την οποίαν δεν εγνωρίσατε ημείς και οι πατέρες ημών. Και εκεί θέλετε λατρεύσει άλλους θεούς ημέραν και νύκτα, διότι δεν θέλω κάμι έλεος προς ημάς. Δια τούτο ιδού έρχονται ημέρε, λέγει Κύριος, και δεν θέλουσιν υπή πλέον ζει Κύριος, ώστις ανοίγαγε τους ιούς Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου. Αλλά ζει Κύριος, ώστις ανοίγαγε τους ιούς Ισραήλ εκ της γης του Βορρά και εκ πάντων των τόπων όπου είχε διώξει αυτούς. Και θέλω επαναφέρει αυτούς πάλιν εις την γην αυτών, την οποίαν έδωκα εις τους πατέρας αυτών. Ιδού θέλω αποστείλει πολλούς αλλιείς, λέγει Κύριος, και θέλω συναλλιεύσει αυτούς. Και με τα ταύτα θέλω αποστείλει πολλούς κυνηγούς και θέλω συθυρεύσει αυτούς από παντός όρους και από παντός λόφου και από των σχισμών των βράχων. Διότι η οφθαλμή μου είναι επί πάσα στα σοδούς αυτών. Δεν είναι και κρυμμένη από του προσώπου μου, ουδέ η ανομία αυτών είναι και κρυμμένη απέμπροσθεν των οφθαλμών μου. Και πρώτον θέλω ανταποδώσει διπλά την ανομίαν αυτών και την αμαρτίαν αυτών. Διότι εμίαιναν την γην μου με τα πτώματα των βδελιγμάτων αυτών και ενέπλησαν την κληρονομίαν μου από των μοιασμάτων αυτών. Κύριε, δύναμής μου και φρούριόν μου και καταφυγή μου εν ημέρα θλίψεως, τα έθνη θέλουν συνελθεί προς σε από των περάτων της γης και θέλουν συνειπεί, βεβαίως οι πατέρες ημών εκληρονόμησαν ψεύδος, ματαιότητα και τα ανοφελή. Θέλει κάμι άνθρωπος εις εαυτόν θεούς, τους μη όντας θεούς. Δια τούτο ειδού θέλω κάμι αυτούς ταύτην την φοράν να γνωρίσωση, θέλω κάμι αυτούς να γνωρίσωση την χείρα μου και την δύναμή μου. Και θέλω συγνωρίσει ότι το όνομά μου είναι ο Κύριος.
3: Παύλου του Αποστόλου, η προσφιλήμωνα επιστολή. Παύλος, δέσμιος του Ιησού Χριστού και Τιμόθεος ο αδελφός, προσφιλήμωνα των αγαπητών και συνεργών ημών, και την Απφίαν την αγαπητήν, και άρχιπον των συστρατιώτην ημών, και την κατοίκον σου εκκλησίαν. Χάρις η ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ τον Θεόν μου και μνημονεύωσε πάντοτε εν τες προσευχές μου, ακούον την αγάπην σου και την πίστην, την οποίαν έχεις προς τον Κύριον Ιησούν και εις πάντα στους Αγίους, δια να γίνει η κοινωνία της πίστεώς σου ενεργής, δια της φανερώσεως παντός καλού του εν ημίν εις Χριστόν Ιησούν. Διότι χαράν πολλήν έχομεν και παρηγορίαν δια την αγάπην σου, επειδή τα σπλάχνα των Αγίων ανεπάφθησαν δια σου, αδελφέ. Όθεν, αν και έχω εν Χριστώ πολλήν παρησίαν να επιτάτω εισέ το πρέπον, όμως δια την αγάπην μάλλον σε παρακαλώ, τι ούτως ον, ως Παύλος ο γέρον, τώρα δε και δέσμιος του Ιησού Χριστού, σε παρακαλώ υπέρ του τέκνου μου, τον οποίον εγέννησα εν της δεσμής μου, υπέρ του ονισή μου, ώστις ήτο ποτέ άχρηστος εισέ, τώρα δε εισέ και εισέ με είναι χρήσιμος, τον οποίον πέμπω ο πίσω. Συ δε αυτόν, του τέστη τα σπλάχνα μου, δέχθητη, τον οποίον εγώ ήθελα να κρατώ πλησίον μου, για να με υπηρετεί αντί σου εν της δεσμής του Ευαγγελίου. Χωρίς όμως της γνώμης σου δεν ήθελησα να κάμω ουδέν, για να μη είναι το αγαθόν σου ως κατανάγκην, αλλά εκουσίως. Διότι ίσως δια τούτο εχωρίστη προς όραν, για να απολάβεις αυτόν διαπαντός. Ουχή πλέον ως δούλων, αλλά υπέρ δούλων, αδελφών αγαπητών, μάλιστα είσαι με, πόσο δε μάλλον είσαι και κατά σάρκα και εν Κυρίω. Εάν λοιπόν έχεις εμέ κοινωνών, δέχθητη αυτόν ως εμέ. Και αν σε ειδίκησε νηστή ή χρεωστή, λογαρίαζε τούτο εις εμέ. Εγώ ο Παύλος έγραψα με την χείρα μου, εγώ θέλω πληρώσει, για να μη συλλέγω ότι και σε αυτόν έτοιμη χρεωστής. Ναι, αδελφέ, ήθε να λάβω εγώ ταύτην την χάριν παρασού εν Κυρίω. Ανάπαυσόν μου τα σπλάχνα εν Κυρίω. Πεπιθώσει στην υπακοήν σου, έγραψα προσέ. Εξεύρον ότι και πλειότερον αφού τη λέγω, θέλεις κάμι. Εν ταυτό δε, ετοιμαζέμι και κατάλημα. Επειδή ελπίζω ότι δια των προσευχών σας, θέλω χαριστεί εις εσάς. Ασπάζονται σε Επαφράς ο συνεχμάλωτός μου εν Χριστώ Ιησού, Μάρκος, Αρίσταρχος, Δημάς, Λουκάς, η συνεργή μου. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ή μετά του Πνεύματος ημών. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μιλάμε τον τελευταίο καιρό για τα θαυμαστά μυστήρια του Θεού. Μυστήρια για τους ανθρώπους. Αλλά ο Κύριος μας τα αποκαλύπτει, γιατί είμαστε παιδιά Του. Έχουμε αυτό το προνόμιο. Θα δούμε και σήμερα, αδερφοί, αυτό ακριβώς. Εκείνους και μας. Το πώς μεταχειρίζεται ο Θεός τους ανθρώπους όσον αφορά ιδιαίτερα αυτά που κάνει. Αυτό που είναι ο ίδιος, που ο Θεός είναι πνεύμα. Τα θαυμάσια Του, τα μαργαριτάρια Του, ο Κύριος δεν τα δίνει από εδώ και από εκεί, δεν τα πετάει, όπως λέει μέσα στους χείρους, αλλά τα δίνει στα τέκνα. Σε εκείνους που πραγματικά έχουν πιστέψει σε εκείνον, σε εκείνους οι οποίοι έχουν δώσει την καρδιά τους εκείνον, σε εκείνους που έχουν δεχτεί τη θυσία πάνω στο Σταυρό και έχουν γίνει πνευματικά τέκνα του Θεού. Μέχρι τώρα έχουμε δει το μυστήριο της ζωής. Θυμάστε που μιλήσαμε ότι έφτιαξε εν μια στιγμή χρόνου τον άνθρωπο σαν φυσική οντότητα, αλλά θέλει χρόνο ο Θεός για να δημιουργήσει τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωση. Είναι αυτό που λέει, ας κάμαμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθ' ομοίωσης ημών. Και επίησε ο Θεός τον άνθρωπο. Αυτό το επίησε είναι τον παρά που σε μια στιγμή χρόνου το έκανε ο Κύριος. Δεν έχει πρόβλημα ο Θεός με αυτό. Όμως το να φτιαχτούμε όπως ο Θεός θέλει, σύμφωνα με το θέλημά Του, θέλει χρόνο και κόπο. Αυτό είναι το ασά. Για να το πετύχει αυτό ο Θεός, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι η αναγέννηση. Ακούει ο άνθρωπος το λόγο και έρχεται ένας σπόρος που είναι ο λόγος του Θεού και μπαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και γίνεται η αναγέννηση. Και αυτό πάλι είναι ένα μυστήριο για τους ανθρώπους. Δεν ξέρουνε. Και είπαμε ότι νομίζουν ότι η αναγέννηση γίνεται καθώς βαπτίζουν το μωράκι. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε, όλα μυστήριο είναι, το κάνουμε εμείς και τελείωσε. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Γιατί η αναγέννηση έχει να κάνει με το Λόγο του Θεού. Έχει να κάνει με το να ακούσει ο άνθρωπος το Λόγο του Θεού και να μπει αυτός ο σπόρος μέσα στην καρδιά του ώστε να αναγεννηθεί. Πώς θα αναγεννηθεί? Με το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού τι περιέχει μέσα του? Το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα, το Λόγο του Σταυρού, που λέει πάλι ο Λόγος του Θεού ότι είναι ένα μυστήριο για τους ανθρώπους. Είναι μορία, λέει. Ο Λόγος του Σταυρού είναι μορία σε αυτούς. Είναι τρέλα. Αλλά για μας είναι δύναμη Θεού. Γιατί δύναμη του Θεού? Γιατί καθώς έρχεται ο Λόγος του Θεού, έρχεται μετά και η δύναμη του Θεού. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό μιλήσαμε την προηγούμενη φορά. Σε αυτό το μυστήριο που είναι το μυστήριο της βάπτισης του ανθρώπου με το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν. Όλο αυτό γιατί γίνεται? Όλη αυτή η εργασία του Θεού από την αναγέννηση, καθώς μας ζητάει μετά να βαπτιστούμε στο όνομά Του, να πεθάνει ο παλιός μας εαυτός, να έρθει το Πνεύμα Του το Άγιο, να εργάζεται και συνέχεια εργάζεται και συνέχεια θα εργάζεται μέχρι τέλος, έχει ένα στόχο. Και αυτός ο στόχος είναι ένα άλλο μυστήριο που το ονομάζει σαν μυστήριο ξανά, το μυστήριο της ευσεβίας. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή, δηλαδή το να φανερωθεί ο ίδιος ο Θεός, το Πνεύμα του Θεού μέσα από μας που είμαστε σάρκα. Αυτό έγινε στην περίπτωση του Χριστού τέλεια. Βλέπετε ότι ο Θεός τα έχει κρύψει. Δεν τα φανερώνει σε ανθρώπους οι οποίοι είναι περίεργοι, άνθρωποι οι οποίοι είναι... επιμένουν στην επανάσταση ενάντια στο Θεό, που θέλουν να κάνουν τα δικά τους σαρκικούς ανθρώπους. Όχι, τα αποκαλύπτει, και όχι μόνο τα αποκαλύπτει νοητικά να τα καταλάβουμε,
2: αλλά εμπειρικά.
1: Γιατί έτσι αποκαλύπτονται. Αποκαλύπτονται καθώς περπατάμε με πίστη. Ακούμε το Ευαγγέλιο. Πιστεύουμε. Έρχεται η αναγέννηση. Όλα αυτά τα ζούμε. Ξέρετε, δεν μπορείς να περιγράψεις νοητικά την αναγέννηση. Ούτε μπορεί να περιγράψεις νοητικά τη βάπτιση του Πνεύματος του Αγίου. Αν δεν το ζήσεις. Αν δεν γίνει εμπειρία στη ζωή σου. Όσα λόγια και να πεις. Αμήν. Έτσι αποκαλύπτονται καθώς υπακούμε και καθώς ζούμε όλα εκείνα τα οποία ο Θεός μας έχει χαρίσει και τον ευχαριστούμε. Γιατί έχει ένα στόχο, όπως είπαμε. Να μας κάνει κατ' εικόνα και ομοίωση. Είπαμε ότι υπάρχουν 7 αναφορές την προηγούμενη φορά στην Καινή Διαθήκη όσον αφορά τη βάπτιση στο Άγιο Πνεύμα. Και σε αυτές τις 7 αναφορές λέει ότι να βαπτιστούμε εν Πνεύματι Αγίου. Μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό τώρα το συγκρίνει με το βάπτισμα στο νερό. Όπως βαπτίζεται ένας άνθρωπος στο νερό και βυθίζεται, έτσι και ο Θεός θέλει να βυθιστούμε μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Αυτό μπορεί να γίνει, είπαμε, με ένα τρόπο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Καθώς εκχέει το Πνεύμα του το Άγιο. Τα είπαμε την προηγούμενη φορά. Είναι σαν να μπαίνει σε ένα καταράκτη από κάτω και χάνεσαι μέσα στο νερό. Αμήν, χάνεσαι μέσα στο νερό. Είπαμε ότι καθώς έρχεται το Πνεύμα του Άγιου, έρχεται εξωτερικά, δηλαδή έρχεται μια αόρατη παρουσία του Θεού, του Αγίου Πνεύματος, και κατεβαίνει από άνω και σε περικυκλώνει, σε περιβάλλει γύρω-γύρω, καθώς θυμάστε και στον λόγο του Κύριου που βλέπουμε ότι ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και γέμισε το χώρο που ήταν οι άνθρωποι που προσευχότανε. Αλλά και εσωτερικά, καθώς διψάς, θυμάστε αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, ως της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει, διότι αυτός που θα πιστέψει σε μένα, λέει, ποταμή ύδατος ζώντος θέλει τους ρεύσει μέσα από την κοιλιά του. Και αυτό είπε για το Πνεύμα το Άγιο. Καθώς διψάς, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο στα βάθη σου, στο πνεύμα σου. Το Πνεύμα το Άγιο δεν έχει να κάνει με το νου σου. Και οι γλώσσες του Πνεύματος, ξέρουμε πολύ καλά, δεν έχει να κάνει με το νου μας. Ο νους μας είναι αλλού. Μπορεί να λύνεις εξισώσεις και ταυτόχρονα να μιλάς με τις γλώσσες του Πνεύματος. Εκεί φανερώνεται ότι δεν είναι νοητικό όλο αυτό. Αποσυνδέεται η γλώσσα μας, το στόμα μας, από το νου μας. Και πλέον, τι κάνει, το πνεύμα που κατοικεί στη κοιλιά, γι' αυτό και είπε ο Χριστός ότι εκ της κοιλίας σας θέλουν συρρεύσει ποταμί υδάτων ζώντων, μέσα από την κοιλιά, μέσα από το πνεύμα εκφράζεται και μιλάει. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν έχει να κάνει με το νου μας. Έτσι λοιπόν, έρχεται εξωτερικά, έρχεται και εσωτερικά και φανερώνονται αυτοί οι ποταμοί των υδάτων των ζώντων. Και είπαμε ένα παράδειγμα, το λέω γιατί έχει να κάνει με το σημερινό καθώς θα προχωρήσουμε. Στον καιρό του Νόε, όταν ήρθε ο κατακλυσμός, για να το καταλάβουμε, όταν ήρθε ο κατακλυσμός ήταν μια κρίση του Θεού. Εδώ δεν μιλάμε για κρίση του Θεού, μιλάμε για ευλογία του Θεού. Όμως αυτή ήταν η εικόνα. Λέει μέσα ότι όλες οι πηγές της μεγάλης αβύσου άνοιξαν στον κατακλυσμό. Δηλαδή όλα τα ύδατα τα οποία ήταν, τα νερά που ήταν μέσα στη γη, κρυμμένα και είναι πολλά, αρκετά και σήμερα, άνοιξαν όλες οι πηγές της αβύσου και μετά λέει οι καταράχτες του ουρανού άνοιξαν και έπεσαν ταυτόχρονα πάνω στο πρόσωπο της γης και έγινε ο κατακλυσμός. Αυτό δεν είχε γίνει ποτέ, ούτε πρόκειται να γίνει ξανά. Αμήν. Αλλά αυτό είναι αυτό που ο Θεός θέλει να μας πει για το Πνεύμα του το Άγιο, αδελφοί. Διαβάζω στον Ψαλμό 42:7. Άβυσσος προσκαλεί άβυσσον εις τον ήχον των καταρακτών σου. Η άβυσσος που είναι μέσα μας, το πνεύμα μας, τα βάθη μας, προσκαλεί μια άλλη άβυσσο. Που είναι το Πνεύμα του Θεού. Είναι κάτι το οποίο είναι δεν υπάρχει περιορισμός. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν, τα πάντα πληρεί. Το ίδιο και το πνεύμα του ανθρώπου. Ποιος λέει γνωρίζει τα βάθη του ανθρώπου, ή μη το πνεύμα του ανθρώπου το είναι αυτό. Έχουμε βάθη τεράστια. Και ποιος γνωρίζει τα βάθη του Θεού, ή μη το πνεύμα του Θεού. Δεν είμαστε απλά ένα κομμάτι κρέας. Η ψυχή μας και ιδιαίτερα το πνεύμα μας μέσα έχει τεράστια βάθη που ο Θεός θέλει να τα πλημμυρίσει, να τα γεμίσει με τη δικιά του άβυσσο. Αμήν. Αυτό πάει να πει να πληρώνεσαι με πνεύμα Άγιο κάθε μέρα. Να γεμίζεις. Μια άλλη εικόνα τώρα που σχετική με αυτό είναι μια εικόνα που βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη όσον αφορά τη βάπτιση του ανθρώπου στο Πνεύμα το Άγιο, και είπαμε ότι όλα αυτά είναι μυστήρια για τους ανθρώπους. Διαβάζω στην Α' Κορινθίους το 11, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για το λαό Ισραήλ που έφυγαν μέσα από την Αίγυπτο, μέσα από τη σκλαβιά της Αιγύπτου, και τους λέει «Δεν θέλω δεν αγνοείτε αδελφοί ότι οι πατέρες ημών ήσαν πάντες υπό την εφέλη, κάτω από την εφέλη, και πάντες για τις θαλάσσεις διήλθον. Ο Θεός για να τους προστατεύσει, και όχι μόνο, θα δούμε σήμερα, καθώς έφυγαν μέσα από την Αίγυπτο και ήταν να μπουν μέσα στην έρημο, προμήθευσε ο Θεός μια εφέλη πάνω από το λαό του. 40 χρόνια που ήταν μέσα στην έρημο, η νεφέλη ήταν πάντοτε πάνω από το λαό του Θεού». Δηλαδή βάδιζαν κάτω από σκιά, μέσα στην έρημο. «Και τη νύχτα ήταν μια στήλη πυρός που τους φώτιζε και τους θέρμαινε το βράδυ, καθώς το βράδυ ξέρουμε ότι στην έρημο κάνει κρύο». Ο Απόστολος Παύλος τώρα λέει εδώ ότι ήταν πάντες κάτω από την εφέλη και πάντες για τις θαλάσσεις ήλθον. Άνοιξε η Ερυθρά θάλασσα με το Μωυσή και πέρασαν ως διαξηράς. Και μετά δοκίμασαν οι Αιγύπτιοι και καταποντίστηκαν, λέει μέσα. Έκλεισαν τα νερά. Μέχρι τώρα βρήκανε τις χρυσές άμαξες του Φαραώ. Ακριβώς έτσι όπως ο Λόγος του Θεού τα περιγράφει. «Και πάντες εις τον Μωυσήν ευαπτίστησαν», ακούστε τώρα, «εν την εφέλη και εν τη θαλάσση». Και μέσα στη θάλασσα βαπτίστηκαν, σύμβολο της βάπτισης του ανθρώπου στο νερό. Βαπτιζόμαστε στο νερό, όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θέλει σωθεί. Αλλά όμως βαπτίστηκαν και εν την εφέλη. Πάλι βλέπουμε την πρόθεση «εν», μέσα στην εφέλη. Οι Ισραηλίτες ζούσαν με αυτό. Και ο Θεός, αδερφοί, θέλει να καταλάβουμε ότι όλα αυτά, τα λέει και ο Απόστολος Παύλος, ήταν σύμβολα. Ζούσαν οι άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη μέσα με την ίδια τους τη ζωή. Ζούσαν παραδείγματα και τύπους και συμβολισμούς που ο Θεός μας τα δίνει σε εμάς σήμερα. 40 χρόνια αυτοί να ταλαιπωρούνται μέσα στην έρημο. Ο Θεός κάτι είχε να μας διδάξει. Γι' αυτό λέει όλα αυτά έγιναν παραδείγματα για μας. Ήταν παραδείγματα, ήταν τύποι. Μα γιατί να περνάει ο λαός Ισραήλ τόσα χρόνια εκεί. Και όχι μόνο αυτά τα σύμβολα, τις μάχες που κάνανε και τα λοιπά. Γιατί. Γιατί ήταν τόσο σημαντικό, αδερφοί, και ήταν ο τελικός σκοπός του Θεού για το ανθρώπινο γένος. Να έρθει ο ίδιος ο Θεός και να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο, σε εμάς. Διαβάζω την πρώτη αναφορά για το πέρασμά τους κάτω από το σύννεφο, στην Έξοδο, στο 13:20, λέει «Ο Κύριος προπορευόταν αυτόν την ημέρα εν στήλο νεφέλης, δια να οδηγεί αυτούς εν τη οδό, και τη νύχτα εν στήλο πυρός, δια να φέγγεις αυτούς, ώστε να οδηπορώσει ημέρα και νύχτα». Η νεφέλη το πρωί και το βράδυ η στήλη του πυρός. Ήταν ένα θαύμα που ήταν για χρόνια, αδελφοί, αυτό το πράγμα. Ζούσαν με αυτό. Γι' αυτό και μπορούσαν να αντέξουν 40 χρόνια μέσα στην έρημο. Τα ρούχα τους δεν πάλιωσαν. Τα παπούτσια τους δεν φθάρισαν. Δεν υπήρχαν ασθένειες της Αιγύπτου σε αυτούς. Ήταν κάτω από την προστασία του Θεού και την εύνοια του Θεού. Άσχετα ότι πολλοί επαναστατούσαν δυστυχώς. Γιατί το λέει παρακάτω ο Απόστολος Παύλος ότι ναι μεν πάντες, αλλά λίγοι ήταν αυτοί που τελικά έφτασαν. Αυτό το υπερφυσικό σύννεφο κατέβηκε, αδελφοί, από πάνω τους. Από άνω σε αυτούς. Δεν ξέρω αν έχετε καμιά φορά δει, αν είσαι σε κάποιο βουνό και τα λοιπά, να κατεβαίνει το σύννεφο κάτω, χαμηλά, και να μουλιάζεις από την υγρασία. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το σύννεφο κατέβαινε στο λαό Ισραήλ, ώστε να, αλλά για να το λέει ότι βαφτίσαν, λέει, εν την εφέλη, κατέβαινε. Δεν ξέρω κατά πόσο και σε τι διαστήματα γινόταν αυτό, αλλά μπορούσε να ανέβει, και όταν ανέβαινε η νεφέλη, τους οδηγούσε ο Θεός να σηκωθούν και να στρατοπεδεύσουν σε άλλο σημείο. Όταν κατέβαινε και ησύχαζε, ήταν εκεί. Έπρεπε να μείνουν στον ίδιο τόπο. Αυτός τους οδηγούσε. Το σύννεφο αυτό, όπως είπαμε, ήταν αντιληπτό σε δύο πράγματα. Δηλαδή, είχε να κάνει, όπως είπαμε, με το σύννεφο και με τη στήλη του πυρός. Γιατί το έδωσε αυτό ο Κύριος σε αυτούς? Όπως είπα, αυτό το σύννεφο τους οδηγούσε, τους καθοδηγούσε, τους προστάτευε. Ήταν ο ίδιος ο Θεός μαζί, θα δούμε παρακάτω. Και θα δούμε τώρα το πώς συγκρίνεται το ένα με το άλλο. Πώς συγκρίνεται αυτή η νεφέλη ή η στήλη του πυρός με το Πνεύμα το Άγιο που ο Κύριος μας έχει δώσει. Αν δούμε για την στήλη του πυρός, το βλέπουμε στην ημέρα της Πεντηκοστής που ήρθε φωτιά πάνω τους. Ήρθε φωτιά πάνω τους. Το σύννεφο επίσης χρησίμευε στο να χωρίζει, προσέξτε τώρα, το λαό του Θεού από τους Αιγυπτίους και να τους προστατεύει από αυτούς. Υπάρχει ένας χωρισμός. Πει κανένας, ο Θεός δεν αγαπάει όλους τους ανθρώπους? Και βέβαια τους αγαπάει. Αλλά πάντοτε μέσα από την Αίγυπτο, που είναι ο κόσμος, καλεί τα παιδιά του, καλεί το λαό του, ώστε να τους κάνει δικούς του, για να μοιάξουν σε εκείνον. Αμήν. Και δεν θέλει να επηρεάζεται ο λαός του από το φρόνημα της Αιγύπτου. Οι Αιγύπτιοι θα κάνουν επιθέσεις και κάνουν επιθέσεις με πολλούς τρόπους και σήμερα. Μα δεν έχουμε τίποτα με τους Αιγυπτίους. Βέβαια δεν έχουμε τίποτα με τους Αιγυπτίους σαν λαό. Έχουμε να κάνουμε όμως με το φρόνημα του κόσμου που έρχεται και κάνει τις επιθέσεις του ενάντια στο λαό του Θεού. Βάλε τηλεόραση, βάλε ίντερνετ, βάλε κοσμικές απολαύσεις, βάλε σαρκικές απολαύσεις, βάλε ό,τι θέλεις, ώστε να διαβρωθεί ο λαός του Θεού. Αυτό κάνει ο διάβολος. Βλέπουμε στην Έξοδο στο 14-19 ότι αυτή η νεφέλη ήρθε μεταξύ, λέει, του στρατεύματος των Αιγυπτίων και του στρατεύματος του Ισραήλ. Σε αυτούς, στους Αιγυπτίους, ήταν ένα νέφος σκοτίζων, σκοτάδι. Σε αυτούς όμως το λαό του Θεού, εις τούτους δε φωτίζουν τη νύχτα. Δηλαδή, καθώς έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, αυτή είναι εφέλη. Σε εμάς τι γίνεται? Φως, αποκάλυψη. Μας δίνει χαρίσματα, μας δίνει τη φανέρωση του Πνεύματος. Αμήν. Λόγος σοφίας, λέει μέσα. Λόγος γνώσεως, τα 9 χαρίσματα του Πνεύματος. Ο Κύριος μας δίνει. Χαρίσματα γεμάτων μας δίνει. Αμήν. Και άλλα πολλά. Πολλά χαρίσματα. Αποκάλυψη, διακρίσεις πνευμάτων. Είδη γλωσσών. ερμηνείες γλωσσών, αποκαλυπτικά πράγματα, είναι φως. Για εκείνους όμως είναι σκοτάδι. Τι είναι αυτό, λέει. Τι είναι αυτό, είστε τρελοί. Τι τους έλεγε το, ο όχλος που μαζεύτηκε την ημέρα της Πεντηκοστής? Αυτή είναι μεθυσμένη. Μεθυσμένη, σκοτάδι. Βλέπετε πως συνδυάζονται όλα αυτά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και πήγε και ενάντια, συνετάραξε, λέει, το στράτευμα των Αιγυπτίων ο Κύριος, γιατί επέβλεψε ο Κύριος το λαό του. Δηλαδή, καθώς κάνανε επιθέσεις, εκείνος όχι μόνο τους προστάτευε, αλλά και πολεμούσε υπέρ αυτών.

που τι μας ενδιέφερε στον κόσμο, πώς να περάσουμε καλά, να φάμε, να πιούμε, ας φάγουμε και ας πιούμε, διότι αύριο αποθνίσκουμε και τελείωσε, αυτό είναι όλο. Και μας κάλεσε ο Θεός για να μας δείξει τα θαυμάσια Του, τα μεγαλεία Του. Αμήν. Και ξέρετε, το να πάρουμε το Πνεύμα το Άγιο και να μιλήσουμε γλώσσες, όπως είπα και την προηγούμενη φορά, είναι μια πύλη. Απλά ανοίγεις την πόρτα. Αλλά αδερφοί, δεν είναι αυτό το τέλος. Και είναι η αρχή. Από εκεί και μετά, προσωπικά, ο καθένας άνθρωπος θα πρέπει να ερευνήσει, να βρει τα μεγαλεία του Θεού. Να ανακαλύψει δηλαδή τα θαυμάσια και τα μεγαλεία που ο Θεός έχει να δώσει στον καθένα από εμάς. Και είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά. Να δούμε λίγο, να συγκρίνουμε και να δούμε το ένα με το άλλο. Το σύννεφο, το νέφος αυτό που υπήρχε η Νεφέλη στην Παλαιά Διαθήκη και το Πνεύμα το Άγιο σε εμάς σήμερα. Πώς δηλαδή τέλεια εφαρμόζεται το ένα με το άλλο. Το σύννεφο κατέβηκε πάνω από το λαό του Θεού, από ψηλά από τον ουρανό, και το βάπτισμα του Πνεύματος του Αγίου είναι η παρουσία του ίδιου του Θεού που κατεβαίνει από ψηλά και κατεβαίνει στο λαό του, σε όλους εμάς, από τον ουρανό, και μας περιβάλλει, όπως είπαμε, και μας βυθίζει μέσα στην παρουσία του. Συμβολισμοί. Το δεύτερο είναι ότι δεν είναι απλώς μια αόρατη επιρροή τον νέφος αυτό, η Νεφέλη στην Παλαιά Διαθήκη. Το βλέπαν. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν αόρατο. Αισθητά ήταν αντιληπτό ότι υπήρχε. Το ίδιο ακριβώς είναι και το Πνεύμα το Άγιο. Είναι αισθητά αντιληπτό ότι υπάρχει, ότι κάνει πράγματα. Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, είναι σαν τον άνεμο, λέει, όπου είναι αόρατος, δεν το βλέπεις, όμως έχει επιδράσεις. Φυσάει, σηκώνει σκόνη. Ιδιαίτερα άμα έρθει από την Αφρική, γεμίζουμε εδώ πέρα. Αμήν. Έτσι λοιπόν και το Πνεύμα το Άγιο, όταν έρχεται στον άνθρωπο του Θεού, γίνονται πράγματα τα οποία είναι ορατά και αντιληπτά. Καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει. Και ακουστά. Ακούμε το Πνεύμα το Άγιο. Η Νεφέλη παρήχε φως τη νύχτα και σκιά το πρωί, τη μέρα. Και το Άγιο Πνεύμα έρχεται με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή έρχεται ο Χριστός, αρφή, σαν παράκλητος, και μας ζεσταίνει την καρδιά. Αμήν. Μας ζεσταίνει την καρδιά μέσα μας. Μας παρέχει σκιά στη ζέστη και στην παγωνιά είναι, έρχεται και μας ζεσταίνει. Θυμάστε αυτό που λέει, ότι στις τελευταίες μέρες η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ψέξτε, των πολλών στις τελευταίες μέρες. Ναι, ξέρουμε, ναι μεν, αλλά παγωνιά. Η αγάπη μας πού είναι? Ποιο είναι εκείνο το οποίο θα μας ζεσταίνει την καρδιά μας, αδερφή? Το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα του Θεού. Προσέξτε, η αγάπη των πολλών. Ποιον πολλών? Των απίστων ή των πιστών? Των πιστών. Γιατί αγάπη πραγματική στους απίστους δεν υπάρχει για το Θεό. Οι πιστοί όμως έχουν αγάπη μέσα τους. Αλλά στις τελευταίες μέρες λέει, η αγάπη των πολλών χριστιανών θα ψυχραθεί. Γι' αυτό και πρέπει να προσέχουμε. Επίσης είπαμε ότι η Νεφέλη αυτή τους έδινε κατεύθυνση το πού να πάνε. 40 χρόνια στην έρημο έκαναν κύκλους. Όχι από επιλογή τους, αλλά καθώς η Νεφέλη ήταν από πάνω τους και τους οδηγούσε, τους κατεύθυνε. Καλά, γιατί δεν ξεφεύγαν από αυτό? Θα μπορούσε κανένας να ξεφύγει από αυτό και να ζήσει?

0: μέσα στην έρημο. Άρα ο Θεός τους είχε εκεί και τους οδηγούσε. Γιατί ξέρουμε γιατί. Έπρεπε να φύγει αυτό το φρόνημα της Αιγύπτου μέσα από τις καρδιές τους. Μέσα λοιπόν στο σύννεφο επίσης ήταν η παρουσία του ίδιου του Γιάχφε. Ήταν ο άγγελος της παρουσίας του εκεί. Το ίδιο συμβαίνει και σε εμάς σήμερα. Ήταν μαζί τους, ενάντια στους εχθρούς τους, το ίδιο και σε εμάς. Γι' αυτό και λέει, δεν θέλω να σας αφήσει ορφανούς, έρχομαι προς εσάς. Αμήν. Σαν ένα παιδάκι το οποίο είναι μικρό και έχει την ανάγκη του μπαμπά κάθε μέρα. Έτσι και ο Κύριος ήρθε σε εμάς, ο Εμμανουήλ, και κατοικεί ανάμεσά μας και μέσα μας. Δεν μας άφησε ορφανούς. Προσέξτε κάτι που μιλάμε για τα μυστήρια του Θεού. Η Νεφέλεια δίνει φως στο λαό του Θεού από τη μια. Από την άλλη όμως, όπως είπα, στους Αιγυπτίους ήταν σκοτάδι και τρόμος. Αμήν. Σκοτάδι. Μυστήριο. Δεν το είχαν ξαναδεί ποτέ. Ούτε η μεν ούτε η δε. Απλά οι μεν είχαν την εμπειρία όσον αφορά την εύνοια του Θεού και οι άλλοι είχαν την εμπειρία της οργής του Θεού και της κρίσης του Θεού. Α Κορινθίους 2.14. Ο φυσικός όμως άνθρωπος, αυτός που πάει μόνο με τα φυσικά του αισθητήρια και δεν έχει πνευματικά αισθητήρια, δεν δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, γιατί είναι μορία εις αυτόν και δεν μπορεί να τα γνωρίσει, διότι πνευματικώς ανακρίνονται. Ο φυσικός άνθρωπος δεν μπορεί να τα γνωρίσει και είναι τρέλα, είναι μυστήρια, όπως λέει αυτός που μιλάει γλώσσα γνώστων, λαλεί μυστήρια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θέλω να προχωρήσουμε λίγο κάτι τώρα, να κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Γιατί? Να δούμε ότι ο Θεός, αδελφοί, πρώτα απ' όλα, όλο αυτό το έχει υποσχεθεί από την Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μέσα στο σχέδιο του Θεού, θα δούμε από την εποχή του Αβραάμ, του είχε υποσχεθεί το Αβραάμ πράγματα. Και σιγά σιγά ο Κύριος μας τα ερμηνεύει, να τα κατανοήσουμε κι εμείς. Ήταν μέσα στη βουλή του και ήταν ο στόχος του, ο τελικός στόχος του όσον αφορά το ανθρώπινο γένος, ήταν τελικά να έρθει ο ίδιος ο Θεός με το πνεύμα του και να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο. Λέει μέσα ότι ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, σε πέτρινους ναούς. Αλλά αλλού λέει ότι εσείς είστε ναός Θεού. Ναός του Αγίου Πνεύματος. Δεν κατοικεί ο Θεός σε χειροποίητους ναούς. Και ο ναός που ήταν φτιαγμένος στην Ιερουσαλήμ, στην Παλαιά Διαθήκη, ήταν ένας τύπος, ένα σύμβολο. Και επειδή ήταν ένα σύμβολο, ο Θεός το κατάστρεψε. Για φανταστείτε το. Και να θέλουν να το ανοικοδομήσουν και να μην μπορούν. Να μην μπορούν. Δεν ξέρω αν σας είχα στείλει για τον τρίτο ναό, που ένα βίντεο που είχε μια πολύ ωραία, η ξενάγηση μου άρεσε πάρα πολύ, που έλεγε εκεί ακριβώς πώς έχουν προετοιμάσει τις στολές, τους ιερείς, το θυσιαστήριο, την εφταφωτή λιχνία. Όλα είναι έτοιμα, έτοιμα, έτοιμα και δεν μπορούν να χτίσουν ένα ναό. Γιατί δεν μπορούν? Γιατί ο Θεός δεν το επιτρέπει. Ο Ιησούς Χριστός είπε, δεν αφαιθεί, είναι λίθος επί λίθος σε αυτό το ναό. Γιατί? Γιατί ήρθε ο ίδιος ο ναός. Αυτός ήταν ο ναός. Ο πρώτος ναός ήταν αυτός, ο Χριστός, που κατοίκησε ο Θεός μέσα του και εκείνη το σταύρωσε. Τώρα είμαστε εμείς. Και να σας πω κάτι. Εάν ο διάβολος είχε λύσα ενάντια στο Ιησού, ώστε να φτάσει να τον σταυρώσει, τι λέτε? Δεν έχει λύσα για μας? Τι λέτε? Γιατί είμαστε μέσα στον ίδιο δρόμο, αδελφοί. Εκεί μας κάλεσε ο Κύριος. Μας ξεχώρισε τον κόσμο, συγχώρισε τις αμαρτίες μας με το αίμα Του και μας έδωσε μια κατεύθυνση να μοιάξουμε με Εκείνον. Αν πάρουμε συντηρητικά τις υποσχέσεις που υπάρχουν μέσα στο Λόγο του Θεού, είναι περίπου 7.000 υποσχέσεις. Όμως μία υπόσχεση είναι εκείνη η οποία ξεχωρίζει. Μια υπόσχεση η οποία ο Θεός την είχε δώσει από την εποχή του Αβραάμ, θα δούμε, και είναι μέχρι στις μέρες μας η ίδια υπόσχεση για τους ανθρώπους. Γιατί είναι τόσο βασική αυτή η υπόσχεση? Γιατί έχει να κάνει με το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο. Έχει να κάνει με το να γνωρίσει ο άνθρωπος τον Κύριο, να κατοικήσει ο Θεός μέσα του. Να γίνει αυτό το μυστήριο της ευσεβίας. Αυτή είναι η επαγγελία του Πνεύματος. Η υπόσχεση ότι θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Διαβάζω στις Πράξεις το 2.38, που καθώς κήρυξε ο Απόστολος Πέτρος το πρώτο κήρυγμα, του λέει μετανοήσατε, μετάνοια, καθώς ακούσετε το Ευαγγέλιο, μετάνοια, να βαπτιστεί ο καθένας σας στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση των αμαρτιών, είναι το δεύτερο βήμα. Αυτή είναι η σειρά. Το μωράκι από τι να μετανοήσει? Και το βαφτίζουνε. Πρώτα μετανοήστε, βαφτιστείτε στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση των αμαρτιών και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία. Προσέξτε τώρα κάτι. Χρησιμοποιεί δύο λέξεις. Δωρεά, που είναι το Πνεύμα το Άγιο, και επαγγελία, υπόσχεση. Προσέξτε, λέει, σε εσάς είναι η επαγγελία. Η υπόσχεση δηλαδή. Αυτή η υπόσχεση είναι, θα λέγαμε, η μεγαλύτερη υπόσχεση που ο Θεός έχει δώσει στο ανθρώπινο γένος για αυτόν εδώ τον κόσμο. Γιατί υπάρχουν και άλλες υποσχέσεις. Ουράνιες. Αλλά γι' αυτόν τον κόσμο είναι η μεγαλύτερη υπόσχεση. Μπορεί να σου πει ότι θα σε θεραπεύσω, εγώ θα είμαι μαζί σου, θα σε προστατεύσω, εγώ μη φοβού, εγώ είμαι μαζί σου και τα λοιπά, θα φέρω προμήθεια σε σένα. Όλα αυτά είναι υποσχέσεις του Θεού, αλλά η βασικότερη υπόσχεση για αυτόν τον κόσμο είναι η επαγγελία, η υπόσχεση του Πνεύματος. Και τη λέει δωρεά. Αυτή την υπόσχεση ο Θεός την είχε προετοιμάσει αιώνες πριν, όπως είπα προηγουμένως. Και ο Παύλος την αποκαλεί σαν την ευλογία του Αβραάμ. Γένεση 12:2 λέει εκεί στον Αβραάμ «Και θέλω σε ευλογήσει και θέλεις είστε εις ευλογία». Όταν ακόμα τον έπαιρνε μέσα από την Ούρ των Χαλδαίων, ήθελε να τον ξεκολλήσει και να τον οδηγήσει στη γη της επαγγελίας. Στη Γένεση 22:17 λέει ότι ευλογών θέλω σε ευλογήσει. Εν το σπέρμα τη σου θέλω σε ευλογηθεί πάντα τα έθνη της γης. Και λες, τι υπόσχεση είναι αυτή? Για ποια υπόσχεση αναφέρεται ο Θεός? Ο Παύλος μας λέει και μας δίνει την απάντηση. Γαλάτας 3:13 λέει «Ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου», να μην το διαβάζω όλο, «για να έλθει στα έθνη η ευλογία του Αβραάμ δια Ιησού Χριστού, ώστε να λάβουμε την επαγγελία του Πνεύματος για τις πίστεως». Αυτή είναι η ευλογία του Αβραάμ. Να λάβουμε την υπόσχεση που λέει και ο Πέτρος. Την επαγγελία, την υπόσχεση. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν είχε πεθάνει ο Χριστός. Και εκεί θέλω να καταλήξω σήμερα. Θέλω να καταλάβουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι η σφραγίδα του Θεού, αδελφοί. Η σφραγίδα του ουρανού όσον αφορά την εξιλέωση του Χριστού. Δηλαδή, είναι η απόδειξη, είναι η απόδειξη ότι συγχωρέθησαν οι αμαρτίες μας και ότι αυτό που έκανε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό ο Θεός το δέχτηκε. Εβραίους 9:11 λέει «Ελθόν ο Χριστός αρχιερεύς των μελών των αγαθών δια της μεγαλυτέρας και τελειωτέρας σκηνής, όχι χειροποιήτου, ούτε με μόσχους και τράγους, με θυσίες, αλλά δια του ιδίου αυτού αίματος», προσέξτε κάτι, δεν το είχαμε δει ποτέ αυτό, «δια του ιδίου αυτού αίματος εισήλθε άπαξη στα Άγια, αποκτήσασε αιωνία λύτρωση». Πότε την απέκτησε τη λύτρωση? Πάνω στο Σταυρό ή όταν ανέβηκε πάνω στον ουρανό? Την απόκτησε καθώς εισήλθε μια φορά και για πάντα εις τα Άγια, στην παρουσία του Θεού. Εκεί την απόκτησε. Εκεί έγινε δηλαδή το έργο του τέλειου. Εκεί σημαίνει ότι ο Θεός ο ίδιος αποδέχτηκε τη θυσία του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός εισήλθε εις τα Άγια με το αίμα του. Ράντισε, λέει, τα Άγια των Αγίων ο Κύριος. Και αυτό το αίμα που εισήλθε στα Άγια, ο Θεός το έκανε αποδεκτό ότι ήταν ικανό, αρκετό και επαρκές για να συγχωρέσει τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Αυτό το αίμα λέει αλλού ότι κράζει, λέει, καλύτερα από το αίμα του Άβελ. Γιατί? Γιατί το αίμα του Άβελ χύθηκε εδώ στη γη και έμεινε εδώ στη γη. Ενώ το αίμα του Χριστού εισήλθε στα Άγια των Αγίων. Χύθηκε εδώ και εισήλθε στα Άγια των Αγίων. Θα δούμε ότι αυτό το αίμα είναι άφθαρτο στο τέλος. Το δούμε αυτό σε κάποια άλλη περίπτωση. Το λέει άφθαρτο. Δεν φτύρεται. και έχουμε μια εμπειρία όσον αφορά εδώ στη γη. Θυμάστε που βρήκαν την κυβωτό της Διαθήκης. Αυτό το βιντεάκι που σας έστειλα μιλάει και ότι την έχουν βρει οι Εβραίοι. Δεν είναι χριστιανή αυτή η κοπέλα εκεί. Απλά έκανε ξενάγηση. Αλλά πάνω στη κυβωτό της Διαθήκης βρέθηκε το αίμα του Χριστού, το οποίο ήταν ζωντανό μέχρι σήμερα. Δεν είχε υποστεί φθορά. Πόσο μάλλον στον ουρανό. Κράζει για στην παρουσία του Θεού. Του Άβελ έκραζε για εκδίκηση, όμως το αίμα του Χριστού στην παρουσία του Θεού, στα Άγια των Αγίων, κράζει προς δικαίωση. Έχει δικαίωμα αυτό το αίμα. Και ο Θεός το έκανε αποδεκτό. Αδερφοί, το έκανε αποδεκτό. Γιατί το λέω αυτό? Και τι έχει να κάνει, αδερφοί, με το Πνεύμα του Άγιου? Έχει να κάνει γιατί καθώς ο Χριστός πήρε την επαγγελία του Πατέρα, την υπόσχεση του Πατέρα, την πήρε πώς? Με ποιο τρόπο την πήρε? Καθώς έγινε αποδεκτό η θυσία του, αποδεκτή η θυσία του. Ήταν επαρκής η θυσία του. Και γι' αυτό μας δίνει το Πνεύμα του Άγιο. Α Ιωάννου 5:6. Ακούστε τι λέει. Ούτως είναι, μιλάει για τον Χριστό, ο ελθόν διείδατος και αίματος. Ο Ιησούς Χριστός. Ουχή δια ύδατος μόνος, αλλά και δια του ύδατος και του αίματος. Και ακούστε τι λέει. Και το πνεύμα είναι το οποίο μαρτυρεί, επειδή το πνεύμα είναι η αλήθεια. Το πνεύμα του Θεού δηλαδή δίνει μαρτυρία για το αίμα του Ιησού Χριστού, ότι ήταν επαρκές και ότι ήταν αποδεκτό από το Θεό. Η χορήγηση του Αγίου Πνεύματος σε όσους πιστεύουν στον Ιησού αποτελεί τη μαρτυρία του Πνεύματος του Πατέρα για την επάρκεια του αίματος του, ώστε αυτό το αίμα του Ιησού μπορεί να καθαρίσει κάθε αμαρτία και κάθε ανομία και να γίνει σκέπασμα και ηλασμός και να γίνει μόνιμη σκέπη όσον αφορά την αμαρτία μας, η μόνιμη εξηλαίωση. Γι' αυτό και ο Κύριος μετά δεν έχει πρόβλημα να έρθει με το Πνεύμα του το Άγιο σε εμάς. Ακούστε τι λέει ο Πέτρος, Πράξεις 2:33. Αφού λοιπόν υψώθη δια της δεξιάς του Θεού και έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, εξέχε τούτο το οποίο τώρα εσείς βλέπετε και ακούετε. Τι λέει? Υψώθη δια της δεξιάς. Τον ανέστησε ο Θεός και μπήκε μέσα στα Άγια των Αγίων και έλαβε από τον Πατέρα την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος και όλο αυτό το έδωσε σε μας, εξέχει σαν καταράχτης, το έδωσε σε όλους εμάς. Άμα τα ακούσουν αυτά άπιστε, μα τι λέει αυτός? Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε, αδερφοί, από τη μια το σχέδιο του Θεού μέσα στη Βουλή του. Την προεικόνηση όλου εκείνου στην Παλαιά Διαθήκη μέσα από συμβολισμούς και να αντιληφθούμε, αδερφοί, την αγάπη του Θεού που έχει για όλους εμάς και ποιος είναι ο τελικός στόχος. Ξέρετε, ξεκινήσαμε να λέμε για το μυστήριο της ζωής. Αλλά καθώς ολοκληρώσουμε όλο αυτό όσον αφορά το Πνεύμα του Άγιου, καταλαβαίνουμε το στόχο του Θεού. Γιατί ήρθαμε εδώ στη γη τελικά. Το νόημα της ζωής ποιο είναι? Και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι τελικά θα καταλάβουν το νόημα της ζωής? Περάσαμε καλά, φάγαμε, πιαμε. Αυτό είναι το νόημα της ζωής? Γι' αυτό ήρθαμε στη γη? Γι' αυτό ο Κύριος μας δημιούργησε με όλες αυτές, με όλα αυτά τα χαρίσματα? Διαβάσαμε στην αρχή πόσα εκατομμύρια νευρώνες υπάρχουν στο μυαλό μας, στο κεφάλι μας, μέσα στο νου μας, τα κύτταρα όλα αυτά που υπάρχουν μέσα στο σώμα μας είναι μια μικρή, γιατί τα επέτρεψε αυτά ο Θεός να υπάρχουν? Για να ανακαλύψουμε τη μεγαλειότητά Του, αλλά και να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένα σχέδιο, γι' αυτό και μας έφερε σε αυτήν εδώ τη ζωή. Και αυτό το σχέδιο είναι να μοιάξουμε με εκείνο. Θέλω να καταλήξω με κάποια κύρια αποτελέσματα που δημιουργείται, αδερφοί, δημιουργούνται στον άνθρωπο που έχει λάβει Πνεύμα Άγιο, στη ζωή του καθενός χριστιανού που έχει Πνεύμα Άγιο. Γιατί παίρνουμε το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή να δούμε τελικά το αποτέλεσμα. Είπαμε το τι ο Θεός σχεδίασε, το πώς ο Κύριος το έκρυψε σε συμβολισμούς, το πώς μας το έδωσε, το πώς είναι καθώς ήρθαμε σε επαφή με το Πνεύμα το Άγιο, αλλά υπάρχουν κάποια αποτελέσματα. Το πρώτο που λέει ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη της μαρτυρίας. Ένας λόγος που έχουμε το Πνεύμα το Άγιο είναι γιατί ο Θεός θέλει να έχουμε μια μαρτυρία δυνατή, χωρίς φόβο. Χωρίς φόβο. Μου δείξε ο Κύριος χθες στην προσευχή εδώ μια χελώνα, ένα κάθαρτο πνεύμα. Πάει αργά. Έτσι είναι όταν βαδίζουμε, αδερφοί, με φόβο. Έχουμε το καβούκι μας και δεν βγαίνουμε έξω από το καβούκι μας. Μόλις αντιληφθούμε κάτι, κλεινόμαστε. Αλλά έτσι όμως δεν μπορούμε να τρέξουμε τον καλό αγώνα της πίστης που λέει ο Κύριος, αδερφοί. Δεν θέλει. Θέλει να ελευθερωθούμε από αυτό. Με πίστη. Οι πρώτοι χριστιανοί δεν φοβήθηκαν. Και οι επόμενοι χριστιανοί, τότε με τους διωγμούς, δεν φοβήθηκαν. Γιατί δεν φοβήθηκαν? Γιατί είχαν το Πνεύμα το Άγιο. Λέει, εσείς θα είστε μάρτυρες τούτων. Και εγώ, λέει, αποστέλω την επαγγελία του Πατρός. Κάθεστε στην Ιερουσαλήμ, τους λέει, μέχρι να ντυθείτε δύναμη εξ ύψους, το Πνεύμα το Άγιο. Δύναμη μαρτυρίας. Καθώς επίσης παίρνουμε το Πνεύμα το Άγιο, αυτός που παίρνει τη δόξα όλη και ενδοξάζεται είναι ο Ιησούς. Εκείνος θέλει δοξάσει εμέ, μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο, διότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει σε εσάς. Ποιος δοξάζεται? Ο Ιησούς. Θέλει να υψωθεί ο Κύριος. Γιατί θέλει να δοξαστεί ο Κύριος? Για να έχει καμάρι? Όχι, για να σωθούν οι άνθρωποι. Το τρίτο είναι ότι καθώς ο άνθρωπος παίρνει το Πνεύμα το Άγιο, ανοίγει μια πύλη στο υπερφυσικό. Αρχινάει ο άνθρωπος και βλέπει οράσεις. Έχει προφητικό λόγο. Έχει διακρίσεις πνευμάτων. Έχει λόγο γνώσεως, φανέρωση του πνεύματος, λέει εκεί. Λόγο σοφίας. Έχει τα χαρίσματα που ο Κύριος δίνει στο λαό του. Και ανοίγει μια πνευματική σφαίρα, αδερφοί, που είναι καταπληκτική. Αλλά προσοχή στις απομιμήσεις, γιατί υπάρχουν και απομιμήσεις από το διάβολο. Γι' αυτό μας θέλει, αδερφοί, να είμαστε άγιοι, η καρδιά μας να ανήκει σε εκείνον. Τέταρτον, καθώς παίρνουμε το Πνεύμα το Άγιο, η προσευχή μας είναι ενδυναμωμένη με το Πνεύμα του Θεού. Δεν είναι μόνο νοητική η προσευχή, αλλά η προσευχή γίνεται σε πολλές περιπτώσεις υπερφυσική. Σε ένα σημείο λέει ότι το να προσευχηθούμε, λέει, δεν ξέρουμε τις ανάγκες, αλλά το Πνεύμα οικετεύει περιμόντια διαστεναγμών αλαλήτων, δηλαδή μας ενισχύει το Πνεύμα για να προσευχόμαστε όπως ο Θεός θέλει στις ιδιαίτερες ανάγκες που υπάρχουν. Το φρόνημα του Πνεύματος είναι ότι κατά Θεό οικετεύει υπέρ των Αγίων. Δηλαδή μιλάμε γλώσσες και ο Κύριος ακούει την προσευχή μας. Καθώς παίρνουμε το Πνεύμα του Άγιου, μυστήρια όλα αυτά, Κι όμως αληθινά, έρχεται αποκάλυψη των γραφών. Σας το έχω ξαναπεί μια φορά που κάναμε τα βιβλικά μαθήματα στο Ηράκλειο. Κάποια αδέρφια για χρόνια προσπαθούσαν να πάρουν Πνεύμα Άγιο, προσευχόντουσαν. Και έμαθαν ότι κάποια αδέρφια που πήγανε να μάθουν το Λόγο του Θεού πήραν Πνεύμα Άγιο. Πήγανε και άλλα, πήραν Πνεύμα Άγιο. Λέει, θα πάμε κι εμείς να πάρουμε πάμε, μάθουμε το λόγο του Θεού. Για να πάρουμε πνεύμα Άγιο. Κακό κίνητρο, όμως ο Κύριος το έδωσε. Αποκαλύπτεται. Ο Κύριος δίνει αποκάλυψη στις γραφές. Διαβάζω στον Ιωάννη στο 16:13. Όταν δεν έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας θέλει να σου οδηγήσει εις πάσα την αλήθεια. Θες να μάθεις όλη την αλήθεια. Θα ανοίξει το πνεύμα σου και ο νους σου. Και δεν θέλει λαλήσει αφ' αυτού, αλλά όλα όσα αν ακούσει, λέει, θέλει λαλήσει και θέλει να αναγγείλει τα μέλλοντα. Αυτές είναι οι ευεργεσίες του Πνεύματος του Αγίου. Καθημερινή καθοδήγηση, ο Κύριος μας οδηγεί. Κύριε, να κάνω αυτό. Τι να κάνω. Σε οδηγεί ο Κύριος. Μόνο να είσαι κοντά Του. Αμήν. Μέσα από το Πνεύμα το Άγιο γίνεται μια μεταβίβαση ζωής και υγείας στο λαό του Θεού. Μας λέει να βάζουμε τα χέρια μας αρρώστους και να γίνονται καλά. Αμήν. Και ένα τελευταίο, και με αυτό θα τελειώσω. Γίνεται μια έκχυση της αγάπης του Θεού στην καρδιά του πιστού. Ρωμαίος 5:5. Η δε ελπής δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι κεχυμένη εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου που δόθηκε σε μας. Δηλαδή, μαζί με το Πνεύμα το Άγιο, τι δίδεται σε μας. Η αγάπη του Θεού για τον πρόσωπό Του, αλλά και για όλο τον κόσμο, ώστε να τηρήσουμε τελικά την πρώτη εντολή που είναι αγάπη Κύριε το Θεό με όλη την καρδιά, την ψυχή, τη διάνοια και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Αμήν. Αδελφοί, βλέπετε, το Πνεύμα το Άγιο είναι αόρατο. Όμως βλέπουμε τα αποτελέσματά του. Αμήν. Και έχει να δώσει ακόμα περισσότερα αποτελέσματα. Για τους ανθρώπους είναι ένα μυστήριο. Τι κάνουνε οι άνθρωποι, είπαμε. Είναι το μυστήριο του χρήσματος. Με το μυστήριο του χρήσματος παίρνουν και πνευμάγιο. Με το λίγο λαδάκι παίρνουν και πνευμάγιο. Δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα θαυμάσια του Θεού, αδερφοί, που μας έκανε ο Κύριος χάρη να τα ανακαλύψουμε και να εμβαθύνουμε μέσα σε αυτά. Αμήν. Λάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Σαμουήλ, ένατο κεφάλαιο. Και ο Δαβίδ είπε: «Απομένει κάποιος ακόμη από την οικογένεια του Σαούλ για να κάνω έλεος αυτόν, χάρη του Ιωνάθαν?» Υπήρχε δε ένας δούλος από την οικογένεια του Σαούλ που ονομαζόταν Σιβά. Και τον κάλεσαν προς το Δαβίδ και ο βασιλιάς του είπε: «Εσύ είσαι ο Σιβά?» Και εκείνος είπε: «Ο δούλος σου». Και είπε ο βασιλιάς: «Δεν απομένει κάποιος ακόμα από την οικογένεια του Σαούλ για να κάνω σε αυτόν έλεος Θεού?» Και ο Σιβά είπε στο βασιλιά: «Υπάρχει ακόμα ένας γιος του Ιωνάθαν, βλαμμένος στα πόδια». Και ο βασιλιάς του είπε: «Πού είναι αυτός?» Και ο Σιβά είπε στο βασιλιά: «Να, είναι στο σπίτι του Μαχίρ, γιου του Αμμιήλ, στη Λοδεβάρ». Τότε ο βασιλιάς Δαβίδ έστειλε και τον πήρε από το σπίτι του Μαχίρ, γιου του Αμμιήλ, από τη Λοδεβάρ. Και όταν ο Μεμφιβοσθέ, γιος του Ιωνάθαν, γιου του Σαούλ, ήρθε στο Δαβίδ, έπεσε με το πρόσωπό του στη γη και προσκύνησε. Και ο Δαβίδ είπε: «Μεμφιβοσθέ». Και εκείνος είπε: «Να, ο δούλος σου». Και ο Δαβίδ του είπε: «Μη φοβάσαι, επειδή σίγουρα θα κάνω έλεος σε σένα, χάρη του Ιωνάθαν, του πατέρα σου, και θα σου αποδώσω όλα τα κτήματα του Σαούλ, του πατέρα σου. Και εσύ θα τρως ψωμί επάνω στο τραπέζι μου για πάντα». Και εκείνος τον προσκύνησε και είπε: «Ποιος είναι ο δούλος σου, ώστε να επιβλέψεις σε ένα τέτοιο πεθαμένο σκυλί που είμαι εγώ?» Και ο βασιλιάς κάλεσε το Σιβά, το δούλο του Σαούλ, και του είπε: «Όλα όσα είχε ο Σαούλ και ολόκληρη η οικογένειά του, τα έδωσα στο γιο του κυρίου σου. Θα καλλιεργείς λοιπόν τη γη για αυτόν, και εσύ και η γη σου και η δούλη σου, και θα φέρεις τα εισοδήματα για να έχει ο γιος του κυρίου σου τροφή για να τρώει. Πλην ο Μεμφιβοσθέ, ο γιος του κυρίου σου, θα τρώει ψωμί παντοτινά επάνω στο τραπέζι μου». Και ο Σιβά είχε 15 γιους και 20 δούλους. Και ο Σιβά είπε στο βασιλιά: «Σύμφωνα με όλα όσα πρόσταξε ο κύριος μου ο βασιλιάς στο δούλο του, έτσι θα κάνει ο δούλος σου». «Και ο Μεμφιβοσθέ», είπε ο βασιλιάς, «θα τρώει επάνω στο τραπέζι μου σαν ένας από τους γιους του βασιλιά». Και ο Μεμφιβοσθέ είχε ένα μικρό γιο που ονομαζόταν Μιχά, και όλοι όσοι κατοικούσαν στο σπίτι του Σιβά ήταν δούλοι του Μεμφιβοσθέ. Και ο Μεμφιβοσθέ κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ, επειδή έτρωγε παντοτινά επάνω στο τραπέζι του βασιλιά. Ήταν δε χολός και στα δυο του πόδια. Δευτέρα Σαμουήλ, δέκατο κεφάλαιο. Κι ύστερα από αυτά, ο βασιλιάς των γιών Αμών πέθανε και ανταυτού βασίλευσε ο Ανούν, ο γιος του. Και ο Δαβίδ είπε: «Θα κάνω έλεος στον Ανούν, το γιο του Ναάς, επειδή ο πατέρας του έκανε έλεος σε μένα». Και ο Δαβίδ έστειλε να τον παρηγορήσει για τον πατέρα του διαμέσου των δούλων του. Και οι δούλοι του Δαβίδ ήρθαν στη γη των γιών Αμών. Και οι άρχοντες των γιών Αμών είπαν στον Ανούν τον κύριό τους: «Νομίζεις ότι ο Δαβίδ, τιμώντας τον πατέρα σου, έστειλε παρηγορητές σε σένα? Δεν έστειλε ο Δαβίδ τους δούλους του σε σένα για να εξερευνήσει την πόλη και να την κατασκοπεύσει και να την καταστρέψει?» Και ο Ανούν έπιασε τους δούλους του Δαβίδ και εξήρισε το μισό πηγούνι τους και απέκοψε το μισό από τα αιμάτια τους μέχρι τους γλουτούς τους και τους εξαπέστειλε. Όταν το ανήγκυλαν στο Δαβίδ, έστειλε σε συνάντησή τους, επειδή οι άνδρες ήσαν υπερβολικά ατιμασμένοι. Και ο βασιλιάς είπε: «Καθίστε στην Ιεριχώ μέχρι ότου αυξηθούν τα πηγούνια σας, και τότε γυρίστε». Και βλέποντας οι γη Αμών ότι ήσαν βδελιχτοί στο Δαβίδ, οι γη Αμών έστειλαν και μίσθωσαν από τους Συρίους της Βεθρεόβ και από τους Συρίους της Σοβά 20.000 πεζούς και από το βασιλιά Μαχά 1.000 άνδρες, και από τον Ις Τόβ 12.000 άντρες. Και όταν ο Δαβίδ τα άκουσε αυτά, έστειλε τον Ιωάβ και ολόκληρο το στρατό των δυνατών. Και οι γη Αμμών βγήκαν και παρατάχθηκαν σε πόλεμο προς την είσοδο της πύλης. Και οι Σύριοι της Σοβά και της Ρεόβ και του Ιστόβ και του Μάχα ήσαν χωριστά στην πεδιάδα. Και βλέποντας ο Ιωάβ ότι η μάχη παρατάχθηκε εναντίον του από μπροστά και από πίσω, διάλεξε από όλους τους εκλεκτούς του Ισραήλ και τους παρέταξε εναντίον των Σύριων. Και το υπόλοιπο του λαού το έδωσε στο χέρι του αδελφού του, του Αβισέ, και τους παρέταξε ενάντια στους γιους Αμμών. Και είπε, «Αν οι Σύριοι υπερισχύσουν εναντίον μου, τότε θα με σώσεις εσύ. Αν όμως υπερισχύσουν οι γη Αμμών εναντίον σου, τότε εγώ θα έρθω να σε σώσω. Γίνε ανδρείος και ας ενδυναμωθούμε υπέρ του λαού μας και υπέρ των πόλεων του Θεού μας. Και ο Κύριος ας κάνει το αριστό στα μάτια του». Και ήρθε ο Ιωάβ και ο λαός που ήταν μαζί του σε μάχη ενάντια στους Συρίους. Και εκείνοι έφυγαν από μπροστά του. Και όταν οι γη Αμμών είδαν ότι οι Σύριοι έφυγαν, έφυγαν τότε και αυτοί μπροστά από τον Αβισέ και μπήκαν μέσα στην πόλη. Και ο Ιωάβ γύρισε από τους γιους Αμμών και ήρθε στην Ιερουσαλήμ. Βλέποντας δε οι Σύριοι ότι κατατροπώθηκαν μπροστά από τον Ισραήλ, συγκεντρώθηκαν μαζί. Και έστειλε ο Αδαρέζερ και έβγαλε τους Συρίους που ήσαν πέρα από τον ποταμό και ήρθαν στην Ελάμ. Και ο Σοβάκ, ο αρχιστράτηγος του Αδαρέζερ, προπορευόταν μπροστά τους. Και όταν αυτό αναγγέλθηκε στο Δαβίδ, συγκέντρωσε ολόκληρο τον Ισραήλ και πέρασε τον Ιορδάνη και ήρθε στην Ελάμ. Και οι Σύριοι παρατάχθηκαν ενάντια στο Δαβίδ και πολέμησαν με αυτόν. Και οι Σύριοι έφυγαν από μπροστά από τον Ισραήλ. Και ο Δαβίδ εξολόθρευσε από τους Συρίους 700 άμαξες και 40.000 καβαλάριδες και τον Σοβάκ, τον αρχιστράτηγό τους, τον πάταξε και πέθανε εκεί. Και βλέποντας όλοι οι βασιλιάδες, οι δούλοι του Αδαρέζερ, ότι κατατροπώθηκαν μπροστά από τον Ισραήλ, έκαναν ειρήνη με τον Ισραήλ και έγιναν δούλοι τους. Και οι Σύριοι φοβόνταν να βοηθήσουν πλέον τους γιους Αμμών. Ιερεμίας 15ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος είπε σε μένα, «Κι αν ο Μωυσής και ο Σαμουήλ στέκονταν μπροστά μου, η ψυχή μου δεν θα ήταν υπέρ αυτού του λαού. Απόδιωξε τους από μπροστά μου και ας βγουν έξω. Κι αν σου πούν, πού έξω να βγούμε, τότε θα τους πεις, έτσι λέει ο Κύριος, όσοι είναι για το θάνατο, σε θάνατο. Κι όσοι για τη μάχαιρα, σε μάχαιρα. Κι όσοι για την πείνα, σε πείνα. Κι όσοι για την εχμαλωσία, σε εχμαλωσία. Και θα επιφέρω επάνω τους 4 είδη», λέει ο Κύριος. «Τη μάχαιρα για σφαγή και τα σκυλιά για σπαραγμό και τα πουλιά του ουρανού και τα θηρία της γης για να καταφάνε και να αφανίσουν. Και θα τους παραδώσω σε διασπορά σε όλα τα βασίλεια της γης, εξαιτίας του Μανασί, γιού του Εζεκία, βασιλιά του Ιούδα, για όσα έπραξε στην Ιερουσαλήμ. Επειδή ποιος θα σε εκτήρει, Ιερουσαλήμ, ή ποιος θα σε συλληπιθεί, ή ποιος θα στραφεί για να σε ρωτήσει πώς έχεις? Εσύ με εγκατέλειψες», λέει ο Κύριος, «πήγες προς τα πίσω. Γι' αυτό θα απλώσω το χέρι μου εναντίον σου και θα σε αφανίσω. Απέκαμα να ελέω. Και θα τους λιχνίσω με το λιχνιστήρι στις πύλες της γης. Θα τους ατεκνώσω. Θα αφανίσω το λαό μου επειδή δεν επιστρέφουν από τους δρόμους τους. Οι χείρες τους πλήθυναν μπροστά μου περισσότερο από την άμμο της θάλασσας. Έφερα επάνω τους, επάνω στις μητέρες των νέων, λαιλάτι το μεσημέρι. Έφερε επάνω τους ξαφνικά ταραχές και τρόμους. Εκείνη που γέννησε 7, απέκαμε, παρέδωσε το πνεύμα. Ο ήλιος της έδισε, ενώ ακόμη ήταν μέρα. Καταντροπιάστηκε και ταράχτηκε. και το υπόλοιπό τους θα το παραδώσω στη μάχαιρα μπροστά στους εχθρούς τους», λέει ο Κύριος. «Αλίμονο σε μένα, μητέρα μου, επειδή μου γέννησες άνδρα αέριδας και άνδρα φιλονικίας μαζί με ολόκληρη τη γη. Ούτε τόκισα, ούτε με τόκισαν, κι όμως κάθε ένας από αυτούς με καταργέται». Ο Κύριος λέει, «Σίγουρα το υπόλοιπό σου θα είναι καλό. Σίγουρα θα με σιτεύσω για σένα προς τον εχθρό σε καιρό συμφοράς και σε καιρό θλίψης. Το σίδερο θα συντρίψει το σίδερο του βορρά και το χαλκό. Τα υπάρχοντά σου και τους θησαυρούς σου θα τα παραδώσω σε ελεηλασία, χωρίς αντάλλαγμα. Και αυτό για όλες τις αμαρτίες σου και σε όλα τα όρια σου. Και θα σε περάσω μαζί με τους εχθρούς σου σε ένα τόπο που δεν γνωρίζεις. Επειδή στο θυμό μου άναψε φωτιά που θα κάψει εναντίον σας. Εσύ, Κύριε, γνωρίζεις. Θυμήσουμε, επισκέψουμε και κάνε την εκδίκησή μου από εκείνους που με καταδιώκουν. Μη με αρπάξεις στη μακροθυμία σου. Γνώρισε ότι για σένα υπέφερα ονειδισμό. Όπως βρέθηκαν τα λόγια σου, τα κατέφαγα. Και ο λόγος σου ήταν μέσα μου χαρά και αγαλίαση της καρδιάς μου. Επειδή το όνομά σου αποκλήθηκε επάνω μου, Κύριε, Θεέ των δυνάμεων. Δεν κάθισα σε συνέδριο χλεβαστών και εφράνθηκα μαζί τους. Κάθισα μόνος εξαιτίας του χεριού σου, επειδή εσύ με γέμισες από αδειμονία. Γιατί ο πόνος μου είναι παντοτινός και η πληγή μου ανίατη, χωρίς να θέλει να γιατρευτεί. Θα είσαι σε μένα ολοκληρωτικά σαν ψεύτης και σαν τα απατηλά νερά. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος. Αν επιστρέψεις, τότε θα σε αποκαταστήσω πάλι και θα στέκεσαι μπροστά μου. Και αν αποχωρήσεις το τίμιο από το αχρείο, θα είσαι σαν το στόμα μου. Αυτοί ας γυρίσουν σε σένα, αλλά εσύ μη γυρίσεις αυτούς. Και θα σε κάνω σε αυτό το λαό ισχυρό χάλκινο τείχος. Και θα σε πολεμήσουν, όμως δεν θα υπερισχύσουν εναντίον σου. Επειδή εγώ είμαι μαζί σου για να σε σώζω και να σε ελευθερώνω, λέει ο Κύριος. Και θα σε ελευθερώσω από το χέρι των πονηρών και θα σε λυτρώσω από το χέρι εκείνων που καταδυναστεύουν. Η Ιερεμίας, κεφάλαιο 16. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου, λέγοντας, «Μη πάρεις γυναίκα για τον εαυτό σου, ούτε να γίνουν σε σένα γιοι, ούτε θυγατέρες σε αυτό τον τόπο. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος για τους γιους και τις θυγατέρες που γεννιούνται σε αυτό τον τόπο και για τις μητέρες τους που τους γέννησαν και για τους πατέρες τους που τους τεκνοποίησαν σε αυτή τη γη. Θα πεθάνουν με οδυνηρόν θάνατο. Δεν θα κλαφτούν ούτε θα ταφούν. Θα είναι για κοπριά επάνω στην επιφάνεια της γης και θα αφανιστούν από μάχαιρα και από πείνα. Και τα πτώματά τους θα είναι τροφή στα πουλιά του ουρανού και στα θηρία της γης». Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος, «Μην μπεις μέσα σε σπίτι πένθους και μην πας να πενθήσεις ούτε μαζί να τους κλάψεις. Επειδή αφαίρεσα την ειρήνη μου από τούτο το λαό», λέει ο Κύριος, «το έλεος και τους ικτυρμούς. Και θα πεθάνουν μεγάλοι και μικροί σε αυτή τη γη. Δεν θα ταφούν ούτε θα τους κλάψουν, ούτε θα κάνουν εντομές στα σώματά τους, ούτε θα ξυριστούν για αυτούς, ούτε θα μοιράσουν ψωμί στο πένθος για παρηγοριά τους λόγω του πεθαμένου, ούτε θα τους ποτίσουν το ποτήρι της παρηγοριάς για τον πατέρα τους ή για τη μητέρα τους. Και δεν θα μπεις μέσα σε σπίτι συμποσίου για να καθίσεις μαζί τους, για να φας και να πιεις. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Δέστε, εγώ μπροστά στα μάτια σας και στις ημέρες σας θα σταματήσω από αυτό τον τόπο τη φωνή της χαράς και τη φωνή της ευφροσύνης, τη φωνή του νυμφίου και τη φωνή της νύμφης. Και όταν αναγγείλεις σε αυτό το λαό όλα αυτά τα λόγια και σου πούν, «Γιατί ο Κύριος πρόφερε όλο αυτό το μεγάλο κακό εναντίον μας και ποια είναι η ανομία μας και ποια είναι η αμαρτία μας την οποία αμαρτήσαμε στον Κύριο το Θεό μας, τότε θα τους πεις, επειδή με εγκατέλειψαν οι πατέρες σας, λέει ο Κύριος, και πήγαν πίσω από άλλους θεούς και τους λάτρευσαν και τους προσκύνησαν και εγκατέλειψαν εμένα και τον νόμο μου δεν φύλαξαν. Και επειδή εσείς πράξατε χειρότερα και από τους πατέρες σας, και δέστε, περπατάτε κάθε ένας πίσω από την όρεξη της δικής του πονηρής καρδιάς, ώστε να μην υπακούτε σε μένα. Γι' αυτό θα σας απορρίψω από αυτή τη γη, στη γη που δεν γνωρίσατε, εσείς και οι πατέρες σας. Και εκεί θα λατρεύσετε άλλους θεούς ημέρα και νύχτα, επειδή δεν θα κάνω σε εσάς έλεος. Γι' αυτό δέστε, έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος, και δεν θα πουν πια «Ζει ο Κύριος που ανέβασε τους γιους Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου», αλλά «Ζει ο Κύριος που ανέβασε τους γιους Ισραήλ από τη γη του Βορρά και από όλους τους τόπους όπου τους είχε διώξει και θα τους επαναφέρω πάλι στη γη τους που είχα δώσει στους πατέρες τους». «Δέστε, θα στείλω πολλούς ψαράδες», λέει ο Κύριος, «και θα τους ψαρέψουν. Και ύστερα από αυτά θα στείλω πολλούς κυνηγούς και θα τους κυνηγήσουν από κάθε βουνό και από κάθε λόφο και από τις σχισμές των βράχων. Επειδή τα μάτια μου είναι πάνω σε όλους τους δρόμους τους, δεν είναι κρυμμένοι από το πρόσωπό μου, ούτε η ανομία τους είναι κρυμμένη μπροστά από τα μάτια μου. Και πρώτα θα ανταποδώσω διπλάσια την ανομία τους και την αμαρτία τους, επειδή μόλυναν τη γη μου με τα πτώματα των δελυγμάτων τους και γέμισαν την κληρονομιά μου από τα μολύσματά τους. Κύριε, δύναμή μου και φρούριο μου και καταφυγή μου σε ημέρα θλίψης. Τα έθνη θα έρθουν σε σένα από τα πέρατα της γης και θα πούν «Βέβαια, οι πατέρες μας κληρονόμησαν ψέμα, ματαιότητα και τα ανοφελή». Θα κάνει ο άνθρωπος θεούς για τον εαυτό του, τους θεούς που δεν υπάρχουν. Γι' αυτό, δες, θα τους κάνω αυτή τη φορά να γνωρίσουν, θα τους κάνω να γνωρίσουν το χέρι μου και τη δύναμή μου. Και θα γνωρίσουν ότι το όνομά μου είναι ο Κύριος. Επιστολή προς Φιλήμωνα, κεφάλαιο 1. Ο Παύλος, που είμαι φυλακισμένος για χάρη του Ιησού Χριστού και ο Τιμόθεος ο αδερφός. Προς τον αγαπητό συνεργάτη μας Φιλήμωνα. Γράφουμε σε σένα, καθώς και στην αδερφή Απφία, στον Άρχιπο, που αγωνίζεται τον ίδιο με μας αγώνα και στην Εκκλησία που συναθρίζεται στο σπίτι σου. Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν την χάρη και την ειρήνη. Σε θυμάμαι πάντοτε στις προσευχές μου και ευχαριστώ το Θεό μου γιατί ακούω για την αγάπη που δείχνεις σε όλους τους χριστιανούς και για την πίστη που έχεις στον Κύριο Ιησού. Ζητώ από το Θεό η πίστη που μας ενώνει να εκδηλώνεται έμπραχτα στη ζωή σου με όλο και μεγαλύτερη επίγνωση κάθε αγαθού πράγματος που υπάρχει ανάμεσά μας και μας οδηγεί στο Χριστό. Η αγάπη σου μου έδωσε μεγάλη χαρά και ενθάρρυνση, αδερφέ μου, γιατί ανακουφίστηκαν οι καρδιές των πιστών χάρη σε σένα. Γι' αυτό, παρόλη την εξουσία που έχω από το Χριστό να σε προστάζω τι πρέπει να κάνεις, προτιμώ στο όνομα της αγάπης να σε παρακαλέσω. Εγώ λοιπόν, ο Παύλος, έτσι που είμαι προχωρημένος στα χρόνια και τώρα μάλιστα φυλακισμένος για τον Ιησού Χριστό, σε παρακαλώ για τον Ονίσιμο, το παιδί μου που εδώ στη φυλακή το γέννησα στη νέα πίστη. Αυτός που σου ήταν κάποτε άχρηστος, τώρα είναι χρήσιμος και σε σένα και σε μένα. Ήθελα να τον κρατήσω κοντά μου ώστε να με διακονεί αντί για σένα, τώρα που είμαι στη φυλακή επειδή κηρύττω το Ευαγγέλιο. Χωρίς τη συγκατάθεσή σου όμως δεν θέλησα να κάνω τίποτε, γιατί δεν θέλω να σε αναγκάσω να μου κάνεις αυτό το καλό. Προτιμώ να το κάνεις με τη θέλησή σου. Και ίσως γι' αυτό απομακρύνθηκε από σένα ο Ονίσιμος προσωρινά, για να τον πάρεις πίσω για πάντα. Όχι πια ως δούλο, αλλά παραπάνω από δούλο, ως αγαπητό αδερφό. Για μένα είναι πράγματι πολύ αγαπητός, πολύ περισσότερο θα είναι για σένα και ως άνθρωπος και ως χριστιανός. Εάν λοιπόν με θεωρείς φίλο σου, δέξου τον σαν να ήμουν εγώ.
2: και αν σε ζημίωσε ή σου χρωστάει κάτι, χρέωσέ το σε μένα. Εγώ, ο Παύλος, το γράφω με το ίδιο μου το χέρι. Εγώ θα σου το ξεπληρώσω. Για να μην σου πω ότι εσύ μου χρωστάς περισσότερα, τον ίδιο τον εαυτό σου. Ναι, αδερφέ μου, ας πάρω κι εγώ κάτι από σένα για χάρη του Κυρίου. Ανακούφισε την καρδιά μου στο όνομα του Χριστού. Αυτά σου τα γράφω επειδή έχω εμπιστοσύνη ότι θα με υπακούσεις. Και μάλιστα είμαι βέβαιος ότι θα κάνεις ακόμη περισσότερα από όσα γράφω. Συνάμα, ετοίμασέ μου και φιλοξενία, γιατί ελπίζω ότι οι προσευχές σας θα έχουν ως αποτέλεσμα να έρθω πάλι κοντά σας. Σε ασπάζονται ο Επαφράς, που είναι φυλακισμένος μαζί μου για τον Ιησού Χριστό, ο Μάρκος, ο Αρίσταρχος, ο Δημάς και ο Λουκάς, οι συνεργάτες μου. Εύχομαι η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο Σου. Θέλουμε, Κύριε, εσύ να τον ανοίξεις μέσα στις καρδιές μας, Κύριε, να τον βάλεις μέσα στις καρδιές μας. Γιατί ο Λόγος Σου είναι ζωή, Κύριε. Και θέλουμε αυτή τη ζωή την αιώνια, πιστέ μου, μέσα μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα. Θέλουμε το χρίσμα σου πάνω μας. Σε ευχαριστούμε. Χρήσε τα ότα μας να ακούσουμε τη φωνή σου, Κύριε. Άμυνισε μας. Αλληλούια. Θέλω να ξεκινήσω με αυτό το περίφημο εδάφιο που ξεκινάει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, που λέει «Εν αρχή ήτο ο Λόγος». Και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό και Θεός ήτο ο Λόγος. Ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό. Δεν θα ασχοληθούμε με αυτό σήμερα. Πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδε εν το οποίο έγινε. Ο Λόγος έχει να κάνει με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που μέσα στην πρόγνωσή του ο Θεός, πριν να κατασκευάσει τα πάντα, είχε προγνωρίσει τον Υιό του Θεού. Είναι η αρχή της κτήσεως του Θεού, όπως και εμάς. Είμαστε, λέει, η απαρχή των κτισμάτων του. Πριν να φτιάξει το οτιδήποτε, ο Θεός συνέλαβε μέσα στη βουλή του πρώτα τον Κύριο Ιησού Χριστό και μετά εμάς. Και πάντα δι' αυτού έγιναν μέσα από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Εν αυτό ήτο ζωή και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Εν αυτό μέσα στο Χριστό ήτο ζωή και η ζωή, λέει, ήτο το φως των ανθρώπων. Τι είδου ζωή? Εν αυτό ήτο ζωή. Μα και σε εμάς, μέσα μας, έχουμε ζωή. Για ποια ζωή μιλάει? Γι' αυτό θα ασχοληθούμε σήμερα. Για ποια ζωή αναφέρεται ο Λόγος του Θεού? Για τη φυσική ζωή? Ήταν ένας άνθρωπος όπως και εμείς. Δεν διέφερε τίποτα και κινούσε και διψούσε και υπέφερε άνθρωπος λήψεων, δόκιμος ασθενείας, ήταν ο Ιησούς Χριστός. Μαραγκός, μέσα στη βιοπάλη, μέσα στη φτώχεια, έζησε όπως εμάς. Ποιο ήταν αυτό το στοιχείο που δίνει ζωή και δίνει φως στους ανθρώπους άραγε? Πρώτα απ' όλα λοιπόν έχουμε το στοιχείο της φυσικής ζωής, το οποίο έχουμε όλοι μας καθώς ζούμε, καθώς υπάρχουμε. Και βέβαια η φυσική ζωή του Ιησού ήταν απαραίτητη να είναι άνθρωπος, ώστε να μπορεί να πεθάνει, να θυσιαστεί για όλες τις αμαρτίες μας, να γίνει ο αμνός της θυσίας. Όμως εκτός τη φυσική ζωή υπάρχει μια άλλη ζωή που λέγεται η πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή που ο Θεός θέλει να την δώσει σε κάθε έναν άνθρωπο ο οποίος ζει, ο οποίος έχει φυσική ζωή. Δεν είναι απλά να ζήσουμε, να δούμε αυτόν τον κόσμο, να απολαύσουμε τις ομορφιές του Θεού και να πεθάνουμε στο τέλος. Δεν μας δημιούργησε γι' αυτό ο Θεός και δεν μας καλεί να ζήσουμε μόνο αυτή τη φυσική ζωή που όλοι οι άνθρωποι ζουν. Αλλά μας κάλεσε ο Θεός να ζήσουμε μαζί με τη φυσική ζωή και την πνευματική ζωή. Γι' αυτό λέει «Εν αυτό ήτο ζωή, τη ζωή ήτο το φως των ανθρώπων». Δηλαδή η πνευματική ζωή του Ιησού ήταν το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φέγγει και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό. Και δεν μιλάει για ένα φυσικό σκοτάδι, μιλάει για ένα πνευματικό σκοτάδι που υπάρχει στο πρόσωπο της γης. Λέει «Ήτο το φως των αληθινών, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο». Δεν μιλάει λοιπόν για κάποιο φυσικό φως, ή για κάποιο φυσικό σκοτάδι, μιλάει για ένα πνευματικό σκοτάδι και ένα πνευματικό φως. Που αυτό το φως το είδαμε όχι εξαιτίας της φυσικής ζωής του Ιησού που έζησε όπως εμάς, αλλά εξαιτίας της πνευματικής του ζωής. Έτσι είδαμε το φως το αληθινό. Αν δούμε μόνο τη φυσική πλευρά του Ιησού, ήταν ένας άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έπρεπε ο Ιούδας να το φιλήσει για να αναγνωρίσουν ότι είναι ο Μεσσίας, ότι είναι ο Χριστός αυτός, τέλος πάντων, ο Ιησούς. Γιατί δεν τον αναγνώριζαν σαν Μεσσία. Αλλιώς δεν θα το σταύρωναν. Ήταν ένας άνθρωπος, σαν και εμάς. Όπως και εμείς, αδερφοί, έχουμε ελάχιστη αξία όταν ζούμε απλά μια φυσική ζωή μπροστά στα μάτια του Θεού. Χώμα είμαστε. Η αξία μας έρχεται, δημιουργείται και αυξάνεται καθώς έχουμε μια πνευματική ζωή. Και η πνευματική ζωή έχει διαβαθμίσεις, αδερφοί. Άλλη πνευματική ζωή είχε ο Ιησούς, άλλη πνευματική ζωή έχουμε εμείς. Και σε αυτή την πνευματική ζωή μας καλεί για να μπορούν να ανοίξουν τα μάτια μας και να δούμε τα πνευματικά, να δούμε όλες αυτές τις ομορφιές του Θεού που ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας. Όλα τα οποία λέει ο οφθαλμός του ανθρώπου δεν μπορεί να τα δει, ο φυσικός οφθαλμός. Το φυσικό αυτή δεν μπορεί να τα ακούσει και σε καμιά καρδιά του ανθρώπου δεν μπορούν να ανεβούν όλα εκείνα τα οποία ο Θεός έχει για μας. Πώς μπορούμε να τα δούμε? Σε εμάς, λέει, τα αποκάλυψε ο Κύριος δια του Πνεύματος. Με το Πνεύμα. Το Πνεύμα, λοιπόν, καθώς ζούμε αυτή την πνευματική ζωή, μπορούμε να δούμε, να αντιληφθούμε και να απολαύσουμε, αδελφοί, θαυμάσια και μεγαλεία που ο Θεός έχει για μας. Και όχι μόνο σε αυτόν τον κόσμο, αλλά και μέσα στην αιώνια ζωή, καθώς θα μπούμε μέσα στην αιώνια ζωή. Έτσι, λοιπόν, εδώ αναφέρεται, αδελφοί, για την πνευματική ζωή, η οποία αυτή η πνευματική ζωή του Ιησού ήταν και είναι το φως του κόσμου. Μέσα στο σκοτάδι ζούσαμε όλοι, πλανώντες και πλανόμενοι, και ήρθε το φως της ζωής και άλλαξε την ιστορία του κόσμου στα δύο. Αμήν, ώστε να μπορούμε να δούμε. Έχουμε, λοιπόν, τη φυσική ζωή του Ιησού που έζησε σαν άνθρωπος, έχουμε την πνευματική ζωή που είναι το φως των ανθρώπων και έχουμε και την αιώνια ζωή που βλέπουμε στο πρόσωπο του Χριστού. Και τα τρία αυτά στοιχεία ο Κύριος θέλει να τα έχουμε μέσα στη ζωή μας. Η πνευματική ζωή περιέχει μέσα της την αιώνια ζωή. Όταν έχουμε πνευματική ζωή, έχουμε και αιώνια ζωή. Εάν δεν έχουμε πνευματική ζωή, δεν έχουμε αιώνια ζωή. Διαβάζω στην Α Ιωάννου στο 1-2. Εκείνο το οποίο ήταν απ' αρχής, το οποίο οικούσαμε, το οποίον είδομεν με τους οφθαλμούς ημών, γιατί ήταν αυτόπτης μάρτυρας ο Ιωάννης, που είδε τον Κύριο Ιησού Χριστό, το οποίο θεωρήσαμε και οι χείρες ημών εψηλάφισαν, τον έπιασαν, τον αγκάλιασαν, στην αγκαλιά του ήταν ο Ιωάννης συνέχεια, περί του λόγου της ζωής. Περί του λόγου της ζωής που φέρνει ζωή. Και η ζωή εφανερώθη. Αυτή η ζωή φανερώθηκε. Και είδομεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλλομεν προς εσάς τη ζωή την αιώνιον. Ήτης ή το παρά το πατρί και εφανερώθηση μας. Άρα στο πρόσωπο του Χριστού φανερώθηκε ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, φανερώθηκε η πνευματική του ζωή, το περπάτημά του, η αφιέρωσή του, όλα εκείνα τα οποία έκανε, όλα εκείνα τα οποία είπε, η αγιοσύνη του φανερώθηκε σε μας, αλλά συνάμα με αυτό φανερώθηκε και η αιώνια ζωή στο πρόσωπο του Χριστού. Πώς φανερώθηκε η αιώνια ζωή? Πώς φανερώθηκε η αιώνια ζωή? Καθώς αναστήθηκε. Τα δεσμά του Άδη δεν τον κράτησαν. Και αυτή η ζωή, η αιώνιος, φανερώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Για ποιο λόγο? Για να έχουμε ελπίδα, αδερφοί. Για να έχουμε μέσα μας πίστη. Ότι εάν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός, λέει, πέθανε και αναστήθηκε, σημαίνει τι? ότι και εμείς θα αναστηθούμε. Φανερώθηκε η αιώνια ζωή. Ο ίδιος ο Κύριος είπε: εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν έρθει προς τον Πατέρα μέσα από μένα. Εκείνος είναι ο δρόμος. Εκείνος είναι οδός. Αλλά εκείνος είναι η ζωή. Πνευματική ζωή που μας καλεί και εμάς να ζήσουμε μέσα σε αυτήν. Και η αιώνια ζωή που ο Θεός θέλει να έχουμε. Και όπως είπα, μαζί με την πνευματική ζωή έρχεται και η αιώνια ζωή. Όποιος έχει πνευματική ζωή, έχει αιώνια ζωή. Τότε απέκτησε ο Κύριος αιώνια ζωή. Πώς την απέκτησε? Πώς απέκτησε ο Κύριος την αιώνια ζωή? Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν ήταν το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας ξαφνικά σαν το Σούπερμαν ήρθε. Εγώ είμαι αιώνια ζωή. Όχι. Την απέκτησε, τα ξέρουμε, αλλά ξέρετε, σήμερα θέλω να τα βάλουμε σε τάξη. Αυτό θέλω. Να το καταλάβουμε, να κατανοήσουμε. Την αιώνια ζωή την απέκτησε. Προσέξτε, γιατί ό,τι ήταν για τον Κύριο και για μας. Εξαιτίας της πνευματικής του ζωής. Αμήν, εξαιτίας της πνευματικής του ζωής απέκτησε την αιώνια ζωή. Λέει μέσα ότι ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως και ότι από τον νόμο, λέει, δεν μπορεί να δικαιωθεί κανένας, γιατί ο νόμος δεν είναι εκ πίστεως, αλλά ο άνθρωπος, ο πράτων ταύτα, θέλει ζήσει δι' αυτόν. Αμήν. Και αλλού λέει, διότι καθώς ο πατήρ έχει ζωή εν εαυτό, και μιλάμε για αιώνια ζωή, εδώ, ούτως έδωκε και εις τον Υιόν να έχει ζωή εν εαυτό. Τι σημαίνει έδωκε? Δεν είχε πριν. Να απέκτησε. Ποια? Τη ζωή την αιώνιον. Πώς την απέκτησε? Καθώς είχε μια τέλεια πνευματική ζωή. Μια τέλεια αφιερωμένη ζωή. Έτσι την απέκτησε. Τι καταλαβαίνουμε λοιπόν? Εάν θέλουμε αιώνια ζωή, θα πρέπει να έχουμε μέσα μας, σαν χριστιανοί, πνευματική ζωή. Πνευματική ζωή. Θέλουμε την αιώνια ζωή. Άραγε. Να το συνοψίσουμε όλο αυτό. Δύο στοιχεία. Η πνευματική ζωή που έζησε ο Ιησούς είναι το φως των ανθρώπων. Και το δεύτερο στοιχείο. Η πνευματική ζωή που μας καλεί και εμάς να ζήσουμε είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη φυσική ζωή και στην αιώνια ζωή. Το καταλαβαίνουμε? Δεν μπορείς να το παρακάμψεις αυτό. Δεν μπορείς να το παρακάμψεις ξαφνικά από τη φυσική ζωή να μπεις μέσα στην αιώνια ζωή που λέμε αιώνια ζωή, όχι την αιώνια κόλαση, γιατί η σάρκα, ο μισθός της αμαρτίας, λέει τι είναι? Θάνατος. Και μιλάει για τον πνευματικό θάνατο. Εάν θέλουμε όμως ζωή αιώνια, πλησίον του Πατρός, στο θρόνο του Θεού, θα πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει ένας συνδετικός κρίκος και αυτό λέγεται πνευματική ζωή. Ωραία. Πώς μπορούμε να την αποκτήσουμε αυτή την πνευματική ζωή και πότε, αδελφοί, γίνεται όλο αυτό? Πώς ξεκινάει όλο αυτό? Σαν χριστιανοί λοιπόν θα πρέπει να έχουμε τη φυσική, την πνευματική και την αιώνια ζωή. Οι άπιστοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν πιστέψει στον Χριστό, έχουν πνευματική ζωή? Διαβάζω στην Εφεσίου στο 2:1-6, γνωστό εδάφιο. Και σας όντας νεκρούς για τις παραβάσεις και τις αμαρτίες εζωοποίησε. Πού αναφέρεται ο Παύλος στους Εφέσιους, σε χριστιανούς που πριν να γίνουν χριστιανοί ήταν, λέει, τι? Νεκροί. Και δεν μιλάμε για φυσική κατάσταση νέκρας, δεν ήταν νεκροί και τους ανάστησαν τα φέρετρα, αλλά ήταν πνευματικά νεκροί. εις τας οποίας περιπατήσετε ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος το οποίο ενεργεί σήμερον εις τους υιούς της απειθίας. Απειθούσαμε, ήμασταν παρά νομή, ήμασταν ενάντια, μιλάει για ότι ήμασταν εχθροί του Θεού και ήμασταν νεκροί. Δεν υπήρχε, δηλαδή, ενώ υπήρχε φυσική ζωή, δεν υπήρχε πνευματική ζωή. Και του τέστην δεν υπήρχε και αιώνια ζωή. Μεταξύ των οποίων και εμείς πάντες ανεστράφημεν ποτέ κατά τας επιθυμίας της σαρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών, ήμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής ως και οι υπόλοιποι. Όλοι μας. Δεν το λέω εγώ, δεν είναι δικός μου κατασταλαγμός ή απόρρια κάποιων εδαφιών. Είναι καθαρό πεζά, καθαρά πεζά εδάφια εδώ. Νεκροί. Για φαντάσου να λες ότι ζεις και ο Θεός να σε βλέπει σαν νεκρό. Ο Θεός όμως πλούσιος όνης έλεος λέει και για την πολύ αγάπη αυτού με την οποία μας αγάπησε και ενώ ήμεθα νεκροί εξαιτίας των αμαρτημάτων μας ζωοποίησε μετά του Χριστού κατά χάριν είστε σωσμένοι. Και ακούστε τι λέει. Και μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε. Πλούσιος όν ο Κύριος σε έλεος μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε τις επουρανίες για Ιησού Χριστού. Τι σημαίνει αυτό? Πότε έγινε αυτό? Να πιστέψαμε. Όταν ζητήσαμε από τον Κύριο να μας συγχωρέσει τις αμαρτίες μας, τις ανομίες μας και ο Κύριος ήρθε μέσα στη ζωή μας και έκανε αυτό το θαύμα. Από νεκρούς μας έκανε ζωντανούς, μας έδωσε ζωή. Καθώς όμως λοιπόν ο Κύριος ήρθε στη ζωή μας, αυτό το πρώτο που έκανε, είπαμε, που κάνει είναι ότι μας δίνει πνευματική ζωή. Και να δούμε πώς ξεκινάει αυτό και πώς ο Θεός θέλει να το διαφυλάξουμε. Όμως, καθώς εισερχόμεθα μέσα σε αυτή την πνευματική ζωή, θα πρέπει να συμβεί μια τεράστια αλλαγή μέσα μας. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, ήμασταν νεκροί, ξαφνικά γίναμε ζωντανοί. Το πνεύμα μας ήταν νεκρό και ξαφνικά ζωοποιήθηκε. Ήμασταν στο σκοτάδι και ξαφνικά είδαμε φως. Δεν μπορείς να είσαι νεκρός και να είσαι ο ίδιος όταν αναστηθείς. Μπορείς? Δεν γίνεται. Ο Θεός το θέλει αυτό? Να είσαι στην κάσα, να αναστηθείς και μετά να ξαπλώσεις κάτω και να κάνεις τον νεκρό. Πολλοί χριστιανοί είναι κάπως έτσι. Είναι οι χριστιανοί που ο Κύριος τους άγγιξε, τους αναγέννησε και όμως θέλουν να ζουν μέσα στην έκρα της αμαρτίας. Ξανά. Μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε. Και ακούστε τι λέει στην Κολοσσαή στο 3.1. Εάν λοιπόν συνανέστητε δεμάτα του Χριστού, υπάρχει μια εξέλιξη, μια απόρρεια, ένα αποτέλεσμα όταν ο Κύριος μας αναστέλει πνευματικά. Εάν λοιπόν συνανέστητε, λέει, μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος στα δεξιά του Θεού. Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Δεν μου λέτε τώρα το καλοκαιράκι τι έγινε? Οι σκέψεις μας πού ήταν? Φρονούσαμε τα της γης ή τα ουράνια ή τα ένδοξα του Θεού, τα επουράνια? Πού ήταν οι σκέψεις μας, η ζωή μας που ήταν, η φυσική ζωή μας που ήταν? Εάν μας συνανέστησε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε. Ζητάμε στην προσευχή μας, Κύριε,

Τα επίγεια. Όπου είναι ο Χριστός καθήμενος. Τα άνω φρόνητε, μην τα επί της γης, διότι λέει αποθάνετε. Και ακούστε τι λέει, και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού μέσα στο Θεό. Ποια ζωή μας? Η φυσική ζωή μας ή η πνευματική ζωή μας? Τι σημαίνει αυτό? Πώς η πνευματική μας ζωή είναι κρυμμένη? Είναι κρυμμένη. Ποιος την ξέρει? Μπορεί ο καθένας άνθρωπος να τη δει? Μπορεί να δει τα έργα της. Τα έργα της πνευματικής ζωής. Αλλά δεν μπορεί να δει την ίδια την πνευματική ζωή. Όπως στην περίπτωση του Χριστού είδε εκείνα τα οποία έλεγε και εκείνα τα οποία έκανε. Αλλά ο κόσμος δεν γνώριζε την πνευματική, την πραγματική πνευματική ζωή του Χριστού, δηλαδή την σχέση του με τον Πατέρα. Δεν γνώριζε. Λέει, μας λέει τα, πολλές φορές, λέει μέσα στα Ευαγγέλια για τις προσευχές του Ιησού. Διανυκτέρευε. Ποιοι τα ξέρανε αυτά? Ο κόσμος? Οι Φαρισαίοι? Ο στενός κύκλος των μαθητών γνώριζαν τη σχέση που είχε ο Ιησούς με τον Πατέρα του, τον ουράνιο, την πνευματική του ζωή, την αφιέρωσή του. Άλλοι τον έλεγαν πλάνο, άλλοι τον έλεγαν ότι είναι οτιδήποτε άλλο. Το σκότωσαν, δεν το γνώρισαν. Δεν ήταν ότι δεν έβλεπαν τη φυσική ζωή του, έβλεπαν, δεν μπορούσαν να δουν την πνευματική ζωή του. Έτσι και η δικιά μας η πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή είναι κρυμμένη μετά του Χριστού μέσα στο Θεό. Και ακούστε τι λέει. Όταν ο Χριστός η ζωή ημών φανερωθεί, τότε κι εσείς μετά αυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Δηλαδή όταν γίνει η φανέρωση του Χριστού μέσα στη δόξα του, καθώς θα φανερωθεί ο Κύριος σαν τον Υιό του Θεού, έτσι και εμείς, λέει, θα φανερωθούμε εν δόξη. Τότε αυτή η πνευματική ζωή θα αποκαλυφθεί και θα φανερωθεί. Πού φανερώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού, στην περίπτωση του Χριστού, η πνευματική του ζωή? Στο όρος της μεταμόρφωσης φανερώθηκε. Τι είδαν οι μαθητές στο όρος της μεταμόρφωσης, ο Πέτρος, ο Ιακώβος και ο Ιωάννης, τι είδαν? Το φυσικό σώμα του Χριστού, τη φυσική ζωή του ή την πνευματική ζωή του σε αποκάλυψη, σε φανέρωση? Την πνευματική ζωή του. Έλαμπε, λέει. Περισσότερο από ό,τι λάμπει ο ήλιος. Φως. Δεν μπορούσε να το δεις. Αυτό που ο Κύριος είχε μέσα του κρυμμένο. Έτσι και η δικιά μας η πνευματική ζωή είναι κρυμμένη στα μάτια των ανθρώπων, αλλά είναι φανερωμένη στα μάτια του Θεού. Και ρωτώ, ποια είναι η πνευματική μας ζωή? Ποια είναι? Ποια είναι αυτή η πνευματική ζωή που θα φανερωθεί όταν θα έρθει η μέρα του Κυρίου? Τι θα αποκαλυφθεί? Η πνευματική ζωή, αδελφοί, είναι ο συνδετικός κρίκος, είπαμε, ανάμεσα στη φυσική και στην αιώνια ζωή. Και όλα αυτά τα κρυμμένα θα φανερωθούν μια μέρα. Δεν μπορούμε να κοροϊδέψουμε τον Θεό. Ωραία. Και τι λέει σαν αποτέλεσμα? Τι πρέπει να κάνουμε για να ζήσουμε αυτή την πνευματική ζωή? Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης, πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή και την πλεονεξία ή της είναι ειδωλολατρία. Νέκρα. Για τα οποία έρχεται η οργή του Θεού εις τους ιούς της απειθίας. Είδαμε την απείθεια στην Εφεσίους. Εις τα οποία και εσείς περιπατήσατε ποτέ όταν εζείτε εν αυτής. Τώρα όμως απορρίψατε εσείς πάντα ταύτα οργή, θυμό,
κακία, βλασφημία, αισχρολογία.

0: και του στόματός σας. Υπάρχουν χριστιανοί που ζουν μέσα στην πικρία και μέσα στην κακία και μέσα στην ασυγχρονικότητα συνέχεια. Τι λέει? Τι λέει εκεί? Να τα απορρίψεις όλα αυτά, αν θες να ζήσεις αυτή την πνευματική ζωή που είναι κρυμμένη μέσα στο Θεό. Μη ψεύδεστε εις αλλήλους, αφού απεξεδίθητε τον παλαιόν άνθρωπο, τον άνθρωπο μετά των πράξεων αυτού, και αναντηθείτε τον νέο, τον ανακοινιζόμενο, σύμφωνα με την εικόνα του κτίσαντος αυτό. Okay. Θα βάλουμε λίγο, να μπούμε λίγο με τη σειρά. Πώς εισήλθαμε μέσα στην πνευματική ζωή? Πότε έγινε αυτό? Όταν πιστέψαμε στην αναγέννηση. Λέει μέσα ότι δεν αναγεννηθήκαμε από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο, από το Λόγο του Θεού που είναι ζωντανός, έχει μέσα του ζωή και μένει στον αιώνα. Η πνευματική ζωή μας ξεκίνησε με την αναγέννηση από ένα σπέρμα. Και αυτό το σπέρμα είναι ο Λόγος του Θεού. Δεν αναγεννηθήκαμε από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο. Από το Λόγο του Θεού, ζώντος, που είναι ζωντανός και μένει στον αιώνα. Από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία. Όλη μας η πνευματική ύπαρξη. Ήμασταν φυσικοί άνθρωποι, όπως ο υπόλοιπος κόσμος, αλλά έγινε κάτι διαφορετικό στη ζωή μας. Ακούσαμε το Λόγο του Θεού, ήρθε αυτό το σπέρμα. Ξέρετε, τα σπέρματα που μπαίνουν μέσα στη γη, εάν τα αφήσεις σε αυτή τη μορφή συνέχεια, τι θα πάθουν? Σα πίσω. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν? Να έρθει μια εξέλιξη, μια μεταμόρφωση. Πρέπει να ανεβαίνουμε από δόξα σε δόξα. Αμήν. Η ζωή μας. Λέει ο Ιησούς στον Νικόδημο ότι αληθώς, αληθώς λέγω, εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού. Άρα, ξαφνικά, τι συμβαίνει? Έρχεται αυτό το σπέρμα, έρχεται η αναγέννηση και ξαφνικά ανοίγουν τα μάτια του ανθρώπου και βλέπει. Πιστεύουμε στον Ιησού. Η ζωή ή το φως των ανθρώπων. Η πνευματική ζωή του Ιησού ήταν το φως των ανθρώπων. Μπορούμε να δούμε. Και γίνεται και αυτό μέσα στη ζωή μας. Γίνεται η αναγέννηση και ξεκινάει η πνευματική μας ζωή και ανοίγουν τα μάτια μας και βλέπουμε τη Βασιλεία του Θεού. Το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρκα. Αυτό είναι το φυσικό μέρος. Το δε γεγεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Άρα η σάρκα γεννάει το φυσικό άνθρωπο, το πνεύμα γεννάει τον πνευματικό άνθρωπο. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Καθώς λοιπόν εισερχόμεθα στην πνευματική ζωή, εισερχόμεθα αυτόματα, όπως είπα πριν, και στην αιώνια ζωή. Διαβάζω Ιωάννης 5:24. Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι ο ακούων το λόγο μου και πιστεύουν εις τον πέψαντά με, ακούστε τι λέει, έχει ζωή αιώνιου. Μόλις δηλαδή γίνει αυτό, μόλις αναγεννηθεί ο άνθρωπος, μαζί με την πνευματική ζωή που ξεκινάει γιατί τι άλλο? Η αιώνια ζωή. Δεν λέει θα έχει, λέει έχει. Αμήν. Ο Ιησούς Χριστός, είπαμε ότι πήρε την αιώνια ζωή εξαιτίας της πνευματικής του ζωής. Όπως και εμείς παίρνουμε την αιώνια ζωή εξαιτίας του ότι έρχεται αυτό το σπέρμα, το θείο σπέρμα, και δημιουργεί μέσα μας την πνευματική ζωή. Και η κρίση δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις τη ζωή. Συνδέσέ το, σε παρακαλώ. Η πνευματική σου ζωή είναι αυτή που φέρνει και την αιώνια ζωή. Είναι μαζί. Όσο χάνεις εσύ από την πνευματική σου ζωή, από πού χάνεις? Εάν κάποια στιγμή ο χριστιανός εγκαταλείψει την πνευματική του ζωή, τι άλλο εγκαταλείπει μαζί με αυτήν? Και την αιώνια ζωή. Είναι θάνατος.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: μέχρι του κηρύγματος.
1: Δεν μου λέτε κάτι τώρα. Η φυσική ζωή μας μπορεί να επηρεάσει την πνευματική μας ζωή. Και βέβαια, έχουμε την παραβολή του Σπύροντος. Θυμάστε, ξύλθε λέει ο Σπύρονας σπύρει και έσπυρε το σπέρμα και άλλο έπεσε στην οδό. Είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ακούει το λόγο και δεν καταλαβαίνει, δεν νοεί, δεν καταλαβαίνει. Ο σπόρος. Ποιος είναι ο σπόρος? Ο λόγος. Ο λόγος ο οποίος είναι ζωντανός, ο οποίος φέρνει ζωή, πνευματική ζωή. Άλλο σπέρμα έπεσε στα πετρώδη που δεν είχε ρίζα, δεν είχε χώμα εκεί στα πετρώδη και όλης ήρθε θλίψη, αναχώρια, ο άνθρωπος χάνεται γιατί ξεραίνει το σπόρος. Λόγους του Θεού τα λέει, απλά τα βάζουμε σε σειρά να τα καταλάβουμε σήμερα. Άλλο σπόρος έπεσε στα αγκάθια, οι μέριμνες του κόσμου, η απάτη του πλούτου, συμπνίγουσε το λόγο και γίνεται άκαρπος. Πάπα η πνευματική ζωή. Μα έχω business. Έχω δουλειές. Τρέχω. Κάνω. Πού είναι η πνευματική ζωή? Ποιος χάνει. Και άλλος σπόρος έπεσε στην καλή γη. Λέει ο άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει. Ονοών. Και καρποφορεί. Φέρνει καρπό στον Κύριο. Τι σημαίνουν όλα αυτά, αδελφοί? Σημαίνουν ότι πρέπει να ψάξουμε να δούμε τους εαυτούς μας και να δούμε πώς είναι η πνευματική μας ζωή. Ναι, ήρθε ο σπόρος. Αλλά τι κάνουμε με αυτόν τελικά? Ζούμε αυτό που λέει ο Κύριος, αφού αναστηθήκαμε μαζί με τον Κύριο, πεθαίνουμε ως προς το σαρκικό μας εαυτό? Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε, αδελφοί, ότι η φυσική μας ζωή μπορεί να επηρεάσει την πνευματική, αλλά και τι άλλο, μπορεί να την καταστρέψει. Μπορεί. Εβραίους 6:4-8 λέει, διότι είναι αδύνατον οι άπαξ φωτιστέντες, που είδαμε το φως. Μια φορά γίνεται αυτό στη ζωή του ανθρώπου. Ανοίγουν τα μάτια του ανθρώπου. Αμήν. Ο λοιπόν να λάμψει φως εκ του σκότους, έλαμψε λέει, μέσα στις καρδιές μας, προς φωτισμό της γνώσης, της δόξης του Θεού για το προσώπου του Χριστού, φωτιστήκαν τα μάτια μας, τα πνευματικά. Άπαξ, αδύνατον οι άπαξ φωτιστένες και οι γευθέντες σε ουρανίου δωρεάς. Αυτά είναι προϊόντα της πνευματικής ζωής, όλα αυτά. Και οι γενόμενοι οι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος και οι γευθέντες στον καλό λόγο του Θεού και τα δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος είναι παράγωγα της πνευματικής ζωής, αυτά. Το ότι δηλαδή μπορείς να γευτείς την επουράνια δωρεά, να έρθει το Πνεύμα το Άγιο, να μιλήσεις γλώσσες, να πάρεις χαρίσματα, να πάρεις χαρίσματα διακονίας, όλα αυτά που περιγράφει μέσα ο Λόγος του Θεού. Να έρθει ο Κύριος με αποκάλυψεις, με χαρίσματα του Πνεύματος και να σε πρικήσει, να σε ευλογήσει, να σε αυξήσει, να έχεις γευθεί τον καλό λόγο του Θεού, τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνας. Από πού ξεκινάνε αυτό, όλα αυτά από πού ξεκινάνε, πέστε μου. Από πού ξεκινάνε? Ξεκινάνε από την αναγέννηση. Ξεκινάνε από τότε που ήρθε ο άνθρωπος μπροστά στον Κύριο, ζήτησε συγχώρεση. Ο Κύριος τον αναγέννησε, το έβαλε το σπόρο μέσα του. Και ξεκίνησε η πνευματική του ζωή. Η πνευματική ζωή λοιπόν έχει παράγωγα, έχει αποτελέσματα. Και τελικά καταλήγει και στον καρπό του Πνεύματος που λέει μέσα στην Γαλάτας. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, καθοσύνη, πίστη, πραότητα και κράτεια. Όλα αυτά είναι καρπός αποτελέσματα του Πνεύματος της πνευματικής ζωής. Είναι στοιχεία της πνευματικής ζωής. Αδύνατο λοιπόν να τα γευτείς αυτά και μετά να παραπέσεις. Και σου λέει είναι αδύνατο να ανακαινιστείς πάλι. Δηλαδή, αν τα έχεις γευτεί όλα αυτά και δεν τα έχεις κατανοήσει, δεν τα έχεις καταλάβει, δεν τα έχεις δεχτεί μέσα σου σαν θησαυρό σου, σαν το πιο πολύτιμό σου, πού να ανακαινιστείς σε μετάνοια πάλι? Ανασταυρούνται στον Υιό του Θεού και κατασχέοντες. Και ακούστε τι λέει, διότι η γη της πίνει πολλά και στην ερχόμενη από αυτής βροχή και γεννά βοτάνη, ωφέλιμος, γεννάει βοτάνη σε αυτούς που γεωργείται, δηλαδή αυτή είναι η καλή γη. Όταν όμως λέει εκφύε αγκάθια και τριβόλια, μιλάει για πιστούς, για άπιστους. Για πιστούς που έχουν γευτεί όλη αυτή την πνευματική δωρεά του Θεού στη ζωή τους και δεν έχουν προσέξει. Και έχουν αφήσει το σπόρο και δεν αυξάνεται. Όταν λοιπόν εκφύει αγκάθια και τριβόλια, είναι αδόκιμος και πλησίων κατάρας, της οποίας το τέλος είναι να καυθεί. Τι καταλαβαίνουμε λοιπόν, τι συλλέγουμε από αυτό? Συλλέγουμε ότι η φυσική ζωή που ζούμε μπορεί να επηρεάσει και ακόμα και να καταστρέψει την πνευματική ζωή. Είναι μια μάχη, όπως και το αντίστροφο. Η πνευματική ζωή μας μπορεί να επηρεάσει, ακόμα και να θανατώσει, τη φυσική ζωή μας. Ποιο είναι το πρώτο παράδειγμα μας? Ο Ιησούς. Ο Ιησούς πέθανε πάνω στο Σταυρό για όλες τις αμαρτίες μας, γιατί ήταν προορισμένος να γίνει θυσία. Αμήν. Προορισμένος να γίνει θυσία. Οι μαθητές μαρτύρησαν και οι περισσότεροι, ή μάλλον σχεδόν όλοι εκτός του Ιωάννη στο τέλος, θανατώθηκαν. Ένα-δυο θανατώθηκαν ανάποδα, τους κρέμασαν, γιατί δεν ήθελαν να μοιάξουν με τον Κύριό τους, να τους σταυρώσουν κανονικά, όπως ο Χριστός. Άλλοι τους έκοψαν το κεφάλι. Βλέπετε, και μιλάμε για ακραία, έτσι, το πόσο μπορεί να επηρεάσει ή να καταστρέψει τη φυσική ζωή εξαιτίας της αφιέρωσης. Άνθρωποι πεθαίνουν εξαιτίας της πίστης τους και σήμερα φυλακίζονται, ταλαιπωρούνται. Οι μαθητές μαρτύρησαν, τους έριχναν στα λιοντάρια και στα άγρια σκυλιά να τους κατασπαράξουν εξαιτίας της πνευματικής ζωής τους που μέσα τι περιείχε αυτή η πνευματική ζωή? Την αιώνια ζωή. Διαβάζω στη Β' Κορινθίους το 4:6. Διότι ο Θεός, ο οποίος αναλάμψει φως εκ του σκότους, έλαμψε μέσα στις καρδιές μας προσφωτισμό της γνώσης της δόξης του Θεού δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Και ακούστε τι λέει. Έχουμε δε το θησαυρό τούτο ισοστράκι μας και. Ποιος είναι αυτός ο θησαυρός? Αυτή η πνευματική ζωή που μας έδωσε. Αυτός είναι ο θησαυρός που είμαστε χωμάτινοι, αλλά μέσα στο χώμα αυτό είναι κρυμμένος αυτός ο θησαυρός. Για να είναι η υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και όχι έξιμον. Και ακούστε τι λέει, τα αποτελέσματα τώρα της πνευματικής ζωής. Κατά πάντα θλιβόμενοι, αλλά όχι στεναχωρούμενοι. Απορούμενοι, αλλά όχι απελπιζόμενοι. Διωκόμενοι, αλλά όχι εγκαταλειπόμενοι. Καταβαλώμενοι, αλλά όχι απολυμμένοι. Πώς μπορεί να επηρεάσει η πνευματική ζωή την φυσική ζωή ενός ανθρώπου? Μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Πάντοτε την έκρωση του Κυρίου Ιησού περιφέροντες εν το σώματι. Ακούστε τι λέει, ακούστε τι λέει. Την έκρωση του Κυρίου στις αρχικές μας επιθυμίες. Στις πορνίες, στις χαρσίες, στις ασέλειες, στις δολολατρίες, στις έκθες, στις έρηδες. Πάντοτε την έκρωση του Κυρίου Ιησού Χριστού περιφέροντες εν το σώματι. Ακούστε τι λέει. Διά να φανερωθεί μέσα στο σώμα μας και η ζωή του Ιησού. Για να φανερωθεί εν το σώμα τιμών η ζωή του Ιησού. Ποια ζωή? Η φυσική? Η πνευματική του ζωή. Η πνευματική του ζωή φανερώνεται μέσα από μας καθώς νεκρώνουμε τα μέλη μας όσον αφορά την αμαρτία. Δεν μας καλεί ο Κύριος να θυσιάσουμε τη ζωή μας αυτή τη στιγμή? Όχι. Αυτό γίνεται όταν προκύψει και όταν ο Κύριος το θέλει σε αυτό να γίνει. Αλλά αυτό που μας καλεί ο Κύριος και σε αυτή την νέκρα που ο Θεός θέλει να μπούμε μέσα σε αυτήν, είναι να θανατωθεί η σάρκα μας, αδελφοί. Η σάρκα μας. Αυτή η φυσική ζωή μας, δηλαδή, καθώς ζούμε με το φυσικό μας σώμα, τελικά να είμαστε δούλοι, τα μέλη μας να είναι δούλα, που στη δικαιοσύνη του Θεού. Έτσι λοιπόν φανερώνεται μέσα στο σώμα μας η ζωή του Ιησού, διότι εμείς οι ζώντες παραδιδόμεθα πάντοτε στο θάνατο δια τον Ιησού. Και το ξαναλέει. Για να φανερωθεί και η ζωή του Ιησού εν τη θνητή ημών σαρκή. Ποιο είναι το φως των ανθρώπων? Η ζωή του Ιησού. Τι μας είπε και εμάς? Είμαστε κι εμείς. Εκείνος είπε, εγώ είμαι το φως. Και μετά είπε, εσείς είστε το φως. Πώς μπορούμε να φωτίσουμε τον κόσμο? Έτσι απλά? Ανάψουμε μια λαμπάδα? Όχι. Η ζωή μας, η οποία θα πρέπει να είναι σαρκικά νεκρωμένη, αυτή είναι που φανερώνει τελικά τη ζωή του Ιησού. Και τι γίνεται? Ώστε ο μεν θάνατος ενεργείται εν ημίν, η δε ζωή μέσα σε εσάς. Έχουμε ένα αποτέλεσμα, ένα κατασταλαγμό. Ή η σάρκα θα θανατώσει το πνεύμα, ή το πνεύμα θα θανατώσει τη σάρκα. Και ρωτάω, εμείς που είμαστε, τι γίνεται, πώς, σε ποιο στάδιο είμαστε άραγε? Συνεχίσω λίγο παρακάτω. Ρωτάνε οι μαθητές τον Κύριο, λέει, εάν διαπαντός λόγου μπορούμε να χωρίσουμε τη γυναίκα μας. Και θυμάστε την ιστορία, να μην λέω. Λέει, παρεκτός λόγου πορνείας ή θανάτου, τέλος πάντων, μπορεί ο άνθρωπος να χωρίσει τη γυναίκα του. Αλλού λέει ότι εάν κάποιος βλέπει μια γυναίκα για να την επιθυμήσει, ήδη μίχευσε μέσα στην καρδιά του. Εάν ο οφθαλμός ο δεξιός σκανδαλίζει, λέει, βγάλ' τον. Είναι υπερβολή. Λέμε για να θανατώνουμε τις άνθρωπες. Εάν το δεξί σου χέρι σε σκανδαλίζει, κόψε το καλύτερα. Παρακάτω λέει αυτό που έλεγα πριν, να χωριστεί τη γυναίκα του. Και ξέρετε, τους λέει, υπάρχουν άνθρωποι, λέει, που γεννήθηκαν ευνούχοι. Άλλοι άνθρωποι που τους έκαναν ευνούχους. Και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ευνουχίστηκαν για τη βασιλεία του Θεού, δηλαδή νέκρωσαν τη σάρκα τους για να κερδίσουν τη βασιλεία του Θεού. Και λέει αυτά, λέει, δεν είναι για όλους. Όποιος δύναται να δεχτεί, τούτο ας δεχτεί. Αδελφοί, έχω μια ερώτηση για μας σήμερα. Και η ερώτηση είναι η εξής. Πόσο η φυσική μας ζωή επηρεάζει την πνευματική μας? Και πόσο η πνευματική ζωή μας επηρεάζει τη φυσική μας ζωή και τις ζωές των άλλων? Μπορώ να το συλλάβουμε λίγο αυτό? Πόσο η φυσική ζωή μας επηρεάζει την πνευματική ζωή μας? Και πόσο η πνευματική ζωή μας επηρεάζει τη φυσική μας ζωή και τις ζωές των άλλων? Κατά πόσο? Πόσο εμπόδιο μπαίνει η φυσική μας ζωή στην πνευματική ζωή? Να σας πω κάτι, και δεν μιλάμε μόνο για αμαρτίες, δηλαδή με την έννοια ότι σαρκικές αμαρτίες, αλλά βλέπεις ότι μιλάει μέσα για τη μέρημνα. Μιλάει μέσα για πράγματα τα οποία, εάν φύγεις από το μέτρο και δεν είναι ο στόχος σου η πνευματική ζωή, θα σε παρασύρουν, σε πάνε μακριά. Πόσο άραγε και πόσο η πνευματική μας ζωή επηρεάζει τη φυσική μας, δηλαδή το πόσο, καθώς είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, αφιερώνουμε χρόνο στον Κύριο, δίνουμε χρόνο από τη ζωή μας. Υπηρετούμε τον Κύριο με το σώμα μας, γιατί μας καλεί ο Κύριος να τον υπηρετήσουμε, να τρέξουμε, να πάμε, να κηρύξουμε, να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε. Πόσο η πνευματική μας ζωή τη θα σέβει τη σάρκα μας και τις επιθυμίες μας. Πόσο. Η πνευματική μας ζωή, αδερφοί, επηρεάζει τη φυσική και η πνευματική ζωή. Τη φυσική μας ζωή. Αλλά και τη ζωή των άλλων. Φανταστείτε τώρα, η πνευματική ζωή του Ιησού πώς επηρεάζει τους ανθρώπους. Θυμάσαι αυτή τη γυναίκα που είχε τηρήσει αίματος. Ποιος μου άγγιξε, λέει. Μα Κύριε, λέει, χιλιάδες κόσμος είναι και εσύ ρωτάς ποιος σε άνοιξε. Κάποιος με άνοιξε, γιατί ένιωσα δύναμη να εξέρχεται από μέσα μου. Δεν διέταξε, δεν προσευχήθηκε. Μα Κύριος. Αλλά τι είχε μέσα του. Είχε μέσα του τη δόξα του Θεού εξαιτίας της πνευματικής ζωής που ζούσε. Η σκιά του Πέτρου θεράπευε ασθενείς. Πώς. Τι επιλογή έκανε ο Πέτρος. Κύριε, λέει, αφήσαμε τα πάντα για να σε ακολουθήσουμε. Άφησε τη γυναίκα του, άφησε την πεθερά του. Καλά, σε αυτό τώρα εντάξει. Είναι και μεγάλη θυσία. Αλλά μπορεί να έχει παιδιά, σίγουρα μπορεί να έχει παιδιά. Κύριε, αφήσαμε τα πάντα, τα καΐκια του, την απλότητά του. Θα πρέπει να στριμωχθεί πλέον, να μην λέει αυτά που νιώθει και αυτά που σκέφτεται. Να μην νευριάζει έτσι όπως νευριάζει. Όλα αυτά. Θα θυσίασε ο Πέτρος και όχι μόνο ο Πέτρος για να ακολουθήσει τον Κύριο, αδελφοί. Και αυτό ο Κύριος το εκτίμησε. Διάλεξε την πνευματική ζωή μαζί με τον Κύριο και όχι τη φυσική ζωή μαζί με τα ψάρια και τα δίχτυα και τις βάρκες. Εμείς τι έχουμε διαλέξει? Έτσι λοιπόν η πνευματική ζωή του Ιησού, η πνευματική ζωή του Πέτρου, του Φιλίππου, των Αποστόλων, των πραγματικών μαθητών, όχι μόνο επηρέασε τη δικιά τους τη φυσική ζωή, αλλά επηρέασε και τις ζωές των άλλων. Έγιναν και αυτοί το φως του κόσμου. Το φως του κόσμου. Θέλω να καταλήξω με αυτό όσον αφορά τον Ιησού. Ο Ιησούς, αδερφοί, είναι η πηγή της φυσικής ζωής, της πνευματικής ζωής και της αιώνιας ζωής. Το μυστικό για να έχουμε αυτή τη ζωή που ο Θεός θέλει είναι να έχουμε τον Ιησού. Γι' αυτό λέει η ζωή του Ιησού ήταν το φως των ανθρώπων. Όποιος πιστεύει στον Ιησού έχει ζωή αιώνια. Από πού φανερώνεται ότι είναι η πηγή της φυσικής ζωής ο Ιησούς? Ο Ιησούς που δοξάζουμε, που υψώνουμε, που αγαπάμε. Λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αυτό διαβάσαμε. Εν αρχή ο Λόγος και ο Λόγος είναι το παρά το Θεό και τα λοιπά. Και λέει πάντα δι' αυτού έγιναν. Και δεν έγινε ουδέν το οποίο, λέει, πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Ο Θεός, αδερφοί, τα πάντα τα έκανε μέσα από το ποιον, μέσα από ποιον, μέσα από τον Ιησού. Αυτό είναι η πηγή της φυσικής ζωής μας. Όταν λέει ο Ιησούς, η ζωή μόνο φανερωθεί,
0: και όχι μόνο της φυσικής ζωής,
1: αλλά και της πνευματικής ζωής. Αυτός είναι η πηγή λοιπόν της φυσικής και της πνευματικής ζωής. Υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία μπορεί ο άνθρωπος να αποκτήσει και να διατηρήσει την πνευματική του ζωή. Δύο στοιχεία που τα δίνει ο Ιησούς. Που είναι ο Ιησούς. Πρώτα απ' όλα είναι ο άρτος της ζωής. Όπως η φυσική ζωή χρειάζεται κάτι, χρειάζεται το ψωμί και το νερό για να ζήσουμε. Έτσι και η πνευματική ζωή χρειάζεται δύο κύρια στοιχεία. Τον άρτο της ζωής, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, και το είδωρ της ζωής. Αμήν. Και τα δύο λοιπόν τα δίνει ο Ιησούς. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όστις έρχεται προς εμέ δεν θέλει πεινάσει, δεν θα... και όστις πιστεύει σε μένα λέει δεν θα διψάσει ποτέ. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Και καταλήγει, για να μην σας κουράζω. Εγώ είμαι ο άρτος, ο ζών, ο καταβάς εκ του ουρανού. Εάν τη φάγει εκ τούτου το άρτο, θέλει ζήσει στον αιώνα. Αμήν. Η ζωή αιώνιος. Από πού εξαρτάται? Από τον Ιησού, καθώς έχουμε κοινωνία μαζί του. Ο άρτος της ζωής. Και ποιος είναι ο άρτος της ζωής? Στην ουσία. Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ πνεύμα είναι και ζωή. Θέλουμε πνευματική ζωή. Άρχισε ξανά να μελετάς τον λόγο του Κυρίου, γιατί αυτός είναι το ψωμί. Ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με ψωμί, με άρτο, αλλά με πάντα λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Και δεν μιλάει για φυσική ζωή, μιλάει για πνευματική ζωή. Ποιος θα μας δώσει τον άρτο της ζωής? Εκείνος είναι ο άρτος της ζωής, οι λόγοι του. Θέλουμε να ζήσουμε πνευματικά, ο λόγος. Και εκείνος είναι που δίνει το είδωρ της ζωής. Αποκάλυψη. 21.6 λέει, εγώ είμαι το α και το ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ θέλω δώσει εις τον διψώντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεά. Αμήν, το είδωρ της ζωής. Και όστις διψά ας έρθει και όστις θέλει και ας λαμβάνει δωρεάν το είδωρ της ζωής. Είναι δώρο. Πώς μπορείς να ξεδιψάσεις πνευματικά? Και αυτός έχει κοινωνία με αυτόν που είναι η πηγή της ζωής. Αμήν. Στην προσευχή σου. Ο λόγος και η προσευχή. Τα δύο βασικά στοιχεία στο να μπορούμε να ζούμε πνευματικά. Αμήν. Και τέλος, αυτός είναι η πηγή της αιώνιας ζωής. Ένα τελευταίο εδάφιο διαβάζω, Α Ιωάννου 5.11. Και αυτή είναι η μαρτυρία, ότι η ζωή είναι αιώνιον, έδωκεν εις ημάς ο Θεός. Και αυτή η ζωή είναι εν το Υιό αυτού. Αυτή η αιώνια ζωή είναι μέσα στον Υιό του. Να σας πω και κάτι άλλο. Καθώς και εμείς βαδίζουμε μέσα στα χνάρια του Κυρίου, αδερφοί, καθώς έχουμε τη φυσική ζωή και έχουμε την πνευματική ζωή, συνάμα με την πνευματική ζωή, τι έρχεται? Είπαμε. Η αιώνια ζωή. Άρα, η αιώνια ζωή πού είναι? Μέσα μας. Όπως και στον Υιό του. Όστις έχει τον Υιόν έχει τη ζωή, όστις δεν έχει τον Υιόν του Θεού, τη ζωή δεν έχει. Και μας καλεί, αδερφοί, ο Κύριος να δώσουμε και εμείς την αιώνια ζωή στους ανθρώπους, γιατί την έχουμε μέσα μας. Την έχουμε? Έχουμε πνευματική ζωή. Αν έχουμε πνευματική ζωή, έχουμε και την αιώνια ζωή. Και όχι μόνο για μας, αλλά, αδελφοί, για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο. Τα πρόβατά μου, λέει, θα ακούσουν τη φωνή μου. Πώς θα ακούσουν τη φωνή του? Μέσα από το δικό σου στόμα θα ακούσουν τη φωνή του. Καθώς και εσύ έχεις αυτή την αιώνια ζωή, Λέει, κύριε, πού να πάμε, λέει. Θέλετε, λέει, να φύγετε, φύγετε. Πού να πάμε, λέει, κύριε. Λόγους ζωής αιωνίου έχεις, κύριε. Εμείς έχουμε. Πρέπει να αποκτήσουμε. Αμήν. Πρέπει να αποκτήσουμε. Και το μυστικό είναι το να μπορούμε, αδελφοί, να ζητήσουμε τον Κύριο και να ζήσουμε πνευματικά. Με αφιέρωση στον Λόγο του Κυρίου, να ανοίγουμε το Λόγο του Κυρίου, να τρεφόμαστε, είναι το ψωμί μας. Να έχουμε κοινωνία με το πρόσωπό Του, είναι το νερό μας, να ζούμε. Και από εκεί και μετά ο Κύριος θα κάνει τα υπόλοιπα. Αμήν. Ελάτε λοιπόν να σηκωθούμε. Ελπίζω να τα βάλαμε σε μια σειρά.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Σαμουήλ Β ή Βασιλιών Β, κεφάλαιον Ι.Α. Εν δε το ακολούθω έτη, καθόν καιρόν εκστρατεύουσιν οι βασιλείς, απέστειλεν ο Δαβίδ τον Ιωάβ και τους δούλους αυτού με ταυτού και πάντα τον Ισραήλ. Και κατέστρεψαν τους Ιούς Αμών και επολιόρκησαν την Ραβά. Ο δε Δαβίδ έμεινε εν Ιερουσαλήμ. Και προς το εσπέρας, ότε ο Δαβίδ εσηκώθη από τις κλίνης αυτού, περιεπάτη επί του δώματος του βασιλικού οίκου. Και είδεν από του δώματος η γυναίκα λουωμένη και γυνεί το ωραία την όψιν σφόδρα. Και απέστειλεν ο Δαβίδ και ηρεύνησε περί της γυναικός. Και είπε της, «Δεν είναι αυτή Βηθσαβεέ, η θυγάτηρ του Ελιάμ, η γυνή Ουρίου του Χεταίου?» Και απέστειλεν ο Δαβίδ μηνυτάς και έλαβεν αυτήν. Και ότε ήλθε προς αυτόν, εκοιμήθη μετά αυτής, διότι είχε καθαριστεί από τις ακαθαρσίες αυτής. Και επέστρεψεν εις τον οίκον αυτής. Και συνέλαβεν η γυνή, και αποστήλασα απήγγειλε προς τον Δαβίδ και είπεν, «Έγκυος είμαι». Και απέστειλεν ο Δαβίδ προς τον Ιωάβ λέγον, «Απόστειλον μη Ουρίαν των Χεταίων». Και απέστειλεν ο Ιωάβ τον Ουρίαν προς τον Δαβίδ. Και ούτε ήλθεν προς αυτόν ο Ουρίας, ρώτησε ο Δαβίδ πώς έχει ο Ιωάβ και πώς έχει ο λαός και πώς έχουσι τα του πολέμου. Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Ουρίαν, «Κατάβα εις τον οίκο σου και νύψον τους πόδα σου». Και εξήλθεν ο Ουρίας εκ του οίκου του βασιλέως. Και κατόπιν αυτού ήλθε μερίδιον από τις τραπέζεις του βασιλέως. Αλλά ο Ουρίας εκοιμήθη παρά την θύραν του οίκου του βασιλέως, μετά πάντων των δούλων του κυρίου αυτού, και δεν κατέβη εις τον οίκον αυτού. Και ούτε απήγγειλαν προς τον Δαβίδ λέγοντες, «Δεν κατέβη ο Ουρίας εις τον οίκον αυτού», είπεν ο Δαβίδ προς τον Ουρία, «Σι δεν έρχεσαι έξοδη πορείας, διότι δεν κατέβεις εις τον οίκον σου?» Και είπεν ο Ουρίας προς τον Δαβίδ, «Η Κιβωτός και ο Ισραήλ και ο Ιούδας κατοικούς είναι σκηνές, και ο Κύριός μου Ιωάβ και η δούλη του Κυρίου μου είναι στρατοπεδευμένη επί το πρόσωπο της παιδιάδος, και εγώ θέλω υπάγει εις τον οίκον μου, δια να φάγω και να πείω και να κοιμηθώ μετά της γυναικός μου. Ζεις και ζει η ψυχή σου, δεν θέλω κάμει το πράγμα τούτο». Και είπε ο Δαβίδ προς τον Ουρίαν, «Μείνε εντάφθα και σήμερον και αύριον θέλω σε εξαποστείλει». Και έμεινε ο Ουρίας εν Ιερουσαλήμ την ημέραν εκείνην και την επαύριο. Και κάλεσεν αυτόν ο Δαβίδ και έφαγεν ενώπιον αυτού και έπιεν και εμέθησεν αυτόν. Και το εσπέρας εξήλθε να κοιμηθεί επί την κλίνη αυτού μετά των δούλων του κυρίου αυτού, πλην εις τον οίκον αυτού δεν κατέβη. Και το πρωί έγραψε ο Δαβίδ επιστολή προς τον Ιωάβ και έστειλεν αυτήν διαχειρός του Ουρίου. Και έγραψεν εν τη επιστολή λέγον, «Θέσατε τον Ουρίαν απέναντι της σκληρωτέρας μάχης. Έπειτα σύρθητε από αυτού, δια να χτυπηθεί και να αποθάνει». Και αφού παρετήρησε την πόλην, ο Ιωάβ διόρισε τον Ουρίαν εις θέσιν όπου ήξευρεν ότι ήσαν άνδρες δυνάμεως. Και εξήρθον οι άνδρες της πόλεως και πολέμησαν μετά του Ιωάβ και έπεσον εκ του λαού την έσ των δούλων του Δαβίδ. Εθανατώθη δε και Ουρίας ο Χεταίος. Και απέστειλεν ο Ιωάβ και ανήγγειλε προς τον Δαβίδ πάντα τα περί του πολέμου. Και προσέταξε τον μηνυτήν λέγον, «Αφού τελειώσεις λαλών προς τον βασιλέα πάντα τα περί του πολέμου, εάν εξαφθεί ο θυμός του βασιλέως και είπε προς διατί επλησιάσατε εις την πόλην μαχόμενη, δεν ξεύρετε ότι ήθελον το ξεύσει από του τείχους? Τι σε πάταξεν Αβιμέλεχ των ιών του Ιερουβέσεθ? Η γυνή της δεν έριψεν επ' αυτόν τμήμα μυλοπέτρας από του τείχους και απέθανεν εν Θεβές? Διατί επλησιάσατε εις το τείχος?» Τότε είπε, απέθανε και ο δούλος σου Ουρίας ο Χεταίος. Υπήγε λοιπόν ο Μηνυτής και ελθόν απήγγειλε προς τον Δαβίδ πάντα εκείνα δια τα οποία απέστειλεν αυτόν ο Ιωάβ. Και είπε ο Μηνυτής προς τον Δαβίδ ότι υπερίσχυσαν καθημόνοι άνδρες και εξήλθον προς ημάς στην Περιάδα και κατεδιώξαμεν αυτούς μέχρι τη εισόδου της πύλης. Αλυτοξότε ετόξευσαν από του τείχους επί τους δούλους σου και έτεινε στον δούλον του βασιλέως απέθαναν και ο δούλος σου έτη Ουρίας ο Χεταίος απέθανε. Τότε είπεν ο Δαβίδ προς τον Μηνυτήν «Ούτω θέλεις υπή προς τον Ιωάβ. Μη σε ανησυχεί τούτο το πράγμα, διότι η ρομφαία κατατρώγει πότε μεν ένα, πότε δε άλλον. Ενίσχυσον την μάχη σου εναντίον της πόλεως και κατάστρεψον αυτήν, και εσύ ενθάρρυνε αυτόν. Ότε δε ήκουσεν η γηνή του Ουρίου ότι Ουρίας ο ανήρ αυτής απέθανεν, επέφυσε δια τον άνδρα αυτής. Και αφού επέρασε το πένθος, απέστειλεν ο Δαβίδ και παρέλαβε αυτήν εις τον οίκον αυτού και έγινε η γηνή αυτού και γέννησεν εις αυτόν ιόν. Το πράγμα όμως το οποίο έπραξε ο Δαβίδ εφάνει κακόν εις τους οφθαλμούς του Κυρίου. Σαμουήλ Β ή Βασιλιών Β, κεφάλαιον Ιώτα Β. Και απέστειλεν ο Κύριος τον Νάθαν προς τον Δαβίδ και ήλθε προς αυτόν και είπε προς αυτόν. Ήσαν δύο άνδρες εν πολιτινή, ο εις πλούσιος, ο δε άλλος πτωχός. Ο πλούσιος είχε πίμνια και βουκόλια πολλά σφόδρα. Ο δε πτωχός δεν είχε άλλο ημιμίαν μικράν αμνάδα, την οποίαν ηγόρασε και έθρεψε. Και μεγάλωσε μετά αυτού και μετά των τέκνων αυτού ομού. Από του άρτου αυτού έτρωγε και από του ποτηρίου αυτού έπινε και εν το κόλπο αυτού εκοιμάτω, και ήτο εις αυτόν ως θυγάτια. Ήρθε δε της διαβάτης προς τον πλούσιον και εφιδωλεύθη να λάβει εκ των ποιμνίων αυτού και εκ των βουκολίων αυτού, δια να ετοιμάσει εις τον οδηπόρον τον ελθόντα προς αυτόν, και έλαβε την αμνάδα του πτωχού και ετοίμασεν αυτήν δια των άνθρωπων τον ελθόντα προς αυτόν. Και εξήφθη η οργή του Δαβίδ κατά του ανθρώπου σφόδρα, και είπε προς τον Άθαν, «Ζει Κύριος, άξιος θανάτου είναι ο άνθρωπος, ώστις έπραξε τούτο, και θέλει πληρώσει την αμνάδα τετραπλάσιον, επειδή έπραξε το πράγμα τούτο και επειδή δεν εσπλαχνίστη». Και είπε ο Άθαν προς τον Δαβίδ, «Σύ είσαι ο άνθρωπος, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Εγώ σε έχρισα βασιλέα επί τον Ισραήλ, και εγώ σε ηλευθέρωσα εκ χειρός του Σαούλ και έδωκα εισέ τον οίκον του Κυρίου σου και τας γυναίκας του Κυρίου σου εις τον κόλπο σου και έδωκα εισέ τον οίκον του Ισραήλ και του Ιούδα. Και αν τούτο ή το λίγον ήθελον προσθέσει εισέ τι αυτά και τι αυτά. Διατί κατεφρόνησας τον λόγο του Κυρίου ώστε να πράξεις το κακόν εις τους οφθαλμούς αυτού. Ουρίαν των Χεταίων επάταξες εν Ρομφαία και την γυναίκα αυτού έλαβες εις σε αυτόν γυναίκα και αυτόν εθανάτωσας εν τη Ρομφαία των Ιών Αμών. Τώρα λοιπόν δεν θέλει αποσυρθεί ποτέ Ρομφαία εκ του οίκου σου, επειδή με κατεφρόνησας και έλαβες την γυναίκα Ουρίου του Χεταίου δια να είναι η γυνή σου. Ούτω λέγει Κύριος, ιδού θέλω επεχείρη εναντίον σου κακά εκ του οίκου σου και θέλω λάβει τας γυναίκα σου έμπροσθεν τον οφθαλμό σου και δώσει αυτάσεις των πλησίων σου και θέλει κοιμηθεί μετά των γυναικών σου ενώπιον του ηλίου τούτου, διότι εσύ έπραξας κρυφίως. Αλλά εγώ θέλω κάμει τούτο το πράγμα έμπροσθεν παντός του Ισραήλ και κατέναντι του ηλίου. Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Άθαν, ημάρτησα εις τον Κύριο. Ο δε Άθαν είπε προς τον Δαβίδ, και ο Κύριος παρέβλεψε το αμάρτημά σου, δεν θέλεις αποθάνει. Επειδή όμως δια ταύτης της πράξεως έδωκας μεγάλη να φορμήνεις τους εχθρούς του Κυρίου να βλασφημώσει, δια τούτο το πεδίο το γεννηθένει σε, εξάπαντος θέλει αποθάνει. Και απήλθεν ο Νάθαν εις τον οίκον αυτού. ο δε Κύριος επάταξε το πεδίον, το οποίον εγέννησεν η γηνή του Ουρίου εις τον Δαβίδ και ηρώστησε. Και κέτευσεν ο Δαβίδ τον Θεόν υπέρ του πεδίου, και ενίστευσεν ο Δαβίδ και εις ελθόν διενυκτέρευσε κοιτώμενος κατά γης. Και σηκώθησαν οι πρεσβύτεροι του οίκου αυτού και ήλθαν προς αυτόν δια να σηκώσωσιν αυτόν από τη γη. Πλην δεν ηθέλησεν, ουδέ έφαγεν άρτον μετ' αυτόν. Και την ημέραν την εβδόμην απέθανε το παιδίον. Και εφοβήθησαν οι δούλοι του Δαβίδ να αναγγείλωσι προς αυτόν ότι το παιδίον απέθανε. Διότι έλεγον, ιδού ενοέζει έτη το παιδίον, ελαλούμεν προς αυτόν και δεν εισήκουε της φωνής ημών. Πόσον λοιπόν κακόν θέλει κάμει, εάν είπομεν προς αυτόν ότι το παιδίον απέθανε. Αλειδών ο Δαβίδ ότι οι δούλοι αυτού εψιθύριζον μεταλλήλων, ενόησεν ο Δαβίδ ότι το παιδίον απέθανε. Όθεν είπεν ο Δαβίδ προς τους δούλους αυτού, απέθανε το παιδίον, είδε είπον, απέθανε. Τότε σηκώθη ο Δαβίδ από της γης και ελούστη και ηλήφθη και ήλαξε τα ημάτια αυτού και εισήλθε εις τον οίκον του Κυρίου και προσεκύνησε. Έπειτα εισήλθεν εις τον οίκον αυτού και ζήτησε να φάγει και έβαλον έμπροσθεν αυτού άρτον και έφαγε. Οι δε δούλοι αυτού είπαν προς αυτόν, «Τι είναι τούτο το οποίο έκανες? Ενίστευες και έκλαιες περί του παιδίου ενοέζει. Αφού δε απέθανε το παιδίον, εσηκώθης και έφαγες άρτον». Και είπεν, «Ενώ έτι έζει το παιδίον, ενίστευσα και έκλαψα, διότι είπα, τι σε ξέβρει, ίσως ο Θεός με ελεήσει και ζήσει το παιδίον. Αλλά τώρα απέθανε. Δια τι να νηστεύω, μήπως δύναμε να επιστρέψω αυτό πάλι? Εγώ θέλω υπάγει προς αυτό, αυτό όμως δεν θέλει να στρέψει προς εμέ». Και παρηγόρησε ο Δαβίδ την Βηθσαβεέ την γυναίκα αυτού και εισήλθε προς αυτήν και κοιμήθη μετ' αυτής και γέννησε υιόν και κάλεσε το όνομα αυτού Σολομών. Και ο Κύριος ηγάπησεν αυτόν και έστειλε διαχειρός Νάθαν του προφήτου και κάλεσε το όνομα αυτού Ιεδιδία δια τον Κύριον. Ο δε Ιωάβ επολέμησεν εναντίον της Ραβά τον Ιωναμών και κυρίευσε την βασιλική πόλη. Και απέστειλεν ο Ιωάβ μηνυτάς προς τον Δαβίδ και είπεν, «Επολέμησα εναντίον της Ραβά, μάλιστα εκυρίευσα την πόλη των υδάτων. Τώρα λοιπόν σύναξον το επίλοιπον του λαού και στρατοπέδευσον εναντίον της πόλεως και κυρίευσον αυτήν, για να μην κυριεύσω εγώ την πόλη και ονομαστεί το όνομά μου επ' αυτήν». Και συνήθρισεν ο Δαβίδ πάντα των λαών και υπήγεν εις Ραβά και επολέμησε εναντίον αυτής και κυρίευσε αυτήν. Και έλαβε τον στέφανον του βασιλέως αυτών από τις κεφαλής αυτού, το βάρος του οποίου ήτο εν τάλαντον χρυσίου με λίθους πολυτίμους. Και ετέθη επί της κεφαλής του Δαβίδ, και λάφυρα της πόλεως εξέφερε πολλά σφόδρα, και των λαών τον εν αυτή εξήγαγε, και έβαλεν υπό πρίωνας και υπό τριβόλους σιδηρούς και υπό πελέκης σιδηρούς, και επέρασεν αυτού δια της καμίνου των πλήνθων. Και ούτως έκαμεν εις πάσας τας πόλης των Ιωναμών. Τότε επέστρεψε ο Δαβίδ και πας ο λαός εις Ιερουσαλήμ.
2: Ιερεμίας, κεφάλαιο Ιωταζήτα. Η αμαρτία του Ιούδα είναι γεγραμμένη με γραφίδα σιδηράν με όνυχα αδαμάντινων. Ενεχαράχθη επί της πλακός της καρδίας αυτών και επί των κεράτων των θυσιαστηρίων ημών, ώστε οι ιοί αυτών ενθυμούνται τα θυσιαστήρια αυτών και τα άλση αυτών μετά των πρασίνων δέντρων επί τους υψηλούς λόφους. «Ο όρος μου εν τη παιδιάδη, θέλω δώσει την περιουσίαν σου και πάντα στους θησαυρούς σου εις διαρπαγήν και τους υψηλούς σου τόπους κατά πάντα τα όρια σου δια την αμαρτίαν. Και εσύ, μάλιστα αυτή εσύ, θέλεις εκβληθεί από τη σκληρονομία σου την οποίαν έδωκα εισέ και θέλω σε καταδουλώσει εις τους εχθρούς σου εν γη την οποίαν δεν εγνώρισας, διότι πήρε ξύψατε εν το θυμό μου, το οποίον θελικέεστε εις τον αιώνα. ούτω λέγει Κύριος. Επικατάρατος ο άνθρωπος, ώστις ελπίζει επί άνθρωπον, και κάμνει σάρκα βραχίωνα αυτού, και του οποίου η καρδία απομακρύνεται από του Κυρίου. Διότι θέλει είστε ως η αγριομυρίκη εν ερήμο, και δεν θέλει ειδή όταν έλθει το αγαθόν, αλλά θέλει κατοικεί τόπους ξηρούς εν ερήμο, γιν αλμυράν και ακατοίκητον. Ευλογημένος ο άνθρωπος ο ελπίζων επί Κύριον, και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπής, διότι θέλει είστε ως δένδρον πεφυτευμένων πλησίων των υδάτων, το οποίον εξαπλώνει τας ρίζες αυτού πλησίων του ποταμού, και δεν θέλει ειδή όταν έρχεται το καύμα, αλλά το φύλλον αυτού θέλει θάλει, και δεν θέλει μεριμνήσει εν το έτη της ανομβρίας, ουδέ θέλει παύση από του να κάμνει καρπών. Η καρδία είναι απατηλή υπέρ πάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Τις δύναται να γνωρίσει αυτήν? Εγώ ο Κύριος εξετάζω την καρδίαν, δοκιμάζω τους νεφρούς, για να δώσω εις έκαστον κατά τα σωδούς αυτού, κατά των καρπών των έργων αυτού. Καθώς υπέρδειξη εποάζουσα και μη νεοσέβουσα, ούτως ο αποκτών πλούτη αδίκως θέλει αφήσει αυτά εις το ίμιση των ημερών αυτού και εις τα έσχατα αυτού θέλει είστε άφρον. Θρόνος δόξης υψωμένος εξ αρχής είναι ο τόπος του Αγιαστηρίου ημών. Κύριε, η ελπής του Ισραήλ, πάντες οι εγκαταλείποντές σε θέλουσι κατεσχυνθεί και οι αποστάτε εμού θέλουσι γραφθεί εν τη γη, διότι εγκατέλειπον τον Κύριον την πηγήν των ζώντων υδάτων. Ίασέ με, Κύριε, και θέλω ιαθή, σώσον με και θέλω σωθεί, διότι εσύ είσαι το καύχημά μου. Ιδού ούτη λέγουσι προς εμέ, πού ο λόγος του Κυρίου, ας έλθει τώρα. Αλλά εγώ δεν απεσύρθην από του να σε ακολουθώ ως ποιμήν, ουδέ επεθύμησα την ημέραν της θλίψεως. Σι εξεύρις τούτο. Τα εξελθόντα εκ των χιλέων μου ήσαν ενώπιόν σου. Μη γίνεις εισε με τρόμος. Σι είσαι η ελπής μου εν ημέρα συμφοράς. Ας κατεσχυνθώσιν οι καταδιώκοντές με, εγώ δε ας μη κατεσχυνθώ. Ας τρομάξω συν εκείνη, αλλά ας μη τρομάξω εγώ. Φέρε επ' αυτούς ημέραν συμφοράς και σύντριψον αυτούς διπλούν σύντριμα. Ούτως είπε Κύριος προς εμέ. Είπαγε και στήθη εν τη πύλη των ιών του λαού σου, διείς έρχονται οι βασιλείς Ιούδα και διείς εξέρχονται και εν πάσες τες πύλες της Ιερουσαλήμ. Και είπε προς αυτούς, ακούσατε τον λόγον του Κυρίου βασιλείς Ιούδα και πας ο Ιούδας και πάντες οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ οι εισερχόμενοι δια των πυλών τούτων. Ούτω λέγει Κύριος, προσέχετε εις αυτούς και μη βαστάζετε φορτίον την ημέραν του Σαββάτου, μη δε εμβιβάζετε δια των πυλών της Ιερουσαλήμ. Μη δε εκφέρετε φορτίον εκ των οικειών σας την ημέραν του Σαββάτου, και μη κάμνετε μηδεμίαν εργασίαν, αλλά αγιάζετε την ημέραν του Σαββάτου, καθώς προσέταξα εις τους πατέρας ημών. Δεν υπήκουσαν όμως, ουδέ έκλειναν το οτίον αυτών, αλλά σκλήριναν τον τράχυλον αυτών δια να μη ακούσωση και δια να μη δεχθώ συνουθεσίαν. Αλλά αν υπακούσετε εις εμέ, λέγει Κύριος, ώστε να μη εμβιβάζετε φορτίον δια των πυλών της πόλεως ταύτης την ημέραν του Σαββάτου, αλλά να αγιάζετε την ημέραν του Σαββάτου, μη κάμνονται σεν αυτήν μηδεμίαν εργασίαν. Τότε θέλουσι εισέλθει δια των πυλών της πόλεως ταύτης, βασιλείς και άρχοντες, καθήμενοι επί του θρόνου του Δαβίδ, εποχούμενοι με αμάξας και ύπους, αυτοί και οι άρχοντες αυτών, οι άνδρες Ιούδα και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Και η πόλης αυτή θέλει κατοικήστε εις τον αιώνα. Και θέλουν συνελθεί εκ των πόλεων Ιούδα και εκ των Πέριξ της Ιερουσαλήμ και εκ της γης Βενιαμίν και εκ της Παιδινής και εκ των Ωραίων και εκ του Νότου, φέροντες ολοκαυτώματα και θυσίας και προσφοράς εξαλφίτων και λίβανων, φέροντες έτη και προσφοράς ευχαριστηρίους εις τον οίκον του Κυρίου. Αλλά αν δεν μου υπακούσετε, ώστε να αγιάζετε την ημέραν του Σαββάτου και να μη βαστάζετε φορτίον και εμβιβάζετε εις τας πύλες της Ιερουσαλήμ την ημέραν του Σαββάτου, τότε θέλω ανάψει πυρ εν τες πύλες αυτής και θέλει καταφάγει τα παλάτια της Ιερουσαλήμ και δεν θέλει σβεστεί. Ιερεμίας, κεφάλαιο Ιώτα Ήτα. Ο λόγος, ο γενόμενος προς Ιερεμίαν παρακυρίου λέγον, σηκώθητη και κατάβηθη εις τον οίκον του Κεραμαίος και εκεί θέλω σε κάμι να ακούσεις τους λόγους μου». Τότε κατέβηνε στον οίκον του Κεραμαίος και ειδού ηργάζεται το έργον επί τους τροχούς. Και χαλάστη το αγγείον το οποίον έκαμνεν εκ πυλού εν τη χειρή του Κεραμαίος. Και πάλιν έκαμεν αυτό άλλον αγγείον, καθώς ήρεσεν εις τον Κεραμαία να κάμει. Τότε έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Οίκος Ισραήλ, δεν δύναμε να κάμω εις εσάς, καθώς ούτως ο Κεραμεύς», λέγει Κύριος. «Ιδού ως ο πυλός εν τη χειρίου του Κεραμαίος, ούτως εις, οίκος Ισραήλ, είστε εν τη χειρί μου. Εν τη στιγμή καθήν ήθελον λαλήσει κατά έθνους ή κατά βασιλείας, δια να εκριζώσω και να κατασκάψω και να καταστρέψω, εάν το έθνος εκείνο κατά του οποίου ελάλησα επιστρέψει από της κακίας αυτού, θέλω μετανοήσει περί του κακού το οποίον εβουλεύτην να κάμω εις αυτό. Και εν τη στιγμή καθήν ήθελον λαλήσει περί έθνους ή περί βασιλείας, να οικοδομήσω και να φυτεύσω, εάν κάμει κακόν ενώπιόν μου, ώστε να μη υπακούει της φωνής μου, τότε θέλω μετανοήσει περί του καλού με το οποίον είπα ότι θέλω αγαθοποιήσει αυτό. Και τώρα είπε προς τους άνδρας Ιούδα και προς τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ λέγον, ούτω λέγει Κύριος, ιδού εγώ ετοιμάζω κακόν καθημών και βουλεύω με βουλήν καθημών. Επιστρέψατε λοιπόν έκαστος από τις πονηράς οδού αυτού και διορθώσατε τα σοδούς ημών και τα σπράξεις ημών. Ιδέ είπον εις μάτιν, διότι ο πίσω των διαβουλίων ημών θέλομεν περιπατή και έκαστος τα σωρέξεις της καρδίας αυτού της πονηράς θέλομεν πράτη. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Ερωτήσατε τώρα μεταξύ των εθνών τις οίκουσε τι αυτά. Η Παρθένος του Ισραήλ έκαμε φρικτά σφόδρα. Θέλει της αφήσει τον χιονόδη Λίβανον δια των βράχων της παιδιάδος. Ή θέλου συνεγκαταλείπει τα δροσερά εκραίοντα ύδατα δια τα μακρόθεν ερχόμενα. Αλλά ο λαός μου ελισμόνησεν εμέ, εθυμίασεν εις την ματαιότητα και προσέκοψαν εν τεσοδείς αυτών τας αιωνίης τρίβης δια να περιπατώσειν εν τρίβης οδού μη εξομαλισμένης, δια να καταστήσωση την γήν αυτών ερήμωσιν και χλεβασμών αιώνιων. Πάσο διαβαίνον δι' αυτής θέλει μείνει έκθαμπος και σύει την κεφαλήν αυτού. Θέλω διασκορπίσει αυτούς έμπροσθεν του εχθρού ως καυστικός άνεμος. Θέλω δείξει σε αυτούς νότα και ουχή πρόσωπον εν τη ημέρα της συμφοράς αυτών. Τότε είπον, έλθετε και ασυμβουλευθόμεν βουλάς κατά του Ιερεμίου, διότι νόμος δεν θέλει χαθεί από ιερέως, ουδέ βουλή από σοφού, ουδέ λόγος από προφήτου. Έλθετε και ας πατάξομεν αυτόν με την γλώσσαν και ας μη προσέξομεν εις μηδένα των λόγων αυτού. Πρόσεξον εις εμέ, Κύριε, και άκουσον την φωνήν των διαφιλονικούντων με εμέ. Θέλει ανταποδοθεί κακόν αντί καλού, διότι έσκαψαν λάκων για την ψυχήν μου. Ενθυμήθητη ότι εστάθην ενώπιόν σου για να λαλήσω υπέρ αυτών αγαθά, για να αποστρέψω τον θυμόν σου από αυτόν. Δια τούτο παράδος τους ιούς αυτών εις πείναν, και δώσ' αυτούς εις χείρας μαχαίρας. Και ας γίνωσιν οι γυναίκες αυτών άτεκνοι και χείρε, και οι άνδρες αυτών ας θανατωθώσιν. Οι νεανίσκοι αυτών ας πέσωσι δια μαχαίρας εν τη μάχη. Ας ακουστεί κραυγή εκ των οικειών αυτών, όταν φέρεις εξέφνης επ' αυτούς λαιλάτας. Διότι έσκαψαν λάκων δια να με πιάσωση και έκρυψαν παγίδας δια τους πόδας μου. Σύ δε, Κύριε, γνωρίζεις πάσαν την κατεμού βουλήν αυτών εις το να με θανατώσωση. Μη συγχωρήσεις την ανομίαν αυτών και την αμαρτίαν αυτών μη εξαλείψεις απ' εμπροσθέν σου. Αλλά ας καταστραφώσιν ενώπιόν σου. Ενέργησον κατά αυτών εν το καιρό του θυμού σου. Παύλου του Αποστόλου, η προς Εβραίους επιστολή. Κεφάλαιο 1. Ο Θεός, αφού ελάλησε το πάλε προς τους πατέρας ημών, δια των προφητών, πολλάκης και πολυτρόπος, εν τεσσεσχάτες ταύτες ημέρες, ελάλησε προς ημάς δια του Υιού, τον οποίον έθεσε κληρονόμων πάντων, διού έκαμε και τους αιώνας, ώστις ον απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού, και βαστάζον τα πάντα με τον λόγον της δυνάμεως αυτού, αφού διε αυτού έκαμε καθαρισμόν των αμαρτιών ημών, εκάθισεν εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής, το σού τον ανώτερος των αγγέλων γενόμενος, όσον εξοχότερον υπέρ αυτούς όνομα εκληρονόμησε. Διότι προστίνα των αγγέλων είπε ποτέ, «Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα»,
3: και πάλιν «Εγώ θέλω είστε εις αυτόν πατήρ και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός». Όταν δε πάλιν εισαγάγει των πρωτότοκων εις την οικουμένην, λέγει «Και ας προσκυνήσωσιν εις αυτόν πάντες οι άγγελοι του Θεού». Και περιμέν των αγγέλων, λέγει «Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, περί δε του Υιού, ο θρόνος σου, ο Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος. Σκύπτρον ευθύτητος είναι το σκύπτρον της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνην και εμίσης σας ανομίαν. Δια τούτο έχρισέ σε ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσεως υπέρ τους μετόχους σου. Και σύ καταρχάς, Κύριε, την γίνε θεμελίο σας, και έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί. Αυτή θέλουσι να πολεστεί, σύ δε διαμένεις, και πάντες ως ημάτιον θέλουσι παλαιωθεί, και ως περιένδυμα θέλει στη λήξη αυτούς, και θέλουσιν αλλαχθεί. Σύ όμως είσαι ο αυτός, και τα αίτη σου δεν θέλουσιν εκλείψει. Προς τίνα δε των αγγέλων είπε ποτέ, κάθου εκ δεξιών μου, εωσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Δεν είναι πάντες λειτουργικά πνεύματα εις υπηρεσίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας να κληρονομήσω συν σωτηρίαν. Η προς Εβραίους επιστολή. Κεφάλαιο δεύτερο. Δια τούτο πρέπει ημείς να προσέχομεν περισσότερον εις όσα οικούσαμεν, δια να μη εκπέσομεν ποτέ. Διότι εάν ο λόγος ο λαληθής διαγγέλων έγινε βέβαιος και πάσα παράβασης και παρακοή έλαβε δικαίαν μισθαποδοσίαν, πώς εμείς θέλομεν εκφύγει εάν αμελήσομεν τόσον μεγάλην σωτηρίαν, ή της αρχής σας αναλαλείτε δια του Κυρίου, εβεβαιώθη εις ημάς υπό των ακουσάντων. Και ο Θεός συνεπεμαρτύρει με σημεία και τέρατα και με διάφορα θαύματα και με διανομάς του Αγίου Πνεύματος κατά την θέλησιν αυτού. Διότι δεν υπέταξεν εις αγγέλους την οικουμένην την μέλουσαν περί της οποίας λαλούμεν. Εμαρτύρησε δε της εν την ημέρη λέγον «Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτει σε αυτόν». Έκαμε σε αυτόν ο λίγον τι κατώτερον των αγγέλων, και με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσα σε αυτόν, και κατέστησα σε αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξας υπό κάτω των ποδών αυτού, διότι υποτάξας εις αυτόν τα πάντα, δεν αφήκεν ουδέν ανυπότακτον εις αυτόν. Τώρα όμως δεν βλέπομεν έτι τα πάντα υποτεταγμένα εις αυτόν, τον δε ο λίγον τι παρά τους αγγέλους ηλατωμένων Ιησούν βλέπομεν, δια το πάθημα του θανάτου με δόξαν και τιμήν εστεφανωμένων, δια να γευθεί θάνατον υπερπαντός ανθρώπου δια της χάριτος του Θεού. Διότι έπρεπεν εις αυτόν, δια τον οποίον είναι τα πάντα και δια του οποίου έγιναν τα πάντα, φέρον εις την δόξαν πολλούς Ιούς, να κάμει τέλειον των αρχηγών της σωτηρίας αυτών δια των παθημάτων. Επειδή και ο Αγιάζων και οι Αγιαζόμενοι εξενώς είναι πάντες, δι' είναι τι αν δεν επεσχύνεται να ονομάζει αυτούς αδελφούς, λέγον «Θέλω απαγγείλει το όνομά σου προς τους αδελφούς μου, εν μέσω εκκλησίας θέλω σε υμνήσει». Και πάλιν «Εγώ θέλω έχει την πεποίθησή μου επ' αυτών». Και πάλιν «Ιδού εγώ και τα παιδεία τα οποία μη έδωκεν ο Θεός». Επειδή λοιπόν τα παιδεία εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, και αυτός παρομοίως μετέλαβεν από τον αυτόν, δια να καταργήσει δια του θανάτου, τον έχοντα το κράτος του θανάτου, του τέστη των διάβολων, και ελευθερώσει εκείνους, όσοι δια των φόβων του θανάτου, ήσαν διαπαντός του βίου, υποκείμενοι εις την δουλείαν. Διότι βεβαίως δεν ανέλαβεν αγγέλων φύσιν, αλλά σπέρματος Αβραάμ ανέλαβεν. Όθεν έπρεπε να ομοιωθεί κατά πάντα με τους αδελφούς, δια να γίνει ελεήμων και πιστός αρχιερεύς εις τα προς τον Θεόν, δια να κάμνει εξηλαίωσιν υπέρ των αμαρτιών του λαού. Επειδή καθότι αυτός έπαθε πειραστής, δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ο Κύριος Ιησούς, αδερφοί, αναφέρεται συχνά σαν ο βασιλιάς των ουρανών και ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Θυμάστε, πάνω στο Σταυρό. Εκείνον όμως που μας παρουσιάζεται, θα μιλήσουμε για τη γέννηση, είναι ένα βρέφος μικρό, ανυπεράσπιστο, σε μια φάτνη που χρειάζεται πιο πολύ τη δική μας βοήθεια, τη δική μας συμπάθεια, χωρίς τίποτα να θυμίζει κάτι βασιλικό, ίσως εκτός από τα δώρα των μάγων. Αντίθετα όμως, αν θυμάστε, δεκαετίες μετά, όταν ο Κύριος μπήκε στα Ιεροσόλυμα με το γαϊδουράκι και ένδοξα φώναζαν οι άλλοι με τις φοινικιές και το έστωρναν κάτω κλπ. Εκεί η σκηνή αυτή προβάλλει πιο πολύ τη βασιλική ιδιότητα του Ιησού, γιατί μπήκε στα Ιεροσόλυμα ως βασιλιάς λίγες μέρες πριν τη Σταύρωση. Παρόλα αυτά, οι δύο αυτές σκηνές της γέννησης, της αρχής του δηλαδή και στο τέλος, έχουν παρόμοια σημεία και αυτό θα δούμε απόψε. Γιατί ο Κύριος και στις δύο περιπτώσεις παρουσιάστηκε ως βασιλιάς. Λουκάς 2:6. Θα θυμηθούμε έτσι λίγο τα εδάφια. Συνέβη και τότε, λέει ο Λουκάς, ενώ αυτοί ήταν εκεί να συμπληρωθούν οι ημέρες του τοκετού της, ενώ εκεί στη Βηθλέμ, και γέννησε το γιο της τον πρωτότοκο και το σπαργάνωσε και το ξάπλωσε μέσα σε φάτνη, γιατί δεν υπήρχε για αυτούς τόπος στο κατάλημα. Και ήταν ποιμένες στην περιοχή αυτή που έμεναν στους αγρούς και φύλαγαν σκοπιές τη νύχτα για το ποίμνιό τους. Και άγγελος Κυρίου στάθηκε ξαφνικά μπροστά τους και δόξα Κυρίου έλαμψε γύρω τους και φοβήθηκαν με μεγάλο φόβο. Και ο άγγελος είπε σε αυτούς, «Μη φοβάστε, γιατί ιδού ευαγγελίζομαι σε εσάς χαρά μεγάλη που θα είναι για όλο το λαό. Γιατί γεννήθηκε για σας σήμερα σωτήρας, που είναι Χριστός Κύριος, στην πόλη Δαβίδ». Και όλοι ξέραν ότι η πόλη Δαβίδ είναι Βηθλέμ. «Και αυτό το σημείο για σας. Θα βρείτε βρέφος σπαργανωμένο και εξαπλωμένο μέσα σε φάτνη». Κάτι που ήταν πολύ παράξενο πράγμα, μέσα στη φάτνη το ζώο να είναι ένα βρέφος. Και ξαφνικά φάνηκε μαζί με τον άγγελο πλήθος ουράνιας στρατιάς, ενώντας το Θεό και λέγοντας, «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας». Δηλαδή, δόξα στο Θεό στους ύψιστους, εννοεί ουρανούς, και πάνω στη γη ειρήνη στους ανθρώπους της αβαρέσκειάς του. Και μόλις οι άγγελοι έφυγαν από αυτούς στον ουρανό, οι ποιμένες είπαν μεταξύ τους, «Ας περάσουμε λοιπόν ως τη Βηθλέμ και ας δούμε το πράγμα τούτο που έχει γίνει, το οποίο ο Κύριος μας γνώρισε». Και αφού έσπευσαν, ήρθαν και βρήκαν τη Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος ξαπλωμένο μέσα στη φάτνη. Και όταν είδαν, έκαναν γνωστό το λόγο που τους υπόθηκε για το παιδί τούτο. Και όλοι όσοι άκουσαν θαύμασαν για αυτά που υπόθηκαν από τους ποιμένες προς αυτούς. Στο Ματθαίο 2:2, αργότερα οι μάγοι, μετά από αρκετούς μήνες, ρώτησαν, «Πού είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων που γεννήθηκε? Γιατί είδαμε τον αστέρα του στην Ανατολή και ήρθαμε να το προσκυνήσουμε». Βλέπουμε, ο βασιλιάς των Ιουδαίων που γεννήθηκε. Και κατά Ιωάννη 19:19, πολλά χρόνια μετά, ο Πιλάτος έγραψε και επιγραφή και έθεσε πάνω στο Σταυρό και ήταν γραμμένο «Ιησούς Ναζωραίος, βασιλιάς των Ιουδαίων». Βασιλιάς ήρθαν να προσκυνήσουν, βασιλιάς γράφτηκε πάνω. Έστω και αν δεν δέχονταν οι άλλοι, ήταν ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Πάμε πίσω στο Λουκά στο πρώτο κεφάλαιο, 32. Ο άγγελος Γαβριήλ είχε ενημερώσει την Παρθένο Μαρία ότι το παιδί που θα γεννούσε, αυτός θα είναι μεγάλος και θα κληθεί Υιός Υψίστου και θα του δώσει Κύριος ο Θεός το θρόνο Δαβίδ του πατέρα του και θα βασιλέψει πάνω στον οίκο Ιακώβ στους αιώνες και δεν θα υπάρχει τέλος στη βασιλεία του. Και στο Λουκά 19:38, πάμε αρκετά μετά, στη θριαμβευτική του είσοδο στα Ιεροσόλυμα, ήταν εκεί που τον υποδέχθηκαν οι όχλοι ψάλλοντας. Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλιάς στο όνομα του Κυρίου, στον ουρανό ειρήνη και δόξα εν υψίστης, στους ύψιστους ουρανούς. Όμως, αδερφοί, πάντοτε οι ισχυροί του κόσμου αμφισβητούσαν αυτόν το γεγονός. Διαρωτηθήκατε εκείνη τη νύχτα που είδαμε με τους βοσκούς, τη νύχτα της γέννησης, που είδαν αυτόν το ουράνιο θέαμα και κατόπιν το βρέφος στη Φράτνη, ήταν δυνατόν να μην το διέδωσαν στους γύρω τους, να είπαν τέτοιο γιορτή που είδαν μπροστά τους. Δεν το άκουσαν οι θρησκευτικοί ηγέτες να τρέξουν να προσκυνήσουν αυτόν που περίμεναν να έρθει στη Βηθλέμ, αφού οι προφητείες ήταν εκεί, το ξέρανε. Ας πούμε ότι δεν άκουσαν. Όπως δεν άκουσε ο Σιμεών και η Άννα όταν μετά από 8 μέρες πήγαν να κάνουν περιτομή στον Ιησού στο ναό στα Ιεροσόλυμα, δεν είχαν ιδέα κανένας. Διαποκαλύψιος ο Σιμεών κατάλαβε ότι αυτός είναι και είπε τώρα Κύριε μπορώ να φύγω από αυτήν τη ζωή αφού πήρα στα χέρια μου το Μεσσία. Και η Άννα το ίδιο, θυμάστε εκείνη η γυναίκα που ήταν εκεί. Αλλά ας πούμε ότι δεν άκουσαν. Όταν αργότερα ο Ηρώδης τους κάλεσε, οι ίδιοι έμαθαν από πρώτο χέρι ότι γεννήθηκε ο βασιλιάς τους. Γιατί δεν πήγαν μαζί με τους μάγους, με τη συνοδεία όλοι, να πάνε να δουν τον Μεσσίαν τους. Δηλαδή είχαν περισσότερο δικαίωμα οι σοφοί της Ανατολής να βρουν τον Μεσσίαν του Ισραήλ, τον βασιλιάν του Ισραήλ που γεννήθηκε και οι ίδιοι Ισραηλίτες δεν ήθελαν να δουν αυτόν που ο Θεός έφερε στον κόσμο. Σε όλες τις περιπτώσεις, κανείς επίσημος της Ιουδαϊκής κοινωνίας δεν ενδιαφέρθηκε να συναντήσει το βρέφος. Ούτε όταν ακούστηκε το μήνυμα των αγγέλων και των βοσκών στη Βηθλέμ, ούτε όταν αργότερα, όπως είπαμε, μπορεί να ήταν και ένα χρόνο και ένα μισή αργότερα, όταν έφτασαν οι μάγοι από την Ανατολή να το προσκυνήσουν, ούτε και δεκαετίες μετά, κατά την είσοδο του στα Ιεροσόλυμα. Υπάρχει μια δικαιολογία αργότερα για τον Χριστό, όταν μεγάλωσε, ότι επειδή ήταν από μικρό στη Ναζαρέτ πολλά χρόνια, νόμιζαν ότι εκεί γεννήθηκε. Και λέει δεν υπάρχει προφήτης από τη Ναζαρέτ, τι να περίμεναμε από αυτόν. Και ήταν και άσημος, ταπεινός, γιος του ξυλουργού, δεν ήταν από το ιερατείο, δεν είχε καμιά μεγάλη θέση, δεν ήταν γιος κανόνος Φαρισαίου ή τέλος πάντων κάποιου μορφωμένου λόγιου. Σου λέει τώρα αυτός θα είναι ο Μεσσίας. Θα μου πείτε μπορεί ο Κύριος να το επέτρεψε όλο αυτό για να μην το δεχτούν στο τέλος. Αλλά η Βηθλέμ έπρεπε να τους ξυπνήσει πνευματικά. Ότι αφού γεννήθηκε στη Βηθλέμ και ήρθαν κόσαμ μεγάλοι άνθρωποι από μακριά, δηλαδή σοφοί άνθρωποι περιοπής, εμείς τι κάνουμε εδώ. Αλλά βλέπουμε ότι και στις τρεις περιπτώσεις η αντίδραση του κατεστημένου ήταν εχθρική και σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που επιδιώχθηκε η εξόντωσή του. Γι' αυτό ανησύχησε ο Ηρώδης για τη θέση του στο θρόνο και θυμάστε ήθελε να θανατώσει το βρέφος γιατί σου λέει θα μου πάρει τη βασιλεία και η αρχιερείς αργότερα που τελικά κατάφερε να το σταυρώσουν με τη συνεργασία των Ρωμαίων. Βασιλιάς αλλά κυνηγημένος. Δηλαδή στην αρχή της ζωής του ο Κύριος τιμήθηκε για τη βασιλική του ιδιότητα με τα δώρα που του έφεραν κλπ. Αλλά και στο τέλος ο Κύριος σταυρωμένος πέθανε με τη βασιλική του ιδιότητα. Ιησούς Ναζωραίος, βασιλιάς των Ιουδαίων. Οι συμπολίτες του τι να σκέφτονταν εκείνα τα χρόνια για τον Μεσσία. Μιλάμε τον καιρό δηλαδή που ήταν να γεννηθεί. Περίμενα να έρθει ο Μεσσίας. Δεν ερχότανε. Η τελευταία βιβλίο είχε γραφεί ο Μαλαχίας 400 χρόνια π.Χ. Χριστού. Είναι πολλοί αιώνες, οι δεκαετίες. Ο κόσμος ίσως κουράστηκε, αλλά περίμεναν λόγω και του ρωμαϊκού ζυγού ποιος θα έρθει να τους ελευθερώσει. Ναι, θα ερχόταν κάποια στιγμή στο μέλλον, αλλά θα λέγανε, πέρασαν τόσοι αιώνες, δεν έχει φανεί, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε, να προχωρούμε. Οι γραφές γράφουν τόσες προφητείες. Δεν ξέρουμε πότε, δεν μας λέει πότε. Μέχρι τότε εμείς μπορούμε να ορίσουμε τη ζωή μας. Αλλά αδερφοί, τα πράγματα άλλαξαν όταν οι σεβαστοί μάγοι, Ματθαίος 2:2, άρχισαν να ρωτούν πού είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων που γεννήθηκε. Γιατί είδαμε τον αστέρα του στην Ανατολή και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε. Τώρα δεν μπορούσαν να λένε, περίμενε τώρα που θα έρθει ο Μεσσίας, αν έρθει ποτέ και αν έρθει στη γενιά μας και μπορεί να έρθει μετά από 300 χρόνια. Τώρα πια δεν ήταν αυτός που θα γεννηθεί, ήταν αυτός που γεννήθηκε, ήταν γεγονός. Ο Ιησούς ήταν ήδη μεγάλο παιδί, αγοράκι, και βρισκόταν ήδη ανάμεσά τους. Γι' αυτό ανησύχησε ο Ηρώδης για τη θέση του στο θρόνο και έκανε ό,τι μπορούσε για να ανατρέψει την προφητεία και τις προσδοκίες του λαού. Γιατί ξέρετε, η προφητεία είναι εκεί δοσμένη, αλλά δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να επέμβει, νομίζει, σε έναν βαθμό και να μπει να αλλάξει την προφητεία. Κάποιες προφητείες δεν αλλάζουν, αλλά οι άνθρωποι στο σκοτάδι τους θεωρούν ότι μπορούν με κάποιον τρόπο να την αλλάξουν, να μην γίνει. Μπορείς να αλλάξεις τις προφητείες αν είναι προσωπικής φύσεως για έναν άνθρωπο. Αν ο Κύριος υπόσχεται στον Α, εγώ είμαι μαζί σου, κάνε αυτό, και αν ο άλλος κάνει ανοησίες και βγει από το θέλημα του Θεού, δεν θα γίνει η προφητεία του. Αλλά όπως είπαμε και παλαιότερα, οι γενικές προφητείες για την πορεία της Εκκλησίας, για την αρπαγή, για την αιωνιότητα, για την κρίση, για τις αναστάσεις, αυτά δεν μπορούν να αλλάξουν, ό,τι και να κάνουμε. Ματθαίος το επόμενο, 3 εδάφιο. Όταν όμως άκουσε ο βασιλιάς Ηρώδης, ταράχτηκε και όλα τα Ιεροσόλυμα μαζί του. Βλέπετε, έγινε τούμπανο. Το μάθανε, δεν είναι ότι ήταν κρυφό. Και αφού σύναξε όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς του λαού, ζητούσε να μάθει από αυτούς πού γεννιέται ο Χριστός. Σύναξε όλους τους αρχιερείς και τους γραμματείς. Δεν μπορούμε να πούμε, μα δεν ξέραμε. Αυτοί του είπαν, στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, γιατί έτσι είναι γραμμένο μέσω του προφήτη. Και εσύ, Βηθλεέμ, γη Ιούδα, καθόλου ελάχιστη δεν είσαι μεταξύ των ηγεμονικών Ιούδα. Γιατί, επειδή ήταν μικρή Βηθλεέμ, ήταν ασήμαντη πόλη, αλλά του λέει, η προφητεία δεν είσαι καθόλου ελάχιστη, γιατί από σένα θα εξέλθει ηγέτης που θα ποιμάνει το λαό μου, τον Ισραήλ. Τότε ο Ηρώδης κάλεσε κρυφά τους μάγους και εξακρίβωσε από αυτούς το χρόνο που φαινόταν ο αστέρας. Ας πούμε, όταν ήταν, ξέρω εγώ, 15 μήνες πριν άρχισαν το ταξίδι τους. Κατόπιν τους έστειλε στη Βηθλεέμ και είπε, «Πορευτείτε και εξετάστε ακριβώς για το παιδί. Και όταν το βρείτε, να μου το αναγγείλετε για να έρθω κι εγώ να το προσκυνήσω». Δήθεν, ξέρουμε τι ήταν η ανησυχία του. Αυτοί, αφού άκουσαν τον βασιλιά, έφυγαν. Και ειδού ο αστέρας που είδαν στην Ανατολή προχωρούσε μπροστά τους, ωστότου ήρθε και στάθηκε πάνω και όπου ήταν το παιδί. Τώρα ξανέπαμε, γιατί πολλοί ησυχίζονται εδώ, ότι ξέρετε, τα αστέρια είναι πολύ μακριά. Δεν είναι πάνω από το κεφάλι μας ή πάνω από το στα 100 μέτρα, στα 200 μέτρα ύψος. Δηλαδή έναν αστέρι, είτε είμαστε στο Ισραήλ, είτε είμαστε στην Κύπρο, είτε είμαστε στην Κρήτη, η διαθέση είναι στον ουρανό από πάνω μας, λόγω τεράστιας απόστασης. Δεν μπορεί ένα αστέρι φυσικό να προχωρήσει και να σταθεί πάνω εκεί που ήταν το παιδί. Δηλαδή σπίτι, σπίτι, σπίτι, σπίτι, και πάνω από αυτό το σπίτι είναι το αστέρι. Και το βλέπουμε στα σχέδια ή καμιά φορά ότι είναι που στέλνει μια φως όπως το λέιζερ και φέγγει εκεί. Δεν ήταν έτσι, αδελφοί. Ξέρουμε ότι οι αστέρες του ουρανού υπάρχουν και συμβολισμοί. Είναι άγιοι, είναι άγγελοι. Ένας άγγελος φωτεινός που ο Θεός δίνει στους αγγέλους του διάφορες μορφές. Μπορεί να είναι ένας άντρας με μανδύα, με κοστούμι, όπως πήγαν οι τρεις στον Αβραάμ και μιλούσε μαζί τους. Μπορεί κάλλιστα να είναι φως, να είναι εντελώς αόρατος. Προφανώς ήταν ένας άγγελος ο οποίος τους καθοδηγούσε και στάθηκε ακριβώς εκεί από πάνω, σαν φως και κατάλαβαν ότι εδώ είναι. Γιατί? Γιατί αυτοί ακολουθούσαν αστέρι. Το πρώτο αστέρι προφανώς ήταν πραγματικό. Ήταν, το είδαν από μακριά και ακολούθησαν την πορεία όπως ακολουθούν με τα καράβια, βρίσκαν στη θάλασσα και λοιπά που βλέπουν τον ουρανό, γιατί δεν είχαν τότε άλλα μέσα. Αλλά το τοπικά να σου πει ότι είναι εδώ μικρές αποστάσεις, ήταν κάτι τέτοιο προφανώς. Οπωσδήποτε ήταν κάτι υπερφυσικό. Όταν είδαν λοιπόν τον αστέρα, χάρηκαν, γιατί είχε χαθεί προς στιγμής και προχωρούσαν και τον είδαν. Χάρηκαν με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Και ήρθαν στην οικία. Βλέπετε, ο Ιησούς ήταν σε οικία πια. Δεν ήταν πια στη Φάτνη. Τέλειωσε αυτό. Πέρασε καιρός. Προφανώς μετά την απογραφή και όταν φτάσανε στη Βηθλέμ μακριά, περίμεναν να μεγαλώσει το μωρό, αφού ήταν και ο τόπος του Ιωσήφ. Δεν υπήρχε λόγος να τρέξουν να πάνε πίσω στη Ναζαρέτ που ήταν πριν, γιατί δεν υπήρχε καμιά βία. Προφανώς βρήκαν τόπο, μένανε και πέρασε ο καιρός εκεί. Ήρθαν στην οικία και είδαν το παιδί μαζί με τη Μαρία, τη μητέρα του. Και αφού έπεσαν, το προσκύνησαν και άνοιξαν τους θησαυρούς τους και του πρόσφεραν δώρα, χρυσό και λιβάνι και σμύρνα. Στο 16, λίγο πιο κάτω, οι μάγοι από το Θεό τους είπε φύγετε από αλλού γιατί αυτός θέλει το κακό του παιδιού. Τότε ο Ρώδης, επειδή είδε ότι εμπέχτηκε από τους μάγους, θύμωσε πολύ και απέστειλε και σκότωσε όλα τα αρσενικά, γιατί ήξερε ότι ήταν αγόρι, δεν μπορούσε να ήταν κορίτσι, στη Βηθλεέμ, όλους τους παιδες, λέει το αρχαίο, και σε όλα τα όρια της, όσα ήταν από 2 ετών και κάτω, σύμφωνα με το χρόνο που εξακρίβωσε από τους μάγους. Ήταν κακός ο Ηρώδης, αλλά όχι τόσο κακός να σκοτώσει όλα τα παιδιά όλων των ηλικιών. Είναι κάτω από 2, από 2 και κάτω σου λέει. Αν ήταν 3 χρόνων θα έλεγε, ξέρω εγώ, από 4 και κάτω. Αλλά σίγουρα δεν ήταν 6 μήνων. Για να λέει 2 χρόνων και κάτω. Υπήρχε φυσικά ένα όριο ασφαλείας, αλλά ως εκεί. Τι βλέπουμε, αδερφοί, ότι από την αρχή της ζωής του ο Ιησούς δεν ήταν πλέον καλοδεχούμενος. Κάποιοι χάρηκαν, οι ισχυροί όμως, αυτοί που έχουν την εξουσία, λυπήθηκαν. Ο Ηρώδης ήθελε να το στείλει από εκεί που ήρθε. Αυτό ήθελε τουλάχιστον. Ξέρετε, αδερφοί, ο Ιησούς, όταν είναι σε απόσταση, δεν είναι ενοχλητικός. Όλοι αγαπούν τον Ιησού γενικά, ο Ιησούς, ο Κύριος Ιησούς. Όσο δηλαδή δεν εμπεμβαίνει στην προσωπική σου ζωή να σε ελέγξει, να σου πει πράγματα που κάνεις λάθος και πρέπει να αλλάξεις και πρόσεχε και μπορεί να τιμωρηθείς γι' αυτό και πρέπει να κάνεις το ένα και το άλλο, ο άλλος σου λέει ένα λεπτό δεν θέλω. Αλλάζουν τα πράγματα όταν έρχεται κοντά μας και εντός εισαγωγικών επεμβαίνει στη ζωή μας. Δεν είναι πρόβλημα όσο τον αντιμετωπίζουμε ως θέμα προσωπικής άποψης ή εσωτερικών συναισθημάτων. Ο Χριστούλης στη Φάτνη είναι μια χαρά. Δεν πειράζει κανένα. Όταν όμως διεκδικεί βασιλική εξουσία πάνω μας, τότε όλα δυσκολεύουν και αυτό συμβαίνει και σήμερα. Περισσότεροι άνθρωποι δεν ενοχλούνται όταν ο Κύριος μένει στη θέση που του έχουν επιτρέψει. Ο Κύριος είναι στον ουρανό. Ας είναι, σου λέει. Δεν μας νοιάζει. Ή είναι στο εικονοστάσι. Ας είναι εκεί, στο εικονοστάσι. Όχι όμως να μιλούμε ότι είναι η επικείμενη έλευσή του και όσοι είναι έτοιμοι θα πάμε μαζί του, οι άλλοι θα μείνουν κάτω και άλλοι μονών τους. Γιατί αυτό δεν αρέσει. Ο Ιησούς είναι καλός σαν διακοσμητικό στοιχείο. Ένα σταυρουδάκι κάπου, ένα εικονισματάκι, μια φωτογραφιούλα. Σαν θέμα κουλτούρας, μπορεί να έχεις και ένα τατού πάνω με το... Αλλά όχι ζωντανός ανάμεσά μας. Και πολύ περισσότερο όχι σαν ο μελλοντικός κριτής μας. Έτσι, μιλάμε για όλο τον κόσμο τώρα. Γιατί αυτό πάει πολύ. Όμως, ο Κύριος Ιησούς δεν είναι διατεθειμένος να μείνει σε απόσταση, ούτε να περιοριστεί σε ένα απλά συνέστημα σε βάρος της καρδιάς μας ως εκεί. Απαιτεί βασιλική εξουσία και θέλει να κυβερνά τα πάντα στη ζωή μας. Είναι δικαίωμά του και το θέλει αυτό. Ο κόσμος δεν το θέλει, αλλά αυτό δεν αλλάζει κάτι. Όταν μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι σε αυτόν θα κάμψει στο τέλος, δηλαδή θα αναγκαστούν και αυτοί που δεν θέλουν να τον προσκυνήσουν, όπου είναι. Καταχθονίων, επιγείων, επουρανίων, δεν μένει τόπος. Γιατί είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων. Από όλους δηλαδή τους προέδρους, τους πρωθυπουργούς, τους δημάρχους, τους υπουργούς, είναι από πάνω. Μα αυτός τους διόρισε. Πόσοι βγαίνουμε βρώμικα μέσα και συμμαχίες και ο Κύριος είναι παντοδύναμος. Όταν μας λέει ότι είναι βασιλιάς των βασιλιάδων, είναι βασιλιάς των βασιλιάδων, έστω και αν αυτοί οι βασιλιάδες ή από κάτω νομίζουν ότι κάνουν ό,τι θέλουν μόνοι τους. Και ο Κύρος νόμιζε ότι έκανε, και οι άλλοι βασιλιάδες, οι κακοί των καιρών της Παλαιάς Διαθήκης που ερχόντουσαν, νόμιζαν ότι έκαναν ό,τι θέλαν, αλλά ο Θεός τους χρησιμοποιούσε σαν πιόνια του. Ήθελε να τιμωρήσει τον λαό Ισραήλ, έρχονταν ο βασιλιάς και τον τιμωρούσε. Γιατί έτσι ήθελε ο Θεός, όχι ότι ήταν τόσο δυνατός ο βασιλιάς ο γήινος που ο Θεός δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Είναι ο ανώτατος δικαστής που σε αυτόν όλοι οι δικαστές και τα δικαστήρια οφείλουν να λογοδοτήσουν. Κάθεται ένας δικαστής στην έδρα και δικάζει. Και είναι ο δικαστής στην περιοχή του. Δεν έχει κανένα του πει τίποτα. Όπως είναι η παραβολή με τον αδίκον κριτή. Και φωνάζει ο ένας ο άλλος το δίκαιο του, λέει: εγώ εδώ είμαι εδώ, δεν έχω άλλο. Ο Κύριος λέει: πρόσεχε, εγώ είμαι από πάνω σου. Και πρέπει να έχει έλεγχο. Είναι ο επικεφαλής της Εκκλησίας. Όλοι οι επίσκοποι, οι πρεσβύτεροι, οι ποιμένες, οι ιεράρχες, ό,τι είναι, ό,τι θρησκείες είναι, όπως είναι οι ενωρίτες και ο κόσμος, θα απολογηθούν σε αυτόν. Γιατί δεν μπορείς να πεις: εγώ δεν είμαι στη θρησκεία σου, δεν σε αναγνωρίζω σαν Κύριο, άρα δεν μπορώ να μου κάνεις κάτι. Αν ήμουν χριστιανός και δεν τηρούσα τις υποσχέσεις του χριστιανισμού, καλώς. Εγώ χαλή. Μα δεν πάει έτσι. Όταν λέει ότι είναι Κύριος Κυρίων και Βασιλιάς Βασιλιάδων, παίρνει όλο τον κόσμο. Ο Κύριος βασιλεύει και στον εργασιακό χώρο. Δηλαδή κάθε προϊστάμενος, κάθε διευθυντής, κάθε εργαζόμενος ακόμα είναι υπόλογος σε αυτόν. Λέει να εργαζόμαστε όσοι στον Κύριο. Πάντα έχεις από πάνω σου, ακόμα και τότε που λέει για τους δούλους και τους εργοδότες τους, λέει πρόσεχε και ο δούλος να δουλεύει όσοι στον Κύριο, παρόλο που ο Κύριος σου, ο γήινος, μπορεί να μην είναι σωστός και τιμιός, αλλά και για τους εργοδότες λέει πρόσεχε, γιατί έχεις και εσύ Κύριον πιο πάνω. Μπορεί ο δούλος να μην μπορεί να σου πει τίποτα λόγω αδυναμίας, αλλά εγώ μπορώ. Ο βασιλιάς Ιησούς είναι Κύριος της εκπαίδευσης, γιατί λέει δεν θα ονομαστείτε κανένα δάσκαλον καθηγητή με την έννοια ξέρετε ότι τα ξέρει όλα. Ο Κύριος είναι ο δάσκαλος.

0: αντιμετωπίσουν. Ξέρετε, αδελφοί, πριν από 2.000 χρόνια οι περισσότεροι άνθρωποι στον Ισραήλ είχαν ακούσει κάποιες ιστορίες για τον Ιησού, αλλά δεν τον είχαν συναντήσει πραγματικά. Ήταν απλώς μια φήμη από τη μακρινή Γαλιλαία. Όμως ο Ιησούς ήρθε στον κόσμο όχι για να έχουμε ωραίες χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις ή πασχαλινές ιστορίες, ούτε για να αισθανόμαστε συγκινήσεις επειδή βλέπουμε ένα χριστιανικό έργο, βίντεο ή σίνεμα, ξέρω εγώ. Ήρθε ως βασιλιάς ο Κύριος και αποκάλυψε τα Ιεροσόλυμα, την πόλη του μεγάλου βασιλιά, που ήταν ο ίδιος. Και όταν εισήλθε στην πόλη, την ημέρα που ο κόσμος γνωρίζει σαν Κυριακή των Βαΐων, ο λαός τον υποδέχθηκε ακριβώς σαν βασιλιά, Ματθαίος 21:5, και εκπλήρωσε μια αρχαία προφητεία. «Πέστε στη θυγατέρα Σιών, ιδού ο βασιλιάς σου έρχεται σε σένα πράος και ανεβασμένος πάνω σε γαϊδούρι και πάνω σε πουλάρι, γέννημα υποζυγίου». Γι' αυτό Λουκάς 19:38 τα πλήθη φώναζα λέγοντας «Ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλιάς στο όνομα του Κυρίου». Ήτανε βασιλιάς. Αλλά αυτοί που δεν χάρηκαν βλέποντας την επέμβαση του βασιλιά Ιησού, πρώτιστα ήταν οι θρησκευτικοί ηγέτες, οι πολιτικοί ηγέτες, που λογικά έπρεπε να πούν «Ευτυχώς έλα εσύ να τα πάρεις όλα σε τέτοια εντάξει». Οι αρχιερείς δεν ήθελαν ένα μεσσία που θα ανακατευόταν στο σύστημά τους. Γι' αυτό και όταν ο Κύριος διεκδίκησε εξουσία στο ναό, θυμάστε όταν πήγε και τους έβγαλε έξω τους εμπόρους και τους χρηματομεσίτες που είχαν εγκατασταθεί εκεί, με την έγκριση των ιερέων βέβαια, δεν πήγαν εκεί στον ναυλί και ήταν εκεί και έκαναν τις business τους έτσι, μπορεί να δίναν και προμήθεια. Τι αποφάσισαν να κάνουν? Να τον εξοντώσουν. Όταν τους έβγαλε όλους έξω, λέει, δεν πάει άλλο αυτός, θα μας τα χαλάσει όλα. Θα χαλάσει όλο, τους είπε, κάνατε τον οίκον του πατρός μου οίκον εμπορίου. Το ξέρανε. Δεν είναι ότι δεν το ξέρανε, αλλά τους είχε πάρει η κατηφόρα και λέει, εδώ έχουμε έναν καλό έσοδο. Τώρα έρχεται αυτός και θα μας αποδείξει ότι έχουμε λάθος. Γι' αυτό ο λαός ήταν μαζί του. Και λέει, αν το βγάλουν από τη μέση, θα συχάσουν τα πράγματα. Αλλά και το ίδιο έκανε και ο Ρωμαίος έπαρχος. Όταν το ρώτησε ο Πιλάτος, «Εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων?», ο Κύριος δεν αρνήθηκε. Ωστόσο διευκρίνησε ότι ήρθε σταλμένος για να κηρύξει την αλήθεια της ερχόμενης βασιλείας του Θεού. Ιωάννης 18:36. «Η βασιλεία η δική μου δεν είναι από τον κόσμο τούτο». Φανταστείτε τώρα τον Κύριο δεμένο, αιματωμένο, ταλαιπωρημένο όλη νύχτα που τον είχαν συλλάβει από το κήπο της Γεθσημανή μέχρι που τον παρουσίασα στον Πιλάτο το πρωί. «Η βασιλεία η δική μου δεν είναι από τον κόσμο τούτο. Αν από τον κόσμο τούτον ήταν η βασιλεία η δική μου, οι υπηρέτες οι δικοί μου θα αγωνίζονταν για να μην παραδοθώ στους Ιουδαίους. Αλλά τώρα η βασιλεία η δική μου δεν είναι από εδώ». Και παράλληλα τόνισε και στον Πιλάτο ότι η εξουσία που εκείνος ασκούσε δεν ήταν δική του, επειδή ήταν σαν διοικητής της Ιουδαίας, ότι επειδή έκανε πλήρωσεν, είχε μόχθον ή έκανε αγώνες, αλλά του είχε παραχωρηθεί από τον πατέραν τον ουράνιο. Δηλαδή βλέπεις μπροστά σου έναν υπόδικο ταλαιπωρημένο και λέει, από τον πατέρα μου έχεις την εξουσία. Γι' αυτό λέω, αδερφοί, είναι δύσκολο να το αντιληφθούμε. Όταν λέμε ότι ο Θεός είναι ο Κύριος των Κυρίων, είναι Κύριος των Κυρίων. Ήταν και Κύριος του Κέσσαρα και Κύριος του Πιλάτου και όλων. Μα αυτοί δεν ήταν υπάκουοι στο Θεό. Δεν θέλαν καν, δεν αναγνωρίζαν καν τον Θεό. Δεν έχει σημασία. Σημασία ότι ο Θεός είναι που δίνει τις δυνάμεις.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο κάθε άνθρωπος έχει δύναμη. Μπορώ εγώ με το χέρι μου να πάω να σφάξω κάποιον. Και εκεί που κοιμάται, ας πούμε, ένα μαχαίρι να το σκοτώσω. Είναι εύκολο. Η δύναμη έχει δοθεί από το Θεό. Δεν μου είπε ο Θεός όμως τη δύναμη που έχεις με το χέρι σου πήγαινε να σφάζεις το στην άνθρωπο σου, τον αβοήθητο που είναι εκεί, ούτε ξέρει κανένα, ούτε μπορεί να αντισταθεί. Αλλά σου λέει, εγώ είμαι Κύριος των δυνάμεων, όλων των δυνάμεων, και άρα όση δύναμη έχουμε πάνω μας είναι από το Θεό, αλλά από εκεί και πέρα πώς θα χρησιμοποιήσω εγώ τη δύναμη που ο Θεός μου δίνει, αν μπορώ να πάω να βοηθήσω εκείνον ή να του κάνω κακό, εξαρτάται από μένα. Δεν αλλάζει όμως ότι είναι Κύριος των δυνάμεων. Και εδώ, στο Κατεβάνι, στο επόμενο κεφάλαιο 19-10, γιατί ο Κύριος δεν το απαντούσε. Καταλάβαινε ότι αφού ήταν τελειωμένο το παιχνίδι που λέμε, έπρεπε να πάει στο Σταυρό. Λέει σε αυτόν ο Πιλάτος, σε μένα δεν μιλάς. Δεν ξέρεις ότι εξουσία έχω να σε απολύσω και έχω εξουσία να σε σταυρώσω. Πράγματι, αν έστεινε εμπόδι και έλεγε τους φάρις του κόσμου που φώναζε, δεν σας τον δίνω, έτσι θέλω. Να στείλει τους στρατιώτες, να τους βγάλουν έξω κακήν κακός και να σκοτώσουν και μερικούς φανατικούς και να σώσει τον Ιησού. Είχε εξουσία, αλλά δεν θα τη χρησιμοποιούσε. Και γιατί ο Θεός δεν ήθελε, γιατί έπρεπε ο Κύριος να πάει στο Σταυρό, αλλά κυρίως γιατί ο Πιλάτος είχε άλλα συμφέροντα. Και του αποκρίθηκε ο Ιησούς, δεν θα είχες εξουσία κατ' επάνω μου καμία, εάν δεν σου ήταν δοσμένο από πάνω. Μα αυτός από πάνω τον Κέσσαραν είχε. Δεν έχει σημασία. Όλες οι δυνάμεις και οι εξουσίες είναι από τον Κύριο. Γι' αυτό εκείνος που με παρέδωσε σε σένα, εννοεί τους συμπολίτες του, έχει μεγαλύτερη αμαρτία. Προσέξτε, γιατί πολλοί λένε άρα δεν φταίει ο Πιλάτος. Οι άλλοι φταίνε, ο Κύριος το λέει. Έχει μεγαλύτερη αμαρτία. Υπάρχει η αμαρτία σου και μεγαλύτερη και μεγαλύτερη και λιγότερη. Όταν λέει «Ουέισε σε χωραζίν και βισταϊδά, χειροτέρα θα είναι η τιμωρία την ημέρα της κρίσης παρά από ότι στα Σόδομα και στα Γόμορα, γιατί αν τα θαύματα που γίνονταν τώρα σε σένα τα έβλεπαν τότε, ίσως μπορούσαν να μετανοήσουν, χειροτέρα θα είναι. Δεν σημαίνει ότι τα Σόδομα και τα Γόμορα θα αθωωθούν, γιατί υπήρξαν άλλοι που είχαν ευκαιρίες καλύτερες και δεν πίστευσαν. Είναι στάδια, είναι επίπεδα. Αλλά ο Πιλάτος δεν ήταν διατεθειμένος να ακούει από ένα ταπεινό Γαλιλαίο ασήμαντο να αμφισβητεί την εξουσία του. Και επίσης δεν ήθελε να αντιμετωπίσει το δίλημα να διαλέξει ανάμεσα σε έναν άνθρωπο, έστω δίκαιο, ας πούμε ότι ήταν πεπισμένος ότι αυτός ο άνθρωπος τελικά είναι αθώος. Είναι οι άλλοι που του καταφέραν να του κάνουν μηχανογραφίες για να τον φέρουν μπροστά μου να τον σταυρώσω από την κακία τους. Το κατάλαβε, το ήξερε, ήθελε να τον αθώσει, αλλά δεν ήθελε να διαλέξει ανάμεσα σε ένα Εβραίο και στον Κέσσαρα. Δηλαδή ένας δίκαιος λιγότερο δεν έκανε μεγάλη διαφορά για τον Πιλάτο, που φυσικά προτιμούσε να μην πέσει στη δυσμένεια του αυτοκράτορα. Αδερφοί, το πρόβλημα στους ανθρώπους δεν είναι το βρέφος Ιησούς, δεν είναι ο δάσκαλος, ο ραβίνος τότε, ο Γαλιλαίος, αλλά το ποιος θα είναι ο βασιλιάς, αυτός ή εμείς. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι ένας μικρός βασιλιάς στη ζωή του. Ξυπνάς, κάνεις ό,τι θέλεις, εντάξει, όχι ό,τι θέλεις, αλλά αποφασίζεις, κάνεις αυτά που σου αρέσουν και όπως σου έρθει και προχωράς και μπορεί να κάνεις και παράνομα πράγματα και να με σε ανακαλύπτουν ή να σε καλύπτουν λίγο και προχωράς και κάνεις γενικά ό,τι θέλεις. Δεν έχεις βασιλιά από πάνω σου, αν νιώθεις ότι δεν έχεις. Και επειδή όλοι αισθάνονται ότι ο Ιησούς δεν πρόκειται να μείνει για πολύ βρέφος, δεν θα μείνει για πάντα ένας μαραγκός, ταπεινός, ασήμαντος πριν τα 30 του, ή ένας ραβίνος απλός που περπατάει γύρω-γύρω και μιλάει στον κόσμο, και ότι πάντα θα διεκδικεί τη βασιλική εξουσία που του ανήκει, οι άνθρωποι σήμερα τι θέλουν? Θέλουν να τον διαγράψουν από το χάρτη. Ξέρετε ότι το όνομα Ιησούς δεν ακούγεται, γιατί είναι το υπερπαν όνομα, το όνομα. Χριστός, Χριστούγεννα, ο Θεός γενικά, αλλά το όνομα αφαιρέθηκε και ακόμα και με τους πιστούς σιγά σιγά χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε εννοείται και έτσι λέμε εντάξει, αλλά δεν πολύ ακούγεται. Και θέλουν να τον διαγράψουν από τη ζωή τους, να εξαλείψουν κάθε παρουσία τους στον κόσμο. Πόσα χρόνια τώρα έχει να δεις, παλιά θυμάμαι ήμουν μικρός και πιο πριν βέβαια, να βάλεις ας πούμε τη Φάτνη στο Δημαρχείο Χριστούγεννα, να βάλεις παραστάσεις δηλαδή της γέννησης, τα ζωάκια, ήταν τόσο όμορφα, πηγαίναμε κάτω στην πόλη να δούμε με τα άχυρα εκεί και βάζαν και αληθινά αρνάκια και ήταν τόσο μαγευτικά. Εντάξει, ο Ιησούς ήταν μια κούκλα, αλλά θέλω να πω, αλλού βάζουν και πραγματικά άτομα, δηλαδή Ιωσήφ, Μαριάμ, ντυμένους, κάποιες ώρες για να βλέπει ο κόσμος κάτι ζωντανό. Τώρα προσπαθούν να αφαιρέσουν τις παραστάσεις της γέννησης. Βάζουν πολλά φωτάκια, πολλά λαμπάκια. Happy seasons, η εποχή γενικά, γιατί έρχεται και η πρωτοχρονιά και σου λέει εντάξει τώρα, τι να σμίγουμε τα θρησκευτικά με το, αλλάζει ο χρόνος, έχουμε άλλα πράγματα. Και βλέπεις τώρα, σπανίζει να δεις κάτι που θυμίζει τον Χριστό. Απλώς θυμίζει γιορταστικά. Δηλαδή, αν είναι οι δρόμοι γεμάτοι λαμπάκια, ωραία είναι, σαν Λούνα Πάρκ, αλλά αυτό τι έχει να κάνει με τα Χριστούγεννα. Άσε που τον αντικαθιστούν με τον γλυκανάλατον, τον Άγιο Βασίλη, τον Σάντα Κλάους, που μπορεί να παρουσιάζεται και μεθυσμένος, παχής, μπορεί να παρουσιάζεται και με μια κοπέλα με τα κόκκινα, ελκυστική, προκλητική, Άγιος Βασίλης, μπορεί να είναι ένας εμπορικός προωθητής που πουλάει τα αναψυκτικά του, ο Βασίλης. Γενικά οτιδήποτε εκτός των Ιησού, γιατί πάνε όλα μαζί, ο Βασίλης φέρνει δώρα. Γιατί σκεφτείτε ένα παιδάκι αθώο που σου λέει, έχεις ένα Ιησού που είναι εκεί, σε βλέπει από το σταυρό ή τέλος πάντων βλοσιρός. Εντάξει, γεννήθηκε στη Φάτνη, αλλά είναι αδύναμο, τι να σου προσφέρει ένα βρέφος στη Φάτνη. Ενώ ο Βασίλης, ο Άγιος, μπορεί να έρθει και μέσα στο έλκυθρό του να έχει πολλά δώρα. Τι δώρο θες να σου φέρει ο Άγιος Βασίλης, όχι κάποιος άλλος, και γράφει το παιδάκι τι θα ήθελε, τι δεν θα ήθελε και σου φέρνει. Δεν μας νοιάζει πώς το κάνει, πόσο γρήγορα το κάνει, θέμα, πρόβλημα του. Εμείς ξέρουμε ότι στο τέλος του χρόνου θα πάρω δώρα. Από ποιον? Από τον Άγιο Βασίλη, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται αν ήμουν πολύ καλός ή πολύ κακός, αν ήμουν λίγο άταχτος ή περισσότερο άταχτος, θα πάρω τα δωράκια μου στο τέλος. Ποιος είναι ο πιο καλός? Ο χαμογελαστός Άγιος Βασίλης, ο Χοντρούλης. Αυτό κλέβει τη δόξα από τον Κύριο, από τον βασιλιά των βασιλιάδων. Αλλά ο Κύριος αντίθετα επιμένει ότι είναι ο βασιλιάς. Και αυτή είναι η αλήθεια που ο Κύριος δίδαξε στον κόσμο και την ίδια αλήθεια είπε στον Πιλάτο. Θυμάστε όταν ο Ρωμαίος άρχοντας άκουσε τον Κύριο να του λέει αυτά, ρώτησε τι είναι αλήθεια. Αυτό μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε πολύ, αλλά είναι, άμα το ψάξουμε λίγο, γιατί μιλάει για την αλήθεια και λέει τι είναι αλήθεια. Πράγματι, τι είναι αλήθεια σήμερα. Γιατί για να έχεις το αληθινό, πρέπει να το βάλεις κάτω και να πεις αυτό είναι αληθινό, αυτό είναι ψεύτικο. Ναι, αλλά ποιος θα σου πει ότι αυτό είναι το αληθινό, αυτό είναι το ψεύτικο. Ποιος αποφασίζει. Αν έχεις το Λόγο του Θεού, αν έχεις εντολές, ωραία. Αν δεν έχεις βάση. Και ο Πιλάτος δεν θέλησε να αντιμετωπίσει κατά μάτα την αλήθεια του Θεού. Δεν είχε διάθεση δηλαδή να βάλει κάτω την εξουσία του και να μπει στην εξουσία κάποιου άλλου. Και μόλις ο Ιησούς του είπε «Καθένας που είναι από την αλήθεια ακούει τη φωνή μου», έπαψε ο Πιλάτος να τον ακούει και έφυγε. Χωρίς να περιμένει απάντηση. Το ίδιο κάνουν σήμερα οι πολιτικοί των χριστιανικών χωρών. Που αν και ονομάζονται χριστιανοί και ορκίζοντας το Ευαγγέλιο, πολλές φορές μάλιστα συμμετέχουν και σε θρησκευτικές λειτουργίες και σε εκδηλώσεις, είναι πρώτοι στις θέσεις κλπ. Θέλουν να ενεργούν ανθρωπιστικά. Δηλαδή αποφασίζοντας σύμφωνα με τις δικές τους αντιλήψεις και προτιμήσεις. Δεν ενδιαφέρονται για τη θρησκευτική καλλιέργεια των λαών τους. Ποια καλλιέργεια? Του Λόγου του Θεού. Αυτή είναι η βάση. Σου λέει δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Και καλλιεργούν την ανοχή των διαφορετικών πεπιθήσεων. Δεν λέμε πολυπολιτισμικών περιβάλλων, δεν λέμε πολυθρησκευτικών περιβάλλων. Και ο κόσμος λέει τώρα πώς να επιβάλλω εγώ τη γνώμη μου στους άλλους, αλλά ο Κύριος παραμένει βασιλιάς. Δηλαδή αυτός ο τρόπος σκέψης αφήνει αιωρούμενο το ερώτημα του Πιλάτου, τι είναι αλήθεια. Αδερφοί, σκεφτείτε να ερχόταν ο Κύριος Ιησούς στην πρωτεύουσά μας. Νομίζετε ότι οι πολιτικοί θα έσκευαν να τον προσκυνήσουν ή θα προσπαθούσαν να τον συλλάβουν με κάποιον τρόπο, να βρουν μια νητία. Το ανώτατο δικαστήριο θα τον τιμούσε ενός τον τέλειο δικαστή ή θα τον δίωκε σαν ένα αναρχικό. Όπως είπαμε για τα σχολεία, αν ο Ιησούς ερχόταν στο σχολείο και όπου πηγαίνουν τα παιδιά μας, η διεύθυνση του σχολείου θα τον καλούσε να τους πει πώς να κάνουν το διδακτικό τους πρόγραμμα, αφού κανονικά είναι ο τέλειος. Εγώ αν ήμουν διευθυντής θα έλεγα, δείξε μας τι να διδάξουν τα παιδιά, το σωστό. Δηλαδή και από θρησκευτικής πλευράς και από διαγνώσεις και λοιπά, θα ήταν τέλεια. Θα το έκανε ή θα το απαγόρευε να μπει κάνουμε στο σχολείο. Αν έμπαινε στις εκκλησίες, θα του άρεσαν όσα συμβαίνουν εκεί. Ή θα έβγαζαν έξω όσοι μεταχειρίζονται την εκκλησία σαν επιχείρηση, παρά τόπον κοινωνίας με τον Κύριο. Αν ο Κύριος έμπαινε στον χώρο της εργασίας μας, θα θέλαμε να μείνει εκεί, να μας βλέπει που εργαζόμαστε, ή να θέλαμε να φύγει για να εργαστούμε όπως συνήθως, όπως θέλουμε. Αν έμπαινε σπίτι μας, κάθομαστε στην τηλεόρασή μας, να ξεκουραστούμε μια μέρα, αλλάζουμε κανάλια, βλέπουμε αυτά που μας αρέσουν. Θα θέλαμε να κάτσει δίπλα μας να δει και αυτό αυτά που βλέπουμε εμείς. Θα νιώθαμε άβολα και θα περιμέναμε να φύγει γιατί ντρεπόμαστε. Δηλαδή πολλοί προσεύχονται τακτικά, Κύριε, έλα, ελθέτει η βασιλεία σου. Αλλά αδερφοί, το ερώτημα είναι πού είναι ο βασιλιάς των ιδεών που γεννήθηκε. Είναι στην καρδιά μας, είναι στη ζωή μας, είναι απλά στον ουρανό. Γιατί εκεί μακριά, στον ουρανό. Το θέμα είναι να μπορείς να έχεις ένα γλυκό έλεγχο από έναν βασιλιά ο οποίος σε αγάπησε, έδωσε τη ζωή του για σένα, θέλει να σου δώσει τα πάντα, έχεις όλες τις δυνάμεις από αυτόν, έχεις την αιωνότητα μαζί του, απλά σε θέλει στη ζωή του και θέλει να μπει στη ζωή σου. Αυτό είναι το κόστος. Έχεις μια μικρή μείωση της ελευθερίας σου εάν είσαι σαρκικός και θα στερηθείς πράγματα διαφορετικά. Είναι χαρά να είσαι με τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος είναι που δίνει την ελευθερία την πραγματική και δεν σκοτίζεσαι και πολύ πολύ για τα υπόλοιπα. Ο βασιλιάς λοιπόν αδερφοί της Φάτνης και της εισόδου στην Ιερουσαλήμ είναι ο ίδιος και αυτός ο βασιλιάς είναι που πρέπει να εδράζεται μέσα μας, να ζει μέσα μας και στην κάθε ψυχή και στη ζωή μας γενικά. Αυτό θέλει ο Κύριος και αυτό θα γίνει στο τέλος, έτσι τ' αλλιώς, δεν αλλάζει. Απλά ζούμε εποχές που γενικά η ανθρωπότητα απομακρύνεται και προσπαθεί να απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο, να το βγάλει πιο έξω, πιο έξω, πιο έξω, με νόμους, με καταστάσεις, με σκέψεις, με φιλοσοφίες, να μην επιβάλλουμε, να μην... Δηλαδή ήταν ας πούμε η προσευχή στα σχολεία, πρωινή προσευχή, σιγά σιγά καταργήθηκε. Τώρα θα την επαναφέρουν, αλλά τουλάχιστον στην Αμερική, αλλά ένα-ένα βγαίνει έξω. Το παιδάκι όταν δεν διδάσκεται σχεδόν ούτε από το σπίτι, ούτε στο σχολείο, ούτε αλλού και βομβαρδίζεται με χίλια δυο άλλα, πώς θα μεγαλώσει, τι παιδεία θα έχει, τι σχέση θα έχει με τον Κύριο. Και ο Κύριος το βλέπει, λυπάται. Είναι Κύριος Κυρίων και θα δώσει, λέει, κατά τα έργα του κάθε ενός και της κάθε μίας. Γιατί ναι μεν είναι καλός και τον ευχαριστούμε, αλλά ταυτόχρονα μας έχει βάλει μπροστά στις ευθύνες μας, όλους μας. Έτσι είναι αδερφοί μου. Ευχαριστούμε Κύριε μας, Ιησού μας, για αυτά τα λόγια ζητώ εσύ να μας σκεπάσεις Κύριε μας, να μην νιώθουμε κανένα κίνδυνο Κύριε μας, να μην νιώθουμε καμία έλλειψη ότι αν προσκοληθούμε σε σένα θα χάσουμε Κύριε μας χαρές και ειδονές και ευχαριστήσεις από το σύστημα του κόσμου Ιησού μας Άγιε. Αλλά ξέρουμε ότι εσύ που είσαι ο Δημιουργός μας μπορείς κάλλιστα να μας δώσεις πλούσια ό,τι έχουμε ανάγκη και σωματικά και ψυχικά και πνευματικά Ιησού μας Άγιε. Γιατί εσύ είσαι Κύριε μας και γνωρίζεις ακριβώς τις ανάγκες του κάθε παιδιού σου Χριστέ μου Άγιε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.